στολίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και να σε θες να σε πάρει ύπνος με αυτό το κούκορα δεν γίνεται. Δεν σε αφήνει. Να κλείσεις μάτι όλη νύχτα. Καλημέρα. Buongiorno. Good morning. Guten Tag. Comment ça va? Ça va bien? Να δείξουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο. Θα παίξω και ένα κομμάτι στο πιάνο. Πιάνο και γαλλικά. Κολονάκι. Κολονάκι Περιστερίου βέβαια, αλλά δεν είχαμε σημασία. Μικρή απόσταση. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε τώρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. 5 λεπτά μετά τις 6. Ανοίγουμε την φέτα εκεί στην κονσόλα για να φύγει ο ήχος από εδώ και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε σερβίρει πρωινό. Μπείτε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα τσιμπήσουμε από όλα, από όλα τα σπορ. Κυρίως το ποδόσφαιρο βέβαια έχει την τιμητική του, γιατί εκεί έχουμε αγωνιστική δράση, εκεί έχουμε παιχνίδια, εκεί έχουμε μεταγραφές. Στα υπόλοιπα σπορ, τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα, θα μας χάσει το μπάσκετ, έχουμε έτσι μια χαλαρούιτα. Κάποιες μεταγραφές, όχι όμως κάτι φοβερό και τρομερό, δηλαδή λίγα πράγματα έχουν μείνει. Περιμένουμε και την εθνική ομάδα ξεκινήσει προετοιμασία. Σε γενικά είμαστε σε φάση αγρανάπαυση εκεί πέρα. Όλο το ενδιαφέρον είναι στο ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε όλα αυτά, παρέα εδώ με τον Τάσο Σελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, κονσολάρχης και σήμερα. Ας προτάσουμε τη μαύρη αλήθεια, είδα τη Χρυσούλα στο διάδρομο, είχα μια ελπίδα ότι μπορεί να έχεις κανένα ρεπό σήμερα και να έχω το κορίτσι μας, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι, έτσι είναι η ζωή, δεν πάει να αλλάξει. Έξω από τη Γιάλα ο Τάσος, μέσα στη Γιάλα, μέσα στο στούντιο, μπροστά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κοντός για περίπου 2 ώρες παρακάτω μέχρι τις 8. Παίξτε μπαλίτσα μαζί μας, στείλτε μηνυματάκια, γίνετε κομμάτι της εκπομπής, μην είστε απλά θεατές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μπείτε στην παρέα μας για να κάνετε πάσες, να βγάλετε άμυνες, να κάνετε σέντρες, να βάλετε γκολ, τα πάντα όλα μπορείτε να κάνετε. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας είναι πολλές και βολικές σε όλους, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας, αυτήν επιλέγει. Η πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας είναι η κονσόλα της Newsphone, το πενταψήφιο της Eurosport. Πάτε στο κινητό σας, εκεί στα μηνύματα γράφετε τη λέξη Sport ή Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα. Δεν έχει διαφορά, είναι το ίδιο. Αφήνει τα κενό. Γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Εδώ το λέμε, γινόμαστε λίγο κουραστικοί, θα το λέμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από το πενταψήφιο, υπάρχει μια μικρή χρέωση 10, 11, 12 λεπτά το ευρώ, κάπου εκεί πάει, ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το μικρό έξοδο, που μπορεί να είναι και λίγο πιο μεγάλο εάν και εφόσον έχετε σε κλέτια και στέλνετε συνέχεια μηνύματα στη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να επιλέξετε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως το Viber για παράδειγμα, που είναι η πιο δημοφιλής, μακράν της δεύτερης, δεν το συζητάμε. Ήδη τώρα που μιλάμε έχουμε 12 μηνυματάκια. Καλά καλά να έχουμε προλάβει να πούμε καλημέρα και 12 φίλοι μας έχουν ήδη επικοινωνήσει μαζί μας. Το Viber είναι μια πολύ απλή εφαρμογή, την έχετε υποθέτω σχεδόν όλο στο κινητό σας και αν δεν την έχετε πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε, δεν είναι τίποτα, ούτε κοστίζει κάτι, και μέσα από αυτήν την επικοινωνία μπορείτε να είστε πολύ πολύ γρήγορα κοντά μας. Μπορείτε να μας βρείτε και από το Messenger, την σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport. Το γράφετε είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, αγγλικούς δηλαδή, είτε με γκρίκλες, θα μας βρείτε, δεν μας κάνετε. Δηλαδή, άμα ψαχτείτε εκεί πέρα λίγο, πάνω κάτω θα μας πετύχετε. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, erasport@ert.gr, το erasport μία λέξη χωρίς ταύ στο τέλος. Βλέπετε, έχετε πολλούς τρόπους για να μπείτε στην παρέα μας, μην τεμπελιάζετε, γράψτε μηνυματάκια, σχολιάστε, παρατηρήστε, αποκαλύψτε, τα πάντα όλα δεχόμαστε. Σε μια μέρα που είχε έντονα ποδοσφαιρικό άρωμα, με άλλο ένα στραβό αποτέλεσμα, θεωρητικά και στην ουσία, έτσι όπως είδαμε και το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή αντίπαλο, και ας μην είναι η Άντερλεχτ τόσο λαμπερή όσο τα προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε αυτό στο γήπεδο. Έπαιξε, πιστεύω, αν δείτε όλο το παιχνίδι, έστω και στις λεπτομέρειες, καλύτερα και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ. Αλλά ατυχώς δεν πήρε το χ. Είναι αυτό που λέμε, άμα θέλει ρημάδα η μπάλα, σου βγάζει γλώσσα. Στα 16 δευτερόλεπτα φάγει τον γκολ. Με δύο κόντρες. Στα 16 δευτερόλεπτα. Με λαπνίγει, ποτέ δεν πεθαίνει. Είχε ευκαιρίες, είχε χαμένο πέναλτι. Είχε... Εντάξει, όχι πολλές, δεν πάπησε, ήταν καταιγιστική η υπεροχή του. Ήταν όμως καλύτερος από την Άντερλεχτ. Την πίεσε, έκανε τις φάσεις του πιο καλή στις καθυστερήσεις. Κατ' εμένα, νομίζω ήταν η πιο σημαντική στιγμή του ΠΑΟΚ εκεί λίγο από το φινάλι του αγώνα, να σώσει τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας. Γιατί είναι νόμος το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μας αρέσει, δεν τα θέλουμε όλα, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν μπορεί να κερδίσεις, τουλάχιστον κοίταξε να μην χάσεις. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά η ισοπαλία με την ήττα με ένα γκολ, ακόμα και αν το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας, και αυτό γιατί νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες μας έχουν την ποιότητα στην καλή τους μέρα να κερδίσουν εκτός έδρας, και οι τρεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλος φόβητρο που λες ότι δεν τα καταφέραμε στην έδρα μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκτός. Εντάξει, το πόσο τίποτα δεν υπάρχει, δεν μπορώ, όλα μπορεί να γίνουν, έχουν δει. Έχουμε πει τυφλοί και έχουν μιλήσει μουγκοί στο ποδόσφαιρο με αυτά που έχουν γίνει. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακούσεις εγώ να. Να ημέγεν Ολυμπιακός 0-2 σε ξαφνιάζει. Άλλη μια μέρα στη δουλειά, λες. Δεν είναι κάτι που θα σε αφήσει άφωνο. Το ίδιο πράγμα που να ακούσει Τσέσκα 1948, Παναθηναϊκός 0-3. Χαλαρά. Μπορεί να ακούσει και πάω. Άντε, να πάω 0-2. Δεν σε ξαφνιάζουν. Δεν είναι δηλαδή. Νομίζω ότι και στα τρία ζευγάρια θεωρητικά οι ομάδες μας παραμένουν φαβοροί. Καλύτερες από τον αντίπαλο, άσχετα αν με κάποιο τρόπο δεν κατάφεραν να κερδίσουν στα πρώτα μάτια στην έδρα τους. Και επειδή όμως η έδρα τελευταία, εδώ και πολλά χρόνια, και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο πάβει να έχει την σημασία και τη δύναμη που είχε πριν από 40 χρόνια. Βλέπετε, είναι πολύ πιο εύκολα τα διπλά τώρα και εκτός από τις επιτυχίες από ότι τις εποχές που ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, έτσι στα πολύ σοβαρά. Για θυμάμαι πηγαίναμε περιφέρεια και ευθύνες αίμα να περάσεις. Για να τα κάγκελα έτσι δεν ήταν, ήταν πραγματικά έδρα. Ήγαινες και την ίγκρινες στο πετσί σου. Τώρα είναι όλα πολύ κυρίλε. Περάστε, καθίστε, φιλοξενία, το ένα το άλλο, προσφυγικός πολιτισμός. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Παλιά δηλαδή, πολλές φορές για να φύγεις από τα αποδυτήρια και να περάσεις τη φυσούνα να βγεις μέσα, είχε ένα σκοτεινό διάδρομο, έκανε στο σταυρό σου, λες τώρα, άντε να βγω και να μπω εκεί μέχρι να μπεις και σφάει δύο γκολ. Έχουμε δει αυτά, τα έχουμε ζήσει, μην νομίζετε. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχουν αυτά, είμαστε πολύ πιο χαλαρούιτα, είμαστε πολύ πιο άνετα. Οπότε δεν σε τρομάζει. Δηλαδή δεν θεωρεί κανείς ότι είναι κάτι μυθικό και αξεπέραστο να πάει να βάλει ο ΠΑΟΚ τώρα ένα γκολ νωρίς στις Βρυξέλλες και να το φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, ό,τι θέλετε βάλετε μέσα στην κουβέντα. Ειδικά αυτή την εποχή που οι ομάδες είναι λίγο αλάνταβες και γίνονται αρκετές εκπλήξεις. Υπάρχουν ομάδες που δεν είναι έτοιμες, που μπορεί να είναι φαβόροι στα χαρτιά, δεν το δείχνουν αυτό στο γήπεδο, γι' αυτό και έχουμε αρκετές εκπλήξεις. Χθες για παράδειγμα, ας πούμε, μια ομάδα που ενδιαφέρει τον Όφη, η Τσέσκα Σόφιας, η άλλη Τσέσκα, όχι αυτή του Παναθηναϊκού, η ίδια ομάδα είναι δηλαδή. Από τον ίδιο, την ίδια μήτρα βγήκαν και οι δύο, και η Τσέσκα Σόφιας Ξερά και η Τσέσκα Σόφιας 1948. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Πήγε και έπαιξε απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, μια πολύ πιο εμπειρή ομάδα, με παρουσίαση Champions League κτλ. 0-3. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα Σόφιας 0-3. Η οποία Τσέσκα Σόφιας είναι χειρότερη, τουλάχιστον στο περσινό πρωτάθλημα. Ήταν κάτω από την άλλη την Τσέσκα βαθμολογικά. Τρίτη μία η Τσέσκα 1948, αυτή που έξω πάνω μέκος, και τέταρτη αυτή η Τσέσκα που πήγε και έριξε τρία μέσα στην εκτός έδρας με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ενώ η άλλη ομάδα που και αυτή έχει άμεση σύνδεση με τις δικές μας ομάδες η Λεύσκη Σόφια, η πρωταθλήτρια, νίκησε 1-0 την Καϊράτ και είναι φαβορή, γιατί αν περάσει από αυτό το ζευγάρι θα πέσει πάνω στην ΑΕΚ, εάν όμως ιτηθεί θα πάει να πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλαχτ. Με ένα περίεργο τρόπο έχουμε έτσι μια στενή σχέση, έτσι μια σφιχτή αγκαλιά, Ελλάδα και Βουλγαρία στις φετινές κληρώσεις. Έχουμε ήδη δύο ελληνικές ομάδες που θα παίξουν με βουλγάρικες και πάρα πολύ πιθανά είτε σε επίπεδο Champions League είτε σε επίπεδο Play-off Europa League θα δούμε και ένα τρίτο ζευγάρι Ελλάδας και Βουλγαρίας. Και όπως βλέπετε, οι Βούλγαροι με δύο νίκες και μια ισοπαλία μια χαρά τα έχουν πάει μέχρι τώρα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Super duper. Δεν έχω δει τι έχει κάνει και Λουντογκόρετς. Είναι πραγματικά ένα τεράστιο σεντόνι εδώ, να δεις παιχνίδια, ειδικά αυτά του Conference League. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Ψάχνεις να βρεις μέσα ένα αποτέλεσμα και ζαλίζεσαι. Τώρα που μου ήρθα να ψάξω να βρω τι γίνεται με την Λουντογκόρετς, μάλλον πρέπει να μπαίνει αυτή η απευθεία στα play-off. Δεν τη βλέπω πουθενά. Έτσι, για μια ιδέα. Ναι, θα πούμε αργότερα κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, δεν πάω τα πούμε όλα γιατί είναι πραγματικά ζαλάδα, αλλά κάποια που σου τσιμπάει το μάτι, π.χ. ξέρω τον Μπενφίκα Χάρτς, δεν πάω να το σχολιάσει. 6-1. Και ένα γκολ του Παυλίδη, με πέναλτι βέβαια, ο πλέον άδοξος τρόπος. Έβαλε και άλλο ένα που δεν μέτρησε, γιατί βγήκε offside ο Παυλίδης. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το 6-1 απέναντι σε μια ομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά πέρυσι η Σκωτία, είναι ένα σκορ που σου τραβάει την προσοχή, παιδί μου, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Έχει βάλει γκολ και ο Παυλίδης, έχει φτάσει στα 5 παρακαλώ σε 3 παιχνίδια. Και πάει super duper, μια χαρά. Είδαμε και ένα άλλο μάτς που μας ενδιαφέρει, η συμπερίπτωση ο Παναθηναϊκός περάσει στα play-off. Είδαμε το ζευγάρι το άλλο από το οποίο θα προκύψει ο αντιπαλός του, είναι το Χράντεκ Κράλοβε Μπεσίκτας, χθεσινό παιχνίδι βραδινό, 0-1. Η Μπεσίκτας πέρασε με νίκη, μοιάζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή, παρότι έπαιζε από το 71 με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κουατάρα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Μέσα σε 6 λεπτά πήρε δύο κάρτες μαζεμένες και αποβλήθηκε. Πέτυχε ένα γκολ με τον Κιλιξόη στο 20ο λεπτό και με αυτό το γκολ έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Λογικά στην έδρα της θα προκριθεί. Το λογικά το βάζουμε γιατί έχουν γίνει πολλά παράλογα μέχρι τώρα. Ένα έτσι ποιος θα το περίμενε, σε ένα μάτς που τελικά αποδείχθηκε μεγάλο δώρο, μεγάλο λαχείο για την ΑΕΚ. Να το πούμε άλλη μια φορά. Άρχους λες Πόσναν 1-4 στο πρώτο παιχνίδι. Ποιος θα πόνταρε ένα καπίκι, πώς το λένε, πάνω στην Δανέζικη ομάδα. Πήγε όμως και έκανε το 0-3. Και πέρασε στα πέναλτι. Γίνονται αυτά. Έχουμε διάφορα παλάτζα τρελά από το ένα παιχνίδι στο άλλο, από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Ή ακόμα και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Διαφορετικά ημίχρονα, διαφορετικά διαστήματα. Βλέπεις κάποια στιγμή να πηγαίνει πύραυλος μια ομάδα και μετά να χάνεται από το γήπεδο. Έτσι εγώ όπως τα βλέπω, μας ενδιαφέρουν κάποια αποτελέσματα και για Αγγελόνια Rangers 2-1. Η ομάδα του φίλου μας, του John Wayne, νίκησε στην Πολωνία. Μας ενδιαφέρει όμως γιατί είναι πολωνική ομάδα. Εμείς ως δεν θα θέλαμε τους Πολωνούς να κερδίζουν, γιατί μετά τη χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ και τις δύο ισοπαλίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχει ανοίξει ψαλίδα. Φύγανε πιο ψηλά οι Τσέχοι, φύγανε πιο ψηλά ειδικά οι Πολωνοί που κάναν καλή βραδιά χθες. Θα σας τα πω αργότερα αυτά, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στην καρσίνα κατάταξης. Τσεχία, Πολωνία, Ελλάδα, 10η Τσεχία, 11η Πολωνία, 12η εμείς. Πολύ πιο μακριά οι Δανείοι είναι ουσιαστικά εκτός μάχης, λέει, παραγγείλουν απιθανά πράγματα για να μας προκάμουν. Αλλά μειώθηκε πάρα πολύ η απόσταση μεταξύ Τσεχίας και Πολωνίας και αυξήθηκε η δική μας με Τσαλεζού. Σε αυτές τις τρεις αναμετρήσεις πήραμε όλους και όλους 200 πόντους. Πολύ λίγα. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι και τα τρία παιχνίδια ήταν εντός έδρας και οι φιλοδοξίες, οι προσδοκίες ήταν σαφώς για κάτι πολύ καλύτερο. Η Λεχ Πόζνα ανοίξε την Κλάσβικ από τα νησιά Φερό 1-0 στην Πολωνία. Τσίψε και αυτοί οι βαθμούς. Η Κυπριακή Ομόνια πήρε 1-1. Αυτά το πήρε, μια κουβέντα είναι. Παίζει μια ομάδα από το Γιβραλτάρ την Λίγκο, την ξέρουμε, την έχουμε ξαναδεί. Θεωρητικά θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά τέλος πάντων, έστω και το 1-1 εκτός έδρας, κάτι είναι. Η άλλη Κυπριακή ομάδα, η Πάφος, έχασε από την Red Bull Salzburg 1-0 στην Αυστρία. Αυτά είναι παιχνίδια για το τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στο Conference League που γίνεται ένας ψιλοχαμός, η Τσέχικη Γιάμπλονετς, μας ενδιαφέρει, είπαμε, η Τσεχία ανοίξε την RFS από τη Λετωνία 2-0 εντός έδρας, οπότε τσίμπησε 200 βαθμούς για την Τσεχία. Τι άλλο να δούμε έτσι που θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει από ό,τι βλέπω εδώ. Η Δυναμό Κιέβου, που είχε αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ, νίξε 1-0 την Καραμπάκ. Η Ρακόφ νίκη ήρθε 0-0 με τη Χάμπαρπη, η Πολωνική. Τι άλλο, έτσι να δω. Άγιαξ κέρδισε 3-1 τη Σέσμπουρν, το λέω έτσι γιατί οι Ολλανδοί πάνε καλά, όπως φαίνεται και από το 6-0 της Τβέντε με την Ντουνάισκα Στρέντα από τη Σλοβακία. Η Χαπόελ Τελαβίβ μας έκανα δωράκι, νίξε την Κατοβίτσε 2-0. Αυτά δεν βλέπω κάτι παραπάνω. 3-0 η Παρτίζαν την Τόμπολ στη Σερβία, το παιχνίδι αυτό δεν το έχω τσεκάρει. Υπήρχε μια πληροφορία ότι μάλλον θα πήγαινε εκεί να δει το παιχνίδι διαζώσης ο Κοτσόλης. Πω την αλήθεια, δεν το έχω τσεκάρει αν πήγε τελικά ή δεν πήγε. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της ημέρας. Αυτά λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι που να τραβάει την προσοχή από τα παιχνίδια του Conference League, αυτά που μας ενδιαφέρουν είτε άμεσα είτε έμεσα. Με αυτά και με αυτά, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, η Τσεχία παραμένει 10η με 44.025 βαθμούς και 5-5 ομάδες να συνεχίζουν. Την ακολουθεί πολύ κοντά πια, με ανάσα που λέμε, στους 43.425 η Πολωνία με 5-5 ομάδες να συνεχίζουν και πολύ πιο πίσω εμείς πια, δηλαδή η διαφορά έχει ανοίξει σχεδόν στους 3.000 βαθμούς, 41-3-12. 12η εμείς, αλλά προσέξτε να δείτε, αν γίνει μια πολύ καλή προκύψη να κάνει συγκυρία, δηλαδή δούμε και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να περνάνε στην League Fierce Champions League, μάνι αυτά τα δύο είναι 2.400 βαθμοί. Δύο προκρίσεις αυτές κατευθείαν με τον bonus. Και νομίζω βάλτε και τι έχουν και από το παιχνίδι νίκη, σοπαλία, ξέρω εγώ κτλ. Μπορεί μόνο από δύο τέτοιες προκρίσεις να τους φτάσουμε και να τους ξεπεράσουμε. Ειδικά αν η Σπάρτα Πράγας δεν ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιόν και αποκλειστεί, δεν μπει αυτή στον όμιλο στη League Face του Champions League. Θεωρητικά δηλαδή μην τρομάζουμε από τους 3.000 βαθμούς, είναι σημαντική απόσταση, αλλά μείον δύο προκρίσεις, ας πούμε, π.χ. σε επίπεδο Champions League, που δεν είναι εύκολο, το αναφέρουμε, τουλάχιστον η μία είναι πάρα πολύ πιθανή, θα βοηθήσει πάρα πολύ να μειωθεί η απόσταση.

Κατάλα, έχουμε κάποια μεταγραφικά θεματάκια, όχι τόσο πολιτικά μας, μας τελείωσε μια γρανάπαση. Μιλάμε τώρα για τελειωμένες ειδήσεις, για τις σενάρια είναι πάρα πολλά. Όρεξη να έχετε να μπαίνετε να διαβάζετε. Είναι ζαλάδα τα ονόματα. Εγώ δηλαδή πραγματικά έχω χάσει την μπάλα και τον μπούσουλα. Βαριέμαι να διαβάζω ονόματα. Φεύγεις από τη μια, πας στην άλλη. Από ομάδες, αυτό τα κάπου χάνεσαι. Ειδικά στον Ολυμπιακό γίνεται ένας πανικός. Διαβάζεις 300 ονόματα σε ένα μήνα. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε έτσι δύο-τρεις ειδήσεις που ξεχωρίζουν. Μία, ανανέωσε ο Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, χθεσινό βράδυ είναι η είδηση αυτή. Δεν ξέρουμε πόσο, δεν έχει γραφτεί μέχρι στιγμής κάτι, αλλά συμφώνησε να επεκτείνει το συμβολό του για 6 χρόνια, μέχρι το 2032 παρακαλώ. Πολλά είναι, ναι, αυτό συμφώνησε όμως. Ο Βινίσιους είναι από 18 χρονών στην Μαδρίτη. Έχει παίξει 375 παιχνίδια με τη φανέλα της, έχει σημειώσει 128 γκολ, έχει κερδίσει 14 τρόπαια, εκ των οποίων τα δύο Champions League. Και όλα αυτά πριν γίνει πόσο, 24-25, πόσο είναι. Έχει ακόμα δηλαδή πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Υποθέτω ότι θα πειράσει κασμό λεφτά για να παραμείνει, για κάθε χρόνο πρέπει να έχει πάρει κάποιο μυθικό συμβόλαιο. Από μια ομάδα η οποία προχθές έκανε την ολοκλήρωση και τυπικά την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, που δεν είναι, είναι δηλαδή απίστευτα πράγματα αυτά, έτσι. Δεν κανείς από τα τόσα μεγάλα αστέρια που κατά καιρούς έχουν φορέσει τη φανερά τους, μιλάμε για παιχταράδες, έτσι, όλοι τους, του που να ξεκινήσει, που είναι τελειώσει. Και την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ την έχει κάνει ένας κύριος που λέγεται Ντιομαντέ, 19 χρονών, ο οποίος είχε απορριφθεί από τη μισή Ευρώπη στην περιοδία που ήταν και κάνει μάνατζερ, όταν ήταν παιδί 15-16-17 χρονών, είχε παρασκευή από τον Ολυμπιακό, ούτε εκεί τον υπέγραψαν. Και πάνω που ήταν έδωσε να τα παρατήσει, του έδωσε μια ευκαιρία οι Λεγανές και από εκεί έρχεται ένα μύθο. Ούτε κατάλαβε κανείς πώς από την απόλυτη ποδοσφαιρική αφάνεια στα 19 του χρόνια έφτασε στο σημείο να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης με 140 εκατομμύρια ευρώ. Μα θα πει κανείς, δεν έχει δώσει 140 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ, η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Εμπαπέ? Δεν τα έχει ούτε για τον Μπέλικαμ, ούτε για τον Εμπαπέ, ούτε παλιότερα για τον Μπέκαμ, για τον Ζιντάν, για τον Κριστιανό Ρονάλντο, για τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, για όποιον θέλετε. Από τους απίστευτους παιχταράδες που έχουν περάσει. Τα έδωσε για ένα παιδί 19 χρονών, ονόματι Ντιομαντέ, που είχε απορριφθεί από τη μισή Ευρώπη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι, τραγούδι, Earth News Radio, ειδήσεις, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο που αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Από πού να γυρίσουμε, δεν φύγαμε, εδώ ήμασταν. Απλά περιμένουμε να περάσει ο χρόνος να ξαναγυρίσουμε στα δικά μας χωράφια, στα Ερτζιανά μόνο. Γιατί φύγαμε, πήγαμε στην Ethnos Radio, γυρίσαμε από εκεί. Ξανανοίξαμε την επικοινωνία, οπότε μπορούμε να πάμε στα επόμενα θεματάκια μας. Για παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση χθες είχαμε δύο πολύ θερμές υποδοχές. Η μία έχει να κάνει με έναν νεαρό ονόματι Μασταντουόνο, παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, 20 χρονών Αργεντινός, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στη Φιωρεντίνα και τον περίμεναν 2.000-3.000 στο αεροδρόμιο. Λες και στο Μεσσίας. Πραγματικά εντυπωσιακή υποδοχή, αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακή υποδοχή είναι αυτή που επιφυλάξει ένα παιδί της Τράμπζο Σπορ στον Σαλάχ. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Ένα γήπεδο κατάμεστο. Λες και έπαιζε το ντέρμπι. Τον ντέρμπι, το παιχνίδι που θα καθόρισε ένα τίτλο. Δεν ξέρω αν βγάλανε εισιτήριο, δηλαδή βγάλανε κάτι από το συμβόλαιό του που φτάνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν βάλανε ένα εισιτήριο 20-30 ευρώ, επειδή δεν ξέρω πώς χιλιάδες παίρνει το γήπεδο εκεί στην τραπεζούντα, για να ανοίξαν απλά τις πόρτες ένα δωράκι για τον κόσμο. Αυτό που ξέρω είναι ότι έγινε ο κακός χαμός ο ένας πάνω στον άλλον και στήθηκε ένα τρελό πανηγύρι. Εμφανίστηκε ο Σαλάχ με τα κλασικά καπνογόνα, αυτά, χαμός, φεγγαλικά, αποθέωση και όλα τα σχετικά. Η πρώην ομάδα του Μπακασέτα και η πρώην ομάδα του Σιωπή. Τα έχουμε πει τα νούμερα, έτσι 17 εκατομμύρια ετησίως ο Σαλάχ, εγγυημένη αμοιβή από το συμβολό του για 2 χρόνια, δηλαδή 17 και 17, 34, τσεπάτα συν 20% από τις φανέλες που θα πουλήσει με το όνομά του ή Τράμπζο Σπορ. Εκτιμάται ότι μπορεί να είναι και κανένα εκατομμύριο φανέλες. Έτσι για πλάκα, μιλάμε για τεράστια αγορά στην Τουρκία και ένας παίκτης με την επιρροή του Σαλάχ δεν θα αγγίξει μόνο τους οπαδούς της Τράμπζο Σπορ. Θα βρεθούν και πάρα πολλοί άλλοι που θα πάνε να αγοράσουν τη φανέλα του. Ένα εικοσαρικά και να βγάζει από την καθεμία, γιατί είναι πανάκριβες φανέλες παντού. Οι original, έτσι δεν μιλάμε για μαϊμούδες. Οι original φανέλες των ομάδων είναι ακριβή υπόθεση. Σε πολλές φορές είναι τριψήφιο το νούμερο που χρειάζεται να δώσει για να πάρει τη φανέλα, ξέρω, της Real, της Barcelona. Νομίζω θα είναι και λίγο τσιμπημένη η τιμή της φανέλας του Σαλάχ, δεν θα έχει την ίδια τιμή με τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας, οπότε μπορεί να βγάλει και κανένα κοσάρικα και αυτό στο χρόνο εξτρά πέρα από τα 17 εκατομμύρια. Πηγαίνοντας σε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι η τέταρτη-πέμπτη ομάδα της Τουρκίας, έτσι είναι πίσω στον ανταγωνισμό από τις τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης. Και τη Γαλατά και τη Φενέρ και την Μπεσικτάς. Εντάξει, έχει πάει ένα πρωτάθλημα, το πήρε ένα πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια, 4 από ό,τι το έχει πάρει με τον Μπακασέτα. Μπορεί να ξαναπάρει φέτος με τον Σαλάχ, το προηγούμενο πρέπει να το ψάξει λίγο η αρχαιολογία, βρει πότε ήταν. Όμως αυτή η ομάδα κατάφερε και πρόσφερε ένα σκασμό λεφτά σε έναν παίχτη που μέχρι πριν 2 μήνες, 3 πότε ήταν, έπαιζε στη Λίβερπουλ. Και όχι απλά έπαιζε να είναι και στον πάγκο να συμπληρώνει, ήταν η αρχή και το τέλος της Λίβερπουλ. Ο πιο επιδραστικός παίκτης στη σύγχρονη ιστορία της. Ένας δηλαδή από τους βασικούς παίκτες που τη βγάλανε από την ταλαιπωρία των σχεδόν 3 δεκαετιών που είχε να πάρει πρωτάθλημα και την έφερε σε επιτυχίες. Champions League, Premier League κτλ. Κτλ. Αλλά επειδή ουδής προφήτης στον τόπο του, μου έκανε εντύπωση και είδα μια είδηση που έχει μια εξέλιξη. Δηλαδή, θα θυμάστε ότι όταν είχε αποκλειστεί η Νότια Κορέα, είχε γίνει ένα απίστευτο μπούλινγκ στο Χον Μιούγκ Μπο, το προπονητή της. Ο οποίος προπονητής δεν απλά ο Χον Μιούγκ Μπο, ξέρω εγώ από αυτό το όνομα γλωσσοδότης, ένας κάποιος, είναι ένας παίχτης θρύλος για το ποδόσφαιρο της Κορέας. Δεύτερη θητεία του ως ομοσπονδιακός προπονητής, δεύτερη θητεία του ως ομοσπονδιακός προπονητής,

Είδαμε σκηνικά στο αεροδρόμιο που επέστρεφε η Αποστολή να τον γκράζουν απίστευτα. Επειδή αυτός μένει με την οικογένειά του στην Καλιφόρνια μόνιμα, πηγαίνει μόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, πηγαίνει μόνο για διακοπές, για, πώς το λένε, για όταν έχει δουλειά με την ομάδα της Κορέας, πήγαινε τότε στις διεθνείς ημερομηνίες για προπονήσεις, αγώνες κτλ. Όλα τα κορεάτικα μαγαζιά στην Καλιφόρνια, Λος Άντζελες και γύρω γύρω, που είναι πολλά γιατί έχει μια πολύ ισχυρή κορεάτικη παροικία εκεί, είχαν κρεμάσει μετά τον αποκλεισμό μια ταμπέλα που έλεγε ότι ο Χον Μιουγκμπο είναι ανεπιθύμητος στο μαγαζί τους, να μην πάει. Δεν τον θέλουν. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα διατάξει έρευνα να δει με ποια διαδικασία προσελήφθη στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή. Και αυτό ακριβώς που είπα, αυτό ακριβώς έγινε χθες. Έγινε ολόκληρη δίκη. Να ψάξουν να βρουν κορεάτες με ποια κριτήρια η Ομοσπονδία προσέλαβε τον προπονητή. Δεν υπήρχαν άλλοι καλύτεροι, μεγαλύτερο βιογραφικό. Με όλα αυτά τα σχετικά. Φοβερά πράγματα, έτσι. Δεν είναι μια κίνηση που την κάνει μια ποδοσφαιρική αρχή. Είναι μια κίνηση από τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο, δεν ξέρω τι είναι εκεί στη χώρα. Έδωσε εντολή και κινήθηκαν τα πολιτικά νήματα, όχι τα ποδοσφαιρικά, για να ψάξουν να βρουν υποτίθεται μια άκρη. Με ποιον τρόπο αυτός ο αποτυχημένος που έκανε την Εθνική Ντροπή του αποκλεισμού, πραγματικότητα, πήρε τη θέση του προπονητή. Και μιλάμε τώρα για από τους πιο προβεβλημένους παίχτες στην ιστορία του κορεατικού ποδοσφαίρου. Αρχηγός της εθνικής ομάδας με πόσα παγκόσμια κύπελα, ξανά προπονητής πριν από 10 χρόνια, το 14 νομίζω στη Βραζιλία ήταν πάλι εκεί. Γενικά, απίστευτα πράγματα, έτσι το διάβασα και με σκότει και τρίχα.

Και μια ειδησούλα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ οπαδή της Μπαρτσελόνα. Είπαμε πριν για την ανανέωση του Βινίσιους με τη Ρεάλ για τα επόμενα 6 χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε σε όλα με τον Ρόντρι. Κάνει μια ανατροπή εδώ και έχει έρθει η συμφωνία με τον παίχτη. Έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τη Manchester City. Και υπάρχει μια αισιοδοξία στα όρια της σιγουριάς ότι 5 πάνω 5 κάτω θα βρεθεί άκρη και μετά τη συμφωνία με τον Ρόντρι θα έρθει η συμφωνία και με τη City για να πάει να παίξει με την Μπαρτσελόνα.

Αυτά τα φοβερά και τρομερά. Δεν βλέπω έτσι κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς ισογραφίας. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι είδηση, ξέρω, ότι ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενο ήταν την προηγούμενη μέρα. Τελείωσε δικαστικά. Προπόνηθηκε, μίλησε και με τον Όστρεπ. Ούτε επίσης είναι έκπληξη ότι ανακοινώθηκε επισήμως ο Βιτάλης από την ΑΕΚ. Το περιμέναμε. Ήταν κάτι διαδικαστικά που καθυστέρησαν λίγο την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του από την ΑΕΚ, της μεταγραφής του από την ΚΙΟΡ. Τώρα για τον Ολυμπιακό, παιδιά, έχει πάρα πολλά ονόματα. Θα τα ακούσετε μέσα από το ρεπορτάζ που θα κάνουμε σε λίγο. Ρεπορτάζ από τη βόλτα μέσα στο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Θα βρεθείτε να ακούτε ονόματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ορτέγα ανακοινώθηκε από την River Plate, οπότε έκλεισε και τυπικά η μεταγραφή του στην ομάδα της Αργεντινής. Είχαμε κάποια φιλικά χθες, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0, Αθλητική Ένωση Λεμεσού Ατρόμητος 2-1. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ ανακοίνωσε την απόκτηση ενός 26χρονου Αμερικανού guard forward, δηλαδή είναι ημίψιλος που λέμε, που έπαιξε διάφορες θέσεις, του Λάντερς Νόλι, που είχε παίξει παλιότερα και στον Άρη και που νομίζω ότι ήταν ίσως ο κορυφαίος παίκτης του γαλλικού πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο άκουσα χθες την εκπομπή που λέγανε και τον Τούπουλος. Πήρε παίχτη από τη Γαλλία και ο Άρης, ονόματι Άνταμ Μοκόκα, 28 χρονών, shooting guard. Σε ένα τουρνά που γίνεται στην Ιταλία, στο Ουρμπίνο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών έχασε το tie break 3-2 από την Ιταλία. Τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο.

Yeah. Α, και είναι ενδιαφέρον σε είδηση ότι οριστικά και τυπικά και επίσημα τέλος ο Μαρσέλο Μπιέλσα από την Εθνική Ομάδα της Ουρουγουάης ανέλαβε τη θέση του ο Ντιέγκο Φορλάν. Με αυτά και με αυτά, να πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Θα βάλουμε γέφυρα όμως και εδώ πέρα, θα πάμε με ένα τραγουδάκι να καλύψουμε αυτό το κενό για τα λεπτά που απομένουν και θα διαθέσουμε για, για τη βόλτα μας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οπότε, τραγούδι επιλογή του Τάσου και επιστρέφουμε μετά εδώ για πρωτοσέλιδα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Πάντα ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής, γιατί μέσα από αυτή τη βόλτα, αφού γκράζεστε πώς παίζονται τα διάφορα σενάρια και οι πραγματικές ειδήσεις, γιατί άλλο τα σενάρια, άλλο πραγματικές ειδήσεις, μέσα από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν οι αρχισυντάκτες των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με φως των σπορ. Με τρόμαξε λίγο. Αυτούς θέλει και δείχνει μια φωτογραφία του Τικνιτζιάννη δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν είδα ότι αυτούς θέλει και είναι δύο, σύμφωνα με τον τίτλο, και έχει δίπλα τον Ρονάλντο με τον Τικνιτζιάννη, αγχώθηκα λίγο. Λες να, αλλά όχι, δεν. Λέει λοιπόν η εφημερίδα πολύ ψηλά στη λίστα Τικνιτζιάννη του Ερυθρού Αστέρα. Ποιες ιδιαιτερότητες με τον Αρμένιο Μπακ, δανεικό θέλει τον Μόουρα, η Πόρτο προτιμάει πώληση, υπάρχει και ο Σαλαχεντίν, όσο δεν φεύγει από τη Ρώμα. Ενεργός για Πουέρτα. Τι λένε στην Ισπανία για τον Κολυμβιανό Χαφτ Σαντατέρ, πάντα ψηλά οι Βινίσιους, όχι Τσιρεάλ και Κασέρες. Οι Πορτογάλοι επιμένουν για Μπραγκάνσα. Ανέβασε ρυθμού Σουέση, στο 100% Σιπιόνι, ηχηρό μήνυμα με τη Λίμπαρ στους παίκτες εν ώψη της Ρεβάνς, στα 6 εκατομμύρια η πώληση Στρεφέτσα. Λοιπόν, δηλαδή έχουμε διαβάσει ένα πρωτοσέλιδο, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ονόματα. Κατευθείαν για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σας λέω, εκεί γίνεται ένας μήλος. Πάνω, ο Τζελέγε για τεσάρι στο κάδρο του Ολυμπιακού, ότι ο 31χρονος forward που δεσμεύεται με τον Ερυθρό Αστέρα στο 2027 στο πλάνο Walkup. Ο Μπαρτζόκας περιμένει κανονικά το Διεθνή Γκάρτ στις 24 Αυγούστου στην έναρξη της προετοιμασίας. Η Ντουμπάι θα επιμείνει πάντως. Τι συμβαίνει με τον Νίκο Πλώτα του Προμηθέα. Το δυσκόλεψε μόνος του. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας σε ένα μάτς που δέχτηκε γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο από κακό διώξιμο του Ζίβκοβιτς και θα μπορούσε να αλλάξει την τύχη του. Κυριάρχησαν Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είχαν το καθαρό μυαλό για να βγάλουν φάσεις και να σκοράρουν, κάτι που πρέπει και μπορούν να κάνουν στις Βρυξέλλες. Χαμένο πέναλτι στο 36 από τον Μιχαηλίδη. Παγωμάρα για τα κενά, οι αμυντικές αδυναμίες του Παναθηναϊκού έγιναν ακόμα πιο ευδιάκριτες στο μάτς με την ΤΖΣΚΑ 1948 και ο Νίστρου που αναζητά τρόπους για να κλείσει τις τρύπες. Πρώτη του Λιβάη Γκαρσία στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Λιοντάριο Ζορζίνιο, 30χρονος στράικερ από τη Γουινέα Μπισάου. Αποτελεί τον 14ο παίκτη που εντάσσεται στο δυναμικό του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια των Ερυθρόλευκων για άμεση επάνωδο στη Σούπερ Λίγκα. Βιτάλης τετραετίας, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτησή του στο 2030. Ο Μαγιάρος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League λόγω ευρωπαϊκών συμμετοχών με την πρωί ομάδα του. Κολλημένος με την μπάλα, ο Λιονέλ Μέση δεν θέλησε να κάνει διακοπές μετά τη λήξη του Μουντιάλ. Επέστρεψε άμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και με δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Μεξικανική Σαν Λουίς 4-2 έγινε ο ρεκόρμαν στην διοργάνωση League Cup. Επαναπατρισμός των χρυσών κοριτσιών. Στα Πάτρια Εδάφη βρίσκεται η ομάδα της καλλιτεχνικής κολύβησης με τις αποσκευές της βαρύτερες κατά δύο χρυσά μετάλλια τα οποία κατέξαν στο Παρίσι οι δύο από τις τρίτινες αδερφές Αλεξάνδρη Άννα Μαρία και Ειρήνη Μαρίνα. Πάμε. Αθλητική ώρα των σπορ, παροξισμός με θαυμαστικό. Έκανα φτερά τα 7.000 εισιτήρια των Αιτζίων για το Παγκρίτιο. Απομένουν λιγότερα από 500 για το κίτρινο μαύρο sold out. Λατρεία για τους πρωταθλητές, κάψα και για την κατάκτηση του Super Cup. Πάνω θα δώσω τη ζωή μου για την ΑΕΚ, τρελαμένος στις πρώτες του δηλώσεις ο Βιτάλης. Αποθέωση και τρομερές ατάκες προς το διεθνή Ούγγρο από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έφερε τον Νόλεϊ στην ΑΕΚ ο Αμερικανός guard forward των 19,5 πόντων πέρυσι κατά μέσο όρο. Δυναμώνει στο handball γυναικών και άλλο το roster check που απέκτησε την Κύπρια διεθνή Νικολίνα Ανδρέου και έδεσε την Άννα Γκόμες Ρεσέντες. Κόκκινος πρωταθλητής, το κλειδί για το pitbull, έτσι έρχεται ο Πουέρτα. Ποιος ο ρόλος της Leverkusen για τον Κολομβιανό χαφ της Ρασίκ και γιατί οι Ισπανοί δεν πέφτουν από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μπραγκάνσα, εξηγεί η εφημερίδα γιατί δεν είναι τόσο προχωρημένο το θέμα όσο το παρουσιάζουν οι Πορτογάλοι. Η ζημιά στη λίστα με τους Πορτιέρο, το νέο δίδυμο μείωσε τις θέσεις των Ελλήνων στην Ευρώπη. Με 600 πιστούς στον Αϊμέγεν, οι Ολλανδοί πάντως γράφουν πως περιμένουν περισσότερους φίλους του θρύλου. Τρέχει για αριστερό μπακ το σενάριο δανεισμού για τον Μούρα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα το Τικνιτζιάννη. Δεν παίζει του Βίνια. ανακοινώθηκε από τη River ο Ορτέγα. Πάνω, παρέμβαση αγάπης και στήριξη από τον κύριο Πρόεδρο. Κύριε Μεντιλίμπαρ, τώρα είναι η σειρά σου να βρεις τον προπονητή του Conference. Το 0-0 δεν ήταν αποτέλεσμα ανωτερότητας της Νέιμέγεν, ήταν αποτέλεσμα λαθών του Ολυμπιακού. Και επίσης, τον μπλέσα της Ρίο Άβε στέλνουν οι Ιταλοί. Και άλλο ένα χτυπηματάκι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Μπάσκετ, γιατί έχει σημαδέψει τον Πλώτα, τι βλέπει ο Ολυμπιακός στο νεαρό γκάρτ του Προμηθέα. Πάμε, Sport Day, εκείνη το επόμενο πρωτοσέλιδο, ξέρει το δρόμο, με ερυθρόλευκο φόντο, αίτητος απέναντι στους Ολλανδούς, ο Ολυμπιακός επί των ημερών του Μέντι. Πέρυσι πανηγύρισε στο Άμστερνταμ μια από τις μεγαλύτερες προκρίσεις. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις μακριά από το Καρασκάκι με 7 νίκες, 2 ισοπαλίες σε 14 αγώνες. 7 και 2, 9 και 5 ήττες δηλαδή. Τα μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας στην Ευρώπη, οδηγός και για τον Νέιμέγεν, ο Έσε και ο Ζώτα. Ο Αργεντινός μέσος φουλάρι για να είναι έτοιμος ο Ντα Σίλβα με την παρουσία του στο πρώτο μάτς φώναξε πως δικαιούται φανέλα βασικού, πως διαμορφώνεται το πλάνο για τη ρεβάνς της Τρίτης. Πλησιάζει σε Πουέρτα, παλεύουν για τον Μπάμια Ερυθρόλευκη με τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο Τσαντατέρ. Γι' αυτόν προσφέρουν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πιο κοντά ο Τίκνης Γιάννη για Ντι Ορτέγκα που ανακοινώθηκε στη River. Πάνω, θα είμαι killer. Έκανε την πρώτη προπόνηση στο Κοροπή ο Λιβάη Γκαρσία και μοίρασε υποσχέσεις. Διαθέσιμος και ανυπόμονος για το δεύτερο παιχνίδι με Τζέσκα 1948 στην Βουλγαρία. Την προσεχή Τρίτιο νέα αποκτηθεί σε επιθετικό στροφιού. Πράσινη εκστρατεία στη Σόφια. Πάνω από 1000 εισιτήρια έχουν φύγει για τη ρεβάντση. Οι 7 πληγές, προβληματισμένος ο Νίστρουπ μετά την προχθεσινή εμφάνιση, αλλά δεν χάνει την αισιοδοξία του για την πρόκριση. Η έλλειψη ποδοσφαιρικής χημίας είναι εμφανής, οι αυτοματισμοί αγνοούνται, σε χαμηλά επίπεδα η τακτική πειθαρχία, η διαχείριση του ρυθμού και η αμυντική συνέπεια. ΑΕΚ Βιτάλης τετραετίας, θα δώσω τη ζωή μου για την ΑΕΚ, δήλωσε ο Ούγγρος μέσος στον Μάριο Λιόπουλο που τον καλωσόρισε με μια αγκαλιά στην ομάδα. Έκανε την πρώτη προπόνηση και ετοιμάζεται για τον ντεμπούτο στο αυριανό φιλικό με την Καλυθέα. Ισπανικό σενάριο για τον Αριάγκα της Λεβάντε. Άρης μεταγραφές και Ράτσιτς, ο Σέρβος φώναξε παρόν και πλέον αυτό αναμένεται από τους υπολείπους. Η ομάδα του Γρηγορίου δείχνει να αποκτά αγωνιστική ταυτότητα. Όφι ανάρπαστα τα εισιτήρια του Super Cup, φιλικά Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0, Αστέρας, συγγνώμη, Ατρόμητος ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ 1-2 και σήμερα Αστέρας Τρίπολης Πας Πύργος στις 8. Του έκοψε τα φτερά, τον γκολ αστραπή των Βέλγων με τη σέντρα στα 17 δευτερόλεπτα. Το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη σε συνδυασμό με τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή και του ΒΑΡ οδήγησαν σε οδυνηρή ήττα των δικέφαλων στην Τούμπα. Ακυρώθηκε γκολ του Μύθου, χάνει τη ρεβάνς ο Χατζηδιάκος λόγω καρτών. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει ο Τζεγγελέγε, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ των 32χρονων Αμερικάνο φόρουαρντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Παναθηναϊκός δίδυμο εκτελεστών, η συνύπαρξη Φρανσίσκο Ναν στην ίδια πεντάδα μπορεί να εκτοξεύσει την επίθεση των Πρασίνων. Ευρωμπάσκετ παιδών με πολλές ελπίδες, η φουρνιά με Σπανούλης, Πανό, Χαρλαμπίδη και Μπάρλο έχει τα φόντα να φτάσει ψηλά στη διοργάνωση. ΑΕΚ Νόλεϊ με τη Βούλα, Άρης Μοκόκα διετίας. Πάμε τώρα στην Live Sport 2 κεντρικά θέματα. Αριστερά σε πράσινο φόντο μπροστάρης για την πρόκριση. Βασικός ο Λιβάη στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τζέσκα 1948. Θα ζήσω μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού, μια από τις πρώτες δηλώσεις του. Ο Νίστρο αποφασίζει αν θα τον βάλει δεξί, εξτρέμ ή φορ. Δίπλα, όλα λάθος και τώρα τρέχει. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το 0-1 από την Άντερλεχτ στο 17ο δευτερόλεπτο. Έχασε πέναλτι. Θέλει φορ και άμεση βελτίωση για τη ρεβάνς. Προσπάθησε, αλλά έμεινε γρήγορα πίσω στο σκορ. Επηρεάστηκε χωρίς να βρει λύσεις κοντά στο πούλμα που έστειλαν οι Βέλγοι μπροστά από την αιστεία τους με 5-1 κόρνερ και 16-4 τελικές. Μπορεί να περάσει την ερχόμενη Πέμπτη μέσα στις Βρυξέλλες. Αγγλικά δημοσιεύματα για το Σκοτσέζο φορ Ρόμπι Ουρέ. Λύση, αξίζαμε κάτι παραπάνω. Είμαι αισιόδοξος για τη ρεβάνς. Στην κόρυφη της σελίδας η ζωή μου για την ΑΕΚ. Επίσημα κυτρινόμαυρος στο 2030 ο Μίλαν Βιτάλης. Τι ισχύει με αριστερό μπακ και με ισπανικά και με τα ισπανικά σενάρια για τον Αριάγκα της Λεβάντε. Η αποκάλυψη του Μάριου Λιούπουλ για τη μεταγραφή του Μαγιάρου. Είμαι χαρούμενος γιατί μου είπε μου είπες ότι ήθελες να έρθεις μόνο εδώ σε καμία άλλη ελληνική ομάδα. Κάτω, έτοιμος για καρέ μεταγραφών, ο Ολυμπιακός στοχεύει σε Πουέρτα ή Μπραγκάνσα. Μόουρα για αριστερό μπακ, ενώ θέλει ακόμα εξτρέμ και φορ. Πουλήθηκε με 5 εκατομμύρια στο River Plate. Ο Ορτέγα, Άρης περιμένει στο όπερο Γρηγορίου. Όφη πιθανός αντίπαλος η Τσέσκα Σόφια. 3-0 τη Μακάβη Τελαβίβ. Φιλικά Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0. Ατρόμητος ΑΕΛ Μεσού 1-2. Μπάσκετ, η ΑΕΚ δυναμώνει με Λάντερ Σνόλεϊ. Ο Άρης ανακοίνωσε Άνταμ Μοκόκα. Πάμε τώρα, είναι αυτεμπορική. 7 επιταχυντές στο νέο παραγωγικό μοντέλο. One Voice Business and Politics. Κυβερνητική αλητεία, ούτε τσίγκο για πινακίδες δεν μπορούν να αγοράσουν. Συνυπεύθυνες για το χάος οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Απογευματινή. Φτάσαμε λίγο, μισό λεπτάκι να την ξαναβρούμε. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, έξαρση στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Δημοκρατία, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Εθνικός κήρυξ. Τα ερωτήματα πίσω από τα αποθέματα πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είπα, διαθέτουν τεράστιες ποσότητες. Η ελεύθερη ώρα, οδηγός επιβίωσης για παλιές και νέες ταυτότητες. Ένα θέμα που το πεις καθημερινά στα πρωτοσέλιδά της εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις τη διετία 2027-28. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Εστία. Υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και παραβιάσεις άρχισε ξανά η Τουρκία. Η εφημερίδα των συντακτών, φιέστα κοροϊδίας για τους Αυρώπες, ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Στον αέρα και η νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων. Πάμε από την εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τι λέει εδώ? Τίποτα δεν έμεινε όρθιο, αυτοψία της Καθημερινής στο πρώτο κεριμενό μετά την καταστροφή και δίπλα η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΔ. Ο λόγος, κυβερνητική στήριξη στη βιομηχανία. Ριζοσπάστης. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συγκεντρώσεις ΕΔΙΕ σωματείων και φορέων. Πάμε στα νέα. Εμβόλιο νέας γενιάς θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Εσπρέσο, εσώρουχο αεροπειρατής. Εσπρέσο γκέρνες σε περιπέτειες, όσα έγιναν πριν επιβάσεις στο αεροπλάνο από Νάπολη για Αθήνα. Τι μας λέει η ίδια? Τι είναι τώρα αυτό? Άστο. Είναι λίγο γαργαλιστικό πρωτοσέλιδο. Η κόντρα. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει τον Σαμαρά. Υποψήφιση εκλογής με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Πάμε στην εφημερίδα Star. Αντί για γάμο χωρισμός, τέλος λίγο πριν τα σκαλιά της εκκλησίας για προβεβλημένο ζευγάρι Μάστορας Καλυφώνη. Οι χωριστές διακοπές που τους κάρφωσαν. Και κλείνουμε με το μανιφέστο από τη Μπράιτον στην Ευελπίδων, έγκλημα στην Μαρφίν, η ώρα της δικαιοσύνης για την 46χρονη. Και έχουμε επίσης Deal News, έπεσαν στον κουβά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κατά των πυρκαγιών, έγκλημα λέει η εφημερίδα. Μέτοχος κέρδη 2,5 δις για τις τράπεζες σε γερά θεμέλια και κλείνουμε με την ύπαιθρο χώρα. Η δύσκολη εξίσωση της φετινής χρονιάς, χαμηλότερες τιμές και αυξημένα κόστη στη βιομηχανική ντομάτα.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
0: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Ερασπορ.

Κλασική ώρα τζάμπο, 7.07, εδώ ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Breakfast με σπορ, ακόμα για αρκετή ώρα στην παρέα μας, όλοι μαζί εδώ, μια παρέα είμαστε, με τις 8. Που θα παραδώσουμε σκυτάλη σε ένα αγόρι έκπληξη, Φώτης Παρόλας, 2 ώρο, 8 με 10. Θα του δώσω χαρτάκι γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη μου, τα έχουμε πει αυτά πράγματα. Δεν είναι ότι το επιτρέπω, μην σας πω ότι επιβάλλεται, έτσι, δεν είναι μόνο επιτρέπεται, επιβάλλεται. Δημοκρατία έχουμε, άλλη μόνο. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, έχουμε Τάσο Λεμέζη στην κονσόλα των ήχων, έχουμε Χρήστο Κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, έχουμε εσάς να παίζετε μαζί μας μπαλίτσα, ήδη έχουμε πάνω από 70 μηνύματα να περιμένουν στο Viber και κάμπος άλλα στις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Ποιες είναι αυτές, να τις θυμηθούμε. Viber, όπως είπαμε, απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε εύκολα την κατεβάζετε. Η πλειοψηφία αυτήν επιλέγει για να επικοινωνήσει μαζί μας. Έχουμε την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπόρ, το 54160. Γράφετε Sports ή Sport ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο πενταψήφιο, το 54160. Μας βρίσκεται και με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση μέσω mail erasport@papakir.gr, το erasport μία λέξη χωρίς ταύτο τέλος. Και το λέω αυτό γιατί με ρωτήσαν κάνω δύο φορές, γιατί το λες αυτό χωρίς ταύτο, γιατί στα αγγλικά το sport, το sport που λέμε εμείς, δεν προφέρω το ταύ, γράφεται και με ταύ, και άμα βάλεις το ταύ δεν θα βγει, θα σου βγει κάτι άλλο. Γι' αυτό το διευκρινίζουμε ότι είναι erasport χωρίς ταύτο τέλος. Έχουμε και την σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με σπορ, ελληνικούς χαρακτήρες, λατινικούς, γκρίκλιστ, δεν χανόμαστε, θα μας βρείτε. Στείλτε μηνυματάκια, ό,τι προκάμουν, δεν τα προκάμουν όλα, αυτό είναι σίγουρο. Κάθε φορά αφήνουμε 50, 60, 70 διάβαστα, αλλά σε γενικές γραμμές, μετά που τα βλέπω, γιατί κάθομαι λίγο και τα βλέπω έτσι, δεν αφήνουμε κάτι απ' έξω. Οι περισσότεροι μπαίνουν και λένε τη γνώμη τους για θέματα τα οποία έχουμε ήδη θίξει και συνήθως δεν έχουν αφήσει κάτι που δεν το έχουμε βάλει στην κουβέντα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες γνώμες που τις λέει ο Τάσος, ο Χρήστος και ο Γιάννης, τις λέμε, αλλά μαζί με αυτές τις λέει και ο Μανώλης και ο Περικλής και ο Πελοπίδας. Εντάξει, είναι περίπου σαν να μπαίνουν όλοι στην ίδια κουβέντα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον αγαπημένο Βαλάντη που λέει Βαλάντης Μόρνη. Χρήστο, σε ευχαριστούμε για το 15ήμερο που πέρασαμε μαζί σου. Ήσουν τρομερός. Άξιος κουμπάρος του Λουκάκη. Προσπαθώ ρε Βαλάντη μου να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό, να μην με κοιτάει ο άλλος με μισό μάτι, ο κουμπαρούλης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και πιο πολύ στο Σαραντόπλωτο Βασίλη. Καλώς το να. Μπιλάκος που ήταν κάθε μέρα εδώ, τα ωραία του, τις φωτογραφίες του και τα σχετικά. Ο φίλος μας ο Τζον Γουέιν το μακάρισα προηγουμένως. Είπα ότι χθες μας έλεγε γιατί η Αγγελόνια παίζει με τη Ρέιτζερς και σήμερα το πανηγυρίζει. Έτσι ξεκινάει γιάγκα για Αγγελόνια και στέλνει διάφορες αναφορές από Ολλανδικές ιστοσελίδες πώς αντιμετώπισαν στην Πολωνία την νίκη της Αγγελόνια επί της Glasgow Rangers.

ρωτάει ένας εδώ, τι παίζει, λέει, έχει κάποιο πρόβλημα, λέει, ο Ραφαμίρ στον Άρη. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι και πολύ σίγουρο, αλλά νομίζω θυμάμαι, είχε κάποια θέματα, μια κατηγορία, μια καταγγελία μιας κοπέλας ότι αποπειράθηκε, ότι για βιασμό, για κάτι τέτοιο έτσι, μια κατηγορία σεξουαλικού περιεχομένου. Δεν ξέρω ακριβώς την υπόθεση, αλλά κάτι τον βαραίνει από ό,τι είχα διαβάσει. Έχει δηλαδή μια εκκρεμότητα με τη δικαιοσύνη. Αυτό υποθέτω εννοεί ο φίλος.

Σήμερα την πρωτιά την πήρε ο Νίκος ο Πολιτάκης. Τον πέρασε το στήριο, βέβαια, που στέλνει παραδοσιακά λίγο πριν τις 6. Ο Νικόλας ξύπνησε νωρίτερα και έστειλε την πρώτη καλημέρα της ημέρας, 5 και 22 παρακαλώ. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ, ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να περάσουν όλες οι ομάδες μας. Λέει ο φιλαράκος μας ο Νικόλας από το Ρέθυμνο. Την καλημέρα του ο Στέγιος ο Δέδες. Ο Γιάννης Ιντεμέλο, όπως υπογράφει, και αυτό στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή εκπομπή και όλα τα σχετικά. Ο Αντρέας, παιδιά, λίγο υπομονή να ανοίξει. Ο Αντρέας ο Ζαγκλάρας λέει Παρασκευάρα σήμερα, άντε να δούμε τι μας ξημερώνει. Εβδομάδα για άδειες, η επόμενη να δούμε πώς θα πάει και ο Ολυμπιακός. Για πάμε λέει, τον βλέπω λίγο ανυπόμονο το φιλαράκο μας τον Αντρέα. Ο Giorgio M μπήκε στην παρέα μας στο Viber, αλλά δεν έχει στείλει απλά κάποιο μήνυμα, απλά βλέπω ότι το καλωσόρισμα που του κάνει το Viber. Ο Σωτήρης που γιόρταζε χθες από την Πρέβεζα εκδίσης, χρόνια πολλά Σωτηρακό. Βάσει των εμφανίσεων των ελληνικών ομάδων, δεν αξίζουμε, παιδιά, τη 10η θέση στην κατάταξη. Η αλήθεια είναι ότι και οι τρεις απογοητεύσανε. Δηλαδή, κακή εικόνα Ολυμπιακός, τα ίδια, μη σας πω και χειρότερο, ο Παναθηναϊκός. Αξιοπρεπέστερος ο ΠΑΟΚ χθες, δηλαδή έκανε μια καλύτερη εμφάνιση αναλογικά σε σχέση με τους προηγούμενους δύο και πιθανότητα απέναντι και σε καλύτερο αντίπαλο. Και ας μην είναι ακόμα η Άντερλεχτ, όπως ήταν παλιά, τα παλιά τα χρόνια που το είχαμε γνωρίσει εμείς οι προηγούμενες γενιές. Αλλά είδατε όμως ότι άλλοι, έστω και στην κακή του ημέρα, πήραν ένα χ, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Αυτή η τούμπα, δεν ξέρω, παιδί, με ένα περίεργο τρόπο. Ενώ είναι δυνατή έδρα, όσοι έχουν πάει στην τούμπα το ξέρουν. Έχει τρέλα ο κόσμος, βοηθάει, τα κάγκελα πάνε έτσι, είναι κοντά. Γενικά δημιουργείται μια καλή ατμόσφαιρα. Είναι και γενικά αρκετά κοντά στην ομάδα, έχουν και πολύ μεγάλη γκρίνια τώρα που πάνε καλά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αν δείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις μεγαλύτερες γκέλες του ΠΑΟΚ τις έχει κάνει στην Τούμπα. Ενώ παίρνει αποτέλεσμα καλό εκτός έδρας και λες, παιδί μου, πάνω σε αυτό θα χτίσει, θα προχωρήσει, θα πάει στην Τούμπα. Τα περισσότερα παιχνίδια όχι απλά τα κερδίζει, τα χάνει με στην Τούμπα. Με ένα περίεργο τρόπο. Και πολλές φορές χωρίς να είναι χειρότερος από τον αντίπαλο. Δηλαδή με κάποιο τρόπο δεν παίρνει το πριμ της έδρας. Το bonus αυτό που λέμε, πες στην έδρα σου, έχεις ένα 5%, ένα 10% παραπάνω. Δεν το πάει ο 30-40%. Σας έλεγα προηγουμένως για τις έδρες της σκληρές επαρχίας ειδικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα περίμενε κανείς ότι σε μια όντως καυτή έδρα όπως η Τούμπα να έχει μεγαλύτερη πρημοδότηση η ομάδα από τον παλμό των οπαδών. Αλλά η αλήθεια, ναι, φίλε μου Σωτήρη, ότι αν συνεχίζουν με αυτό το πρόσωπο οι ομάδες μας, ναι, να το πούμε ότι δεν θα αξίζουμε τη 10η θέση. Δηλαδή, αν την πάρεις 10η θέση, πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από τους Τσέχους και καλύτερος από τους Πολωνούς. Και μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δείξει. Δεν είναι βέβαια και πολλά τα παιχνίδια. Από 3 έχουν παίξει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, δηλαδή 6, και ένα του Ολυμπιακού 7. Σε ένα σύνολο 7 αγώνων έχουμε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, αν δεν κάνω λάθος, 1, 2, 3 του Ολυμπιακού είναι και 1 ήττα. Εντάξει, δεν είναι ο απολογισμός άσχημος, 3-3-1. Αλλά με δεδομένο ότι τα 3 τελευταία παιχνίδια αυτής της εβδομάδας, δηλαδή, γίναν στην έδρα των ελληνικών ομάδων, ενδεχομένως να περιμένουμε και κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε, τις 2 ισοπαλίες και τη 1 ήττα. Ο Άγγελος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μην τρελαινόμαστε και αμέσως αρχίζουμε τη γιούχα. Συμφωνώ ότι οφείλουν όλες οι ομάδες να πάνε μακριά, αλλά δεν γίνεται να απαξιώνουμε αμέσως τους πάντες μετά από ένα στραβό παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, λέει, και ας χάσαμε χθες, τη λες Χρήστο. Ναι, ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Σας λέω, δηλαδή, σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ήταν καλύτερη. Ήταν πιο μεστή η εμφάνισή του. Δεν έκανε όμως τόσες πολλές ευκαιρίες όσες θα δικαιολογούσε η πίεση και η υπεροχή που είχε. Είχε πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας, είχε πολύ μεγαλύτερο αριθμό τελικών προσπαθειών, 15 με 4, αλλά σαν επίπεδο, σαν ποιότητα ευκαιριών, δεν είχε τις κραυγαλαίες ευκαιρίες. Είχε κάποιες καλές, αλλά όχι, ρε παιδί μου, αυτή την ευκαιρία που πω, τι έχασε. Η πιο σημαντική φάση, πέρα από το πέναλτι βέβαια,
το οποίο είναι από μόνο του μεγάλη ευκαιρία, είναι νομίζω αυτή που έγινε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αυτή νομίζω ήταν η πιο καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιπες είχε 3-4 καλούλες ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό να πεις ότι πω τη χάσαμε, ρε παιδί μου, μας θα δείξει μπάλα. Έχουμε ένα Μανώλη από το Χορτιάτι εδώ πέρα που λέει ότι αλαλούμ διαιτητής Ισπανός, λέει ξεϊσπανός, τα κάνε μαντάρα. Ρε φίλε, τι να σου πω, εντάξει, πέρα από το ότι ήταν λίγο διστακτικός και περίμενε λίγο παραπάνω τη βοήθεια του ΒΑΡ, στη συγκεκριμένη φάση για την οποία διαμαρτύρεται το ΠΑΟΚ και τα μέσα που τον εκφράζουν, νομίζω έχουν άδικο. Είναι καραμπινάτη η παράβαση που κάνει ο Ζίβκοβιτς όταν αλλάζει κατοχή η μπάλα και παίρνει ο ΠΑΟΚ την μπάλα από την περιοχή του και τη μεταφέρει για να προκύψει μετά ένα πεντακάθαρο πέναλτι που απορείς πως ένας τόσο έμπειρος διαιτητής δεν δίνει ούτε το φάουλ του Ζίβκοβιτς ούτε και την ανατροπάρα που γίνεται στον Κωνσταντέλια. Λέει και στα δύο παίζεται και παρεμβαίνει το ΒΑΡ και τον στέλνει να δει τη φάση. Το ΒΑΡ όμως, εγώ πραγματικά δεν κατάλαβα γιατί παρενέβη από τη στιγμή που δεν δίνει το πέναλτι και από τη στιγμή που ο ΒΑΡ, φέρνοντας τον διαιτητή στο μόνιτορ, του δείχνει την πρώτη φάση, γιατί γίναν δύο μαρκαρίσματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και τα δύο ύποπτα, το πρώτο δεν ήταν φάουλ, ψηλό εμπερδεύτηκε και έπεσε μόνος του ο παίκτης της Άντερλεχτ, το δεύτερο όμως ήταν πεντακάθαρο φάουλ, γιατί τον φωνάζεις, άστο, το παιχνίδι να τελειώνει, να προχωρήσει. Προφανώς ήθελε να δείξει με την κλείσει του διαιτητή ότι να το καταλάβει ο κόσμος ότι υπήρχε παράβαση στην ανάκτηση της μπάλας. Δεν έχει σημασία να αλλάξανε, λέει, πέντε πάσες μέχρι να φτάσει η μπάλα στην περιοχή που λέει ο λόγος. Ότι πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα να φύγει η μπάλα από την περιοχή του ΠΑΟΚ και να πάει στην άλλη περιοχή. Μετράει η φάση, ξεψαχνίζεται από τη στιγμή που γίνεται η ανάκτηση της κατοχής. Μόνο σε δύο περιπτώσεις, ειδικά στην αρχή της χρήσης του ΒΑΡ, θα το θυμάστε ένα περιστατικό που στη Γερμανία μπαίνει γκολ για μια ομάδα, πανηγυρίζει όλο το γήπεδο, κλαίνε όλοι και τα λοιπά γιατί είναι κρίσιμο γκολ, φωνάζει ο διαιτητής, ο βαρίστας στο διαιτητή, κοιτάει τη φάση, τη γυρνάει πίσω και όχι μόνο δεν μετράει τον γκολ που μπήκε, δίνει πέναλτι σε βάρος της ομάδας που το πέτυχε, γιατί όταν ανέξε την μπάλα στην περιοχή της, την ανέξε με αντικανονικό τρόπο, με παράβαση μέσα στην περιοχή, πέναλτι. Και γίνει το μυθικό, ας πούμε, να γίνεται η τελευταία φάση του αγώνα παράβαση, να διώνουν οι παίκτες στα αποδυτήρια και να τους βγάζει πριν το ημίχρονο για να εκτελέσει την πέναλτι που ήταν στο ΒΑΡ την ώρα που οι παίκτες ήδη είχαν μπει στα αποδυτήρια. Συμβαίνουν αυτά. Άρα δεν νομίζω ότι και εύκολα έδωσε το πέναλτι του Κωνσταντέλια, αυτό που έχασε ο Μιχαηλίδης, το οποίο θες λίγο replay για να το δεις. Ότι είναι, όντως είναι πέναλτι, το συζητάμε, αλλά διαζώσεις έτσι όπως ήταν η φάση στην αρχή, δεν πολύ καταλάβαινες πόσο έπεσε ο Κωνσταντέλιας. Εμένα μου φάνηκε στην αρχή έτσι όπως ήταν ότι πάτησε την μπάλα μόνος του και έπεσε, αλλά η πίσω λήψη μας δείχνει ότι όντως τον βρήκε με το πόδι ο άλλος και ότι ήταν κοντά και το έδωσε. Για τη φάση που στη συνέχεια της εκτέλεσης δεν μετράει το γκολ, είναι πεντακάθαρο, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ο Μύθου αντικανονικά έχει πατήσει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Οι κανονισμοί λένε ότι από την ώρα που γίνεται η επαφή του παίκτη του εκτελεστή πρέπει η μπάλα να κάνει μια περιφορά γύρω από τον αξονά της για να θεωρηθεί ότι είναι εν παιδεία. Δηλαδή η περιφορά αυτή είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Να κάνει μια σβούρα δηλαδή. Το πρώτο ρολάρισμα αυτό τι είναι. Κλάσμα του δευτερολέπτου. Έχει προλάβει ο Μύθου, έχει μπει μέσα, έχει πλεονέκτημα, παίρνει το rebound, οπότε σωστά δεν μετράει τον γκολ. Μην βλέπουμε μόνο φαντάσματα. Εγώ χθες που είδα το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι καθυλώθηκα και τότε από το 1 μέχρι το 90 με τα μάτια κολλημένα, γιατί έκανα και διάφορες δουλίτσες δεξιά-αριστερά. Κοίταγα, έβλεπα, άκουγα. Δεν είδα ένα διαιτητή που να θέλει να δικήσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά για την κλάση του, πραγματικά το πώς έχασε δύο πεντακάθαρες φάσεις στην ιστορία αυτή που ζήτησε πέναλτι τον ΠΑΟΚ και δεν το πήρε τελικά. Γιατί και το φάουλ του Ζίβκοβιτς είναι πεντακάθαρο και άνθρωποι στον Κωνσταντίνο. Και πώς ένας τέτοιος έμπειρος διαιτητής χρειάστηκε το ΒΑΡ για να δει ότι και στις δύο φάσεις έκανε λάθος. Λοιπόν, ο φίλος ο PCA με αυτό το χορηγό, λέει, που έχει Τραμπζοσπόρ, λέει, στη φανέλα της,
Εγώ για να τη βάλω θα 300 ευρώ τη φορά. Μιλάς με γρίφους, γέροντα. Ποιος είναι ο χορηγός? Για βάλε με και εμένα στο κόλπο. Στείλε ένα μηνυματάκι, γιατί δεν την έχω τη φανέλα. Τι, έχει κανένα περίεργο χορηγό? Για στείλε εδώ ένα explanation να δούμε τι γίνεται. Να καταλάβουμε κι εμείς. Χρήστος Κρυαρόπουλος. Μη λες το όνομα του Μπακασέτα, γιατί το καταλαβαίνω αυτό με το Δεδροπόταμο, το Κοκομπλόκο. Δεν ξέρω, κάντο λίγο πιο Γιάννα ρε Χριστάρα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Με μπερδεύει λίγο. Άλλος ο Τύρης που γιόρταζε χθες. Καλημέρα, λέει, από το Ανατολικό Πύλιο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, και μας στέλνει μια φωτογραφία. Άρα με την Ανατολή, μέσα στο δάσος, από ψηλά γναντεύει τη θάλασσα και εκεί στο βάθος ξεπροβάλλει ο ήλιος. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ζηλεύουμε, φιλαράκο. 6 και 36 μας την έχει στείλει. Ο Θανάσης από το μακριχώρι της Καρδίτσας. Μας λείπει ο Λουκάκης. Χαιρετίσματα στο φίλο του Ανίλα. Να μην στεναχωριέται, θα το φτιάξουμε τον Παναθηναϊκό μας. Υπομονή. Δεν ξέρω αν μας έλειψε, αν εμείς λείψαμε τον Λουκάκη με τη φορά που έχει πάρει αυτός. Δεν νομίζω να πας πολύ σκέφτεται. Ο Αλίτης τον καταγγείλει, ούτε ένα τηλέφωνο δεν με έχει πάρει. Εγώ τον παίρνω για να μην τον ενοχλώ, διακοπές είναι. Να μην πάρει όμως ένα τηλέφωνο, ρωτήστε και αν είναι Βαλάντης. Βαλάντη δεν είναι, δηλαδή απρέπει εκ μέρους του. Έπρεπε να έχει τηλεφωνήσει. Ο Χαρίλαος στην κλασική του καρημέρα. Μου κάνει εντύπωση ο Χαρίλαος. Επί σειρά μηνών θα έλεγα. Στέλνει μήνυμα, ξέρα μια καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια φορά μόνο κάτι είχε πει. Δηλαδή, μόνη φορά που πέρα από την ξερή λέξη καλημέρα είχε κάτι παραπάνω γραμμένο ήταν πριν κάνα δύο μήνες. Κάτι είχε σχολιάσει, κάτι είχε ρωτήσει, δεν θυμάμαι τι. Κώστας Αριδάκης, τι λέει ο Κωστής? Κοινός παρανομαστής των ελληνικών ομάδων, η κακή αμυντική τους λειτουργία. Ναι, όντως. Δεν ήταν τόσο καλή αμυντικά, ειδικά ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολλά λάθη στο αμυντικό transition, στη συνεννόηση, στην αλληλοκάλυψη. Είχε θέματα πολλά με την μπάλα ψηλά στον αέρα. Νομίζω ότι αν ήμουν ανίστρουπ, αυτό το πράγμα θα με προβλημάτιζε περισσότερο από όλα τα άλλα. Γιατί λέμε για τον Παναθηναϊκό που δυσκολεύεται παραδοσιακά με κλειστές άμυνες, που είναι μια ομάδα που σπαταλάει πολλές ευκαιρίες, δεν έχει αποτελεσματικότητα, πρέπει να κάνει 10. Σε πολλά παιχνίδια να κάνει 10 μεγάλες φάσεις για να βάλει ένα γκολ. Τα έχουμε δει όλα αυτά και τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται. Αλλά σε σχέση με την περσινή του εικόνα, που κάποια στιγμή είχε μαζευτεί στην άμυνα, φέτος βλέπουμε ότι έχει θέματα. Δηλαδή, στο προηγούμενο μάτς με την Μπάξη έφαγε 2 γκολ μες στο ΆΚΑ. Χθες, προχθές, έφαγε ένα, θα μπορούσε να φάει και πάνω από ένα και δύο και τρία. Έτσι όπως ήταν χαλαρός και επιπόλαιος στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή αυτό πρέπει λίγο να το προσέξει, και είδαμε και στα τρία παιχνίδια μέχρι τώρα ότι ειδικά στο ξεκίνημά του, μετά λίγο το μαζεύει, χάνει την μπάλα στον αέρα. Δηλαδή όταν η μπάλα ταξιδεύει ψηλά, τις κεφαλιές παίρνουν οι άλλοι μες στην περιοχή του. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ο Τιοντόρ. Τόσο πολύ, δεν το ξέρω αυτό. Καταδικασμένος για σεξουαλική επίθεση είναι ο Ράφα Μύρ με 8 χρόνια. Είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται κάθε μέρα στο Ισπανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι υπερβολικό το κάθε μέρα. Συνήθως είναι 2 φορές το μήνα. Ακόμα και για σοβαρή περίπτωση. Αλλά να έχει φάει 8 χρόνια και να είναι έξω. Να έχει φάει ποινή κάθριξης πάνω από την πενταετία και να είναι έξω. Μου κάνει εντύπωση. Μήπως είναι η διαδικασία έφεσης, δηλαδή εκκρεμεί κάποια απόφαση δικαστική. Δεν ξέρω, με μπερδεύει λίγο αυτό. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Θυμάμαι ότι κάτι είχε. Ότι κάτι κουβαλούσε ερχόμενος εδώ από δικαστικής πλευράς. Τώρα, τι ακριβώς ήταν αυτό, κάτι έτσι, τέτοιου περιεχομένου, αλλά δεν ήξερα ακριβώς την κατηγορία, που είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά αν ισχύει, έτσι. Λοιπόν, ο Αντώνης, τι λέει εδώ ο Αντωνάκης? Καλημέρα Χριστάρα, εκάρα εδώ, αλλά για μένα ο Παναθηναϊκός κινείται στην πιο σωστή βάση. Νέοι παίχτες που μόλις γίνουν ένα σύνολο δεν θα πιάνονται μετά.
Και για να μην ξεχνιόμαστε, λέει, στην Καλαμάτα όλα τα βενζινάδικα το πετρέλαιο το έχουν 2,049. Κατά τα άλλα, λέει, δεν έχουμε καρτέλα. Όλα δηλαδή τα έχουν οι διατιμίες, συνεννοημένοι. Δεν βοηθάει ο ανταγωνισμός εκεί πέρα. Μάλιστα, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, με το μηνυματάκι του Αντώνη θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, επιλογή της Ήρας. Με αυτό το τραγούδι γέφυρα θα πάμε να κάνουμε μια νέα σύνδεση με την Ertius Radio για να ακούσουμε δελτίο σύντομο μη αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά με πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ακόμα 61 μηνύματα μόνο στο Viber να διαβάσουμε και υποθέτω θα αξιστούν πολύ περισσότερο στη διάρκεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά δαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. 3 στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Γυρίσατε.
6: Φορτσάδι γυρίζουμε, έχουμε μια τελική ευθεία που μοιάζει σύντομη αλλά είναι και πολύ μεγάλη. Θα κάνουμε σε αυτό το περίπου 25 λεπτό που μας χωρίζει μέχρι τις 8 να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε, είναι πάρα πολλά. Καταρχάς να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο που έστειλε πρώτος στο Messenger, στο Facebook, το μήνυμά του λέει: Καλημέρα γύρω Κοντολέων. Οι ελληνικές ομάδες πάνε στον κρεμό. Ξεκινώ πορεία και σε ακούω, λέει, τρομερή αναλυτή. Και στέλνει μια φωτογραφία από ένα έτσι πραγματικά ωραίο τοπίο εκεί στο χωριό της, στη Μεσσηνία, νομίζω είναι. Ο φιλόνος Παναγιώτης ξεκινάει τώρα για να πάει στις δουλειές του εκεί. Λοιπόν, ο Γιάννης Παπακυριαζής, τι μας λέει εδώ? Για αυτό που λέγεται μεγάλος παίχτης. Ο Μέση τελείωσε το Μουντιάλ και ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Πήγε κατευθείαν μέσα και έβαλε 2 γκολ. Πόσο κολλημένος με την μπάλα ο τύπος. Στη νίκη Βόλου λέει: Καλές εντυπώσεις. Το πρώτο φιλικό με τον ΠΑΟΚ Β' θυμίζω. Μόνο το γκολ έλειπε. Δύο κοπέλες συζητάνε το σκιτσάκι. Η ανέκδοτο που μας στέλνει κάθε μέρα ο Γιαννάκος λέει: Γιατί χωρίσατε με τον Τάκη? Θα άντεχες εσύ έναν άνθρωπο που όλη τη μέρα πίνει, καπνίζει, ξενυχτάει, ξεβρίζει και σε δέρνει? Όχι φυσικά. Ούτε αυτός με άντεξε, λέει. Το κορίτσι, το ατίθασο, ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης, τη λέει ο Αντωνάκης. Χρόνια πολλά στο χωριό μου, είσαι live από τα Βιολιά. Τι γίνεται εκεί, πανικός? Τέλει φωτογραφίες εδώ που χορεύουν στην πλατεία, τα κορίτσια, τουρίστριες. Πανηγυράκι, ωραίο. Μπράβο παιδιά, καλά να περνάτε. Λοιπόν, Πατρίτσα Καλευρά το κλασικό της μήνυμα. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος στέλνει τις ευχές του και αυτό στο Βαλάντι που μας ακούει με τον κουμπάρο τον Ηλία. Κάτι παίζεται εκεί πέρα, Βασίλη. Θα μου πεις, θα μου τα αποκαλύψεις όλα εκεί με τον Ηλία και τον Βαλάντι. Και λέει με ένα σκιτσάκι ο Βασίλης: Τι μας έμαθε η ιστορία του Αδάμ, της Εύας και της Χιονιάτης? Τα φρούτα κάνουν κακό, να τρώτε προβατίνα, λέει. Έχεις ακούσει να τάσω ποτέ κάποιον να πάθει κάτι από προβατίνα? Σε κάνα παραμύθι, σε κάνα μύθο, σε κάτι δεξιά? Δεν σου ακούσει τίποτα. Μίλα, Παναγία βοήθα. Και ας λένε οι άλλοι, ένα μήλο την ημέρα το γιατρό δεν κάνει πέρα. Καλημέρα στον Τζόρτζιο με το παραδοσιακό του Λουλουδάκι, το καθημερινό. Ο Μιτσάρας ο Γεωργιάδης τι λέει? Καλημέρα, λέει. Κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι η ισοπαλία θα ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Δημήτριος, δίκιο έχεις. Ίσως και η νίκη θα μπορούσε να πω, αν είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Το να τρως γκολ στα 17 δευτερόλεπτα από κάπου, από τσάφ στην αμυνά σου που πάει μπάλα εκεί που δεν πρέπει να πάει, που προλαβαίνει ο άλλος, που τη βρίσκει ο τερματοφύλακας, δεν τη βρίσκει όμως γερά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, άμα θέλει να μπει, δεν σε ρωτάει. 17 δευτερόλεπτα, 16 κάπου διάβαζα, κάκι τώρα στο δευτερόλεπτα θα χαλάσουμε. Και χάνεις με τα πέναλτι, δηλαδή θα μπορούσε να, αν είχε μπει το γκολ στο πρώτο ημίχρονο με την εκτέλεση του πέναλτι του Μιχαηλίδη, θα ήταν διαφορετικά. Και εδώ μπαίνει ένας τύπος, ο Αθανάσιος, όπως υπογράφει, ο Θανάσης. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Το που υπογράφει κάποιος, ξέρω, Αθανάσιος. Το Κωνσταντίνος το καταλαβαίνω, το Αλέξανδρος το καταλαβαίνω. Το Αθανάσιος. Κάποιος σε φωνάζει ρε Θανάση, συγγνώμη, ρε Αθανάσιε, σε φωνάζει Αθανάσιε, δεν γυρνάς το Θανάση π.χ. Λοιπόν, λέει ο Αθανάσιος ότι γιατί εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, αμυντικός λέει, δεν έχει άλλον παίχτη ο ΠΑΟΚ να εκτελεί τα πέναλτι. Απάντησε σε αυτό το θέμα ο Λύση και είπε ότι έχουμε λέει μια σειρά εκτελεστών, κάνουμε λέει προπονήσεις κτλ. Εκείνη την ώρα στο παιχνίδι ήταν από τους εκτελεστές ο Μιχαηλίδης, οι υπόλοιποι ήταν στον παγκό. Έτσι λέει μια σειρά εκτελεστών, κάνουμε λέει προπονήσεις κτλ. Εκείνη την ώρα στο παιχνίδι ήταν από τους εκτελεστές ο Μιχαηλίδης, οι υπόλοιποι ήταν στον παγκό.

πιο παραγωγική στις στατικές φάσεις σε όλη την Ευρώπη πίσω από την Arsenal πέρυσι. Είναι κάτι λέει που το δουλεύω πολύ στις ομάδες μου, το κομμάτι των στατικών φάσεων, και εδώ το δουλεύουμε, απλά δεν έχουν κάτσει μέχρι στιγμής τα πράγματα καλά. Θα μπορούμε να είμαστε, είπε εν ολίγης, πάρα πολύ καλύτερα στις στατικές φάσεις με τη δουλειά που γίνεται. Και είπε, το τονίζω αυτό, μου έκανε εντύπωση, ότι η ομάδα του ήταν η δεύτερη καλύτερη στατιστικά σε όλη την Ευρώπη πίσω από την Arsenal. Στην αξιοποίηση των στατικών φάσεων, δηλαδή κυρίως των corner. Η μεγάλη δύναμη της Arsenal πέρυσι είχε βάλει πάρα πολλά γκολ και στην Premier League και στο Champions League, αλλά κυρίως στην Premier League. Νομίζω ότι το 1 στα 3 γκολ στην Premier League, από εκεί ήταν η αναλογία, μπήκαν από εκτελέσεις corner. Με συστήματα, ποιος θα σκρινάρει, ποιον, πώς θα τον σκρινάρει. Και επειδή ακυρώθηκαν κανένα δύο τέτοια γκολ στο Μουντιάλ, είχε ακουστεί ότι αν σφυρίζαν έτσι οι διαιτητές στην Αγγλία όπως σφυρίζουν στο Μουντιάλ, η Arsenal δεν θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, ούτε η Champions League δεν θα βγαίνει. Γιατί αν αφαιρέσει αυτά τα γκολ που πέτυχε με τις εκτελέσεις corner, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να κερδίζει τα παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Καλαμβόκας, τι λέει ο Μπιλάκος. Α, έχει ωραίο μήνυμα. Διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι το σαν σήμερα 7 Αυγούστου, να τα βάλουμε στην κουβέντα αυτά τα ιστορικά. 1929, ίδρυση του ιστορικού εργοτέρη στο Ηράκλειο. 2016, σαν σήμερα ο Ζλάταν σκοράρει στον ντεμπούτο του στο 83 και χαρίζει το Community Shield στη Manchester United 2-1 τη Leicester. 2021 η Leicester σηκώνει το Community Shield με πέναλτι του Χενάτσιο στο 89. Δηλαδή την ίδια μέρα, με 5 χρόνια διαφορά, ακριβώς τη ίδια μέρα, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου. Η Leicester χάνει ένα τρόπιο Community Shield και 5 χρόνια μετά το κερδίζει. Το γκολ, είπαμε, το έβαλε στο 89 με πέναλτι ο Ιχιανάτσο, 1-0 τη City. Σήμερα έχουμε γενέθλια. Δημήτρης Ελευθερόπουλος, γεννημένος το 76, 50'ρισε ο Μιτσάρας, τι λες τώρα, 50 χρονών. Το θυμάμαι σαν παιδάκι, τότε είχαμε πάει με την εθνική ομάδα στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αμέσως μετά τον πόλεμο. Είχαμε διπλή αποστολή, γιατί είχαν πάει και οι άντρες και οι ελπίδες. Παίζαμε τότε με τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και τον είχα δει στο ξενοδοχείο που ήταν ψαράκι, δηλαδή μόλις είχε ξεκινήσει να πέσει στον Ολυμπιακό, την προοδευτική. Του έκανα πλάκα, εγώ το ψάρωσα λίγο. Του λέω: φίλε, λάθος φανέλα φοράς. Σας παρακαλώ, μην το λέτε αυτό. Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Μου το πάτησε και πολύ σοβαρά. Εγώ του έκανα πλακίτσα, μου απάντησε και πάρα πολύ σοβαρά. Βάουτ Βέρχορς το 1992, Μπράιαν Μπουμό το 1999. Και το μήνυμα της ημέρας λέει: συγχαρητήρια στο φίλο που έπιασε το στοίχημα να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα και του πήρε, λέει, 2.000. Το λέγαμε προχθές. Είχε στείλει μήνυμα ένας και λέει ότι έχω ποντάρει με απόδοση 18, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ ότι δεν θα κερδίσει καμία ελληνική ομάδα τα 3-7 παιχνίδια μες την εβδομάδα. Θα τους πάρω, λέει, 1.800. Αν θυμάμαι καλά, αυτά πρέπει να ήταν τα νούμερα. Κάπου εκεί ήταν η απόδοση. Και πραγματικά τους παίρνει κοντά στα 2.000. Αν το έχει παίξει και δεν τρολάρει, αν όντως το έχει παίξει, σε καλή μεριά, φίλε. Μπράβο, είχες κάκαλα. Μπράβο, δηλαδή το χαρήκαμε που δεν κέρδισε καμία, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, από κατοχή Μεσολόγγι ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος μας. Αυτό, λέμε, την έδρα έχεις δίκιο. Είναι τώρα, λέει, πιο δύσκολο να εκμεταλλευτείς την έδρα, λέει ο Θανάσης. Ο Κώστας, γεια σου ρε Κωστή, από τη Λάρισα. Καλημέρα Ελλάδα, που έλεγε και ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης. Είδα ότι ο γιος του εκεί ήταν λίγο επιθετικός σχετικά με τους διαδόχους στην εκπομπή του πατέρα του. Έφαγε, λέει, ο Παναγιώτης Νικολίτσας ο ΠΑΟΚ τόσο νωρίς τον γκολ που άλλαξε όλο το παιχνίδι, γιατί μετά κάτσαν όλοι πίσω για όλο το παιχνίδι. Λογικό είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά τώρα λένε σαν ξεκινάς με ένα 0. Αν πεις, είναι σαν να έχεις χάσει το πρώτο παιχνίδι ένα 0 και έχεις συντούπα στην έδρα σου να το ανατρέψεις και δεν το καταφέρνεις. Δεν είναι πάντα εύκολο. Το 1-0 είναι πονηρό σκορ. Τώρα λέει για τα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει αδικήσει στον εαυτό του, γιατί έχει μία νίκη σε 3 παιχνίδια. Ενώ βάσει αντιπάλων έπρεπε να είναι 3-3. Μάλιστα, είδατε ότι έχει κερδίσει το εκτός έδρας παιχνίδι και δεν έχει πάρει νίκη στα εντός έδρας μάτς. Που θεωρητικά είναι και τα πιο εύκολα. Λοιπόν, καλημέρα στο Χριστάρα τον Καζάκο. Τη λέει καλό Σαββατοκύριακο, υγεία.

δύναμη σε όλους. Χάγια η ομάδα μας, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Δεν πήγαμε καλά, η αλήθεια είναι. Άλλο μήνυμα από τον Πυλάκο του Σαραντόπουλου. Λέει, την Κυριακή θα σε στείλω, λέει, φωτογραφία από την Μπουρζουαζία που θα έχουμε το look. Κάτι είχε πάρει το μάτι μου, ότι ανέβαινε λίγο στα πάνω, άρα τώρα θα κατεβαίνει. Θα σε βρει και στη Λάρισα, υποθετώ. Μάλιστα, τον περιμένω εδώ Δευτέρα, γιατί ρωτάνε κανένα δυο πότε θα έρθει. Δευτέρα, Δευτέρα πρωί. Τον περιμένω, τον αγκαλιάζω και φεύγω. Μετά από το Σόφια και γυρνάω Τετάρτη, θα προλάβω την εκπομπή. Τη Τετάρτη, μόνο Τρίτη δεν θα είμαι. Θα τον αφήσω να σολάρει μόνο του. Μπορεί και να τραγουδήσει κιόλα. Όσο είμαι εγώ, δεν το επιτρέπεται, να το ξέρετε. Βγάλτε, λέει, τον κύριο Δημήτρη στον αέρα. Σίγουρα ακούει, λέει ο Αλκαίος. Ρε Αλκαίο, αυτός τώρα γυρνάει σαν το κοκορέτσι στο κρεβάτι. Τι λες τώρα, θα τα αρνήσει σούβλα. Ύπνους ρίχνει, σιγά μη σκοθεί να ακούει η εκπομπή. Λόξικα θα γίνει, τον έχουμε πιάσει αρκετές φορές στο στόμα μας. Ο Τιοντόρ ξαναστέλνει μήνυμα που λέει: διορθώνω, λέει, κάθε μήνα, όχι κάθε μέρα. Έχεις δίκιο, λέει, το επαλήθησα μόλις τώρα. Ναι, μα είναι λογικό, δεν είναι το κάθε μέρα, είναι, το ξάκουσες ποτέ. Ο Γιάννης από τη Θήβα τι λέει εδώ. Αυτό που έκανε, λέει, με τον πατέρα του που τον έβαλε σε καταψύκτη, τον έχουν κάνει και οι οικονομιστές με τον Λένιν. Εκεί δεν είναι ξεκαταψύκτη. Είναι πραγματικά τύπος εγώ. Τα ρίχευση που έχουν κάνει στο Λένιν, το έχω πάει, το έχω δει στο μαυσολείο του Λένιν στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία, δίπλα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς τον έχουν διατηρήσει. Είναι ταρχευμένο το πτώμα του, ο ρόλος του είναι ταρχευμένη. Δεν έχει σχέση με κατάψυξη. Αλλά πραγματικά είναι, άμα τον δεις έτσι όπως τον έχουν, είναι λες και θα σηκωθεί να σου μιλήσει. Γυρίστηκε ταινία με αυτή την. Είναι πολλοί που το κάνουν αυτό που δεν δηλώνουν την απώλεια των γονιών τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Και κάποια στιγμή τους πιάνουν, δεν την κλειδώνει, γιατί σήμερα μέρα, καλημέρα λες, σε τσεκάρουν από 10 πλευρές. Αν την πεις λίγο περίεργα την καλημέρα, σου έρχεται τον πουγιουρίτη κατευθείαν. Και είδα αυτή την ιστορία τώρα με τον άλλο κάτω στο γήθι, στο Μιστρά που ήταν. 2,5 χρόνια λέει, έπαιρνε 2 συντάξεις, γιατί ο μπαμπάς του έπαιρνε τις μάνας του μαζί με τη δικιά του και στην καρπονάδα τελικά ο γιος που δεν ήταν και τόσο πιτσιρικάς, κοντά στα 60 χρόνια ήταν. Και γυριστεί ταινία στην Ιταλία με κάποια κοπέλα που το είχε κάνει αυτό με τη... και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία με παροδία, με ιστορία καταστάσεων γενικά. Φιλαράκος μας ο Κώστας από την Καβάλαλα που είναι από τη Φραγκφούρτη, εκεί ζει και εργάζεται. Λέει, δεν βλέπω φως με τις ομάδες μας. Μακάρι να στρώσουμε και κουτσά στραβά να περάσουν όλες. Να είσαι καλά, λέει. Και αύριο έρχομαι λαδάρα. Έλα ρε παιχτάρα μου. Να το ευχαριστηθείς και να περάσεις πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Κυριάκος Ιωνικός λέει, πάμε για άνοδο και στέλνει φωτογραφία το διαρκείας του. Μπράβο ρε παιχταρά μου, μου αρέσει πάρα πολύ που μερικοί στηρίζουν την ομάδα τους σε χαμηλότερες κατηγορίες. Τρέχουν όρεξες να πάρουν εισιτήρια διαρκείας με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που όταν βλέπω κάτι τέτοιο αντίστοιχο να γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Να ο Νίκος Απηδόπουλος που στέλνει φωτογραφία της φανέλας Τραμπζονσπορ. Λοιπόν, στην αρχή όπως την είδα πήγε το μάτι μου κατευθείαν στο σήμα της τουρκικής σημαίας, δηλαδή την ημισέλινο, την τουρκική σημαία που βάζουμε εμείς οι δικοί μας την γαλανόλευκη στις δικές μας φανέλες. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν την έβαζε τη φανέλα ούτε με 300 ευρώ. Είναι γιατί ο βασικός χορηγός της ομάδας λέγεται Παπάρα. Μια εταιρεία που λέγεται Παπάρα. Παπάρα, αλλά με ένα χρήμα, να...

Κάτσε τώρα γιατί κόλλησε λιγάκι. Τηλέμαχος, τι λέει ο τηλέμαχος? Επειδή ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη, είπα να σου στείλω αυτό έτσι για να χαμογελάσουμε λίγο. Από την Άρτα λέει. Τι είναι αυτό εδώ? Δεν μπορώ να το βγάλω, είναι πολύ... Θα το δω μετά με την ισχύα μου. Πρέπει λίγο να του κάνω μια ανάλυση. Φίλε μου τηλέμαχη, μέρση, βγαίνει πάντως.

0: Παναθηναϊκός, ο Ανδρέας λέει, ρε Χρυσταρά, λέει, τι σφάξιμο κάνει στον ΠΑΟΚ διαιτησία. Με αυτό το πέναλτι, λέει, δεν το κατάλαβε, λέει, ισχύει κάτι τέτοιο, αφού ο αντίπαλος, ο παίκτης ήταν μέσα από τη γραμμή. Είχε πατήσει ο Μύθου. Είχε μπει μέσα πριν εκτελέσει το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Οπότε με βάση κανονισμούς σωστά δεν μέτρησε. Μας αρέσει, παιδί, δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ριπλέ ήταν πολύ διαφωτιστικό. Ότι ο Μύθου έκλεψε στο ζύγι. Μπήκε πιο μέσα και αυτό του δώσε πλεονέκτημα. Αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου που μπαίνει πιο μέσα είναι ένα μέτρο από τον αντίπαλο. Προλαβαίνει και βγαίνει πρώτο στην μπάλα και την πετάει μέσα. Παλιά ενδεχομένως, είναι αυτό που λέμε και η έδρα, μπορεί και να τα αφήναν και έτσι οι διαιτητές, να μην και πολύ σίγουροι. Τώρα με το VAR, που παγώνει η εικόνα την ώρα που γίνεται η εκτέλεση και βλέπει πολύ καθαρά ο βαρίστας ποιος είναι μέσα και ποιος όχι, δεν μπορεί να μετρήσει τον γκολ. Θα τον κρεμάγανε κουδούνια και τον κρεμάγανε τον ίδιο ανάποδα αν μετρούσε αυτόν τον γκολ. Ο Άγγελος λέει: έχω βαρεθεί να ακούω για τις ομάδες που χάσαν και δεν παλέψαν και να λένε, λέει, όλοι για τη νίκη. Από πού και ως πού άξιζε χθες τη νίκη ο ΠΑΟΚ? Δύο γκολ έβαλε η άλλη ομάδα και αυτά offside. Ο ΠΑΟΚ βασίζεται μόνο σε ένα παίκτο Κωνσταντέλια που αν τους ξελασπώσει έχει καλός, ή δάλος τίποτα. Ας είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί, όχι υποκειμενικοί. Φίλε Άγγελε, κοίταξε να δεις. Τα γκολ ήταν offside τη Anderlecht. Πέρα. Το γκολ είναι offside, δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, ή είναι offside ή δεν είναι. Στην που είναι offside δεν το συζητάμε καν, έτσι. Αν δούμε τις φάσεις της Anderlecht, έβαλε τον γκολ, είχε άλλη μια ευκαιρία με τον ίδιο σκόρερ του 19χρονου τον Πιτσίρκα, το Σέρβο, που σούταρε ένα διαγώνιο, έκανε ένα διαγώνιο σούτ που μπαλέφυγε αρκετά έξω, με πίεση, ενώ φάνηκε να κάνει ένα πιο καθαρό τάτετ, τον έβγαλε αμυντικός λίγο πιο πλάγια και σου ήταν αγχωτικά λίγο έξω. Άλλη φάση δεν έχει κάνει σημαντική η Anderlecht. Και έπαιξε πολύ ταμπούρι. Έξυπνα για το αποτέλεσμα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν εντυπωσιακό, έτσι. Δεν είπε κανείς ότι πέταγε φωτιές και πω πω ότι παιχνίδι του παίξει μπάλα. Ούτε ότι έχασε, το είπαμε και προχωρήσαμε, ότι λίγες ευκαιρίες έχασε. Ουσιαστικά την πιο καλύτερη ευκαιρία πέρα από το πέναλτι ήταν στο 90 φεύγα. Αν ο ΠΑΟΚ όμως είχε σοφαρίσει, το αν είναι μεγάλη κουβέντα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Αν. Ας πούμε υπόθεση εργασίας κάνουμε. Αν έχει σοφαρίσει με τη φόρα και την ηρεμία, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι όταν ξέρεις τουλάχιστον ότι δεν χάνεις, και διαφορετικό όταν τσιτώνεσαι, περνάει η ώρα, εκνευρίζεσαι, βλέπεις ότι μπορεί να βάλει τον γκολ και ο άλλος κλείνεται και πιο εύκολα και παίρνει και δύναμη. Αν έβαζε και τον γκολ, πιθανότατα να είχαμε και άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω, καλό, κακό, αν ανοιγόταν και οι άντρες, δεν ξέρεις πώς θα πήγαινε, αλλά θα βλέπαμε πιθανότατα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Νίκος λέει: δεν είναι εύκολο κάθε χρόνο να στρώσει μια ομάδα που κάνει τόσες μεταγραφές, ειδικά αν δεν έχει προπονητή, με κάκαλα. Μακάρι να πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Το στέλνει αυτό το μήνυμα ο Νικόλας, που είναι ένας οπαδός της ΑΕΚ, όπως λέει. Ο Άγγελος, άλλος Άγγελος, σήμερα έχουμε πολλούς Άγγελους. Άγγελος Πανάθα από Κατερίνη, λέει: καλημέρα. Εν τω μεταξύ, λέει ο Γιάννης ο Καραγιάννης, η Anderlecht ήρθε τέταρτη στο Βέλγιο με μεγάλη διαφορά από την τρίτη. Ξέρεις ποια ήταν η τρίτη? Η Σεντ Ρούιτεν, που της έκανε πλάκα η ΑΕΚ μια εβδομάδα και λέγανε σιγά το καφενείο. Ρε Γιάννη, είσαι πολύ εμπειρός τώρα για να μου κάθεις να μου σχολιάζεις φιλικά. Αλλά το έχουμε πει ότι πια η Anderlecht δεν έχει την ομάδα που είχε παλιά. Θυμηθείτε τι ομαδάρες είχε βγάλει κατά καιρούς η Anderlecht. Και ευρωπαϊκά έχει πάρει η Anderlecht παλιότερα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι στον ανταγωνισμό εδώ και πολλά χρόνια είναι πίσω και από την Μπριζ και από την Γκέκ και από τις Αντάρλες Λιέγγες και από τις Εντρούιτεν που λες. Δεν είναι η παλιά Anderlecht. Έχει ξεφτύσει. Αλλά όμως είναι Anderlecht. Τη σέβεσαι, τη μετράς. Φέρνει μνήμες. Οι νεότεροι μπορεί να μην τη θυμούνται. Οι οπαδοί των 20 χρόνων που είναι 20 χρόνων τώρα. Αλλά εμείς παλιότεροι, αν έχουμε και αν δεν έχουμε δει από αυτή την Anderlecht, ματσάρες και ματσάρες. Ο Γιώργος από το Χαλάνδρι λέει: ρε Χριστάρα, το θυμάσαι, λέει, το γήπεδο, λέει, στις Βρυξέλλες γέρνει. Θυμάσαι? Αν δεν θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι. Ήταν πριν πόσα χρόνια τώρα που ο Πανθρωπικός στα καλά του τα ευρωπαϊκά τότε που τα είχε αυτά τα παιχνίδια για πλάκα, είχε κάνει με την Άντραχτ 3-0 στη Λεωφόρο. Και λένε όλοι, εντάξει, πάρε, λες, ήταν και η ομάδα του Πανθρωπικός, που τσέφασε γκολ μόνο με τις έτσι, με το σταγονόμετρο, δεν έμπαινε μπάλα μέσα με τίποτα. Να φανταστείτε ότι το θεωρήσαν όλοι τόσο δεδομένο το παιχνίδι στη Ρεβάνς ότι θα περάσει εύκολο ο Πανθρωπικός, που δεν βρέθηκε ένα κανάλι να δώσει τα λεφτά που ζητάγαν οι Βέλγοι για να μεταδοθεί τηλεοπτικά το παιχνίδι. Ήταν εποχή που δεν υπήρχε αυτή η κεντρική διαχείριση ακόμα, ανάλογα με που έπαιρνε ένα κανάλι όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης, όπως γίνεται τώρα. Το κάθε παιχνίδι το διαπραγματευόταν ξεχωριστά. Και δεν βρέθηκε ένα κανάλι να πάει να πει, ρε παιδί μου, ότι δίνω 1 εκατομμύριο δραχμές, 5-10 πόσο είναι, για να δείξω το παιχνίδι. Σου λένε όλοι ποιος ασχοληθεί. 3-0. Και χάνει ο Παναθηναϊκός 2-0 και παίζει για 15 λεπτά με 9 παίχτες και είναι 2-0 και κατηφορεί στο γήπεδο. Είμαι στην περιγραφή με τον Μανώλη τον Μαυρομάτη. Έχουμε καταπιεί μικρόφωνα, έχει πάει η ψυχή μας και άντεξε τελικά. Παρότι ήταν με 9 παίχτες, αν έμπαινε το τρίτο, καταλαβαίνετε ότι με 9 παίχτες που να αντέξει παράταση. Δεν είχε καμία τύχη. Και πέρασε στην κόψη του ξεραφιού. Το 3-0 το εύκολο είχε γίνει σε βάρος του 2-0 πολύ γρήγορα στο Κωνσταντς Βαντεστόκ πάνω στις Βρυξέλλες. Και το κράτησε μετά με ρίχνει και δόντια, με πάρα πολύ δυσκολία. Ο Γιώργης από τη Σπάρτη τι λέει εδώ? Ελλάς Σύρου. Σπάρτη Σύρος. Μας μπερδεύεις λίγο. Ο Γιώργος ο Δημητριάδης. Δεν έπρεπε να εκτελεστεί ξανά το πέναλτι από τη στιγμή που μπήκε πιο γρήγορα ο Μύθος. Αν έμπαινε αμυντικός, θα γινόταν επανάληψη. Όταν μπαίνει επιθετικός, τιμωρείται η ομάδα του επιθετικού. Δεν μετράει τίποτα. Είναι η φάση ως μηγενωμένη. Αν όμως είχε κάνει την παράβαση ο αμυντικός και είχε μπει πρώτος αυτός με την περιοχή και δύο τερματοφύλακας, τότε θα είχαμε επανάληψη. Καλημέρα από την Πρέβεζα, ο Τάσος, ο φίλος μας. Καλώς τα αγόρι πανηγύριζε. Κάνει προπόνηση ο Παρόλος, παιδιά, για άρτης κουπών. Τον βλέπω, έχει σηκώσει τα χέρια και κάνει ότι σηκώνει κάτι. Τιμάσου, τιμάσου. Τι ραδιοφωνικό εφιάλτης ήταν, λέει, αυτό το μάτς με την Άντερλεχτ. Τι μου θύμισες τώρα, λέει ο Αλεξάνδρος ο Μπότος. Ναι, παιδιά, ήταν ένα από τα μάτς τα πολύ χαρακτηριστικά. Είχαμε δει τα ραδίκια ανάποδα σε εκείνο το μάτς. Είχαμε πάει χαλαρούι τα παρέλαση και ξαφνικά μπαμ. Ανακώς και παίξει, θυμάμαι και με την Άντερλεχτ, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όταν είχε φτάσει 8, είχε γίνει πριν γίνει το Champions League το 91, πρέπει να ήταν τότε. Πρώτο πειραματικό Champions League και φτάσει ο Παναθηναϊκός οκτάδα, ήταν δηλαδή δύο τετράδες. Και πώς γινόταν τότε? Ο πρώτος κάθε ομίλου πήγαινε τελικό απευθείας. Είχε πάρει 0-0 από την Άντερλεχτ, ισοπαλία και εδώ, δεν μπόρεσε να κερδίσει. Να κάνει κάπως να μπει στο παιχνίδι της πρώτης θέσης και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έμεινε στην οκτάδα όμως. Είναι μια από τις χρονιές που ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 8 του Champions League. Έστω και σε πειραματική φάση. Και σε εκείνο, παιδιά, το παιχνίδι είχα πάει μια ήττα με ξενοδοχείο. Δηλαδή, η ιστορία πραγματικά είναι για γρήγορη ταινία. Τι είχα τραβήξει τότε με ένα ξενοδοχείο τουρκικό που είχα πάει δίπλα στο σταθμό. Άστα, μιλάμε τώρα για. Θα τα πω άλλη φορά, έτσι, να μου το θυμίσετε, να σα το πω κάποια στιγμή. Καλημέρα από την Καλαμάτα. Είδε συνέντευξη του Λίμπε. Πόσο αγαπητό είναι σε όλου, λέει ο Κώστας. Εντάξει, παιδιά, τεράστια μορφή ο Λιμπερόπουλο. Πολύ ωραίο τύπο κτλ. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά δεν προκάμουν τώρα να το σχολιάσουμε. Ρε Κωστάκη, θυμίσου μου από Δευτέρα να τη βάλουμε την ιστορία αυτή. Στην κουβέντα ότι είχε ένα φάξ του Παναθηναϊκού. Δεν είχαν μιλήσει ποτέ ότι είχε στείλει η Ρεάλ Μαδρίτης ένα φάξ. Και έμαθε πολλά χρόνια μετά ότι ο Παναθηναϊκός το πέταξε σκουπίδι, ούτε καν το συζήτησε. Όταν ήταν 22 χρονών τότε, το 98-99, κάπου εκεί. Αλλά θυμίσου λίγο να την πούμε την ιστορία, γιατί να προλάβουμε. Για τώρα είναι παρά δύο. Δεν προκάμουν να την πούμε, είναι μπόλικη ιστορία. Λοιπόν, πάμε, φιλιά πολλά, παιδιά. Δεν έχουμε 50 τόσα μηνύματα διάβασα στο Viber και δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας. Οπότε την αγάπη μου. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί σόλο καπίκι. Φωτίνιο Παρόλα. Μεγάλη μορφή, θα τον γνωρίσετε. Ιταλός, καταγωγή από την Ιταλία. Αύριο έχουμε σοαρέ με το Φωτίνιο. Τα έχεις κλείσει, αγόρι μου, όλα τα έχεις φτιάξει. Ωραία. Τάσο Ελεμέ στην κονσόλα των ήχων, Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα της Ερασπόρου. Φιλιά πολλά για τις επόμενες δύο ώρες. Φωτίνιο Παρόλα σε μία μίξη και γκολ από τα αποδυτήρια και 352 και τα πάντα όλα. Με τις μουσικές του πινελιές και, και όλα. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Μικρέ, με φωνάξει κανείς?
2: Είπε μόνη.
3: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
10: Κόκαλα.
9: Έτσι, μπράβο.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Ακούτε την Era Sport. Πρωί, λίγο μετά από τις 8. Έχω πόσο καιρό να ξεκινήσω με την εκπομπή τότε, μάλλον αυτή την ώρα, από τότε που κάναμε μαζί με τον Χρήστο το Κοντό, 8 με 10. Και ακούω τη μουσική έτσι τώρα, έτσι πως μπαίνει, και λέω με τη συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου, είναι υπερπαραγωγή, λέω τώρα... Είμαι λίγο έτσι κάπως συγκινημένος, θα μπορούσα να πω. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Είναι ένα δίωρο με γκολ από τα αποδυτήρια, με, όπως έλεγε και ο Χρήστος νωρίτερα, 3-5-2, μπάλα κι άλλα early, in the morning και όλα αυτά. Να σας καλωσορίσουμε. Οι θερμοκρασίες και σήμερα, αλλά και όλο το τρίμερο, θα είναι αρκετά ψηλά. Ο κόσμος έχει το μυαλό του πώς θα φύγει, πώς θα περάσει όσο μπορεί καλύτερα τις διακοπές του, πώς θα τα οργανώσει όλα αυτά, και εμείς ερχόμαστε εδώ για να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε και να δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο και να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, να ξορκίσουμε το κακό, ρε παιδί μου, έτσι.

Spider Touch. Χρειαζόμαστε έναν όχι χρυσοδάχτυλο, έναν χρυσοπάπουτσο. Ένα χρυσό παπούτσι, να το πάμε κατ' επέκταση, ένα πόδι το οποίο θα μπορεί τελικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι, να μπορεί ας πούμε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Χρειάζεται αγιασμός, χρειάζεται κάτι, δηλαδή αυτή η εβδομάδα από την Τρίτη ξεκινήσαμε, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, κυρίως όχι και ατομικά για τις ομάδες, αλλά και γενικά για την χώρα. Ξέφυγε, η Πολωνία πήγε πάρα πολύ καλά, η Τσεχία το ίδιο, επειδή τις κυνηγάμε στο ranking το λέω. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει στο γήπεδο του. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο σκορ, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, δεν μπόρεσε να το αυξήσει. Υπάρχει μια μουρμούρα, μια δυσαρέσκεια γενικότερα. Μετά έρχεται και ο ΠΑΟΚ χτες το βράδυ και δικαιώνει, μου επιτρέψετε την άποψη και τη γνώμη και αυτό που θα πω, δικαιώνει τον τίτλο της εκπομπής. Γκολ από τα αποδυτήρια, όπως λέει και ο Τάσος Ολεμίζης. Έβλεπα και ξανά βλέπα την φάση χθες που κατέληξε στον γκολ της Άντερλεχτ, που προηγήθηκε στο 17ο δευτερόλεπτο. Είναι να μη σε θέλει, είναι να μη σου τύχει, Κώστα μου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση, γιατί ο λαός τα έχει πει, κύριε Λουβαρή. Έτσι. Όσα φέρνει, τα ξέρεις τώρα. Ναι, καταλαβαίνετε. Είναι να σε θέλει. Άμα δεν σε θέλει, ναι, σε όλους τους τομείς. Γιατρέ μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Τάσος Ολεμίζης στην ρύθμιση των ήχων, ο Γιακούμπ της κονσόλας. Είναι κοντά μας σήμερα. Έχει έρθει και ο επιθεωρητής ο Χάρα. Μας έχεις αφήσει πολύ. Έχεις καιρό να έρθεις, κύριε. Έχεις υποχρεώσεις. Καταλαβαίνω. Ναι. Σεμινάρια, το ένα τ' άλλο. Ναι. Θες κάτι να δηλώσεις, κάτι να πεις, άμα θες, εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, κοντά μας και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Η πρώτη ώρα θα περάσει έτσι πιο πολύ μουσικά, με διάφορες ειδήσεις, σχόλια. Στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Δημοκρατία έχουμε. Πείτε τις απόψεις σας. Πείτε ό,τι θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας. Πάντως, για να επανέλθουμε σε αυτό το σκεπτικό, στο 17ο δευτερόλεπτο προσπαθεί ο Ζίβκοβιτς να διώξει την μπάλα από μια τυχαία μπαλιά, τώρα ξεκίνημα ακόμα, δεν έχουμε ρυθμιστεί, δεν έχουν μονταριστεί εκεί πέρα όλοι οι θέσεις, στις θέσεις τους οι παίχτες. Πάει στον, βγαίνει μπροστά στον επιθετικό η μπάλα, εκεί στο σημείο του πέναλτι, και σουτάρει, χτυπάει και στον ώμο του Παυλένκα και μπαίνει γκολ. Είδατε μια συγκυρία, έτσι, μια συγκυρία στιγμών, ατυχιών, φάσεων, πώς καταλήγει στο 0-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και η τύχη και η αξία και η οργάνωση και ο προγραμματισμός και η προπόνηση και ο προπονητής και οι παίχτες και όλα αυτά. Αλλά ένα δευτερόλεπτο ατυχίας, ατονίας και όχι καλού υπολογισμού, βλέπετε πώς μπορεί να εξελιχθεί ένας αγώνας, μία συνάντηση και μία πρόκριση μπορεί να παιχθεί έτσι. Έτσι. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν και τους τρεις αγώνες, λίγο πολύ. Κάτι με τις ατυχίες, κάτι με το ότι είναι ξεκίνημα της χρονιάς, της σεζόν, οι ομάδες ακόμα δεν έχουν μονταριστεί. Άλλες έχουν και καινούριους προπονητές, πολλοί παίχτες νέοι, συστήματα, το ένα το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι όλα παίζονται και κρίνονται από μία, πώς το λένε, μία thin line, μία λεπτή γραμμή. Από εκεί και πέρα έχω διακούσει από την Τρίτη. Διαβάζω τους φίλους του Ολυμπιακού, έχουν πει τα μοίρια όσα για το ποιος θέει, τι έπρεπε να γίνει, δεν έχει γίνει, να έρθει αυτός, να έπαιζε ο άλλος, να έπαιζε ο παράλληλος. Τετάρτη, Παναθηναϊκή, φταίει ο ένας, φταίει ο παράλληλος, γιατί έπαιξε εκείνος και όχι σε αυτή τη θέση, και ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός. Και το ίδιο για χτες το βράδυ. Καταλαβαίνετε ότι καλύτερα να ρίξουμε ρυθμούς, εντάσεις, να δώσουμε το περιθώριο στους παίχτες, στους προπονητές να δείξουν τι μπορούν να κάνουν, έτσι. Πιστεύω ότι έχουν καλή θέληση
Έτσι, δεν θέλουν και αυτοί να αποκλειστούν οι ομάδες τους με το καλημέρα, με το καλησπέρα. Κάποιες βέβαια θα παίξουν στη συνέχεια, είτε χάσουν είτε κερδίσουν. Κάποιες άλλες μπορεί να πάνε σπίτι τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι και αυτό το άγχος που φορτώνει. Οπότε ας χαλαρώσουμε λίγο, να περιμένουμε και την άλλη εβδομάδα που θα έχουν μερικές προπονήσεις στα πόδια τους οι παίχτες, που θα έχουν αφομοιώσει ίσως καλύτερα, που θα επιστρέψουν κάποιοι που έλειπαν. Λέω και για τις τρεις ελληνικές ομάδες, έτσι. Τοποθετείτε τις προτάσεις όπου νομίζετε καλύτερα, στην κάθε ομάδα που συμπαθεί ο καθένας από εσάς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε την άλλη εβδομάδα, αρχής γενομένης από την Τρίτη, τι θα συμβεί. Γι' αυτό επιλέξαμε να παίζουμε και τραγουδάκια έτσι από άλλες εποχές σήμερα, να σας χαλαρώσω λίγο, τραγούδια που από δεκαετίες άλλες, για να, που τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά τουλάχιστον, έτσι, όχι τόσο πολύ σύνθετα, όχι τόσο πολύ με ένταση της σημερινής εποχής, ταχύτητες άλλες, ρυθμοί άλλοι, για να προϋπαντήσουμε και το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται ολοταχώς, και το καύσωνα, τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες έχουν φτάσει, ακούγαμε μέχρι 37-38, μπορεί και 39, ίσως και 40 μέχρι την Κυριακή. Οπότε καταλαβαίνετε, η Eraspor είναι εδώ να σας κρατήσει συντροφιά με πληροφορίες, με ειδήσεις, με νέα, με τα αθλητικά και όχι μόνο, και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια με τη βοήθεια και την δική σας. Look at me.

Βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160, σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα, το παλιό κλασικό αγαπημένο SMS. Λέτε το σχόλιο σας, την άποψή σας, πώς τα βλέπετε. Ας λείπει το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, με στοργή και προδέρμα όπως συνηθίζουμε να λέμε, να αντιμετωπίζουμε τις ομάδες και τους παίχτες. Εντάξει, κάποιοι οποίοι έχουν υποπέσει επανειλημμένως σε λάθη, όπως λέει και το τραγούδι, πέφτει σε λάθη. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να τους κατατάξουμε εκεί που θα έπρεπε. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο Viber. Μπαίνετε στην εφαρμογή Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η επικοινωνία, η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει χρόνια τώρα με την Eraspor από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, και από το εξωτερικό και από τους φίλους που δουλεύουν, βρίσκονται στο εξωτερικό και νοσταλγούν την πατρίδα. Στέλνετε και φωτογραφίες, εάν θέλετε, για να μας ενημερώσετε πού βρίσκεστε, τι κάνετε και τι συμβαίνει. Περίεργα, παράξενα και όλα αυτά, ευπρόσδεκτα όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και το mail της Eraspor, eraspor@er.gr. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Θα ενημερωθούμε στη συνέχεια και από τις ομάδες για το τι συμβαίνει. Οπότε μείνετε εδώ. Εάν μας ακούτε το αυτοκίνητο φεύγοντας, είναι μια καλή παρέα, και αν στην πορεία βλέπετε κάτι το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε και το κουβεντιάζουμε.

0: Λοιπόν,
1: έτσι. Ε, για πες, Τάσο, δεν έχεις παράπονο, σε προσέχω σήμερα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χτες, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τα πιο πρόσφατα, δεν ευτύχησε, δεν ξέρω εσείς αν είστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, και αυτό το να τρως, να δέχεσαι μάλλον ένα γκολ με το ξεκίνημα, πριν καν προλάβεις να πεις καλησπέρα, είναι κάπως που σε ρίχνει. Τώρα βέβαια, τα εκτός έντρας γκολ δεν μετράνε όπως μέτραγαν παλιά, το θυμάσαστε αυτά, οι παλιότεροι, έτσι. Οπότε ένα γκολ είναι αυτό, όπως το δέχεσαι μπορείς να το βάλεις εκτός έντρας. Βέβαια έχω ακούσει μουρμούρα γιατί έχασε το πέναλτι ο Μιχαηλίδης, για τη φάση που γύρισε ο Μανουέρα το πίσω στο φάουλ, 60 μέτρα πίσω και 20 δευτερόλεπτα που το ΒΑΡ τον φώναξε να δει το φάουλ, το οποίο ήταν φάουλ, έτσι. Αν ήταν στην αρχή της φάσης, ήταν άλλη φάση. Πολλά μπορούν να υποθούν. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν εσείς που είστε φίλοι του ΠΑΟΚ ή γενικότερα του ποδοσφαίρου, αν σας ικανοποίησε με το θέαμα και αν δικαιούτα κάτι παραπάνω, σίγουρα δεν έπρεπε να χάσει. Με αυτά που είδα, με τα χαμένα πέναλτι, με τις ευκαιρίες, με τον τρόπο που έπαιξε, η Άντερλετ δεν έδειξε κάτι. Το εξαιρετικό, μπορεί να πει κανείς. Ευτύχησε να προηγηθεί, κράτησε το σκορ, δεν δικαίωσε τις προσδοκίες των φίλων του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για ισοφάριση. Και τώρα πια πλέον την άλλη εβδομάδα πηγαίνει έξω να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη, έτσι, με ένα γκολ μίνιμουμ, για να οδηγηθεί ίσως στην παράταση ή στα πέναλτις ή όλη διεξαγωγή, ας πούμε, του προκριματικού και το ποιος θα προκριθεί, ή να μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Αλλά για μένα, αν θέλετε την γνώμη μου, είναι δύσκολο. Δηλαδή να βάλει δύο γκολ ο ΠΑΟΚ χωρίς να δεχθεί. Οπότε θα γίνει μια μάχη. Εάν έχει και την εύνοια της τύχης ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει πιθανότητες, αρκετές πιθανότητες, να διεκδικήσει, όχι να πάρει, να διεκδικήσει την πρόκριση. Και να την πάρει βέβαια, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, τα πράγματα πηγαίνοντας χρονολογικά λίγο πιο πίσω για τον Παναθηναϊκό, εκεί έχει αρχίσει μια συζήτηση για το, είπαμε, για τις αλλαγές και τα γνωστά, γιατί έπαιξε αυτός, γιατί δεν έπαιξε, δηλαδή ψυχραιμία καθόλου. Χρόνο αναμονής δεν δίνουμε καθόλου στην ομάδα. Να είχαμε πει και πριν ξεκινήσουν οι αγώνες ότι αυτή η προκριματική, δεύτερος, τρίτος, το νωρίς των αγώνων, το πολύ, ας πούμε, πρόωρο των αγώνων σε σχέση με το πότε θα μονταριστεί η ομάδα, πότε θα συνηθίσουν τα συστήματα τα καινούργια, οι παίκτες, το ένα το άλλο, είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και ιδίως και στη χώρα μας που δεν έχουν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Σε χώρες από αυτές που μπορεί να συναντήσει μπροστά σου που έχουν ξεκινήσει και τα πρωταθλήματα, αυτές έχουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα. Έτσι, για να μπορέσουν οι ομάδες τους να έχουν μονταριστεί καλύτερα, να ξέρει ο ένας τον άλλον τον τρόπο παιχνιδιού και τι θέλει να περάσει ο προπονητής. Έχουν μια δυσκολία, έχουν μια διαμορφία αυτή η προκριματική. Είναι πολύ νωρίς. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις και ασφαλείς προβλέψεις. Υπάρχουν βέβαια τα φαβορί, αλλά όταν μιλάμε για φαβορί, μιλάμε για ομάδες οι οποίες καν δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών. Δηλαδή η δυναμικότητά τους είναι τόσο πολύ, έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τις ομάδες που συναντούν, σε αυτούς τους που θα ήταν φαβορί. Αλλά λίγο πολύ, εκτός αν σου τύχει κανένα χωριό, εντός εισαγωγικών η λέξη, που θα το περάσεις εύκολα, αλλά όπως βλέπετε, είτε χωριό, είτε κομμόπολη, είτε πόλη, η δυσκολία υπάρχει. Στείλτε τα μηνύματά σας να το κουβεντιάσουμε πάνω αυτό. Είναι ένα ντεφό που έχουν οι ελληνικές ομάδες, ιδίως αυτές που ξεκινούν, ας πούμε, από τον μέσα Ιουλίου να αγωνίζονται, έτσι, και να δίνουν κρίσιμους αγώνες. Δεν είναι ότι αγωνίζεσαι και εντάξει, τι έγινε. Δίνεις αγώνες που μπορούν να σου σημαδέψουν την ευρωπαϊκή πορεία αφενός, αλλά σε περίπτωση χτύπα ξύλο αποκλεισμού κάποιες εκ των ομάδων, να σου σημαδέψουν και τη χρονιά εντός.

Downtown, έτσι με ήχους από τη δεκαετία του 60 έχω επιλέξει να ακούσουμε κάτι τραγουδάκια από όλη τη δεκαετία. Άλλες εποχές θα μου πει κάποιος, άλλες συνήθειες. Είπαμε, ο σκοπός της εκπομπής είναι λίγο να ηρεμήσουν, γιατί βλέπω μεγάλη οχλαγωγία στην εξέδρα. Τα πνεύματα. Δροσερές καλημέρες, λέει ο φίλος ο Άγγελος. Στέλνει και τη φωτογραφία την κατάλληλη με τη θάλασσα. Έτσι. Καλή Παρασκευή με όμορφες στιγμές. Μπράβο, Άγγελε. That's the spirit. Ο Χρήστος είναι κοντά μας. Γεια σου, Χριστάκο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία, δύναμη σε όλους. Χρειαζόμαστε έναν σαμάνο Ινουίτ να διώξει την κακή ενέργεια. Πες το ψέματα. Όλα χρειάζονται.

Παναγιώτης λέει καλημέρα, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πεθαίνει, σε βλέπω λίγο, ναι, απογοητευμένο ο Παναγιώτη. Εντάξει, μπορεί και να μην πεθάνει, έτσι, θα το δούμε στο τέλος, ο ήρωας μπορεί να τα ανατρέψει όλα, στο τέλος του έργου, στο τέλος της ταινίας, σαν μια άλλη Οδύσσια, εκεί που έλεγες, έλα, δεν μπορεί άλλο, έλα, εδώ είναι, εδώ τερματίζει, τελικά είδες, γύρισε πίσω, πήρε και την Πινελόπη του και όλα αυτά. Και θα μου πει κάποιος, αυτά γίνονται μόνο στα έργα, στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις, τα συναντάς και στην καθημερινότητα. Καλημέρα στο Γιώργο, γεια σου ρε Γιώργαρα. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων να είναι έτοιμοι στα προκριματικά και να παίρνουν τους βαθμούς και τις προκρίσεις, τις προετοιμασίες? Τι κάνουν, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Δεν είναι ότι είναι τόσο πιο έτοιμες. Κάποιες από αυτές, ο Γιώργο, όπως είπα και νωρίτερα, έχουν ξεκινήσει ιδίως πιο βόρεια και κάποια πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρωταθλήματα, έχουν δώσει έναν, δύο αγώνες επίσημους. Ξέρεις, έχουν μια. Και βέβαια είναι και η νοοτροπία η δική μας εδώ, η Ραστόνη, είναι το καλοκαίρι, δεν ξέρω, όλα μπαίνουν στην εξίσωση, συνυπολογίζονται και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις ένα κάποιο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκτός από αυτά τα αγωνιστικά παίζει ρόλο και λίγο και η νοοτροπία εδώ. Θα μου πεις, πόσοι Έλληνες παίζουν σε κάποια ομάδα για να επηρεάσει αυτή η νοοτροπία? Είναι εδώ ο καιρός, είναι η θάλασσα, είναι το καλοκαίρι, είναι οι θερμοκρασίες, είναι υψηλές. Ξέρεις, ο άλλος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, να πειθαρχήσει, να ακολουθήσει ένα πλάνο, έτσι, να οργανωθεί. Σου λέει, έλα, έχω καιρό. Και εκεί πάνω στη χαλαρότητα αυτή έρχεται ο άλλος που έχει αλλιώς γαλουχηθεί, σου κλέβει την πρόκριση.

Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Κώστα. Λέει ο Κώστας, πώς γίνεται, λέει, να έχει τόσους παιχταράδες μέσα ο ΠΑΟΚ και να χτυπά το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Τον χαρακτηρίζει κάπως, καταλαβαίνετε. Εγώ θα πω με το επώνυμό του, θα το αποφύγω το χαρακτηρισμό, Κώστα. Έτσι. Απάντησε ο προπονητής, όπως είχε απαντήσει και στο Μουντιάλ. Απαντούν στο Μουντιάλ, έχουν απαντήσει οι προπονητές. Υπάρχει μια ιεραρχία, λένε. Το πέναλτι το χτυπά πρώτα αυτός, δεύτερος εκείνος, τρίτος ο άλλος. Τέταρτος και πέμπτος και ούτω καθεξής. Εάν δεν παίζει ο πρώτος, το χτυπάει ο δεύτερος. Αν δεν παίζει ο δεύτερος, το χτυπάει ο τρίτος. Και είπε ο Λύση ότι στην ιεραρχία αυτή, από τους παίχτες που έπαιζαν, που χτυπούν πέναλτι, ήταν ο Μιχαηλίδης. Έφτασε η στιγμή ο Μιχαηλίδης να το χτυπήσει. Δεν είναι ότι το χτύπησε ο Μιχαηλίδης. Μπορεί ο Μιχαηλίδης να χτυπήσει άλλα 5 πέναλτι και να τα χτυπήσει πάρα πολύ καλά και να μπουν γκολ. Δεν χτύπησε καλά το πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, τον ψάρεψε ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ όπως το ήθελε. Εμένα μου φάνηκε ότι κάπως το πολυσκέφθηκε και στο τελικό χτύπημα και στην επαφή με την μπάλα είχε ένα δισταγμό. Δεν έφυγε καλά η μπάλα από το πόδι του, γιατί είπαμε ο Μιχαηλίδης δεν είναι και τόσο άσχετος, είναι μες στη λίστα των παιχτών που χτυπάνε πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κακιά στιγμή, κακός υπολογισμός, ό,τι θέλετε πείτε. Δεν μπήκε το γκολ και από εκεί και πέρα θα άλλαζα και η ψυχολογία και η νοοτροπία. Τάσο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να οδηγηθούμε στο δελτίο των 8:30, να δούμε τι συμβαίνει και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Λακωνία και Σκύρο, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών, σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούς που απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, νεκρός καθηγητής αυτοκτόνησε ο δράστης, τουλάχιστον 4 οι τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Era Sport.

Έγινε μια αλλαγή εδώ στην ομάδα. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων ανέλαβε. Ανέβηκαν και οι ρυθμοί, δεν ξέρω. Η ορχήστρα φταίει που είδε τη Ματίνα. Ο Λουκάς πασχίζει εκεί στην παραγωγή της εκπομπής κοντά μας. Και μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Γκολ από τα αποδυτήρια. Λες και είναι βγαλμένη ο τίτλος της εκπομπής για αυτό που έγινε χθες. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Εντάξει, παίζεται έτσι. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Η συνάντηση, η πρόκριση θα ολοκληρωθεί την άλλη εβδομάδα, όπως και με τις υπόλοιπες ομάδες και με τον Παναθηναϊκό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα, που το 1-1 δεν είναι τόσο απογοητευτικό, απογορευτικό, έτσι. Αλλά πρέπει να δείξεις ότι δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη για να πάμε σε αυτόν τον αγώνα που έκανες. Πολύ εύκολα στις αντεπιθέσεις έβγαιναν μπροστά της ΤΣΕΣΚΑ. Και βέβαια εκεί σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός που δεν δέχθηκε και ένα δεύτερο γκολ. Τα πράγματα να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα βέβαια ο ΠΑΟΚ, επειδή η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί να το κρύψουμε να λύστε, από την ΤΣΕΣΚΑ, έχει πιο δύσκολο έργο, έτσι, να φέρει εις πέρας από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είπαμε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα και τις προηγούμενες εβδομάδες, θα μπορείς να πει κανείς αν μας ακούγατε, που λέγαμε τίποτα δεν είναι εύκολο μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι εύκολο, έτσι. Όλα χρειάζονται αγώνα, προσπάθεια, προσαρμογή, επιμονή, υπομονή και πάθος, ένταση, ρυθμό. Αν όλα αυτά συμπλέουν, τότε μπορεί να πεις ότι εύκολα πήρα την πρόκριση ή έχω έναν εύκολο αντίπαλο. Αυτά εμείς δεν τα είδαμε να συμβαίνουν από τους παίχτες, από τον προπονητή, από την νοοτροπία, από τον καιρό που γίνονται οι αγώνες, τη στιγμή που γίνονται οι αγώνες, πολύ νωρίς βέβαια για τις ομάδες, με 4-5 φιλικά η καθεμία στα πόδια τους, με νέους παίχτες. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Ολυμπιακό νωρίτερα, την Τρίτη, όπου βέβαια η δυσκολία ήταν πολύ μεγαλύτερη όσον αφορά την ομάδα, την Νάιμέγγεν. Μπορεί κάποιοι να μην την ξέρουν, να μην την γνωρίζουν, αλλά η νοοτροπία των Ολλανδών και ο τρόπος παιχνιδιού νομίζω ότι είναι μια ομάδα σοβαρή. Έτσι σε προβληματίζει, γρήγορη, με αυτοματισμούς, με φαντασία, με πλάνο, με προσαρμογή, με σχέδιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τις ρεβάνς, για μένα έτσι όπως το βλέπω, πείτε και εσείς την άποψή σας, το πιο δύσκολο έργο μπορεί, δείχνει έτσι, να το έχει ο Ολυμπιακός, μετά να το έχει ο ΠΑΟΚ και μετά ο Παναθηναϊκός. Αλλά είπαμε, όλα ανατρέπονται, παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Η βραδιά που θα βρεθεί κάποιος, οι συγκυρίες, η τύχη, οι απουσίες, οι παρουσίες και το μυαλό.

Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Έχω την εντύπωση, λέει ο Ντίνος, ότι δεν έρχονται παίχτες στην Ελλάδα. Είναι θέμα αυτό. Μπράβο, Ντίνο. Δεν έρχονται παίχτες στην ομάδα που στην Ελλάδα. Λέει ο φίλος Κροατής, έρχονται τρίτης διαλογής. Εγώ θα το γενικοποιήσω κάπως, Ντίνο. Θα πω ότι όχι ότι δεν έρχονται καλοί παίχτες, Κροατής, έρχονται τρίτης διαλογής. Εγώ θα το γενικοποιήσω κάπως, Ντίνο. Θα πω ότι όχι ότι δεν

πάμε να βοηθήσουμε ή πάμε να δικαιολογήσουμε τα χρήματα που παίρνουμε ή πάμε να δικαιώσουμε τον προπονητή που μας πήρε, την ομάδα που μας πήρε. Δηλαδή έρχονται παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι του 8, έτσι, για να το πάμε λίγο πιο έτσι, να το σχεδιάσουμε στο χαρτί, και αποδίδουν εδώ 4, 3, έτσι. Και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, και οι προπονητές βέβαια θέλουν ένα παίχτη που μπορεί να είναι του 6 αλλά να παίζει 5 στη χειρότερη του, και να παίζει 6, και κάποιες φορές να υπερβάλλει αυτόν και να παίξει 6,5. Αυτή την οτροπία θέλουν οι παίχτες. Εγώ νομίζω ότι οι ξένες ομάδες, κάποιες από αυτές, αυτό έχουν εμφυσίσει στους παίχτες. Παιδιά, μπαίνουμε μέσα, τα δίνουμε όλα για να δικαιώσετε τους εαυτούς σας. Άρα αυτό δεν είναι μόνο ο ρόλος του προπονητή, είναι και του αρχηγού της ομάδας, είναι και των αποδυτηρίων, είναι και το κλίμα που επικρατεί. Είναι πολλά για να παρασύρει τον παίχτη, ο οποίος έρχεται εδώ λίγο ράθυμος, λίγο έλα βαριεστημένα, έλα πάμε να πάρουμε τα 300, τα 500, το 1 εκατομμύριο, το 1,5, τα 2, δεν ξέρω το μέγεθος του καθενός παίχτη, να περάσει η χρονιά και βλέπουμε. Αυτό είναι για να τον κουρδίσεις. Πρέπει κάτι να του πεις, πρέπει κάτι να του πειράξεις το μυαλό, πρέπει κάπως να του φερθείς. Εγώ πιστεύω ότι εκεί υστερούμε λίγο εδώ. Υστερούμε και σε άλλα, αλλά εκεί είναι το βασικό. Το mindset που λένε.

Πολλά μηνύματα. Προβληματισμένους σας λέω, παιδιά, το είπαμε. Τα έχουμε δει. Υπάρχουν και τα μέσα μαζικής παράφρασης, διαστρέβλωσης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα κουβεντιάσαμε εδώ με την Ελένη, την Άση της προάλλες. Καλημέρα, Ελένη. Εντάξει. Υπάρχει μια κατήφια. Πώς να το πει, ψυχραιμία. Είναι και οι θερμοκρασίες ψηλές. Πηγαίνετε μια βόλτα στη θάλασσα, ρίχτε μια βουτιά. Καλοκαιράκι είναι. Εντάξει, that's life. Σκέψου, λέει, να γίνονταν αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου ο Νίκος εδώ, και θα λέγανε για την παράγκα, για το κράτος των Αθηνών και άλλα πολλά. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, ξαναγυρίζουμε τώρα στον χθεσινοβραδινό αγώνα του ΠΑΟΚ, με τα πέναλτις, αυτό που δόθηκε, αυτό που ακυρώθηκε, τι που πήγε πίσω, αν ο Μύθου που ήταν ένα μέτρο μέσα πριν χτυπήσει ο Μιχαηλίδης το πέναλτι, αν δείτε το replay, θα τη δικαιώσει την απόφαση του διαιτητή. Έτσι, σε αυτό έχει δίκιο. Είπαμε. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε, έλεγε ένας καθηγητής μου. Καλημέρα από Κυπαρισία. Ωραίο που σε ξανακούμε το πρωί, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ωραίο είναι. Τώρα καλοκαίρι είναι καλά, δεν έχω παράπονο. Το χειμώνα, παιδιά, πάντως, με το Χρήστο 2 χρόνια ξυπνάγαμε και ξεκινάγαμε αξιμέρωτα. Είναι να το έχεις αυτό. Ούτε στο στρατό δεν το είχα περάσει αυτό. Τέλος πάντων. Καλημέρα, Άγγελε. Πανάθα από Κατερίνη. Καλημέρα και στον Πλούταρχο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πλούταρχε, όταν στέλνεις αυτά τα κατεβατά, δεν μπορώ να κάθομαι να τα διαβάσω. Θα κάνω ένα ρεζουμέ να βγάλω την κεντρική ιδέα για το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ. Ο Πλούταρχος αναφέρεται και βέβαια και για τον Παναθηναϊκό. Ας ελπίσουμε, Πλούταρχε, τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Άδεια αργώ εγώ. Καλύτερα τα πράγματα την άλλη εβδομάδα και να έχουμε πλήρη ανατροπή. As usual. Τραγούδια Ζεν.

Ο Χριστάρας λέει καλημέρα σε όλους. Να θυμάμαι, σε λέει, σπράττουμε τα αποτελέσματα της μονοπωλιακής ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Έχουμε μείνει στάσιμοι σε αυτό το τομέα και όχι μόνο, Χρήστο μου. Πολύ λίγοι οι καλοί Έλληνες παίχτες, έτσι. Εγώ επιμένω και στην οτροπία, Χρήστο, και στην οτροπία. Ο φίλος μου Χρήστος εδώ, φίλος της ΑΕΚ, γητευθεί του ωραίου φίλου, λέει, που τον ανακάλυψατε αυτό, ρε παιδιά. Θα σας ανταμείψει η ΑΕΚάρα, λέει, από θέαμα και γκόλ. Ο στρατηγός γελάει μαζί τους. Περίπατος φέτος, και φέτος θα έλεγα, Χρήστο. Από Βαμβακού, ΑΕΚάρα, πιο κάργα δεν γίνεται. Χρήστος, έχω αποδικοποίηση στο Facebook. Έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Έχεις δίκιο,

Σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην ΑΕΚ γίνεται δουλίτσα και βλέπω και τον πρόεδρο, ο οποίος στην αρχή μπορεί να μπει και με γκαζιές, παντιές και τα άλλα, που το κατέχει το άθλημα, έτσι, και είναι και γλεντζές και ωραίος τύπος, γιατί είπαμε, από κοινές παρέες ξέρουμε τον τρόπο που διασκεδάζει τα... ή διασκέδαζε, έτσι, μην το... μπορεί να έχουν... έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι, αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που δείχνει, έτσι, και αυτό είναι στα θετικά, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλοί που άλλο δείχνουν, άλλο είναι, άλλο σκέφτονται, άλλο κάνουν, άλλο λένε, και... ας το καλύτερα, ας αλλάξουμε παράγραφο.

Θανάσης, καλημέρα. Η Πανάθα θα κάνει το διπλό στη Βουλγαρία, εύκολα ή δύσκολα, και κάτι σχετικά με τον σπόνσορα της τουρκικής ομάδας που πήγε ο Σαλάχ. Α, τι ιστορία είναι και αυτή με τον Σαλάχ, να δούμε τι θα γίνει, λέει ο Θάνος. Θάνο, 17 εκατομμύρια είναι αυτά, έτσι. Όχι, θα πήγαινε ο Σαλάχ εκεί, θα πήγαινε και πιο κάτω. Αυτά είναι κάτω, στα βάθη της Περσίας θα έφτανε, μη σου πω κάτω. 17 εκατομμύρια δεν τα βρίσκεις εύκολα, έτσι. Έστω κι αν είσαι ο Σαλάχ, έστω κι αν είσαι σε αυτή την ηλικία. Και βέβαια έγινε η υποδοχή που έπρεπε. Παρουσιάστηκε ο παίκτης με τη φανέλα και όλα τα κομφόρ. Και τώρα βέβαια τα 17 εκατομμύρια πώς θα βγουν και με ποιο τρόπο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.

Γεράσιμος λέει, υπάρχει κάποιος συνακροατής, Γεράσιμε δεν θυμάμαι τώρα, που είχε ποντάρει να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα. Έλα, έπαιξε τέτοιο παρολί, να μην κερδίσει καμία ελληνική και το πιασε. Και βέβαια δεν πιστεύω ότι μπορεί να μην ισχύει αυτό που λες. Σε άλλες περιπτώσεις ισχύει, δηλαδή για την κατσίκα του γείτονα, τα ξέρετε. Αλλά τι λέει ο λαός, αλλά μπορεί να ήταν μια πρόβλεψη. Έτσι που έπεσε μέσα, να μην κερδίσει καμία ελληνική ομάδα. Το έπαιξε το στοίχημα, έβγαλε λεφτάκια. Εντάξει, για να δούμε αυτή τη εβδομάδα τι θα σκεφτεί αυτός ο συνακροατής Γεράσιμε, να τον έχουμε υπόψη μας.

Λελόν εν Μάη που λέει και αηδός ο Παναγιώτης, οι αποκλεισμοί στέλνει μήνυμα, λέει θα ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα ήταν καλό άσκηση να το βάλουμε. Το κάνουμε από Δευτέρα όμως. Ας το αφήσουμε τώρα, περάσουμε ένα ξένιαστο Σαββατοκύριακο. Ποιες και πόσες ομάδες θα αποκριθούν. Έτσι, λέγαμε στην αρχή ευχολόγια. Να περάσουν και οι πέντε στους ομίλους, να μαζέψουμε βαθμούς, λεφτά, να έχουμε να βλέπουμε.

τραγουδάκια έτσι μείω χαλαρωτικά για να ξεκινήσετε το πρωινό σας. Θερμοκρασίες θα είναι ψηλά. Όσοι φεύγετε με άδεια, και είναι και η εποχή τέτοια, είστε νομίζω σε καλή κατάσταση, σε καλό ρυθμό. Όσοι βρίσκεστε στις άδειες, απολαύστε το πρωινό σας. Καλή παρέα και ένα καλό πρωινό και τη βουτιά σας. Η υπόλοιπη υπομονή, παιδιά, εδώ μαζί θα συνεχίσουμε στις επέλξεις. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα Γιάννη. Ανέτοιμος ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης ο φίλος μου από τα Ήρια. Παρά να είναι τσίτα στα γκάζια όπως τα περασμένα καλοκαίρια, και μετά ξεφουσκώναμε και μας φταίγανε πάντα οι προπονητές. Είπαμε, Γιάννη, έχεις δίκιο, μου το θυμίζει τώρα αυτό. Είναι και δεν γίνεται μια ομάδα να βρεθεί σε πλήρη, ας πούμε, πώς να το πούμε, οι μηχανές στο full με το ξεκίνημα της χρονιάς. Έχεις μπροστά σου 9-10 μήνες πορείας, έτσι, εσωτερικές και, εξωτερικά, και εξωτερικό, υποχρεώσεις και εντός και εκτός. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εξίσωση που δύσκολα μπορεί να λυθεί. Είναι μια εξίσωση που οι προπονητές, οι γυμναστές, οι προγραμματιστές, γιατί παίζουν και αυτοί τώρα, έτσι, τη λαμβάνουν υπόψη. Θα μου πεις, τώρα πρέπει όμως να παίξεις για να αποκριθείς, για να μαζέψεις τη σοδιά, για να μπορέσεις να απολαύσεις τη χρονιά. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Πώς να βρεθείς τώρα στο πικ, μετά να ξεκινήσεις το πρωτάθλημα να είσαι εντάξει για να μην χάνεις βαθμούς. Θέλει μελέτη. Γι' αυτό λέμε, όσο πιο γρήγορα ξεκινούν οι ομάδες, τόσο δυσκολότερα είναι τα πράγματα.

Αυτούς τους ακροάντες θέλω. Αριστοτέλης. Φώτη, καλημέρα. Ο Μπιανκόν τι ρόλο θα είχε σε πιθανή ταινία του Νόλαν? Αυτά θέλω, τέτοιες ασκήσεις θέλω, παιδιά, να συνδυάζουμε ποδόσφαιρο με κινηματογράφο. Να μην σου πω και με αρχαία τραγωδία. Την άλλη εβδομάδα η τραγωδία. Ή όποια τραγωδία, έτσι. Χτύπα ξύλο, έτσι. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών. Αλλά είναι τα πράγματα δύσκολα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Μπορεί όμως και να αποδειχθούν εύκολα. Είπαμε. Τα πάντα ρί.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που στέλνουν μηνύματα σε αυτή την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει εδώ. Τις σκέψεις, έτσι. That's life, θα μου πει κάποιος. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Παντού εφαρμόζονται αυτά. Παντού τα συναντάμε αυτά. Στην Τουρκία, λέει ο φίλος των 80 εκατομμυρίων, η Τραμζοσπόρ έχει 500.000 φιλάθλους. Αν οι 100.000 βλέπουν μπάλα, σκέψει πόσα χρήματα έχουν για τον κάθε Σαλάχ. Η Ελλάδα κόβει 100.000 εισιτήρια ολόκληρη. Εννοείς, ναι, ολόκληρη τη χρονιά. Εντάξει, όχι έτσι. Την αγωνιστική, παλιά εγώ θυμάμαι στις αγωνιστικές, όσον αφορά τα εισιτήρια, βέβαια θα μου πει κάποιος ήταν πιο πολλές οι ομάδες, έτσι μέχρι 18 αν δεν κάνω λάθος είχαν φτάσει, έβλεπες αρκετό κόσμο στα γήπεδα, έτσι, η κάθε αγωνιστική και 50 και 60 και 70 χιλιάδες, μη σου πω και παραπάνω. Τώρα συν το χρόνο έχουν στριμώξει κάπως και τα οικονομικά, έχουν περιοριστεί και κάπως τα πράγματα, εντάξει. Έχει πέσει αρκετά η προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα, εκτός αν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ κτλ. Ή δύο ντέρμπι ταυτόχρονα στην αγωνιστική και δώσουν μια αίσθηση όσον αφορά τα εισιτήρια. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.

Και ο Παναγιώτης είναι κοντά μας. Καλημέρα Παναγιώτη, απαραίτητες φωτογραφίες εδώ στο mail βλέπω. Αξιμέρωτα σηκώθηκες, γύρισα από την πρωινή πορεία, πολύ ζέστη. Πρωί-πρωί, τι θερμοκρασία έχει κύριε Παναγιώτη? Μπορεί να έχει 27, 28, 30, δεν ξέρω. Πάντως εδώ έξω το πρωί είχε στην Αγία Παρασκευή 26 βαθμούς. Καλά ήτανε. Άμα πάμε μέχρι 38 θα τα αντέξω. Αλλιώς θα ανοίξω το ψυγείο και καταλαβαίνετε. Gone was the glow of blue velvet. Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Λέει το κοινό είναι περιορισμένο για να έρθουν αυτού του είδους οι παίχτες. Γι' αυτό, παιδιά, είπαμε, δεν φταίει η χώρα, δεν φταίει το περιορισμένο το κοινό. Φταίνουν οι ομάδες που δεν αυξάνουν αυτό το κοινό. Έτσι. Όταν γίνονται οι φασαρίες, όταν γίνονται αυτά τα, δημιουργείται ένα κλίμα αυστηρά αντιπαλότητας. Έτσι. Δηλαδή, θα σε φάω, θα σε λιώσω, θα σου κάνω θα. Και ο οικογενειάρχης, αν συνυπολογίσει και τις τιμές, ακόμα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι. Που σύμφωνα με το προϊόν είναι αρκετά αυξημένες μεταξύ μας. Έτσι. Τότε καταλαβαίνουμε την πτώση που έχει ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα βλέπετε στο μπάσκετ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι άλλοι χώροι, είναι η νοοτροπία λίγο διαφορετική. Δεν μιλάω για την αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έτσι. Είναι γενικά η νοοτροπία είναι λίγο διαφορετική. Είναι οι παροχές πιο καλές, είναι κλειστοί οι χώροι. Δεν επηρεάζεται το χειμώνα από τα καιρικά φαινόμενα. Είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί βλέπετε το, τα γήπεδα εκεί, τώρα βέβαια με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ και τον Άρη, που βελτιώνονται πολύ, θα προσελκύσουν και άλλους θεατές. Νομίζω ότι τα πράγματα στο μπάσκετ θα πάρουν λίγο έναν πιο θετικό δρόμο. Πρέπει να το σκεφτούν και στο ποδόσφαιρο αυτό. Λίγο να πέσουν οι τόνοι. Λίγο να υπάρχει μια αίσθημα, το αίσθημα της δικαιοσύνης καλύτερο και από τη διαιτησία και από την αντιμετώπιση από την πολιτεία και γενικότερα. Θέματα ασφάλειας, θέματα γηπεδικά, έτσι, να είναι πιο οι χώροι πιο προσεγμένοι και έτσι θα προσελκύσεις. Μεγαλύτερο κοινό, καλύτερη παρουσία στην Ευρώπη, μεγαλύτερης διάρκειας παρουσία, μεγαλύτερα έσοδα για να μπορέσεις να ξοδέψεις.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα, έτσι. Κάτι τα τραγουδάκια, κάτι κουβέντα, κάτι τα μηνύματα που οι καλημέρες νομίζω εδώ πέρα μας χαροποιούν πολύ αυτή την ώρα. Να, κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί, να πάει στο κινητό, είτε στο Viber είτε στο SMS να γράψει ένα μήνυμα, καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει και προσφέρει το ραδιόφωνο και προσφέρει και η Ερασπορ όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε εδώ θαμώνες, παύλα κροατές, παύλα φίλους, οι οποίοι μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Παιδιά, στείλτε τα μηνύματά σας. Στη δεύτερη ώρα που θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, θα βγάλουμε και τους ρεπόρτερ να ακούσουμε από τις ομάδες τα ό,τι νεότερο υπάρχει, να τα κουβεντιάσουμε. Στείλτε τις ιδέες σας, τις ερωτήσεις σας, το σκεπτικό σας. Να πάμε με ένα τραγουδάκι να φτάσουμε στις το ρόλο να αντίξει και 9 και αμέσως μετά έχουμε και δεύτερη ώρα. Μη φύγει κανείς. Φωνάχτε και τους φίλους σας και τις φίλες σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Εξαιρετικά δύσκολο έργο έχει πλέον ο ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να προκριθεί στα play-off του Europa League μετά τη χθεσινή ήττα του με 1-0 από την Άντερλεχτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στην Τούμπα. Ο Τσβέτκοβιτς πάγωσε το γήπεδο με γκολ μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο του μάτς και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Εάν ο δικεφαλός του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να μπει στη League Phase. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες στο μάτς, ωστόσο τις χάσαμε. Δεν ήμασταν τυχεροί, καθώς δεχτήκαμε και πάλι γκολ στην αρχή του αγώνα, κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε. Πιστεύω πως αξίζαμε περισσότερα. Αν ήμασταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό, θα παίρναμε κάτι παραπάνω. Εκτίμησε για το μάτς ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε χθες να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η χώρα μας είδε τη διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία να αυξάνεται στη μάχη για τη 10η θέση. Το βράδυ ήταν χρυσό για την Πολωνία, η οποία πρόσθεσε στη συγκομιδή της 400 βαθμούς από τις νίκες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν. Έτσι, η διαφορά από τους 1713 πήγε στους 2113 βαθμούς μεταξύ της 11ης Πολωνίας και της 12ης Ελλάδας. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, ακολουθώντας το πρώτο μέρος του χθεσινού προγράμματος των Πρασίνων, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ χθες, την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σαντατέρ, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Ωστόσο, η υπόθεση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει και από άλλες ομάδες. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους Πειραιώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί το μεντιλίμπαρο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Σε χθεσινά φιλικά μάτς Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0 και ΑΕΛ Μεσού Ατρόμητος 2-1. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Landers Nolli με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ χθες. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οικονομική δωρεά με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για την ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Για 2 χρόνια στον Άρη συμφώνησε ο 28χρονος Γάλλος shooting guard Άνταμ Μοκόκα. Στο δεύτερο μάτς του τουρνουά που διεξάγεται στο Ουρμπίνο, η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών ιτήθηκε στο tie break με 3-2 από την Ιταλία. 37 πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League έγιναν χθες. Στο Europa, Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας 0-3, με την Τσέσκα να είναι με το ένα πόδι στα play-offs της διοργάνωσης, όπου την περιμένει η Όφη. Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Lincoln Ομόνια 1-1, Salzburg Πάφος 1-0, Χράντσες Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, με τον ηττημένο να βρίσκει μπροστά του τον Παναθηναϊκό εφόσον οι πράσινοι προκριθούν, και Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να σκοράρει με πεναλτί. Για το Conference League, Κλουζ Τρόμσο 0-5, Γκέντεμποργκ Γκάνδη 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκ 1-0 και Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3. Και επίσημα για 2 χρόνια στην Τραμπζονσπορ ο Μοχάμεντ Σαλάχ με αιτήσιες αποδοχές 17 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την απόκτηση από τη λειψία του 19χρονου αριστερού εξτρέμ Γιάν Ντιομαντέ έναντι 125 εκατομμυρίων ευρώ, δεύτερη μεταγραφική βόμβα πυροδότησε χθες η Ρεάλ, ανανεώνοντας έως το 2032 τον Βινίσιους, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα μεγάλο μεταγραφικό σύριαλ. Ο 47χρονος παλέμαχος επιθετικός Διέγκο Φορλάν διαδέχεται τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουρουγουάης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Φώτη Παρόλα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 9 ακούτε την Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη ώρα, θα κάνουμε μια βόλτα να ακούσουμε τους reporters των ομάδων, να δούμε τι συμβαίνει, τι εξελίξεις υπάρχουν και να ξεκινήσουμε με τα χθεσινό βράδυ να... Σ' ακούμε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Φώτη.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, συγγνώμη.
1: Απλά δεν είπες ποιος θα μιλήσει γι' αυτό.
0: Ναι, Δημήτρη μου. Ναι, έλα, σ' ακούω.
1: Ναι, να πω ότι είμαι ο Γιάννης ο Βοητήδης, έτσι.
0: Έλα, Γιάννη μου, ναι, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, τώρα εδώ έχω τα χαρτιά μπροστά μου και έχω μπερδευτεί. Έλα, Γιάννη μου, σ' ακούω.
1: Από το χθεσινό
0: βραδινό, Γιάννη μου, που το σοκ που την μπάλα που είδα και που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη τώρα που λέω τα δικά μου για την ομάδα που θα αναλύσει και θα κουβεντιάσει εσύ, και έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα, το αρνητικό και η εξέλιξη αυτή, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Έλα, συγγνώμη, πάμε.
1: Εντάξει, γιατί και εγώ ευνηδιάστηκα, επειδή λέω πρέπει να ακούσει και ο κόσμος ποιος θα μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει, παρότι οι φωνές μας τόσα χρόνια είναι λίγο πολύ γνωστές, αλλά εντάξει, είναι το πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, να πούμε, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ μπορεί ο καθένας και εσύ μπορείς να εκφράσεις άποψη, και ο καθένας δεν σημαίνει ότι εμείς που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ είμαστε οι μόνοι, οι δήμονες που μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας. Από εκεί πέρα να πω ότι για τον ΠΑΟΚ σίγουρα η υπόθεση της πρόκρισης έγινε δύσκολη μετά το χθεσινό 0-1, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει απογοήτευση, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις στα 16 δευτερόλεπτα, κάτι σπάνιο βέβαια.
0: Ναι, Γιάννη, αυτό είπα. Ήταν πολύ τυχερό το γκολ. Η συγκυρία αυτή να διώξει τώρα ο Ζίβκοβιτς να προσπαθήσει να πάει μπάλα στον επιθετικό και να... Τέλος πάντων, λέγε λέξη.
1: Ναι, ήταν ατυχία, ήταν και βέβαια μια ολιγορία, γιατί πρέπει να μπαίνει στα παιχνίδια με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέμε. Και το είπε μάλιστα και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το είχε πει και προχθές συνέντευξη τύπου, ότι δεν ξεκινάμε καλά τους αγώνες, και πριν περάσει μία μέρα επαληθεύτηκε. Έτσι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν επιπόλαιος, πατάλησε ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, το πάλεψε μέχρι το τέλος, μέχρι και το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έκανε φάσεις, έτσι, πίεσε τον αντίπαλο, έδειξε ότι είναι πολύ ανώτερος της Άντερλεχτ. Αν δούμε και κάποιους αριθμούς στον αγώνα, η κατοχή μπάλας ήταν στο 70% για τον ΠΑΟΚ, οι τελικές ήταν 15 τελικές του ΠΑΟΚ, 5 για την Άντερλεχτ, η οποία είχε μόλις 2 τελικές στην εστία. Τη μία την έκανε γκολ, έφυγε λοιπόν με αυτήν την νίκη που της δίνει οπωσδήποτε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, έτσι. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που ο αγώνας παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Θα πρέπει βέβαια στη ρεβάνς της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ να είναι πιο ουσιώδης, έτσι, να ανεβάσει την απόδοσή του, αφού δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο γήπεδό της, μπροστά στον κόσμο της, η Άντερλεχτ θα είναι τόσο κακή όσο ήταν χθες. Ιδιαίτερα είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν πλησίασε καλά-καλά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα ο Αλέσιο Λύση είπε: δεν ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θέλω να μιλάω για τύχη ή ατυχία. Με την Δυναμό Κιέβου δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά. Στο δεύτερο μάτς δώσαμε κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Σήμερα δεχτήκαμε γκολ μετά τη σέντρα. Δουλεύουμε, είπε, πάνω σε αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, στα ξεκινήματα των αγώνων, έτσι. Είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για τις τελικές, για την κατοχή της μπάλας, για αριθμούς όπως αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Με ενδιαφέρουν, είπε, οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αν είχαμε μπει με την ίδια ανταγωνιστικότητα, θα παίρναμε κάτι περισσότερο. Είπε όμως ο Λύση ότι σίγουρα έχουμε πίστη για το δεύτερο παιχνίδι. Είμαι αισιόδοξος όπως πάντα. Τα 90 λεπτά που απομένουν είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα, είπε, η ομάδα μου να κάνει μια εμφάνιση ανάλογη με τη σημερινή, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έγινε και πολλή συζήτηση για την εκτέλεση του πέναλτι, γιατί δηλαδή το πέναλτι το εκτέλεσε ένας αμυντικός, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, έτσι, ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει τον goalkeeper των Κούσμανς. Είπε ο Λύση ότι έχουμε προπονηθεί σε αυτό. Ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής από αυτούς που αγωνίζονταν. Υπήρχαν και άλλοι, αλλά ήταν στον πάγκο. Είπε τώρα από εκεί και πέρα ποιοι ήταν στον πάγκο, και θα έλεγα πιθανόν ο Γερεμέγεφ, πιθανόν ο Πέλκας, δεν ξέρω ποιους άλλους έχει επιλέξει για τις εκτελέσεις των πέναλτι ο Αλέσιο Λύση, αλλά είπε ότι από τους παίκτες που αγωνίζονταν ο Μιχαηλίδης ήταν η πρώτη επιλογή σύμφωνα με τις προπονήσεις και, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπήρχε, έτσι. Από εκεί και πέρα είπε και για το ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή έπαιξε με center four, δύο center four, το Μύθου και το Γερεμέγεφ, κάτι που είναι αλήθεια δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς του Λουτσέσκου να χρησιμοποιεί δύο center four, ακόμη και όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ, έτσι. Είπε ο Λύση ότι το διάστημα που έπαιξαν μαζί ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου πήγαμε καλά, είχαμε μια καλή ευκαιρία, είπε, λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Γερεμέγεφ. Είμαι ικανοποιημένος για το διάστημα που έπαιξαν μαζί, είπε και για τον Τέιλορ που έπαιξε για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, δεν μιλάω για τα φιλικά της Ολλανδίας, έπαιξε στα χαφ, πήρε τη θέση του Σάντα Μαρία, κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενο, δεν έβαλε δηλαδή τον Καμαρά που θα ήταν η πιο πιθανή επιλογή για μία αλλαγή στα χαφ, έβαλε έναν αριστερό μπακ ως χαφ, τον Τέιλορ. Είπε πάντως ότι ο Τέιλορ δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται ως χαφ, είναι μια θέση που την ξέρει καλά, είμαι ευχαριστημένος με αυτά που είδα από τον Τέιλορ στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο Βίτορ Μπρούνο, είπε ότι δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν εύκολες οι συνθήκες, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ μας έκαναν τη ζωή δύσκολη, κρατήσαμε, είπε, το αποτέλεσμα, παλέψαμε γι' αυτό, αλλά έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, είμαστε στο ημίχρονο, δεν έχει καθορίσει το ζευγάρι η νίκη μας. Από εκεί και πέρα, για το ότι η ομάδα το έπαιξε αμυντικά, είπε ότι το να παίζεις άμυνα είναι τέχνη και ότι θεωρεί ότι η ομάδα το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αυτό είπε, θέλω να βλέπω από την ομάδα μου. Τώρα από εκεί και πέρα να πω επιπλέον ένα πρόβλημα που προέκυψε για τον ΠΑΟΚ πέρα από το μεγάλο πρόβλημα της ήττας από την Άντερλεχτ, έχει να κάνει και με το ότι ο Χατζηδιάκος δεν μπορεί να αγωνιστεί στη ρεβάνς, δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα έλεγα ήταν και επιπόλαιη η ενέργειά του, γιατί ο Χατζηδιάκος είχε δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου. Ήταν στο όριο, είδε λοιπόν για διαμαρτυρία την τρίτη κίτρινη κάρτα και δεν θα είναι διαθέσιμος για την ρεβάνς. Γι' αυτό και ο Λύση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είδε την κάρτα ο Χατζηδιάκος, έβαλε τον Ελουστόντο προφανώς για να τον ετοιμάσει και για την ρεβάνς, δηλαδή να πάρει ο Ισπανός κάποιο χρόνο συμμετοχής, με δεδομένο ότι ο Χατζηδιάκος με την τρίτη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε είχε τεθεί νοκάουτ από την ρεβάνς, γι' αυτό και η αλλαγή, έτσι, γιατί κάποιος που δεν μπορεί να ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί και να είπε γιατί βγήκε ένας αμυντικός, μπήκε ένας αμυντικός ενώ ο ΠΑΟΚ έχανε. Ήταν πολύ απλά γιατί ο Χατζηδιάκος δεν θα έπαιζε στη ρεβάνς, δεν θα παίξει στη ρεβάνς των Βρυξελών. Τώρα να πω κλείνοντας ότι ο ΠΑΟΚ φυσικά συνεχίζει και τις μεταγραφικές του αναζητήσεις, μπαίνει ο Γιαννούλης πλέον στις προπονήσεις, έχει κάνει 6 μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, η 5η μεταγραφή, η προτελευταία, γιατί η τελευταία ήταν του Γιαννούλη. Ο Λουσέ ήταν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιήθηκε. Τώρα για το ποιες θα είναι οι επόμενες μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και center four, με την περίπτωση του Ρόμπι Ούρε του Σκοτσέζου που αγωνίζεται στη Σουηδική της Σύριους να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ψάχνει και χαφ, ψάχνει για κάποιο στόπερ ακόμη. Είναι περιπτώσεις όμως για τις οποίες δεν υπάρχει κάτι πάρα πολύ προχωρημένο, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε. Στο κάτω-κάτω υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Αυτά Φώτη από μένα, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
0: Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε τώρα, ότι όταν ξεκινάνε οι προγραμματικοί τόσο νωρίς για τις ελληνικές ομάδες είναι ένα θέμα αρνητικό, ένα ζήτημα αρνητικό. Είναι πολύ νωρίς για να δώσουν τέτοιες κρισιμότητες αγώνες. Όσο και αν είναι άλλη ομάδα, φαντάζει εύκολη ή πιο δύσκολη. Θέλει ειδική διαχείριση. Όλες. Θέλει ειδική διαχείριση, βέβαια.
1: Για όλες τις ομάδες είναι δύσκολο το καλοκαίρι, είναι τα πρώτα παιχνίδια. Ναι. Όλοι ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, ψάχνουν να βρουν τον ρυθμό τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το ζητούμενο είναι να έρχονται οι προκρίσεις. Κανείς δεν θυμάται αν έπαιξε μια ομάδα καλά ή άσχημα όταν έρθει η πρόκριση. Όταν μπαίνεις, βέβαια, από τον Ιούλιο σε αγώνες και μπαίνουν και μετά και είναι παίκτες που ψάχνουν ακόμη να προσαρμοστούν με την ομάδα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια, θα έλεγα, έδειξε τάσεις αυτοκτονίας, έτσι τα έκανε ακόμη πιο δύσκολα με την απροσεξία, με την αστοχία του. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπα, με βάση τουλάχιστον την εικόνα του αγώνα, δεν μπορεί κανείς να τον αγνοήσει, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουν κριθεί τα πάντα. Νομίζω ότι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, θα έλεγα, τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές του επιτυχίες, τις έχει καταγράψει εκτός έδρας, άρα λοιπόν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες, να παίξει καλά, να παίξει καλύτερα από την Άντερλεχτ όπως έπαιξε και χθες, να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θα δούμε πώς θα πάει λοιπόν, και προφανώς πρέπει να δουλέψει και πάνω σε κάποια προβλήματα, να, όπως και αυτό που ανέφερε ο Λύση, ότι δεν ξεκινάει η ομάδα καλά, μπαίνει κάπως χαλαρά μέσα στο παιχνίδι. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ας ελπίσουμε, εγώ να προσθέσω την ατυχία. Όση ατυχία είχε χθες ο ΠΑΟΚ, τόση τύχη να έχει στη ρεβάνς εκτός έδρας. Να είσαι καλά, Γιάννη Βοητσίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και από τον ΠΑΟΚ θα κατέβουμε νοτιότερα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Μαρούσι και την προηγούμενη ημέρα στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την.
2: Τη πάρει πάρα πολύ σοβαρά.
0: Την περίφημη ομάδα.
2: Τη πάρει πάρα πολύ σοβαρά το έργο.
0: Τι να κάνω. Παίζω ρόλους. Παίζω ρόλους.
2: Καταρχάς, στη γραμμή που σου έγραψα εγώ πιθανά ότι ο Πάκ ήταν άτυχος. Γιατί πα πρωτοβουλίε και φεύγει από τη γραμμή.
0: Για να δω, μισό λεπτό.
2: Καλώ τα αγόρια σου.
0: Έχουμε τον Χρήστο τον κοντό να μα πει διαζώσει και έχει τηλεφωνικά την άποψη.
2: Πήγα να φύγω, αλλά μόλις μάθω ότι με ζητήσει, λέω
0: δεν γίνεται.
2: Θα κάτσω δίπλα. Είμαι συγκινημένος.
0: Ευχαριστώ.
2: Πρέπει να σου φέρω μπρομάντιλα τώρα.
0: Τέτοια ώρα.
2: Για τριχιάσει. Κάνει ότι κοιτάει η Ματίνα και κάνει ότι κοιτάει το ρολόι. Γιατί είχα κάγκελο όμως. Από τη συγκίνηση.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα, τι έγινε από τον Παναθηναϊκό η επόμενη μέρα.
2: Ηρεμία, κακή εμφάνιση. Όλοι έχουμε κακές βραδιές στη δουλειά. Δεν ήταν καλή εμφάνιση, δεν ήταν καλό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ένας καλός Παναθηναϊκός μπορεί πολύ εύκολα ενδεχομένως να πάρει και την πρόκριση χωρίς άγχος, χωρίς με ένα καθαρό σκορ από νωρίς. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό τώρα. Τι Παναθηναϊκός θα βγει στο γήπεδο, αυτό έχει σημασία.
0: Εμένα ξέρεις τι με ανησύχησε.
2: Μακαλό, θα δούμε στραβό, έναν ανάποδο, τι θα δούμε.
0: Να μου πεις πώς θα διορθωθεί αυτό. Με ανησύχησε το κέντρο που η ευκολία που όταν χάνονταν η μπάλα μετατρέπονταν σε μεγάλη ευκαιρία για τους αντιπάλους.
2: Νομίζω ότι το διάβασε λάθος ο Νίστρο το παιχνίδι. Νομίζω ότι έβαλε δύο σχετικά αργούς παίχτες σε μια ομάδα που παίζει καλά την κόντρα επίσης, δηλαδή Καμαρά και Τσιριβέγια σαν διδυμάκι απέναντι σε ομάδες που πάνε καλά στο επιθετικό τρανζίσιο, νομίζω δεν ταιριάζουν και πολύ. Άλλο να περιμένει ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους δύο και άλλο να είναι μπροστά και να τρέχει να μαζέψει την αντεπίθεση. Νομίζω ότι εκεί κάπου δεν το διάβασε καλά το θέμα. Νομίζω θα ταιριάζει καλύτερα ο Τσέρι από την αρχή. Και νομίζω, τώρα εκ των υστέρων βέβαια, γιατί κάνει προφήτητα σε κάποιο πλούσιο, νομίζω ότι το ρίσκο που πήρε να αλλάξει την τριπλέτα που στα προηγούμενα μάτια είχε πάει σχετικά καλά. Δηλαδή είχαν δέσει αρκετά καλά Καμαρά, Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Η επιστροφή του Τσιριβέγια δεν ξέρω αν ήταν μόνο για αγωνιστικούς λόγους, γιατί μπορεί στο παιχνίδι της ψυχολογίας ναι. που έχουν προπονητές, βλέποντας την δυσαρέσκεια του παίχτη γιατί δεν παίζει, ότι ο μανατζέρ του είπε ότι θα σου φέρω πρόταση. Να ήθελα να του δείξω ότι κοιτάξτε, σε υπολογίζω, σε πιστεύω.
0: Μπορεί
2: στο μυαλό του να ήταν και αυτό, δηλαδή να μην έχει κάποιο θέμα με τον Τζέρι, που για μένα ήταν μέσα στους δύο καλύτερους
0: παίκτες
2: στα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, έπαιξε καλά.
2: Καλός και στα δύο μάτς. Δεν είχε αγωνιστικό λόγο να τον βγάλει. Οπότε νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορεί να παίξει ρόλο αυτό, ότι ήθελε να του δείξει τη Τσιριβέγια ότι τον εμπιστεύεται. Εντάξει, ηρέμησε, ναι. θα έχει ευκαιρίες, θα παίξει κτλ, κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με κάποιους παίκτες που λογικό είναι μπορεί να γκρινιάξουν γιατί βλέπουν ότι χάνουν έδαφος στην ενδεκάδα.
0: Έχει και το γρίφο τώρα που πρέπει να λύσει του Τσάπρα.
2: Εντάξει, εκεί μια λύση υπάρχει. Ναι, υπάρχει άλλη. Ναι. Δεν είναι γρίφο. Ναι. Είναι μετρημένα κουκιά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει καθαρό εμιλήση, δεν είναι ο Καλάβρια διαθέσιμο, δεν είναι ο Τσάπρα. Στα δεξιά θα πάει πιτσιρίκο, ο Κάτρη.
0: Από του νέου βλέπουμε να παίζει κανένα, προλαβαίνει.
2: Τι λε νέου.
0: Τι μεταγραφέ.
2: Ένα είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Ο οποίο πήγε κανονικά στο πρόγραμμα, μια χαρά είναι. Σε φούλη ρυθμό ήρθε από την Σπαρτάκ Μόσχας, δηλαδή στη Ρωσία έχουν ήδη παίξει τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Έκανε τα φιλικά του, την προετοιμασία του, μια χαρά. Μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, δεν χρειάστηκε περίοδο προσαρμογής, ναι. δηλαδή ατομικά και τέτοια. Μίλησε και με τον προπονητή. Ο ίδιος δήλωσε έτοιμος, δηλαδή αν το παξίλο δεν προκύψει κάτι σε επόμενες προπονήσεις, θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός. Δεν ξέρω αν θα παίξει εντερφόρ ή αν θα παίξει στα άκρα. Αυτό είναι θέμα προπονητή να δει τι τακτική θα ακολουθήσει, τι σύστημα θα επιλέξει. Αν θα παίξει με 2-4, 4-4-2, αν θα παίξει κάτι άλλο με παραλλαγές κτλ. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά το καλό γι' αυτό είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά στα άκρα. Και κεντρικός επιθετικός, δηλαδή καθαρά μπαλιάρια, αλλά και δεύτερος επιθετικός περιφερειακός στο 4-4-2. Είναι δηλαδή ένας πολυσύνδετος παίκτης και αυτό σίγουρα
0: πολυεργαλείο.
2: Λύνει τα χέρια του προπονητή.
0: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει, και κλείνοντας, αν θες να πεις κάτι άλλο, αυτή είναι η εικόνα που βλέπω και από τα μέσα εδώ μαζικής διαστρέβλωσης. Έτσι, από τους φίλους ακροατές και όχι μόνο. Έχει δυσκολία στο να μετουσιώνει ευκαιρίες σε γκολ.
2: Καλά, προχθές δεν έκανε και πολλές ευκαιρίες.
0: Όχι, όχι, αλλά.
2: Νομίζω προχθές ανέδειξε τις αμυντικές του αδυναμίες. Ο τρόπος προσπαθούμε στο παιχνίδι έβγαλε στον αφρό τα αμυντικά του προβλήματα που ήταν πολλά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έφαγε 4 σε ένα παιχνίδι φιλικό με τη Rapid. Ότι μετά σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ. Έφαγε 2 γκολ στην έδρα του από την Πάξη. Σκόραρε στο ΑΚΑ και η Τσέσκα 1948 που στο προηγούμενο παιχνίδι σε 2,5 μάτς με την Σπάρτα Τράβλας δεν είχε βάλει γκολ και δεν μόνο τη σκόραρε, είναι ότι είχε και ευκαιρίες.
0: Στα πέναλτι δεν πήρε την πρόσκληση αυτή.
2: Ναι, ναι. Mm. Σε εμάς είχε ευκαιρίες. Δηλαδή στο ΟΑΚΑ είχε καθαρές ευκαιρίες να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Που σημαίνει ότι εκεί φάνηκαν πάρα πολύ τα αμυντικά του προβλήματα και τα δημιουργικά του, γιατί στο παραγωγικό κομμάτι δεν φτιάχτηκαν ευκαιρίες να πει ότι έκανα 10 φάσεις, δεν έβαλα γκολ. Δεν έκανε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Ήταν δυσκύλιος. Δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη που είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Εντάξει, οι ομάδες τώρα είναι άλλο πρόσωπο, λες. Είναι λίγο μια εικόνα άλλου. Βλέπεις τη μία, παίζεις, βάζεις 4, το επόμενο παιχνίδι τρως 5.
0: Και δεν έχουν και διάρκεια, ας πούμε.
2: Ναι, θέλουν. Είναι και ειδικά οι νέες ομάδες με νέα παιδιά, με καινούριο προπονητή. Αυτά συμβαίνουν. Είδες τώρα πήγε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, πολύ εμπειρή ομάδα, πρωτοκαμπνισμένη, Champions League κτλ. Και φάγε 3 στην έδρα της. Από την Τσέσκα Σόφιας που ήταν χειρότερη στη βαθμολογία από αυτή την Τσέσκα πίσω από τον Μία ήταν τέταρτη και της έριξε 3 γκολ της Μακάμπι. Για να κλείσουμε όσον αφορά ένα θεματάκι που ξέχασα να το αναφέρω στην εκπομπή προηγουμένως. Το είχα αφήσει εκκρεμότητα να δω, γιατί υπήρξε ένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ούγκρεσιτς, ένα παιδί που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας. Κεντρικός χάφ 20 χρονών, ψηλό παιδί, αρχηγός Παρτίζαν και μπλα μπλα μπλα. Το μισό καμπιονάτο ενδιαφέρεται για αυτόν. Και είχαμε μια ενημέρωση ότι μπορεί να πάει ο Κοτσόλης να τον δει στο παιχνίδι της Παρτίζαν.
0: Ναι.
2: Με τον Ντούλουπ χθες για το Conference Link. Αλλά από ό,τι είδα, δεν έπαιξε. Ήταν εκτός αποστολής. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα τραυματισμού, αν τον προφυλάξανε, γιατί κάποια ομάδα ενδιαφέρεται από αυτό που συμβαίνει.
0: Μήπως έχει συμφωνήσει.
2: Ναι, ναι, και σου λέει φυλάκια τα πόδια του κτλ.
0: Ναι.
2: Πάντως, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, σίγουρα δίνω Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα πήγαινε να τον δει ο Κοτσόλης, δεν ξέρω να πήγε.
0: Ναι.
2: Προσοχή, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το τσεκάρω. Απλά να τον δει και να κάνει μια πρώτη επαφή. Όχι ότι πάει με πρόταση.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Πάει
2: αλλά τελικά μπορεί και να μην πήγε, να ενημερώθηκε ότι δεν πρόκειται να παίξει και να μην πήγε καν. Δεν είχε λόγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε σε διορθωτικές κινήσεις τα 24 ώρα που έρχονται.
2: Δεν υπάρχει διορθωτική κίνηση. Πρέπει να είναι καλά η ομάδα, να βρει λίγο ρυθμό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τι πρέπει να φέρει στο Μαραντόνα και το Μέση για να πάει να κερδίσει το
0: Αγίου. Εσωτερικέ εννοώ, ξέρει.
2: Τίποτα. Να βρεθεί λίγο στη μέρα μια ομάδα, του λύσει όλο το τόπι. Αυτό είναι. Να βρεθούν λίγο οι παίκτες, να βγει λίγο χημεία, να καλύψει ένα τον άλλο. Αυτά τα πράγματα ξέρει που λείπουν σε μια ομάδα.
0: Μήπως θέλει να έρθω μαζί σου να βοηθήσω την άλλη εβδομάδα.
2: Είμαι έτοιμος, έχω δηλώσει. Λοιπόν, αν έχει θέμα με τον Τετέι, αναλαμβάνω εγώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο.
2: Για πολλά την αγάπη μου.
0: Για την ενημέρωση, πάμε στο δελτίο.
2: Τσαβιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 118 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονταν στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα η αιτήση των πυροπληκτών για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψη δεμένων ζώων. Σε λειτουργία είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μεταβάσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο πριν από λίγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου οι προκαταβολές όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Αισιοδοξία Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σχέδιο για μπλόκος. Αμερικανικά και Ισραηλινά πλοία από τα στενά του Ορμούζ εξετάζει Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Και ο καιρός ανεβαίνει, η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς δείχνει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Έτσι με καλοκαιρινή άβρα και ένα αεράκι να μας φυσάει, γιατί έρχεται και καύσωνας τις επόμενες ώρες, ημέρες. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 10, θα πάμε μαζί. Ξεκινήσαμε από το χθεσινό βραδινό αγώνα με τον Γιάννη Βοητζίδη, συνεχίσαμε με τον προχθεσινό, με τον Χρήστο Κοντό. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Τρίτη, θα γυρίσουμε χρονικά λίγο πίσω να μάθουμε τα νέα του Ολυμπιακού. Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζουμε την ενημέρωση, σας ακούτε την Ερασπορ, στέλνετε τα μηνύματά σας, πολλά τα μηνύματα, απορίες, σχολιασμοί. Πιστεύω στη συνέχεια να τα δούμε. Πάρα πολλές οι καλημέρες. Λίγο πολύ στο κλίμα που έχουμε κουβεντιάσει. Καλημέρα στην ομάδα. Όσο δεν υπάρχει ελληνικός κορμός στις ομάδες, τότε κάθε ξένος που θα έρχεται θα ξέρει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και θα είναι λίγο στο βρεδέ βαριέσαι αδερφέ, όπως λέει και το τραγούδι. Καλημέρα και από το Θοδωρή. Είμαι Ολυμπιακός και υποστηρίζω, λέει, Αστέρα Τρίπολης και Βόλο, όλες τις ομάδες του νομού. Μάλιστα. Όσον αφορά το χθεσινό ΠΑΟΚ, αδίκησε τον εαυτό, τη διαιτησία ήταν άριστη. Μακάρι να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες σε ομίλους. Όλοι το θέλουν αυτό, Θοδωρή μου. Φωτογραφίες έστειλε και ο Θεοφάνης από την Κοζάνη. Έκανε ένα ρεκόρ ακόμα ο ΠΑΟΚ, λέει. Ας ελπίσουμε να πάνε τα πράγματα καλύτερα την άλλη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες και από πλευράς παρουσίας, θεάματος και τελικά μέσα των αποτελεσμάτων να έρχεται η πρόκριση. Ο Νίκος, καλημέρα, στέλνει και αυτός τις καλημέρες του. Καλά τα λες, αλλά το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και ξεκινάνε από τη διαχείριση της χώρας. Όλα είναι αλυσίδα, τουλάχιστον σαν ΑΕΚΤΖΙΣ. Έχω ακόμα μια εβδομάδα να αγχώνομαι για τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, εσείς θα έρθετε πιο προετοιμασμένοι, φαντάζομαι, έτσι. Θέλω να πιστεύω, Νικόλα. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος για τη συνέντευξη του Λιμπερόπουλου. Είναι πολύ συμπαθής ο τύπος, ήταν πολύ μεγάλος παίκτης για τον Νίκο το Λιμπερόπουλο. Ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του και εμείς είμαστε έτοιμοι μέσω του Γιάννη Ράνιου να πάμε στα νεότερα των φίλων που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους φίλους του Ολυμπιακού, να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φωτή, και εσένα και τους φίλους ακροατές. Με το ενδιαφέρον πλέον να είναι όχι μόνο στα ευρωπαϊκά αλλά και στα μεταγραφικά. Είναι πλέον δύο διαφορετικοί δρόμοι που ενώνονται κάποια στιγμή, 20 τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να δούμε τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάθε ομάδας, στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, για το ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό του μέλλον μετά το 0-0 με την Ναϊμέγεν και βεβαίως κατά πόσο η ομάδα ενισχύεται ή αποδυναμώνεται. Είναι μια διπλή όψη που το ταμείο πάντοτε γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μια απίστευτη ονοματολογία, φήμη που συνοδεύει αρκετές περιπτώσεις παιχτών, στις περισσότερες ισχύουν.
0: Και αυτά, όχι μόνο παιχτών, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έτσι, διάβαζα τώρα μια είδηση για τον υπερμάνατζερ. Αλλά πες με τη σειρά που θέλεις.
1: Της Νότιχαμ, εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ θα επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στα Ολυμπιακού να πω την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν και οι δυσφύλες που βγαίνουν και από Ρίο, Άβη και Νότιχαμ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή να εστιάσω λίγο περισσότερο. Και εγώ θα επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στα Ολυμπιακού να πω την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν και οι δυσφύλες που βγαίνουν και από Ρίο, Άβη και Νότιχαμ, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή να εστιάσω.

0: δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό που να του απαγορεύει τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως επίσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε τον Έσε στην αποστολή του αγώνα αυτού. Θυμίζω δεν ήταν στην αποστολή του προηγούμενου μάτς με την Αϊμέγεν. Και όταν μιλάμε για τον Έσε, μιλάμε για έναν παίχτη που είναι υπερπολίτιμος για την μεσαία γραμμή. Όμως δεν πάβει ένας ποδοσφαιριστής στη δεδομένη χρονική στιγμή που έχει χάσει και μέρος της προετοιμασίας, που δεν είναι 100% έτοιμος. Mm-hmm. Το λέω γιατί ακόμα και αν το δούμε, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος Έσε όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτά όσον αφορά την προετοιμασία για το συγκεκριμένο μάτς με τις προπονήσεις που γίνονται στο Ρέντι. Τώρα, χθες είχαμε διπλή επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης παιχτών. Το πρώτο είχε να κάνει με τον Στρεφέτσα, στην Παλέρμο τελικά. Mm-hmm. Επιστρέφει στην Ιταλία, αλλά όχι για την Πάρμα, που είχε δείξει ενδιαφέρον, αλλά ήταν μακριά από τα θέλω του Ολυμπιακού. Κοντά στα 5,5 εκατομμύρια έκλεισε η συμφωνία. Με έναν παίχτη που ήρθε έτσι με αρκετές προοπτικές, μια ιδιαίτερα δαπανηρή μεταγραφή από την Κόμο, αλλά τελικά δεν έπιασε. Και πλέον επιστρέφει στην Ιταλία, μιας και πέρυσι το δεύτερο μισό ήταν στην Πάρμα. Ναι. Η δεύτερη ανακοίνωση είχε να κάνει αυτό που περιμέναμε άλλωστε και με τον Ορτέγκα στη River Plate, αριστερός μπακ. Ανακοινώθηκε και αυτός. Και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον ο Ολυμπιακός έχει επικεντρώσει στο πώς και πότε θα μπορέσει να βρει αριστερόπιστο φύλακα. Δηλαδή τον Μόουρα σε μια πρώτη φάση, με τον οποίο συζητά, είναι μια περίπτωση, όπως και του Ματίας Βίνια. Όπως έλεγα και προχθές, να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο αν έρθει μια πρόταση και για τον Μπρούνο, ο Νιαμαέτσι, ο Ολυμπιακός ενδεχόμενος να κινηθεί και για δύο αριστερούς μπακ. Αυτή τη στιγμή όμως έχει έναν, με τον οποίο θα πάει και στο παιχνίδι με την Αϊμέγεν, όπου σε περίπτωση που χρειαστεί για κάποιο λόγο κατά τη διάρκεια του αγώνα να αντικατασταθεί, αυτοί που είναι υποψήφοι να παίξουν ως αριστερή, όπου στο φύλακι είναι ο Ροντινέη, δεξί εξτρέμ πλέον, ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, ή ο Πιρόλα, που είναι αριστερό στόπερ, αριστερό ποδάρος. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία υπάρχουν για τους παίχτες που συζητάμε από χθες και προσπαθούμε καθημερινά να βρίσκουμε πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι υπάρχει η περίπτωση και του Κασέρες και του Βινίσιους και του Πουέρτα. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί στόχοι πάνω στους οποίους εστιάζει ο Ολυμπιακός για τον άξονα. Και βεβαίως και η περίπτωση του Μπραγκάντσα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει λίγο περισσότερο την προσοχή του αυτή τη στιγμή στον Πουέρτα, όσον αφορά για το κέντρο των ΧΑΒ, στους κεντρικούς, στα εξαροχτάρια, όπως λέμε. Ναι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι μια ιδιαίτερα αλμύρη περίπτωση. Είναι βασικός της Εθνικής Κολομβίας, αγωνίζεται στην Ρασίν Σαταντέρ και επειδή έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, είναι 23 ετών και έχει τα στοιχεία τα οποία θέλει να δει από τους παίχτες του σε αυτή τη θέση ο Μεντιλίμπαρ, ναι μεν κάνει ως παίχτες, το ζήτημα είναι θα βρεθούν τα οικονομικά ανταλλάγματα που να βρίσκουν σύμφωνα σε όλες τις πλευρές. Ταυτόχρονα να πούμε ότι επειδή σου λέγα λίγο νωρίτερα για την Rio Ave, να δούμε και την περίπτωση του Τζέιλεν Μπλέσα. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται στη Rio Ave επιθετικός.
1: Τώρα το διάβαζα, ναι, ναι.
0: Οπότε και αυτό για έτσι, διαφορετική περίπτωση, αλλά όταν μιλάμε για τη Rio Ave και για την Nottingham για παίχτες ή δανεισμούς, είναι ίσως και η έσχατη λύση. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσει κάτι διαφορετικό, και ο Ολυμπιακός θα ψάξει και επιθετικό μετέπειτα. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 4-4. Έχει τον Ελκαμπή, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Δεν είναι απίθανο οι τρεις από αυτούς πλην του Ελκαμπή να αποτελέσουν παρελθόν. Οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει πλάν B και πλάν C. Και ταυτόχρονα να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει και για Έλληνες παίχτες, στο κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει να ενισχύσει λίγο περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο.
1: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Οπότε... Όχι, να πούμε μόνο ότι ο Μαριάννη, ο Ιταλός, θα είναι ο διαιτής του επαναληπτικού, μουντιαλικός, αυτά, έτσι, για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης, που είναι την ίδια ώρα που θα παίζει ο Παναθηναϊκός, 8.30, θυμίζω, να είμαι και ο Ολυμπιακός.
1: Πάντως, Γιάννη, θα το είπα και προχθές, ο Ολυμπιακός έχει ένα άγχος λιγότερο, μιλώντας εδώ, ότι και να χάσει, χτύπα ξύλο, έτσι, να αποκριθεί θέλουμε, πάει στο Europa League, θα είναι στους ομίλους. Δεν έχει το άγχος που έχουν κάποιες ομάδες που χάνουν και πάνε σπίτι τους.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται, μιλάμε για μια χαόδη διαφορά.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως χρημάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν το δείγμα το Europa δεν μπορεί να συγκριθεί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.

0: Οπότε υπάρχει η αναλογική πίεση σε κάθε ομάδα με αυτό το οποίο στοχεύει και πρεσβεύει. Και θα δούμε πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να αφήσει πίσω του αυτή την εικόνα του πρώτου αγώνα. Με τα λάθη και να δούμε αν προλαβαίνει μέσα σε αυτές τις 6 μέρες. Και ενώ εξακολουθεί να είναι στην προετοιμασία του, να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Ό,τι νεότερο, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Γιάννη Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε στον Νίκο τον Καραγιάννη, γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει και καταλαβαίνετε τα νέα έρχονται, είναι και η περίοδος τώρα των μεταγραφών η οποία είναι, πώς να το πούμε, σε όλα είναι ρευστά και υποπίεση. Νίκο, σε ακούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ρυθμό Super Cup κινείται αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, είναι η περίοδος των μεταγραφών, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει για τους κυτρινόμαυρους είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι που δίνουν κόντρα στον Όφη στις 12 Αυγούστου και φυσικά ο πρώτος επίσημος τίτλος, ο οποίος φυσικά θέλουν να κατακτήσουν την Ένωση. Έτσι. Είναι επέστρεψε και στις προπονήσεις χθες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία και το τριήμερο ρεπό το οποίο είχε δώσει ο Σέρβος τεχνικός στην ομάδα του. Είχαμε φυσικά και την ανακοίνωση του Μίλαν Βιτάλης χθες, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα πλέον ως ποδοσφαιριστής της Ένωσης για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο με απολαβές οι οποίες ξεπερνάνε τις 700.000 ευρώ. Μπήκε κανονικότητα και προπονήθηκε. Έχει και τον αγωνιστικό ρυθμό που μπορεί να τον κάνει διαθέσιμο για το παιχνίδι κόντρα στους κριτικούς. Θυμίζω ότι δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι απέναντι στην, είτε στην Καϊράτ Αλμάτι είτε στη Λεύσκη Σόφιας για τα play-offs του Champions League, καθώς είχε αγωνιστεί την ομάδα του στα προκριματικά με την Γιόρ. Από εκεί και πέρα να πούμε για το τελικό του Super Cup ότι η συζήτηση που έλαβε η ΑΕΚ έχουν εξαφανιστεί. 7.500 εισιτήρια είχε ως δικαίωμα να πάρει στην αρχή ουσιαστικά. Έχουν κάνει φτερά όλα τα εισιτήρια. Μια προπόληση η οποία πήγε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμεναν μάλιστα ούτε από την ΑΕΚ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχουν φύγει όλα τα εισιτήρια.
1: Ξέρεις τι, κάποιοι θα το συνδυάσουν και με διακοπές.
2: Ναι. Θα ήταν είναι πολύ καλό. Γιατί εντάξει. Είναι στην Κρήτη, είναι στην Καρδιά.
1: Ωραία. Μια γιορτή είναι, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, Νίκο. Και πόσο μάλλον ο τελικός. Ναι, βέβαια, το Super Cup.
2: Και αυτό θέλουμε, έτσι ήταν και πέρυσι το Super Cup, τελικός και πέρυσι το Βόλο. Μια παρόμοια γιορτή θέλουμε να δούμε και στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 12 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια φάση ουσιαστικά ηρεμίας κάπως στα μεταγραφικά. Δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή η Ένωση. Με αυτό το ρόστερ θα πάει σε μεγάλο βαθμό στα play-offs μέχρι τα play-offs του Champions League. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Άλλωστε και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μιλήσει στην συνέντευξη που είχε δώσει στους απεσταλμένους τύπους στην Ολλανδία για 3-4 κομμάτια τα οποία λείπουν. Αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο βρίσκεται αποξακόμενος ποδοσφαιριστής που θα αγωνίζεται στα χαφ. Ενός παίχτη ο οποίος θα έρθει και θα παίξει ως κέντρο της άμυνας σαν στόπερ. Πάντοτε η ΑΕΚ έχει ανοιχτές τις κεραίες της βέβαια για όλες τις θέσεις, όπως έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς, και αναμένουμε το προσεχές διάστημα. Πάντως μέχρι και τα παιχνίδια των play-offs της Champions League δεν περιμένουμε τουλάχιστον τόσο κοντά μια μεταγραφή.
1: Ωραία, εντάξει Νίκο.
2: Και να πούμε ένα τελευταίο. Το όνομα το οποίο είδε χθες στο φως δημοσιότητας του Κέρβιν Αριάγκα, ο μάθος από την Ονδούρα, φαίνεται ότι δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή τους κυτρινόμαυρους.
1: Ωραία. Να είσαι καλά. Η ΑΕΚ είναι μέχρι στιγμής η πιο χαλαρή από τις ομάδες, λόγω και προγράμματος και λόγω ότι έρχονται πιο νορμάλ οι κρίσιμες συναντήσεις. Ξέρεις, σταδιακά ανεβάζει ρυθμό. Οπότε αυτό πιστεύω ότι θα της βγει σε καλό. Είναι και μια ομάδα η οποία ήταν πιο έτοιμη από όλες όσον αφορά τα στελέχη της, εννοώ τους παίκτες. Οπότε όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα βρίσκονται σε μια ροή. Όλα κινούνται προς τα εκεί. Και να κλείσουμε τους Big Five, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε, με τον Τάσο Μπαγκλατζή να μας πει τα νεότερα εκεί, από τη συμπαθή ομάδα του Άρη. Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Στον Άρη υπάρχει ένα φιλικό αύριο.
1: Ναι.
3: Αυτό θα είναι το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Άρης εντός των τυχών. Το προηγούμενο ήταν την Τετάρτη.
1: Ναι.
3: Μπαίνει στην τελική ευθεία η ομάδα. Δεν είχε Ευρώπη φέτος.
1: Mm-hmm.
3: Αυτό ήταν ένα δεδομένο το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για τα θέλω των ανθρώπων της ομάδας του Άρη.
1: Ναι.
3: Ωστόσο, τελείωσε η προετοιμασία. Το πρώτο, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας έδωσε 3 φιλικά μέχρι στιγμής και τα 3 συνοδεύτηκαν με νίκες και γκολ. Έτυχε 11 γκολ σε 3 παιχνίδια. Και αν το παιχνίδι με την K23 της Αταλάντα δεν ήταν τόσο, να το πω, από δυναμικότητας αντιπάλου αντικειμενικά, να κρίνει κανείς την δυναμική της ομάδας, το παιχνίδι με την Μόντσα ήταν, και το πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, όπου έλειπαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που μπορούμε να πούμε τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι ότι ο Άρης τακτικά δείχνει ότι έχει αφομοιώσει αυτά που έχει δουλέψει ο Γρηγορίου στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας. Προχθές στο 5-1 με τον Πανθρακικό δεν είχε τη δυνατότητα ο κόσμος, όσοι βρέθηκαν στο κλειάν της Βιτελίδης, να δουν τα νέα αποκτήματα, τα οποία φέτος δεν είναι πολλά, και αυτό είναι μια παράμετρος για τον φετινό Άρη, γιατί τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά πέρσι πήγε σε σαρωτικές αλλαγές αναφορικά με το ρόστερ της ομάδας, γιατί το επέβαλαν οι συνθήκες δεδομένου ότι έφυγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Φέτος έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό και πάνω σε αυτόν χτίζει και παίρνει συγκεκριμένες προσθήκες, επιλέγει συγκεκριμένες προσθήκες στοχευμένα για να μπορέσει να κρατήσει μια χημεία την οποία έχει δημιουργήσει από πέρσι ο Γρηγορίου με την παρουσία του στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, εκεί όπου έδειξε ότι μπορεί αυτή η ομάδα που ήταν μέτρια σε όλη την χρονιά να βρει κάποια αγωνιστικά πατήματα και να δείξει περισσότερα πράγματα. Ποιότητα υπάρχει. Στο αυριανό παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι διαθέσιμο και ο Μωρόν, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα, αλλά θα είναι στραμμένη προσοχή στο νέο απόκτημα της ομάδας, τον Ισπανό 29χρονο επιθετικό Ράφα Μίρ, ο οποίος πέρασε τα ορκομετρικά γιατί είχε κάνει προετοιμασία με τη Σεβίλη. Άρα δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής, ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση. Προσαρμογή χρειάζεται στο νέο του περιβάλλον. Και ο Μπασίρου θα είναι διαθέσιμο και φυσικά θα δοκιμάσει όσους ποδοσφαιριστές έχει, αν και έχουν προκύψει κάποια προβλήματα, όπως με τον Κουάνε, με τον Τιάμ, παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την περίοδο στην έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί έχει δουλέψει με τον Κουάνε ως δεύτερο φόρο Γρηγορίου. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο Άρης έχει αγωνιστικά κενά, το επαναλαμβάνω. Ναι, μεν δείχνει τακτικά ότι η ομάδα έχει μια ταυτότητα. Αυτό το έδειξε στα φιλικά παιχνίδια, αλλά έχει και αρκετές απουσίες. Τις γνωρίζουν οι διοικούντες, ο τεχνικός διευθυντής ο Ρούμπεν Ρέγγιες, και στις δηλώσεις του Γρηγορίου μετά το τέλος με το Πανθρακικό στο κλάν του Βικελίδης, είπε ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε 4 τουλάχιστον, δεν αναφέρθηκε σε αριθμό, αλλά ξέρουμε τι χρειάζεται ο Άρης. Θέλει 2 κεντρικούς αμυντικούς, 2 στόπερ δηλαδή, 2 back. Αριστερά δεν έχει κανέναν βασικό ενδυνάμει, έχει μόνο τον Κέρκες που είναι περισσότερο βοηθητικός. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουν αυτοί οι παίκτες γρήγορα. Αυτό είπε και ο Γρηγορίου, ότι τους περιμένουμε άμεσα. Τους έχουν ξεχωρίσει, έχουν λοκάρει δηλαδή τους στόχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται κοντά σε έναν αριστεροπόδαρο Ισπανό κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει περίπτωση του Σάτκα, του Σλοβάκου, την οποία την έχει εξετάσει ο Άρης. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα γίνουν τουλάχιστον 2 κινήσεις. Ο Άρης θέλει 4 στην άμυνα για να είναι πλήρης. Δηλαδή 2 back, ένα αριστερό, ένα πασπαρτού να παίζει και δεξιά και αριστερά και 2 κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα στην μεσοεπιθετική γραμμή ήρθε ο Μύρ εκεί στην επίθεση. Ίσως κάποιος ποδοσφαιριστής φύγει, αν δεν είναι ο Μωρόν, αν δεν βρεθεί μια ομάδα να τον πουλήσει, να φύγει με μεταγραφή γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια άλλη καραμπόλα. Αυτό θα το δούμε όμως. Έχει ακόμα χρόνο η μεταγραφική περίοδος. Και οι πληροφορίες, όχι οι πληροφορίες, τα δημοσιεύματα από την Ισπανία, συγκεκριμένα από την Θέλτα του Βίγκο, την ομάδα από την Γαλλική, αναφέρουν ότι ο Πέρεθ δεν είναι μέσα στα πλάνα των Ισπανών και είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τοπικά site, ότι ο ποδοσφαιριστής σκέφτεται να υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες και της Λατινικής Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής, αλλά επειδή και ο Άρης του έχει κάνει κρούση, αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που πέρυσι ήρθε ως δανεικός από την Θέλτα. Καλό όνομα, καλό βιογραφικό. Πέρυσι ήταν πολύ μέτριος, γιατί είχε αρκετές αναποδιές, είχε μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω λόγω τραυματισμού. Δεν έδειξε αυτό που μπορεί να κάνει. Ένας winger που μπορεί να μπει στην περιοχή, να παίξει ένας εναντίον ενός, να παίξει και με ανάποδο πόδι. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης θέλει έναν αριστερό winger και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης τον θέλει πίσω πλέον με άλλη μορφή. Αν μείνει για ένα χρονικό διάστημα, γιατί τελειώνει το συμβόλαιο το 27 τελικά με τη Θέλτα, να παραδοθεί ξανά, να δοθεί ως ξανά ως δανεικός ή να τον αποκτήσει ο Άρης με ελεύθερη μεταγραφή. Βλέπει με θετικό μάτι αυτή τη μετακίνησή του, την επιστροφή του μάλλον ο Πέρεθ στην Θεσσαλονίκη. Αν κλειδώσει του Πέρεθ και περιμένουμε και τον Μανού Γκαρθία, τον Ισπανό μέσο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις πίσω από το φορ, είναι στην Κάνσας τώρα στο MLS, ο Άρης κάνει προσπάθειες να τον επαναφέρει στην Θεσσαλονίκη. Τότε η ομάδα και με τις μεταγραφές στα μετόπισθεν θα είναι πλήρης και ο Γρηγορίου θέλει κάποιον από αυτούς να τους έχει στα επίσημα παιχνίδια. Υπενθυμίζω, ο Άρης παίζει κύπελο. Παρόλο που τερμάτισε πέμπτος, δεν βγήκε στην Ευρώπη, άρα μπήκε στην κλήρωση. Παίζει τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου με την Καρδίτσα. Αυτό το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το Βόλο. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει στο γύρο του Μακεδονικού εδώ στην Ευκαρπία. Μάλιστα. Και για οικονομικούς λόγους για την ομάδα της Καρδίτσας, που το γήπεδο της δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ναι. 17 του μηνός αυτό το παιχνίδι, νοκάουτ χωρίς παράταση, κατευθείαν στα πέναλτι. Και 22 του μηνός μπαίνει στο πρωτάθλημα, για να δώσει την αναμέτρηση στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Άρα θα πρέπει μέχρι τις 22 του μηνός, τουλάχιστον μέχρι τις 22, γιατί και τις 17 που έχει κύπελο δεν είναι εύκολο το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Super League 2, την Καρδίτσα που δεν έχει να χάσει τίποτα.
1: Πρέπει να τα πακετάρουν όλα τα θέματα, να τα κλείσουν. Ναι, κατάλαβα. Βέβαια. Εντάξει, Τάσο μου.
3: Γι' αυτό να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες κινητικότητα στις μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα το φιλικό αύριο με τον Πανσεραϊκό, 8 η ώρα, μετάδοση από το κανάλι που έχει τα δικαιώματα του Άρη.
1: Ωραία, ωραία. Ό,τι άλλο είναι στη συνέχεια.
3: Στη διάρκεια της ημέρας θα πούμε και περισσότερα για οτιδήποτε.
1: Να σε καλά, να σε καλημερίσουμε, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους που έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία θα μείνουν έτσι στον, σε εκκρεμότητα, πώς να το πω, στον αέρα. Καλημέρα στους φίλους. Γιάννη, δεν θα κατέβω κάτω, οπότε ο καφές αναβάλλεται. Είμαστε και αύριο το πρωί εδώ στις 9. Έχουμε να πούμε εδώ τα δικά μας. Γιώργος, Ρούλα, καλημέρα. Ο Θωμάς, καλημέρα. Στάθης, Σταύρος, απλώς τώρα είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ανδρέας, Αντώνης, πολλές καλημέρες. Αλέξανδρος, ο Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Ερωτήματα τα οποία λίγο πολύ κάποια έχουν απαντηθεί, και κάποια λίγο πολύ εννοούνται, και βέβαια συμβαδίζουν με το πνεύμα όλων αυτών που λέγαμε νωρίτερα όσον αφορά τις ομάδες που δοκιμάστηκαν αυτή τη εβδομάδα και δεν πήγαν και τόσο καλά. Να ευχαριστήσω τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είχαμε τον Λουκά Λουκά για ένα ακόμα πρωινό στη μάχη κοντά μας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 εδώ από την Ερασπόρ. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρά κάτου. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα της νέας σεζόν με 1-0 από την Άντερλεχτ για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Τσβέτκοβιτς πάγωσε το γήπεδο με γκολ μόλις το 17ο δευτερόλεπτο του ματς και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Αλέσιο Λύση μίλησε στη συνέντευξη τύπου και τόνισε το τι πρέπει να κάνει καλύτερο ο Δικέφαλος για να πάρει την πρόκριση στο Βέλγιο. Μας άξιζε κάτι καλύτερο απόψε, θα παλέψουμε για την πρόκριση, τόνισε ο προπονητής του Δικεφάλου. Στη ρεβάνς των Βρυξελών στις 13 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τους Δημήτρη Γιαννούλη και το Τόμ Λουσέ. Εάν ο Δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να μπει στη League Phase. Το βράδυ ήταν χρυσό για την Πολωνία, η οποία πρόσθεσε στη συγκομιδή της 400 βαθμούς από τις νίκες της Γιαγκελόνια και της Λεχ Πόζναν. Έτσι, η διαφορά από τους 1713 πήγε στους 2113 βαθμούς μεταξύ της 11ης Πολωνίας και της 12ης Ελλάδας. Η Ελλάδα πανηγυρίζει την πρώτη σημαντική διάκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που πραγματοποιείται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6.44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. Την έκτη θέση κατέλαβε η Μαρία Ραφαηλίδου στον τελικό της φεροβολίας με 16,25 μέτρα στο παγκόσμιο κάτω των 20. Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ θα αναχωρήσει για τον Μπέρμιγχαμ προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βετάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Racing Santander, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους Πειραιώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί τον μεντιλίμπαρο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Νέιμεγγεν. Σε χθεσινά φιλικά μάτς, Λεβαδιακός Πανετολικός 1-0 και ΑΕΛ Μεσού Ατρόμητος 2-1. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Landers Noli με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οικονομική δωρεά με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για την ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Για 2 χρόνια στον Άρη συμφώνησε ο 28χρονος Γάλλος shooting guard Adam Mokoka. Το δεύτερο μάτς του τουρνουά που διεξάγεται στο Ουρμπίνο, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών ιτήθηκε στο tie-break με 3-2 από την Ιταλία. Η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στη φάση των 32. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ νούμερο 4 στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. 37 πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Europa και Conference League έγιναν χθες. Στο Europa, Maccabi Tel Aviv Τσέσκα Σόφιας 0-3, με την Τσέσκα να είναι με το ένα πόδι στα playoffs της διοργάνωσης, όπου την περιμένει ο Όφη. Γιαγκελόνια Rangers 2-1, Lincoln Ομόνια 1-1, Ζάλτσμπουργκ Πάφος 1-0, Χράντζετς Κράλοβε Μπεσίκτας 0-1, με τον ηττημένο να βρίσκει μπροστά του τον Παναθηναϊκό εφόσον οι πράσινοι προκριθούν. Και Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να σκοράρει με πέναλτι. Στο Conference Κλουζ Τρόμσο 0-5, Γκέτεμπορκ Γάνδη 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάκα 1-0 και Ντεμπρετσένη Κοπενχάγη 0-3. Δημοσίευμα από τη Βραζιλία ανέφερε πως η Νάπολη εξετάζει τον Γκάμπριελ Ζεσούς για την καταστάτη του Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ρόδρι επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης και ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα, όπως αναφέρει ο Ρωμάνο. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: μέση θα αναργά.
1: Λοιπόν, Ματίνα, κάνε κάτι με αυτόν εδώ, γιατί δεν μπορώ άμα συνεχίσει έτσι με τέτοια μούτρα. Δηλαδή γύρισα από διακοπές τώρα και με τέτοια μούτρα, δηλαδή αν συνεχίσει αυτά τα μούτρα και τέτοια, δεν μπορώ. Τι έγινε ρε φίλε?
2: Τι έχω?
1: Τι έχεις?
2: Τι έχω? Δεν είμαι φρέσκος.
1: Τι είσαι?
2: Φρέσκος.
1: Φρέσκος ήσουν εκεί, σου πέρασε η φρέσκα τώρα. Τώρα μη σου πω πως είσαι. Δηλαδή τώρα γύρισα από διακοπές. Αντί να μας φέρεις λίγο αέρα σύφνου. Πού είσαι ένας σέριφο?
2: Σέριφο, δεν σε πήραμε βιντεοκλήση.
1: Ναι εντάξει, σέριφο, σύφνου, στα ίδια δεν είναι?
2: Δεν σε έκανα μάγκα με τους χειμερινούς κολυμβητές, με το Αργεντίνα?
1: Μόνο, μόνο.
2: Σε αποθέωνε όλο το μαγαζί μετά.
1: Μόνο. Τα παιδιά στο μεταξύ δεν μου λες, εκείνη την ώρα το μάθανε?
2: Ναι, εκείνη την ώρα.
1: Έλα ρε, το κατάλαβα.
2: Ήταν
1: το
2: όλα...
1: Μπράβο, διπλή θυσία.
2: Ναι, ναι.
1: Διπλή θυσία.
2: Τους λέω πάμε να...
1: Δηλαδή στόβαρες στο τέτοιο, στο κινητό ας πούμε, ξέρω και...
2: Τους λέω παίξτε ένα χειμερινούς κολυμβητές όποιο θέλετε.
1: Ναι.
2: Παίζουν αυτοί το Αργεντίνα.
1: Ναι. Α, το ξέραν δηλαδή.
2: Το ξέραν, τους ξέραν τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Α, γιατί σε ρώτησα εκείνη την ώρα το μάθανε και μου πες ναι.
2: Το τραγούδι αν το μάθανε εκείνη την ώρα. Ε, όχι.
1: Εντάξει,
2: τα παιδιά είναι ωραία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι τέτοια, ρε παιδί μου, σαΐνια.
2: Ξέρεις πώς έγινε? Περνάγαμε, περπατάγαμε εκεί στην πλατεία και περνάμε από το καφενείο του Βασιλέα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Από ένα καφενείο εκεί.
1: Ναι.
2: Και ρωτάμε τον κύριο, ένας ωραίος σαν πειρατής, ξέρεις, με μουσια μακριά.
1: Ναι.
2: Μαλάκι έτσι λευκό, ωραίος.
1: Σέριφο, πειρατής σερίφου, ναι.
2: Και του λέμε, έχετε όργανα, ξέρω και αυτά.
1: Τι έχουμε?
2: Λέει, όργανα έχετε.
1: Α, εσείς ήσταν που παίζατε?
2: Οι φίλοι μου, αυτοί ήταν οι δύο.
1: Αυτοί που πήγατε παρέα μαζί. Mm. Εγώ νόμιζα ότι του βρήκε εκεί, ρε. Ότι παίζανε στο μαγαζί.
2: Όχι.
1: Αλήθεια.
2: Αυτοί οι δύο φίλοι. Ήμασταν 9 άτομα. Δύο από τα 9 άτομα παίζουν όργανα.
1: 9 άτομα πήγατε. Για μπάλα πήγατε.
2: Ναι, ναι. Μας λείπαν δύο.
1: Τι άλλο. Σας είχαν καλέσει εκεί να παίξετε κάτι.
2: Και του λένε οι φίλοι μου, έχετε όργανα? Και λέει, αυτός έχουμε. Και λέει, ελάτε αύριο να παίξετε, ξέρω. Και έτσι έγινε η φάση.
1: Έλα, ρε.
2: Πήγαμε εκεί. Πήρανε μπουζουκάκι και κιθάρα και τραγουδούσαμε. Και μαζεύτηκε και έγινε χαμούλη στο μαγαζί.
1: Μπράβο. Μέσα στη
2: μέσα, μέσα γιατί. Μέσα... Στη χώρα.
1: Όχι,
2: πάνω.
1: Στη χώρα.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν μου πάει στο μυαλό τώρα. Δεν ξέρω και αν έχω πάει καν σε ρίχνο. Και σας βάλανε μέσα και παίξατε.
2: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Καλά, ο τύπος αυλεπεί, δηλαδή βάζω στο μαγαζί και αυτοί είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν είτε θα μου διώξουν τον κόσμο.
2: Μας έκοψε.
1: Σας έκοψε από φάτσες.
2: Τι του διώξαμε τον κόσμο, το γεμίσαμε το μαγαζί σου.
1: Γεμίσαμε το
2: μαγαζί. Και ένας εσύ από βιντεοκλήση ή γίναμε πολύ.
1: Σωστά. Αλλά ήσασταν 9 άτομα.
2: Εμείς εκείνη η μέρα ήμασταν
1: 9 άτομα. Πιάσατε δύο τραπέζια.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν και μεγάλο το μαγαζί εκεί πέρα. Δηλαδή.
2: Είχε, είχε και έξω τραπέζια, ο κόσμο.
1: Πάει το μεροκάμα
2: τώρα. Και έξω ο κόσμο.
1: Σας κέρασε και κάτι, πάει.
2: Όχι εμάς. Εμείς πληρώσαμε. Τα παιδιά που παίξαν μουσική όμως, εντάξει, τα κέρασε.
1: Κάνατε κι εσείς ότι παίζετε τα χατάκια για να μην πληρώσετε.
2: Εγώ τραγουδούσα. Έχω τη χειρότερη φωνή.
1: Αλήθεια.
2: Τι να σου βάλω.
1: Για βάλε, βάλε τι βάλε. Βάλε να τραγουδάς. Εσύ και ο Λουκάκης, έλα.
2: Έχω πολύ καλή φωνή.
1: Ψάχνουμε φωνές για να πλησιάσουν τη Μίκη Σπύρου. Ματίνα, τι έχεις εσύ? Και εσύ τραγουδάς. Έλα, ρε Ματίνα.

0: παιδιά, δεν το ζήτησε κανείς. Είναι πρωτοβουλία της Ματίνας αυτό.
1: Γιατί ταλαιπωρείς τον κόσμο τώρα.
0: Εγώ δεν ταλαιπωρώ κανέναν. Δεν ταλαιπωρώ κανέναν. Η Ματίνα το βρήκε, το έβαλε με το που είπες εσύ, Αρζεντίνα, εκεί πέρα.
1: Η Ματίνα είναι θάρρη, φίλε. Ακούει εσένα όμως.
0: Ματίνα,
1: τώρα...
0: Εγώ δεν.
1: Ο κόσμος τι φταίει.
0: Ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος φταίει για όλα. Καταρχήν ο κόσμος φταίει για όλα.
1: Κοίτα, πρώτα πρέπει οι χειμερινοί κολυμβητές να βγουν.
0: Δεν φταίει ο κόσμος.
1: Πρέπει να βγουν οι χειμερινοί κολυμβητές και να σου κάνουν κάλεσμα ανοιχτό.
0: Δεν γίνεται. Ο Αργύρης ο Μπακιρτζής, ο οποίος είπαμε είναι καβαλιώτης. Νομίζω πολιτικός μηχανικός αυτά. ΠΑΟΚΤΖΙΣ και τούτο και τα. Είναι στενοχωρημένος σήμερα, χάσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Ένας φίλος όμως, Ματίνα, που είχε στείλει μήνυμα, ξέρω εγώ, πριν από κάνα δύο μέρες, είπε για ένα, λέει, Βασίλ, λέει, βάλτε ένα τραγούδι εκεί πέρα, λέει, από χειμερινούς κολυμβητές, το τρίτο, ερωτευμένος φούρναρης. Και δεν μου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου, ερωτευμένος φούρναρης. Πώς είναι. Ναι, μήπως δεν λέγεται έτσι, δεν είναι ο τίτλος έτσι. Όχι ότι, εντάξει, όποιος θέλει ας μείνει, παιδιά, τώρα, γιατί θα βάλει και έτσι λίγο ο Λεωνίδας, θα βάλει τη δική του τη φωνή. Έτσι ξεκινήσανε εσένα και ο Μπακιτζής. Στην αρχή του είπαμε τι φωνή είναι αυτή, τι φωνή είναι που θα τραγουδήσεις. Και όμως έκανε καριέρα. Οπότε και εσύ μην το παίρνεις.
1: Δεν θα το κάνω αυτό στον κόσμο. Δεν έχω καλή φωνή, σου λέω.
0: Δηλαδή όταν λέμε δεν
1: είναι. Είμαι τελείως χάλια.
0: Okay,
1: στο τραγούδι,
0: δεν ξέρεις,
1: στο τραγούδι.
0: Μην κρίνεις έτσι. Είσαι αυστηρός κριτής. Μην κρίνεις έτσι.
1: Και τραγουδάω τώρα πάνω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, μάλλον εσείς εδώ ήσασταν. Είναι εκπομπή Φανέλα με το. Αλήθεια, ναι, υπάρχει. Ας τις συστάσεις τότε. Για να ακούσουμε το ερωτευμένο φούρναρι. Αυτό κι αν είναι, ρε παιδί μου, πώς το πω. Φαντασία. Θέλει ο άλλος φαντασία για να βρει. Για να τα ακούσουμε. Ακροατής το ζήτησε, οπότε ο κόσμος, οι απαιτήσεις του κόσμου.

0: πια. Μα εκείνος πέρα πρέπει. Λοιπόν, βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση, υποκλίνομαι στον ακροατή που αυτό το τραγούδι δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Από εδώ και πέρα το ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βαθιά υπόκληση, αυτό δεν είναι τραγούδι. Αυτό είναι ποίηση, αυτό είναι ξέρω κάτι περισσότερο. Είναι...
1: Είσαι πολύ χαρούμενος. Και σου είπε και η Ματίνα ότι βγάλανε και καινούριο δίσκο. Σε πιάνει τώρα.
0: Ναι, πρέπει να συντονιστούμε. Κάποτε πηγαίναμε, πέραμε CD, ρε παιδί μου, πέραμε κάτι. Τώρα, πού τα βρίσκεις όλα αυτά. Τώρα πια κλείσαν τα δισκάδικα. Πού τα βρίσκεις όλα αυτά. Βγάζει ο άλλος, λέει καινούργιο. Έβγαλε χειμερινοί κολυμβητές. Για όλους εσάς τους ενδιαφερόμενους, τέλος πάντων, που θα τρέξετε. Σου λέει, βγάλανε καινούργιο δίσκο. Πού θα το βρίσκομαι αυτό. Πού το βρίσκομαι.
1: Να σου πω τώρα τι μηνύματα έχουν.
0: Δεν είναι ανάγκη. Καταρχήν, πες, γιατί θα πω και εγώ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Προτείνω αντί για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον Ψάτ να γίνει διαγωνισμό τραγουδιού μεταξύ σα. Ο Πάνο. Ο λαό θέλει παγασιτικό για σήμα.
0: Τι ωραίο, τι ωραίο ήταν αυτό.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Να σου πω.
1: Έτσι λέγεται, λέει, του λέει ο Μπακυρτζή, αλλά το έχει γράψει ο Λουδοβίκο των Αναλογιών.
0: Αλήθεια. Αποκτά άλλε διαστάσει. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ακούσω 5 φορές για να γίνει ένα με το DNA μου, ξέρω εγώ το τραγούδι. Και πώς είναι, Ματίνα, ο τίτλος, αυτό που έβαλε τώρα ο Ερωτευμένος Φούρναρης. Πώς είναι ο τίτλος. Έτσι λέγεται. Α, έτσι έγινε.
1: Ερωτευμένος Φούρναρης. Ωραίο.
0: Μύρισε.
1: Εγώ θέλω να πάω στη Θάσο και στην Καβάλα, άμα θες να πάω.
0: Κάει και όλη η γη του, γιατί λέει. Κάει και όλο το φαΐ.
1: Το μυαλό μου το είχα αποσυνδέσει, ήταν αλλού.
0: Ναι, μωρέ, τώρα βαρεθήκαμε τώρα. Λέει γιατί. Πώς τη λέει, τη φιλιό, τη φρόσο, πώς τη λέει. Για ποια.
1: Τι έλεγε, ρε,
0: τι κατάλαβες από το τραγούδι, κοιτάξτε.
1: Σου εξηγώ ότι δεν κοίταγα ευθεία στον τοίχο.
0: Το βλέπω. Όταν κοιτάζει ευθεία στον τοίχο. Δηλαδή σημαίνει ότι έχει νεκρό στο μυαλό. Δηλαδή, τίποτα έχει πάει. Δηλαδή,
1: αποσυνδέθηκα από.
0: Αποσυνδέθηκα.
1: Σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το βράδυ που σε πήρα με βίντεο κλίση και σαν γνήσιος μπούμερ τα καταφέραμε και το συνδεθήκαμε.
0: Δεν τα άκουσα.
1: Και ήσουν στο κρεβάτι της τάβλα και το κινητό ήταν εδώ στη Μούρης.
0: Όχι, κοίτα, η πρώτη κλίση δεν την άκουσα. Μετά με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει.
1: Λέω, κοιμάται αυτό 11 η ώρα.
0: Γιατί δεν απαντάς, λέει, στις βίντεο κλίσεις. Λέω, δεν το είδα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Είμαστε φαρέλα με το 10.
0: Έλα.
1: Είμαστε φαρέλα με το 10, ναι. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Θα αλλάξουμε σήμα, θα βάλουμε τον παγαστικό.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουμε το ροχαλιτό σου.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι είχα ηχογραφήσει εσένα, sorry. Μπερδεύτηκα. Γελάει.
0: Με τα μηνύματα.
1: Μην πας πάλι από το τέλος. Θα πηγαίνεις από το πρώτο και μετά στο τέλος. Είσαι ανάποδος άνθρωπος, ρε.
0: Ποιο τέλος, ποιο πρώτο.
1: Ξεκινάς και διαβάζεις μηνύματα από πάνω-πάνω αντί να πας κάτω-κάτω.
0: Τα πάνω-πάνω.
1: Και τα τελευταία είναι, τα ξεχνάμε.
0: Είναι τα τελευταία μηνύματα. Τα κάτω-κάτω είναι τα πρώτα. Τα πρώτα, άμα διαβάζεις, δεν έχουν ακούσει ακόμα το τραγούδι, δηλαδή τον Ερωτευμένο Φούρναρη. Γι' αυτό ξεκινάω από τα πάνω. Εντάξει. Που τον άκουσαν.
1: Εντάξει.
0: Για να δω αντιδράσεις, κατάλαβες. Γι' αυτό το πράγμα. Έλα, πες, ολοκλήρωσε την. Τι θες να πεις άλλο.
1: Τι
0: είμαστε
1: πω.
0: Εδώ, η Ματίνα Γανελοπούλου, ο Λουκάς Μουκάς, ο Λεωνίδας Κάσνετς και ο Βασίλης Παπανικολά.
1: Αυτή η
0: τετράδα.
1: Εσύ να σε καταλάβανε σίγουρα.
0: Γιατί με καταλάβανε.
1: Ρε φίλε, με τόσα χρόνια καριέρα στις πλάτες σου.
0: Έτσι,
1: και με τους χειμερινούς κολυμβητές να ανοίγουν έτσι το πρόγραμμά μας. Ποιος άλλος θα ήταν. Ο Βασίλης Παπανικολά.
0: Δεν το έκανα.
1: Έχει γίνει φίρμα τώρα και
0: δεν το έκανα εγώ.
1: Εντάξει, Ματίνα, σε σιγοντάρι, ρε φίλε.
0: Ματίνα, δεν ξέρω. Ματίνα, με πειράζει, είσαι μαζί μου. Γιατί μερικές φορές ποιος είναι μαζί μου και ποιος με τρολάρει.
1: Την έχω πιάσει να γελάει. Την έχω πιάσει να γελάει. Όπως γελάω και εγώ, ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν είναι κάτι κακό.
0: Ναι, όχι, ούτε εγώ το πρόσωπο. Κάτι κακό. Όταν κάποιος με
1: κοιτάει. Ακροβατεί ακόμη και το σκέφτεται.
0: Όταν κάποιος σε κοιτάει και γελάει.
1: Ωραίο είναι.
0: Τι σου έρχεται στο μυαλό, ότι. Τι σου έρχεται, για να δω τι διάθεση
1: σου έρχεται. Τι σου έρχεται, είναι αυτό τώρα ή τι ωραίο τύπο.
0: Τι νομίζεις, δηλαδή, ότι λέει, ξέρω εγώ από μέσα του, ξέρω τι κοίταξε το όπως έφεξε. Και έχει βάλει τα γέλια, ή ότι του προκαλείς θετικά συναισθήματα, ξέρεις και τα λοιπά, και με τη μία χαμογελάει.
1: Εξαρτάται την ώρα, την τοποθεσία και την κατάσταση.
0: Α, έτσι το παίρνω κι εγώ.
1: Τώρα πιστεύω ότι η Ματίνα γελάει, γιατί όντως και αυτή περνάει καλά. Λέει ωραίο τύπο ο Παπα-Νικολάου, ξέρω εγώ, με σημαίνει κολυμπητέ. Περίεργο μεν, ωραίο τύπο δε.
0: Ποιο εγώ?
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Περίεργο.
1: Okay, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, σου λέω. Αλλά άμα ήταν βράδυ και ήμασταν έξω σε ένα μπαράκι και πίναμε τα ποτά μα και παίρναγε Ματίνα και τη έλεγε Ματίνα, γεια σου, τι κάνει. Έλα να σου βάλω χειμερινού κολυμπητέ στο μπαγασιτικό και τι τραγουδούσε. Θα γέλαγε και θα έλεγε τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άκου να δει. Έχω κάτι περίεργο. Το τελευταίο φλερτ που θυμάμαι να έχω κάνει, α πούμε, ξέρω εγώ. Βεβαίω ήταν ακόμα δραχμή και τέτοιο και όλα αυτά. Και ήταν όμιλοι του Champions League τότε. Είμαι με ένα.
1: Έχουμε link face, ρε Βασίλη.
0: Γιατί τα λέω? Γιατί κάνω τέτοια εισαγωγή? Έχω πάει με ένα φίλο από εδώ σε ένα μπαράκι κάτω. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πούμε περιοχή τώρα. Ροκόμπαρο, έτσι ας το πούμε. Καθόμαστε στην. Φαίρεστη, δεν μπορώ. Πολλές φορές.
1: Μου στέλνουν οι fans μου, ρε φίλε.
0: Πολλές φορές. Οι fans σου, ναι. Οι fans σου να περιμένουν. Γι' αυτό είναι fan, για να περιμένουν. Η φαν όταν τελειώσει την παράσταση. Θα πας να υπογράψεις, θα τους πάρεις τηλέφωνο, θα απογράψεις τη φάτσα τους, τα μούτρα τους, ξέρω εγώ που θες. Η φαν. Περίμενε. Τώρα κάνεις, δίνεις παράσταση τώρα. Όχι τώρα. Τι έγινε? Ναι.
1: Έλα, σου κάνει ατμόσφαιρα. Συνέχισε, μην ψαρώνεις.
0: Όχι, αυτά είναι του κοντού. Σαν με κοιτάς, τα τραγουδάει
1: ναι,
0: κοντός.
1: Σου κάνει τέτοιο ατμόσφαιρα. Εσύ συνέχισε την ιστορία.
0: Λοιπόν, όχι. Είμαι με ένα φίλο και καθόμαστε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Αλήθεια στο νέο. Μετά μπορείς να το βάλεις λίγο αργότερα αυτό. Μετά, λίγο αργότερα. Όταν, γιατί ακόμα μιλάω με το φίλο μου, ας πούμε. Ξέρω, και έχουμε πάει εκεί. Θέλω, ρε παιδί μου, όταν μιλάω στους ανθρώπους.
1: Να με κοιτάς τα μάτια.
0: Θέλω να με κοιτάνε. Πώς το πω, δεν μπορεί να κοιτάει ο άλλος, ξέρω, το κινητό του. Ναι, για το Λεωνίδα το βάλεις.
1: Ναι, ρε. Σαν με κοιτάς.
0: Έχουμε αρχίσει και. Ξέρεις, μετά έτσι στην μπάρα, ξέρω εκεί, όχι τραπεζάκι, δεν είπα στην μπάρα και λοιπά. Δίπλα έρχονται και κάθονται δύο κορίτσια, δύο κυρίες.
1: Δύο
0: γυναίκες. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή μου κάνει μεταφρύδια, ξέρεις, ο άλλος που ξέρεις αυτό κάνω.
1: Μεταφρύδια.
0: Όχι, δεν με κοιτάει, εγώ ήμουν πλάτη.
1: Α, ναι. Κοίτα πίσω.
0: Ναι. Και αρχίζουμε να είχαμε πιάσει μια κουβέντα η οποία μας είχε φανεί τότε και στους δύο πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είχαμε αρχίσει να. Μπορώ να το πω αυτό, δεν είναι τίποτα. Είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε το τι θα γίνει μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν φτάσει.
1: Έχουμε πάει ήδη στο μετά.
0: Η ίστατη ώρα. Το ρώτησα εγώ, έχεις αποφασίσει, του λέω, πού θα σε θάψουν? Μου λέει αυτός, ναι, λέει, το ξέρω, πού, τέτοιο, λέει, είναι, έχουμε ένα ωραίο νεκροταφείο, λέει, είναι πάνω, έχει άπλα, λέει, θέα, προς τη θάλασσα, ξέρω, και τα λοιπά. Αλήθεια, μου λέει, εσύ, του λέω, άστα να πάνε, δεν, τίποτα, χάλια είναι, και, δηλαδή, και τα λοιπά, δεν ξέρω, του λέω, ακόμα, γιατί εκεί πέρα που είναι, ξέρω εγώ, το μυαλό μου, είναι χάλια, δεν έχει ούτε θέα, έχει ούτε τίποτα. Ούτε περνάνε εκεί, κάτι αγροτικά περνάνε, του λέω, δεν έχει τι να κάνεις εκεί, ξέρεις, και τα λοιπά. Φίλε, λοιπόν, τα ακούνε οι κοπέλες δίπλα αυτά και γυρνάνε και μας πιάνουν κουβέντα. Λέει, αλήθεια μιλάτε για τέτοια πράγματα? Λέμε, όπα, μιλάμε για τέτοια θέματα.
1: Περίεργος είσαι.
0: Ναι. Λέει, και δεν έχετε, εσείς, λέω, έχετε αποφασίσει.
1: Και φίλε, να πληρώσουμε λίγο.
0: Φίλε, ήτανε θεϊκό.
1: Πάμε, πάμε.
0: Θεϊκό. Θεϊκό, ναι. Σιγά, ρε, μην βιάζεσαι κι εσύ.
1: Εδώ,
0: λέγαμε τώρα θα έβαζε και το.
1: Άστο, ρε, σωστό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες, τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από τη Δευτέρα η αιτήση των πυρόπληκτων για τις αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, συλλήψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των νοτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 31 Οκτωβρίου προκαταβολές σε όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι τις υποβάλλουν έως τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. Στους 7 οι νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης, 15 τραυματίες. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ως 37 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Έλα, ήρθαν οι σοβαροί τώρα εδώ πέρα με τα, αυτοί που πιάνουν τα κουπόνια και όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος που έπαιξε χθες το 17ο δευτερόλεπτο ότι δεν θα μπει άλλο γκολ στην Τούμπα, ο Τάσος Ελεμέζης.
1: Τι λέει, μπράβο ρε Τάσο.
0: Δεν το έπαιξε χθες αυτό. Είχε παίξει το προηγούμενο, στην προηγούμενη μέρα, ότι μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού εκεί πέρα, στο πρώτο ημίχρονο, δεν θα μπει άλλο γκολ. Και το έπαιξε και μου το έδειξε.
1: Ωραίος. Κοίτα πώς χαμογελάει.
0: Ήρθε τώρα. Εγώ δεν το ξέρω. Λέω, μήπως και μας πεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε τώρα να πούμε δύο λόγια τώρα για το μάτς που είδαμε χθες στο ΜΠΑΟΚ. Το είδες το μάτς?
1: Το είδα, ναι, το είδα όλο.
0: Τι σου φάνηκε σε αυτό?
1: Εντάξει, για μένα ο ΠΑΟΚ θέλει ένα center for. Θέλει να έχει ένα σημείο αναφοράς εκεί μπροστά. Καλό είναι ο Μύθου, φιλότιμος κτλ. Είναι νεαρός βέβαια. Όσο έπαιξε και για δύο εκεί με τον Γερεμέγεφ, δεν κάναν τίποτα, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν κτλ. Αλλά όπως με την Δυναμό που φάγε γκολ στο 4, στο εκτός έδρας, το πρώτο μάτς, αν θυμάσαι, δέχτηκε γκολ στο 4 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ χθες δέχτηκε στα 16 δευτερόλεπτα. Δεν μπήκε πάλι καλά στο παιχνίδι. Και
0: αλλά δεν περιμένει κανένα. Δηλαδή, μέχρι να πάνε οι παίχτες στη θέση του Σερφίν, δεν το έχει φάει δηλαδή. Και εκεί πέρα έρχεται τον γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή από ολέθριο λάθος του.
1: Ο Ζίβκοβιτς. Και ήταν και αργή αντίδραση του Μιχαηλίδη σε αυτή τη φάση. Έχασε και το πέναλτι Μιχαηλίδης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μιχαηλίδης. Χθες δεν του πήγε το παιχνίδι. Θέλει ένα σεντερφόρο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε. Και να μπει ο Γιαννούλης μέσα από τα αριστερά, καλός ο Γκόμες και αυτά, αλλά θέλεις μια ποιότητα να βγάλεις και μια πιο γλυκιά σέντρα, να κάνεις δύο ωραία ανεβάσματα και να υπάρξει μια τελική, ρε παιδί μου, να κάνεις μια καλή σέντρα, ένα καλό γύρισμα, κάτι.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, αυτό που κουβεντιάζαμε εδώ, ξέρεις, έλειπες εσύ, αλλά τι να κάνουμε, κουβεντιάζαμε για αυτό το θέμα της αδυναμίας των χαφ. Εγώ το είδα χθες και στον ΠΑΟΚ, όλες και οι τρεις ελληνικές ομάδες που είδαμε. Καταρχήν, παιδιά, έγινε αυτό το πράγμα, μην τα ξαναλέμε. Τώρα δεν χρειάζεται, όλοι τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είσαι και προφήτης για να δεις ότι οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ με τις ομάδες όταν κλείνονται πίσω. Και η Άντερλεχτ κλείστηκε πίσω χθες.
1: Και σκέψου, έχει και έτσι τον Κωνσταντέλια ΠΑΟΚ.
0: Και έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Άμα δεν είναι
0: ένας, δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να παίξει το ένας εναντίον ενός, ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει την ευφυή πάσα. Πράγμα που δεν έχουν οι άλλες ομάδες.
1: Ξέρεις, κύριε Βασίλη.
0: Και παρόλα αυτά, δηλαδή, τίποτα. Ο ΠΑΟΚ χθες μετράει μια φάση με το χαμένο πέναλτι, εκεί που το κέρδιζε ο Κωνσταντέλιας. Μια φάση και μια φάση που κάνει ο Κωνσταντέλιας εκείνο το σλάλο που το σπάμε και τη δίνει στον Τάισον.
1: Και μια στο 94 το Σουτ Ζαφίρι.
0: Εντάξει.
1: Το σκαστό που βγήκε κόν.
0: Εντάξει. Εκείνο τώρα δεν το πιάνω εγώ, γιατί στην πραγματικότητα δεν το πιάσε καλά ούτε ο Ζαφίρης. Δηλαδή,
1: σκαστό ήταν, το πιάσε.
0: Σκαστό ήταν και πήγε, ξέρω, στη μέση, την ίδια ξέρω, σε κόρνερ. Δεν είναι αυτά που λένε οι κλασικές ευκαιρίες τώρα. Έτσι. Δεν τις μάθαμε έτσι τις κλασικές ευκαιρίες. Και το σου του, και που βάζουμε το σου του Τάισον μέσα, το βάζουμε λίγο χαριστικά. Γιατί αυτή είναι μια επίθεση η οποία πάει μπάλα αριστερά, κάνει ένα σου του άλλο, περνάει, ξέρω εγώ, μισό μέτρο από το δοκάρι. Okay. Εντάξει, καλή φάση είναι όμως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κουβεντιάσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κουβεντιάσουμε. Και εδώ ξανά, γιατί το είδα, το λέγαμε αν θυμάστε, στη χθεσινή την εκπομπή πρωί, και μετά το είδε και γραμμένο και τα λοιπά. Γιατί το βλέπουμε όλοι, όχι ότι ο ένας το λέει νωρίτερα. Δεν έχουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καλά χαφ. Πάει και τελείωσε. Καμία ομάδα ελληνική δεν έχει καλά χαφ. Μόνο η ΑΕΚ. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις μέχρι να δούμε την ΑΕΚ. Έτσι.
1: Πέρσι τουλάχιστον είχε πολύ δυνατή γραμμή.
0: Είχε τα καλύτερα χαφ. Αυτό είπα και πέρσι. Φέτος να δούμε γιατί έγιναν οι αλλαγές φέτος. Έφυγε και ο Πινέδα. Έφυγε και ο Περέιρα.
1: Εντάξει, πήρε όμως. Πήρε Μάγερ, πήρε Καϊρίνη.
0: Πρέπει να τους δούμε. Σαν ονόματα
1: είναι Βιτάλης.
0: Δηλαδή επενδύει η ΑΕΚ εκεί πέρα. Ξέρω εγώ στον ΠΑΟΚ τι να πούμε χθες. Πες μου, τι να πούμε. Ήταν οι άλλοι, έκατσαν πίσω. Μας έχουν μάθει όλοι. Μας έχουν μάθει, είναι σαν να μας έχουν μάθει. Είχαμε τρεις ομάδες που παίξαν εντός έδρας. Ελληνικές ομάδες που παίξαν εντός έδρας. Αν μαζέψεις τις ευκαιρίες και των τριών ομάδων, ελληνικών ομάδων, δεν φτάνουν στις πέντε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν στις πέντε. Και των τριών ελληνικών ομάδων, 3-90 λεπτά. Πέντε ευκαιρίες δεν έχουν κάνει μαζί. 3-9-27, 270 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις, συν τα έτσι. Δεν έχουν κάνει πέντε ευκαιρίες. Τι να πεις από εκεί πέρα.
1: Έχουν και έλλειψη φαντασίας.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή.
0: ο επιθετικός, το ακούω αυτό που λες. Εντάξει, ο Μύθου το παιδί είναι αυτό το πράγμα, είναι φιλότιμο. Δεν μπορεί ακόμη να σηκώσει το βάρος του 9 στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το σηκώσει.
1: Είναι ιδιαίτερη θέση, έτσι πρέπει να σκοράρεις. Αν και το παιδί σκόραρε χθες από την επαναφορά του πέναλτι.
0: Ναι, αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ με τα πέναλτι.
1: Το είπε ο Λύση ότι έχουμε θέμα.
0: Έχει αρχίσει από πέρυσι. Κάνα ο Λύση δεν ήταν εδώ πέρυσι.
1: Έχουμε θέμα, λες. Εντάξει, έχει δει.
0: Είχε χάσει πόσα, 9-10 πέναλτι.
1: Πολλά, αλλά δεν έχει.
0: Δεν έχει ένα
1: ο Μιχαηλίδης ήταν χθες ο πρώτος εκτελεστής.
0: Όχι.
1: Αυτός ήταν.
0: Περίμενε. Ναι. Όπως είπε, οι άλλοι, οι πρώτοι εκτελεστές ήταν στον πάγκο. Από αυτούς που παίζανε ήταν.
1: Που παίζανε.
0: Από αυτούς που παίζανε. Δηλαδή στην ιεράρχηση δεν είναι ο Μιχαηλίδης ο πρώτος.
1: Όχι, από χθες, από αυτούς που παίζανε, αυτός ήταν να το εκτελέσει, ρε παιδί μου, το πέναλτι. Άμα το κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, όπως και το εκτέλεσε το παιδί. Και είχε τρομερά πόδια αυτούς. Δεν έκανε καλό πέναλτι.
0: Δηλαδή κάποτε ήταν Βιερίνια.
1: Χθες, από αυτούς που παίζανε, αυτός ήταν να το εκτελέσει, ρε παιδί μου, το πέναλτι. Άμα το κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, όπως και το εκτέλεσε το παιδί. Και είχε τρομερά πόδια αυτούς. Δεν έκανε καλό πέρα.

0: κεφάλαιο του Βορρά, αλλά για όλες τις ελληνικές ομάδες, είναι ότι δεν είναι ότι σου λείπει κάποιος στην ομάδα αριστερός εξτρέμ, ας πούμε, αδεξί χαφ, ένα καλό, ξέρω και τα λοιπά, ψάξεις να το βρεις, πάνε να το βρεις. Εδώ μιλάμε ότι λείπει σε όλους το βασικό κομμάτι, η καρδιά, η ροχοκοκαλιά.
1: Για τον άξονα λες τώρα.
0: Για τον άξονα.
1: Ναι. Εγώ ξέρεις τι άλλο.
0: Ένας παίχτης μπορεί να τα αλλάξει αυτά.
1: Ξέρεις τι άλλο μου λείπει. Θα ήθελα να δω στις ελληνικές ομάδες παίκτες τύπου Μυραλάς. Αυτά τα εξτρέμ. Τύπου Μυραλάς, ο οποίος είναι πολύ πιο κοντά στο κουτί και εκτελεί, περνάει 2-3 παίκτες. Θυμήσου τις ενέργειες που έκανε ο Μυραλάς από τα αριστερά. Δεν τίγαινα για την μπάλα πίσω. Έφτανε μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Έκανε κίνηση προς τα μέσα. Πέρναγε έναν, πέρναγε δύο, πέρναγε τρεις. Εκτελούσε, πάρτο.
0: Ναι.
1: Θέλω να βλέπω εξτρέμ, δηλαδή να πατάνε περιοχή, να κάνουν τρίπλα, να σουτάρουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή.
1: Πες μου λίγο τον Ρόκα του Ολυμπιακού.
0: Αν και δεν μ' αρέσει.
1: Τον Ρόκα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, τι να σου πω. Ένα παιχνίδι τον είδαμε.
1: Ένα παιχνίδι. Δεν
0: λέω εντάξει. Ούτε κανένα παιχνίδι. Ωραία. 45 λεπτά.
1: Ο Ζέλσον Μάρτιν τον άλλαξε. Που έχει
0: μ' αρέσει για τον Ρόκα, γιατί ανοίγει τώρα κουβέντες. Δηλαδή, μ' αρέσει για τον Ρόκα που λέμε ότι το παιδί δεν φάνηκε, ότι μόνο το φιλότιμο δηλαδή ότι έτρεχε. Και βγαίνουν οι άλλοι, μα τι είναι αυτά που λες, για τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έχει εισηγηθεί για το Ρόκα, για την απόκτησή του και τα λοιπά, τον αλλάζει στο 45.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν
0: το αλλάζει στο 45. Και είναι άλλοι, ξέρω εγώ, βασιλικότεροι του βασιλέως, να πάνε να υπερασπίσουν. Τι να υπερασπίσεις, ρε φίλε, δεν βλέπεις. Το παιδί δεν μπορούσε, ξέρω εγώ. Εντάξει. Άλλο, εντάξει, δεν κουβεντιάσουμε τώρα για το Ρόκα. Αλλά...
1: Ένα χάφτι που Γκιγέρμε που έχει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα. Να σπάς τις γραμμές. Να κάνεις μια πάσα, να σπάσεις δύο γραμμές. Ένα παίκτη τύπου Φορτούνι, να κάνεις μια υπεραριθμία, να κάνεις μια τρίπλα. Να περάσεις έναν αντίπαλο ώστε να έχεις υπεραριθμία, ρε παιδί.
0: Ναι, εγώ όμως μιλάω για το συνολικότερο τρίο, ρε φίλε, εκεί πέρα, δηλαδή στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Δεν έχει.
0: Δηλαδή 6, 8, 10. Ή όχι καθαρό εξάρι. Όχι, θες να παίξεις με δύο οχτάρια, θες να παίξεις με ένα 8,5. Θες να παίξεις με ό,τι θέλεις. Δηλαδή εγώ θέλω το συνολικό. Ο ΠΑΟΚ το είχε.
1: Ο ΠΑΟΚ στα καλά του ΜΕΙΤΕ το είχε.
0: Το είχε αυτό.
1: Η ΑΕΚ το είχε.
0: Ο Πάκ λίγο το έχασε τώρα. Δεν ξέρουμε ακόμη στο 100%. Περιμένουμε να δούμε και τα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί θα είναι διαφορετικά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Για μένα και οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν πιθανότητες και αυτό. Δεν το λέμε τώρα να χαϊδέψουμε αυτιά και όλο αυτό. Και οι τρεις ελληνικές ομάδες, γιατί πρέπει να τους δούμε και αυτούς, δηλαδή τους αντιπάλους, να παίζουν στην έδρα τους. Και πρόσεξε να δεις. Το μόνο κακό τώρα είναι για τον Πάοκ, που ο άλλος δεν πάει για την νίκη.
1: Του κάνει, Άντερλεχτ,
0: κάνει και ισοπαλία. Mm. Και μπορεί να ξαναδούμε μια Άντερλεχτ να παίζει πίσω. Δηλαδή να δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ και να ξαναπαίζει με αντιπιθέσεις. Έτσι. Οι άλλοι όμως, οι αντίπαλοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρέπει να νικήσουν.
1: Άμα
0: πρέπει
1: να
0: νικήσουν.
1: Ναι.
0: Άμα θέλουν να περάσουν.
1: Σου λέει, ας το πάω στην παράταση και στα πέναλτι.
0: Εντάξει, κανένας δεν σκέφτεται εσύ όταν έχει πάρει. Ξέρω εγώ, μέχρι τώρα μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν. Αλλά όταν έχεις πάρει ισοπαλία εκτός έδρας, δεν πας να σκεφτείς τώρα ότι θα πάω και ισοπαλία εδώ, να το πάω στην παράταση. Μήπως το πάρω στα πέναλτι. Θα δούμε ποιος θα είναι πιο επιθετικός ή πώς θα πάνε οι προπονητές.
1: Την προσέγγιση, ναι.
0: Την προσέγγιση. Δηλαδή να δούμε και τα δύο. Αλλά άμα θα δούμε και τα δύο και είναι χάλια το αποτέλεσμα, κλαφτά χαράλαμπε.
1: Π.χ. ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγιν είχε 104 γεμίσματα, αν δεν κάνω λάθος, και τα 43 ήταν από τον τερματοφύλακα. Το μόνο που βλέπαμε ήταν ένα γέμισμα στο Ελκαμπί.
0: Τι 104, μόνο, μήπως τα παράλληλες τώρα. Τι 104. Δεν βγαίνουν, δηλαδή στα λεπτά δεν βγαίνουν.
1: 43 σου λέει είχε ο Πόποβιτς. 104 μεγάλες μεταβιβάσεις.
0: Μήπως έκανες λάθος αριθμούς.
1: 104 μεγάλες μεταβιβάσεις.
0: Χθες ο Πάοκ όλα τα τέτοια, όλα τα γεμίσματα, και ο Πάοκ έπαιξε με πολλά γεμίσματα χθες. Έκανε 33 ή 36. Δεν βγαίνουν
1: λεπτά. Ο Ολυμπιακός 104 μεγάλες μεταβιβάσεις.
0: Εσύ, Λεωνίδα,
1: οι 43 ήταν του Πόποβιτς.
0: Άκουσε με. Παίζονται 90 λεπτά αγώνα. Δεν μπορείς να έχεις 104 γεμίσματα σε 90 λεπτά αγώνα. Σημαίνει ότι έχεις συνεχώς την μπάλα και σε κάθε λεπτό κάνεις γέμισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μου βγαίνουν εμένα. Μπορεί να κάποιος να το έγραψε, κάποιος δεν. Τι μπορεί να πει γέμισμα 104 γεμίσματα σε 90 λεπτά αγώνα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αριθμητικά, ρε φίλε.
1: 14 στις 43 μεταβιβάσεις είχε.
0: Άλλο μεταβιβάσεις.
1: Ο Πόποβιτς.
0: Άλλο μεταβιβάσεις. Άλλο γεμίσματα, άλλο μεταβίβασεις. Μεταβίβαση είναι και δίνω, ξέρω, στο δεξί μπακ. Δίνω και στο αριστερό, δίνω και στο σέντερ μπακ. Άλλο το γέμισμα, άλλο η μεταβίβαση.
1: Μακρινές μεταβιβάσεις. Μακρινές μεταβιβάσεις, σου λέω.
0: 104.
1: 43 είχε μόνο τερματοφύλακα, σου λέω.
0: Μα σου λέω, έπρεπε να έχει συνεχώς την μπάλα ο Ολυμπιακός για να τα κάνει αυτά.
1: Θυμάσαι στην αρχή του παιχνιδιού, η Ναϊμέγγιν δεν ακουμπήσε την μπάλα.
0: Στο πρώτο
1: ημίχρονο. Είχε κάτσει πίσω από την μπάλα, ναι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν ο Ολυμπιακός πίσω.

0: Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, να κολλήσουμε εκεί. Αλλά τέλος πάντων, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέποντας. Και επίσης, εσύ έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το ακούω και το ακούω από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να. Δεν έχω πραγματικά απάντηση σε αυτό. Αλλά εσύ που έχεις παίξει μπάλα και σε επαγγελματικό επίπεδο, θέλω να μου πεις αυτό. Ποιος κουράζεται πιο πολύ όταν υπάρχει κατοχή μπάλας από τη μία ομάδα? Δηλαδή πες ότι χθες ο ΠΑΟΚ είχε 72% κάποια στιγμή, 72% κατοχή μπάλας, έτσι. Ποιος κουράζεται περισσότερο, εκείνος που προσπαθεί να σπάσει την άμυνα του αντιπάλου ή εκείνος που αμήνεται?
1: Εκείνος που τρέχει πίσω από την μπάλα κουράζεται πιο πολύ. Εκείνος που κυνηγάει δηλαδή.
0: Ναι, αλλά εκείνος που, ναι, εκείνος που κυνηγάει, αν κυνηγάς. Γιατί εγώ χθες έβλεπα την Άντερλεχ να παίζει άμυνα στο 1/3 του γηπέδου. Δεν έβλεπα δηλαδή εκείνα τα φοβερά τρεξίματα από τους Βέλγους να κυνηγήσουν την μπάλα, να κάνουν pressing στην αντίπαλη περιοχή. Δεν το έκαναν αυτό. Είχαν παρκάρει τα πούλμαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στο 1/3 του γηπέδου και ούτε έτρεχαν ούτε τίποτα. Δηλαδή τη θέση τους κρατούσαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή αυτή ήταν που κουραζόταν περισσότερο ή οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθώντας να βρουν, μη βγαίνοντας ή πάσα από εδώ, μη μπορώντας να μπουν από εκεί, μετά άντε πάλι από την αρχή.
1: Μετά είναι και ανάλογα. Δηλαδή η Εθνική Ισπανία που έχει κατοχή μπάλας, ξέρω εγώ, 80% δεν κουράζονται γιατί κάνουν κοντρόλ πάσα. Άμα όμως είσαι τύπου παίκτης.
0: Ναι, γιατί ο αντίπαλος εκεί τρέχει, θέλει να κάνει ανάκτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τούτο εδώ δεν θέλω να
1: εδώ
0: κάνω
1: όμως ανάκτηση. Είναι ανάλογα και τις ενέργειες που κάνεις μετά. Αν έχεις την μπάλα και πρέπει να περάσεις 5-6, κουράζεις, ευθύρεσαι, σε χτυπάνε, κατάλαβες. Εκεί κουράζεις, ναι. Άμα είσαι μονίμως, ο Κωνσταντέλιας π.χ. το παιδί που κάνει τόσες ενέργειες, κουράζεται.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να περάσει 2-3-4, να μοιράσει, να σπάσει.
0: Τάσω λίγο χαλάκι, τάσω λίγο χαλάκι.
1: Οπότε ναι, ναι. Ανάλογα.
0: Άραστε. Εντάξει, έτσι προς τα κύκλινο και εγώ ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα οριστικό, δηλαδή κουράζεται περισσότερο εκείνος που επιτίθεται ή ξέρω εγώ εκείνος που αμήνεται, ανάλογα πώς
1: αλλά
0: αμήνεται.
1: Αλλά σκέψου, αυτός που αμήνεται πρέπει να κάνει μεταβιβάσεις συνεχώς, να αλλάζει ανάλογα με το που είναι η μπάλα, να παίρνει την ανάλογη τοποθέτηση. Πώς αστείνεται μέσα στο γήπεδο, κάνει πλάγια βήματα, κάνει από εδώ, κάνει σπριντάκια μικρά, συνεχόμενα. Αλλά θέλει περισσότερη φαντασία. Εντάξει, εγώ κάτι άλλο που δεν είναι να γυαλίζει το μάτι σου, παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ το έβγαλε κάποια στιγμή όσο περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι δεν μπορούσε να σκοράρει κτλ. Νευρίασε λίγο ο Ζίβκοβιτς, νευρίασαν λίγο, μπήκαν λίγο πιο δυνατά στις μονομαχίες. Οκ, okay, δηλαδή, βλέποντας τον Ολυμπιακό με την Αιμέγεν, θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου, το έλεγα και χθες, είχα εκπομπή, να γυαλίζει λίγο το μάτι σου. Να πας να τον τζαρτζάρεις, να τον πετάξεις 10 μέτρα κάτω, κατάλαβες.
0: Όχι,
1: να τον κλωτσίσεις. Δεν λέω τέτοια πράγματα.
0: Έγιναν τέτοια με τον ΠΑΟΚ.
1: Σου λέω με τον ΠΑΟΚ το είδα.
0: Και ψηλό τσαμπουκάδες.
1: Το είδα, το είδα. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα έγιναν που στράβωσε η φάση.
0: Ναι.
1: Μετά το πέναλτι και αυτά έτσι ξεκίνησε. Ναι. Δηλαδή, σου λέω να πας να τον τζαρτζάρεις, να τον πετάξεις 10 μέτρα κάτω, να σηκωθείς ψηλά στον αέρα, να πάρεις δυνατά την κεφαλιά, να κάνεις ένα δυνατό τάκλιν πάνω στην μπάλα. Πραγματικά το λέω. Όχι βία μαρκαρίσματα κτλ. Αλλά να του δείξει το άλλο ότι εγώ είμαι εδώ, ρε φίλε. Εδώ θα νικήσω σήμερα, είναι το σπίτι μου. 1-0 θα σε νικήσω. Δεν πειράζει. Σε αυτή την περίοδο δεν μπορώ να σου βάλω 3. Θα σου βάλω 1 όμως.
0: Ναι.
1: Ή δεν θα φάω γκολ τώρα. Θα σου βάλω 1 και θα σε νικήσω έτσι χαλαρά 1-0, γιατί τώρα δεν είμαι καλά. Γιατί όντως δεν είναι καλά οι ομάδες. Χτίζονται. Και θα δούμε και διαφορετικές ομάδες στη συνέχεια τη σεζόν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, μάνι-μάνι του λείπαν 5-6 βασικοί παίκτες. Με τη Ολιβάη, ο Τετέι, ο Καλάμπρια.
0: Προχθές
1: είχε. Ναι, παιδί μου, ότι είναι καινούριο. Θα είναι άλλη ομάδα, αυτό εννοώ. Θα είναι άλλη ομάδα, αυτό λέω. Όχι ότι ήταν απουσία, αυτό τώρα τον πήρε. Αλλά θα είναι άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός το ίδιο. Θα έχει άλλους παίκτες μέσα. Ο ΠΑΟΚ
0: έχει λίγες. Ποιος άλλος παίκτης θα έχει ο Ολυμπιακός? Αν παίξει ο ΕΣΕ. Αν είναι έτοιμος ο ΕΣΕ.
1: Έλειπε ο ΕΣΕ. Άλλο τερματοφύλακα.
0: Τι άλλο τερματοφύλακα. Αυτό ήταν και πάει και την επόμενη. Μπορεί να παίξει ο Ορτέγκα τώρα, ο τερματοφύλακα είναι το θέμα.
1: Ψάχνει χαφ.
0: Άλλο τι ψάχνει. Λέμε τώρα
1: που λέω ότι μπορεί σε ένα μήνα να βλέπουμε άλλη ομάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πέντε διαφορετικού παίκτε μέσα. Αυτό λέω. Δεν είναι μονταρισμένοι δηλαδή στο 100%.
0: Όχι, νόμιζα μιλώ του έλειπαν παίκτε.
1: Όχι, δεν είπα ότι είχαν απουσίε. Θέλω να σου πω ότι θα δούμε σε κανένα μήνα δύο. Μπορεί να δούμε 5 διαφορετικού παίκτε στην δεκάδα. Να
0: στηρίζει τον ξέρω. Σε ένα γενικό δεν ξέρω. Ένα τέτοιο πράγμα δεν βλέπω κάποια πρόοδο, ρε παιδί. Δεν βλέπω δηλαδή σε σχέση με τις ομάδες, ξέρω, τις ομάδες μας γενικότερα όπως ήταν πέρυσι. Δεν βλέπω κάποια πρόοδο. Μπορεί να μας το κρατάνε για αργότερα. Όπως λες, μπορεί, είναι βεβαίως αρχή, είναι νωρίς, είναι έτσι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε, η σεζόν
1: πρέπει
0: έχει αρχίσει.
1: Πρέπει να κρίνεις από αυτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, περιμένουμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Ας περιμένουμε, εντάξει. Είναι και αυτό μια λύση. Α, λες, δεν τα βλέπω τώρα αυτά. Α, δεν βλέπω, ξέρω, κάποια βελτίωση, κάτι έτσι. Ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, τα ίδια. Δηλαδή έχει ένα σωρό μεσοεπιθετικού.
1: Έχει τρομερό πρόβλημα στον γκολ ο Παναθηναϊκός 4-5 χρόνια τώρα. Δεν μπορεί να το λύσει με τίποτα. Τρομερό πρόβλημα στον γκολ.
0: Μπορεί να το λύσει τώρα. Όμως για αυτό που βλέπουμε τώρα. Μέχρι δηλαδή έχει τόσους μεσοεπιθετικούς και τα λοιπά και δεν βλέπεις φάση. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η ποσότητα.
1: Με την Πάξη έκανε φάσεις. Ειδικά στο εκτός. Έπρεπε να βάλει 5 γκολ.
0: Αυτό είπα και εγώ
1: χθες. Αλλά είναι τσαπατσούλιδες.
0: Αυτό είπα και εγώ χθες. Ότι εδώ υπάρχει. Για τον Παναθηναϊκό, άλλο προβληματικό στοιχείο. Ότι κάνει το καλύτερο του παιχνίδι το πρώτο σεζόν, μετά κάνει άλλα δύο μέχρι τώρα και είναι χειρότερος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να είσαι καλύτερος.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Και τα κάνει τα άλλα δύο στην έδρα σου. Έχουν όλοι πρόβλημα εντός έδρας. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω τι άγχος τους δημιουργεί ο κόσμος. Αυτό δεν μπορούν να
1: δημιουργήσουν. Συνηθισμένοι είναι. Τι άγχος δημιουργεί.
0: Ξέρω εγώ τι να
1: σου πω.
0: Είναι επειδή αλλάζουν μορφή οι άλλοι. Μεταμορφώνονται οι άλλοι. Και εκεί που υπάρξει στο γήπεδό της. Γιατί αυτό ήταν αυτό.
1: Ανοίχθηκε ρε παιδί μου λίγο. Ναι.
0: Ανοίχθηκε και σου λέει, ξέρω εγώ, πάμε να παίξουμε στο γήπεδό μας. Παίζουμε, ξέρω εγώ, παίζουν όλοι. Γι' αυτό κρατάω και λέω ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε και το δεύτερο παιχνίδι. Γιατί να τους δούμε και αυτούς πώς θα παίξουν. Και την Αϊμέγγεν. Που η Αϊμέγγεν, ξέρω εγώ, είναι επίθεση τώρα φωτιά. Ήταν πέρυσι επίθεση φωτιά. Έτσι. Θα δούμε πώς θα παίξει. Ποια είναι επίθεση φωτιά και αν ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι λίγο πιο πίσω, φαντάζομαι, λίγο πιο πίσω εκτός έδρας και θα παίξει ο Ολυμπιακός έτσι όπως έπαιξε η Αϊμέγγεν. Να το δούμε πώς θα πάει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, δεν βλέπω καμιά πρόοδο. Τι να σου πω τώρα. Είναι αυτό το περιμένουμε και θα δούμε.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτό.
0: Δεν μπορεί να
1: κάνει. Ειδικά εμείς.
0: Όχι, εμείς τι να κάνουμε.
1: Εμείς περιμένουμε να δούμε και να συζητάμε. Πάντως στήριξη. Τι να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Τάσο, έπιασε τίποτα χθες. Έπιασε, πάλι έπιασε. Τι γίνεται εδώ. Εσύ να σου πω, είσαι ο φόβος και ο τρόμος των book εκεί πέρα. Ακούνε, δεν κάνεις κανένα site εκεί να σε τέτοιο. Βάλε και συνδρομή. Βάλε 5 ευρώ το μήνα συνδρομή να σε ακολουθούμε. Όπως ξεκίνησες. Είπε, δεν κατάλαβα τι λες τώρα. Αν θα μπορέσει να το πεις ολόκληρη πρόταση. Ναι. Ναι. Το έπαιξες αλήθεια. Εγώ έκανα πλάκα. Εσύ το έπαιξες αλήθεια.
1: Θα συνεννοηθείτε.
0: Όχι. Δεν φαίνεται. Γιατί και που τα λέω στον αέρα, θα έρθει κάποιος που πάρει τα λεφτά από το τέτοιο ρε παιδί μου. Πες μας εδώ, εντάξει. Προσπαθούμε να σε ανεβάσουμε και εσύ λες, όχι, ξέρω εγώ δεν τα λέω γιατί τα λέω στον αέρα. Φυσικά δεν πω στον αέρα. Έπαιξες όχι άλλο γκολ. Το έπαιξε λέει. Όχι άλλο γκολ.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό έχεις να πεις μόνο, δεν έχεις να, ξέρω, να το νυμνήσεις λίγο, να πεις κάτι
1: ωραίος,
0: περισσότερο.
1: Πολύ ωραίος. Το τολμηρός, θαραλέος. Τι.
0: Και τι έδινε αυτό, τι αποδώσε. 4-40 τόσο. Όχι άλλο γκολ στο μάτς. Δηλαδή ένα γκολ, ξέρεις, στο 17ο.
1: Το βλέπεις με άγχος, όχι. Στο πέναλτι τι είπες.
0: Εντάξει, μα δεν έβαλε και.
1: Α, δεν, μετά το πέναλτι.
0: Δεν έβαλες και 1000 ευρώ, φαντάζομαι, έτσι, δεν είναι τέτοιο. Εντάξει, όχι, τέτοια πράγματα. Εντάξει, μάλιστα.

0: Λοιπόν, έλα, γιατί μετά θα μπούμε και στα μηνύματα.
1: Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος μου, τώρα με στενοχώρησε.
0: Τι έγινε?
1: Ο Μιχάλης μου στείλε τις δηλώσεις του ατζέντη του Ρόδρη. Με σεβασμό στη Ρεάλ διαλέξαμε Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει,
1: με σεβασμό στη Ρεάλ διαλέξαμε Μπαρτσελόνα.
0: Σε στενοχώρησε που είπε το σεβασμό στη Ρεάλ, έτσι πρέπει να λες.
1: Φίλε τώρα, εντάξει. Μην το πεις καθόλου, μην πεις τίποτα. Πρέπει να πεις ότι με σεβασμό στη Ρεάλ διαλέξαμε Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει. Δεν μπορείς να μην το πεις. Δεν μπορείς να μην το πεις. Έτσι πάει. Γι' αυτό στενοχωρήθηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Τον θέλαμε.
0: Λοιπόν, για πες μας και δύο λόγια για τη Σέριφο τώρα εκεί πέρα. Τι ήταν τα ματάκια σου? Είχε τέτοια, πώς ήταν οι τιμές, ήταν καλές, το κόσμο, τα καλό.
1: Είχε ωραίο κόσμο, γεμάτο ήταν το νησί. Είχε μεγαλύτερη αναλογία γυναικών από τους άντρες.
0: Ναι. Τι αναλογία δηλαδή?
1: Πόσο ήταν περισσότερες?
0: Η κατοχή των γυναικών.
1: 90-10.
0: 90-10. Ρε, σας
1: μας πνίξανε στα καρέ μας.
0: 90-10.
1: Οι τιμές, εντάξει, δεν το λες και φθηνό νησί, αλλά πού είναι φθηνά τώρα? Σε ένα μαγαζί μπορεί να έχει το τόστ 7 ευρώ, ξέρω εγώ. Σε ένα άλλο το κοκτέιλ 13, ενώ εδώ στην Αθήνα το βρίσκεις 11-12.
0: Κοκτέιλ.
1: Ναι, κοκτέιλάκι.
0: Ρε φίλε, αλήθεια, δεν μου λες το κοκτέιλ δεν είναι ένα, δηλαδή, ποτό, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρεις γιατί δημιουργήθηκε.
1: Εντάξει.
0: Κοκτέιλ. Ποιος πίνει κοκτέιλ? Ποιος θα βγει έξω και θα πει πάμε για ένα κοκτέιλ?
1: Εγώ.
0: Δεν είναι μόνο γυναικείο.
1: Όχι,
0: ποτό.
1: Έχει...
0: Δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Εντάξει, okay. Αλλά θα βγεις έξω ποτέ και θα πεις πάμε για ένα κοκτέιλ?
1: Δεν θα πεις πάμε για ένα κοκτέιλ, θα πεις πάμε για ένα ποτό και θα πάρεις κοκτέιλ.
0: Παίρνεις κοκτέιλ?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ πίνω, ναι.
0: Τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί, εντάξει.
1: Όχι,
0: ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί.
1: Θα πίνω, κοκτέιλάκι πίνω, ναι.
0: Ναι. Έχεις αγαπημένο κοκτέιλ?
1: Ναι.
0: Αλήθεια, μπορείς να μας το πεις?
1: Παλώμα.
0: Παλώμα.
1: Και άλλο ένα έχω.
0: Πες μας για το Παλώμα, δύο λόγια.
1: Παλώμα είναι τεκίλα, pink grapefruit, αλατάκι, lime, λεμόνι.
0: Ναι, και είναι ωραίο αυτό.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει, απλώς επειδή δεν θέλεις να πιεις κάτι άλλο.
1: Μα έχει τεκίλα, σου λέω.
0: Εντάξει, τεκίλα πόσο να έχει, ρε παιδί μου, εξαφανίζει τεκίλα όταν βάλεις όλα τα υπόλοιπα μέσα.
1: Θα στο δείξω μια μέρα και θα μου πεις, δεν είναι έτσι κοκτέιλ φρουτόδες, ρε παιδί μου, και λες ότι τι πίνω τώρα, γρανίτα. Είναι ποτό, είναι. Σαν ποτό είναι, απλά το κατατάσσουν στο κοκτέιλ. Παλώμα λέγεται.
0: Εντάξει, οκ. Δεν ήξερα ανθρώπους δηλαδή.
1: Να, έτσι.
0: Ροζ.
1: Σου λέω έχει pink grapefruit, έχει τεκίλα. Μπορεί να είναι και λίγο πιο πορτοκαλί, ας πούμε έτσι. Ανάλογα το μαγαζί.
0: Ρε φίλε, πραγματικά.
1: Και πόσο καλά το κάνω.
0: Δηλαδή, καλό είναι να πάω σε μαγαζί και να μου φέρω ροζ ποτό. Θα το πω, πάρω το πίσω, γιατί θα αρχίσω να κοιτάζω γύρω-γύρω.
1: Μην είσαι στενό μυαλός τώρα.
0: Εντάξει, όχι. Δεν είναι ανάλογα και την ώρα βέβαια, αλλά όπως και να είναι. Δηλαδή, καταρχήν, ροζ ποτό πρέπει να είμαι στη ζάχαρη.
1: Και το άλλο είναι αυτό το αγαπημένο μου.
0: Yeah. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Τι είναι αυτό? Αυτό μοιάζει σαν φάβα.
1: Είναι φανταστικό. Είναι.
0: Δεν μοιάζει σαν φάβα.
1: Φρουτώδες, έτσι ωραίο.
0: Ναι. Και ξέρουν να το φτιάχνουν αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, δεν ψήνουμε με την καμία. Ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Δεν το πίνα. Νερό καλύτερα.
1: Ναι, ρε. Έγινε.
0: Okay.
1: Τι θα πίνεις, old fashioned ουισκάκι?
0: Τι?
1: Old fashioned cocktail.
0: Όχι, ρε. Ναι, ρε, παιδί μου, ξέρεις αυτό. Κανένα. Δηλαδή από τα. Κοκτέιλ, ξέρω εγώ, αν θεωρείται κοκτέιλ. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκείνο, έπαιρνα πολύ κούμπα λίμπρε.
1: Ναι.
0: Πολύ κούμπα λίμπρε.
1: Θεωρείται αλλά... κοκτέιλ αυτό.
0: Ξέρω εγώ, ναι, για να το λένε και έτσι. Δηλαδή, ναι. Και μόνο από το όνομα. Αλλά πρόσεξε.
1: Από, ναι,
0: εγώ
1: είναι...
0: ήθελα την παλιά εκδοχή. Κοκτέιλ. Η παλιά εκδοχή ήταν. Γιατί μετά δεν του. Αρχίσαν και το κάνανε όπως θέλανε. Η παλιά εκδοχή ήταν. Με... ξέρω εγώ τα κλασικά, είχε όμως δύο σταγόνες μέσα lime και δύο σταγόνες αγκοστούρα. Πρόσεξε, αυτό δεν το βάζανε μετά και αναγκαζόμουν και το ζήταγα για να γίνει παλιά εκδοχή.
1: Μου το έχεις πει, ναι.
0: Αυτό μου άρεσε.
1: Το White Russian το έχεις πει?
0: White Russian. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι σαφρέντο. Σαφρέντο καφέ.
1: Βότκα, λικέρ, καφέ και κρέμα.
0: Αυτά τέλος πάντων βγήκανε γιατί ήταν ό,τι μας είχε περισσέψει το μπουκάλι και τα ρίχαμε όλα σε ένα ποτήρι και μετά βγαίναν τα κοκτέιλ.
1: Έλα, πες με εσύ.
0: Ε?
1: Εντάξει, τώρα έχει εξελιχθεί η φάση. Μπορεί να σου πει ο άλλος, θα σου φτιάξω ένα τάδε και να κάνει μέσα πυρηνική φυσική να πούμε. Να τα ανακατέψει και να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα.
0: Στο μεταξύ, κάθε χρόνο, ξέρεις, μιας και λέμε τώρα για κοκτέιλ για καλοκαίρι και τέτοια. Κάθε χρόνο υπάρχει ένας διαγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για το καλύτερο κοκτέιλ μπαρ. Η τελευταία φορά που είχα ενημερωθεί, τέλος πάντων, ποιο είχε βγει στη Νέα Υόρκη το καλύτερο, ήταν ένα που υπήρχε σε ουρανοξύστη πάνω, ξέρω εγώ, στο 80ο, 100ο όροφο, ξέρω εγώ πόσο, που λεγόταν Milk and Honey.
1: Okay.
0: Και αυτό έμπαινε, άρχιζε το πρόγραμμα σε αυτό το cocktail bar με εκείνο το τραγούδι, το φοβερό τραγούδι Steve Miller Band, το Abra Catabra. Δηλαδή τότε όταν έμπαινε το Abra Catabra ήταν jump, jump, πως χτυπάς κουδουνάκι, αρχίστε, παραγγείλετε, αρχίζει το πρόγραμμα κτλ. Και τέτοια. Θα το βάλεις μετά, γιατί η ώρα πήγε 11 ακριβώς, έρχεται η Αντιγόνη για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε 5 λεπτά για τα δικά σου μηνύματα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του εντός έδρας ήττα της νέας σεζόν με 1-0 από την Άντερλεχτ για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Τζέτκοβιτς πάγωσε το γήπεδο με γκολ μόλις στο 17ο δευτερόλεπτο του μάτς και στη συνέχεια ο Μιχαηλίδης, αστοχώντας σε πέναλτι, δεν κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Ο Αλέσιο Λύση μίλησε στη συνέντευξη τύπου και τόνισε το τι πρέπει να κάνει καλύτερα ο δικέφαλος για να πάρει την πρόκριση στο Βέλγιο. Μας άξιζε κάτι καλύτερο απόψε, θα παλέψουμε για την πρόκριση, τόνισε ο προπονητής του δικεφάλου. Στη ρεβάνς των Βρυξελών στις 13 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τους Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ. Εάν ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να μπει στη League Phase. Η Ελλάδα πανηγυρίζει την πρώτη σημαντική διάκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που πραγματοποιείται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6,44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. Για την ίδια διοργάνωση, την έκτη θέση κατέλαβε η Μαρία Ραφαηλίδου στον τελικό της σφαιροβολίας με 16-25. Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ θα αναχωρήσει για τον Μπέρμιγχαμ προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ο Λιβάι Γκάρσια έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου του στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σαντάντερ, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της River Plate, ενώ και η Παλέρμο ανακοίνωσε την απόκτηση από τους Πειραιώτες του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Δεν ανησυχεί το Μεντιλίμπαρο ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Αϊμέγγεν. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού guard forward Λάντερς Νόλι με ετήσιο συμβόλαιο ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οικονομική δωρεά με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για την ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Για 2 χρόνια στον Άρη συμφώνησε ο 28χρονος Γάλλος Σουτινγκάρτ Άνταμ Μοκόκα. Η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στη φάση των 32. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Κοκογκόφ, την Κοκογκόφ νούμερο 4 στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δημοσίευμα από τη Βραζιλία ανέφερε πως η Νάπολη εξετάζει τον Γκάμπριελ Ζεσούς για την καταστάση του Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ρόδρυ επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης και ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα, όπως ανέφερε ο Ρωμάνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Olympia Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
9: Ακούτε, Hera Sport.

0: Τάσο, ωραίο το Αμπρακαδάμπρα. Ωραίο το Αμπρακαδάμπρα, αλλά είναι και 4 λεπτά τραγούδι.
1: Τάσο, ένα ποτό στο Βασίλη.
0: Τόση ώρα που ακούμε, έχουν περάσει, το μισό τραγούδι έχει περάσει. Τι θα γίνει τώρα. Ας το από κάτω, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Λεωνίδας Κασνέτσι και ο Βασίλης Παπανικολαίος στα μικρόφωνα, το Τάσο Ηλιομέρης στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Ωραία.
1: Είναι ωραία Παρασκευή. Όταν ήσουν μικρός, καλά πλέον για αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει Παρασκευή Σαββατοκυριακή, είναι το ίδιο. Αλλά παλιά θυμάμαι όταν ήμουν μικρούλης, Παρασκευή ήταν τέλεια μέρα.
0: Ναι.
1: Και τελείωνα το σχολείο και το σουκού είχα αγώνα.
0: Και πατάτες τηγανιτές. Άκου να δεις.
1: Μην το σκέφτομαι.
0: Να σου πω κάτι. Έκανα βλακία γιατί δεν είχα πει να διαβάσω αυτό το κομμάτι. Γιατί κάτι έλεγε. Έλεγε για την επίδραση της τηγανιτής πατάτας στον άνθρωπο.
1: Εγώ ξέρω το άλλο, ότι είναι καλύτερο να φας δύο μπέργκερ παρά ένα μπέργκερ με πατάτες.
0: Ναι, εννοείται. Και εδώ ξέρω εγώ το πίτα γύρω, ξέρω το έγκλημα που κάνουμε.
1: Που βάζουν πατάτα,
0: που
1: μέσα.
0: Πατάτα μέσα.
1: Εγώ δεν μπορώ χωρίς πατάτα μέσα.
0: Ναι, είναι έγκλημα όμως. Για τη γεύση είναι έγκλημα. Είναι σαν να δολοφονείς τη γεύση.
1: Έλα.
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Δολοφονείς τη γεύση.
0: Δολοφονείς τη γεύση.
1: Εγώ το πήγαινα για θερμίδες και κιλά και
0: τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Συνήθως αυτό μπαίνει για να χορτάσει.
1: Είναι πιο παχυντικό, ρε παιδί μου, να φας ένα μπέργκερ με πατάτες παρά δύο μπέργκερ.
0: Μπέργκερ με πατάτες δεν έχω δει. Α, μπέργκερ. Πατάτες δίπλα.
1: Συνοδευτικό.
0: Α, συνοδευτικό. Λοιπόν, όχι, εγώ είχα διαβάσει. Δεν το είχα διαβάσει. Είχα διαβάσει τον τίτλο δηλαδή και τον υπότιτλο μόνο, δεν μπήκα μέσα να τα διαβάσω. Δηλαδή για το πόσο ασφαλής και πώς το πω. Ζεστά, ρε παιδί μου, όχι ζεστά τώρα, καύσωνες και τέτοια. Αισθάνεται ένας άνθρωπος όταν τρώει τηγανιτές πατάτες, λέει. Δηλαδή, τα συναισθήματα που προκαλεί η τηγανιτή πατάτα και σε άλλους και σε κάθε έναν δημιουργεί διαφορετικά συναισθήματα η τηγανιτή
1: εγώ,
0: πατάτα.
1: Εγώ, δεν μπορώ να τις τρώω σκέτες.
0: Δεν μπορεί, λέει, κανένα άλλο φαγητό να σου δημιουργήσει τέτοια συναισθήματα, πώς το πω. Όχι οικειότητα, okay. Πώς το πω, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ζεστασιά, ασφάλεια, αυτό, όλα πάνε καλά, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, σαν τις τηγανιτές πατάτες.
1: Έχεις δει που τις τρώνε και σκέτες κάτι
0: τέτοιο. Παραγγέλνω
1: μια πατάτα, ξέρω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να τη φάω σκέτη.
0: Κοίταξε. Έχω δει, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, υπάρχουν οι καντίνες στον δρόμο, ξέρω εγώ, οποίες πουλάνε τηγανιτές πατάτες και βάζεις διαφορετική σος. Δηλαδή, έχουν 15 διαφορετικές σος. Για να βάλεις τις τηγανιτές πατάτες και παίρνουν, ξέρω εγώ, σε χωνάκι τηγανιτές πατάτες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και γίνεται εκεί πέρα. Αυτό όμως δεν έχει περπατήσει σε άλλες χώρες.
1: Έχει και εδώ στο κέντρο της Αθήνας 2-3 τέτοια μαγαζάκια.
0: Ναι, θέλω να σου πω να εξαπλωθεί.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο μάστο. Ναι.
0: Δηλαδή να πάρεις τηγανιτές πατάτες, ας
1: πούμε. Της μοδός, δεν είναι τόσο της μοδός.
0: Ναι. Τι λέγαμε και πήγαμε στην τηγανιτή πατάτα.
1: Τι ποτό θα έπνεις με το άμπρα κατάμπρα.
0: Εγώ. Τα πάντα, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω ότι εντάξει, το χειμώνα, από όταν αρχίσει λίγο να φύγει αυτό το πράγμα εδώ το καλοκαίρι και όλα αυτά, μετά έχω το ποτό μου. Εντάξει, ένα ποτό έχω, να μην το λέω και τώρα γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Ξέρετε όμως. Δηλαδή, όταν είσαι κολλημένος με ένα. Πού
1: γιατί
0: πάει
1: να
0: το μυαλό.
1: Θα θεωρηθεί διαφήμιση το ουίσκι, ξέρω
0: εγώ. Ουίσκι, αλλά τι ουίσκι, ποιο. Εντάξει, μην το. Α, μπράβο. Δηλαδή, αυτοί που είναι δεν πίνουν.
1: Σε έκοψα από τη φάτσα. Ξέρεις, κλασικό. Σε κόβω από τη φάτσα.
0: Ενώ δεν μου πολύ κάθονται τα πολύ πιο ακριβά εκεί. Δηλαδή τα μπλου, τα γκρι και
1: τα λοιπά. Εγώ τι θα πεινά. Αν είσαι ένα μπάρμαν και ερχόμουν και σου λέει φίλε βάλε μου ένα ποτό.
0: Αφού δήλωσες πριν κοκτέιλ.
1: Άστο την παλώμα.
0: Τι κοκτέιλ ξέρω εγώ θα σας φτιάξω κύριε.
1: Ερχόμουν και με έκοβες. Άστο φίλε μη μου πεις ξέρω τι πίνεις. Τι θα μου σερβίρεις.
0: Ποιο σερβίρα. Μια μπίρα.
1: Μια άμστελ πάρε μεγάλε.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, εντάξει, μ' αρέσει για το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πολύ η μαύρη μπύρα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πολύ η μαύρη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το βράδυ να βγω έξω να πιω μια μαύρη μπύρα, ξέρω εγώ πολύ ώρα. Εντάξει. Αλλά μου άρεσε που σου έστειλε μήνυμα ένας.
1: Ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης που σου λέει είμαι 8 χρόνια κοκτέιλας.
1: Ήμουν. Τα παράτησε. Ήταν πολύ καλός γι' αυτό.
0: Ήμουν 8 χρόνια κοκτέιλας.
1: Ναι.
0: Αυτό το
1: και του αρέσει και αυτού η παλώμα.
0: Και του αρέσει η παλώμα.
1: Και το νεγκρόνι.
0: Και το νεγκρόνι. Το νεγκρόνι πώς φτιάχνεται, τι ρε.
1: Πού να ξέρει, μάσκα.
0: Άστο τώρα, άστο.
1: Η μάσκα.
0: Άστο. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Πήγε 11 και 4 η ώρα για να δούμε τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά τα οποία
1: σα. Μια και λέγαμε για ποτά, ο φίλος μας ο Νίκος ΑΕΚ λέει καλημέρα μόνο Άμστελ, γιατί έτσι μας αρέσει.
0: Εντάξει, μην κάνεις και διαφήμιση τώρα εδώ πέρα. Ξέρω, και
1: εντάξει, τι
0: εγώ πήρα.
1: Μπύρα.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, εννοώ να στείλει και καμιά διαφήμιση. Άμαστε,
1: μια να στείλει μια εξάδα.
0: Να δούμε πρώτα για να προωθήσουμε. Εντάξει.
1: Ο Πέτρος είναι influencer, όχι εμείς οι δύο.
0: Τι?
1: Εγώ μπορεί να είμαι κινητάκιας, αλλά που δεν είμαι influencer. Εσύ, άστο καλύτερα. Οπότε ο Πετράν είναι ο influencer της παρέας.
0: Τι εννοείς με αυτό? Πώς πήγε εκεί η κουβέντα?
1: Έλα, συνέχισε τα μηνύματα. Για την Άμστελ, λέω, ρε, να κάνουμε ένα collaboration, μια συνεργασία,
0: όχι,
1: κάτι.
0: Το κάνουμε, θα το κάνουμε, αλλά όχι.
1: Ο Πετράν, λέω, είναι αυτός ο τύπος που θα μας παρασύρει σε αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Ναι, ρε.
0: Ο Πέτρος, σε παρασύρει ο Πέτρος.
1: Για...
0: Έχεις δει τον Πέτρο βγαίνει έξω.
1: Βρε, για να κάνουμε συνεργασία, να μας φέρει Άμστελ να μας φορτώσει.
0: Ο Πέτρος είναι οικογένεια τώρα και τα λοιπά στην Αθήνα. Μην κοιτάς τώρα, έχεις τον Πέτρο στο μυαλό σου εσύ, ξέρω εγώ, όταν πάτε καμιά εκδρομή και τέτοια. Ο Πέτρος είναι τέτοιο. Πρέπει να πάει τα παιδιά εδώ, πάει τα παιδιά εκεί. Είναι νέος οικογενειάρχης, έχει αυτά, δεν μπορεί να βγαίνει.
1: Επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, ξεκίνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, ντουέτο, λέει ο Τούντορ. Welcome back, Λεό.
1: Γεια σου, Τούντορ, φίλε.
0: Ο Γιώργος. Κοίταξε να δεις, πατάω και δεν βγαίνει με τη μία. Μαυρογιαννίδη, βοήθεια!
1: Μάλλον για τους χειμερινούς κινητές, ρε.
0: Ήταν εκείνη.
1: Γιωργάρα, τι να πω, εντάξει.
0: Ο Δημήτρης.
1: Γελά πριν το διαβάσει.
0: Βασίλη, σε προειδοποιώ. Αν ξαναβάλεις, λέει, χειμερινούς κολυμβητές και παγασιτικό, θα βγάλω τα αυτιά μου και θα τα φάω. Άρα, Δημήτρη. Όχι, τέτοια πράγματα, όχι. Λοιπόν, μην προχωρήσουμε σε τέτοιες πράξεις. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Χριστάρα μου, τι να σου πω, Χριστάρα μου,
0: καλημέρα. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου. Έχουμε κάνει τέτοιο ομάδα εδώ.
1: Fan club.
0: Έχουμε ένα τέτοιο. Fan club.
1: Αν το συνεχίσουμε έτσι, θα φτιάξουμε κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Να τους κατεβάσουμε εδώ, Αθήνα.
0: Ο Χρήστος, τι λέει? Πω, το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, φίλε, λέει. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Βασίλη. Υγεία, δύναμη σε όλους. Ρε Ματίνα, και εσύ. Εξηλαίωση με Motorhead και Maiden. Ναι. Okay, εντάξει, ναι. Αύριο.
1: Αύριο.
0: Που είναι Σάββατο. Ναι. Σιγά-σιγά. Λίγο-λίγο κάθε μέρα στο τέλος θα αρχίσουν να μου αρέσουν αυτοί οι χειμερινοί κολυμβητές, λέει ο Ανδρέας. Παιδιά, τα πάντα είναι και θέμα συνήθειας.
1: Συνήθειες, ναι.
0: Και τα πάντα θέμα συνήθειας.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή, άμα ήσουν. Τι να σου πω τώρα, να ήσουν. Αυστραλός και σου βάζανε ξαφνικά ρεμπέτικο.
1: Και τα ακούγες κάθε μέρα.
0: Όχι, στην αρχή πώς θα νιώθες? Θα έλεγες wow, τι έχανα μέχρι τώρα.
1: What is this?
0: What is this?
1: Please.
0: Μετά
1: change.
0: Όμως, άμα έρθεις στην Ελλάδα και αρχίζεις, σε πάνε και έχεις καλή παρέα και τίποτα, Έλληνες.
1: Και πας και ένα μπουζουκάκι.
0: Μερακλίδες, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Σε πάει σε ένα
1: πανηγύρι. Πας και σε ένα κουτούκι. Φας και λίγο τζατζίκι. Σηκωθεί και για ένα.
0: Θα ξεκινήσουμε με μουζάκα, βέβαια, μετά θα πάω στο τζατζίκι.
1: Παστίτσο.
0: Ο Γιώργος. Δεν φταίω εγώ που αργούν τα μηνύματα. Είναι απλώς το ποντίκι.
1: Κάτι
0: έχει,
1: κολλάει το Viber, επειδή είναι πολλά.
0: Τι λέει? Καλημέρα σας, ακούστε τη Λουκριτία. Λέει ο Γιώργος. Μαρίς.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Αλλά τώρα, Γιώργο, πρέπει να το ακούσουμε πρώτα και μετά. Ναι, θα το προωθήσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Πάω χθες σε μια παραλία και έρχεται ένας τύπος και μου λέει 70 ευρώ το σετ ξαπλώστερε σε φιλαράκι. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο άλλος να έρθει και να σε πει φιλαράκι με τη μία. Και κάθομαι και σκέφτομαι, δεν πάω να ξαπλώσω καλύτερα σε αυτή του ψυχιάτρου που έχει και κλιματισμό. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός.
1: Έχω καιρό να πω.
0: Τάσο, λίγο χαλάκι, ρε Τάσο. Κρυώνουν τα πόδια μας. Λίγο χαλάκι, βάλε κάτι. Λίγο χαμηλά να κάτι.
1: Καμπάρι κόκκινο, βερμούτ και τζιν το νεγκρόνι, λέει ο μάγκας εδώ,
0: λέει?
1: Ο Μιχάλης.
0: Ναι, έτσι φτιάχνεται.
1: Καμπάρι κόκκινο, βερμούτ και τζιν.
0: Α, πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Άγγελος λέει, δίδαξε τη νέα γενιά, Βασίλη, για το φλερ το σωστό. Εκείνο που σου έλεγα τότε, εκεί δηλαδή με τις δύο, τέλος πάντων, εμείς δύο με τα νεκροταφεία και πούστα.
1: Ναι.
0: Αν έχετε βρει εσείς, τι θα πω, γίνεται στον αιώνα τον άπατο.
1: Πού θα καταλήξετε.
0: Και τα λοιπά. Θέλω να σου πω ότι είχε μεγάλη πέραση.
1: Αντί να ξεκινήσουμε, πού θα καταλήξουμε, πού θα καταλήξετε, μια και καλή.
0: Έτσι. Λοιπόν, το. Τι λέει.
1: Έλα, ρε, αυτή είναι η Θάσος.
0: Ελάτε και καβάλα για κανένα τσίπορο.
1: Πεθαίνω για καβάλα και Θάσο. Ο Άλεξ είναι.
0: Και να ακούς και χειμερινούς κολυμβητές στην καβάλα.
1: Κοίτα, άμα πάω καβάλα και Θάσο, και αλήθεια σου λέω, θα ακούω κάθε μέρα χειμερινούς κολυμβητές.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν ο Άλεξ εκεί ο φίλος με κατατοπίσει και τα λοιπά.
0: Τι είναι αυτό τώρα που δείχνει εδώ.
1: Εκείνη η καβάλα, το λιμάνι πρέπει να ανοίξει. Άνοιξε φωτογραφία.
0: Τι να ανοίξω.
1: Εντάξει. Πρέπει να είναι το λιμάνι.
0: Αυτό είναι η καλύτερη φωτογραφία της καβάλας, δηλαδή είναι αυτό.
1: Έχω γιατί βλέπω για μόνα,
0: λίγο χάλια το βλέπω. Εδώ ένα πάρκινγκ γεμάτο αυτοκίνητα, παραπέρα ξέρω εγώ 10 σκάφη το ένα δίπλα στάνω. Νομίζω ότι έχει καλύτερα. Μήπως εδώ πάνω που είναι, τι είναι φρούριδο εδώ πάνω.
1: Ξέρω.
0: Μήπως είναι καλύτερα προς
1: πρέπει
0: τα
1: εκεί. Πρέπει να πάω γιατί... σου λέω, να μάθω.
0: Ναι, οκ. Okay. Ο Λάμπρος.
1: Καλημέρα παιδιά, δεν γίνεται να παίζει ο Ζήφκο, ο Ντέλιας, ο Τάισον και να είναι πρώτη επιλογή ο Μιχαηλίδης. Φίλε μου, Λάμπρο, λογικά στην προπόνηση και τα λοιπά.
0: Παιδιά, εγώ είχα ακούσει, δεν έκανα να τα μετρήσω και δεν είναι στατιστικά. Πέρυσι πάντως είχα και εγώ αυτή την εικόνα στο μυαλό. Πάω και είχαν πολλά πέναλτι. Κέρδιζε πολλά πέναλτι, έχανε πολλά πέναλτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε σπεσιαλίστα. Δηλαδή και τα. Ήταν. Πώς το πω. Και φέτος αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζει.
1: Λογικά μέσα στην προπόνηση βγήκε αυτό.
0: Επίσης, έχω μια εντύπωση ότι έχουν αρχίσει και χάνονται πολύ περισσότερα πέναλτι από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Ίσως γιατί δεν υπάρχουν τόσοι τεχνίτες πια. Ναι, ίσως.
1: Ναι, μάλλον.
0: Παλιότερα δεν χανόταν έτσι. Δηλαδή ήταν μεγαλύτερη η σπανιότητα.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι παλαιότερα βγαίνανε από τη γραμμή. Δεν την πατάγανε. Θυμάσαι ο Ντούντεκ του Σεφτσένκο. Ο Ντούντεκ είχε πάει μέχρι το πέναλτι. Δηλαδή, άμα υπήρχε VAR, θα το είχε πάρει Μίλαν το Champions League τότε. Με τη Λίβερπουλ το 5.
0: Στο μεταξύ, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Χθες στο πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν ξαναδείς τη φάση, εκτελεί το πέναλτι ο Μιχαηλίδης.
1: Υπάρχει κανονισμό, κατάλαβε.
0: Όχι, περίμενε. Το βγάζει ο τερματοφυλάκας και τι γίνεται. Έχει μπει μέσα ο Μύθου, κανονικά είναι σωστό το οποίο, αλλά έχει μπει μέσα
1: μια μέρα πριν
0: και ο
1: αμυντικός. Μια μέρα πριν είχε μπει αυτός, πριν το Μύθου.
0: Δηλαδή αν δεν το έβαζε, αν δεν πήγαινε ο Μύθου να το βάλει ο Μύθου το πέναλτι, θα επαναλαμβανόταν. Θα επαναλαμβανόταν το πέναλτι, γιατί είχε μπει μέσα ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ.
1: Ναι, απλά από τη στιγμή που το έπιασε είναι έμεσο.
0: Από τη στιγμή όμως που μπαίνει ο Μύθου και σκοράρει, τότε ο διαιτητής πρέπει να το ακυρώσει. Όπως και το έκανε. Αυτό είναι ο κανονισμός.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν διπλή η κατεμία δηλαδή. Αν λέγεται αυτό κατεμία, ό,τι λέγεται. Ο Θάνος.
1: Έλα καλημέρα από Λίσμπερν, Βόρειας Ιρλανδίας. Να ρωτήσω κάτι, ο Λέω έχει καμία συγγένεια. Ο Λύση, πω. Εμένα νομίζω. Ο Λύση έχει καμία συγγένεια με τον Βιερίνια, ίδιοι είναι λέει. Ο ένας είναι Ιταλός, ο άλλος είναι Πορτογάλος, ξέρω εγώ. Μήπως σημαίνει κάτι για τον ΠΑΟΚ αυτό, λες να είναι ο επόμενος respect Βιερίνια από έναν IG, λες το Βασίλη για κοκτέιλ, δηλαδή τα πες του για τσίπουρο. Ο Βασίλης έχει κοκτέιλ τσίπουρο με πορτοκαλάδα, το πίνουν στο Βόλο, αλλά πορτοκαλάδα έψα χωρίς ανθρακικό λέει.
0: Σοβαρά.
1: Α, τσίπουρο. Εμείς παλιά όταν ήμασταν μικροί και δεν είχαμε πολλά λεφτά, θα βγαίναμε για ποτό ξέρω εγώ το βράδυ και είχαμε ξέρω εγώ 10-20 ευρώ πάνω μας. Για να είμαστε λίγο πιο φτιαγμένοι, πίναμε από το περίπτερο ούζο με χυμό βύση, μπανάνα βύσουν κάτι με ένα χυμό μίξ.
0: Και ούζο με πορτοκαλάδα κυκλοφορούσε παλιότερα. Κυκλοφορούσε. Ένα τέτοιο πράγμα. Οκ. Εντάξει, τώρα το πιείς μια φορά και. Ο Μιχάλης, καλημέρα παρέα, άχρε Λεωνίδα, δύο παίχτες είπες, δύο καψούρες, Μυραλάς και Γκυγέρμε. Ναι, αυτός ο Γκυγέρμε όμως
1: είναι ακόμα Αλσάντ, παίζει ακόμα ο τύπος.
0: Ο Γκυγέρμε.
1: Μαζί με Φιρμίνιο εκεί. 7 χρόνια είναι.
0: Φίλε, εγώ τον είχα για πολύ τυχοδιώκτη αυτό το. Ωραίο τυχοδιώκτη όμως. Γκυγέρμε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ξέρεις, σε άφηνε στα κρύα του Λουθρού. Του
1: έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός όταν ανανέωσης, αλλά θα του δώσει ένα εκατομμύριο παραπάνω η Αλσάντ.
0: Οι ξένες ομάδες, ο Πέτρος λέει, οι ξένες ομάδες είναι πιο έτοιμες. Πώς τα κατάφεραν?
1: Οι Βέλγοι νομίζω και αυτές οι χώρες ξεκινάνε λίγο νωρίτερα. Άντε και 10 μέρες νωρίτερα πες, μπορεί να είναι και πιο έτοιμες. Τώρα δεν συγκρίνεται η Τσεσικά 1948 που είχε με τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Δεν συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να την περάσει και πρέπει να την νικήσει. Δεν είπαμε ότι είναι πιο έτοιμη. Η υπάρξη, για παράδειγμα. Ναι, υπάρχει διαφορά ποιότητας.
0: Στο μεταξύ, η Άντερλεχτ ήταν η ομάδα που την απέκλεισε πέρυσι η ΑΕΚ. Στο κόφερας με
1: για
0: το 1-1
1: η Μέγγεν, και 2-0 εδώ
0: και καλύτερη
1: ξεκινάει
0: πέρυσι.
1: Ξεκινάει η Ολλανδία σήμερα.
0: Ποια?
1: Η Ολλανδία ξεκινάει σήμερα, οπότε είναι λίγο πιο έτοιμη να η Μέγγεν. Με βάση την προετοιμασία της, αλλά και πάλι τώρα δεν έχει να λέει. Τι να συζητάμε. Και έχει δίκιο, ναι, η ΑΕΚ την άφησε έξω πέρυσι στην Άντερλεχτ, αλλά με πολύ διαφορετικό στυλ πέρυσι.
0: Ναι, ναι, και...
1: Το πήγε τσουκουτσούκο ο Νίκολης έτσι όπως το ήθελε. Και όλοι ήταν δυσαρεστημένοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Αυτό που λέει ο Βασίλης έχει απολύτω δίκιο όσον αφορά ότι η ΑΕΚ επενδύει στα ΧΑΦ και πάει και για άλλο από Λεβάντε. Λέει ο Γιάννης 21 από Κόρυθο. Η ΑΕΚ, ναι, έχει κάνει μια στροφή τώρα. Δηλαδή να χτυπάει ακραίο σε τούτο το άλλο. Ίσως επειδή και ο Νίκολης παίζει τέτοιο στυλ. Δηλαδή, ο Νίκολης δεν είναι αυτό το κλασικό του 4-2-3-1 για να πάει η ΑΕΚ, ξέρω, για αριστερό half extreme και δεξί half extreme. Είναι του 4-4-2 που έχει στο μυαλό του και όλο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι παίχτες που μπορούν να ανταποκριθούν εκεί στον άξονα, στο κέντρο και να εναλλάσσονται, δηλαδή θέλει half γερούς. Και πάει σε αυτό το μοντέλο η ΑΕΚ, δηλαδή το βλέπει κανείς ξεκάθαρα αυτό το πράγμα, ενώ οι άλλοι πάνε, ξέρω εγώ, φέρε μου κι άλλο extreme, φέρε μου κι άλλο τέτοιο.
1: Και έχει και δύο επιθετικούς. Ο Γιώβιτς, ας πούμε, είναι δεινός εκτελεστής και ο άλλος ο Βάργα. Τι λέω.
0: Καλά το λες.
1: Βάργα ή Βάργας.
0: Βάργα.
1: Βάργα, ναι, είναι τρομερός και στον αέρα. Δηλαδή, είτε παίξει με γιόμες έχει τον Βάργα, είτε παίξει χαμηλά έχει τον Γιώβιτς. Ναι. Ο Βάργα είναι ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής της Ελλάδας.
0: Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται λόγω προπονητή, λόγω Νίκολης, να έχει ένα πλάνο το οποίο και υπηρετεί με το Ριμπάλτα και όλα αυτά. Ο Ριμπάλτα στο μεταξύ είναι μανούλα, βρίσκει δηλαδή τους παίχτες που πρέπει. Είναι λες και ρε παιδί μου, αυτοί οι δυο, ο Νίκολης με το Ριμπάλτα, έχουν δέσει τόσο πολύ.
1: Κολλήσαν τόσο πολύ.
0: Δηλαδή, ό,τι ακριβώς θέλει ο Νίκολης, του το φέρνει ο Ριμπάλτα. Έτσι. Τάσο, λίγο χαλί, ρε. Τάσο, τι χαλιά βάζεις, το ενός λεπτού τελειώνουν και μετά, ξέρω, πάλι ζητάμε χαλί. Παίρνεις αυτά τα μικρά τα χαλιά. Πάρε έγινε το μεγάλο, το περσικό, το...
1: Οι προπονητές...
0: Σιγά.
1: Οι προπονητές του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ελπίζω να έβλεπαν την Μπενφίκα με τη Χάρτς για να δουν πώς οι ομάδες παίζουν κόντρες σε κλειστές άμυνες με διαρκή κίνηση, με ή χωρίς την μπάλα, γρήγορες μεταβιβάσεις και αναλλαγές θέσεων. Χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, εκεί όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 ευρώ σε Ρόδο και Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας. Στην ανακρίτρια αυτή την ώρα 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερό στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Από Δευτέρα ετήσιων πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία, σύλληψη και σε Σκύρο και Λακωνία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ιδεμένων ζώων. Στον εισαγγελέα διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας για τις εκρήξεις στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026 για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου, οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου πάβουν να ισχύουν όσες εγκύκλοι δεν έχουν αναρτηθεί, ανεφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Και ο καιρός ανεβαίνει, θερμοκρασία ως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Έλα για ένα φίλο που το ζήτησε τώρα και το ζητάει και λέει και δεν του κάνουμε χάρη. Για να το ακούσουμε. Δεν το ξέρω όμως ο Βασίλης Νικολαίδης. Ο Βασίλης

0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, φίλε που το ζήτησες, ξεκινάει λίγο άσχημα, δηλαδή με λίγες λέξεις και τα λοιπά. Εγώ δεν το είχα ακούσει ο Βασίλη Νικολαίδη. Γενικά ο Βασίλης Νικολαίδης είναι ένα από τους αγαπημένους μου. Κάποια στιγμή τον είχα καλέσει και στο πρώτο πρόγραμμα όταν είπα με πιτσιρικάς, γιατί τον είχα συναντήσει σε μια μπουάτ όπου ήμασταν 4 νοματέοι μέσα και έπαιζε ο Βασίλης Νικολαίδης που έχει πει και την οδό Σαντα Ρόζα.
1: Ναι. Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Ξέρετε, Τάσο, την οδό Σαντα Ρόζα την έχουμε. Και είδε τέτοιο. Απλώς αυτό το κομμάτι ξεκινάει λίγο άσχημα. Δεν το ήξερα από αυτό το κομμάτι, δεν το ξανακούσε. Αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε για το φίλο που το ζητάει τώρα. Θέλει λίγο Βασίλη Νικολαίδη. Εντάξει, άμα το βρει λίγο αργότερα. Οπότε πάμε λίγο να συνεχίσουμε τα μηνύματα. Sorry τώρα γι' αυτό. Εντάξει.
1: Καλημέρα. Τρία εντός έδρας μάτζ, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Το λες και ξεφτύλα για το ελληνικό μας ποδόσφαιρο. Φίλε μου, Δημήτρη, ξεφτύλα, όχι. Δεν το λες καλό όμως. Ο Ολυμπιακός ψάχνει φθηνό χαφ γιατί πριν ένα μήνα είχε βρει τον Στάμενιτς της Λουντογκόρετς. Αλλά επειδή ήταν λίγο ακριβώς, δεν τον πήρε. Αν είχε πάρει αυτόν πριν ένα μήνα, θα είχε δεκαριά σήμερα. Λέει ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Και εγώ θα πιω ένα κοκτέιλ έξω, αγόρι, γιατί όχι. Κάνεις μια καλή μίξη και την ακούς μια χαρά, λέει η Δέσποινα.
0: Τι εννοεί, δηλαδή, ότι έχεις. Πού έξω.
1: Έξω, τι έξω.
0: Τι μίξη, τι έξω.
1: Βάλε 2-3 μαζί. Ρεσίντε Μοντέγερο Παπα-Νικολάου, πολλοί κόσμος πίνει κοκτέιλ. Βάλε λίγο ποιότητα στη ζωή σου. Ξέρω από τώρα την απάντησή σου και εννοείται σε πειράζουμε πολύ αγάπη, λέει ο Νεκτάριος.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Το θέμα είναι κάτι να σ' αρέσει. Πολλά κοκτέιλ είναι ωραία οπτικά. Τα βλέπεις και λες, ξέρω εγώ, ωραία. Μετά γίνεται το εξής με τα κοκτέιλ. Τι γίνεται σε μένα. Αρχίζω
1: την ακούς πιο γρήγορα με τα κοκτέιλ.
0: Επειδή είναι πιο.
1: Ζάχαρες και τέτοια, ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά, γιατί έχουν και λικέρ πολλά, ναι, από, ναι, αυτά μέσα και το και τα. Λοιπόν, οι πρώτες 2-3 γουλιές είναι μια χαρά. Μετά όμως αρχίζει βαρεμάρα με αυτό. Το βαριέμαι, ρε παιδί μου, πριν πάει στη μέση το ποτό.
1: Γιατί πολύ πριν πάει στη μέση.
0: Το βαριέμαι, δεν έχω. Όταν το δοκιμάσεις το κοκτέιλ, μετά για να σε κρατήσει, να το κρίσεις μέχρι το τέλος. Δηλαδή θέλει.
1: Υπάρχουν κάποια που τα πίνεις μονορούφι, θες να πιεις 5-6.
0: Δηλαδή θα πάρεις ένα κοκτέιλ και θα πεις, ξέρω εγώ, θέλω και δεύτερο και τέτοια, ναι, από το ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Ένα νεγκρόνι το πίνουμε, μέχρι εκεί τα κοκτέιλ, λέει ο Αλκαίος ο φίλος. Τι στέλνει ο Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός ο τραγουδιστής έχει δοκιμάσει να πουλήσει καρπούζια.
0: Όχι, λέει, έχει δοκιμάσει να πουλήσει καρπούζια. Βάζει ερωτηματικό.
1: Δεν έχει ερωτηματικό.
0: Για τον Πακυρτζή. Είναι πολιτικός μηχανικός, που λέει, δεν ξέρω αν πουλάει και καρπούζια.
1: Έτσι στη Γλυφάδα, σαν το Mexican flag δεν υπήρχε. Γρεμαντίνη,
0: τεκίλα. Γρεναδίνη.
1: Γρεναδίνη, τι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τεκίλα μέντα.
0: Τεκίλα μέντα. Δεν ξέρω, μέντα δεν μ' άρεσε.
1: Okay. Τι λέει ο Κώστας. Παπ. Πολύ μαύρη κάτα είσαι, σε κόλλησε ο Μαυρογιαννίδης, μην ξαναμεταδώσεις τον Ολυμπιακό το επόμενο μάτς, γκαντέμι.
0: Σοπαλία, ο Ολυμπιακός πήγε να πονίκει σε νίκη.
1: Ποιοταν είσαι, φίλε, έτσι όπως θα γράφει δεν μπορώ να το διαβάσω.
0: Όταν είσαι μικρός, λέει, όλα είναι ωραία, τι δεν καταλαβαίνεις, λέει.
1: Ρε ουίσκι μόνο. Νεγκρόνι είναι τζιν, καμπάρι και βερμούτ κόκκινο. Σε ίσια μέρη αυτά τα τρία. Καλημέρα, παιδιά. Α, στην ίδια ποσότητα δηλαδή αυτά τα τρία. Καμπάρι, βερμούτ κόκκινο και τζιν. Χρήστος τι λέει. Καλημέρα σας και καλή ακρόαση σε όλους μας. 2000 μετά Χριστόν έχω διατελέσει δοκιμαστής κοκτέιλ σε υποδιαμόρφωση καταλόγου γνωστού μπαρ στη Ρόδο. Μεγάλες στιγμές. Πες στο μπαρ στη Ρόδο, φίλε μου Χρήστο. Γιατί τα έχω γυρίσει στη Ρόδο. Γιώργος 13, καλημέρα. Ούζο με χυμό πορτοκαλιού ή χυμό λεμονιού, δροσιστικό με πάγο, δοκιμάστε το. Το έχω δοκιμάσει εγώ με χυμό μπανάνα βύσσινο, νομίζω. Μου άρεσε. Καλημέρα, ομάδα. Δεν έπινα κοκτέιλ όταν πήγα στο Ρίο. Αγάπησα την Καϊπυρίνια. Όλοι πίνανε, λέει. Δοκιμάστε το
0: Θεό. Δεν ξέρω εσύ την Καϊπυρίνια τώρα, την ξέρουμε, αλλά. Τι α πω. Εντάξει.
1: Καλησπέρα, λέει ο φίλος του Σταύρος. Οι χειμερινοί κολυβητές στη δεκαετία του 90 είχαν κάνει συναυλίες με τον Νταλάρα. Το τραγούδι «Συχνάζει στο μικρό καφέ και εγώ στη Μυροβόλο» έγινε hit με τη φωνή του Νταλάρα. Το μικρό καφέ και η Μυροβόλος άνοιξη ήταν καφέ στην Καβάλα, λέει. Ωραίο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
0: Τα βλέπεις. Μπράβο, Σταύρο.
1: Καλημέρα. Ο Βιτάλης που πήρε ΑΕΚ, μήπως έχει κάποια συγκίνεια με την Ελένη Βιτάλη? Θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε, μπορεί, ναι. Καλημέρα, Μάριος από Χανιά. Χειμερινός κολυμβητής, 26 χρόνια μόνο ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα από την Κοζάνη. Ο Φάνης, Βασίλη και Ανίδα. Και εμένα μου αρέσει το τραγούδι του Βούρνου.
0: Του Φούρνου, του Φούρνου θα λέγαμε.
1: Του Φούρνου, εδώ 29 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ρεκόρ, τον γκολ που έφαγε, λέει.
0: Ρεκόρ τα 17 δευτερόλεπτα.
1: Τα 16, ξέρω. Καμπάρι κόκκινο, γιατί υπάρχει και μπλε. Μήπως το Βερμούντρε, παιδιά, τώρα δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε, καμπάρι. Σου λέει.
1: Επειδή παγώ καμπάρι κόκκινο, υπάρχει και μπλε, λέει. Συγγραφή για το καλοκαίρι, κατά τη γνώμη μου, το ιδανικό ποτό είναι.

0: Δεν νομίζω ότι είναι αλαζονία. Είναι θέμα ετοιμότητας κάποιες φορές.
1: Αλαζονία είναι να λες ότι ξέρω εγώ μπορεί να τα βάλεις ξέρω εγώ με τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά το να λες ότι θέλω νίκες απέναντι ξέρω εγώ σε Άντερλεχτ, να η Μέγγεν και Λεύσκη 1958, όπως τη λένε αυτοί και τα λοιπά, δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι αλαζονία. Και βάσει και με τα χρήματα που δίνεις και πώς θα δίνουν οι άλλοι. Με το ρόστερ που έχεις, χρηματιστηρική αξία και όλα αυτά. Δεν είναι αλαζονία αυτό. Ζητάς την πραγματικότητα, δηλαδή να επιβεβαιωθούν οι αριθμοί.
0: Αλλά
1: αυτό
0: τα πάντα φαίνονται στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, τα πάντα φαίνονται στο γήπεδο, βεβαίως.
0: Καλημέρα, κύριε. Το Κούπα Λίμπρε είναι Μπακάρντι με Coca-Cola. Δεν το λες και κοκτέιλ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι Μπακάρντι Coca-Cola το Κούπα Λίμπρε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να του βγάλουν όνομα. Έχει μέσα αυτά που σας είπα πριν.
0: Όντως, παιδιά, έγκλημε πατάτες στο πιτόγυρο και το τζατζίκι. Κανονικά το αλήφουμε πάνω στην πίτα, όχι πάνω στο κρέας, λέει ο Μελέτης από τη Λακωνία. Ξέρω, αυτό με το τζατζίκι με ενοχλεί κάποιες φορές, όντως. Γιατί φεύγει γρήγορα. Στο ημίχρονο τελικού κυπέλου, χειμερινή κολυβητέ στο μουσικό πρόγραμμα όπως Μοντιάς. Ωραίο. Λεωνίδα, έλα να δούμε ΑΟΚ με ραπτό μαζί και μετά τσίπουρο. Κερνά ό,τι αγαπάτε, λέει. Ο φίλος, έχω παίξει με την καβάλα, φίλε μου. Αντίπαλος θέλει και το κινητό, θα το κρατήσω. Θα σε τηλεφωνήσω.
1: Είναι και λίγο μακριά, πας στην καβάλα.
0: Είναι ωραία, ρε φίλε. Καβάλα.
1: Είναι ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Αλλά... Έστειλε χθες ένα σιρονέα για τον Παναθηναϊκό και τη διάβασες ότι ήταν κουρασμένος από το Wembley. Βάλε και ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος. Τι λες, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε μου, Βασιλέ, την άρα θα συνδέει τόσο άσχημα.
1: Του πείραξε, μου λέει. Ένα περακτικό με χαχαχά, ξέρω και τα λοιπά. Και προσπαθεί να απαντήσει.
0: Καλημέρα, ούζο λεμονάδα, λέει ο Τζόρτζ. Εσύ τι είπες πριν, ούζο με. Αυτό είπες και εσύ.
1: Ούζο πορτοκαλάδα.
0: Ούζο πορτοκαλάδα. Καλημέρα, Βασίλη, και στην παρέα. Όλοι, πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιον Ολυμπιακό που δεν βλέπετε, λέει ο Σωτήρης. Μην πας και πολύ μακριά. Καλημέρα, ναι, ρε Βασίλη. Ο άλλος βγάζει πατάτες. Είναι σαν να πηγαίνει στο αρνί στη σούβλα και να μην τρως την πέτσα γιατί είναι λιπαρή. Κανονικά την ώρα που το λες αυτό πρέπει να σου έρθει το 112 για να εκκαινώσει το χώρο.
1: Τι λέει τώρα?
0: Ο άλλος βγάζει τις πατάτες.
1: Τι εννοεί ο άλλος βγάζει?
0: Δεν πρέπει να βγάζει τις πατάτες.
1: Να βγάζει τις πατάτες. Ναι. Να μην τις βάζει καθόλου τις πατάτες.
0: Αυτός λέει να τις έχει.
1: Καλά, αυτό τώρα εντάξει. Άμα τρως πατάτα τηγανητή στο δέντρο, δεν θα σου πω, ρε φίλε. Ήταν εδώ ένα μαγαζί, εδώ στο Χαλάνδρι. Ένα μαγαζί, ήταν μεγάλο σε ηλικία αυτό που το είχε και είχε το μαγαζί, ξέρω εγώ, 30 χρόνια από τα πρώτα στο Χαλάνδρι, τα οποία έκαναν πίτα γύρω. Όταν πήγαινε να του ζητήσει και του έλεγε απ' όλα, το έφτιαχνε κανονικά όπω το έφτιαχνε. Ποτέ πατάτε μέσα. Άμα του έλεγε οι πατάτε που είναι, σου έλεγε, σου δείχνει με το δάχτυλο το απέναντι το μαγαζί. Πήγαινε απέναντι.
0: Κοίτα, παλιά δεν βάζαν πατάτε. Τα old school τέτοια δεν βάζουν πατάτε.
1: Σου λέγε πήγαινε πάρα από εκεί. Δηλαδή αυτό αρνιόταν να βάλει πατάτα τηγανητή μέσα στο γύρο. Τον έκανε μόνο στο γύρο, χειροποίητο γύρο. Δηλαδή και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Στο Χαλάνδρι.
1: Στο Χαλάνδρι, ναι, στην πλατεία.
0: Φαντάζομαι δεν ήταν, υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά υπό νεά
0: διάθεση.
1: Και τα λοιπά και τέτοια. Αφήστε, παιδιά, εντάξει, φάτε κατεψυγμένο γύρο, βάλτε και πατάτα μέσα φουλ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μερικά μαγαζιά τα οποία είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν κατεψυγμένο γύρο και σου βάζουν σχεδόν και μια μερίδα. Πατάτα τηγανητή, σχεδόν μια μερίδα, δεν μπορείς να το κρατήσεις το γύρο, δηλαδή το πιτόγυρο με το ένα χέρι. Ολόκληρη, και όταν πας να φας, νομίζεις ότι, α, ρε φίλε, εδώ πέρα θα φάω, για τρεις μέρες θα είμαι χορτασμένος. Και πας να φας και δεν καταλαβαίνεις τι τρως, τίποτα.
0: Έχω μήνυμα από Πέτρο Μαυρογιαννίδη, το ανοίγω, περιμένω κάτι καλό και μου στέλνει
1: τι?
0: Για το τελικό του Super Cup. Ότι το Super Cup ανάμεσα σε Πέτρο και όφη πλησιάζει ο Λένα και περισσότερο.
1: Πέτρο, πες μας τίποτα ωραίο εκεί πέρα. Αυτό είναι τώρα.
0: Για sold out, λέει, πάει.
1: Εντάξει. Είναι μωρέ, έχει την ενημέρωση τώρα. Και σας στέλνω σαν από την ΕΠΟ. Είναι 15.000. Χθες δεν το βγάλαμε τον Πέτρο. Τηλεφωνικά ήταν 10.000. Τώρα πήγαν 15.000. Εντάξει, το σπρώχνουν εκεί όσο μπορούν.
0: 20.700 εισιτήρια θα διατεθούν συνολικά. Καλημέρα, Πετράν.
1: Είναι, πλησιάζει κιόλας, έτσι. Πώς δεν είναι, 11 του μηνός, πότε είναι. Πότε είναι, πότε είναι.
0: 12 νομίζω. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Χαλκίδα, old fashion με Macallan Sherry Cask 12. Δεν τα ξέρω καν αυτά, αλλά ο Μάκης πρέπει να είναι ψαγμένος κι αυτός. Ο φίλος ο Στράτος έχει στείλει ένα ωραίο σεντονάκι. Στράτος, φίλος Ολυμπιακού από τις Σέρες. Φέτος η ΑΕΚ φαίνεται να είναι η μοναδική ομάδα από τους πρωτοπόρους αυτή τη στιγμή που δείχνει προς τα έξω, τουλάχιστον χωρίς να ξέρουμε αν θα τους βγει, να υπηρετεί ένα πλάνο. Εμείς, σαν Ολυμπιακός, βγάζουμε προς τα έξω μια αταξία στις μεταγραφές. Πιο πολύ μου φαίνεται πως φέρνουμε παίκτη για την ομάδα.

0: ομάδα και όχι τους παίκτες που θέλει ο προπονητής αποκλειστικά. Ίσως βέβαια να φταίει πως κάποιες από τις συγγύσεις του με τη Λίμπαρ πέρσι δεν πήγαν βήμα καλή ώρα στρεφέτσα. Νιώθω πως ακούμε τον coach man, αλλά όχι σε όλες τις θέσεις. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι βέβαια γιατί είμαστε Ολυμπιακός. Καλή συνέχεια και σε σένα φίλε μου Στράτο για τον κόπο σου. Ο Δημήτρης λέει: σας έχω καλύτερο. Παρασκευή σήμερα και αύριο το πρωί Κρήτη διακοπές. Δημήτρη, εντάξει. Στείλε μας τα ειστηριάκια. Πες μας που να έρθουμε να μείνουμε και φύγαμε. Μόνο Χέγγ. Καλημέρα, παλικάρια. Χέγγ,
1: Δημήτρη. Χέγγ, το ουίσκι,
0: ναι. Χέγγ, πώς λέγεται.
1: Χέγγ.
0: Εντάξει.
1: Χέγγ, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
0: Hey, τι θα γίνει με εσάς σήμερα, θα κάνετε διαφημίσεις στο αλκοόλ, δεν πάτε καλά. Ναι, φίλε μου, γιατί παίρνουμε λεφτά.
1: Εδώ λέμε να έρθει καμιά διαφήμιση. Απαγορεύονται διαφημίσεις από το αλκοόλ, βέβαια, αλλά και καλά κάνει.
0: Εντάξει, κοίτα, άμα σου πω εγώ τι πίνεις μπύρα, πώς θα στείλω τι μπύρα πίνω. Δηλαδή, από Άμστερ, δηλαδή, το ντροπή είναι. Η Coca-Cola δεν είναι διαφήμιση, που λες Coca-Cola, αφού είναι Coca-Cola, γιατί λες Pepsi. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, το καλύτερο κοκτέιλ είναι για μένα η Οβα.
1: Ο Βομαλτίνη.
0: Ο Βομαλτίνη παγωμένη. Οι παλιοί θα γνωρίζουν. Επίσης, ούζο βύσινο άρχισε να γίνεται πάλι μόδα. Είδες που σου λέγε το βύσινο.
1: Ξέρω. Ούζο βύσινο, ούζο λεμονάδα, ούζο. Περισσότερο φοιτητικό ποτό, δηλαδή μου έρχεται.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζιπού. Καψούρα για Λιτία. Είμαστε καλά, φίλε. Βάις μπύρα, λέει ο Γιώργος. Και εγώ Βάις έπεινα κάποια περίοδο.
1: Όχι.
0: Καλή εκπομπή, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Τεκίλα Σλάμερ, πού τη θυμήθηκες, Παντελή? Τεκίλα Σλάμερ. Ξέρεις τι είναι τεκίλα Σλάμερ?
0: Μπύρα με λίγο σπράιτ ή μπανάνα χυμό. Μπύρα με λίγο σπράιτ και μπανάνα χυμό.
1: Εγώ λέγω για τεκίλα Σλάμερ.
0: Τεκίλα Σλάμερ γατάκια λέει.
1: Η τεκίλα Σλάμερ, ναι, εσύ.
0: Παντελής.
1: Έχουμε κάτι πατώματα, δηλαδή που ήταν ξύλινα πατώματα, τα έχουμε καταστρέψει με τεκίλα Σλάμερ. Άστο όμως.
0: Παναγιώτης 7 από το Αγρίνιο λέει: κόκκινο είναι το βερμούτ που μπαίνει στο νεγκρόνι μαζί με καμπάρι και τζιν. Έχεις δίκιο πάνω. Μπορεί να τον μπέρδεψα, εγώ δεν ξέρω. Καλημέρα. ΑΕΚ μπύρες και τα μυαλά μας πήρες. Ωραίος ο Χρυστάρας. Καλημέρα, Χρυστάρα. Καλημέρα, παιδιά. Βακυρτζής εξαιρετικός. Έπαιζε και στην ταινία Ας περιμένουν οι γυναίκες με μπουλά και ζουγανέλη. Δεν το ξέρω. Το ξέρεις εσύ?
1: Ποιο? Δεν το έχω δει, όχι.
0: Ένα θα πω. Μπους μιλσκέτο το χειμώνα.
1: Όχι, μην διαβάζεις άλλα τέτοια. Μην διαβάζεις άλλες μάρκες τώρα, γιατί δεν, εντάξει. Αυτό όμως, εντάξει, δεν έχει ονόματα, μπορεί να διαβάσεις.
0: Το κούμπα λίμπρε περιέχει ρούμι, κόλα και λάιμ. Χωρίς λάιμ είναι απλό κοκτέιλ, ρούμι, κόλα.
1: Θέλει όμως, καλά τα λες, θέλει και τρεις σταγόνες αγκοστούρα, σου λέω.
0: Αγκοστούρα.
1: Ναι, αυτό δεν ξέρω. Εκεί αλλάζει τελείως η γεύση μετά.
0: Καλημέρα, ελπίζω ο ΑΕΚ να τα πάει καλά στα προκριματικά, γιατί χρειαζόμαστε βαθμούς. Μόνο ο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Χρήστος.
1: Ναι, Κώστα, αυτό είναι.
0: Καλοκαίρι αυτό είναι. Λευκό κρασί, χειμώνα κόκκινο κρασί, τίποτα άλλο, λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Και
0: Βασίλη, λέει, τα ένα... τρία αδέρφια.
1: Το είπα στο μαγαζί, αυτό ήταν, ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Okay. Φωτογραφία στέλνει ο φίλος ο Πέτρος από τον μπαλκόνι του. Πίνει φραπέ. Φραπέ πίνει, ρε φίλε, με το χοντρό το καλαμάκι. Old school.
1: Ο Γιανακόπουλος.
0: Ο Πέτρος. Και τραπεζάκι, Σκόπελος μπαλκόνι, φραπέ, μετά τσίπουρο μεζέ και μετά.
1: Εντάξει, μην
0: μπύρα φαγητό. Πανάθα μόνο που δίνει πάντα πόνο.
1: Ωραία, περνάει. Εντάξει, ναι, άμα έχεις τώρα ξυπνάς και βλέπεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε, όλη η θάλασσα μπροστά σου ξέρει και φτιάχνει ένα φραπέ, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ο Μιχάλης κάνει παράπονα. Περιμένεις, λέει, το Δημήτρη για να έρθεις Κρήτη. Σου έχω πει, λέει, 200 φορές.
1: Ποιο Δημήτρη περιμένεις?
0: Ο φίλος ο Δημήτρης που λέει, λάτε Κρήτη αύριο.
1: Mm-hmm.
0: Βασιλιάκου, έφερα
1: στην
0: άρτα την διπλή απόσταξη τσίπουρου, λέει ο Σωτήρης.
1: Αυτό ακούγεται καλό και πολύ ενδιαφέρον, Σωτήρη. Πολύ καλό ακούγεται, θα το δούμε.
0: Ούζα power τα λέμε αυτά με τους χυμούς. Με 3-4 είσαι πίτα.
1: Ναι,
0: κοκτέιλ,
1: ναι.
0: Τεκίλα, sunrise. Κατά τα άλλα, ΑΕΚ ουίσκι και Iron Maiden δίσκι. Ο Τούντορ, φοβερός. Καλημέρα από Κέρκυρα. Alcohol free vodka νεράκι. Οδυσσέας. Καλημέρα από Κιλίνη. Πού πας, Ζάκυνθο, Δημήτρη? Ή Αμαλιάδα και Κουρούτα.
1: Με αυτό ταξιδεύεις, Δημήτρη?
0: Αυτός πρέπει να ταξιδεύει με jet ski. Mm. Είναι ο πορτοκαλί Power Ranger, έτσι όπως τον είδα. Καλημέρα, παιδιά. Κούμπα Λίμπρε Μαλαματίνα.
1: Κούμπα Λίμπρε.
0: Τούμπα Λίμπρε Μαλαματίνα Κοκακόλα. Παιδιά, καλημέρα. Η πιο ωραία καλοκαιρινή μπύρα είναι η Τάδε. Okay. Ο φίλος ο Λεωνίδας είναι ονόματος.
1: Μην κάνετε τώρα.
0: Εντάξει, τόσο διαφήμιση κάναμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, μωρέ, λέω τώρα όχι, για το φίλο που στέλνει τώρα, ξέρω εγώ, μάρκα μπύρα, η οποία κυκλοφορεί και είναι ανταγωνιστική κτλ.
0: Τετράδημα, λέει, έχει βάλει τέσσερις πανσέτες στη σκάρα. Καλημέρα, τίποτα και ο Ακόλες, μόνο στα Βλίσχες, μόνο στην ταβέρνα. Α, τώρα τη λέμε την ταβέρνα ή.
1: Πες τη ταβέρνα, εντάξει, το λιμανάκι.
0: Το λιμανάκι Ρίων Αργολίδας, που είναι ο φίλος μας εκεί, ο Γιάννης. Ας περιμένουν οι πατάτες, είναι το σλόγγαν από το έργο που είπες πιο μπροστά. Καλημέρα από Σεπτέμβριο. Πάντε στην Βαρβάκιο και θα βρείτε τον την Βόλβη. Θα φάτε πίτες χωρίς πατάτες. Ο Τάσος είναι καβαλιώτης. Okay. Γιώργος 13. Το καλύτερο ουίσκι το έφτιαξε ο Steve McQueen στη μεγάλη απόδραση από πατάτες, αν το θυμάσαι το έργο Βασίλη.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Από πατάτες λέει φτιάξε το καλύτερο ουίσκι ο Steve McQueen στη μεγάλη απόδραση. ΑΕΛ ουίσκι και Iron Maiden δίσκι. Παρεμπιπτόντως, μην είσαι τόσο απόλυτος με τις πατάτες. Προσωπικά γούστα είναι αυτά, λέει ο φίλος Παντελής. Εμένα μου αρέσουν, ας πούμε.
1: Για μένα. Δηλαδή, και εγώ τρώω πολλές φορές όταν θέλω να χορτάσω, ρε παιδί μου. Δεν βάλε και πατάτες. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ ότι θέλω να φάω ένα πιτόγυρο, ας πούμε, και θέλω να χορτάσω πραγματικά.
0: Εγώ βάζω.
1: Αν φάρω δύο.
0: Μου αρέσει πατάτα και στον μπέργκι.
1: Εντάξει, οκ, δεν πάω κάτι. Ίσα-ίσα που αρχίσαμε λέγοντας για τις πατάτες τηγανιτές ότι έχουν γραφτεί και κομμάτια για το τι συναισθήματα προκαλούν. Έτσι.
0: Καλημέρα, παιδιά, από Λεύκη Σπάρου. Η φίλη μου η Μαρία. Μαρία, ξέρεις έναν Μόλακα από τις Λεύκες Σπάρου? Μόλακας. Αντώνης Μόλακας. Τον είχα φροντιστεί εγώ στην Ελευσίνα και ήταν φροντιστής στο Εγάλεο, όταν το Εγάλεο έπαιζε Ευρώπη και τα λοιπά, που έκανε τις τρελές πορείες. Και είναι προοδευτική ο Αντώνης ο Μόλακας. Το καλύτερο ουίσκι για κοκτέιλ. Okay. Το ξέρεις αυτό το ουίσκι?
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι άσχετος. Ναυαγωσώστης είμαι και σας ακούω. Γεια σου ρε φίλε Δημήτρη. Τι ωραία. Πού είσαι τώρα, στεριά είσαι? Γιατί βλέπω έχεις μια φώτο εδώ. Τζετσκι είναι αυτό, τι είναι? Κάτι γρήγορο φαίνεται μηχάνημα που οδηγείς. Συνήθως πίσω από κάθε κοκτέιλ κρύβεται και μια ιστορία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάνω κάτω αυτά. Για να δούμε όμως, να δούμε και τα mail. Ο John Wayne στέλνει εδώ τη δική του βότκα, τη δική του επιλογή σε βότκα. Τι άλλο, ο Βασίλης, καλημέρα. Μόλις βγήκαμε από το Άγιο Όρος, λέει, τσιπουράκι με λουκουμάκι, την ευλογία μας, λέει. Βασίλης και Δημήτρης. Μάλιστα, ωραία παιδιά, ωραία, ωραία, μια χαρά είναι εκεί. Κάτσα να δούμε, να ρίξουμε και μια ματιά. Μήπως έχουμε κάτι το οποίο να έχει βγει την τελευταία στιγμή. Όχι.
0: Έχω μηνυματάκι για σένα.
1: Για πες το.
0: Βασίλη, θυμάσαι τον Μπιράλ, λέει ο Νίκος ΑΕΚ.
1: Τον?
0: Μπιράλ, τον Μπιράλ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, Βασίλη, θυμάσαι τον Μπιράλ?
1: Δεν πάει τώρα το μυαλό μου.
0: Δεν ξέρω. Μια φορά ήμασταν τόσο κομμάτια που παραγγείλαμε σφινάκια Jack Vodka Gin. Ο μπάρμαν τα σταύρωνε και μας τα έδινε, λέει ο Νίκος. Το πραγματικό επώνυμο της Βιτάλη είναι Λαβίδα. Ο πατέρας της, γνωστός καλλιτέχνης, παλιά στα δημοτικά τραγούδια, μάθεται από πανηγύρια, όλα από εκεί ξεκινάνε, λέει ο φίλος 735.
1: Καλημέρα παιδιά, καθοδόν για Καλάβρητα, ζωμός πανοραμίξ για τη διάθεση, λέει ο Κώστας. Έτσι. Οκ. Okay. Και ωραίο τραγούδι όλες, φίλε, τώρα. Δυνάμωσε το λίγο, Τάσο.

0: Λοιπόν, τραγουδάρα, έτσι, τραγουδάρα. Ήθελα να τελειώσουμε αυτό, δεν πειράζει, μπήκε τώρα, έχουμε τρία λεπτά ακόμη. Το Μπιράλ λέει, το πίναμε στο σινεμά. Παπα-Νικολά, αν δεν έχεις δει το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», το έχω δει, μωρέ, εντάξει, δεν θυμάμαι απλώς, εγώ έχω δει τόσα που δεν θυμάμαι απλώς ποιο είναι. Αν το αρχίσει όμως η ταινία, μετά συντονίζομαι. Έτσι. Τώρα κάποιος άλλος λέει ότι το τυλιχτό δεν είχε πατάτες μέχρι το 92 και μετά άρχισαν οι πατάτες και τα λοιπά, και οι καταστηματάρχες το βάζαν, λέει ο Θωμάς και τέτοια. Δεν είχε, λέει, το...
1: Πραγματικά δεν πώς ξέρω. Έχει κάνει αυτή τη σύνδεση, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω κι εγώ πώς την έχει κάνει αυτή τη σύνδεση. Εγώ θυμάμαι και παλιότερα, δηλαδή όταν δεν είχαμε λεφτά, εγώ ήμουν ένα πιτσιρικάς. Δεν είχαμε λεφτά και λέγαμε μόνο πατάτες μέσα. Δηλαδή πίτα, μόνο πατάτες. Μόνο πατάτες. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό που λέει. Δεν έχω άποψη. Μπιράλ αναψυκτικό. Καλησπέρα στην παρέα. Αν οι πατάτες είναι φρέσκες, λέει ο Σταύρος, και όχι προψημένες, κατεψυγμένες, είναι ό,τι καλύτερο. Τις τρώω σκέτες, δύο τηγανιές. Άλλο αυτό. Δεν κουβεντιάζομαι γι' αυτό, για σκέτες τηγανιτές.
1: Αν είναι φρέσκες.
0: Καλημέρα, παρέα, λέει. Μετά από μέρες ακούω πάλι αέρα. Αν και είμαι φαν της βότκας από ουίσκι, μου αρέσει πάρα πολύ το Black. Και λες και τη μάρκα, τέλος πάντων, κτλ. Okay. Το δωρήσα, παιδιά, έλεος με τα ποτάκια τις τηγανιτές πατάτες. Νομίζω ότι ήταν φροντιστή στην προοδευτική για πήγε στο Εγάλο.
1: Ναι, και πέρυσι ήταν Άρη Πετρούπολης.
0: Τώρα εσείς που λέτε, ξέρω εγώ, που είπαμε για κανένα ποτάκι και επειδή είναι καλοκαίρι και όλα αυτά, δεν χορτάσατε από ό,τι είπαμε για μπάλα σήμερα. Πόσο περισσότερο πρέπει να πούμε σε δύο ώρες. Έτσι. Τώρα, άμα συντονίστηκε στο τελευταίο τέταρτο και έπεσε πάνω, ξέρω εγώ, στα ποτάκια, στα κοκτέιλ, τι να σου κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Κάπου εδώ κλείνουμε. Τάσο Ελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Σοβάς στην παραγωγή, Λεωνίδας Καζνέτσι και Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε. Γεια σας. Yeah.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του.

0: Στη ρεβάνς των Βρυξελών στις 13 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τους Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ. Εάν ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για να μπει στη League Phase. Η Ελλάδα πανηγυρίζει την πρώτη σημαντική διάκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 που πραγματοποιείται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 18χρονη Ευελίνη Μητροπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6,44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέλαβε την έκτη θέση στο τελικό της σφαιροβολίας με 16,25. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάν της Τρίτης. Την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σαντατέρ, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον Ισπανό επιθετικό της Ρίο Αβε, Τζέιλεν Μπλέσα. Δεν ανησυχεί τον Μεντιλίμπαρ ο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Αϊμέγεν. Ως τα ημιτελικά των 3 χιλιόμετρων νοκάουτ σπριντ έφτασε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια μετήχε στη δεύτερη προκριματική σειρά του αγωνίσματος, όπου τερμάτισε ένατη καλύπτοντας την απόσταση των 1.500 μέτρων σε 20.08.4 και πέρασε στον ημιτελικό. Εκεί έμεινε δέκατη στη σειρά της με χρόνο 12.25.9 στα 1.000 μέτρα και αποκλείστηκε από τον τελικό. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οικονομική δωρεά με στόχο την ενίσχυση της προσπαθίας για ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στη φάση των 32. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κόκο Γκοφ, νούμερο 4 στον κόσμο, στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αργεντινής και του Μεξικού υποστηρίζουν τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην επανεκλογή του. Δημοσίευμα από τη Βραζιλία ανέφερε πως η Νάπολη εξετάζει τον Γκάμπριελ Ζεσούς για αντικαταστάτη του Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ρόδρι επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης και ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα, όπως αναφέρει ο Ρωμάνο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
1: Ερασπόρ 101,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, καλημέρα. Είμαστε στο τέλος της εβδομάδας. Είμαστε κοντά σας για δύο ώρες εκπομπή Μπάλα και άλλα στην Αέρα Σπορ 101,8. Μαζί με Αντιγόνη Δρακάτου σήμερα
1: και Κατερίνα Αναστασοπούλου όλο το δίωρο. Εγώ λίγο, ήρθα λίγο, υπάρχει λόγος που ήρθα, έτσι.
0: Υπάρχει λόγος, ωραίο τραγούδι, να το βάλουμε
1: να
0: μετά
1: το βάλουμε
0: αυτό.
1: Μετά,
0: και έχουμε συγκεκριμένο CD. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Είναι που δεν θα κάναμε ποτέ ξανά εκπομπή μαζί, έτσι.
0: Όχι, τώρα υπάρχει λόγος, γιατί υπάρχει λόγος, κανονικά σημαντικός. Πρέπει να μπούμε με το Ρέμο. Τι ήμουν για σένα, τι ήσουν για μένα.
1: Ναι.
0: Καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε κυρίως για τον τρίτο στίχο.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Όσοι δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε. Ρασπόρ είναι το κανάλι μας.
0: Χωρίς
1: το τι στο τέλος. Αλλιώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 54160. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό. Την καλημέρα σας, ό,τι άλλο θέλετε που βρίσκεστε, αν είσαστε διακοπές, ας πούμε.
0: Δεν θα είναι για διακοπές.
1: Σίγουρα έχει αδειάσει.
0: Μα πρέπει
1: Αθήνα.
0: Να είναι. Εντάξει, όχι και τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Όπως άλλες χρονιές.
1: Ναι, πράγματι. Ναι. Έχεις δίκιο, αλλά είναι αρκετά καλή η κατάσταση.
0: Είναι και νωρίς ακόμα. Εντάξει, δεν είναι ότι 1η Αυγούστου ανοίγει η πόρτα και φεύγουν όλοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει φύγει κάποιος κόσμος και ελπίζουμε να είναι κάπου πολύ όμορφο και να περνάει ωραία. Αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία. Τι θες να πούμε, έλα, λέγε. Τι θες να πούμε.
0: Τι κάνεις, πώς θα πέρασες το καλοκαίρι?
1: Καλά. Μιλάμε, ήταν φανταστικό αυτό το καλοκαίρι. Λόγω αλήθεια? Του Μουντιάλ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα, βέβαια. Όλο. Δεν πέρασε ο αγαπημένος μου.
0: Όλο το Μουντιάλ το ευχαριστήθηκε?
1: Όχι όλο το Μουντιάλ. Εσύ όλο? Ο τελικός σου άρεσε?
0: Τελικός. Ποιος αυτό το, αυτό το στημένο το...
1: Στημένο από ποια, από ποια μεριά στημένο?
0: Αυτό το ξενέρο το μάτς που έγινε σε, που λέγεται τελικός Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι λες, πάντως εδώ
0: αυτό
1: που
0: προσπαθούσαν
1: 110
0: λεπτά να μπει ένα γκολ. Αυτό λες?
1: Εντάξει, δροσιζόντουσαν και όλα σε ενδιάμεσα. Έγαν αυτά τα, πώς τα λένε, hydration breaks.
0: Oh, wow.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, άλλη ιστορία αυτή με το Μουντιάλ. Πώς φάνηκε ο Μέση?
1: Ο Μέση, λοιπόν, εντάξει παιδιά, το έχουμε, τα έχετε ακούσει βέβαια τόσο καιρό, αλλά επειδή βρέθηκα με την Κατερίνα, όχι τυχαία, στην εκπομπή εδώ. Ο Μέση, καταρχάς, πώς έκανε έτσι? Δεν τον ακούμπαγε κάποιος, έπεφτε κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, πώς πέφτεις?
0: Αυτό συγκράτησες?
1: Αυτό. Το άλλο, τα νοήματα, κάτι νοήματα εκεί που δείχνουν τα βιντεάκια στους διαιτητές, κάτι αυτά, κάτι.
0: Σιγά μην αφήνει και ένα βασάκι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ είδα έναν φοβερό Ρονάλτο. Βλέπαμε άλλο διαφορετικό Μουντιάλ.
0: Παρακαλώ πολύ όσοι σπουδάζουν ιατρική και θέλουν να πάρουν ειδικότητα ως οφθαλμίατροι,
1: ναι, ναι.
0: Να έρθουν εδώ πέρα να εξετάσουν την Αντιγόνη, γιατί οι ψυχίατροι.
1: Τον είδες τι?
0: Είναι, μάλλον έβλεπες άλλο Μουντιάλ. Πώς έβλεπες προηγούμενο?
1: Όχι, αυτό.
0: Πώς έβλεπες επαναλήψεις διάφορα, αυτές που δείχναμε διάφορα
1: αυτό
0: μάτς
1: έβλεπα.
0: Και τέτοια.
1: Καταρχάς τον είδες. Καταρχάς είναι μεγαλύτερος του Μέση, έτσι. Είδες πώς. Ο Ρονάλντο, μεγαλύτερος είναι.
0: Σε ηλικία. Όχι, ο Ρονάλντο είναι μεγαλύτερος.
1: Ο Ρονάλντο, λέω.
0: Α, ναι. Συγγνώμη, ναι. Το κατάλαβα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τον είδες πώς έπαιζε. Εντάξει, δεν τα έδωσε όλα με την έννοια ότι έπαιζε όπως ήταν στα 20, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Έκανε ωραίο κλείσιμο.
0: Κοίταξε, δεν το θυμάμαι γιατί αποκλείστηκε νωρίς η Πορτογαλία.
1: Σιγά το νωρίς. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.
0: Μια χαρά πήγε.
1: Δεν
0: πάει και καιρός. Αυτά, ναι, λίγο η ζέστη. Από εδώ, από εκεί, είναι λίγο τα πράγματα. Να σου πω κάτι, ναι. Κάτι assist, κάτι goal που έβαλε ο Μέση, θα θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Πω, είναι σοβαρή.
1: Δεν συγκράτησα τίποτα, διότι...
0: 8 goal, 4 assist, τίποτα.
1: Εντάξει, καλή μπαλίτσα έπαιξε, αλλά...
0: Τα νοήματα τα θυμάσαι
1: όμως. Τα νοήματα όμως ήταν όλο νόημα.
0: Όλο νόημα.
1: Όλο νόημα τα νοήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι λέει ο κόσμος εδώ πέρα που έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματα?
1: Λοιπόν, λέει εδώ, καλησπέρα
0: έχουμε,
1: σας.
0: Είμαστε και στον απόϊχο
1: του ΠΑΟΚ,
0: ο οποίος ιτήθηκε 1-0 και θα τα δώσει πραγματικά όλα για όλα και με τις νέες προσθήκες για το δεύτερο παιχνίδι, για την πρόκριση.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ στεναχωρέθηκα γιατί πραγματικά ήταν ατυχία να έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κακός στο παιχνίδι του.
0: Ναι.
1: Απλά οι άλλοι ήταν λίγο.
0: Ήρθε και τον γκολ πολύ νωρίς.
1: Τυχεροί, ναι, γιατί μπήκε στα πρώτα δευτερόλεπτα.
0: Ήταν ένα απρόσμενο παιχνίδι. Δηλαδή κάπως έτσι. Πρέπει να σου πω, μπήκε, τους αποδιοργάνωσε λίγο. Κάπως έστω στην ψυχολογία δηλαδή. Όχι στη διάταξη. Λογικό είναι όταν έρχεται νωρίς.
1: Ναι, ναι. Και τέλος πάντων, ελπίζω στις, την άλλη, την Πέμπτη που θα μας έρθει, 13 Αυγούστου, να τα καταφέρουν και να περάσουν. Ευτυχώς είναι 1-0. Ξέρεις, δεν είναι καμιά μεγάλη,
0: ναι, ναι, σωστό,
1: διαφορά. Οπότε πιστεύω υπάρχει. Λοιπόν, καλησπέρα σας, λέει η κορίτσια, ο Νίκος. Θερμή παράκληση. Όχι άλλους χειμερινούς κολυμβητές. Σώστε μας. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Δίκιο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: έχουν δίκιο.
0: Παίξαμε.
1: Παίξατε
0: και εσείς. Εγώ δεν τους ήξερα. Τους χειμερινούς έχουμε κάνει πρώτη φίρμα εδώ πέρα.
1: Πραγματικά, κοίτα, τους ήξερα. Είναι καλή, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι για όλες τις ώρες. Δεν κολλάει δηλαδή παντού.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχεις, είπες, διαλέξει τραγούδι για μετά. Θέλω να δω
0: έχω,
1: αν έχεις διαλέξει καλό.
0: Ολόκληρο CD. Όχι απλώς τραγούδια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο Άλκης επίσης.
0: Για να είμαι ειλικρινής, είναι ευγενική χορηγία του Φώτη Παρόλα, ο οποίος το δημιούργησε και μου το άφησε για τις δύσκολες μέρες, όπως η σημερινή, όπου έχουμε 2 ώρες εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν έτσι αυξημένες ανάγκες μουσικά.
1: Είναι αυξημένες, γιατί τώρα το καλοκαίρι κάπως πρέπει να σας δροσίζουμε. Οπότε πέρα από το Legging, έχουμε και το Ακούιν Μουσικίν. Και έχει εδώ ο Άλκης, λέει, καλημέρα κορίτσια της Ερασπορ. Είναι Νταλίκα, από Νταλίκα. Ελπίζω να μην οδηγάς και να στέλνεις μηνύματα, έτσι.
0: Σιγά, θα το έχει ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Καλημέρα από Τρίκαλα, ο Γιώργος. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Δεν τρως, λέει, για να παχύνεις. Παχαίνεις γιατί τρως. Δάσκαλος κοντοσούβλη. Να σου πω, αυτά με τους...
0: Αυτό είναι σαν τα νοήματα που... Άκου. Του Μέση εκεί πέρα που έλεγε... Καλά δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Σου...
0: Καλά, πραγματικά, ναι. Δεν έχεις δηλαδή λίγο ντροπή μέσα σου καθόλου. Δηλαδή ο άνθρωπος μεγαλούργησε στο Μουντιάλ.
1: Δε, καμία,
0: και εσύ θυμάσαι κάτι νοήματα και
1: καμία ντροπή, καμία ντροπή.
0: Εγώ, κρίμα, ρε, είναι εγώ κορίτσι θα, να έχει θέματα τέτοια. Κρίμα όμως.
1: Θα εστιάσω εδώ με το. Αυτό με τους δάσκαλους, τους Κινέζους εδώ που, στέλνουν, ναι, που έχουν βγάλει τα άπειρα, ας πούμε, που στέλνουν. Έχω συγκεντρώσει κάποια έτσι για να σας μπει καλά η μέρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Σπάει τα νεύρα και των αλωνών, να ξέρεις. Αν έχεις τυφλωθεί από έρωτα, πήγαινε σε έναν οφθαλμίατρο. Άκου τώρα, βλακία.
0: Άρα άλλο. Είσαι ερωτευμένη και τα λες αυτά.
1: Όχι, όχι, έχω συγκεντρώσει όσα μου ήρθανε.
0: Όχι, λέω επειδή τα προηγούμενα που σου... για το φίλο μου.
1: Για το φίλο σου, έτσι, ναι.
0: Για πες άλλο.
1: Αν νιώθεις ότι σήμερα δεν έχεις όρεξη για δουλειά, μην ανησυχείς. Ούτε αύριο θα έχεις.
0: Α, ωραία.
1: Ό,τι να είναι.
0: Πολύ βαθιστόχαστα όμως.
1: Δεν είναι βαθιστόχαστο. Να σου
0: πολύ,
1: πω άλλο, αλλά
0: πω.
1: Θα σας πω άλλο ένα βαθιστόχαστο. Πολύ καλό. Αν κλειδωθείς ποτέ έξω από το σπίτι σου, απλά άρχισε να μιλάς στην κλειδαριά, γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
0: Αυτό είναι πιο έξυπνο.
1: Πιο καλό.
0: Αυτό ήταν καλύτερο.
1: Ναι, αυτό
0: καλύτερο. Μ' άρεσε.
1: Καλύτερα μιας ώρας παντσέτα χοιρινή παρά 40 χρόνια κοινόα και χυμή. Το έχουν πάρει
0: και...
1: χυμή. Το έχουν πάρει πρέφα τώρα και στους φιλατζίδες και κάνουν διαφήμιση στα μαγαζιά τους. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα σας κουράσω με άλλα τέτοια έξυπνα.
0: Αυτό με το κλειδί όμως είναι καλό.
1: Αυτό με το κλειδί ήταν καλό, ναι.
0: Ναι.
1: Το μου λέω και εγώ. Το μου λέω και εγώ. Ο Νεκτάριος λέει χαιρετώ τα κορίτσια. Όχου, έχει πολύ πράγμα εδώ.
0: Σεντόνι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό που στέλνεις, Νεκτάριε. Τρέχει ο άνθρωπος. Μετά από 15 χρόνια λέει. Μπαίνω σε καράβι να πάω μια εβδομάδα διακοπές. Άντε, αυτό συγκρατώ. Να πας και να το ευχαριστηθείς. Ο Ανδρέας στέλνει και αυτός.
0: Το καλύτερο είναι να μας ακούνε όταν είναι στο πλοίο μέσα.
1: Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό, ε.
0: Έτσι πάνω. Mm. Σε κατάστρωμα. Μαζί έτσι με την Αλμύρα έρχεται και η Ερασπορ με μπάλα κι άλλα.
1: Τι άλλο θέλετε δηλαδή πραγματικά. Αυτό είναι που σας χρειαζόταν για να σας πάνε καλά οι διακοπές. Σήμερα έχουμε, λέει, δίδυμο φωτιά. Θα γίνει η εκπομπή με τρέλα, λέει ο Βασίλης.
0: Και κορδέλα, μη
1: σου πω. Και κορδέλα, το λέει. Λοιπόν, και ο Χρήστος στέλνει πόπο, λέει, φυρί φυρί πάτε, λέει, να μην ξανακάνετε εκπομπή μαζί. Αγύριστο κεφάλι, Αντιγόνη, αν και αεκάρα, καλημέρα. Αγύριστο κεφάλι, άρα είσαι Μέση και συμφωνείς με την Κατερίνα ότι ο Μέση είναι ο νούμερο ένα του κόσμου.
0: Τι θα είναι,
1: όλου.
0: Νούμερο πέντε.
1: Ούτε καν. Είπαμε.
0: Άρα πόσο, εφτά, πόσο είναι. Δηλαδή, αλήθεια, σε τι κατάταξη τον βάζεις, τον κατατάσεις.
1: Τον Μέση.
0: Ναι. Εφτά.
1: Όχι ρε εσύ, όχι.
0: Πιο κάτω.
1: 8. Όχι.
0: Πού?
1: Όχι, στους πέντε πρώτους είναι και ο Μέση και ο Ρονάλντο.
0: Ναι, στους πέντε πρώτους έχει πέντε θέσεις.
1: Δεν μπορώ να διαλέξω γιατί ο κάθε παίκτης θεωρώ ότι έχει το ταλέντο του και έχει το χάρισμά του και δεν θεωρώ ότι μπορώ να συγκρίνω καλύτερο στο ένας του άλλου, ας πούμε. Απλά εμένα ο Ρονάλντο μου αρέσει σαν χαρακτήρας, να το πω, σαν στυλ, δεν ξέρω, επειδή κάνει πάρα πολύ δουλειά και είναι πολύ πειθαρχημένος αυτό που κάνει και μου αρέσει αυτό. Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή. Δεν είναι...
0: Και ο άλλος κάνει δουλειά.
1: Ο άλλος κάνει δουλειά, είναι φυσικό ταλέντο, είναι άλλο στυλ, με άλλο στυλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Έλα σπαδάτε, δεν θα κοντραριστώ με την Κατερίνα.
0: Το νούμερο ένα το ξέρουμε. Πρέπει να σκεφτείς αν θα είναι 2, 3, 4.
1: Το νούμερο ένα ποιος είναι για σένα?
0: Η ερώτησή σου με προσβάλλει.
1: Δεν πειράζει, πες εσύ και ας...
0: Λίο Μέση.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Ναι.
1: Όλων των εποχών, σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Να κάνει το 1-2 με το Μαραντόνα. Και βάζω μέσα και Κρόιφ που μου άρεσε πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάντως από τους πιο καινούριους τώρα μου αρέσει, ας πούμε, ο Χάλαντ. Ξέρω, μου αρέσει ο Χάλαντ. Όχι σαν άντρας, έτσι, σαν παίκτης. Ναι. Καλημέρα από λιμάνι Κυλλήνης.
0: Ιόνιο μυρίζομαι.
1: Να το κοίτα εδώ, αν δεν την έσπροχνε τη η διαιτησία, λέει, την Αργεντινή, ούτε το πράσινο ακροτήρι δεν θα πέρναγε.
0: Καλά.
1: Δημήτρη.
0: Το πράσινο, το γαλάζιο πέλαγος από την Κυλλήνη.
1: Η Αντιγόνη λέει όταν έπαιζε η Αργεντινή πρέπει να φορούσε τα γυαλιά με το μουστάκι που φοράνε στις απόκριες.
0: Συμφωνώ. Επιτέλους. Επιτέλους.
1: Ένας άνθρωπος που μιλήσει σωστά, ε. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει καλημέρα. Αν δυσκολεύεσαι να επιλέξεις ανάμεσα σε εμένα και σε ένα άλλο άτομο, μη διαλέξεις εμένα. Όχι, άσχετο. Νόμιζα ότι ήταν κανένας δάσκαλος Λί πάλι. Ναι, α, το λέει γιατί λέει στο υπέροχο δήμο της αγαπημένης μας Έρασπορ. Εγώ πάντως δεν δυσκολεύομαι να διαλέξω καμία γιατί και οι δύο είστε υπέροχες. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άγγελε, είσαι φοβερός. Καλή ακρόαση σε όλους μας. Να και η μπυρίτσα του Χρήστου. Ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς.
0: Από το γνωστό μπαλκόνι με τη Θέα.
1: Ωραίο, ωραίο το μπαλκόνι με τη Θέα. Εν τω μεταξύ μοιάζει με το μπαλκόνι μου στην Πάτρα. Λέει είναι ο γείτονας.
0: Ποια Πάτρα?
1: Που είναι από Πάτρα η μητέρα μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Τι, όχι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, εσύ?
0: Κι εγώ από την Πάτρα είμαι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Έλα, λέγε από πού είσαι.
0: Αυτό δεν μου αρέσει τώρα να έχω έτσι στενούς δεσμούς τώρα. Έτσι τέτοιους στενούς δεσμούς να έχω τώρα με τους ανταγωνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έλα, λέγε τώρα. Αλήθεια τώρα από Πάτρα?
0: Ναι. Από την περιά του πατέρα μου όμως.
1: Ναι, μένω από τη μεριά της μάνας μου. Έλα ρε, κοίτα να...
0: Ωραία η Πάτρα, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν δεν πνεύσουμε το σπίτι μας.
1: Την Πάτρα, ναι. Δεν έχει σημασία μέσα. Τώρα, μέσα στην Πάτρα.
0: και στα χαμηλά μη σπού.
1: Ναι, εκεί. Λοιπόν.
0: Αλήθεια, τρεις είμαστε. Αυτό είναι το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Αυτό. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων, δεν είπαμε. Και Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ή άλλαξε, ήρθε άλλο.
0: Νομίζω άλλαξε. Όχι.
1: Άλλαξε.
0: Α.
1: Όχι.
0: Ο Λουκάς Λουκάς δεν είναι όμως από την Πάτρα.
1: Όχι. Είναι από είναι. Ήπειρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό που στέλνεις Γιώργο με το δάσκαλο Λί δεν μπορώ να το πω γιατί είναι λίγο περίεργο για τον αέρα, αλλά όντως έχει χιούμορ. Αν σε τσιμπήσει κουνούπι, σκότωσέ το και πάρε το αίμα σου πίσω.
0: Σωστό.
1: Ο Μιχάλης. Αυτά είναι όλα Κινέζοι, έτσι, και καλά Κινέζοι. Στη δουλειά καλύτερα λέει να βαριές. Εντάξει Νίκο, αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι. Κι ας είναι μεγάλο, θέλει να διαβάσουμε ο Νεκτάριος όλο του το μήνυμα. Τις μισές μέρες λέει τρέχει δεξιά και αριστερά, γιατί είναι τεράστιο το νησί. Λέει τις άλλες μισές να ξεκουραστεί, τρέχει κάθε μέρα, ξυπνάει πρωί-πρωί. Εγώ προσωπικά έχω πάει άλλες δύο φορές στην Κρήτη, λέει. Τι προτείνετε εσείς, έδρα μου το Ηράκλειο? Πού να ξέρω.
0: Προτείνουμε να πας στο Φόδελε.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι το χωριό του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι λίγα χιλιόμετρα.
1: Δεν το ξέρα.
0: Πόσο να είναι, κανένα τέταρτο οδήγηση έξω από το... Είναι σχεδόν παραλιακό, είναι κοντά σε παραλία, δεν είναι παραλιακό το χωριό. Αλλά είναι πολύ λίγο, δηλαδή από την παραλία του Φόδελε, νομίζω ότι το κυρίως χωριό εννοώ. Ναι, γιατί άμα τα απλώνεται, ξέρεις, και πηγαίνει μέχρι κάτω, απέχει 5 λεπτά, κάτι τέτοιο. Να πας λοιπόν στην πατρίδα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Να, ένα ωραίο χωριό για να επισκεφτείς έξω από το Ηράκλειο. Αν έχεις αυτοκίνητο, που έχεις, όπως καταλαβαίνω.
1: Και ναι, σίγουρα θα έχει. Και στέλνει εδώ ο Γιώργος ένα μήνυμα. Κρίμα, Αντιγόνη, λέει, και σου καλό κορίτσι.
0: Έτσι.
1: Δίπλα στην Κατερίνα, λέει, μετά τις δηλώσεις περί Μέση, δεν σε βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Καλώς.
0: Μα είναι και προκλητική, δηλαδή. Δεν λέει εντάξει, οκ, okay, τον παραδέχομαι.
1: Έλα,
0: έκανε πράγματα στο ρίσκο.
1: Έπεφτε κάτω, λέει, ας πούμε. Ναι, έκανε αυτό, έπεφτε κάτω. Τι πέφτει κάτω, ρε κύριε? Τρώγαν όλοι οι άλλοι.
0: Που δεν έπεφτε κάτω.
1: Ναι.
0: Ίσα που δεν έπεφτε κάτω.
1: Αυτό. Δηλαδή και χωρίς να πέσει κάτω, μωρά, πάλι κίτρινη.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μωρέ. Μόνο 5 παίκτες ερχόντουσαν πάνω του. Ήταν πολύ 5 παίκτες.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ. Ήταν καλή για το Μέση.
0: Έχει ομάδα. Δηλαδή μόνο 5 ήρθανε.
1: Λοιπόν, λέει εδώ η Έλενα, καλώς όρισες και στην παρέα μας, Έλενα, εδώ στο Viber. Φιλιά από τον Παντελή, την Έλενα, τον Δημήτρη, την Αθηνά και τη Μαριτίνα που κάνουμε διακοπές στην Κρήτη. Να, η Κρήτη.
0: Παρεάκι καλό.
1: Στείλτε, βρε παιδιά,
0: πολύ
1: μήνυμα
0: δυνατό.
1: Από ποιες περιοχές στέλνετε.
0: Και κυρίως φωτογραφία.
1: Ναι, φωτογραφίες.
0: Έτσι να δροσιστούμε και λίγο. Μπράβο. Εδώ πέρα, ξέρεις, να έχει... να είναι ωραία η διαδικασία. Και αν έχετε από κανένα κατάστρωμα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και
0: αυτός
1: εμένα
0: ο αφρός
1: αρέσει,
0: που είναι στο
1: και
0: πίσω
1: εμένα
0: μέρος
1: αρέσει. Αυτό τράβαγα κι εγώ που πήγα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, κορίτσια, λέει, σήμερα που λείπει ο Παπα-Νικολάου. Που λείπει ο Παπα-Νικολάου, εδώ ήταν πριν. Εδώ ήταν. Σωθήκαμε, λέει, από χειμερινούς κολυμβητές. Αφού εδώ ήταν.
0: Για μεγάλη σου ξέ. Μεγάλο σου ξέρει οι χειμερινοί κολυμβητές.
1: Πραγματικά, ναι, έχει γίνει χαμός. Ο Δημήτρης επίσης στέλνει την καλησπέρα του. Πραγματικά, λέει, τον Μέση τον είχα Θεό, λέει, πριν το Μουντιάλ. Τώρα δεν θέλω να τον βλέπω, λέει, ο Μέση.
0: Γιατί?
1: Τον βοηθάει η FIFA και ο Ρονάλντο στείνει το πρωτάθλημα στη χώρα που παίζει και ο καλύτερος όλων των εποχών, Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο ήταν καταπληκτικός μάγος.
1: Πολύ
0: πραγματικός.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι, ναι, και ναι, ναι. Λάτρευε.
1: Πολύ καλό.
0: Το φίλο μου, παρεπτόντως.
1: Το Μέση.
0: Ναι.
1: Έλεος πια κάπου. Κάπου έλεος.
0: Έλαντε, γιατί όλοι οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όλων των εποχών το θεωρούν τον κορυφαίο. Αλλά αν είναι παιδί της FIFA, για ποιο λόγο δεν επελέγει στο τέλος για καλύτερος παίκτης του τουρνουά?
1: Καλά, πόσες φορές πια να τον εκλέξουν ως καλύτερο γενικώς.
0: Έλατε, έχεις δίκιο. Πηγαίνει αυτό, ναι. Να πάρουμε κανέναν άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει σημασία το τι κάνεις σε ένα τουρνουά. Εντάξει,
1: έχει
0: πάρουμε κανέναν άλλον.
1: Έχει σημασία.
0: Όχι, μωρέ, αφού ήταν το πέρυσι. πέρυσι ήταν
1: πρόπριση,
0: ο Ρόντρι. Ο οποίος Ρόντρι, το μόνο ναι. Καλύτερο που έχει από το Μέση και αυτό τέτοιο είναι μόνο το πρόσωπό του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, είπανε, μωρέ, εντάξει, μωρέ, εντάξει, θα έχεις κάνει τόσο καιρό, για ποιο λόγο τώρα έχεις πάρει τις χρυσές μπάλες, τώρα άσε να πάρει κανένας άλλος.
1: Ναι, φτάνει.
0: Σωστά,
1: έχεις
0: δίκιο. Και γιατί να παίζει, δηλαδή, ο άλλος?
1: Γιατί να παίζει?
0: Γιατί
1: τώρα,
0: να παίζει.
1: Τώρα παίζει στην Αμερική, έχει κάνει εκεί ένα, πώς το λένε, διαστημόπλιο για σπίτι, έχει αράξει εκεί και εντάξει, ησύχασε. Το παιδί να είναι καλά και αυτός και η οικογένειά του. Έτσι, έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, εγώ προτιμώ Ρονάλντο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλημέρα, λέει. Γιώργος από Τρίκαλα. Μην ξεχνάτε, λέει η κυρία Αντιγόνη, ότι ο Σεϊταρίδης έκανε το Ρονάλντο να κλαίει. Και εννοείται ότι είναι μεγάλος πλέον. Καλά, το ξέρουμε ότι είναι μεγάλος ηλικία. Αυτό δεν τον πάβει από όσα κατάφερε.
0: Τα νομίζουν ότι ξέρει κανένα.
1: 42 δεν είναι. 41 είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ είσαι φίλη.
1: 42.
0: Φίλη του.
1: Εγώ που ξέρω και μάλιστα τώρα.
0: Εγώ δεν έχω, δεν κρατάω και τα γενέθλιά του.
1: Τα πάντα κρατάω, τα πάντα έχω μάθει. Ο γιος του είναι.
0: Τζορτζίνα, Χεωργίνα, πώς λέγεται αυτή.
1: Α, θα την παντρευτεί, λέει, τώρα κανονίζουν γάμο.
0: Αλήθεια. Πώς θα το κάνει
1: μετά από τόσα χρόνια, γιατί να την παντρευτεί τώρα εντωμεταξύ? Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Η οποία έχει κάνει 6 παιδιά.
1: 5 είναι ή 6. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό τώρα το έχω χάσει λίγο το.
0: Διάβασα για 6, δεν ήξερα. Το είχα χάσει αυτό ότι είχε κάνει 6 ενδιάμεσα.
1: Ναι.
0: Έχει και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Θα παρακολουθείς αυτά ή είναι ο ανταγωνισμός?
1: Κάποια ναι. Εντάξει, όχι όλα. Δεν ξέρω τι έχεις δει. Αλλά...
0: Καλά, ας ξεμαλιάσει τώρα που είσαι και το ωραίο του μαλλί. Είναι Αντιγόνη Δρακάτου, μία θεά.
1: Πάλι καλά.
0: Με μακρύ μαλλί.
1: Που έχω αυτά. Το μαλλί να μου μείνει το δικό μου. Κατάλαβα, να φύγει αυτό, να μου μείνει το δικό μου.
0: Θα πας, δηλαδή, αν είχες τον Κριστιανό απέναντί σου, τι θα του έλεγες? Πες, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Κριστιανό. Τι θα του πεις?
1: Θα του έλεγα.
0: Γεια σου, Κριστιανό.
1: Ναι. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα για τις νέες γενιές που έρχονται να πάρουν το παράδειγμά σου? Αυτό θα του πω.
0: Αυτό θα του πεις?
1: Ναι, αυτό
0: δηλαδή,
1: θα του πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα δεις τον Κριστιανό και θα του πεις αυτό?
1: Ναι.
0: Μα του πεις κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τι? Έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο, να πάμε για καφέ?
1: Όχι, ρε, με τι? Τίποτα.
0: Για μια τορτίγια?
1: Όχι, πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος έχει γυναίκα και παιδιά. Τι πάω εγώ να του πω, θέλω να πάμε για καφέ? Όχι. Αυτά έχει είναι. Τη γυναίκα του και τα παιδιά του να πάει. Έτσι πάνω αυτά, δεν έκανα.
0: Όντως κάνει καλύτερες τρίπλες από τον Ρονάλντο.
1: Και εγώ από Πάτρα
0: είμαι
1: κορίτσια. Και
0: ανάποδο ψαλίδι, τρελό είναι αυτό.
1: Λέει ο Χρήστος, ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κορίτσια από Κύθυρα. Κοίτα ωραία φωτογραφία από...
0: Εντάξει,
1: εδώ είναι λες και είναι καράβι όμως, έτσι όπως την έχει τραβήξει, έτσι. Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικά τα Κύθυρα, για κάτσε να δω.
1: Έλα κάτσε.
0: Ξαφανίστηκε το
1: δες, έλα να. Ναι, ο Παναγιώτης που έστειλε είναι σαν ένα μπαράκι έτσι με πάγκο που αγναντεύεις, είναι η θάλασσα μπροστά σου. Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, σε ποιο σημείο είναι? Έχω πάει στα Κύθυρα.
1: Αχ, δεν έχω πάει, Κατερίνα.
0: Καταπληκτικό.
1: Τυχερή.
0: Τα Κύθυρα είναι ένα από τα πιο καθαρά μέρη που έχω δει, πέρα από την ομορφιά που έχει το νησί κτλ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Σε ολόκληρο το νησί δεν είχε ούτε φύλλο. Στη γλάστρα δίπλα δεν ήταν πεσμένο.
1: Αλήθεια?
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Μπράβο τους νοικοκύριδες.
0: Πολύ νοικοκυρεμένο νησί. Και πολλοί κόσμος από την Αυστραλία.
1: Είστε μικρές, λέει ο Χαράλαμπος, για να γνωρίζετε τον Χατζηπαναγή. Καλά, δεν συγκρίνουμε τώρα. Άλλο τα ελληνικά μεγέθη, άλλο τα. Εννοείται. Ναι. Άλλο στο εξωτερικό. Τώρα εντάξει, εμείς πιάσαμε τους ξένους.
0: Όλος ο κόσμος λέει ότι υπήρξε συγκλονιστικός παίκτης. Για τα ελληνικά δεδομένα, εμείς τώρα έχουμε πιάσει τους ποδοσφαιριστές σε διεθνές επίπεδο.
1: Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και πιστεύουμε. Μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Ελαβής 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογή ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία. Συλλήψεις και σε Σκύρο και Λακωνία, συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΙΑΡΤΑΣ για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερό στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες, τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική από τη Δευτέρα ετήσιων πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο έναντι 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος νεκροί από τη μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ, βίντεο ντοκουμέντων του ΕΡΤ News από τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Και ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς, θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Μπάλα και Άλλα στην Έρα Σπορ μαζί με την Αντιγόνη Δρακάτου
1: και την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Να κάτσετε εδώ, γιατί θα είναι και τη δεύτερη ώρα εδώ και θα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
0: Έχουμε αλλαγή φρουρά στη ρύθμιση των ήχων.
1: Α, βέβαια, είναι η αγαπημένη μου η Ματίνα Κανελοπούλου.
0: Νομίζω ότι έχουμε μπει σε αυτό το μήνα της σχέστας.
1: Πόπο, ναι, της... δηλαδή έχει
0: αυτό το πράγμα, ξέρεις, που δεν θες πάρα πολλά. Δηλαδή και πραγματικά θαυμάζω τον κόσμο που πηγαίνει. Τώρα άκουγα ότι στη Σόφια θέλουν να πάνε πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον δεύτερο αγώνα.
1: 1600 εισιτήρια έχουν εξασφαλίσει.
0: Λίγα είναι.
1: Τα περισσότερα έχουν φύγει.
0: Ναι, λίγα είναι μέσα στον Αύγουστο.
1: Και έχουν φύγει.
0: Μέσα στον Αύγουστο σε πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο. Γιατί εντάξει, κανείς δεν λειτουργεί και μόνος του.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν έχουν φίλους αυτά. Σκέψου τώρα να.
1: Και να πάει
0: να έχει κανονίσει διακοπές. Να έχει κανονίσει διακοπές ή. Μία κοπέλα και να έρθει ο φίλος να της πει: α, δεν γίνεται, γιατί εγώ πάω.
1: Θα πάω στο. Έχω κλείσει εκεί. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί μόνος του με θα πήγαινε σε κάτι τέτοιο, δεν θα έπαιρνε και την κοπέλα του μαζί. Εγώ θα ακούσα να πάω με το φίλο μου μαζί.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι, που ασχολείσαι με το αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Όχι απαραίτητα, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις πολλές δηλαδή κάνεις... που θα το κάνανε. Και καλά να είναι στο Παρίσι, ας πούμε, και κάπου αλλού, ας πούμε, ξέρεις, σε κανένα ωραίο μέρος. Δηλαδή, μπορώ να σου πω και όλη την ώρα να πηγαίνει, ξέρεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ, γύρω από το παιχνίδι να λειτουργούν. Δεν ξέρω.
1: Εγώ έτσι ήμουν από μικρή πάντως γενικώς.
0: Άλλο, εμείς τι κάνουμε, άλλο εμείς τι κάνουμε.
1: Εσύ δεν θα πήγαινες, δηλαδή, πες ότι δεν
0: είναι,
1: είναι δουλειά μας, αλλά κυρίως... δεν πριν χρόνια δεν θα πήγαινες.
0: Αυτό σου λέω, ότι εμάς μας αρέσει και γι' αυτό το ακολουθήσαμε και το κάναμε δουλειά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή έχουμε κάνει το χόμπι δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω για το φυσιολογικό κόσμο.
1: Ο φυσιολογικός κόσμος.
0: Αχ,
1: αυτό είναι ωραίο κομμάτι.

0: Λοιπόν, ο Ρόδρυ που διάβασε παραπάνω.
1: Έκανε κάτι καλό στη ζωή του.
0: Με το δημοσιογράφο Ρωμάν. Αυτό είναι το καλό στη ζωή του, δηλαδή. Το ότι διάλεξε Μπαρτσελώνα αντί για Ρεάλ Μαδρίτη στη Βασίλισσα. Δεν διάλεξε τη Βασίλισσα, διάλεξε την Μπαρτσελώνα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό που έκανε στη ζωή του.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι προτιμήσεις τέλος πάντων. Άντε, καλή του επιτυχία.
1: Ευτυχώς που βρέθηκε στον δρόμο του Δελαφουέντε. Και πήρε και ένα παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που με εντυπωσιάζει και ρίχνει πραγματικά λάδι στη φωτιά σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που στέλνουν και γενικότερα τα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι ότι η Αργεντινή στήριξε με ανακοίνωση FIFA και Infantino.
0: Και το Μεξικό.
1: Που,
0: και
1: η Αργεντινή καταλαβαίνεις τι Μεξικό. Γίνεται. Ναι, αλλά το Μεξικό, λέω, η Αργεντινή είναι που λένε ότι εσύ την έσπρωξε στο τελικό.
0: Εσύ που λες ότι...
1: Μέση και άλλο το τι έγινε με την Εθνική Αργεντινή και άλλο το τι έκανε ο Μέση στο Μουντιάλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Τέλος πάντων, εδώ είχαν κυκλοφορήσει βιντεάκια ότι τον είχε ο Ινφαντίνο, ξέρω εγώ. Και τον...
1: Είναι γιατί στο κινητό σου ο αλγόριθμος για τον Ρονάλντο έχει χτυπήσει κόκκινο και βγάζει όλα τα.
0: Πραγματικά μου έβγαζε κάτι φάσεις με τον Ρονάλντο, κάτι.
1: Τυχαίο. Εκτός θέματος ο αλγόριθμος. Σου λέει αυτή είναι εκτός θέματος. Τώρα ρίχνεις κανένα βιντεάκι εκεί πέρα να δει κανένα ανάποδο ψαλίδι, κανένα ωραίο κτλ. Μπας και.
0: Πραγματικά.
1: Κάτι γίνει. Τώρα εντάξει, ήταν ανάγκη να έρθει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν τον βλέπω τον Ινφαντίνο όμως να ξαναβγαίνει πρόεδρος. Δεν νομίζω.
1: Γενικότερα είναι αυτό που λέμε πήγε για μαλλί και πήγε κουρεμένος.
0: Είναι που
1: και
0: είναι.
1: Όντως,
0: είναι που είναι.
1: Ναι.
0: Για,
1: αυτό ήταν. Δεν θα έλεγα ότι ήταν μια ευνοϊκή εξέλιξη για τον ίδιο. Και η UEFA πήρε έτσι παλικαρίσια απόφαση ότι αν συνέχιζε με την πρόταση θα έκανε μποϊκοτά στο παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο είναι στην Ευρώπη. Είναι βασικά Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία. Μετά από 4 χρόνια.
0: Πάντως ακόμα και η ΕΠΟ δεν υποστήριξε τον Τζιάννι Ινφαντίνο. Ναι. Θέλω να πω εδώ στα ελληνικά δεδομένα. Ναι. Λοιπόν, εδώ.
1: Δεν το περίμενε αυτό από την Αργεντινή, για να είμαι ειλικρινής.
0: Είδες.
1: Γι' αυτό είπα ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αλλά το τι έκανε, τα μαγικά που έκανε ο Λίο μέσα.
0: Δεν μπορώ, έτσι μου ήρθε να βάλω το κομμάτι αυτό το φοβερό με την Πορτογαλία που βάζαν συνέχεια με τον Ρονάλντο, το καταπληκτικό. Τέλος πάντων.

0: Πάντα όλα από Ρονάλντο. Υπάρχει διαφορά. Πολύ
1: έχει,
0: μεγάλη.
1: Έχει διαφορά, έχει διαφορά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είμαι αντικειμενική. Έλα, Καθαρίνα.
0: Θέλω να μας πείτε όμως και για το πέρα από το Μέση, τις διακοπές, πώς περνάμε όμορφα και ωραία. Να σχολιάσουμε λίγο και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
1: Οχ. Τώρα αυτό μ' αρέσει που το βγάζεις τον Ολυμπιακό απ' έξω.
0: Γιατί το λέω, γιατί ήταν πρόσφατα.
1: Δεν έχει σημασία. Για τις ελληνικές ομάδες, να το πούμε.
0: Για τις ελληνικές ομάδες καθόλου απ' έξω εδώ δεν τους βγάζω. Γιατί θα έχουμε ενημέρωση στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τη μία το μεσημέρι και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Απλώς το λέω επειδή ήταν χθες βράδυ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και προχθές του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Με αυτή την έννοια και επειδή το σχολιάσαμε.
1: Θέλεις να το σχολιάσουμε εμείς οι δύο, ας πούμε, ή και ο κόσμος.
0: Γιατί... Και ο κόσμος να μας στείλει τα μηνύματά του για το πώς είδε τα δύο παιχνίδια. Ανάλογα με την προτίμηση που έχει στις ομάδες φυσικά, αλλά και όχι μόνο.
1: Μέχρι στιγμής πάντως τα μηνύματα είναι πολλά που, έτσι, που κάναμε λίγο εδώ, την πλάκα μας με Ρονάλντο, με Μέση και λέγαμε.
0: Όλα, τα πάντα όλα, τα βάζουμε όλα
1: Ροναλντίνιο
0: μέσα στην κουβέντα.
1: Λένε πάρα πολύ και ο Βασίλης και άλλοι. Ο Μιχάλης από Φάρσαλα Παναθηναϊκός, ευχαριστώ λέει, για την παρέα που μας κρατάτε. Ένα Πελέ, δύο Μαραντόνα, τρία Μέση, τέσσερα Κρόιφ, 5 Ζιντάν. Θα έβαζα και το Σαραβάκο, αλλά θα με λέγατε υπερβολικό, γι' αυτό δεν τον έβαλα. Πλάκα κάνω, να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ωραία φωτογραφία.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Ωραία φωτογραφία. Ναι, αλλά δεν είχες πουθενά το Ρονάλντο, ρε, φίλε μου. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό τώρα, δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου τελικά. Ο Γεράσιμος εδώ στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Νέα επίδαυρος, λέει εδώ. Με την παραλία, φανταστικά είναι όντως.
0: Βλέπω
1: πάρα
0: και ένα
1: πολύ
0: βασιλικό
1: ωραία.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ωραία, που είναι εδώ.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό λιβάδι Μύκονος. Έχω πάει στην Κολυβάδη. Ωραία είναι όντως.
0: Το έχουμε τιμήσει. Ναι. Και με το παραπάνω.
1: Αλλά γενικά η Μύκονος δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η Μύκονος.
0: Δηλαδή, δεν σ' αρέσει με.
1: Με το όλο αυτό τον κόσμο και τα λοιπά.
0: Εντάξει. Αλλά αλλιώς είναι πανέμορφο νησί και έχει. Η καλύτερη εποχή για τη Μύκονο είναι ο Ιούνιος. Γιατί είναι και λάδι θάλασσες.
1: Πραγματικά,
0: δεν έχει τρελό αέρα.
1: Έχει όντως πολύ ωραίες θάλασσες και αυτά. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει όλο αυτό με τον τόσο
0: αυτό είναι,
1: κόσμο.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό
1: δεν
0: είναι μια άλλη
1: το
0: ιστορία.
1: Μπορώ μετά.
0: Αλλά το νησί ως νησί είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, αλλά μέχρι και οι ντόπιοι φεύγανε στις διακοπές. Τους πετύχαναν στο πλοίο
0: ναι,
1: και
0: είπαν να πάνε στην Πάρο που έχει γίνει χειρότερο και από την Μύκονο.
1: Άλλο εκεί. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ λέει: όταν έρθετε με το καλό, λέει, πάρτε με τηλέφωνο να σας πάω με τη γυναίκα μου στα καλύτερα, στα όπα όπα, λέει.
0: Πού είναι το εκεί?
1: Είναι στην Κρήτη, πού είσαι?
0: Α, στην Κρήτη.
1: Ναι. Καλύτερες πατάτες της Κρήτης στο Φόδελε, λέει ο Γιώργος.
0: Και σαλιγκάρια έχει εκεί.
1: Πω, πω, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
0: Αλήθεια.
1: Πεθαίνω.
0: Να τα δω, δεν θέλω.
1: Πω, πω, μιλάμε ειδικά άμα τα κάνεις στο τηγάνι, έτσι με τα. Είναι φοβερά. Λοιπόν, καλημέρα σας, Παναγιώτης από Ζάκυνθο. Φωτογραφία δεν σας στέλνω γιατί θα ζηλέψετε. Όχι, Παναγιώτη, θέλουμε να
0: για
1: ζηλέψουμε.
0: Για πες μας, γιατί τη Ζάκυνθο την έχουμε τιμήσει δε όντως.
1: Έχω πολλά χρόνια να πάω και έτσι δεν μπορώ να
0: εκφέρω. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι ήμουν εκεί.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ επίσης ο μέλος, εδώ. Με δύο
0: Μέλος.
1: Καλησπέρα, κορίτσια. Καλημέρα, κορίτσια. Είδα ένα όνειρο, λέει, κουραστικό. Σηκώθηκε και ξανακοιμήθηκα να ξεκουραστώ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Γιάννης, 7 Κόρυθος. Ωραίος. Ο Κωνσταντίνος επίσης εδώ στέλνει την καλημέρα του. Όσο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέει, μήπως θυμάται κάποιον Γιούρκα Σεϊταρίδη ή ακόμα κλαίει. Βρε μανία με το τέτοιο. Ρε εσείς, γιατί ο άνθρωπος.
0: Γεια σου, ρε Γιούρκα.
1: Ο άνθρωπος συγκινείται,
0: ναι.
1: Έχει ένταση, ας πούμε, και κλαίει εύκολα.
0: Και μέσα στην Πορτογαλία και όλα, θυμάσαι.
1: Ένας άνθρωπος που κλαίει εύκολα, πρέπει να τον κοροϊδέψουμε δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Εκφράζεται ο άνθρωπος. Εντάξει, καλημέρα, λέει Κατερίνα Αντιγόνη. Ο Φάνης από Κοζάνη. Εντάξει, το ξέρουμε, Φάνη, ότι είσαι ο Φάνης από την Κοζάνη. Καλύτερη παραλία, λέει, και ομάδες στα τρία. Και χαχαχα. Και όλα καλά, μαύρα χάλια, λέει. Εγώ θρύλος τραυματισμένος. Γιατί είσαι τραυματισμένος, σιγά. Φάνη, να σου πω κάτι, κάτι έλεγες για τούρτες και γλυκά. Ω, δε, τώρα μην ξαναπείς τίποτα.
0: Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Ότι είναι νωρίς ακόμη. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να φέρουν σε ένα λογαριασμό, να ισορροπήσουν την προετοιμασία μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο με τα παιχνίδια που αναγκαστικά πρέπει να κερδίσουν για να προχωρήσουν στο ευρωπαϊκό μονοπάτι.

0: όλα αυτά είναι και απρόβλεπτα, γιατί αλλάζουν και οι ομάδες. Προστίθενται παίκτες, ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Και πρέπει συνέχεια να τους συντονίζουν τέλος πάντων όλους τους παίκτες, να δοκιμάζουν οι προπονητές, να κάνουν τέλος πάντων. Καλημέρα από Κρήτη.
0: Όλα είναι στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο μεγάλη απογοήτευση.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε
0: μακάρι,
1: καλά.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι να προχωρήσουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Να μας δίνουν βαθμούς, να πλησιάσουμε τη 10η θέση τελικά, γιατί δεν την πλησιάζουμε. Δημήτρης, καλημέρα από Κρήτη. Ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι ίση και ο καλύτερος είναι ο Κακά, λέει εδώ. Καλώς όρισες και στην παρέα μας.
0: Όχι δα.
1: Ηλίας.
0: Όχι δα. Θα το πω και τέταρτη φορά. Όχι δα.
1: Καλησπέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης. Το όνομά μου είναι Ηλίας. Δυστυχώς εδώ και ένα δίμηνο περίπου το σήμα σας είναι γεμάτο παράσιτα. Να το μεταφέρουμε, Ηλία. Ευχαριστούμε που το επισήμανες. Κορίτσια, λέει, σας αγαπάμε, αλλά οι εκδρομές με την ομάδα έχουν προτεραιότητα. Ό,τι θες, φίλε MSP.
0: Εμείς κάνουμε εδώ πέρα, δίνουμε μερικά μηνύματα υποστήριξης και στο γυναικείο κοινό, το οποίο έχει αυξηθεί, θέλω να σου πω. Όλο ένα και περισσότερες γυναίκες μας στέλνουν μηνύματα. Και το χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Αχ, και εγώ το έχω δει αυτό. Πω, ναι.
0: Και παρεμπιπτόντως, μία κοπέλα, η Αλεξάνδρα, είναι που είχε ζητήσει τους χειμερινούς κολυμβητές και έτσι τους έμαθα από την τελευταία εκπομπή. Γιατί
1: η Αλεξάνδρα ήταν. Βρε, Αλεξάνδρα, μη μου λες τέτοια και ανατριχιάζω.
0: Αλεξάνδρα, αν μας ακούς τώρα, καταρχάς στείλε μας ξανά μήνυμα. Και δεύτερον, πρέπει να πάρεις ποσοστά από τους χειμερινούς κολυμβητές, γιατί ήσουν η αιτία τουλάχιστον κατά 15% να ακουστούν από αυτή τη συχνότητα.
1: Λοιπόν, καλημέρα εδώ στον φίλο Τέκνο Head. Παίξε λίγο τέκνο, λέει. Μια ζωή όλο Άρης. Αριανάρα, πύργος Ηλίας, λέει εδώ ο φίλος. Ο Στέλιος, άρχισε η εκπομπή τα νέα του Ρονάλντο σε μία ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σας τα έχω πει τα βασικά. Τώρα κοιτάξτε με την Κατερίνα, απλά τώρα
0: δεν
1: έχει
0: και πολλά. Δεν έχει και πολλά, γι' αυτό θα τελειώσει σύντομα.
1: Αρχίσαμε. Χρήστος, διακοπές στον Πειραιά. Καλή συνέχεια. Ναι, αλλά κοίτα, είσαι στον Πειραιά, αλλά εγώ βλέπω θαλασσίτσα. Βλέπεις θαλασσίτσα. Καλό είναι αυτό. Ωραίο.
0: Αυτά είναι τα καλά.
1: Όπου είμαστε είναι ωραία. Όπου είμαστε είναι ωραία. Αρκεί να είμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Ο Αλκαίος λέει εδώ, από κόμπλεξ, λέει, δεν τον έβαλε. Σίγουρα η Μπαρτσελώνα ή Μπαρτσελώνα ή καμία Λίβερπουλ και τον πονάει ο, και τον πονάει ο Ρονάλντο. Ρε εσύ, Αλκέ. Λοιπόν, εδώ είπατε, λέει, πολλά ονόματα για το Δελικάρι, τίποτα, λέει ο Γεράσιμος. Άμα πάμε τώρα και στους Έλληνες, θέλετε να πάμε και στους Έλληνες. Δεν ξέρω. Καλημέρα, στέλνει ο Ευθύμιος που είναι μαραγκός και κάνει φανταστικές καλλιτεχνίες εδώ με τα χεράκια σου.
0: Οπα, τι ωραία.
1: Φτιάχνει φανταστικές καρέκλες. Κοίτα, Κατερίνα.
0: Η τελευταία είναι φανταστική.
1: Φανταστική, φανταστική.
0: Όχι, αλήθεια τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Μπράβο σου, ανθρωπέ μου, έτσι να συνεχίζεις και να στηρίζετε τους Έλληνες.
0: Αυτό είναι καταπληκτικός σχεδιασμός.
1: Ναι, ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Ο Γιώργος και αυτός στέλνει προσωπικά, λέει, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, κάτσε γιατί το έχασα.
0: Για βάλ το πριν.
1: Θες να δεις την καρεκλίτσα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Λοιπόν, περίμενε να πάω στον Ευθύμιο. Δεν είναι φανταστική? Κοίτα τον. Έχει φοβερό ταλέντο. Μπράβο σου, Ευθύμια, μπράβο σου. Λοιπόν, και προσωπικά, λέει, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, λέει ο Γιώργος, είναι Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο, Ναζάριο και Ροναλντίνιο.
0: Εντάξει, καλή αρχή έκανε.
1: Είναι αυτός που έστειλε ότι πρέπει να φορούσε τα γυαλιά με το μουστάκι της αποκρίσης όταν έπαιζε ο Ρονάλντο.
0: Να γιάσει το στόμα σου.
1: Όχι, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά, φίλε Γιώργο, δεν τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, ο Νεκτάριος συνεχίζει. Ο Ρονάλντο, λέει, δεν υπήρξε ποτέ ποδοσφαιριστής καλός. Ο ποδοσφαιριστής ο καλός έχει άλλα χαρίσματα. Ο Ρονάλντο πάντα ήταν καλός αθλητής, τίποτα παραπάνω.
0: Είδες που όλος ο κόσμος αυτό λέει.
1: Ποιος όλος ο κόσμος? Τρία μηνύματα όλο και όλα.
0: Ποια τρία?
1: Τα άλλα 13 είναι του Ρονάλντο.
0: Παιδιά, δεν πάει καλά. Έχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, Νεκτάριε, άκου να δεις. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι, όχι υπήρξε. Δεν μιλάμε σε παρελθοντικό χρόνο, ακόμα παίζει. Δεν είναι καλός
0: ποδοσφαιριστής. Να πάμε στο επόμενο
1: τραγούδι. Βάλ το, έτσι κι αλλιώς.

0: Όσοι σε χαιρετάω και φεύγω, θα πάω από το δελτίο και φεύγω.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Να σου στέλνουν εδώ μηνύματα για το Μέση. Να ευχαριστιέσαι.
1: Τέλεια.
0: Ο Ρονάλντο λέει πάντα είναι καλός αθλητής. Καλά, εντάξει. Ό,τι πεις Νεκτάριε, δεν πειράζει. Σ' αφήνω να λες. Καλημέρα. Ο Μέση ο καλύτερος, Φίλιππος ο Παγωτατζής.
1: Ιδέες.
0: Φυσικά τον Κρόεφ. Γιατί,
1: ο Δημήτρης από την Πτολεμαϊδα. Λέει τον Κρόεφ από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει.
0: Μα το ότι μου αρέσει ο Ρονάλντο δεν αναιρώ τους ήδη υπάρχοντες καλούς ποδοσφαιριστές και που έχουν περάσει από το ποδοσφαιρικό στερέωμα, τέλος πάντων.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι μια αποχαιρετιστήρια εκπομπή αφιερωμένη στην Αντιγόνη Δρακάτου.
0: Και την Κατερίνα μαζί, γιατί δεν θα μας ξανά. Δεν μας ξανακούσετε μαζί.
1: Είναι μια συλλεκτική εκπομπή και αυτή, πραγματικά. Αντιγόνη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα κατά τα άλλα που σε γνώρισα.
0: Ναι.
1: Είσαι ένα υπέροχο παιδί.
0: Και εσύ και οι εκατομμύρια ακροατές που στέλνουν μηνύματα υπέρ του Μέση.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Ναι, ο Ρονάλντο, εντάξει, είναι σαν να μην υπάρχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν έχει κάνει και τίποτα. Έχει κάνει
1: κάτι. Έχει κάνει πολλά.
0: Α.
1: Εγώ δεν είμαι και εσένα που ισοπεδώνω το πάντα.
0: Δεν είναι τον ισοπαίδωσα το Μέση. Είπα ότι προτιμώ το χαρακτήρα του Ρονάλντο.
1: Ότι έκανε κάτι νοήματα και τα λοιπά. Τα ισοπεδώνεις.
0: Μα τι είναι αυτό, τι νοήματα ήταν αυτά τώρα στο διαιτητή. Δεν τα είδες τα βιντεάκια, δεν τα βιντεάκια, δεν τα είδατε.
1: Αλλά εσύ μας είπες ότι δεν θυμάσαι, γιατί έχει περάσει πολύ καιρό και θυμάσαι τα νοήματα.
0: Κοίτα, σου στέλνει κι άλλα ο Ευθύμης που φτιάχνει εδώ.
1: Ευθύμη, είσαι πραγματικό ταλέντο και αυτή.
0: Καλλιτέχνη ο άνθρωπο.
1: Αυτή η καρέκλα παύλα.
0: Σας καμπό, ας πούμε, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε.
0: Η Μικύκλιο πολύ ωραία είναι, παιδιά. Ο Ευθύμης είναι,
1: είναι
0: καλύτερο.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πού είσαι, πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή είσαι,
1: είναι
0: Αθήνα.
1: Πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή θα μπορούσε να είναι. Έχει εκπληκτικό σχεδιασμό.
0: Ο
1: πραγματικά.
0: Είναι καλύτερο. Ναι. Δεν υπάρχει. Μπράβο σου.
1: Χρυσά πολύ μοντέρνα. Πέρα από την τέχνη που έχει γενικότερα σε όλες τις κατασκευές που έχει κάνει, αυτό έχει εκπληκτικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Όπω, μπράβο σου.
0: Κοίτα να δεις τώρα πάλι, όλοι το Μέση υποστηρίζεται.
1: Έλατε.
0: Έτσι. Ήρθε η Κατερίνα, όταν ήμουν εγώ, στέλνανε για Ρονάλντο. Ήρθε,
1: δεν κατάλαβες, την Κατερίνα. Σου στέλνανε για Ρονάλντο, γιατί σου λέει κάτι να τη στείλουμε ένα μήνυμα για να την προσεγγίσουμε κτλ. Και λέει δεν πειράζει, αμαρτία.
0: Τώρα τα κατάλαβα όλα. Τώρα τα κατάλαβα όλα.
1: Το πιέζε στο
0: Κατερίνα, έπρεπε να κάνουμε μαζί εκπομπή για να τα καταλάβω όλα αυτά.
1: Έτσι, Αντιγόνη μου. Σου λέει πέστε εκεί πέρα, ρίξε ένα ξανακόμματο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι,
1: θα γλυκάθει και θα πει ναι, ποιο είσαι, να τα πούμε κτλ.
0: Ναι, μπράβο. Ακριβώ έτσι. Κατερίνα, πρέπει να κάνουμε περισσότερη παρέα. Τόση αγάπη λέει στο Ρονάλντο, δεν έχω ξαναπαταθεί, λέει, αλλά Μέση καλύτερος.
1: Εγώ το έχω ξαναδεί αυτό.
0: Γιατί εσείς δηλαδή με το Μέση που έχετε κόλλημα, τι. Λέει, εγώ λέω να πάτε διακοπές στην Πάτρα μαζί, λέει η Κατερίνα, για την Γόνη θα περάσετε μούρλια. Α, αυτό είναι σίγουρο, θα περάσουμε τέλεια, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τα στέκια στην Πάτρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ωραία. Θα πάμε στα καλύτερα στέκια. Αθήνα είναι ο Ευθύμης που φτιάχνει τις καρέκλες. Να είσαι καλά, Ευθύμη. Ο Αντώνης, ο καμπανός, έστειλε. Τι κάνεις, Αντώνη, από τη Σάμο. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια, λέει.
1: Αν είναι
0: ενοχλό
1: να φύγω. Θα πιούμε καφέ εδώ.
0: Όχι.
1: Σου είχε γράψει και αυτό σε έτσι καλό παίκτη που είναι ο Ρονάλντο.
0: Όχι.
1: Καλά, να μην έχει καταλάβει τώρα ότι προσπαθούν να σε φλερτάρουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Ποιος υπολογίζει, λέει, τον Ρονάλντο και όταν Μέση, μόνο Ιμπραήμοβιτς, λέει εδώ ο άλλος, ο αγαπητός.
1: Ήταν καταπληκτικό σχολιαστής ο Ιμπραήμοβιτς. Καλά, υπήρξε και πολύ εξαιρετικός παίκτης, δεν το συζητώ, αλλά τα σχόλιά του, γενικότερα οι δηλώσεις και όλα αυτά, είναι
0: καταπληκτικά. Έστειλε κι ένας, μόνος η RF τα φορεύει. Έστειλε και ένας για τον Ρονάλντο, παιδιά. Επιτέλους ένας άνθρωπος για τον Ρονάλντο. Όλοι οι άλλοι Μέση. Φοβερό. Εντάξει. Ωραία. Ναι.
1: Εντάξει. Όλα καλά. Κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Έχεις χρόνια μπροστά σου.
0: Λέει λοιπόν, υπάρχουν. Κατερίνα λέει, ναι. Μην πας να αλλάξεις γνώμη στην Αντιγόνη.
1: Δεν γίνεται, είναι μάτι αυτό.
0: Να πιάσεις τον τζόκερ.
1: Έχει δίκιο.
0: Εσύ αλλάζεις γνώμη για το Μέση.
1: Όχι βέβαια.
0: Τότε εγώ γιατί να αλλάξω.
1: Γιατί είναι πιο εύκολο.
0: Γιατί είναι πιο εύκολο.
1: Τα γεγονότα.
0: Ποια γεγονότα.
1: Και ο Πάντζας στην ταινία.
0: 857. Άλλαξες γνώμη. Άλλαξες γνώμη που είσαι εύκολος αυτά.
1: Εγώ.
0: Όχι, στον φίλο που έστειλε το μήνυμα. Άλλαξε η γνώμη.

0: τα κάνεις εύκολα αυτά. Και άσε μας εμάς να έχουμε την ίδια άποψη. Εντάξει. Άντε.
1: Ωραία ήταν η εκπομπή.
0: Αυτά ήταν όσο κράτησε η παρεούλα
1: όσο
0: μας.
1: Όσο κράτησε, μια χαρά.
0: Εντάξει, νίκησες.
1: Αντιγόνη,
0: νίκησες, ναι, ξέρω τι να πω, νίκησες.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Στο χαρίζω.
1: Θα είχα κερδίσει αν καταλήγαμε σε μια παραδοχή από το... από σένα, από το στόμα σου, που θα έλεγε.
0: Αφού τον συμπαθώ και μου αρέσει, τι να κάνω, ρε Κατερίνα. Πώς να αλλάξω γνώμη.
1: Σωστό και αυτό. Δεν πειράζει.
0: Άμα αλλάζαμε έτσι εύκολα γνώμη, θα αλλάζαμε και πολλούς αγαπητούς.
1: Προσέξτε που αν τον έβλεπε και μπροστά, θα του έλεγε τι θα κάνεις για τη νέα γενιά.
0: Ναι. Τι θα κάνεις για τη νέα γενιά, ποια θα είναι η συνέχεια σου
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να κάνει, θα σκορπίσει αυτόγραφα. Τι θα κάνει.
0: Δεν νομίζω. Γιατί να μην κάνει ακαδημίες, γιατί να μην. Γιατί θα μπορούσε άνετα. Να.
1: Μια χαρούλα.
0: Ωραία, θες να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ωραίο.
1: Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα αποχαιρετήσουμε την Αντιγόνη Τρακάτου.
0: Μείνετε εδώ. Συνεχίζει η Κατερίνα Αναστασοπούλου ακόμα μία ώρα. Άντε, στείλτε κρυφό μέσιδες όλοι που ξεφυτρώσατε. Στείλτε τα μηνύματά σας. Φανερομέσιδες.
1: Φανερομέσιδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Με στην Αντιγόνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με Αντιγόνη Δρακάτου για να κάνει έναν πολύ ωραίο επίλογο αθλητικό και μετά συνεχίζουμε εσείς και εγώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ναι. Με μπάλα κι άλλα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρυθμίση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με ανάρτηση του στα social media, ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα συσπήρωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θα δοθεί μάχη μέχρι το τέλος για την ανατροπή. Μας άξιζε κάτι καλύτερο απόψε, θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο, τόνισε ο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ με 1-0 για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Στη ρεβάν στο Βρυξελών στις 13 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας θα παρουσιαστεί ενισχυμένος με τους Δημήτρη Γιαννούλη και τον Τόμ Λουσέ. Εάν ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στο Conference League, όπου θα παίξει στα play-offs της διοργάνωσης με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού.

0: 16-25. Ο Λιβάη Γκαρσία έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου του στη Σόφια, καθώς ήδη διατέθηκαν 1.000 από τα συνολικά 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς της Τρίτης. Την απόκτηση του 24χρονου μέσου Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ την ίδια ώρα που οι φίλοι της Ένωσης εξαφανίζουν τα εισιτήρια του Super Cup, καθώς απομένουν λιγότερα από 500 για τον αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον Όφη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σαντάντερ, συνομιλώντας ταυτόχρονα με τον Κολομβιανό και την ομάδα του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον Ισπανό επιθετικό της Ρίο Αβε, Τζέιλεν Μπλέσα. Δεν ανησυχεί τον Μεντιλίμπαρο τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου όσον αφορά την ετοιμότητα του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού για τη ρεβάνς της Τρίτης με την Αιμέγγεν. Ως τα ημιτελικά των 3 χιλιόμετρων νοκάουτ σπριντ έφτασε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε οικονομική δωρεά με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για την ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο τουρνουά του Τορόντο και προκρίθηκε στη φάση των 32. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κοκογκόφ νούμερο 4 στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Αργεντινής και του Μεξικού υποστηρίζουν τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, στην επανεκλογή του. Δημοσίευμα από τη Βραζιλία ανέφερε πως η Νάπολη εξετάζει τον Γκάμπριελ Ζεσούς για την καταστάτη του Ρωμέλου Λουκάκου. Ο Ρόδρυ επέλεξε την Μπαρτσελόνα αντί της Ρεάλ Μαδρίτης και ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα, όπως αναφέρει ο Ρωμάνο. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Love Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπάλα κι Άλλα, πάντα στην Ερασπόρ 101,8, μαζί με τη Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων και στην επιλογή της υπέροχης μουσικής. Θα σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας ακόμη περισσότερα, να μην εξαντλήσουμε μόνο το Μουντιάλ, αλλά και για την εικόνα των ελληνικών ομάδων που έχουν ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τους πορεία. Σε πολύ λίγο θα εστιάσουμε περισσότερο στην ΑΕΚ και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον αγαπημένο Μίλτο Θεοδωσίου. Μίλτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Μπάλα κι Άλλα και είναι πολλά τα μηνύματα για την ΑΕΚ που έχει έναν καυτό Αύγουστο, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αλλά έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια και ο κόσμος ανυπομονεί να δει πώς θα είναι η ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής περίοδου, πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Τι όντως, λέει το ρεπορτάζ?
1: Όντως υπάρχει τεράστια προσμονή από τον κόσμο, το δείχνει έμπρακτα, το έδειξε και την περσινή σεζόν, όπου η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Κάτι ανάλογο φιλοδοξούν να ζήσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και την εφετινή σεζόν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν οι βάσεις, υπάρχει ο κορμός της ομάδας, αποκτήθηκαν και 5 ποδοσφαιριστές, ενδεχομένως να γίνουν και περισσότεροι το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις σε 3 διοργανώσεις, πρωτάθλημα, Super Cup, κύπελο και βεβαίως η πρόκληση του Champions League. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά, διότι η δουλειά γίνεται μεθοδικά από τον Ριμπάλτα, από τον Μάριο Ηλιόπουλο και από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πριν πούμε για τα αγωνιστικά, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά η ΑΕΚ ανέβασε το βίντεο υποδοχής του Μάριου Ηλιόπουλου στον Λόμπρο Μάγερ, καθώς θυμίζω ότι ο διεθνής Κροάτης αμέσως ανακοινώθηκε στην Ολλανδία, δεν είχε έρθει στην Αθήνα, οπότε δεν είχε κάνει αυτή την εθιμοτυπική επίσκεψη με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Σωστό.
1: Οπότε υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ανέβηκε, τον υποδέχτηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, του είπε καλώς ήρθες στην όμορφη χώρα μας, μοιάζει με την Κροατία. Βλέπω στα μάτια σου ότι είσαι πολύ χαρούμενος που επέλεξες να έρθεις στην ΑΕΚ. Έχουμε πολλές φιλοδοξίες και απαιτήσεις από σένα, γιατί αντικατέστησες έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, εννοούσε τον Πινέδα. Βέβαια, είναι συνδυασμός παικτών που αντικατέστησαν τον Πινέδα. Είναι και ο Βιτάλης που ανακοινώθηκε χθες. Αλλά και από σένα περιμένουμε πολλά, να επαναλάβουμε την περσινή χρονιά. Και του λέει σε κάποια στιγμή προς το τέλος, δηλαδή, ότι βλέπω στα μάτια σου, τόσο ότι είσαι πολύ χαρούμενος, ότι έχεις το βλέμμα της τίγρης. Και περιμένουμε από σένα να το ανταποδώσεις μες στο γήπεδο. Και μάλιστα του έχεις κάτι να μου δώσεις, του είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και του έδωσε ο Λόμπρο Μάγερ την φανέλα της Εθνικής Κροατίας με το νούμερο 7 που φορούσε στο Euro. Το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία. Και η ανταπόδοση από τον Μάριο Ηλιόπουλο ήταν η φανέλα με το νούμερο 14 Μάγερ. Θα κάνουμε το double. Εγώ σου δημιουργούσα το 7, σου δώσω το 14.
0: Σωστά.
1: Οπότε το 14.
0: 7 και 7, 14, ναι.
1: Ναι, να κάνουμε το double προφανώς. Συμβολικά, για να επαναλάβει την περσινή χρονιά ή να πετύχει και φέτος η ΑΕΚ σημαντικά πράγματα, είπε ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό ο Κροάτης για να αποδώσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και να αποδείξει μέσα στο γήπεδο το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε, με την εμπειρία και την ποιότητα έτσι κι αλλιώς που διαθέτει. Αυτά όσον αφορά το Μάγκη.
0: Μίλτο, μια που ξεκίνησες από το μεταγραφικό σχεδιασμό και με τις νέες προσθήκες, πώς θα είναι η ΑΕΚ της σεζόν, τέλος πάντων 2026-2027, τι διαφορετικό έχει να περιμένει ο κόσμος σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού? Θα υπάρχουν αλλαγές, θα συνεχίσει στον ίδιο βαθμό?
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καθιερώσει ένα σχήμα περσινό, ένα σύστημα, να το πω, μια διάταξη 4-4-2 με δύο επιθετικούς επί της ουσίας. Αυτό ουσιαστικά φέτος το δουλεύει στην προετοιμασία στην Ολλανδία και να θέλει να το εξελίξει με κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα τα χαρακτηριστικά των παικτών.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι αποκτήθηκαν αρκετοί μέση, οπότε στηρίζεται πάρα πολύ στο παιχνίδι από τον άξονα. Είδαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε μεγαλύτερο έτσι, επίπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά, δηλαδή ένα build-up με παίκτες που μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να βγάζουν χωρίς, με την πίεση που ασκεί ο αντίπαλος, να τη βγάζουν χωρίς προβλήματα στην επίθεση. Γι' αυτό και αποκτήθηκε και ο Καϊρίνεν που είναι ήρεμος με την μπάλα. Αποκτήθηκε και ο Μάγκερ που ναι, μεν τον τοποθετεί δεξιά στην μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά ουσιαστικά έρχεται προς τον άξονα και ανεβαίνουν τα μπακ. Έχει και το Ζούπτο βεβαίως από τα δεξιά. Έχει αποκτήσει και το Βιτάλης που ο Ούγκρος είναι ένας παίκτης που αρκετά χαρακτηριστικά φαίνουν στον Πινέδα, δηλαδή βγάζει ένταση, τρεξίματα στο παιχνίδι του. Πατάει στην αντίπαλη περιοχή, ένα σύγχρονο box-to-box half. Οπότε έχει επιλογές στο. Δηλαδή, ο Γιώβης και ο Βάργα είναι δύο επιθετικοί με εναλλακτική, το Ζήνη που δίνει το απρόβλεπτο. Στην άμυνα δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Θα αποκτηθεί λογικά και ένας αριστερός μπακ το επόμενο διάστημα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, τι προσθήκες αναμένουμε, σε ποιες θέσεις.
1: Ναι, έχουν αποκτηθεί ήδη 5 ποδοσφαιριστές. Ναι. Και ο νεαρός Αλεξίου, ο Δανικός από την Ίντερ. Την είδα σε αυτό το παιδί τώρα όταν θα είναι καλά, γιατί είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα αγωνίζεται στο κύπελο. Τώρα θα δούμε στο Super Cup αν θα είναι έτοιμος, αλλά θα αγωνίζεται κυρίως στο κύπελο. Από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας ακόμα χαφ λογικά. Καθώς ο Σαχαμπό δεν έδειξε το επίπεδο ετοιμότητας για να μπορεί να βοηθήσει άμεσα, πιθανόν να δοθεί δανεικός για να πάρει χρόνο. Οπότε έχει 5 χαφ, θα αποκτηθεί άλλος ένας γιατί υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις. Ενδεχομένως, όπως είπαμε, αριστερό μπακ σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς δεν προχώρησε η περίπτωση του Κώστιτς που επέλεξε την Αϊτχόφεν. Και επίσης να δούμε αν θα αποκτηθεί και στόπερ. Έχει 5 στόπερ αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μαζί με τον Αλεξίου και τον Γεωργίεφ. Να δούμε αν θα χρειαστεί κάποια προσθήκη. Μέχρι στιγμής όμως αυτή είναι η ομάδα που θα πάει στα play-off του Champions League και στο Super Cup. Αύριο έχει ένα φιλικό με την Καλυθέα που θα είναι ουσιαστικά πρόβα general εν ώψη αγώνα της Τετάρτης με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Η Καλυθέα είναι στη Super League 2. Θα είναι ένα δυνατό τεστ πάντως, γιατί ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν και πιο νέοι ποδοσφαιριστές που είναι υποχρεωτικά να αγωνίζονται δύο κάτω των 22 στο κύπελο. Οπότε θα δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι εκτός από τον Καλοσκάμι. Και επίσης η μεγάλη πρόκληση είναι αυτή του Champions League. Έτσι, τα play-off του Champions League. Να δούμε ποιο θα αφιλεύσει και την Καϊρά θα προκριθεί. Και τους ποδοσφαιριστές που θα έχει έτοιμο πόλεμους ο Μάρκο Νίκολιτς, που η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο. Έχει δουλέψει σωστά, έχει βασικό κορμό, έχει σημαντικές.
0: Μίλτο, κινείσαι και ίσως να έχεις hands free, δεν ξέρω, το οποίο κουνιέται και δημιουργεί κάποιες παρεμβολές.
1: Ναι,
0: ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή βλέπουμε τις ομάδες, ενώ λέω στα υπόλοιπα παιχνίδια από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ότι οι ομάδες είναι σε μια διαδικασία όπου ο προπονητής δουλεύει τους νέους παίκτες, κάποιο καινούριο πλάνο, βελτιώσεις και όλα αυτά. Σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει έναν πολύ καυτό Αύγουστο με το Super Cup μπροστά και την πρόκριση του Champions League.
1: Όπως έχουμε δει τουλάχιστον και από την εικόνα που σχηματίσαμε από τα φιλικά που έχει δώσει η ΑΕΚ, που αρκετά από αυτά ήταν και δυνατά, νομίζω στο 60-70% είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει δουλέψει σε ένα σημαντικό βασικό κορμό ο Μάρκο Νίκολης με 3-4 προσθήκες που μπήκαν στην ενδεκάδα. Δεν αλλάζει πάρα πολύ από τον τρόπο δουλειάς σε αυτή τη διάταξη του 4-4-2. Απλώς γίνονται κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις, όπως είπαμε, τα χαρακτηριστικά του.
0: Ναι, αυτό είναι σαφές. Απλώς λέω στο επίπεδο ετοιμότητας. Γιατί σε αυτό έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα αναφορικά με το πόσο έτοιμες είναι οι ομάδες, ότι πρέπει να περιμένουμε και περισσότερα πράγματα μέσα στη σεζόν από την εικόνα που έδειξαν οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
1: Γι' αυτό. Φάνηκε, Κατερίνα, ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας για την ώρα, διότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ως ένα βαθμό δικαιολογούνται με δεδομένο ότι άλλαξαν προπονητή.
0: Ναι.
1: Οπότε αλλάζει τελείως η φιλοσοφία και ο τρόπος δουλειάς. Αποκτήθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, όπως και ο Ολυμπιακός απέκτησε πολλούς ποδοσφαιριστές και θέλει χρόνο αυτό να δέσει. Παρότι έχει τον ίδιο προπονητή, δείξανε ότι και οι τρεις τουλάχιστον αντίπαλοι, στο πως εισαγωγικά, τις τρεις ελληνικές ομάδες, ότι δεν είναι στο επίπεδο ετοιμότητας που χρειάζεται να είναι οι ομάδες σε αυτή την χρονική περίοδο. Βέβαια, υπάρχουν και οι ρεβάνς, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι με την απόκτηση ποδοσφαιριστών. Σε σχέση πάντως με την ΑΕΚ, επειδή όπως είπα έχει το βασικό κορμό, έχει δουλέψει με τον ίδιο προπονητή πάνω στην ίδια φιλοσοφία, δείχνει η ΑΕΚ να έχει ένα προβάδισμα έναντι των υπολείπων. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για την ώρα, έτσι, γιατί οι προκλήσεις και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι αυτές που σου δείχνουν τι απαιτήσεις και τι μπορείς να αποδώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα και να αρχίσει η γκρίνια ή να αρχίσει τέτοιο. Πάντως, όταν ξεκινάς με θετικό τρόπο, γιατί το βασικό για την ΑΕΚ είναι να κατακτήσεις το Super Cup, που είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός, δηλαδή ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς.
0: Πρώτος τίτλος ακριβώς.
1: Και μετά η πρόκληση του Champions League με έναν αντίπαλο που είναι βατός. Δηλαδή είτε η Λεύσκη είτε η Καϊράτ δεν φοβίζουν την ΑΕΚ. Είναι καλές ομάδες. Χρειάζεται προσοχή. Αλλά η σοβαρή ΑΕΚ νομίζω ότι έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει με το πρώτο παιχνίδι εκτός πάντα.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για τον τελικό του Super Cup, όπου Όφη δείχνει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ο κόσμος του φυσικά. Πηγαίνουν και πολύ καλά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί sold out για το παιχνίδι.
1: Σε λίγο θα ανακοινωθεί, γιατί έχουν πουληθεί πάνω από 7.000 εισιτήρια από τους φίλους της ΑΕΚ. Τα έχουν εξαντλήσει σχεδόν, απομένουν ελάχιστα. Περίπου 20.000 θα διατεθούν συνολικά στον κόσμο, στο Παγκρίτιο. Οπότε οδεύουμε προς sold out. Οι Αεξίδες έχουν δείξει έμπρακτα την στήριξή τους στην ομάδα, είτε από την Κρήτη είτε που θα ταξιδέψουν και από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Είναι κοντά, διψούν για τίτλους, βλέπουν την ΑΕΚ ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι ενισχύεται και θέλουν να, με αυτές τις στέρεες βάσεις που έχει αποκτήσει η ομάδα και από την περσινή σεζόν, να συνεχίσει με ανάλογο τρόπο και φέτος. Γιατί θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια που η ΑΕΚ έπαιρνε πρωταθλήματα, θυμίζω το 18, το 23 με τον Αλμέδα, την επόμενη χρονιά δεν ήταν καθόλου καλή για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Κάτι γινόταν και χάλαγε όλη αυτή η μαγιά, α το πω έτσι, και η χημεία.
0: Εντάξει, πολλές φορές ότι... συμβαίνει αυτό μετά από μια επιτυχία, κάπως έτσι να κάθεται λίγο η ομάδα. Συμβαίνει αρκετές φορές.
1: Ναι, απλώς
0: φέτος οι προσδοκίες είναι διαφορετικές. Ναι. Καταλαβαίνω. Και ο Όφη που έχει αποδείξει ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός και έρχεται αυτό το παιχνίδι, αυτός ο τελικός, πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν, με το καλημέρα που λέμε.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα ο Όφη και το είδαμε και στην περσινή χρονιά με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του. Δεν κατέκτησε τυχαία το κύπελο. Είναι πολύ καλή ομάδα, θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη φέτος, οπότε δίνει ακόμα ένα έξτρα κίνητρο στους κριτικούς. Είναι μια ομάδα της επαρχίας που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται εκεί, το χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα είναι σίγουρα δυνατός αντίπαλος για την ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, επειδή οι ομάδες δεν είναι στο 100% αυτή τη χρονική περίοδο, θα είναι πολύ σημαντικό όποιος το πάρει να ξεκινήσει με ένα τίτλο για την ψυχολογία που θα δημιουργήσει, ξέρεις, την πορεία. Και ο κόσμος του Όφη θα δώσει το παρόν και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Αναμένουμε ένα καλό ματς. Επαναλαμβάνω όμως ότι αύριο ΑΕΚ έχει ένα φιλικό με την Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν θα είναι απολύτως γεμάτο το γήπεδο με δεδομένο ότι θα ανοίξουν μόνο οι θύρες που προς την οδό Καπαδοκίας και στα διαδικτυακά.
0: Είναι γιατί έχουν πάει στην Κρήτη. Είναι γιατί έχουν πάει στην Κρήτη.
1: Είναι και αυτό. Είναι
0: συνδυάζεται πολύ ωραία. Διακοπές με μάτς, με τελικό στην Κρήτη, με το λέει, με το γελάς.
1: Ναι, είναι μια χαρά. Θα έχει πάντως κόσμο αύριο, γιατί ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα από κοντά και τα νέα αποκτήματα. Και όπως είπα, θα έχει αρκετό κόσμο και θα δοκιμάσει και ο Νίκολιτς πράγματα και με τους νέους που χρειάζεται να είναι, ξέρεις, στο ρόστερ, στην αποστολή εν ώψη του Super Cup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα που μας στέλνεις, Μίλτο, και μας έδωσες μια συνολική εικόνα και για τις μεταγραφές και για το σχεδιασμό και για το επίπεδο ετοιμότητας της ΑΕΚ. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς μουσικά. Δεν ξέρω αν έχουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μισή. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Eraspor χωρίς το τι, για την εικόνα των ομάδων σας, για τα παιχνίδια που προηγήθηκαν του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε και σε λίγο ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ στο Viber και στο SMS της εκπομπής.

Γεια σας. Ναι, έρχονται τα μηνύματά σας. Έχουμε μείνει λίγο και στην προηγούμενη. Αχ, Πιερή. Αχ, Πιερή που μου το λες κοντό το Μέση, δεν βάζει γκολ, λέει, με το κεφάλι ούτε με αίτηση. Το είχε κάνει όμως το 2000, πότε ήταν, 8, 9, και ήταν εμφατικό και μάλιστα είχε πει ότι ήταν και από τα αγαπημένα του γκολ.

Και συνεχίζουν για το Μουντιάλ. Ο αγαπητός Δημήτρης λέει ότι και οι δύο είναι υπερτιμημένοι, ο Μέση δηλαδή και ο Ρονάλντο, και άχρηστοι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο, είναι υπερβολικό αυτό που λες, ότι είναι άχρηστοι. Απλά ο Μέση τα έχει πάρει όλα με τη διαιτησία, ο Ρονάλντο λιγότερα με τη διαιτησία, και είναι βρώμικη η Αργεντινή. Δυστυχώς στο Μουντιάλ δεν ανέφεραν τέλος πάντων οι συνάδελφοι ότι η διαιτησία ευνόησε την Αργεντινή όσο δεν πάει, και διάφορα τέτοια μηνύματα. Δεν συμφωνώ ότι είναι άχρηστοι αυτοί οι δύο παίκτες, ούτε για το Μέση ούτε για τον Ρονάλντο. Μπορούμε να κάνουμε την πλάκα τώρα με την Αντιγόνη για τις προτιμήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν υπάρξει συγκλονιστικοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν στο Πιερί στη Νεάπολη, στο Στέφανο και στο Γιώργο που λέει ναι, και στο Γιάννη. Διαβάζω τώρα τα μηνύματα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν, Ρονάλντο για πάντα, από το fan club της Ρόδου. Γεια σου Αντιγόνη. Αντιγόνη, μας ακούς τώρα στο δρόμο της επιστροφής. Σου διαβάζω τα μηνύματα και πολλούς χαιρετισμούς από το Γιάννη. Είπαμε, από την Πάτρα γεράσιμε, αγαπημένη, για τον τρόπο, για τον τόπο καταγωγής. Ο Κώστας από Μενίδη Τελοκανανίας μας στέλνει τα φιλιά του από τον Αμβρακικό κόλπο. Προτιμώ το Λιονέλ, διότι πριν από τις δόξες και τα τρόπαια, ο Μέση ήταν ένα παιδί από το Ροζάριο που πάλεψε με προβλήματα ανάπτυξης και δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγά τον ήρωά του. Συμφωνώ. Έχει μια πολύ συγκινητική προσωπική ιστορία ως παιδί, ότι δεν τα παράτησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχε διαγνωστεί με αυτή την... ότι του έλειπε μια ορμόνη και δεν μπορούσε να αναπτυχθεί το σώμα του κανονικά, έκανε ενέσεις. Στην Μπαρτσελόνα χρειάστηκε η οικογένειά του να μετακομίσει στην Ισπανία και να αφιερωθεί στο γιο τους, που έδειξε από νωρίς ότι ήταν μεγάλο ταλέντο. Λέει και άλλα στοιχεία από την ιστορία του Μέση, με επιμονή, ταπεινότητα και αστήρευτο ταλέντο έγραψε ιστορία, κατακτώντας την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και το παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή. Ένα αληθινό παράδειγμα ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι είναι, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα και από τα στοιχεία που με συγκινούν πάρα πολύ. Στο Μέση, χαιρετισμούς και στο Γιώργο. ΑΕΚ θρησκεία και στη Μακεδονία. Γιώργος από Πτελεμαϊδα. Άκουσε και το ρεπορτάζ από το Μίλτο Θεοδοσίου για το τι μελγενέστε στην ΑΕΚ και τι έχουμε να περιμένουμε από την πρωταθλήτρια. Μια ερώτηση για το ρεπόρτερ. Δυστυχώς τον κλείσαμε το Μίλτο. Ναι, η κεφαλιά του Μέση ήταν εκπληκτική, που σχολίασε νωρίτερα ο Πιερίς από την Νεάπολη. Έρχονται τα μηνύματα, εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμό τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που σχετίζονται με το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει που και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με ντρόουνς και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.000 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αγιαλού στο πευκοχώρι Χαλκιδικής έχουν συλληφθεί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη Σερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθηκε 39χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας στη χώρα μας. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσης του στην Ελλάδα και ο καιρός έθριος σήμερα, 37 βαθμοί στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε, Ερασπορ

Συνεχίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα στην Έρα Σπορ 101,8. Στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα θα γίνει πολύ μεγάλη αναφορά στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με εκτενές ρεπορτάζ, οπότε να μην χαλάσουμε και τον σχεδιασμό της επόμενης εκπομπής. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με τραγούδια δροσερά, με μηνύματα στο αγαπημένο μας Viber και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα.

Ο νέος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και ότι η εκτιμόμενη αξία του έργου ανέρχεται στα 24,8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό καθυστερήσει. Είμαι σίγουρη ότι σε ένα βαθμό θα καθυστερήσει τις εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου περιμένουμε και εκεί να γίνει ένα ακόμη στολίδι σε ό,τι αφορά τα γήπεδα μπάσκετ στη χώρα μας.

Και επειδή αναφερθήκαμε στον τελικό του Super Cup, ολοταχώς για sold out πηγαίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Απομένουν 5.000 εισιτήρια και το παιχνίδι είναι στην Κρήτη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός συνδυασμός ποδόσφαιρο με διακοπές.

Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα και για τον ελληνικό στίβο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών με την Εύελιν Μητροπούλου που κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα. 18χρονη πρωταθλήτρια με ένα σπουδαίο άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ κατάφερε να ανεβεί στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της, που ελπίζουμε να ξεκινήσει από το αργυρό μετάλλιο και πραγματικά να μας φέρει πολλές επιτυχίες μόλις τα 18 της χρόνια. Αυτές είναι πολύ όμορφες ειδήσεις για το μέλλον του ελληνικού στίβου.

Και δεν είναι μόνο η Εύελιν με 10 ελληνικές συμμετοχές στη τρίτη ημέρα των αγώνων, 2 παρουσίες σε τελικούς, 1 σε ημιτελικούς, 6 σε προκριματικούς, με τον Νίκο Κοσμόπουλο στο δέκαθλο. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα για την τρίτη ημέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου K20, παρακαλώ, και για την ελληνική αποστολή στο Eugene των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Αναστρούμπου ήταν εξαιρετική στον προκριματικό στα 3.000 μέτρα στρίπλ με πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ, 10.06.37. Στο τελικό μπορεί να πλασαριστεί μέσα στην οκτάδα, κάτι που θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά τα παιδιά που διακρίνονται και προμηνύεται το μέλλον τους πολύ λαμπρό. Μπράβο τους!

Ελληνική παρουσία μέσα στη μέρα σε τελικό και από τον Απόστολο Τζαμτζή στη Σφυροβολία, ένα αγώνισμα όπου έχουμε παράδοση και τη συνεχίζει ο Απόστολος, προκρίθηκε σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 71-13, κάνοντας και εκείνος την υπέρβασή του. Η Ιουλιάνα Ρούσου στα ημιτελικά των 800 μέτρων, έχοντας φετινό

2-0-1-27 μπορεί να πάρει να διεκδικήσει το εισιτήριο και τον τελικό. Είπαμε και για τον Νίκο Κοσμόπουλο στο δέκαθλο, πολύ καλές προοπτικές και για εκείνον. Έχει μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με 7.608 βαθμούς, πάντοτε για την ηλικιακή του κατηγορία.

Από εβδομάδα ρίχνονται στη μάχη των επιτυχιών, των προκρίσεων, των συμμετοχών σε τελικούς και οι κολυμβητές μας και οι κολυμβήτριές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη για τον Υγρό Στίβο στο Παρίσι. Με τους δύο Απόστολους, τον Απόστολο Χρήστου και τον Απόστολο Σίσκο, να περιμένουν πώς και πώς αυτό το πρωτάθλημα για να κάνουν κάτι πολύ καλό. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και φυσικά οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τη δημόσια τηλεόραση και από την ΕΡΤ2 Sport.

Άννα Ντουντουνάκη, Γεωργία Δαμασιώτη και όλα τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής κολύμβησης στις οθόνες σας. Τα παιδιά είναι πολύ καλά προετοιμασμένα και θέλουν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, να πιάσουν τα ατομικά τους όρια και να κάνουν και την υπέρβαση. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος και μετά ό,τι καλύτερο ας έρθει.

με 22 αθλητές και αθλήτριες το Ευρωπαϊκό της Κολύμβησης 10 με 16 Αυγούστου στην πόλη του Φωτός και ζωντανά και αποκλειστικά από την δημόσια τηλεόραση. Και με τον Βαγγέλη Ντούμα, ο οποίος στους εφήβους κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό και συνεχίζει τους άντρες. Πολύ μεγάλο ταλέντο στην ελληνική κολύμβηση ο Ντούμας, που μετράει ήδη και μία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, που προηγήθηκαν το 2024. Δημήτρης Μάρκος, Άρτεμις Βασιλάκη, Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Τάμου, πολλά πολλά. Η ελληνική κολύμβηση πραγματικά φαίνεται μία επιτυχία πίσω από την άλλη και εξελίσσονται διαρκώς τα παιδιά.

Επειδή έρχονται και μηνύματα αναφορικά με το στάδιο ειρήνης και φιλίας, να θυμίσουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση ήταν προαπαιτούμενο για να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 49 χρόνια. Με στόχο φυσικά να μετατρέψει το στάδιο ειρήνης και φιλίας σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε

Πάμε και στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος. Μέχρι τις 2 ήταν αυτή η 2ωρη εκπομπή Μπάλα και άλλα στην Έρα Σπορ. Να ανταποδώσουμε τις ευχές για καλές διακοπές στον Αλέξανδρο, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, πολλούς χαιρετισμούς στην Πρέβεζα, στην Άνδρο, στην Κρήτη φυσικά. Εκεί έχετε και τον τελικό και πάρα πολύ όμορφα μέρη για διακοπές. Στο Γιάννη από την Πάτρα, πάλι το Μουντιάλ είναι και εδώ στο... Εντάξει, πολλά τα μηνύματα τώρα, να μην επιστρέψουμε σε όλη αυτή την κουβέντα για το Μουντιάλ και τον Ρονάλντο και το Μέση. Το σημαντικό είναι ότι περιμένετε με ανυπομονησία τη νέα σεζόν να ξεκινήσει και να είναι σε φουλ ρυθμούς. Μακάρι οι ελληνικές ομάδες να προχωρήσουν, να διεκδικήσουν τις προκρίσεις και να συνεχίσουν στο ευρωπαϊκό μονοπάτι. Χαιρετισμούς και στη Ρούλα από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από πολλά νησιά. Πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις παραλίες. Να κάνετε και μια βουτιά και για εμάς. Να περάσετε πολύ όμορφα και να ακούτε φυσικά Έρα Σπορ. Σας κρατάμε και εμείς και οι συνάδελφοι συντροφιά με τραγούδια, με ειδήσεις, με αθλητική επικαιρότητα. Όλα είναι ένα πολύ όμορφο κοκτέιλ καλοκαιρινό. Και στο Γιάννη ξανά από την Αλεξανδρούπολη. Αρκετά τα μηνύματά σας και στο Instagram, αρέσει που στέλνετε σε όλα τα επίπεδα τα μηνύματα. Λοιπόν, σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη για να συνεχίσει με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, όπου θα έχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι, όπου ο δικέφαλος του Βορρά γνώρισε την ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 και θα τα δώσει όλα για όλα για την πρόκριση. Κάπου εδώ σας αφήνουμε και εμείς μουσικά και όμορφα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Με Μπάλα και άλλα, μείνετε στην Έρα Σπορ. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε βαρέα μέχρι και τις 4, όπως κάθε μέρα, με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Ραϊδόνης, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Χθες ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στην Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ένα αποτέλεσμα που ως ένα βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αδικεί και τις προσπάθειες των παικτών του Δικεφάλου του Βορρά. Το είχε πει και πριν τον αγώνα ο Λύση, ότι θέλει να δει την ομάδα του να ξεκινά καλά στα παιχνίδια, κάτι που δεν είχε κάνει στα δύο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, τα οποία βεβαίως τα πήρε και τα δύο, έτσι με συνολικό σκορ 5-2 είχε προκριθεί στον τρίτο γύρο του Europa League. Δέχθηκε το γκολ ο ΠΑΟΚ μετά από μόλις 17 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Συνέχεια προσπάθησε να το ανατρέψει, είχε ως κορυφαία στιγμή το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη. Και σίγουρα και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, ήταν παραγωγικός σε ένα βαθμό, δεν έκανε τις τόσο μεγάλες ευκαιρίες γιατί και η Άντερλεχτ είχε κλειστεί πολύ καλά πίσω. Ωστόσο θεωρώ ότι με βάση την εικόνα που είδαμε χθες, έχει ελπίδες ο Δικέφαλος του Βορρά να κάνει την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση, έτσι. Αλλά έχει τις δυνατότητες για να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση. Θα το δούμε βέβαια. Θα πούμε και με τον Γιάννη Βοητσή. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα το τι δεν πήγε τόσο καλά στον χθεσινό αγώνα και ήρθε αυτή η ήττα. Σε μια εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο χωρίς νίκη σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Το 0-0 του Ολυμπιακού με την Αϊμπέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ισοπαλία 1-1 του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και το χθεσινό, έτσι, η χθεσινή ήττα του ΠΑΟΚ εντός έδρας με 1-0 από την Άντερλεχτ. Θέλαμε προφανώς κάτι καλύτερο. Θα δούμε τι θα μπορέσουν να πετύχουν στις ρεβάνς οι ελληνικές ομάδες. Εδώ να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Εμέγγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Αν περάσει, πάει στα play-off του Champions League και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικεί στην είσοδό του στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ έχει επίσης το μαξιλαράκι του αποκλεισμού. Αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα πάει στα play-off του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Απόλλων Λεμεσού νίκησε εκτός έδρας στον πρώτο αγώνα με 1-0 την Μπραν στην Νορβηγία. Έτσι λοιπόν έχει πάρει το προβάδισμα για την πρόκριση και είναι πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πευταίο σενάριο, έτσι, του να μην καταφέρει ο Δικέφαλος του Βορρά να ανατρέψει την ήττα του τη χθεσινή με 1-0 από την Άντερλεχτ. Επίσης να πούμε ότι και ο Όφη σε έναν μεγάλο βαθμό, δεν θα το πω όμως σίγουρα γιατί έχουμε δει τι γίνεται στα προκριματικά, έχει μάθει τον αντίπαλό του, υπό την έννοια ότι η CSKA Σόφιας νίκησε εκτός έδρας στη Μακάβη Τελαβίβ χθες με 3-0. Επομένως έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, έτσι, για την πρόκριση. Βέβαια είδαμε τι συνέβη και στο ζευγάρι της Λεχπόζων με την Άρχους, όπου η Άρχους είχε ιτηθεί εκτός έδρας με 4-1, στην έδρα της μάλλον με 4-1 και νίκησε εκτός έδρας με 3-0. Πήγε το μάτς στην παράταση με τελικό σκορ 1-4 εκεί και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακόμη για το ότι η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη. Έχει όμως πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League, τα οποία θα ακολουθήσουν τον τελικό του Super Cup που είναι προγραμματισμένος για το 12 Αυγούστου. Εκεί θα παίξουν Όφη ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, ο κυπελούχος Όφη με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Σίγουρα το χθεσινό μας το είδε και ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής της κριτικής ομάδας, και έχει βγάλει συμπεράσματα για τη δυναμική των δύο πιθανών αντιπάλων του Όφη και πιο πιθανό, όπως είπαμε, της CSKA Σόφιας.

0: Λοιπόν, τη σημερινή εκπομπή θα την ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Πρωτού βάλουμε τον Γιάννη Βοτσίδη στην παρέα μας, να πάρω μια γεύση από το άσο. Είπε χθες ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του Δικεφάλου Βορρά, στην συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα με την Άντερλεχτ. Ακούμε το πρώτο σκέλος της τοποθέτησης του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ.
1: Θεωρώ πως ήμασταν, δεν θέλω να μιλήσω σχετικά με τύχη ή ατυχία. Δεν ήμασταν τυχεροί σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Και ακούμε και τη συνέχεια της τοποθέτησης.
2: We have to improve. We can't think just that we do a really good match, because if we don't win, we have to do more.
1: Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η στατιστική. Με ενδιαφέρει πιο πολύ οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποια τέρματα. Τρεις ευκαιρίες με τον Ζαφίρι χαρακτηριστικά. Μία ευκαιρία με τον Τέιλορ, μία με τον Γερεμέγεφ, μία με τον Τάισον. Θεωρώ πως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Αν είχαμε μπει από το πρώτο λεπτό του αγώνα με την ίδια ανταγωνιστικότητα, θα πέραμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι.
0: Ένα ακόμη σκέλος λοιπόν της τοποθέτησης του Λύση. Θεωρεί ότι αν υπήρχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε προφανώς να μην ιτηθεί. Και ακούμε το τελευταίο σκέλος των δηλώσεων που επιλέξαμε έτσι να ακούσετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, εδώ στην Eraspor.
2: We play today. So I'm optimist as always. Also if we played a bad match, I'm always optimist because I know this team, I know his values, and I know that we are going to fight there.
1: Ναι, σίγουρα. Έχω πίστη για τη ρεβάνς στο Βέλγιο. Τα 90 λεπτά τα οποία απομένουν είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη, τόσο κοντά ανάλογη με την σημερινή. Είμαι πάντα αισιόδοξος, γνωρίζω την ομάδα μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Αισιόδοξο λοιπόν ο Αλέσιο Λύση, πάντα είπε ότι είναι αισιόδοξο. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει και σας εξέφρασε εγώ τη γνώμη μου. Και εγώ το ίδιο πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή στο Βέλγιο. Χθες πλήρωσε έτσι αυτό που είχε πει και ο Λύση πριν τον αγώνα, το ξεκίνημα. Βέβαια δέχτηκε γκολ σε 17 δευτερόλεπτα, τι να πούμε τώρα. Αλλά ήθελε από την ομάδα του να μπει πιο δυνατά στα μάτια σε σύγκριση με το πώς είχε μπει ενάντια στη Δυναμό Κιέβου. Αυτό δεν συνέβη. Δέχτηκε τον γκολ πολύ νωρίς. Είπαν προσπάθησε να το ανατρέψει και το πέναλτι χαμένο. Και βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Βοτσίδη που περιέψε για τον αγώνα να μας δώσει εκείνο την εικόνα του παιχνιδιού. Και το τι θεώρησε και εσύ, Γιάννη, ότι πρέπει να κάνει καλύτερα ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς κόντρα στους Βέλγους. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλησπέρα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση της πρόκρισης σίγουρα έγινε δύσκολη για τον ΠΑΟΚ μετά από το χθεσινό 0-1, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει απογοήτευση. Ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις στα 16 δευτερόλεπτα, έτσι, όταν το ξαναείδα και μου είπα
0: 17,
3: ήταν στα 16 δευτερόλεπτα, απίστευτο. Και βέβαια είναι ένα σοκ για κάθε ομάδα να ξεκινά με ένα σε βάρος της γκολ στα 16 δευτερόλεπτα, έτσι, από ένα βολέ που έκανε ο τερματοφύλακας, ο Κούσμας, ένα τυχερό γκολ, ναι, μεν έγινε μια λανθασμένη απομάκρυση από το Ζίβκοβιτς, αλλά μετά έγινε μια κόντρα και από αυτή την κόντρα βγήκε ασίστ για τον παίκτη που πέτυχε τον γκολ, έτσι, για τον Τζβέτκοβιτς. Και πραγματικά για τον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να ξεκινάς έτσι, επειδή ρώτησες κιόλας για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο επόμενο παιχνίδι. Μεταξύ άλλων είπε ο Λύση ότι έχουμε πρόβλημα στα ξεκινήματα των αγώνων. Είπε και με την Δυναμό Κιέβου δεχτήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά και στο δεύτερο μάτι με την Δυναμό δώσαμε κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά δεχτήκαμε γκολ μετά τη σέντρα. Δουλεύουμε, είπε, πάνω σε αυτό και πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σπατάλησε ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, έδειξε όμως παράλληλα ότι είναι ανώτερος στη Άντερλεχτ, έτσι βλέποντας και τους αριθμούς, κατοχή μπάλα στο 70%, οι τελικές ήταν 15 για τον ΠΑΟΚ, 5 για την Άντερλεχτ. Το σκορ σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.
0: Έχεις δίκιο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είχε κατοχή και τελικές ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε τύπο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, πραγματικά έτσι. Αλλά τρεις θα τις έβαζα στον αριθμό. Έτσι, δεν είχε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ναι.
3: Η κλασική ευκαιρία, θα έλεγα μεγαλύτερη ευκαιρία, ήταν εκείνη του Τάισον μετά από την μαγική ενέργεια του Κωνσταντέλια που την έστρωσε στον Τάισον. Ήταν σε πολύ καλή θέση. Έκανε ένα διαγώνιο σουτ ο Τάισον. Έβγαλε την μπάλα out, λέω, για τη φάση που ήταν εκεί στο 21ο λεπτό πριν από το πέναλτι που κέρδισε ο δικέφαλος. Έτσι. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Έτσι. Ο αγώνας παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Θα πρέπει βέβαια στη ρεβάνση της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ να είναι πιο ουσιαώδης, να ανεβάσει την απόδοσή του, αφού δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο Λότο Πάρκ, στο γήπεδο της Άντερλεχτ, θα είναι τόσο παθητική όσο ήταν χθες. Γιατί χθες πέτυχε τον γκολ, έκανε την ευκαιρία στο 15 με τον Τσβέτκοβιτ. Και από εκεί και πέρα.
0: Έμεινε πίσω. Τίποτα, όντως.
3: Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι στο γήπεδο της δεν μπορεί να παίξει έτσι παθητικά. Αυτό ενδεχομένως να είναι και κάτι που μπορεί ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί. Προφανώς οι Βέλγοι δεν θα ρισκάρουν σε καμία περίπτωση. Θα προσπαθήσουν να θωρακίσουν την άμυνά τους, αλλά δεν μπορούν να παίξουν και άμυνα επί 90 λεπτά για να κρατήσουν το 1-0. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ανέφερα και για το 70-30 την κατοχή, το 15-5 στις τελικές, ο Λύση το είπε ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τις τελικές ή για την κατοχή της μπάλας. Εμένα με νοιάζουν οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Ναι. Θεωρεί ότι άξιζε ο ΠΑΟΚ κάτι παραπάνω, ότι πρέπει να μπαίνει πιο ανταγωνιστικός μέσα στο γήπεδο. Το είπε πάντως ότι έχουμε πίστη για το δεύτερο παιχνίδι. Είμαι υπεσιόδοξος. Είναι πολλά τα 90 λεπτά που έχουμε μπροστά μας. Αν κάνουν μια εμφάνιση ανάλογα με τη σημερινή, πιστεύω, είπε, ότι θα τα καταφέρουμε. Έγινε πολλή συζήτηση και για το πέναλτι.
0: Μπράβο, γιατί, ναι, πάμε σε αυτό. Ναι.
3: Γιατί το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης. Δεν συνηθίζεται ένας αμυντικός να εκτελεί πέναλτι. Από την άλλη, ο Λύση ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής.
0: Από όσους ήταν στο γήπεδο εκείνη την ώρα, λέει.
3: Από όσους έπαιζαν. Ναι. Τώρα, αν δούμε ενδεχομένως ποιοι ήταν στον πάγκο, θα έλεγα ότι μάλλον ο Γερεμέγεφ θα ήταν ένας πιθανός εκτελεστής αν έπαιζε. Ο Γερεμέγεφ που εκτελεί πέναλτι, θυμάμαι και πέρσι σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ είχε σκοράρει, είχε ευστοχήσει δύο φορές από το σημείο του πέναλτι. Άρα λοιπόν μπορεί να εννοεί το Γερεμέγεφ. Μπορεί να εννοεί τον Μπέλκα που ήταν στον πάγκο ή βέβαια να εννοεί και κάποιον παίκτη ο οποίος δεν αγωνιζόταν. Ενδεχομένως τον Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι τραυματίας, ή δεν ξέρω, Τάχα Άλλη, ναι, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας.
0: Εντάξει, ήταν μια επιλογή όντως, αν και εγώ θεωρώ ότι καλά, ναι, καλά πόδια, στο πούμε έτσι, ο Μιχαηλίδης. Ήταν και ο Τάισον μέσα και ο Ζήφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας.
3: Εντάξει, ναι, ο Τάισον δεν θυμάμαι γενικά να έχει πέναλτι. Ο Ζήφκοβιτς έχει χάσει πέναλτι με το ΠΑΟΚ. Ο εκτελεστής των πέναλτι του ΠΑΟΚ ήταν ως επιστοφλής των Οσβάμπλου για κάποια χρόνια, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι όσο έπαιζε στην ομάδα. Ήταν, θα έλεγα, η πρώτη επιλογή. Τώρα για τον Μιχαηλίδη, όντως υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, γιατί αυτός και όχι ενδεχομένως ο Ζήφκοβιτς, ο Μύθου, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαχτήρης κλπ. Από την άλλη βέβαια, εγώ...
0: Κάτι ξέρει περισσότερο λύση, φαντάζομαι, θα έχει λέξει.
3: Προφανώς, γιατί προφανώς κάποια πράγματα γίνονται στις προπονήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, το έχουν δουλέψει, έχουν κάνει τις εκτιμήσεις τους. Άρα λοιπόν, για να λέει ο Λύση ότι ο Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος εκτελεστής από αυτούς που βρίσκονταν στο γήπεδο, και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι λέμε για τον Μιχαηλίδη ότι, για παράδειγμα, είναι ένα στόπερ ο οποίος μπορεί να κάνει μια σαραντάρα μπαλιά με το, ναι, αριστερό, ναι, μπορεί να κατεβάσει, αλλά μπορεί, δηλαδή δεν είναι ο καταστροφικός στόπερ, ο παθητικός στόπερ, ο οποίος μόνο απομακρύνει την μπάλα. Είναι ένας παίκτης που γενικά συμμετέχει και στο χτίσιμο των επιθέσεων, Μπαρνάρα. Λοιπόν, υπήρχε μάλλον αυτή η λογική.
0: Και όταν δέχτηκε δεύτερο ερώτημα, πάντως, δεν θέλησε να απαντήσει έτσι ο Λύση για αυτό το κομμάτι των εκτελέσεων του εκτελεστή του πέναλτι, τέλος πάντων. Ή των πέναλτι, ας το πούμε γενικά, στον ΠΑΟΚ. Πάντως, είπε ότι πρέπει να βελτιωθούμε εκεί, πρόσθεσε.
3: Για τις τιμένες φάσεις, είπε γενικά ότι πρέπει λέει, να βελτιωθούμε. Πέρσι με την Οσασούνα την ομάδα του είπε σκοράραμε τα περισσότερα γκολ στην Ευρώπη μετά την Arsenal από στατικές φάσεις. Πρέπει είπε να βελτιωθούμε. Προφανώς εντάξει και ο Λύση καινούριος είναι, αν θέλει να τα δουλέψει αυτά χρειάζεται και χρόνο. Δεν βγήκαν αυτά τα πράγματα γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε πολλά κόρνερ, πολλά φάουλ, δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Από εκεί και πέρα προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δουλευτεί, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, επειδή ρωτήθηκε κιόλας σχετικά ο Λύση, αλλά να μου πεις και εσύ αν το θυμάσαι, τον Τέιλορ δηλαδή να παίζει στο κέντρο Σκόφτης. Και πώς τα πήγε και χθες, δηλαδή πώς κρίνεις εσύ την παρουσία του σε αυτή τη θέση. Όχι Σκόφτης, ως κεντρικός χάφτης.
3: Τον Τέιλορ πέρσι δεν τον είδαμε ως Σκόφτη, αλλά τον είδαμε φέτος σε κάποια φιλικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία που έκανε προετοιμασία και μάλιστα νομίζω στα πρώτα φιλικά γιατί ο ΜΕΙΚΕ δεν είχε μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων, ο Σάντα Μαρία ήρθε και αυτός κάποια στιγμή με μεταγραφή και είμαι σίγουρος, ο Τέιλορ έπαιξε ως κόφτης σε φιλικά παιχνίδια φέτος. Πέρσι δεν είχε παίξει με τον Λουτσέσκο, αυτό είναι προφανές. Το είπε πάντως ο Λύση ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται ως χαφ, την ξέρει τη θέση και μάλιστα είπε ότι έμεινε ευχαριστημένος με αυτά που είδε από τον Τέιλορ σε αυτό το ρόλο του μέσου. Αυτό πιθανότατα σημαίνει και κάτι για άλλους μέσους του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όταν υπάρχει ο Καμαρά από πίσω και δεν τον βάζει και βάζει έναν αριστερό μπακ ως μέσο, προφανώς δείχνει ότι δεν πιστεύει και πάρα πολύ στον Καμαρά, στη βοήθεια που μπορεί να δώσει. Από την άλλη θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ΜΕΙΤΕ αυτή τη στιγμή και δεν θα υπάρχει για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση, ίσως και σήμερα υπήρχε έτσι μια τέτοια πληροφόρηση ότι μπορεί σήμερα να την έκανε την επέμβαση. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και κάποιον μέσο ακόμη, αλλά να θυμίσω ότι πλέον βρίσκεται και ο Λουσέ στις προπονήσεις και χθες μάλιστα ήταν και στον πάγκο. Εντάξει, ήταν λογικό να μην αγωνιστεί μόλις με δύο προπονήσεις. Υπάρχει όμως και ο Λουσέ, δηλαδή πιστεύω ότι υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιζε χθες ο Τέιλορ και μπορεί να έπαιζε ο Λουσέ. Ο Λουσέ όμως προφανώς χρειάζεται το χρόνο του. Ίσως αν επειδή έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, γι' αυτό και ήταν και χθες στον πάγκο. Άρα λοιπόν μπορεί στη ρεβάν της ερχόμενης Πέμπτης να δούμε να αγωνίζεται και ο Λουσέ, όχι στην αρχή γιατί νομίζω το δίδυμο Ζαφίρη Σάντα Μαρία είναι ξεκάθαρο, αλλά μπορεί να αγωνιστεί κάποια στιγμή ο Λουσέ και να μην παίξει ο Τέιλορ. Ίσως επειδή πλέον υπάρχει και ο Γιαννούλης, υπάρχει και ο Μπάμπα, δεν ξέρω, να σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, να σκέφτεται ο Λύση ότι αν δεν βρεθεί ένας τρόπος ο Τέιλορ να φύγει από την ομάδα, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι ίσως γυρίσει στη Σέλτικ κλπ. Μπορεί να σκεφτούν στον ΠΑΟΚ ότι αφού υπάρχει εδώ, τουλάχιστον αφού δεν θα παίξει ποτέ ως αριστερός μπακ, γιατί πλέον είναι ο Μπάμπα, είναι ο Γιαννούλης, είναι ο Γκόμες. Άρα λοιπόν, πόσοι θα είναι αριστεροί μπακ, αν ενδεχομένως δεν φύγει ο Τέιλορ, μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτή τη θέση, εκεί όπου κάθε ομάδα χρειάζεται δύο και τρεις επιλογές έτσι στα χαβ, λόγω τραυματισμών, τιμωριών και όλα τα σχετικά.
0: Η επόμενη κουβέντα που έχει ανοίξει, Γιάννη, έχει να κάνει με τον Φορ, έτσι, στον ΠΑΟ. Και εδώ ένας φίλος ο Κρατής στέλνει και το μήνυμα, αν θα γίνει μεταγραφή, ούτως ώστε να είναι, δηλαδή άμεσα σχετικά, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμος για τα play-off. Οποιασδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση, του Europa League και του Conference για τον ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να αποκλειστεί την Άντερ και να συνεχίσει το Conference.
3: Ναι, ναι, είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται center for. Το έχουμε πει πολλές φορές μιλώντας στην Ερασπορ. Ναι, μεν υπάρχει ο νεαρός ο Μύθου, σπουδαίο ταλέντο. Υπάρχει ο Γερεμέγεφ, ένας παίκτης έτσι, που μπορεί πάντα να δώσει βοήθεια, μια σοβαρή εναλλακτική λύση, αλλά δεν υπάρχει ο center for που θα αποτελεί σημείο αναφοράς, που θα πάρει στην πλάτη του την ομάδα σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να τα περιμένει όλα από τον Κωνσταντέλια ή από τον Ζίβκοβιτς. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ σεντερφόρ. Υπάρχει η περίπτωση του Σκοτσέζου, είπαμε, του Ρόμπι Ούρε της Σουηδικής της Σύριους, που κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφερθεί. Δεν ξέρω ακόμη αν θα προχωρήσει όμως η περίπτωση, γιατί και άλλες ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ψάχνει. Τώρα, αν θα βρει έναν παίκτη μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και στα play-off, αυτό είναι κάτι που θα ήταν παρακινδυνευμένο να το πω αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό, σωστό.
3: Πάντως, το χθεσινό παιχνίδι ίσως κάνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να βιαστούν και λίγο περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έδειξε την ανάγκη που υπάρχει, έτσι. Όντως. Για ένα επιθετικό που μπορεί να κάνει διαφορά, δηλαδή από αυτήν την έννοια. Έχει, έτσι,
3: έναν παίκτη, τι να πω, έναν Πρίγιοβιτ για παράδειγμα, αν γυρίσω κάποια χρόνια πίσω. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτ πέτυχε 55 γκολ σε 2 χρόνια. Ήταν μια ειδική περίπτωση. Ή εν πάση περιπτώσει έναν Σφιντέρσκι, έναν Ακπομ πέρασαν καλή σεντερφόρ από τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Πέρασαν και κακή σεντερφόρ, όπως ο Τσάλοβ για παράδειγμα, ναι, ναι, ή ο Σαμάτα ή ο Τσόλα κλπ. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ σίγουρα πρέπει να βρει έναν σεντερφόρ που να δώσει το κάτι παραπάνω, έτσι να δώσει μια επιπλέον λύση στην ομάδα μαζί με τον Μίτου, μαζί με τον Γερεμέγεφ. Γιατί μία χρονιά δεν βγαίνει με έναν σεντερφόρ. Ό,τι και να γίνει, και ο Μίθου πρέπει να πάρει χρόνο και ο Γερεμέγεφ μπορεί να βοηθήσει. Αλλά όταν περιμένεις μπροστά σου μια γεμάτη χρονιά με Ευρώπη, με υψηλούς στόχους στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις τρεις σεντερφόρ. Αν ο πρώτος είναι ένα σεντερφόρ που να σου βάλει και 20 γκολ για παράδειγμα, 25 στη χρονιά, ακόμη καλύτερα.
0: Σωστό. Και ένα ακόμη ερώτημα που έρχεται από φιλοκράτη για να κλείσουμε, θες Γιάννη. Εξτρέμ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάρει το Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε. Υπήρχε και αυτή η ατυχία στον ΠΑΟΚ. Αν θα αποκτηθεί κι άλλος, δηλαδή μπορεί να παίζει αυτή τη θέση. Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει σεντερφόρ. Χρειάζεται έναν ακόμη στόπερ. Δεν το ξεχνάμε. Ένα τώρα δεν το είπαμε, το είπαμε χθες στη μετάδοση κλπ. Ο Χατζηδιάκος είδε την τρίτη κίτρινη κάρτα. Εδώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικό. Σωστό. Δεν μπορεί σε τρεις αγώνες να βλέπει τρεις.
0: Και την δέχτηκε για διαμαρτυρία, αν δεν απατώμε χθες.
3: Και μάλιστα η τρίτη για διαμαρτυρία. Και καταλαβαίνει κανείς, ειδικά θα έπρεπε να είναι και προσεκτικός ξέροντας ότι είναι στο όριο των καρτών. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, βγάζοντας τον Χατζηδιάκο για τον αγώνα τη ρεβάνς των Βρυξελών, έχει τον Ελουστόντο τον Μιχαηλίδη, και από εκεί και πέρα από πίσω είναι ένα νέο παιδί ο Μπαταούλας που δεν έχει παίξει ακόμη. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ οι προτεραιότητες είναι center for, stopper, μέσος, ένας ακόμη μέσος, και τώρα για ακραίο επιθετικό δεν λέμε ποτέ, ποτέ, αυτό το ποτέ μιλες ποτέ, γιατί δεν αποκλείεται στην πορεία των μεταγραφών να προκύψουν κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις και να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε και στον ορίζοντα για κάποιο χρονικό διάστημα νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι τραυματίας. Σωστό. Είναι ο Ταχάλη τραυματίας, δηλαδή χθες έπαιξαν ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς. Επιπλέον υπάρχουν ο Ντεσπότοφ, ο Ταχάλη, ο Σορετήρε που είναι και αυτό στην ομάδα, ο Πέλκας που είναι και αυτό στην ομάδα. Άρα λοιπόν εκεί ο ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο δεν καίγεται. Mm-hmm. Αν θα βρει κάτι, μπορεί να είναι κάτι που θα το βρει και
0: στις ευκαιρίες του τέλους της μεταγραφικής αγοράς, του παζαριού τέλος πάντων. Για δεξίμπακ και δεξίμπακ δεν θέλει ο ΠΑΟΚ. Γιατί η υπόθεση του Μπιγκελμπρενσί, όπως λέγεται, έχουμε πει ότι έχει ατονίσει.
3: Ναι. Έχει παγώσει αυτή η υπόθεση, όντως. Πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια πληροφόρηση ότι είχε κλείσει η περίπτωση και ότι θα ερχόταν ο Μίκελ Μπρενσί. Τελικά κάπου έχει παγώσει αυτό. Όντως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει, στη θέση του center for υπάρχει ο Τζότζο Κένι, και από εκεί και πέρα δεν έχει άλλες επιλογές. Ίσως Ο Ελουστόντο μπορεί να παίξει άμα χρειαστεί. Αλλά είπαμε, ο Ελουστόντο είναι ένας από τους λίγους στόπερ της ομάδας. Άρα και ο Λουθέ, βέβαια, που είπαμε ότι παίζει
0: παντού.
3: Άρα λοιπόν, μην ξεχνάμε και τον Λουθέ ότι είναι μπαλαντέρ. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Αλλά και εκεί όντως υπάρχει μια αναζήτηση. Θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ έχει εκκρεμότητα μεταγραφική τουλάχιστον για 3-4 ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία. Περιμένουμε και τις εξελισσίες σε αυτό το κομμάτι. Θα τα συζητάμε τους άλλους και τις επόμενες μέρες, Γιάννη, ενώπιση του αγώνα της Ρεβάν στο Βέλγιο. Θα ξαναπώ ότι πιστεύω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να περάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
4: Έρα Σπορ 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή με Σιβηρινή Ράδιο Εφημερίδα. Θοδωρή, το επιθυμία σου μεταφέρθηκε. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε πραγματικότητα, αλλά είπαμε εδώ, δυστυχώς στη Σιβηρινή Ράδιο Εφημερίδα δεν έχουμε δυνατότητα να ακούμε πολλά τραγούδια. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, που επικεντρώνεται έτσι στο μάτς της Ρεβάνς της προσεχούς Τρίτης με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Καλησπέρα. Εντάξει, κυρίως μάλλον όλοι στο μυαλό τους έχουν αυτό το παιχνίδι, φαντάζομαι, στο Παναθηναϊκό, το πώς θα μπορέσουν οι πράσινοι έτσι να τα πάρουν το διπλό εκεί και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.
1: Κοίταξε, έτσι όπως τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, έχει δώσει χαρακτήρα προώρου τελικού στον αγώνα βάση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί, είναι κορφιά στο μάχη. Είναι δηλαδή. Ναι. Ένα μεγάλο πισωγύρισμα και μια μεγάλη ήττα. Και το σκάρι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό για να αντέξει τέτοιους κλειδονισμούς. Δηλαδή ακόμα δεν έχει προλάβει να συνδεθεί η νέα ομάδα με την εξέδρα, ο νέος προπονητής. Υπάρχει από το ξεκίνημα της σεζόν μια θετική αύρα, είναι φανερό αυτό. Το βλέπεις την προσέλευση του κόσμου, γενικά με τα σχολεία σου, δηλαδή έχουν σταματήσει οι αποδοκιμασίες κατά της διοίκησης. Αυτά δηλαδή μας ταλαιπωρούσαν χρόνια με τις τάσεις. Τα παιχνίδια, τα πάντα όλα σου. Δηλαδή το δικό της ομάδας πάντα υπήρχε κάτι που μίζει μπαρούτι. Φέτος είναι ότι ξεκίνησαν τα πράγματα λίγο πιο soft, με πολύ καλύτερη διάθεση, αλλά αυτά είναι όλα υπόθεση μιας βραδιάς. Μια βραδιά να πάει στραβά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει το οικοδόμα του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Γιατί από την άλλη, ναι, μεν υπάρχει, ξέρεις, όντως, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ενθουσιασμός, δεν τον έλεγα έτσι, αλλά υπάρχει και από την άλλη ανυπομονησία, έτσι. Βλέπεις ότι η γκρίνια έχει αυξητικές τάσεις. Δηλαδή,
1: πού το βλέπεις, ναι. Μην νομίζεις.
0: Σε όλες τις ομάδες, έχεις δίκιο. Ναι, και εδώ μηνύματα που έχουν έρθει και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και το καθεξής.
1: Όλοι. Ο οπαδός θέλει νίκη.
0: Ναι.
1: Ακόμα καλύτερα νίκη με μπαλάρα. Άμα τα βρει αυτά, θα χαρεί, αλλά κάτι θα βρει. Για κάτι θα γκρινιάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει να μην γκρινιάξει για κάτι. Δεν είμαστε λίγο έτσι από τη φύση μας, παιδί μου. Και εντός και εκτός Ελλάδας. Στην Ελλάδα λίγο παραπάνω.
0: Σωστά. Ειδικά οι μεσαιογείοι. Τέλος πάντων, το έχουμε αυτό.
1: Είμαστε λίγο πιο εκρηκτικοί, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ξέρεις, σαν να έχεις μπροστά σου ένα ολόλευκο πίνακα, μια κουκκιδίτσα να έχει στη μέση και θα πάει το μαζί. Όλα να είναι ωραία, το μαυράκι αυτό στη μέση και σου πάει. Λες τι είναι αυτό τώρα, γιατί είναι αυτό, το σκαλίζεις συνέχεια. Δεν λες με κάποιο τρόπο να φύγει, έτσι είναι η νοοτροπία του κόσμου. Και αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη πίεση. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προπονητή που είναι 38 χρονών. Δουλεύει πρώτη φορά έξω από τη χώρα του, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός από τους παίχτες του ρόστερ του έχει έναν 34 και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 30. Κάνα 2, 28, 27 και οι υπόλοιποι 24, 25, 22, 23 είναι άπειροι για να αντέξουν τις μετασυσμικές δονήσεις μιας ηχηρής αποτυχίας. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από μια ομάδα με ένα δέκατο του μπάτζετ του και με μια πολύ μικρή ιστορία, είναι μια ομάδα 10 χρόνων, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πω ένα ταπεινό ποδοσφαιρικό κόσμο, έτσι όπως έχει καταδείξει το βουλγάρικο ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία σχέση τωρινή Βουλγαρία. Ποδοσφαιρικά με τη Βουλγαρία πριν από 30 χρόνια που βρίσκεται στο Μουντιάλ με τις Παχταράδες και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι μια πολύ ηχηρή αποτυχία και ας έχει αποκλείσει η Λεύσκη πριν 2-3 χρόνια τον ΠΑΟΚ και ας έχουμε δει ότι φέτος οι βουλγαρικές ομάδες πάνε περίφημα.
0: Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφη, για παράδειγμα, τώρα πιθανή αντίπαλο του Φινίκη σε 3-0 τη Μακάμπη. Έχεις δίκιο. Αλλά επομένως πώς θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός να το αποφύγει αυτό το σενάριο τέλος πάντων.
1: Πάει με φουλ μηχανές. Το ποδόσφαιρο έχει κάποιες συνισταμένες. Θα μου πεις τώρα από τη μάτα αυτό με αλγόριθμους και με μαθηματικές προσεγγίσεις. Όχι. Συνήθως λέμε ότι οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο πάνε στράφη. Τα μαθηματικά δεν έχουν μεγάλη σχέση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια ανάλυση, ας πούμε, του football με τη data, δηλαδή είναι μια ιστοσελίδα εξειδικευμένη η οποία βάζει κάτω τα δεδομένα, τα μετράει όλα και θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι παρά το ισόπαλο 1-1, ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρότερο φαβορί για να περάσει απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ. Του δίνει πιθανότητα 69%.
0: Μάλιστα.
1: Παραπάνω από τα 2/3, δηλαδή, ναι. Για να προκριθεί αυτός στην επόμενη.
0: Στην προσπάθεια αυτή, λοιπόν, μακάρι να επιβεβαιωθούν για αυτές τις πιθανότητες, θα είναι διαθέσιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Βλέπουμε.
1: Αυτό είναι, ναι. Το νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι. Έχει μπει στις προπονήσεις, ήρθε προπονημένος. Ήρθε από μια ομάδα που έχει παίξει 3 παιχνίδια του αθλήματος μέχρι στιγμής. Έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, υπάρχει μέσα στα φιλικά, δεν έχει θέμα προσαρμογή. Μα ξέρει, το ξέρουμε. Την Ελλάδα την ξέρει. Τον άφησε στην Αθήνα, τον έχει ζήσει αρκετά χρόνια. Δεν θα ψηφίσει ένα παίκτη από τη Μόσχα που δεν ξέρει, το ξέρουμε. Την Ελλάδα την ξέρει. Τον άφησε στην Αθήνα, τον έχει ζήσει αρκετά χρόνια. Δεν θα ψηφίσει ένα παίκτη από τη Μόσχα που

0: καλά, τώρα θα ξεκινήσει σαν σεντερφόρ εννιάρι, θα ξεκινήσει σαν δίπλα στο σεντερφόρ, θα ξεκινήσει ακραίος αριστερά ή δεξιά, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι θα το δει ο προπονητής, ναι, γιατί θα παίξει, μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
1: Σωστά. Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο και αν θα είναι διαθέσιμος ο Τετέι. Λέω εγώ τώρα έτσι, καθαρά προσωπική σκέψη
0: να θέλει. Ο Τετέι, Βασίλη μου, και να παίξει και να είναι διαθέσιμος. Έρχεται από μια εβδομάδα νοσηλείας, με αντιβιώσεις, με ορούς, με πολύ μεγάλη εξάντληση.
1: Έχοντας χάσει προπονήσεις,
0: έχοντας μείνει εκτός τώρα με πυρετούς υψηλούς τώρα αύριο στο μήνα. Δηλαδή και να έρθει, είναι ένα παιδί. Εντάξει, θα πει 25 χρόνων, 25 χρονών, είμαστε αίτητοι. Θα κάνουμε όλα. Δεν συζητάμε. Ανεβαίνουμε βουνά, κατεβαίνουμε βουνά. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο ότι ακόμα και αν μπει στο αεροπλάνο και πάει στη Βουλγαρία, γιατί δεν είμαι σε όλα δηλαδή μεγάλο διάστημα από Τετάρτη μέχρι την Τρίτη. Είναι 6 μέρες. Η αποστολή θα αναχωρήσει μεσημέρι Δευτέρα. Δηλαδή σε 2-3 μέρες πρέπει να ξεκαθαρίσει το άνθρωπο.
1: Έχεις δίκιο, είναι δύσκολο, ναι.
0: Είναι δύσκολο, δηλαδή ναι. Και να είναι, δεν νομίζω να τον επιλέξει.
1: Σωστά. Άρα το πιο λογικό σενάριο είναι να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή, λέω εγώ τώρα, έτσι. Με βάση και το πώς ήταν ο Ραστόντερ, γιατί όταν είχε μπει ως αλλαγή στο μάτς με την Πάξη βοήθησε, σκόραρε. Στο μάτς με τη ΣΕΣΚΑ δεν του βγήκαν οι κινήσεις τέλος πάντων. Δεν είδαμε αυτό το ένστικτο τέλος πάντων του φορ. Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν τον τροχοδίσαν καλά. Δηλαδή ένα θέμα, οκ, είσαι σεντερφόρ. Είχε 3-4 τελικές προσπάθειες, 2 αδύναμα σου από καλή θέση. Θα μπορούσε να τα είχε σημαδέψει καλύτερα και πιο δυνατά. Είχε φτιάξει μια ωραία ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό όταν πέρασε την μπάλα με λομπίτσα πάνω τον αμυντικό, την τρύπα τερματοφύλακα, έκανε τη σέντρα, παραλίγο να βρεθεί κάποιος και να σου πω στα δίχτυα. Αυτές ήταν 2-3 καλές ενέσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι για μάτσο που η ομάδα σου έχει 70% κατοχή και είναι συνέχεια έξω από την περιοχή και πιέζει, δεν το τροφοδοτήσανε.
1: Ναι,
0: ναι. Ελάχιστες μπάλες.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως θα μπορούσε να γύριζε καλύτερα ή να μην έκανε τον κοντρόλ, να καθυστερούσε σε 2 φάσεις που θυμάμαι δηλαδή.
0: Αλλά αυτά συμβαίνουν, δεν είναι.
1: Σωστό, εντάξει. Έχεις δίκιο.
0: Εκεί παίρνουν 50 φορές την μπάλα για να βάλουν ένα γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Με βάζουν.
1: Έχεις δίκιο. Γελάω γιατί θυμήθηκα κάτι που σκεφτόμουν τέλεσμα. Δεν το πω στον αέρα μου, δεν πειράζει. Για ένα παίχτη που δεν τον πίστευα, αλλά εν τέλει έκανε καριέρα μεγάλη και έφτασε να παίζει η Ευρώπη, ενώ σε άλλα πρωταθλήματα. Και αυτό που πίστευα έπαιζε τέταρτη εθνική στη συνέχεια των ετών. Άρα εντάξει. Και εκείνο έκανε μία στι 4 ευκαιρίες γκολ. Αλλά έκανε μία στι 4. Είναι και αυτό σημαντικό να κάνει έστω και σε αυτό το ποσοστό τη ευκαιρίες γκολ.
0: Αλλά και σκοράρει μια συνθέση ήταν high scorer.
1: Είναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα για δεξί μπακ, από τη στιγμή που λείπει ο Τσάπρας.
0: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Δεν υπάρχει. Πριν του Κάτρι.
0: Ο Κάτρι δεν είναι. Πάει σε άλλη λύση. Είναι ένα παιδί που και στο Λεβαδιακό και κάποια στιγμή πέρυσι μια-δύο φορές έχει παίξει δεξί μπακ. Δεν είναι η θέση του, ξεκάθαρα. Δεν είναι και το σωματότυπο να υπηρετήσει το ρόλο δεξί μπακ. Δηλαδή έχει δύναμη να βγαίνει μπροστά, να καλύπτει κτλ. Ένα παιδί δυνατό. Πιτσιρικάς, ενθουσιώδης, τουλάχιστον τα απαραίτητα, τα βασικά θα τα κάνει. Mm-hmm. Μην περιμένουμε ότι θα διαβολήσει να δει πάλι άμυνα και θα τους τρυπήσει. Πιθανόν θα επιχειρήσει να παίξει αρκετά επιθετικά ρόλα με δεξιά στο αγώνα, αλλά άλλο το πόσο καλά μπορεί να παίξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Αριστερά δεν υπάρχει ακόμα επιλογή. Γιατί
1: είναι ο Κυριακόπουλος, ναι, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ο Κυριακόπουλος, σε δερμπάκ, νομίζω θα δέσει για καιρό το δίδυμο. Mm-hmm. Ο Ολλανδών δεν νόμιζα θα αλλάξει κάτι, ο Πένια κατά τα δοκάρια. Νομίζω μετά την πολύ κακή εμφάνιση της Ισβέγια από χθες θα επιστρέψει στην δεκάδο Τσέριν. Mm-hmm. Ο Καμαρά λογικά έχει πάλι πιθανότητα να ξεκινήσει βασικός. Ο Γιάγουσιτς
1: το ίδιο. Πάλι.
0: Οπότε και εκεί δεν βλέπω αλλαγή. Τώρα η τριπλέτα, η επιθετική αντίνο λογικά δεν νόμιζα να κουνηθεί. Mm-hmm. Και να δούμε τώρα αν θα βάλει Λιβάη Γκαρσία δεξιά αντί του Πελίστρη.
1: Και Ραστόντερ κορυφή δηλαδή, το ένα σενάριο.
0: Κορυφή ή αν θα βάλει Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία σε 4-4-2 μαζί διδυμάκι στην επίθεση ή αν θα βάλει μόνο Λιβάη Γκαρσία
1: και να έχει κάποιον από τον πάγκο να έρθει
0: και θα κρατήσει τον Ραστόντερ στον πάγκο. Θα το δούμε, αυτά είναι
1: σωστά.
0: Πολύ
1: επόμενο ερώτημα λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, αν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
0: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός όπως και όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι όλες οι ομάδες περιμένουν τις ευκαιρίες του Αυγούστου. Αυτό ξέρεις, πάντα βγαίνουν στην αγορά ευκαιρίες τον Αύγουστο μετά από αποκλεισμούς κάποιων ομάδων.

0: ομάδων. Δεν μπορώ να του κρατήσω του παίχτε που βγάζουν εκεί που υπολογίζαν ή κάποιε ομάδε ενδεχομένω γίνουν και πιο δυνατά στην αγορά γιατί μπαίνουν. Δηλαδή για την ΑΕΚ π.χ. ας πούμε, το να πει στου θηλυκτέ του τσέπε θα την υποχρεώσει να βγει στην αγορά να πάρει κάποιο παίχτη καλό. Δηλαδή να, θα πάρει πολλά λεφτά, αλλά κάτι πρέπει να ρίξει μέσα για να σταθεί πιο ανταγωνιστικά σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έτσι ξέρουμε ότι την ποιότητα του Champions League σε αυτή τη φάση. Κοίταξε, ένα όνομα που παίζει τώρα 2-3 μέρες είναι αυτό το πιτσιρικά του Ούγκρεσιτς. Mm-hmm. Ψάχνει μέσος, έχει φτάσει και έναν αρχηγό στην Παρτιζάν. Ένα από του αρχηγού τέλος πάντων. Ένα παιδί για το οποίο έχουμε πει ότι μπήκε στο Παναθηναϊκό, προτάθηκε, το κοιτάνε με ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπουμε ότι η επιθυμία του Κοτσόλη είναι να κοιτάει αυτές τις ηλικίες. Του αρέσει, έχει δηλαδή θέλει να ποντάρει σε παιδιά που δεν είναι ακόμα κάτι, αλλά έχουν τις προδιαγραφές να γίνουν κάτι, κάτι καλό. Αυτό δημιουργεί και αγωνιστική και χρηματιστηριακή υπεραξία, γιατί δεν αγοράζει τίποτα φτηνό και ο Γιάνγκος έτσι ακριβά αποκτήθηκε και ο Ταμπόρδα πριν τον Κοτσόλη επίσης ακριβά και ο Αντίνο πάρα πολλά λεφτά. Όλοι αυτοί οι παίχτες, ακόμα και ο Τετέι με τον Παντελή δυστύχησαν στο Μαθηνάκο.
1: 3 εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια δεν είναι δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Για 100 χιλιάρικα. Γίνονται επενδύσεις αυτά τα παιδιά. Και βλέπουμε ότι τον έχουν στοχεύσει και τον κοιτάνε. Βέβαια, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι τον ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού προς το παρόν είναι φιλολογικό, δεν είναι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν αρκετές ομάδες από την Ιταλία που έχουν πλησιάσει την Παρτίζαν για τον Πιτσιρικά. Υπήρχε μια φημολογία, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταφέρει να το διασταυρώσω αυτό. Αν θα, μάλλον ξέραμε ότι επρόκειτο να πάει ο Κοτσός απλά να τον δει.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι της Παρτίζαν με την Τόλπ για το conference. Χθες βράδυ. Αλλά με δεδομένο ότι ήταν εκτός αποστολής για κάποιους λόγους, εμένα το μυαλό μου πάει,
1: ναι, πάει αλλού.
0: Αποστολής. Μάλλον είναι κοντά mm-hmm. με κάποια άλλη ομάδα και ετοιμάζεται να τον δώσει και τον προφυλάσει. Μην έχει κανένα τύχημα τελευταία στιγμή γιατί παίζει 10 εκατομμύρια σε αυτές τις μεταγραφές. Θα φανταστείτε ότι αυτό το παιδί 20 χρονών και κοστολογείται στην πιάτσα των μάντζερ πάνω από 10 εκατομμύρια. Mm-hmm.
1: Ναι. Άρα και θεωρείς ότι ίσως να έχει να κάνει και με συζητήσεις για περί μεταγραφής του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: περί
0: δεν νομίζω ότι πήγε. Ναι. Νομίζω ότι θα πληροφορήθηκε ότι δεν θα πέσει.
1: Α, okay.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να πήγε μέσα.
1: Κατάλαβα. Κατανοητό.
0: Δεν νομίζω. Αλλά σου είπα, δεν το έχω ακόμα τσεκάρει. Να έχω μια καλύτερη άποψη. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σε τούτη τη φάση των γεγονότων του Παναθηναϊκού ήταν φιλολογικό.
1: Okay.
0: Να ρωτήσουμε, να δούμε μήπως και αν. Γιατί είναι μια περίπτωση δύσκολη που την αιωτική ακριβώς είναι και το μισό κάποιον να το έχει ενδιαφερθεί και έχει ρωτήσει και έχει μιλήσει με την Παρτίζαν. Βέβαια, εδώ πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι πρέπει οι ομάδες μας να παίρνουν το ρίσκο. Δηλαδή, για μας είναι πραγματικά εξωφρενικό να δώσεις 10 εκατομμύρια παιδικών χρονών.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έρθει και να.
1: Ναι. Απλά εντάξει, το είπες και εσύ, τις παράλληλες έχουν ανέβει τα νούμερα και σε δυσθεώρητα επίπεδα τέλος πάντων. Κάνει μια απλή μεταγραφή 3 εκατομμύρια, αλλά τέλος πάντων.
0: Πρέπει να το πάρεις το ρίσκο, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει.
0: Υπεραξίες, ναι. Γιατί έτσι γίνονται οι υπεραξίες. Πρέπει κάποιον 10 σου κάνει μια-δύο τρομερές χρονιές, θα τον πουλήσει 40.
1: Σωστό γι' αυτό. Νομίζει. Έχει γίνει διαφορετικό πλέον το παιχνίδι, εισαγωγικά. Ωραία, επειδή.
0: Πάλι τα κλείνει τα λεφτά σου. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έχει δώσει εγώ, τα 8-9 δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια για τον Αντίνο. Δεν έχει αποδώσει με βάση αυτά που προσδοκούσαμε για ένα παίχτη που πήρε τόσα πολλά λεφτά. Έχουν πει ένα ακόμα 20 χρονών παιδί.
1: Ναι.
0: Με τη μαμά του είστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει να πει καλημέρα στα αγγλικά, ήρθε σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον, σε μια ξένη χώρα στα 20 του χρόνια, δεν ξέρει να επικοινωνήσει παρά μόνο με κανένα δύο παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι Ντίνο θα βγει, θα φάνηκε στην πορεία. Απλά Χρήστο, περιμένει ήδη και ο Γιάννης Ράνιος.
0: Ωραία, αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα αμέσως λοιπόν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο οποίος και εκείνος έχει προστάτη προφανώς το μάτς με την ΑΕΜ και την ρεβάνς και εστιάζει εκεί την ώρα που συνεχίζονται οι μεταγραφικές αναζητήσεις. Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και φίλους ακροατές. Το πιο φρέσκο από όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τα αγωνιστικά ζητήματα που είπαμε και νωρίτερα στις προηγούμενες εκπομπές και με τα μεταγραφικά. Είναι η προσθήκη του Ζωφέν Μουνκαντά. Δεν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί και της Νότιχαμ και της Ρίο Άβη και φυσικά του Ολυμπιακού. Αναφέρομαι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ψηλά στο οργανόγραμμα και των Ερυθρόλευκων. Ήταν στο επιτελείο της Μίλαν και θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει έναν ρόλο όχι απλά αρχισκάουτερ, αλλά και ενός ανθρώπου που θα έχει τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορά και τις τρεις ομάδες που ανήκουν στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Να θυμίσω ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε έρθει και στη χώρα μας ο Αντώνιο Κορδόν, ή μάλλον είχε ξαναέρθει γιατί είχε ξαναπεράσει από τους Ερυθρόλευκους. Δεν προχώρησε τελικά σε συμφωνία. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα πάνε στον 40χρονο Γάλλο, με έμφαση ως επιτοπλίστων τα ζητήματα τα μεταγραφικά. Οπότε το κρατάμε
1: και στις τρεις ομάδες όμως. Και στις τρεις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη δηλαδή. Νότιχαμ, Ολυμπιακό και Ρίο Άβε.
2: Ακριβώς. Και θα έχει και σε άμεση συνάρτηση με τον Καρντός, ο οποίος κυρίως έχει να κάνει με τα ζητήματα του Ολυμπιακού ως επιτοπλίστων και το πώς διαπραγματεύονται οι μεταγραφές. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι μια μεταγραφή δεν είναι ότι απλά φεύγει ένα fax όπως έφευγε παλιά ή ένα email. Θέλουμε αυτόν τον παίχτη, ζητάμε τόσα. Είναι μια πολύπλοκη υπόθεση και εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι ώστε να είναι μια συμφέρουσα κατάσταση κυρίως για την ομάδα που θέλει είτε να πουλήσει είτε να αγοράσει. Οπότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό με τον Μονκαντά, ο οποίος πλέον ηγείται σε αυτό το κομμάτι των Ερυθρόλευκων.
1: Να σου πω κάτι που το στέλνει ένας φίλος ο Καρατής, ο Νίκος, δύο φορές έχει στείλει. Γιατί προφανώς έχει παρανοήσει και το τι είχαμε συζητήσει. Επειδή είπες και εσύ ότι δεν αποκλείει ο Ολυμπιακός να κινηθεί για δύο αριστερά μπακ, ναι. Γιατί δεν αποκλείει το γεγονός να φύγει ο Μπρούνο, έτσι. Να υπάρξει η πώλησή του. Και ρωτάει, αν είναι φευγάτης ο Μπρούνο, ποιος θα παίξει στην Ολλανδία. Μα δεν είπαμε θα φεύγει τώρα. Θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με την Αϊμέγγεν. Και αν φύγει, έτσι.
2: Μπορώ να απαντήσω λίγο διαφορετικά στο ερώτημα του φίλου. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί ο Μπρούνο να αγωνιστεί ή ενώ αγωνίζεται υπάρχει πρόβλημα να συνεχίσει, ποιος θα παίξει αριστερό μπακ.
1: Ναι.
2: Έτσι, να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, όχι να πάρει τα μεταγραφικά.
1: Δεν υπάρχει, λες εσύ, άλλος.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει η περίπτωση του Ροντινέη που εξετάζεται και του Πιρόλα.
1: Εξετάζεται γιατί, εξετάζεται σε περίπτωση που χρειαστεί ή ακόμη και...
2: Λέω σε περίπτωση που για τον επαναληπτικό με την Αϊμέγγεν.
1: Ναι.
2: Παίζει ο παίχτης, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Κάποιο πρόβλημα.
2: Τραυματισμός, αποβολή, ναι. Οτιδήποτε. Τι κάνει ο Ολυμπιακός, ενεργοποιείται το Plan B που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή, μιας και δεν υπάρχει περίπτωση αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό μετά την πώληση του Ορτέγκα, και ενώ συζητάμε αρκετές περιπτώσεις, εκ των έσω να καλυφθεί έτσι.
1: Να σου θέσω εγώ αλλιώς το ερώτημα. Αν έρθει μια ομάδα που πει θέλει τον Μπρούνο τώρα, τον δίνει ο Ολυμπιακός τώρα και πάει και παίζει με αριστερό μπακ το Ροντινέη. Όχι.
2: Δεν θα γίνει κάτι δεν υπάρχει. Εγώ απλά το έθεσα ως μια πιθανή περίπτωση προς τα τέλη Οκτωβρίου, γιατί βλέπω ότι όλο και κάτι κινείται και κυρίως από ομάδες της Τουρκίας. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, να το διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες. Και έλεγα ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει δύο περιπτώσεις. Ακραίων οπισθοφυλάκων για αντιορτέγκα και λέω μην αποκλείσετε το ενδεχόμενο αν έρθει μια συμφέρουσα πρόταση γιατί θα φουντώσει ακόμα περισσότερο η φημολογία και η σεναριολογία για διάφορους παίχτες και γι' αυτό είπα ότι είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός την τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα μπορέσει να κάνει μια κίνηση που ίσως θα μπορέσει να συζητηθεί.
1: Ωραία.
2: Μέσω επιθετικά κυρίως.
1: Μέσω επιθετικά κυρίως. Μας το έχεις αφήσει η αγωνία. Περιμένουμε να φτάσει στο φινάλι.
2: Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει να βρει αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις παιχτών που έχουμε αναλύσει και τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορώ να σου πω ότι κάποια περίπτωση έχει προχωρήσει τόσο ώστε να πούμε ότι περιμένουμε άμεσα εξελίξεις για να ανάψει το πράσινο φως.
1: Ναι, κατανοητό γι' αυτό. Γιατί δεν έχει νόημα να επανέλθουμε στα ονόματα τώρα. Επομένως, Γιάννη, να το πάμε το κομμάτι της κουβέντας στο μάτς της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είχε πει και ο Μεντιλίμπαρ ότι υπάρχει χρόνος έτσι ώστε να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο για να βελτιωθούμε και ούτω καθεξής. Υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό, δηλαδή στην κουβέντα που γίνεται, αν θα παίξει ο Ροντινέη ξανά, εξτρέμ ή όχι. Φαίνεται ο Μεντιλίμπαρ τον εμπιστεύεται, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Το είχε πει ένας από πέρυσι ότι πλέον, αν και ο ίδιος ήθελε καμιά φορά να γυρνά πίσω, λέει πλέον πρέπει να μάθει και ο ίδιος ότι είναι και υπολογίζεται εξτρέμ από την ομάδα. Έτσι. Αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή είναι να είναι έτοιμος ο Ρέτσος για να βρεθεί στο αρχικό σχήμα και να είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ο ΕΣΕ να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και να ανεβάσει περισσότερες στροφές γιατί έχει χάσει πολύτιμο έδαφος μέσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού έτσι ώστε να είναι στην αποστολή γιατί θυμίζω ότι ο ΕΣΕ έλειψε από την αποστολή του πρώτου αγώνα. Ταυτόχρονα περιμένουμε ορισμένες αλλαγές. Για παράδειγμα, θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι μέσα στα αποδυτήρια και στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ που ανακοινώνει τελευταία στιγμή η δεκάδα. Yeah. Αλλά ότι ο Πιρόλα αυτή τη φορά θα ξεκινήσει αντί του Κάρμου στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm. Πιθανότητες συγκεντρώνει να δούμε και ο Ζέλσον στο αρχικό σχήμα και ενδεχομένως να δούμε και τον Ζώτα. Έτσι. Αυτά είναι κάποια από τα νέα πρόσωπα σε σχέση με το αρχικό σχήμα με την Αϊμέγγεν. Φυσικά, επειδή θέλω να το συνδυάσω λίγο και με τα παιχνίδια τα οποία έρχονται, τα ευρωπαϊκά και τις μεταγραφές. Είναι πολύ διαφορετικό ο Ολυμπιακός να ξέρει ότι περνάει το εμπόδιο της Νταϊμέγγεν και ενδεχομένως το επόμενο εμπόδιο που λέγεται Union ή
1: Μπόντο
2: Γκλιντ, ανάλογα ποια θα περάσει, και να ξέρει ότι έχει ένα εγγυημένο ποσό το οποίο έχει να διαχειριστεί γιατί θα είναι στην League Face του Champions League. Και είναι πολύ διαφορετικά και τα οικονομικά δεδομένα του να ξέρει ότι εάν αποκλειστεί θα πάει κατευθείαν στη League Face του Europa. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει τεράστια διαφορά.
1: Υπάρχει τεράστια διαφορά, όντως τα έσοδα. Ναι,
2: και αυτό θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα για την μετέπειτα μεταγραφική πορεία των Ερυθρόλευκων.
1: Μάλιστα. Άρα εντάξει, περιμένουμε πρώτη τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Όπου φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός θα έχει την υποστήριξη των φιλάθλων στην Ολλανδία. Και δύσκολο έργο 100%. Πολύ ωραία. Άρα Γιάννη Ράνη, υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
2: Κοίταξε, αυτό που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως,
1: ναι,
2: αλλά το κρατάμε για μελλοντική χρήση, περίπτωση Στάνιτς. Δεν είναι μια περίπτωση την οποία έχει ξεχάσει και έχει ξεγράψει ο Ολυμπιακός.
1: Σε ποια ομάδα, στη Βουλγαρία παίζει, ε?
2: Είναι στη Λουντογκόρετς.
1: Ναι.
2: Ας το κρατήσουμε, ως ένα αστερίσκο, εν πάση περιπτώσει, όπως είχαμε πει και χθες για τον αστερίσκο του Μπρούνο, ας το κρατήσουμε και αυτό το όνομα.
1: Ο οποίος Στάνιτς είναι κεντρικό χαφ. Και αυτός, έτσι δεν είναι,
2: επιτελικός μέσος. Και μάλιστα είχε κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, πρώτο σκόρερ πέρσι στο Europa. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι από τα πλέον ποιοτικά ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στο μεταγραφικό παζάρι, με τη μόνη διαφορά ότι είναι ένα όνομα που το είχαμε δει από τις αρχές Ιουνίου, οι συζητήσεις δηλαδή που είχαν γίνει. Τα είχε βρει με την ομάδα, με τα κόπο και βασάνων. Κάπου ο παίχτης μετέπειτα ζήτησε περισσότερα χρήματα. Πάγωσαν οι συζητήσεις, ξαναξεκίνησαν, ξαναπάγωσαν. Αυτή τη στιγμή κάτι φαίνεται ότι κινείται. Χωρίς να είμαι βέβαιο να σου πω mm-hmm. ότι θα έχει ομαλή έκβαση η υπόθεση, αλλά τουλάχιστον είναι μια περίπτωση που δεν έχει φύγει και δεν αφαιρείται εντελώς, ναι, από τη μεταγραφική λίστα των Ερυθρόλευκων.
1: Επιστρέφει, ας το πούμε διαφορετικά, ξανά στο.
2: Ναι, ναι. Κάτι κινείται. Κάτι κινείται.
1: Μάλιστα. Ωραία, το κρατάμε αυτό, γιατί και η αλήθεια είναι και μεγάλη κουβέντα για τις ανάγκες που έχει ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον χώρο. Έτσι,
2: το... Και να δει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε και για επιθετικό. Θα πει, μα έχει τέσσερις. Είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Μη σου πω ότι δύο από τους τρεις, ίσως και οι τρεις, ναι, να αποχαιρετήσουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα τραβήξει σε μάκρος μέχρι τέλος Αυγούστου τουλάχιστον μεταγραφική περίοδος, δηλαδή και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Και βεβαίως πάρα πολλά θα καθοριστούν από τη συμμετοχή ημί του Ολυμπιακού στη League Face του Champions League.
1: Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
2: Καλά, για χαρά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: Με Rainbow και Stargazer ξεκινήσαμε την Rainbow, έτσι, την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χαρά Γιαννοπούλου πλέον μαζί μας, stream στον ήχον. Επειδή ο Τάσος λέει ότι όποτε είμαι εγώ ακούμε τραγουδάρες, είναι επιλογές Ματίνας Κανελοπούλου, να το ξέρεις. Φίλε Τάσο, που με βρίσκουν εννοείται, όχι απλά απόλυτο σύμφωνο, τις απολαμβάνω κι εγώ. Απόλυτα σύμφωνο. Τις απολαμβάνω λοιπόν κι εγώ αυτές τις επιλογές. Αλλά είπαμε, η μεσημερινή εφημερίδα έχει τον ρόλο της ενημέρωσής σας και επομένως θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, Χαρά Γιαννοπούλου στην ύπνο των ήχων, στην μεσογραφική μέρα της εκπομπής ο Άγγελος Ραϊδόνης, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε επίσης την παρέα μας, τη ραδιοφωνική, τον Νίκο Καραγιάννη, να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Εντάξει, βάλει και εσύ λίγο το χεράκι σου στις μουσικές επιλογές, αλλά πες την αλήθεια.
0: Λίγο, ξέρεις τι, όχι. Απλά αποθεώνω τη Ματίνα και εγώ και πολλοί φίλοι ακροατές και έτσι δίνουμε την άδεια της Ματίνα να δίνει ρεσιτάλ όπως και Χαρά. Έτσι, για να
1: είσαι απλά, λίγο ταπεινός αυτό, τίποτα άλλο.
0: Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, εκεί υπάρχει αποθέωση Λιόπουλου σε μάγερ, όπως είδαμε σήμερα.
1: Είπαμε ότι είχε σήμερα το καθιερωμένο βίντεο, γιατί θυμίζει ότι ο Λόβρο Μάγερ, όταν είχε υπογράψει με την ΑΕΚ και ουσιαστικά είχε ανακοινωθεί, βρισκόταν στο Απελντορν της Ολλανδίας, οπότε δεν μπορούσε να γίνουν αυτά τα απαραίτητα διαδικαστικά που περιμένουμε, που είμαστε έχει συνηθίσει άλλωστε. Η ΑΕΚ δεν μας άφησε παραπονεμένους ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είχαμε τη συζήτηση με τον Λόβρο Μάγερ. Το βλέμμα της Τίγρης, του είπε, του Κροάτη. Ανταλλάξανε φανέλες. Έδωσε μια φανέλα με το 7 της Εθνικής Κροατίας που φόραγε στο Euro κόντρα στην Ισπανία. Ενώ ο πρόεδρος της ΑΕΚ του έδωσε το 14, διπλασιάζοντας το, έτσι, όπως είπε και ο ίδιος, κάνοντας double.
0: Το 14.
1: Και έχει και αυτό και τη δικιά του σημασία. Αναφέρθηκε φυσικά και χωρίς να πει το όνομά του στον Ορμπελίν Πινέδα. Είπε ότι αντικαταστάσει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έδωσε και την ψυχή του στην ομάδα. Ήταν γενικότερα μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Έπρεπε και ο Κροάτης, νομίζω, ο επιθετικός, να γνωρίσει και καλύτερα την ΑΕΚ, γιατί, όπως είπαμε, ήταν στην Ολλανδία το διάστημα που έγινε ουσιαστικά, που επισημοποιήθηκε η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τελείωσαν οι διακοπές. Ξεκινάει σιγά-σιγά η επίσημη σεζόν για την Ένωση. Από χθες είπαμε ότι επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό τους, το οποίο τους είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολης μετά την επιστροφή τους από την Ολλανδία την Δευτέρα. Μπαίνει σιγά σιγά στο τελευταίο στάδιο εν ώψη και του τελικού του Super Cup στις 12 Αυγούστου, αλλά και φυσικά και των playoffs του Champions League. Αύριο έχουμε το φιλικό απέναντι στην Athens Καλυθέα στις 8 η ώρα στην All-Win Arena, όπου θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τις θύρες οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Καπαδοκίας. Δηλαδή είναι οι θύρες οι οποίες βρίσκονται απέναντι από τα επίσημα και όπως δείχνει η τηλεόραση, και φυσικά και το φιλικό θα έχει και και τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport.
0: Άρα θα πάρουμε μια ακόμη γεύση, έτσι, οι φίλοι της ΑΕΚ που περιμένουν βέβαια και τον τελικό του Super Cup με αγωνία, φαίνεται, έτσι, από τον ρυθμό της πόλης των εισιτηρίων. Να μας πεις για την ΑΕΚ και να σου πω εγώ για τον Όφη μετά.
1: Ναι, είναι τα 7.500 εισιτήρια τα οποία είχε στην διάθεσή της για να δώσει η Ένωση. Κάνουν φτερά, εξαφανίζονται. Αν δεν έχουν φύγει όλα, έχουν μείνει κάποια ελάχιστα εισιτήρια. Και νομίζω πρέπει να είναι και sold out τώρα τα συγκεκριμένα
0: εισιτήρια. Από πλευρά ΑΕΚ, μάλιστα.
1: Με την ενημέρωσή της ανέφερε ότι έχει φτάσει στα 15.000. Γενικότερα είναι μια.
0: Και Όφη, απ' την άλλη, αυτό που βγαίνει ως ενημέρωση είναι ότι έχουν φύγει ήδη 6.000 εισιτήρια από πλευρά Όφη. Και ότι αναμένεται σε πολύ λίγο, δεν ξέρω, σε μια-δύο μέρες, μπορεί και λιγότερο, να υπάρχει sold out και από πλευρά κριτικής ομάδας. Και για τον Όφη είναι το πρώτο επίσημο, έτσι, παιχνίδι, όπως για την ΑΕΚ το ίδιο. Και θα έχει ενδιαφέρον το παρακολουθήσουμε, γιατί θα είναι και το. Κρίνεται τίτλος πρώτα απ' όλα, και το είπες και εσύ ότι έχει σημασία και το θέλει και ο Νίκολιτς και όλοι στην ΑΕΚ, αντιστοίχως και στον Όφη. Αλλά αποτελεί και το τελευταίο παιχνίδι πριν από τις ευρωπαϊκές μάχες των δύο ομάδων.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι δεν το βλέπουν έτσι οι ομάδες, δεν το βλέπουν ως μια πρόβα τζενεράλε. Δηλαδή, όπως συνηθίζεται συνήθως να είναι η πρόβα τζενεράλε ένα δυνατό φιλικό πριν τα επίσημα παιχνίδια, κρίνεται ένα τίτλο. Ωστόσο, θα είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκο Νίκολης να μοντάρει ουσιαστικά και την ενδεκάδα την οποία θα παρουσιάσει και για τα κρίσιμα παιχνίδια των playoffs του Champions League. Εκεί που θυμίζω θα βρει στο δρόμο τη ΣΥΑΚ είτε τη Λεύσκη Σόφια είτε την Καϊράτ Αλμάτι, με τη Λεύσκη Σόφια να βρίσκεται. Να έχει το προβάδισμα στο ζευγάρι με ένα 0 από το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε στην Βουλγαρία. Είναι, το είχαμε πει από την αρχή του καλοκαιριού, ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τις δύο ομάδες να μπορέσουν να βρουν μέσω από αυτό το παιχνίδι έναν έτσι λίγο παραπάνω ρυθμό για να μπορέσουν να παρουσιαστούν έτοιμοι, γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ που παίζει το ευρωπαϊκό της παιχνίδι στις 18-19 Αυγούστου, έχει play-offs Europa League. Και ο Όφη, ο οποίος θα παίξει είτε με την ΣΣΚΑ Σόφια είτε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Το πιο πιθανό είναι με την ομάδα από τη Βουλγαρία που νίκησε 3-0 τη Μακάμπι εκτός έδρας. Έτσι δηλαδή έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αλλά επειδή πρόσφατο είναι το παράδειγμα της Άρχους, ποτέ μιλές ποτέ.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτό. Ωραία, εντάξει, τώρα είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλήσουμε για εντεκάδα. Και φαντάζομαι στο μάτς με την Καλυθέα τώρα, λόγω και τη διαφορά δυναμικότητα των ομάδων, θα δούμε. Μπορεί να δούμε και κάτι διαφορετικό από τον Νίκολιτς ή μπορεί να δούμε και την εντεκάδα που μπορεί να υπολογίζει και ως βασική για το μάτς με τον Όφη.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο πιστεύω εγώ είναι ότι θα δούμε μια ομάδα με πρόσωπα μέσα και ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα δοκιμαστούν ουσιαστικά και αν μπορούν και να συμμετάσχουν και για το παιχνίδι του Super Cup. Δηλαδή, πέρα από τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θεωρούνται το φαβορί για να καλύψουν τις θέσεις των μικρών στον τελικό του Super Cup κοντρα στον Όφη, που είναι ο Καλοσκάνης με τον Αλεξίου, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή ο Χριστακόπουλος δεν είναι έτοιμος, καθώς έχει στις τελευταίες μέρες στην Ολλανδία αποκόμισε σε μια ελαφριά θλάση. Και αναμένεται να μείνει εκτός ο δεξιός μπακ, ο οποίος πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία βρίσκονταν στην Ολλανδία και πληρούν τις προϋποθέσεις για να βρίσκουν, για να είναι στον τελικό, όπως είναι ο Ψηρόπουλος, όπως είναι ο Αργυρίου, όπως είναι ο Τσαραμανίδης.
0: Και ο Ψηρόπουλος είχε πάρει ευκαιρία και πέρυσι, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ήταν σε μια αποστολή μαζί με τον Ζωή, τον Καραργύρη τότε. Και φυσικά και ο Ζωής ο Καραργύρης και ο Αργύρης ο Αργυρίου είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αύριο είναι μια ευκαιρία για να δούμε αν μπορούν να, σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκονται. Πάντα όμως με τον αστερίσκο ότι δεν είναι το ίδιο, δεν μπορείς να καταλάβεις το ίδιο πράγμα από το φιλικό παιχνίδι μέσα σε έναν τελικό Super Cup όπου κρίνεται ένας τίτλος απέναντι στον Όφη, μια ομάδα η οποία έχει δείξει στο παρελθόν την ποιότητά της έτσι.
0: Σωστά. Και τελευταίο ερώτημα, εντάξει, επειδή πρέπει πάντα να το θέτω, αλλά φαντάζομαι με τα γραφικά προς το παρόν υπάρχει στασιμότητα. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει καλύψει τις βασικές της ανάγκες, ας το πούμε έτσι, και κοιτάζει την αγορά για περαιτέρω ενίσχυση ποιοτική.
1: Ναι, κοίταξε, Βασίλη, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει μια... δεν υπάρχει βιασύνη ουσιαστικά.
0: Okay, σωστά, πιο σωστά.
1: Η ΑΕΚ είναι πάντοτε στην αγορά. Για οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιαστεί, σε οποιαδήποτε θέση, το έκανε σαφές αυτό άλλωστε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντοτε υπάρχουν κάποιες θέσεις στις οποίες ψάχνει ένας ποδοσφαιριστής, αλλά έχει ανοιχτές τις κεραίες της για όλες τις θέσεις στην μεταγραφική της ενίσχυση. Αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο, γιατί οι μεταγραφές είναι ένα ζωντανό πράγμα το οποίο κινείται ουσιαστικά, ένα mail, ένα τηλέφωνο, ακόμα και ένας τσακωμός σε μια ομάδα μπορεί ξαφνικά να δημιουργήσει μια μεγάλη ευκαιρία την οποία πρέπει να την εκμεταλλευτείς άμεσα. Χαρακτηριστικό ήταν ότι και στις δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ αυτό το οποίο είπε είναι ότι έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 3 με 4 ημέρες. Αν δεν γίνει κάτι ουσιαστικά απρόοπτο, αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να πάει η Ένωση στα playoffs του Champions League με το ήδη υπάρχον roster, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται, θυμίζω, ο Μίλαν Βιτάλης στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Κιτρινόμαυρων, καθώς είχε αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά με την πρώην ομάδα του, την Γιόρφ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Λοιπόν, εδώ να πω ένα μήνυμα που έχει έρθει. Καταρχάς, από το Μιχάλη από το Φάλιρο, γιατί είπαμε να διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, καλά ή κακά, τέλος πάντων, και κυρίως μπορεί να διαβάζουμε περισσότερο τα κακά μηνύματα ή αυτά με τα οποία υπάρχει μια διαφωνία, τέλος πάντων. Καλησπέρα, ρε παιδιά, λέει. Καθόμαστε να φάμε, να ακούσουμε την εκπομπή και μας έπιασε πονοκέφαλες με τα τραγούδια Έλεος Μεσημεριάτικα. Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Την εκφράζουμε, τέλος πάντων, μέσω των ακροάτων. Αλλά Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Υπάρχουν και τα πάρα πολύ αποθετικά μηνύματα για αυτές από πολλούς φίλους ακροατές. Τέλος πάντων, δεν γίνεται να καλύπτουμε όλα τα γούστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο φίλος ο Κώστας λέει: καλή εκπομπή, Βασίλη. Ελληνικές ομάδες πρέπει να προσέξουν πολύ στις ρεβάνς. Πιστεύω ότι μία από τις τρεις θα αποκλειστεί, μπορεί και δύο. Και τον αγωνίζονται Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίβκοβιτς, τεχνίτες και οι τρεις, και να δίνει την εκτέλεση του πέναλτι του Μιχαηλίδη. Με ξεπερνάτε, μπορώ να το καταλάβω. Μιχαηλίδης, βέβαια, είπαμε ότι είναι ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής, ένας τεχνίτης στόπερ που έχει, δηλαδή βλέπουμε και τις μακρινές μπαλιές που κάνει. Καλό αριστερό πόδι, το είπαμε και πριν με τον Γιάννη Βοητσίδη. Και κάτι θα έχει δει και ο Αλέσιο Λύσης προπονήσει εδώ στον άλλον, έτσι, για να τον βάλει. Γιατί και η εκτέλεση πέναλτι είναι κάτι το ξεχωριστό. Και μας έλεγε ο Γιάννης Βοητσίδης ότι δεν έχει εκτέλεση πέναλτι ο Τάισον, για παράδειγμα, στα παιχνίδια του ΠΑΟ. Επομένως, νομίζω ότι έκανα το σχόλιο προς αυτό που έστειλες, Κώστα. Δεν θεωρώ δηλαδή κακή επιλογή. Κακή επιλογή, εντάξει, κρίνεται πάντα εκ του αποτέλεσματος, και εκ του αποτέλεσματος δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι κάτι θα έχει δει ο Λύσης στις προπονήσεις και θα πήρε αυτή την απόφαση. Να δώσει την εκτέλεση δηλαδή στον Μιχαηλίδη. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Εδώ ένας φίλος ο Κρατής έχει στείλει από πριν μήνυμα. Πριν δηλαδή ξεκινήσει η εκπομπή. Όχι. Δεν είναι ο ίδιος. Λοιπόν, η ερώτηση λέει για τον Τάσο: τι γίνεται με τον Ισπανό που προέρχεται από πάνω Ράφη, μάλλον τον Ράφα Μύρ, που είπαμε ότι είναι πλέον παίκτης των Κιτρίνων, έτσι. Και με άμυνα, ποιο παίκτη είναι πιο κοντά, ή αν υπάρχει κάποιο παίκτη που να είναι κοντά, τέλος πάντων. Μάλλον αυτό είναι το ερώτημα.
2: Για τον Ράφα Μύρ, αν εννοεί τον Μύρ, πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις. Επειδή έκανε προετοιμασία με τη Σεβίλη, δεν έχει πρόβλημα προσαρμογής, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση του συγκεκριμένου. Οπότε θα είναι προφανώς διαθέσιμος για τον Μιχάλη Γρηγορίου στα παιχνίδια τα οποία είναι μέσα στον Αύγουστο και είναι επίσημα, δηλαδή 17 του μηνός στο Κύπελλο και 22 του μηνός η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι καθόλου έτοιμος. Αυτό που τώρα ενδιαφέρει περισσότερο την τεχνική ηγεσία είναι το πόσο γρήγορα θα μπει στην καθημερινότητα της ομάδας. Γιατί ναι, μεν μπορεί ένας παίκτης να είναι από φυσική κατάσταση έτοιμος, αλλά θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί μέσα σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια νέα οικογένεια, και μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται και σε μια ξένη χώρα. Πρέπει να προσαρμοστεί για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, για την ερώτηση αυτή που περιμένουμε όλοι, δεν το περιμένει μόνο ο φίλος που έστειλε εδώ μήνυμα, είναι ξεκάθαρη και η δήλωση του Γρηγορίου. Ο Άρης έχει τώρα ως στόχο κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι υπάρχει στην ατζέντα του Ρέγιες αριστερός κεντρικός αμυντικός από την Ισπανία. Υπάρχει και ο Σάτκα, ο Σλοβάκος. Γενικότερα υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις τις οποίες ο Άρης τις εξετάζει. Θέλει να πάει στοχευμένα, δεν θέλει να κάνει κάποια κίνηση η οποία δεν θα του βγει στην πορεία ή μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Θέλει να είναι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που θέλει να κάνει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Άρη. Είπαμε ότι φέτος δεν έχει την περσινή λογική ή τη λογική των προηγούμενων ετών, κυρίως πέρυσι που έκανε πολλές ανακατατάξεις στο βασικό του σχήμα, με αποτέλεσμα να μην βρει ρυθμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, έχει ένα βασικό κορμό και εκεί πάνω θα βάλει και τα κομμάτια του παζλ που λείπουν. Άρα, οι σως κινήσεις, οι επόμενες κινήσεις είναι κεντρικός αμυντικός αριστερός οπισθοφυλάκας. Οι Ισπανοί γράφουν από το Βίγκο, από την ομάδα της Γαλλικίας, ότι πιθανότατα να επιστρέψει ο Πέρεθ στην Θεσσαλονίκη. Ο Γουίγκερ, ο Ισπανός, τον οποίο ο Άρης πέρυσι για δανεικό από τη Θέλτα, δεν θέλει να τον κρατήσει η Θέλτα, έχει συμβόλαιο ακόμα μέχρι το 27, αλλά εδώ αν τον κρατήσει θα πρέπει να καταβάλει όλα τα χρήματα η ισπανική ομάδα, αν τον δώσει θα πρέπει να βρει ομάδα για να τον πουλήσει. Για την ώρα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και είναι ορθάνυχτο για τον Άρη και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήδη γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ξέρει και το περιβάλλον στο οποίο θα έρθει, αλλά έχει και κάποιες προτάσεις από τη Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική, MLS δηλαδή. Θα δούμε αν τελικά ο Πέρεθ επιστρέψει, γιατί ο Άρης χρειάζεται ένα winger ακόμα. Πήρε τον Παλάσιος, έχει τον Καρέ, έχει τον Βόνι, έχει τον Γιαννιώτα, θέλει όμως έναν ακόμα για να είναι καλυμμένος 100%. Για τον Μανού Γκαρθία θα περιμένουμε. Δεν έχει κλείσει το θέμα και αυτό είναι ακόμα ανοιχτό. Γίνονται προσπάθειες να δούμε με ποιον τρόπο θα απεγκλωβιστεί από την Κάνσας στο MLS. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μένει πάντα ανοιχτό, το παρακολουθούμε. Και πάμε στα καθαρά αγωνιστικά, επέστρεψε ο Μωρόν, υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, τα είπαμε και χθες, ο Κουαμέ έξω για ένα μήνα και ο Τιάμ που είναι κεντρικός αμυντικός και αυτός με πρόβλημα. Αλλά υπάρχει αυτή η επιστροφή του Μωρόν που δεν ξέρω τι μπορεί να δείξει. Αύριο είναι το φιλικό με τον Πανσεραϊκό, 8 η ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης. Το δεύτερο φιλικό εντός των δικών. Υπενθυμίζω στα τρία προηγούμενα οι παίκτες του Άρη σκόραναν 11 φορές. Αυτό είναι καλό για τον Γρηγορίου, γιατί βλέπει η ομάδα του να ξεπερνάει το πρόβλημα το οποίο είχε πέρυσι με τον γκολ. Θα μου πει κανείς φιλικά είναι, ναι, αλλά και από τα φιλικά κάποια συμπεράσματα βγαίνουν. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε Μυρ για ένα χρονικό διάστημα όσο επιλέξει ο προπονητής. Θα δούμε Παλάσιος. Θα δούμε και τους.
0: Τον Μπασίρου.
2: Και τον Μπασίρου. Θα δούμε και τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου έπαιξε και με τη Μόντσα και πέτυχε και τον γκολ, μάλιστα, το τρίτο γκολ. Αλλά επειδή δεν ήταν 100% έτοιμος, τους προφύλαξε αυτούς τους παίκτες στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Αύριο είναι ένα παιχνίδι αυτού του Βεληνικού, ίσως είναι πιο ισχυρός ο Πανσεραϊκός. Φέτος θα το δούμε. Άλλωστε και οι δύο ομάδες είναι Super League 2. Αλλά δεν έχει σημασία η δυναμικότητα του αντιπάλου. Αυτή την εποχή έχουν άλλα πράγματα σημαντικά. Είναι άλλα πράγματα σημαντικά, η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Και από αυτό τουλάχιστον ο Γρηγορίου είναι πολύ ικανοποιημένος από τη διάθεση που έδειξαν οι παίκτες του Άρη. Είπε ξεκάθαρα ότι θα αλλάξω και τους χρόνους, δηλαδή θα βάλει προφανώς μια διαφοροποιημένη ενδεκάδα με κάποιους παίκτες που δεν τους είχε πάρει μαζί στην αποστολή για το φιλικό με τον Πανθρακικό. Θα δούμε μια, ας το πω έτσι, αλλαγή και σε ρόλους και σε πρόσωπα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι πολύ μακριά το πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου. Αυτό με την ομάδα της Καρδίτσας που είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Βόλο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Καθώς εκεί ήταν προγραμματισμένο, όχι προγραμματισμένο, γινόταν προσπάθειες από τον Ηρακλή να παίξει εκεί με τον Βόλο. Ναι. Αλλά τελικά πήγε Σέρες, άρα το γήπεδο ανοίγει.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια δεν ξέρω αν πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από την ΕΠΟ, αλλά.
2: Η ΕΠΟ πάτησε σε μια διάταξη του ΚΑΠ που λέει ότι δύο ομάδες από τη Super League πρέπει να παίζουν σε γήπεδο το οποίο έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εγώ μιλάμε για μια ομάδα Super League.
0: Super League, σωστό.
2: Άρα ανοίγει ένα παράθυρο και δεν αποκλείεται να γίνει αυτό και για οικονομικούς λόγους για την Καρδίτσα. Γιατί αν γίνει στο ΟΟ θα έχει φυσικά πολύ περισσότερο κόσμο στο γήπεδο του Μακεδονίου.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Τάσο. Έχει βγάλει μια σκληρή ανακοίνωση ο Άρης απευθυνόμενος προς την πολιτεία, μιλώντας για ανισονομία επί της ουσίας. Αλλά αυτή για ποιο λόγο έχει, αν απασχολεί βέβαια και με κάποιο τρόπο την ΠΑΕ, δεν ξέρω, έχει βγει το Εραστέχνη.
2: Είναι κάτι, ναι, βγήκε πριν από λίγη ώρα αυτή η ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Άρη. Θα κάνουμε ρεπορτάζ για να πούμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Προφανώς έχει να κάνει και με το Αλεξάνδριο, αλλά γενικότερα και με την διπλή ανάπλαση προφανώς, η οποία ουσιαστικά είναι μια ανταλλαγή, ένα θέμα που απασχόλησε πολύ τον Εραστέχνη Άρη και αναφέρομαι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και το οικόπεδο, αγροτεμάχιο 98 στρεμμάτων, το οποίο ελέγεται εκείνη την εποχή, το 21-22, μετά τόνισε κάπως να γίνει μια ανταλλαγή με το Κλειάνης Βικελίδης. Ενδεχομένως να είναι και αυτό το ζητούμενο, αλλά θα κάνουμε ρεπορτάζ γι' αυτό και θα τα πούμε το βράδυ.
0: Τέλεια.
2: Στην βραδινή ραδιοεφημερίδα με περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Πακλατζή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ηλία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Καταρχάς, να πω: συμφωνώ και με το μήνυμα που στείλει ο Δημήτρης και ο φίλος ο Νίκος. Και πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Κούσου να μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
0: Ακόμη δεν ξέρουμε την ημερομηνία, έτσι, του αγώνα του κυπέλου.
1: Δεν έχει οριστεί ακόμη, δεν πράγματι. Οριστεί. Δεν έχει οριστεί. Τώρα μιλούσαμε με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, περιμένουν και αυτή την επίσημη ενημέρωση. Όπως όλα δείχνουν, πηγαίνουμε για Δευτέρα, το έχουμε αναφέρει. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, τον επίσημο ορισμό, έτσι.
0: Σωστά, με το Βόλο παίζει ο Ηρακλής.
1: Με το Βόλο, ναι, γιατί και ο κόσμος θέλει να προγραμματίσει. Περιμένουμε και το γήπεδο, γιατί είπαμε ότι θα γίνει στις Σέρες. Και τώρα καταλαβαίνεις, πρέπει να προγραμματίσουν Δευτέρα απόγευμα. Ναι, Δευτέρα 17. 7 ώρα το απόγευμα είναι η πληροφορία ότι θα γίνει το παιχνίδι, αλλά και ο κόσμος πρέπει να ξέρει, να κανονίσει, δουλεύουν καταστήματα, να κλείσουν κτλ. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
0: Σωστό.
1: Οπότε για χρηστικούς λόγους περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΟ για τον ορισμό του αγώνα. Την περιμένει φυσικά και ο ίδιος ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη από την Ιταλία. Mm-hmm. Ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας εκεί. Είπε αντίο στον Μπολζάνο. Έκανε κάποια φιλικά παιχνίδια. Είπαμε ότι είναι θετικό το δείγμα μέχρι στιγμή, το πρόσημο από τους σκιανόλευκους. Περιμένουμε τα μεταγραφικά και σήμερα για ακόμη μία μέρα. Φτάσαμε Παρασκευή. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό και σήμερα. Έχουμε ενημέρωση ότι συνεχίζονται οι συσκέψεις, ότι γίνονται πολλές δημόσεις, διαβουλεύσεις με παίκτες, με μάνατζερ κτλ. Θα γίνει και ένα ξεκαθάρισμα με την τροπή έκφραση και στο υπάρχον ψυχοϊλικό. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που είτε δοκιμάστηκαν, είτε είναι από την περσινή ομάδα, είτε δείξαν ότι δεν μπορούν κάποιοι νεαροί κτλ. Θα έχουμε ενημέρωση και γι' αυτό. Δηλαδή θα έχουμε έτσι και μια ανανέωση εντός εισαγωγικών στο υπάρχον ήδη έμψυχο υλικό. Οπότε περιμένουμε
0: να. Και τα μεταγραφικά πλέον τα χειρίζεται ο Γιάννης Κόντης. Προφανώς ο συνεργασία και με άλλους ανθρώπους στην Ηρακλή, αλλά αυτό είναι.
1: Ο Γιάννης Κόντης, αλλά βεβαίως και ο νέος τεχνικός διευθυντής, ο Τάκης Γιαννόπουλος.
0: Σωστά.
1: Τον γνωρίζουμε βεβαίως όλοι από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό Βόλο, από τον Άρη και, και σε θεσμικές θέσεις.
0: Ναι,
1: και παλιότερος.
0: Και καλή θητεία έχεις,
1: βεβαίως και παλιότερος ποδοσφαιριστής. Ο Γιαννόπουλος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα μεταγραφικά. Ο Γιάννης Κόντης έχει τις γνωστές επαφές την καλή δίωδο με την Ισπανία, με τις Λάτιν αγορές. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις. Ο κόσμος αδειμονεί. Νομίζω τώρα ότι δεν θέλω να πω το κλασικό ελληνικό πάμε από Δευτέρα. Ελπίζω από το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, να έχουμε ανακοινώσεις. Όχι βέβαια ότι οπωσδήποτε με το ζόρι πρέπει να πάρει για να πάρει. Πρέπει να πάρει καλούς παίκτες, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αλήθεια είναι γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Ηρακλής είναι ομάδα της Super League. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, είναι η ομάδα που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αλλά και η επιστροφή δεν θα είναι εύκολη. Θα είναι μια μεταβατική περίοδος.
1: Δύσκολη, όπου θα χρειαστεί γερό στομάχι και πάλι. Γιατί και η λίγα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Οι ομάδες είναι όλες πάρα πολύ καλές. Ο Ηρακλής έρχεται σε ένα περίεργο περιβάλλον. Ερχόμενος μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας σε χαμηλότερες κατηγορίες. Mm-hmm. Με ένα ρόστερ καινούριο, με ένα προπονητή καινούριο, ολοκένουργιο εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα από την Ιταλία, Βάλτερ Ματζάρι, μεγάλη προσωπικότητα, αλλά Ελλάδα είναι διαφορετικά. Ναι. Διαιτησία διαφορετική, οι έδρες διαφορετικές.
0: Και το ξεκίνημα σίγουρα απαιτητικό.
1: Δεν θέλει και πολύ, ναι, τώρα δηλαδή, αν κάνεις 3-0 στην ΑΕΚ και χάσεις 1-0 στο Βόλο. Μετά άγχος από την τρίτη αγωνιστική κατευθείαν με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Βέβαια δεν είναι εκτός, πώς να το πω τώρα, πραγματικότητας το να χάσει από την ΑΕΚ ή ακόμη και από τον Βόλο στο Μασσαλικό, έτσι.
1: Αλλά παίζει ρόλο και το πώς θα χάσεις.
0: Έχεις δίκιο. Παίζει ρόλο η εικόνα. Και αν χάσει, βεβαίως, δεν το συζητάμε, δεν το προδικάζουμε. Πάντως αυτό που θέλω να πω άλλη φορά για τον κόσμο του Ηρακλή, ακόμα θυμάμαι τον πανό που είχαν σηκώσει τότε στην τρίτη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, Μακεδονίας που δεν ήταν πιο κάτω. Τώρα, αν μπορείτε, ρίξτε μας.
1: Πιο
0: κάτω δεν πάει, ας πούμε, εντάξει. Γιατί ο Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχει βιώσει τον υποβασμό και όχι μια φορά δύο, αν δεν απατώμε, από την πρώτη κατηγορία της χώρας για μη αγωνιστικούς λόγους, έτσι.
1: Τρεις φορές. Το 80, το 11 και το 17.
0: Αυτό, εντάξει. Άρα, εντάξει, και αυτό το πανό είχε και το νόημα της ειρωνίας.
1: Εντάξει, έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα οι φίλοι του Ηρακλή πολύ διαφορετική, η οποία βεβαίως χτίζεται και τρίβεται μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και από τις κακουχίες. Και το αντιμετωπίζουν πλέον διαφορετικά και με έναν άλλο τρόπο, μια άλλη προσέγγιση.
0: Ναι, ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Και τώρα θα είναι κοντά, φαντάζομαι, στο πλευρό της ομάδας για να κλείσουν και με αυτό ενώπιον στην σεζόν. Πολύ ωραία. Κώστα Κούση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
2: Era Sport 101,8. απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Air Sport.

0: 24 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στην Έλα Σπορ, ακούτε την εκπομπή με σύμβενο ίδιο εφημερίδα. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε και βάλει στην παρέα μας τον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος και αυτός πήρε την πολυπόθητη για όλους καλοκαιρινή άδεια και άκρος απαραίτητη για να γεμίσει μπαταρίες και επέστρεψε με διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τον Πανετολικό. Γεια σου Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Ναι, λοιπόν, δύο μεταγραφές σήμερα ο Πανετολικός ανακοίνωσε. Αν δεν απαντώμε.
1: Ναι, δύο μεταγραφές, όχι πολύ σωστά το λες. Βέβαια τα ονόματα είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες και τα είχε επιβεβαιώσει και η διοίκηση του Πανετολικού. Και απλά σήμερα ολοκληρώθηκαν και τυπικά αυτές οι δύο μεταγραφές. Πρόκειται για τον Marvelous Nakamba, ο οποίος υπέγραψε για ένα χρόνο, είναι 32 ετών ο ποδοσφαιριστής, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, της Ζιμπάμπουε, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, ουσιαστικά θα καλύψει το κενό που προκύπτει, που προέκυψε μάλλον από την αποχώρηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης σε μεστή ποδοσφαιρική ηλικία, όπως σου είπα 32 ετών, ένας παίκτης με παραστάσεις, γιατί μετά από τη χώρα του και σε μικρή ηλικία έφυγε για την Γαλλία και για την Ανσή. Στη συνέχεια έπαιξε σε καλές ομάδες, δηλαδή όπως έπαιξε στη Βίτεσε, έχει παίξει στην Μπριζ, στην Άστον Βίλα, στη Λούτον, στη Σέφιλ, τελευταίος του σταθμός. Είναι ένας παίκτης που έχει πάνω από 70 συμμετοχές στην Premier League. Οπότε καταλαβαίνεις...
0: Αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά για την αξία του. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης που όπως σας είπα αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Θα καλύψει τη θέση του αμυντικού χαφ. Και δεν ξέρω αν θα το κρίνει βέβαια αυτό ο Γιάννης Αναστασίου, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάπου αλλού, γιατί όπως σας είπα είναι ένας παίκτης αρκετά έμπειρος. Ο δεύτερος ποδοσφαιριστής έρχεται από το Μάλι. Είναι ο Μούσα Τζενεπό. Αυτός ο ποδοσφαιριστής έκλεισε για 2 χρόνια, ενώ ο Νακάμπα έκλεισε για 1. Είναι 28 χρονών αυτός, είναι διεθνής και αυτός ο ποδοσφαιριστής με την ομάδα του Μάλι, την εθνική του ομάδα. Έχει μάλιστα 35 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και αυτός είναι ένας παίκτης που έχει περάσει από αρκετά μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Έπαιξε στη Σταντάρ Λιέγης ουσιαστικά στον πρώτο του σταθμό στην Ευρώπη. Στη συνέχεια και μετά από 2 χρόνια που έκατσε στο Βέλγιο για τη Σταντάρ Λιέγης, έφυγε για τη Σαουθάμπτον και επέστρεψε το 2023 και πάλι στην Σταντάρ Λιέγης. Στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία και έπαιξε για την Αντάλια Σπορ και σε μια ομάδα του Ιράν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι δεξιοπόδαρος, ωστόσο αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Παίζει με το ανάποδο πόδι δηλαδή στα αριστερά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπορεί να έχει προτίμηση να παίζει στα αριστερά, στο αριστερό φτερό, αλλά επειδή είναι δεξιοπόδαρος μπορεί να αγωνιστεί και στα δεξιά, εάν κριθεί απαραίτητο από τον Γιάννη.
0: Και το γεγονός ότι τον υπογράφει ο Πανετολικός για 2 χρόνια αποτελεί και μια ένδειξη ας πούμε της πίστης που υπάρχει στο Πανετολικό, έτσι, για το τι μπορεί να δώσει.
1: Ναι, αυτός είναι και σε καλή ηλικία, δηλαδή 28 ετών, οπότε έχει μπροστά του αρκετά χρόνια να παίξει μπάλα. Οπότε είναι λογικό να τον κλείσει για 2 χρόνια. Και εκτός από τα 2 φτερά μπορεί να παίξει και πίσω από τον φορ. Έτσι τουλάχιστον λένε οι συστάσεις που έχει ο ποδοσφαιριστής. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες μεταγραφές. Εχθές, για τους φίλους που δεν το ξέρουν, έδωσε φιλικό παιχνίδι ο Πανετολικός στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό. Έχασε με 1-0, με ένα γκολ που μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ξέρεις, εκεί που γίνονται και πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σχετικά καλή ήταν η εμφάνιση του Πανετολικού. Ο Πανετολικός, ο οποίος μπορεί να ανακοίνωσε σήμερα 2 μεταγραφές, αλλά δεν έχει κλείσει το ρόστερ του.
0: Τι περιμένω, να πω εγώ απλά για το φιλικό, ότι τον γκολ του Λεβαδιακού το πέτυχε ο Ζέγκοβιτς, έτσι, στο 63. Για πες, δηλαδή τι άλλο περιμένουμε από τον Πανετολικό?
1: Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Θέση σε ντρεφόρ. Έχουμε πει και σε προηγούμενες ραδιοεφημερίδες ότι εκεί έχουν αποχωρήσει σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν. Δηλαδή ο Αγκύρε έχει αποχωρήσει Όλοι οι παίκτες που μπορούσαν να παίξουν εκεί κατά καιρούς και έχουν αποχωρήσει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ο Γκαρσία έχει αποχωρήσει, έψαχναν άλλο το όνομά του. Και εκεί μάλλον θα πάμε για δύο ποδοσφαιριστές. Το είχε πει από την αρχή σχεδόν της μεταγραφικής περίοδου ο Γιάννης Αναστασίου ότι οι τελευταίες μεταγραφές που θα γίνουν θα είναι αυτές της επίθεσης. Γιατί χτυπάει κάτι καλό εκεί ο Πανετολικός, που αυτές, ξέρεις, οι μεταγραφές, οι καλές, έρχονται και στο τέλος, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές προσπαθούν να βρουν την καλύτερη οικονομική συμφωνία και όσο δεν τα καταφέρνουν, ξέρεις, πέφτουν και οι απαιτήσεις τους, οπότε είναι πιο προσβάσιμες, αν θέλεις, οι προσφορές και οι παίκτες, μάλλον, είναι πιο προσβάσιμοι από τον Πανετολικό. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε ένα-δύο παίκτες στη θέση του φορ και ίσως να περιμένουμε ακόμη έναν στα χαφ. Θεωρώ ότι τρεις ακόμη μεταγραφές θα γίνουν από τον Πανετολικό.
0: Μπάμπη Πλάγο, σε καλωσόρισα λοιπόν και επίσημα και θα σε ακούμε έτσι στις ραδιοεφημερίδες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σε ευχηθώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ με τον Νίκο Μπιντέλα. Έχουμε διάφορα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε με τον Νίκο. Θα ακολουθήσει η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα στις 4 με Γιάννη Τεντόπουλο και Δημήτρη Μπούκα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση πρεμιέρα της εθνικής μας κάτω 16 ετών στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, το οποίο διεξάγεται στην Οραντέα, στη Ρουμανία. Προηγούμαστε 13-11 της Ισπανίας, 4-18 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, έτσι, για την εθνική μας ομάδα. Υπάρχει πλουραλισμός στο σκοράρισμα για αυτούς 11 πόντους. Δεν έχει νόημα τώρα να αναφέρω τους σκόρες, θα τους πούμε και αργότερα. Βάζουμε στην παρέα μας τον Νίκο Μπιντέλα. Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Λοιπόν, έχουμε θέματα σήμερα για να συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από το θέμα που αφορά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Ναι, έχει προκύψει εκεί ένα θέμα σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Το θέμα που αφορά το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Ναι, έχει προκύψει εκεί ένα θέμα σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση.

0: από το ελεγκτικό συνέδριο και προχωρούσε η διαδικασία. Είχε βρεθεί και η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, δηλαδή ήταν όλα έτοιμα προκειμένου να γίνει η ανεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Ωστόσο, προέκυψε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, το οποίο εντόπισε κάποιες παραλήψεις στην διαδικασία της ανάθεσης του έργου.
1: Ναι.
0: Αυτό έφερε ουσιαστικά το ελεγκτικό συνέδριο μπροστά στο να ακυρώσει τη σύμβαση που επρόκειτο να υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία, και στη συνέχεια το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό του έργου.
1: Ναι.
0: Και θα δημοπρατηθεί ξανά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τις 10 Σεπτεμβρίου. Και έτσι τότε θα έχουμε και τις επόμενες εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό, με αυτή την καθυστέρηση που έχει προκύψει.
1: Ναι.
0: Στο έργο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο όμως η αλήθεια είναι ότι δεν ανησυχεί τον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο το αν θα προκύψουν καθυστερήσεις πάνω στο έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Παρά την εξέλιξη που είχαμε αυτή σήμερα.
1: Η οποία αυτά τα έργα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή... η ενεργειακή αναβάθμιση είναι η οροφή.
1: Ωραία.
0: Και είναι και περιμετρικά το κτίριο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, ναι.
1: Και, δηλαδή, και εγκαταστάσεις όπως μάλλον το air condition, η ψύξη και ούτω καθεξής,
0: ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι,
0: ακριβώς. Αλλά θέλω από ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα, αλλά δεν είναι και σίγουρο ακόμα. Δηλαδή μπορεί να μην υπάρξει και καμία καθυστέρηση πάνω στην ανακατασκευή που έχει προγραμματίσει, ναι, ο Ολυμπιακός για το Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Γιατί υπάρχουν και εργασίες που κάνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι ταυτόχρονα τώρα που μπορεί να καθυστερεί λίγο το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, ο Ολυμπιακός μπορεί να συνεχίσει κανονικά τα έργα που έχει προγραμματίσει ο ίδιος και θα αναλάβει ο ίδιος, έτσι, για την ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όπως για παράδειγμα, που το πιο σημαντικό έργο από όλα αυτά είναι το να βυθιστεί το παρκέ, ο χώρος δηλαδή της κεντρικής άλλας, να πάει μερικά μέτρα πιο μέσα στο έδαφος στο παρκέ, ώστε να κατέβουν οι κερκίδες, να αυξηθεί η χωρητικότητα και οι κερκίδες να είναι και πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή, αυτό της ανακατασκευής του φαλυρικού σταδίου. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει κανονικά, ασχέτως δηλαδή της καθυστέρησης που έχει προκύψει με το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Άρα δηλαδή να μην έχει κόλλημα Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι. Και στη συνέχεια, όταν θα δημοπρατηθεί πάλι το έργο, σε περίπου ένα μήνα, για την ενεργειακή αναβάθμιση μιλάω, να προχωρήσει και αυτό το θέμα κανονικά, που όπως είπαμε και πριν, αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά την πολιτεία και όχι την ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Και έχει ένα κόστος που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, τέλος πάντων, αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης. Πάντως, η στόχευση του Ολυμπιακού, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ποια είναι? Να είναι έτοιμο πότε το ΣΕΦ? Από ό,τι καταλαβαίνω, και ανεξάρτητα από το αν θα είναι έτοιμες.
0: Δεν υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα, Βασίλη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έχει τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και κάποια συμφωνία σχετικά με τη διαφαινόμενη παραχώρηση της Άνελ Αρίνα της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, γιατί όλα αυτά τα κομμάτια είναι ρευστά ακόμη, και ο Ολυμπιακός, με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, την ΑΕΚ θα την πληρώνει με το παιχνίδι για τη χρήση της Άνελ Αρίνα, και όχι να δώσει ένα ποσό όπως αρχικά ακουγόταν, και συνέχεια να παίρνει και η ΑΕΚ ένα ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει ο Ολυμπιακός από τη χρήση του γηπέδου της.
1: Κατανοητό.
0: Είναι κομμάτια που παραμένουν ακόμη ανοιχτά, μένουν κάποια ζητήματα ακόμη να διευθετηθούν και πρέπει να ξεκαθαριστούν στο άμεσο μέλλον, και να δούμε και τι θα γίνει, έτσι, με το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, να είμαστε 100% σίγουροι, δηλαδή, όχι εμείς, κυρίως Ολυμπιακός, το πώς σχετίζεται αυτό με τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γιατί μπορεί να λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν ανησυχεί, αλλά δεν αποκλείεται να φέρει και ένα κόλλημα και αυτό να καθυστερήσει και το
1: την παράδοση αστικά του
0: στο μυαλό του αυτή τη στιγμή άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Ωραία, κατανοητό. Να πω ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής μας κάτω των 16 ετών στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, του αντίστοιχου ηλικιακού, έτσι, Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με την Ισπανία, που γίνεται στη Ρουμανία, μπορεί να το κάνει μέσω του live streaming της FIBA. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, λοιπόν, κάποιος να το παρακολουθήσει. Χθες ο Άρης, 19 και 14, όπως συνηθίζει, ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μοκόκ.

0: Και το EuroCup μάλιστα την έχει αναδείξει, έτσι, αυτή τη μετακίνηση.
1: Ναι, ήταν ο MVP των τελικών της διοργάνωσης. Οδήγησε την Μπουργκ στην κατάκτηση του τίτλου, Άντα Μοκόκα. Η γαλλική ομάδα βέβαια δεν χρησιμοποιεί το δικαίωμα που είχε να παίξει στην Ευρωλίγκα μέσα από τον τίτλο που πήρε, συνεχίζει στο EuroCup. Αλλά ο Μοκόκα θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέλος στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη για τη νέα σεζόν. Ένας παίχτης που μπορεί να δώσει ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ένας παίχτης που καλύπτει τα θέλω του Έλληνα τεχνικού, γιατί είναι από τους παίκτες αυτούς που έχουν τα στοιχεία που απαιτεί το σύγχρονο μπάσκετ. Ένας two-way παίχτης που στις θέσεις 2 και 3 θα είναι πρωταγωνιστής για τον Άρη της νέας εποχής και είναι και ο πρώτος παίκτης που συμφώνησε με τον Άρη για τη νέα σεζόν, παρά το γεγονός ότι η μεταγραφή του καθυστέρησε και ουσιαστικά είναι η τελευταία που ανακοινώνεται ή η προτελευταία, θα δούμε, ανάλογα και το τι θα γίνει με τον Θανάση Αντετοκούμπο, γιατί και αυτόν τον περιμένει ο Άρης και εμείς περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Και αν θεωρήσουμε ότι παίρνει και το Θανάση Αντετοκούμπο, υπάρχει πιθανότητα άλλης μεταγραφής?
1: Άλλης μεταγραφής δεν νομίζω να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να δούμε και το αν θα προκύψει κάποιο ζήτημα με αποχώρηση κάποιου παίκτη. Διότι ξέρεις, Βασίλη, ότι τα δεδομένα στον Άρη άλλαξαν. Αν γυρίσουμε περίπου έναν χρόνο πίσω, όταν ανέλαβε η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου, άλλα πλάνα είχε τότε για αυτή τη σεζόν τώρα. Ναι. Δεν είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Άρη ότι θα έχουν ένα τόσο μεγάλο μπάτζετ, ότι θα είναι στο επίπεδο που είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Η άνοδος του ΠΑΟΚ και γενικά το πώς ανεβαίνει όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει συμπαρασύρει και τους ανθρώπους του Άρη στο να μεγαλώσουν την επένδυσή τους ραγδαία, πολύ ξαφνικά. Ενώ δεν το είχαν αυτό στο μυαλό τους, το πλάνο του Άρη ήταν λίγο πιο συντηρητικό. Και γι' αυτό το λόγο ήρθε και μια αποχώρηση, όπως για παράδειγμα του Αμίνου Α, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη την περσινή σεζόν. Και ο Άρης τον είχε ανανεώσει μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου για άλλα 3 χρόνια. Έτσι, ξέρεις, όσο προχωρούσαν οι μήνες, τα πλάνα του Άρη άλλαξαν και ο Νοά αποχώρησε τελικά. Και εντάξει, δεν είναι και πρόβλημα αυτό για τον Άρη, γιατί έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Και το λέω αυτό διότι από ό,τι ακούγεται υπάρχει ένα θέμα, μήπως αποχωρήσει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Θα το δούμε. Θα δούμε συμβαίνει. Ναι, θέλω να πω ότι ας έχουμε στο μυαλό μας και την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο το αν θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά βέβαια η ΑΕΚ φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο αυτή τη στιγμή. Απλώς το αναφέρω, διότι φαινόταν κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, πριν από ένα μήνα και βάλε, ο Λαρετζάκης να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη και να τα έχει βρει κιόλας με τον Άρη, απλώς δεν μπορούσε ο Άρης να τα βρει με τον Ολυμπιακό τότε. Οπότε ας τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ρευστά.
0: Μάλιστα. Ωραία, τα κρατάμε όλες όμως λες. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, ή να σε ευχαριστήσω?
1: Εντάξει, θα πούμε περισσότερα 4 με 6 στην εκπομπή.
0: Άρα θα βγεις και εσύ ή θα είσαι μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο? Γιατί
1: εγώ θα είμαι με τον Γιάννη.
0: Άλλο γράφει το όνομα. Εντάξει, ο Δημήτρης έγινε πατέρας δεύτερη φορά, έτσι, το παιδί. Οπότε μπράβο να το ζήσει και το δεύτερο κοριτσάκι του. Άρα εντάξει, να σου πω κάτι πάλι. Τώρα αυτή τη φορά θα συντονιστώ, θα σε ακούσω live το δίωρο. Αυτό το εκπληκτικό δίωρο.
1: Όχι,
0: θα τη γράψω. Ό,τι χθε την άκουσα βράδυ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί για 2 ώρες ο Νίκος Μπιντέλλας μαζί με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Και πάμε εμείς, πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, να σας πούμε κάποια πράγματα για το παγκόσμιο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Είχαμε σήμερα τα 3.000 μέτρα knockout sprint, ένα αγώνισμα που πρόσφατα μπήκε στη ζωή μας, πριν από περίπου 2 χρόνια, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, όταν έκτος ο Άλκης Κυνηγάκης στα 3 χιλιόμετρα knockout sprint, με αγώνισμα με το οποίο ολοκληρώθηκε και η ελληνική παρουσία στο Open Water στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, Μαραθώνιας Κολύμβησης και Μεγάλων Αποστάσεων. Πήρε λοιπόν την 6η θέση με χρόνο 6.18.10. Ο Άλκης Κυνηγάκης έχει μια πολύ καλή παρουσία. Είναι η καλύτερη του παρουσία σε αυτό το αγώνισμα και σε αυτό το πρωτάθλημα, μάλλον του του Ευρωπαϊκού. Με συγχωρείτε, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρουστήβου, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα. Είχε πάρει την 8η θέση στα 5 χιλιόμετρα ο Άλκης Κυνηγάκης και την 11η στα 10 χιλιόμετρα. Στις γυναίκες είχαμε τη συμμετοχή της Γεωργίας Μακρύ, η οποία με επίδοση 17-21 κατέλαβε την 9η θέση. Πέρασε στα ημιτελικά. Στα ημιτελικά τερμάτισε 10η στη δεύτερη σειρά. Αποκλείστηκε έτσι από τον τελικό η Γεωργία Μακρύ, η οποία πάντως και αυτή είχε πολύ καλή παρουσία σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Από αύριο, μάλλον από τις 10 του μηνός, μπαίνει στην ζωή μας και το Κολύμπι. Είναι ο άρχοντας, ας το πούμε έτσι, του Υγρού Στίβου το Κολύμπι. Να πω επίσης ότι η εθνική μας ομάδα κάτω των 16 ετών στους παιδες επικράτησε της Ρουμανίας με 11-7 για τις θέσεις 9-16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ και θα παίξει πλέον για τις θέσεις 9-12 με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Τουρκία-Αυστραλία που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Βέβαια το παράδοξο σε αυτή την ιστορία είναι ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να εφαρμόσει και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Κορασίδων, όπου πήραμε το χρυσό μετάλλιο, και σε αυτό των παιδών, όπως το έχει κάνει και στη δεύτερη κατηγορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στους άντρες, ένα πάρα πολύ περίεργο σύστημα βαθμολόγησης. Έχει δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική γι' αυτό. Η εθνική μας ομάδα έμεινε εκτός προημιτελικών, παρά το γεγονός ότι νίκησε την Ισπανία, την Ουγγαρία και τον Πορτορίκο με 20 γκολ διαφορά. Αλλά ήταν πολύ σημαντικές οι νίκες μας επί Ουγγαρίας και Ισπανίας και χάσει την πρεμιέρα από τη Ρωσία. Και επειδή η βαθμολόγηση γίνεται με κριτήριο και την διαφορά των γκολ, πάνω από 6 βέβαια δεν αλλάζει, είτε με 7 νικήσεις είτε με 407 τους ίδιους βαθμούς θα πάρει σε περίπτωση νίκης. Ωστόσο έχει να κάνει η βαθμή που παίρνεις με την θέση στο ranking της αντίπαλης ομάδας. Η Ρωσία, ενώ είναι μια πολύ καλή ομάδα στο πόλο, επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν αγωνιζόταν λόγω του αποκλεισμού της στα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ήταν χαμηλά στο ranking, με αποτέλεσμα αυτή η ήττα μας να μας στοιχήσει ιδιαίτερα και να βρεθούμε εκτός οκτάδας και να μην έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να συμμετέχουμε στα προημιτελικά και να διεκδικήσουμε μετάλλιο. Κάτι πάρα πολύ άδικο, προφανώς, έτσι, γιατί έμεινε εκτός για παράδειγμα και η Ουγγαρία, ενώ πέρασαν ομάδες όπως η Αίγυπτος και η Βραζιλία. Ομάδες που δεν έχουν ουσιαστικά ιστορία στο πόλο, αλλά αντιμετώπισαν πολύ εύκολους αντιπάλους με βάση την κλήρωση που έγινε, γιατί οι 36 χώρες είχαν χωριστεί σε δύο γκρουπ και πέρασαν έτσι στα προημιτελικά. Η θέση 1-8 Βραζιλία και Αίγυπτος, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έχαναν είτε από εμάς, από την Ελλάδα δηλαδή, είτε από την Ουγγαρία με 15 γκολ και περισσότερα. Έτσι. Αυτό σίγουρα πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που είχαν αυτή την εφάνταστη ιδέα για αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί υπήρχε και η σκέψη, από όσο ξέρουμε, να εφαρμοστεί αυτό, γιατί έγινε πιλωτικά, να εφαρμοστεί και σε επίπεδο ανδρών και σε πιο μεγάλες διοργανώσεις. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί. Το τι συνέβη δηλαδή σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα 116 ετών αποτέλεσε ένα σοβαρό καμπανάκι για τους ανθρώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που κάθε λίγο κάτι προσπαθούν να αλλάξουν στο πόλο και αντί να το κάνουν το άθλημα πιο δημοφιλές, νομίζω ότι του ρίχνουν χτυπήματα. Από εδώ ολοκληρώσαμε όμως την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Είχε έρθει ήδη ο Άγγελος Μπάτζιος για να αναλάβει δράση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, έχοντες την παρέα σας Γιάννης Δεντόπουλος και Νίκος Μπιντέλας, με το δίωρο της εκπομπής 24 δευτερόλεπτα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είναι τα 24 δευτερόλεπτα, δηλαδή 48 όπως ξέρετε, όλη τη βδομάδα και όλες σχεδόν τους τελευταίους δύο μήνες από τότε που τελείωσε η αγωνιστική δράση και γενικά αναπροσαρμόστηκε το πρόγραμμα για τις συνθήκες, για τις ανάγκες και των αδειών και όλα αυτών. Άλλες μέρες γίνεται υπάρχει ορυμαγδός ειδήσεων, άλλες μέρες δεν υπάρχει. Πάντως είμαστε εδώ για να σας να συζητήσουμε κυρίως, γιατί έχει εξελιχθεί σε εκπομπή λόγου. Από το γέλιο καταλάβατε ότι ο Νίκος Μπιντέλας είναι δίπλα μου, ο Γιάννης Δεντόπουλος, η Χαρά Γιαννοπούλου χαμογελαστή, δεν ξέρω γιατί γελάει τώρα, αλλά γελάει. Εδώ για την εκπομπή λόγου, ναι, σωστό. Και η Χαρά Γιαννοπούλου, είπαμε, είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Άγγελος Μπάτζιος νομίζω θα είναι σήμερα και θα είναι και τις επόμενες μέρες, γιατί ο άλλος Άγγελος πήρε άδεια να ξεκουραστεί. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα, από τη μία τελειώνει η εβδομάδα, εννοώ όσον αφορά στις εκπομπές μας, από την άλλη αρχίζουν δύο ευρωμπάσκετ που μας ενδιαφέρουν. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Ελλάδας στην Οραντέα με την Ισπανία.
1: Και είμαστε μπροστά με 39-31, 3 και 40 πριν από το φινάλε του ημιχρόνου.
0: Σωστός.
1: Με τον Ανδρέα Μπάρλο να είναι μακράν ο κορυφαίος της εθνικής μας ομάδας, έχοντας 13 πόντους.
0: Ο Μπάρλος, ο οποίος θυμίζω
1: υπέγραψε στον Πανιόνιο.
0: Υπέγραψε για 5 χρόνια νομίζω στον Πανιόνιο.
1: Ναι, 5 είναι.
0: Είναι γιος του Νίκου Μπάρλου. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικό ταλέντο και φοβερό κορμί. Βέβαια θέλει να γεμίσει σιγά σιγά, γιατί η ηλικία του είναι γεννημένος
1: το 10. Όπως όλα τα παιδιά σχεδόν. Ναι, βασικά τα περισσότερα.
0: 10-11 μπορεί να είναι.
1: Τα περισσότερα είναι το 10. Ναι.
0: Ο Μπάρλος είναι ένας από τους παίκτες, ναι, που ο πατέρας τους έπαιζε μπάσκετ. Είναι και ο Θανάσης Πανούλης σε αυτή την ομάδα.
1: Είναι και ο Γιώργος Χαραλαμπίδης.
0: Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης, που ο πατέρας του είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης, και ο Γιώργος Χαραλαμπίδης πήγε στον ΠΑΟΚ
1: μαζί με τον Γιάννη Σπανό, ο οποίος
0: παίζει
1: και αυτός.
0: Παίζει και αυτός.
1: Έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα που είναι τα παιδιά των 10-11 εκεί πέρα. Ενώ γεννηθείς ο 10 και το 11.
0: Παίζει σε αυτό το τουρνουά. Ξέρεις, είναι περίεργη αίσθηση, γιατί έχουμε και Γιασκεβίτσιους, παίζει το βαφτιστήρι νομίζω του Γιασκεβίτσιου, αν ψιώσουν και βαφτιστήρι του. Παίζει
1: Μαρκοϊσβίλη.
0: Ο Μαρκοϊσβίλη και αυτός είναι ανιψιός του Μαρκοϊσβίλη που διαδέχθηκε το Σπανούλι στην τεχνική ηγεσία της Μονακό. Παίζει και του Οκούρογιος, ο Μεσαίος, γιατί έχει τρία παιδιά, έχει μια κόρη 19 χρονών. Ο Μεσαίος είναι αυτός που παίζει στην τουρκική ομάδα. Να θυμίσουμε, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, και θα ενημερώνουμε εννοείται από τη στιγμή που ξεκίνησε στις 3.30 ώρα αυτό το πρώτο παιχνίδι, ότι η εθνική μας βρίσκεται σε ένα όμιλο, γιατί έχει γίνει και το άλλο παιχνίδι του ομίλου, που βρίσκονται ακόμα το Ισραήλ και η Γεωργία. Το Ισραήλ πέτυχε πολύ νωρίτερα μια άνετη νική. Το Ισραήλ φαίνεται ότι παίζουμε αύριο με το Ισραήλ. Φαίνεται ότι θα είναι ένας ισχυρός αντίπαλος. Κέρδισε με 97-75 τη Γεωργία. Οπότε αύριο θα έχουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Και λέω να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Συγγνώμη που πήρα μονοτέρμα. Γιατί περνάνε και οι τέσσερις του ομίλου.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι αυτά είναι τα τουρνουά. Ναι.
0: Και είναι καλό, γιατί δεν φεύγει μια ομάδα με λίγα παιχνίδια, δηλαδή να παίξει τρία παιχνίδια και να φύγει.
1: Ναι,
0: θα μπει και στη διαδικασία του νοκάουτ. Που βέβαια ξέρουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν θέλει πολύ, ξέρεις, να έχεις άλλη εικόνα τη μία μέρα, άλλη την άλλη. Δεν έχεις πια σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο.
1: Καλά, αυτά μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα και ακόμα και στους άνδρες.
0: Και από ημίχρονο σε ημίχρονο. Από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο. Εδώ και σωστό αυτό που είπες. Έχουμε δει μεταπτώσεις μεγάλες στους άντρες, δεν θα είναι στους μικρούς. Στα πρώτα αποτελέσματα η Τουρκία ξεκίνησε δυναμικά, επικράτησε της Τσεχίας με 102-74, είπαμε το Ισραήλ 97-75 τη Γεωργία, και ενώ ταυτόχρονα με το δικό μας παιχνίδι η Ιταλία προηγείται της Λετωνίας με 36-32, εμείς προηγούμαστε τώρα 40-31.
1: Πολύ ψηλά το σκορ. Τρία λεπτά πριν από το ημίχρονο.
0: Ακριβώς.
1: Και μην την πατήσουμε πάλι με τους Ισπανούς, έτσι. Γιατί θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες στο Ευρωμπάσκετ Under 18, στον προημιτελικό κιόλα.
0: Στο πιο κρίσιμο, θα είχαμε αλλάξει και κατηγορία. Δηλαδή θα είχαμε πάρει.
1: Και παγκόσμιο. Παγκόσμιο. Ναι.
0: Τι θέλω να πω, τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει πρώτον, εντάξει, εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα παίξουμε κλπ. Αλλά μας ενδιαφέρει να θα κοιτάμε και το Group D. Γιατί αυτό είναι το group με το οποίο διασταυρωνόμαστε στο πρώτο νοκάουτ στους 16. Γιατί είναι 4 όμιλοι των 4. 4-4-16, αφού περνάει και 16. Απλά η πρώτη διασταύρωση είναι με τον όμιλο D, στον οποίο μετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Σλοβενία και το Βέλγιο. Είναι δύο αγώνες που γίνονται ταυτόχρονα.
1: Ναι, άμα. Εγώ, εντάξει, δεν τις ξέρουμε τώρα τις άλλες ομάδες.
0: Δεν μπορεί να τις ζυγίσεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι άμα τερματίσουμε ψηλά στο δικό μας τον όμιλο, δεν θα έχουμε και τόσο μεγάλο θέμα στο πρώτο νοκάουτ.
0: Να πούμε βέβαια ότι σήμερα ξεκινάνε στο αντίστοιχο Ευρωμπάσκετ, το οποίο φιλοξενείται στα Γιάννενα, και η ομάδα των Κορασίδων. Παίζει στις 7.30 με την Ιρλανδία.
1: Είναι β' κατηγορίας όμως.
0: Ναι, είναι β' κατηγορίας. Όπως β' κατηγορίας, γιατί β' κατηγορία είναι και το παιχνίδι των Νεανίδων σήμερα με την Ουθανία, 9 η ώρα.
1: Προημιτελικός, έτσι.
0: Είναι προημιτελικός, είναι νοκάουτ.
1: Και αυτό στη Ρουμανία είναι γι' αυτό εδώ. Όπως γίνεται και το Ευρωμπάσκετ Under 16 των παιδών.
0: Και θέλουμε εκεί πρόκριση για να. Ο στόχος είναι η άνοδος. Όπως έκαναν οι μικρές, νομίζω. Ανέβηκαν οι μικρές.
1: Ναι, δεν είναι. Σωστά. Είχαν χάσει το τελικό.
0: Ναι. Αλλά
1: είχαν
0: εξασφαλίσει την άνοδο. Θέλουμε και οι νεάνιδες να ανέβουν κατηγορία. Λοιπόν, είπαμε τους συντελεστές. Σπορ κενό 54160. Σπορ κενό, γράφετε τα μηνύματά σας. Έρα σπορ στην σελίδα μας, όχι στη σελίδα μας, στο Viber, και εννοείται στο Messenger, στο Facebook και στο Instagram 24 seconds. Οπότε θα είμαστε εδώ για να μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε μας αφορά. Και επειδή σε έχω πάρει πολλότερμα, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, απλά ξεστή, μου έρχονται για να μην το χάσουμε και μην αλλάζουμε κεφάλαιο και χανόμαστε και εμείς, χάνονται και οι ακροατές. Επειδή ο μεγάλος μας δαλκάς είναι αυτή τη στιγμή οι αγώνες που έρχονται για την εθνική ομάδα, που κινδυνεύει για πρώτη φορά από διαδικασία παραθύρων να μην προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση, κάθε μέρα που περνάει τα νέα για τον Γιάννη δεν είναι και ευίωνα, και νομίζω ότι είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να αναστραφεί το κλίμα και να πιστούν οι Miami Heat να αφήσουν τον Γιάννη να παίξει με την εθνική.
1: Και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όταν επιβεβαιωθεί αυτό που λες, ναι, θα ξεκινήσει και ένας, να το πω, εμφύλιος πόλεμος.
0: Ναι, γιατί κάποιοι θα
1: φωνάξουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ναι.
0: Η γνωστή μετατροπή οποιοδήποτε ζητήματος σε, ανάλογα με το ποιος μας αρέσει και ποιος δεν μας αρέσει. Πάντως, οι πληροφορίες συντείνουν σε αυτό που λέμε, που έχει κατά κόρον υποθεί, ότι το θέμα δεν είναι η ασφάλιση, το ποσό, αλλά η αντίσταση των ανθρώπων του Miami Heat, του Pat Riley κυρίως, γιατί ο Γιάννης πέρασε μια δύσκολη χρονιά πέρσι με τραυματισμούς, κάνει προπόνηση, θέλει να παίξει, αλλά. Και βέβαια από εκεί και πέρα, χωρίς το Γιάννη, το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ελπίζουμε να μην έχουμε διαρροές τουλάχιστον.
1: Εντάξει, εγώ θα πω ότι και χωρίς το Γιάννη μπορούμε να κατεβάσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Να.
1: Και φυσικά έχουμε και τη δυνατότητα, ακόμη και χωρίς το Γιάννη, να κερδίσουμε την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 του μήνα και την Ισπανία στο Telecom Center Athens στις 31 του μηνός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν κερδίσουμε τις άλλες δύο ομάδες, ας την Ισπανία, αν κερδίσουμε τις άλλες δύο ομάδες, μάλλον περνάνε.
1: Ναι, γιατί εντάξει, η Ισπανία έχει ξεφύγει, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Την Ισπανία αν την κερδίσεις θα έχεις μπόνους μια νίκη από τις άλλες ομάδες. Αλλά θέλω να πω ότι αν τα καταφέρουμε με την Ουκρανία
1: και τη Γεωργία,
0: λογικά δύσκολα μένουμε έξω. Αν δηλαδή τους πάρουμε δύο νίκες μέσα έξω. Έτσι. Αλλά δυσκόλεψαν τα πράγματα γιατί ήταν ανόητες οι ήττες. Δηλαδή δεν τις περίμενε κανείς. Ακόμα και με τις θέσεις που κατεβάσαμε, δεν τις περίμενε κανείς.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι μετά όταν θα παίξουμε τη Γεωργία δεν θα είναι και το πρόγραμμα τόσο ελεύθερο, τόσο άνετο όπως είναι τώρα που δεν έχουν υποχρεώσει συλλογή. Ναι. Και η Γεωργία δεν θα έχει και Μαμουκελασβίλη από το NBA, δεν θα έχει Μπιτάτζε, έτσι. Ναι. Ο οποίος Μπιτάτζε θα είναι τώρα που δεν παίζουμε εμείς με τη Γεωργία.
0: Κοίταξε, από ό,τι είδαμε, γιατί χθες είπαμε κάποιους, οι NBAers θα έχουν έντονη παρουσία. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρα από το Γιόκιτς που είπαμε, γιατί η ανακοινώθηκε,
1: ναι,
0: η Σερβία.
1: Στους αντιπάλους μας δεν υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως και στην Ελλάδα.
0: Πρόσεχε, περίμενε. Είναι ναι. Έχει κληθεί και ο Ντελαρέα, ο οποίος έχει πάρει μεταγραφή. Θα είναι.
1: Τώρα πήγε, ναι.
0: Ναι, τώρα πήγε στο NBA. Και οι δύο μάλιστα, και ο Αλντάμ και ο Σάντι Αλντάμα και ο Ντελαρέα είναι στους Dallas Mavericks φέτος.
1: Ναι, ο Αλντάμα έγινε ανταλλαγή τώρα το καλοκαίρι. Και ο Ντελαρέα τον πήραν από τον draft.
0: Από τον draft. Και θα είναι και ο Ούγκο Γκονζάλες στο Celtics.
1: Τον Celtics, ναι.
0: Έτσι, όσον αφορά τους αντιπάλους μας. Αλλά και άλλες εθνικές που έχουν, γιατί έχουν ανακοινώσει κάποιες, κάποιες δεν έχουν ανακοινώσει, από τις κάποιες που δεν έχουν ανακοινώσει.
1: Είπαμε χθες για τον Μιχαλιούκ που θα έχει η Ουκρανία, έτσι.
0: Η Ιταλή το Φοντέκιο, ο Γκομπέρ των Τίμπεργουλς θα είναι στη Γαλλία, όπου θα είναι και ο Φρινιέ.
1: Και ο Γουμπανιάμα.
0: Και ο Γουμπανιάμα. Θα είναι ο Φοντέκιο στην Ιταλία, ο οποίος είναι συμπαίκτης, θα είναι συμπαίκτης του
1: Γιάννη. Σωστά.
0: Στο Μαϊάμι.
1: Νομίζω είναι και ο Νίκολα Γιώβιτς στη Σερβία, που και αυτός είναι συμπαίχτης του Γιάννη στο Μαϊάμι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει κληθεί και αυτός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτσε να σου πω, γιατί τις έχω εδώ, να δω αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί υπάρχει section που δείχνει τις προσκλήσεις.
1: Η Λιθουανία δεν θα έχει NBA-er και μάλιστα μόνο δύο παίχτες από την Ευρωλίγκα έχουν κληθεί στην Εθνική Λιθουανίας για αυτό το παράθυρο του Αυγούστου. Αλλά πηγαίνουν οι NBAers, είναι σταθερά, και πολλοί από αυτούς μην ξεχνάμε ότι δώσαν και το παρόν και στα προηγούμενα προκριματικά, στις αρχές του νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, όπου εμείς είχαμε, όχι μόνο το Γιάννη δεν είχαμε, είχαμε και λήψη παίκτων από Ευρωλίγκα.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Μπουτέι, για τον οποίο μιλάγαμε χθες.
1: Όχι.
0: Δεν μιλάγαμε για τον Μπουτέι.
1: Μπουρντιγιόν.
0: Α, για Μπουρντιγιόν, εντάξει. Φουρνιές, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Χιφί, Χόρντ, Ταμπαρό, Νουά, Οκόμπο, Πόνς, Ραϊνό, Στραζέλ, Ταρπέ, κοιτάω και ο Βίκτορ Ομπανιάμα. Αυτή η Γεωργία δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Για να κάνω ένα refresh μήπως, γιατί υπάρχει, σας είπα, που έχει ποιες ομάδες έχουν ανακοινώσει. Η Ελλάδα δεν έχει, η Ουγγαρία ανακοίνωσε και αυτή το roster της, μάλλον την προεπιλογή της. Η Ισλανδία δεν έχει ανακοινώσει, το Ισραήλ δεν έχει ανακοινώσει. Η Ιταλία, Ακέλε, Μπαλτάσο, Εμετζούρου, Φεράρι, Φοντέκιο, Μάνιον, Μέλι, Νιάνγκ, Παγιόλα, Πετρουτσέλη, Πρότσιντα, Ρίτσι, Σπανιόλο, Τεζιδόρι, Ντάριους Τόμσον, Νατουραλιζέ και Στέφανο Τόνουτ. Λετωνία και αυτή δεν έχει, Λιθουανία είπαμε, δεν υπάρχουν Σαμπόνις και Σία. Ο Τουμπέλης είναι ο ένας από την Ευρωλίγκα και ποιος είναι ο άλλος, για να τους δω.
1: Και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος τώρα επέστρεψε στις Άλγκυρες, από την που έπαιζε πέρυσι στην Τόφας.
0: Ναι, ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, το είδα τελευταίο το όνομα του. Λοιπόν, Μαυροβούνιο δεν έχει ανακοινώσει, η Ολλανδία έχει ανακοινώσει, η Πολωνία όχι, η Πορτογαλία ναι, η Σερβία ναι, η Σλοβενία ναι, η Ισπανία ναι, η Σουηδία ναι, η Τουρκία ο Αταμάν περιμένουμε και η Ουκρανία περιμένουμε.
1: Ουκρανία έχουν ανακοινωθεί, η Ουκρανία.
0: Η FIBA δεν τους έχει αναφέρει.
1: Η FIBA είναι πίσω, Γιάννη, χθες σου είπαμε στην εκπομπή.
0: Α, την Ουκρανία ναι, συγγνώμη, ναι.
1: Είμαστε πιο μπροστά από τη FIBA.
0: Ναι, ο Μιχαλιούκ στην ουσία είναι αυτός που είναι το μεγάλο όνομα.
1: Ναι, και μετά ο πρώην NBA, ο Λένα, ο οποίος πέρυσι έπαιζε στη Ρεάλ.
0: Στη Ρεάλ, αλλά δεν μείνει.
1: Λοιπόν, Εν τω μεταξύ, σου είπα πριν για τους Σέρβους, αν θα είναι ο Νίκολα Γιώβιτς, ο οποίος νομίζω ότι είναι. Οι Σέρβοι, αν φωνάξει ο Αλιμπίγεβιτς Νίκολα στην προπόνηση, θα γυρίσουν 7 άτομα.
0: Είναι... Ποιος είπες αν είναι?
1: Ο Νίκολα Γιώβιτς.
0: Είναι.
1: Ναι, συμπαίχτης και αυτός του Γιάννη Σουσχίτ από την
0: Κάτσε, η Νίκολα είναι ο Τζούρισιτς, ο Τζέπινα, ο Γιώκιτς, ο Γιώβιτς, ο Κουστουρίτσα, ο Μιλουτίνοφ.
1: Κι άλλος ένας πρέπει να είναι. 7 νομίζω είναι. Και ο Τανάσκοβιτς.
0: Και ο Τανάσκοβιτς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μαντάτα ή τις πληροφορίες, να το πούμε έτσι, γιατί μέχρι να τελειώσει η υπόθεση, από τη στιγμή που ο Βασίλης Πανούλης και η Ομοσπονδία δεν έχουν ανακοινώσει την προεπιλογή της εθνικής ομάδας, φαντάζομαι ότι το προσπαθούν.
1: Θα ανακοινωθούν όμως την επόμενη εβδομάδα, και εδώ Γιάννης θα γίνεται σαν μηνύματα χαμός. Ναι. Με το Γιάννη.
0: Ναι, γιατί στην πρώτη αναφορά της δυσκολίας στην αρχή της εβδομάδας, οι περισσότεροι έστειλαν μηνύματα για τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τα βάλουν οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων. Πρώτον, και απαντήσαμε τότε ότι δεν είναι δουλειά τους να βάλουν τα λεφτά. Δεύτερον, να πληρώσει την εγγύηση ο Γιάννης ο ίδιος.
1: Εντάξει, δεν έχει τίποτα για το Γιάννη.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα, αλλά δεν είναι δουλειά του.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί το είχε κάνει παλιότερα ο Νοβίτσκι για την Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δουλειά τους αυτή. Αυτό είπαμε το κάνει η Ομοσπονδία. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα οικονομικό για την Ομοσπονδία, τουλάχιστον για αυτό το θέμα. Τώρα, στις συζητήσεις που γίνονται και αν προκύψει κάποια συμφωνία κλπ. Με κάποιους όρους συμμετοχής, δεν το ξέρω. Δηλαδή και αλλάξει το τελευταία στιγμή αυτό που διαφέρει.
1: Ναι, αλλά και ο Γιάννης ο ίδιος δεν θα ήθελε να δώσει το παρόν. Γιατί έχουν πέρασει πολλοί μήνες από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι.
0: Η διαφορά, θα μου πεις και ο Ντελαρέα είναι, αλλά ο Ντελαρέα δεν είναι ένας παίκτης που θα οδηγήσει.
1: Δεν είναι τόσο σημαντικός ο Ντελαρέα.
0: Ο
1: Γιάννης είναι το πρόσωπο των Χιτ. Και οι Χιτ θέλουν να επιστρέψουν στο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι ο Γιάννης είναι, όπως το προηγούμενο παράθυρο δεν πήγε γιατί ήταν στα σκαριά το trade του.
1: Να, ακριβώς.
0: Και αν χτύπαγε.
1: Μα και άλλοι δεν πήγαν. Ναι. Δηλαδή και ο Μαμουκέλασβίλη που πήγε τώρα στους Lakers, τώρα εννοώ μέσα στο καλοκαίρι, δεν έπαιξε η Γεωργία.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γιατί όμοι γίνεται το χτυπάει κάποιος, χαλάει το σύμπαν. Και επαναλαμβάνω, αυτά ήταν μεγάλη αλλαγή αυτή. Δηλαδή, ολόκληρη ομάδα μετακινήθηκε.
1: Ναι, αλλά αυτό. Υπάρχει αυτός ο δισταγμός των Heat, γιατί έχασε πολλά παιχνίδια πέρυσι, γιατί είναι επιρρεπής λίγο στους τραυματισμούς. Αλλά εγώ σκεφτόμαι μήπως και πέρα το ότι ο Γιάννης θέλει να ενισχύσει στην Ελλάδα, πέρα από αυτό δηλαδή, και το γεγονός ότι έχει να παίξει πολλούς μήνες.
0: 5 μήνες.
1: Ναι. Μήπως θα έπρεπε να παίξει και να το θέλει δηλαδή και ο ίδιος να παίξει αυτά τα παιχνίδια, να έχει λίγο αγωνιστικό ρυθμό. Μέχρι να αρχίσει το NBA.
0: Εκεί δεν υπάρχει κανόνας, γιατί ξέρεις, βάζεις κάποιον. Θα σου πω παραδείγματα. Βάζεις ο Evans, ο οποίος παρεπιπτόντως βρήκε ομάδα.
1: Θα τα πούμε, ναι.
0: Ο Evans δεν υπήρχε πιο συντηρητική θεραπεία να κάνεις ένα παίκτη που προερχόταν από τέτοιο τραυματισμό. Και σε μια ανύποπτη φάση, δηλαδή είδες ότι δεν έγινε καν μόνος του. Ξαφνικά στο μάτς με τις Αλγκύρες και έτυχε στο μάτς με τις Αλγκύρες, η οποία είναι η ομάδα που το ξαναπήρε.
1: Η πρώην ομάδα του.
0: Ναι. Και εκεί που τραυματίστηκε τις δύο από τις τρεις φορές. Αλλά θα τον δώσει μάλλον στους London Lions για δανεικό ένα χρόνο. Και έχει συμβόλαιο για ένα συνένα. Και μάλιστα πολύ.
1: Έχουν συνεργασία Αλγκύρες και London Lions. Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα και ο Φραντσίσκο και άλλοι παίκτες που έχουν παίξει στη...
1: Ο Μπόλουιν που δεν έχει παίξει, αλλά έχει έβγαλε το καπέλο στις Αλγκύρες και λέει είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο οργανισμός αυτός. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η κίνηση. Και αν δεν έχω χάσει κάτι, δηλαδή νομίζω ότι στους London Lions είναι προπονητής ο γιος του Σαμπόνης. Ήταν τουλάχιστον, νομίζω συνεχίζει κιόλας, ο Ταουτβίντα Σαμπόνης που ήταν... βοηθός της Άλγκυρης παλιότερα. Έχει αναλάβει από πέρυσι προπονητής στους London Lions που αγωνίζονται στο EuroCup, έτσι. Αλλά δεν θα παίξουν με ελληνική ομάδα, τουλάχιστον στη φάση των ομίλων.
0: Θα παίξουν με ομάδα NBA όμως.
1: Α, λες το φιλικό. Ναι, ναι, ναι, με το Portland.
0: Στο Portland.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο μάτι της Εθνικής Παίδων.
0: Να πούμε και πόντους αφού είναι μπροστά σου.
1: Προηγούμαστε με 46-35 των Ισπανών, διαφορά 11 πόντων στο ημίχρονο της πρεμιέρας του Ευρωμπάσκετ Under 16 στην Οραντέα της Ρουμανίας. Νομίζω πρέπει να είχα πει 13 ο Μπάρλος, πρέπει να άλλαξε κάτι γιατί βλέπω 12, δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά, τέλος πάντων. 12 πόντους ο Μπάρλος, πρώτος σκόρερ για την εθνική μας ομάδα. Ακολουθεί ο Θανάσης Πανούλης με 8 πόντους. 7 έχει ο Μάριος Καραβασίλης. Από 4 να πούμε έχει ο Λευτέρης Αδαμόπουλος. Από 3 Μάριος Διαμαντής, ο Γιώργος Μονάμα, Γιάννης Πανός. Αυτή είναι από 3. Από 2 Γιώργος Χαραλαμπίδης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου και ο Άγγελος Σασλόγουλου.
0: Και ο Σασλόγουλου νομίζω πήγε στο Παναθηναϊκό, έτσι δεν είναι? Τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός ήταν στην ομάδα του Δούκα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχε μια τριπλέτα.
1: Νομίζω από... καλά θυμάσαι. Ναι. Νομίζω 4 παίχτες πήρε ο Παναθηναϊκός. Θα το βρούμε, θα σου πω.
0: Τέλος πάντων, το θυμάμαι γιατί τους έβλεπα, παίζανε αντίπαλοι με το γιο μου, γι' αυτό σου λέω. Και παίξαν και τελικό κιόλας οι παιδες με την ομάδα του γιού μου, του μικρού. Ο άλλος έπαιξε στην εφηβική ομάδα. Και τα παρακολουθώ τα παιδιά δηλαδή, και παρακολουθώ και συναντιέμαι και με τους γονείς πολλές φορές όποτε μπορώ, γιατί πέρσι οι παιδες και οι έφηβοι έπαιζαν Τρίτη και την Τρίτη πολλές φορές έχει διπλή εβδομάδα και είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε είτε να μεταδίδουμε από το στούντιο είτε να μεταδίδουμε από το γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο δελτίο πολιτικών ειδήσεων για την μέρα, για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της που προέκυψε σήμερα και αφορά στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, βάζουμε και τα τρυφερά μας. Δεν είμαστε μόνο ροκές και πώς το λένε, σωτηρίου μου στυλ. Ξέρεις, γιατί είναι σωτηρίου στυλ πια, δεν θα λέγεται.
1: Όχι, βάζεις και τέτοια τραγούδια έτσι.
0: Ναι,
1: το συμπονήσεων συνάνθρωπο.
0: Από όλα, άλλωστε δεν επιλέγουμε εμείς ακρέφνως τα τραγούδια. Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε. Το θέμα που προέκυψε σήμερα με το στάδιο ειρήνης και φιλίας είναι το εξής.
1: Ναι, ότι έχει πάει από την αρχή το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο φαινόταν γραφειοκρατικά να έχει τελειώσει. Είχε περάσει δηλαδή το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, είχε βρεθεί και η εταιρεία που θα το αναλάβει. Τελικά όμως ένα κλίμα...
0: Η Τεκάλ το είχε, ναι. Είχε γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός αυτός είχε γίνει 4 Μαΐου και
1: το πήρε 5 Ιουνίου.
0: Ναι, και το ανακοινώθηκε, μάλλον είχε προκηρυχθεί 4 Μαΐου, ναι. Μειοδοτικός ήταν ο διαγωνισμός, το Κέρσι Τεκάλ, η οποία ανέλαβε το έργο.
1: Σωστά. Τώρα όμως τι έγινε.
0: Υπάρχει μια ελεκτική,
1: ναι,
0: το ελεκτικό συνέδριο.
1: Ένα κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου, το έψιλον κλιμάκιο, εντόπισε κάποιες παραλήψεις στο θέμα της ανάθεσης του έργου. Και έτσι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε τη συμφωνία της υπογραφής της σύμβασης, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, με την Τεκάλ. Και στη συνέχεια το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Μετά από αυτό δηλαδή το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας απέρριψε έτσι ακύρωσε τον διαγωνισμό, τον πρώτο διαγωνισμό που είχε γίνει. Και έτσι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης θα δημοπρατηθεί και πάλι.
0: Νομίζω έχουν ορίσει ημερομηνία.
1: Είναι 10 Σεπτεμβρίου.
0: Ακριβώς. Άρα με βάση την προηγούμενη διαδικασία πάμε 9-10 Οκτωβρίου περίπου. Δηλαδή
1: ναι,
0: σε ένα μήνα περίπου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται καθυστέρηση. Μισό λεπτό. Είναι δύο πράγματα. Υπήρχε. Ο Ολυμπιακός γλίτωσε χειρότερα. Τι εννοώ, γλίτωσε χειρότερα. Και μεγαλύτερη καθυστέρηση που θα μετακυλεί το. Στην παράδοση του γηπέδου ή την ημερομηνία που θα μπορούσε να ξαναγυρίσει στο γήπεδο. Θα μπορούσε να προκηρύξει εξ αρχής πάλι από το διαγωνισμό. Εκεί τότε θα πηγαίναμε πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό, για να γίνει επανεκκίνηση και επανεκκίνηση, γιατί δεν ξεκίνησε στην ουσία η διαδικασία αυτή που αφορά το σημαντικό αυτό κομμάτι. Μην νομίζετε ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι ενός γηπέδου. Έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι πάνε πίσω όλα τα πράγματα στο ΣΕΦ. Έτσι.
0: Όχι, αυτό θέλω να πω ότι είναι σαν να έχει αλλάξει, ας πούμε, ο θερμοσύφωνας, αλλά τα μπάνια, τα υπνοδωμάτια, φτιάχνονται. Αυτό το κομμάτι που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω το κόστος θα είναι γύρω στα
1: 25
0: εκατομμύρια, 24,8, θα πάει λίγο πιο πίσω. Οι άλλες εργασίες συνεχίζονται.
1: Ναι, και δεν εμποδίζει και το πάρα πολύ μεγάλο βασικό κομμάτι που είναι στο ΣΕΦ, θα πω εγώ, που είναι το να βυθιστεί το παρκέ.
0: Να.
1: Ώστε να κατέβουν οι κερκίδες πιο κάτω, να αυξηθεί η χωρητικότητα, να είναι οι κερκίδες πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι ουσιαστικά σχεδόν όλο το έργο, θα σου πω εγώ. Ναι. Αυτό είναι όλο. Ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά την οροφή, αφορά γύρω-γύρω όλο αυτό το κτίριο.
0: Στο διατάφτα, ο Ολυμπιακός μάλλον δεν θα καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Εντάξει, πάντα όταν γίνονται έργα στην Ελλάδα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά εκεί Ιανουάριο που λέγαμε περίπου να επιστρέψει, ισχύει. Θα μπορούσαμε να πούμε για σημαντική καθυστέρηση εάν είχε γίνει αυτό το αντίθετο. Δηλαδή Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού. Για να μην καθυστερήσει λοιπόν το έργο, δεν έκανε νέα προκήρυξη διαγωνισμού. Αλλά ασχολήθηκε, προχώρησε σε νέα προκήρυξη διαγωνισμού, έτσι, και δεν απέτησε εξέταση της υπόθεσης στο ελεκτικό συνέδριο. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Νέος διαγωνισμός, ναι, όχι εξέταση στο ελεκτικό συνέδριο. Όλες τις υπόθεσεις από την αρχή.
1: Άρα έχουμε και αυτό το θέμα τώρα.
0: Ναι, εντάξει, και... αυτά...
1: Θυμίζω είναι ακόμα, δεν είναι...
0: Εγώ θυμάμαι και τους κορμποράνους που ήταν η αφορμή, ναι, να μην ξεκινήσει το έργο στο βοτανικό του Παναθηναϊκού. Το λέω γιατί είχε άμεση σχέση με την ομάδα μου, διότι τότε εμπλεκόμενος ήταν ο τότε πρόεδρος του Αμαρουσίου, ο κύριος Βοβός, ο οποίος είχε επενδύσει πάρα πολλά και έκτοτε από αυτό το έργο και μόνο έμπλεξε σε περιπέτειες οικονομικές η εταιρεία, η τεχνική, νομίζω τεχνική
1: κατασκευαστική
0: του κύριου Βοβού, και έμπλεξε και όλη η οικογένεια σε πολλά προβλήματα. Λοιπόν, Ολυμπιακός δεν έχουμε νέο. Πάντως μην περιμένετε, ακόμα δεν υπάρχει κάτι από αυτά που είναι σημαντικά. Εντάξει, εμφανίζεται που και που ο Ντόρση είναι ο σουτάρι, να κάνει προπόνηση.
1: Εμφανίζονται ονόματα διάφορα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν επηρεάζονται λέγοντας, δεν λέω ότι όλοι ακούνε εμάς και το γράφουν, αλλά εμφανίστηκε το όνομα του Τζελέγε, το οποίο εδώ και πολλούς μήνες λέμε.
1: Από την άνοιξη, ναι, παίζει, όχι, αυτό το θέμα.
0: Ναι, δεν παίζει το θέμα, θα σου,
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι. Είναι ένα όνομα, τέλος, ναι, πάντων, που έχει απασχολήσει σε ένα βαθμό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι ένας παίχτης που θα τέριαζε ως αντιπίτερς, ναι, είναι ο Τζελέγε. Ναι, ο Ολυμπιακός τον έχει ψάξει τον Τζελέγε.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι από την άνοιξη.
0: Δεν θα τον πάρει τον Τζελέγε, για, ναι, να εγκατακλείδει.
1: Ναι. Είναι ένα όνομα που έχει απασχολήσει από την άνοιξη τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν, θεωρώ, θα είχε προχωρήσει.
0: Το κοίταξε
1: κάτι,
0: και, ναι, ρώτησε.
1: Ναι.
0: Αλλά κάποια πράγματα. Και για να απαντήσω σε ένα φίλο χθες που λέει πώς πήρε, ας πούμε, πώς θα κόψει τον Τζελέγε ή τον κάθε Τζελέγε. Μην λέμε για το παιδί που δεν το ξέρουμε και όλα, δεν μας θέλει τίποτα. Για κάποια θέματα ενδεχομένως χαρακτήρα, νοοτροπία, συμπεριφορά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Mm. Και σου λέει, έχει τον Tyreek Jones που έκανε τέτοιο σαματά, ας πούμε. Ο Tyreek Jones, προσέξτε, είναι άλλο τι γίνεται μες στο γήπεδο και άλλο τι γίνεται μες στην ομάδα. Ο Tyreek Jones, οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, όταν μέσα στο παιχνίδι, όταν ανεβαίνουν οι παλμοί, τώρα, ναι, και να αρπαχτείς λίγο με έναν αντίπαλο. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα στο σημείο που φτάσανε στους τελικούς.
0: Ναι, το παρακάλανε και καλά κάνανε, ναι, και τιμωρηθήκανε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όποιος παρεκτρέπεται πρέπει να τιμωρείται. Ναι. Και καλά κάνανε και τιμωρηθήκανε. Και ο ένας και ο άλλος. Έτσι. Αλλά μέσα στην ομάδα δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα ο Tyreek Jones. Το ότι είναι λίγο. Και ο Φουρνιέ είχε μια. Πώς το λένε. Θυμάσαι ότι είχε εκνευριστεί με την παρατήρηση του Μπαρτζόκα που δεν έδωσε την μπάλα δεξιά. Νομίζω στο Ντουμπάι ήταν. Πού ήταν που έχασε.
1: Στι
0: Ζάλγκυρες, ναι. Και ο Γκος. Αυτό μες στο παιχνίδι.
1: Ακόμη και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας είναι αλλιώς.
0: Και ο Γκος. Αυτό μες στο παιχνίδι.
1: Ακόμη και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας είναι αλλιώς

0: προφανώς ο Κόνιας πρέπει να είναι μαζόχα για να πάει στην ομάδα του Παπαθεοδόρου πάλι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι έχουν παίξει καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι μέρος της διαδικασίας και μέρος του, είναι μέσα στο πρόγραμμα να συμβεί η ένταση κλπ. Άλλο ότι στους ξεροδιακούς σφιγμούς. Έτσι. Και μπορούμε να το δούμε σε πολλές εκφάνσεις αυτό. Λοιπόν, για να αρχίσουμε τα μηνύματα, γιατί σιγά σιγά θα πούμε και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που γίνανε και σε ελληνικές ομάδες. Ο Ιωάννης, ο πρόεδρος έστειλε πρώτος και έστειλε μια φωτογραφία. Πρόεδρε, κάτσε. Όχι, κάτσε, έχει στείλει πολλές.
1: Τι γίνεται, χαμός έχει στείλει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι είναι?
0: Το μοίρασε σήμερα. Το μοίρασε. Ο
1: βλέπω
0: πρόεδρος...
1: εδώ κάτι φωτογραφίες είναι αυτή με τα γραφική στόχη του πρόεδρου, τι είναι.
0: Πρόεδρε, τον δεξιά τον παίχτη να τον πάρεις. Είναι καλός παίχτης, φαίνεται. Φαίνεται τη φωτογραφία. Ο πρόεδρος μας στέλνει είτε τοπίο, είτε τοπίο. Καταλαβαίνετε. Σήμερα έστειλε και τα δύο τοπία που μπορεί να θέλει να δει το μάτι κάποιου. Και λέει καλησπέρα σας γίγαντες, Ντεντό και στο φίλο σου τον Νίκο, εννοείται. Ο πρόεδρος αποφάσισε, Δημήτρη Γιανακόπουλε, μην μας κολλάς γιατί θα πάρουμε Γιάννη και Γουεμπανιάμα. Ο πρόεδρος έχει μεγαλόπνα σχέδια. Επαναλαμβάνουμε έτσι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο ημιτασιών όπως τον ανά και του αρέσει κιόλας και γι' αυτό άλλωστε στέλνει κάθε μέρα τους χαιρετισμούς του. Αυτός που κάθε μέρα στέλνει και μάλιστα στέλνει πολύ νωρίς και σήμερα το διαβάσουμε και σχετικά νωρίς το μήνυμά του είναι ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης μας, τον έχουμε ρωτήσει και μας έχει πει ότι Ιωάννη το φωνάζουνε, αλλά Ιωάννη μου κάτσε. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους Γιάννη και Νικόλα. Τελικά ο γίγαντας Δεντό κάτι ήξερε για ο Τζελέγε. Είδες, σε πρόλαβα και απάντησα και για αυτό που κυκλοφόρησε. Από εχθές υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν σαν μια από τις πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού. Τελικά με αυτά τα περίφημα έργα ενεργειακής αναβάθμισης που τόσο δώρος έχει γίνει, εγώ ξέρω ότι το συγκεκριμένο έργο έγινε και στο ΟΑΚΑ με χρηματοδότηση του Δημοσίου. Νομίζω θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Παναθηναϊκός χρηματοδότησε τις εμπορικές, αισθητικές και λειτουργικές υποδομές του ΟΑΚΑ, ενώ το Δημόσιο τις ηλεκτρικομηχανικές και ενεργειακές υποδομές. Εν κατακλείδη, η προσωπική μου άποψη, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, είναι ότι το Δημόσιο θα πρέπει να παραχωρεί μόνο εκτάσεις και οι ομάδες να αναλαμβάνουν το συνολικό κόστος ανέγερσης και ανακατασκευής των γηπέδων, πληρώνοντας τιμήματα μεταβαλλόμενα και κλιμακούμενα ανάλογα με την πορεία των εσόδων από την εκμετάλλευση. Επίσης, οι επίσημες υπογεγραμμένες και οριστικοποιημένες συμβάσεις των παραχωρήσεων θα πρέπει να είναι δημοσιευμένες, ώστε να μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με τη δημόσια περιουσία. Γιατί όποιος ψάξει, δεν βρίσκει τίποτα δυστυχώς. Τις έχουν καλά κρυμμένες. Ναι. Η διαφάνεια είναι...
1: Βάζει πολλά θέματα.
0: Ναι, πολλά, είναι πάρα πολλά. Για τον Τζελέγε, πάντως αυτό που σίγουρα θα ενδιαφέρει τους περισσότερους, το ξεκαθαρίσαμε, δεν ενδιαφέρει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκριθεί ο Τζελέγε, τουλάχιστον από ό,τι λένε πληροφορίες.
1: Και εγώ δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να τον έχουν προτείνει δηλαδή αυτόν τον παίκτη στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ωστόσο,
1: που έχει φτιαχτεί ο Ερυθρός Αστέρας και τον έχει και στα πλάνα του, έτσι, τον Τζελέγε. Γιατί έχει και το Ρασνάτοβιτς Ατζέντη, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, που είναι και Σέρβος και τροφοδοτεί τον Ερυθρό Αστέρα, και τον προπονητή πλέον του Ερυθρού Αστέρα, ο Ρασνάτοβιτς, έτσι, τον καινούριο, τον Ισπανό, τον Ιμπό Ναβάρο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θυμίζω ότι η διαφορά των δύο γηπέδων ήταν στην παλαιότητα και στη χωρητικότητα. Δηλαδή, δεν ήταν ίδιο το να παραχωρήσεις.
1: Αυτό που σου λέει ο Ολυμπιακός είναι ότι το σεφ θέλει πολλά χρήματα παραπάνω για να γίνει ένα κορυφαίο γήπεδο σε σχέση με το ΟΑΚΑ.
0: Μα εκεί ήταν η διαφορά.
1: Η διαφορά είναι μεγάλη, είναι στο πώς ήταν το ΟΑΚΑ όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός και στο πώς είναι το ΣΕΦ τώρα.
0: Δηλαδή, στην ουσία, τι λέμε, να το πούμε χοντρικά, δεν μπορεί να
1: δώσεις... Το ένα είναι γήπεδο στίβου, το άλλο είναι γήπεδο μπάσκετ.
0: Δεν μπορεί στον ένα να δώσει σοκολάτα και στον άλλο σοκολατάκι. Καλαβες, δηλαδή... Αυτή ήταν η διαφορά και γι' αυτό υπάρχει η ενεργειακή αναβάθμιση. Νομίζω ότι την είχε αναλάβει το κράτος για το.
1: Ναι, όχι. Αυ-

0: Αυτό το ορίζει η σύμβαση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ολυμπιακό, ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και ο Ολυμπιακός θα αναλάβει να το μετατρέψει από γήπεδο στίβου σε γήπεδο μπάσκετ, όλα τα υπόλοιπα, και θα δίνει και ένα ποσοστό των εσόδων, έτσι.
1: Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά ξεκίνησαν.
0: Νομίζω 30% αν δεν κάνω λάθος.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι δεν είναι ίσης αξίας και όλα αυτά που είπαμε, χρόνου κατασκευής, λειτουργίας κλπ. Δηλαδή το ΣΕΦ, έτσι όπως ήταν, είναι ερείπιο.
0: Ναι,
1: δεν είναι σαν το ΟΑΚΑ που είναι, κατασκευάστηκε αργότερα, είναι πιο μοντέρνο, είναι πιο μεγάλο, άρα είναι και πιο ακριβό, ας το πούμε έτσι, για να παραχωρηθεί σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που καλά, πολύ σωστά παραχωρήθηκε, και ο Παναθηναϊκός το έχει μετατρέψει σε ένα πραγματικό στολίδι, το οποίο χαιρόμαστε και εμείς να πηγαίνουμε, και είδαμε ένα καταπληκτικό Final Four που έγινε το...
0: Το χάρηκε όλη η Ευρώπη. Το γήπεδο από τη στιγμή που έγινε το Final Four.
1: Εννοούμε τη διαδικασία, εντάξει. Τώρα μην το πατεστώ παδικά τώρα, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Για το γήπεδο μιλάμε. Να πω ότι πέρα από το ΣΕΦ που έχει αυτό το θέμα, και άλλα γήπεδα, φέτος ήταν η χρονιά στα οποία πολλά γήπεδα δημοτικά είχαν μπει στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Δηλαδή είναι ζωτική σημασία η ενεργειακή αναβάθμιση. Είτε για τη στεγανοποίηση, είτε για το... Ξέρεις, είναι στην ουσία, πώς να σου πω τώρα, σαν να είναι καρδιά του γηπέδου. Mm. Και αυτά τα έργα τα έχουν αναλάβει στην ουσία ο Δήμος με την περιφέρεια σε συνεργασία. Και δεν έχουν ξεκινήσει. Πολλά γήπεδα που ήταν στο πρόγραμμα να ξεκινήσουν φέτος. Και δεν ξέρω τι θα προκύψει στη φετινή σεζόν.
0: Ο φίλος εδώ, Γάμα Κάπα 6069, λέει: το Μαϊάμι βάσει συμφωνίας NBA είναι υποχρεωμένο να αφήσει τον Γιάννη αν πληρωθούν τα ασφάλιστρα. Και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις Πάρκερ για NBA, Europe και Ευρωλίγκα. Καλά, για Πάρκερ τι να πούμε μετά, ξέρω.
1: Ο Πάρκερ τα μάζεψε μετά.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, μόνος του. Το υποχρεωμένο, είπαμε, μπορεί να επικαλεστεί κάποια πράγματα, έτσι, τον τραυματισμό του.
0: Ναι,
1: δεν είμαστε μπροστά στο τι, στο που υπάρχει. Πάντως νομίζω ότι θα ήταν αστείο να πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα εδώ και εγώ είμαστε, ας πούμε, και το πρόβλημα θα ήταν τα 500 χιλιάρικα. Έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αν ανοίξει ο φάκελος μετά και δούμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, φυσικά θα το συζητήσουμε και θα το συλλητεύσουμε. Γιατί είπαμε, στις συζητήσεις που γίνανε εδώ με τους φίλους, να λένε να το πληρώσει ο ένας, να το πληρώσει ο άλλος. Όχι, δεν θα το πληρώσει κανείς η Ομοσπονδία. Θα το πληρώσει, γιατί αυτή είναι η καθήλυνα αρμόδια.
0: Ο Λεωνίδας λέει: αγαπητοί κύριοι, πριν από 2 χρόνια περίπου είχε ανακοινωθεί κονδύλι από το κράτος για την αναβάθμιση του συστήματος ψήξης στο ΣΕΦ, το οποίο και πραγματοποιήθηκε με κόστος 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από μερικούς μήνες βγήκε άλλο ένα κονδύλι από το κράτος ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ίδιου γηπέδου.
1: Σε αυτό είμαστε τώρα.
0: Ναι. Η ολική αναβάθμιση του ΟΑΚΑ κόστησε 28 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Πώς γίνεται μόνο το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης και αντικατάστασης της ψυχτικής μονάδας του ΣΕΦ να κοστίζουν όσο η πλήρης αναβάθμιση του ΟΑΚΑ? Περιμένω μια σοβαρή εξήγηση. Ευχαριστώ. Καταρχάς, νομίζω το 1,2 αφορούσε την εθνική ομάδα.
1: Τότε που έγινε καταρχάς
0: το προολυμπιακό.
1: Το προολυμπιακό. Και
0: δεν ήταν και μόνιμη η εγκατάσταση.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Έφυγε, δηλαδή. Έγινε εκεί το προολυμπιακό. Ήταν καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Μεταδώσαμε μια χαρά. Και μετά έφυγε.
0: Ναι,
1: και ξαναγυρίσαμε στη ζέστη με τον Αταμάν να παραμογωνιέται, θυμάσαι, την επόμενη χρονιά.
0: Από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Τεχνικά δεν το ξέρουμε.
0: Προφανώς, εντάξει, όπως είπαμε και πριν, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά τα δύο γήπεδα, έτσι. Το ΣΕΦ είναι πολύ πιο παλιό και δεν, για δεκαετίες δεν είχαν πέσει χρήματα εκεί πέρα.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Δεν νομίζω ότι από τότε που έγινε το ΣΕΦ έπεσαν κάποια λεφτά εκεί πέρα για να αναβαθμιστεί το γήπεδο. Με εξαίρεση δηλαδή φυσικά τα προσωρινά έργα που μπορεί να γίνουν για την εθνική ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, και έκανα νομίζω κάποιες παρεμβάσεις ο Ολυμπιακός στα αποδυτήρια,
0: ναι,
1: στο γυμναστήριο.
0: Αν έκανε ο Ολυμπιακός παρεμβάσεις είναι άλλο κομμάτι αυτό.
1: Έγκυες βελτιώσεις για να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Και λέει επιπλέον να σας θυμίσω ότι η ΚΑΕΠΑ πριν μερικούς μήνες είχε στείλει εξώδικο με αφορμή την ανακοίνωση ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ. Αλήθεια, έχουμε κάποια εξέλιξη με αυτό το θέμα?
1: Δεν υπάρχει, ναι. Το είχαμε μάθει αν υπάρχει. Αλλά...
0: Δεν υπάρχει, αλλά πώς μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη τώρα, αυτό όπως είπα και πριν.
1: Είπαμε όλα αυτά.
0: Το ρίζει η σύμβαση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, η σύμβαση αυτή στην ουσία κατεγράφει και δημιουργήθηκε, ναι, με βάση την ισονομία που θα έπρεπε να υπάρχει ανάμεσα στις δύο παραχωρήσεις. Δεν είναι ίδιο πράγμα, επαναλαμβάνω, το ΆΚΑ όπως παραδόθηκε στον Παναθηναϊκό και το ΣΕΦ όπως παραδίδεται στον Ολυμπιακό, όπως παραδόθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Και από ό,τι
1: και
0: θυμάμαι,
1: η διαφορά αυτή καλύπτεται τώρα, ναι, με αυτές τις...
0: Από ό,τι θυμάμαι, το εξώδικο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος, το είχε στείλει όταν ήταν να περάσει από το ηλεκτρικό συνέδριο αυτό το ποσό των 25 εκατομμυρίων που είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ.
1: Ναι, το οποίο πέρασε όμως.
0: Ναι. Αλλά τότε είχε περάσει και σχεδόν ένας χρόνος από την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ολυμπιακό, που έλεγε ότι η πολιτεία θα αναλάβει να πληρώσει 25 εκατομμύρια ευρώ και να αναβαθμίσει ενεργειακά το ΣΕΦ.
1: Ναι, μα
0: άρα
1: ήταν,
0: δηλαδή δεν μπορεί
1: ήταν
0: να γίνει
1: δεδομένο.
0: Κάτι.
1: Επαναλαμβάνω, κάποια που δεν είχαν δοθεί στον Παναθηναϊκό, κάποιες παροχές, ας το πούμε έτσι, δόθηκαν στον Ολυμπιακό για να καλυφθεί αυτή η διαφορά που είπαμε. Έτσι. Ναι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι άλλο το ΣΕΦ και άλλο το ΆΚΑ. Άλλα γήπεδα. Ακόμα και η χωρητικότητα είναι τεράστια, που μεταφράζεται η χωρητικότητα σε έσοδα. Mm. Έτσι. Άρα και σε εμπορική αξία κλπ.
0: Ο Θανάσης ρωτά για Πουλακίδα.
1: Ο Πουλακίδας πάντα θα είναι.
0: Και για το ελληνικό διαβατήριο. Θα το πάρει το ελληνικό διαβατήριο, mm, πιστεύω άμεσα.
1: Θα το πάρει. Ο Πουλακίδας είναι stand-by, εγώ πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν
0: καλά,
1: χρειαστεί...
0: ναι, περιμένει το NBA αυτός ο παίκτης, ναι.
1: Ναι. Αλλά εάν ο Ολυμπιακός χρειαστεί να πάρει κάποιον Έλληνα ακόμα, ο Πουλακίδας είναι βασικός υποψηφίος. Πολλοί τον έλεγαν ότι είναι περίπου σαν τον Πάπας.
0: Ανώτερος από τον Πάπας.
1: Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Πάπας, ο Πάπας δεν είχε παίξει NBA.
0: Ναι, δεν τον ξέραμε τον Πάπα. Ναι,
1: ο Πάπας ήταν...
0: Ο Πουλακίδας έπαιξε στο NBA. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Και φαίνεται να είναι ένα επίπεδο ανώτερος από τον Πάπα. Ένα επίπεδο, εντάξει, σχετικό είναι το ένα επίπεδο. Το λέω ότι είναι ανώτερος. Λοιπόν, ο Μάνος λέει: γεια σας μπασκετόφιλοι, τι είναι το χειρότερο και το καλύτερο για την εθνική? Να αποκλειστούμε και να μην πάμε παγκόσμιο, ή να πάμε και να πάθουμε ήττες κατραπακές στο παγκόσμιο?
1: Δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάμε στο παγκόσμιο. Ποιοι θα πάνε?
0: Ναι. Αν πάρουμε ως δεδομένο και καλά στο σενάριο ότι θα πάμε και θα πάθουμε κατραπακές, καλύτερα να μην πάμε, ξέρω.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι της άποψης αυτής. Είναι σαν να λες αυτή τη λογική που την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Να μην πας στο Final Four της Ευρωλίγκας, γιατί δεν θα το πάρεις.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Δεν το λέω ότι
1: να
0: γλιτώσεις τις ήττες στο παγκόσμιο. Λέω ότι αν πάθεις αυτό τώρα, τον αποκλεισμό στα προκριματικά, που είναι πολύ μεγαλύτερο κάζο, έτσι, από το να πας εκεί και να χάνεις τα παιχνίδια.
1: Η αποτυχία έχει τα καλά της.
0: Μπορεί να, ναι, αυτό λέω.
1: Να σφίξουν τα γάλατα.
0: Περισσότερο, ναι.
1: Να σφίξουν τα γάλατα.
0: Ναι, και, ναι, με αυτή την έννοια.
1: Και επαναλαμβάνω, το να βγουν παίκτες δεν είναι, είναι μια διαδικασία που δεν ξεκίνησε χθες, πριν ένα, πριν δύο χρόνια. Αυτοί που μπορούν να παίξουν τώρα στην Ανδρών είναι σε ηλικίες που θα έχουν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εδώ και πέντε χρόνια, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή να παίζουν από 12 χρονών, λέω εγώ, που παίζουν από μικρότερη πια τα παιδιά ξεκινάνε. Έτσι, για να πούμε ότι στα 18 μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στην Εθνική Ανδρών. Άρα δεν είναι ένα πρόγραμμα των 2-3 χρόνων ξαφνικά. Δεν πατάς ένα κουμπί δηλαδή και βγάζεις παίχτες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια διαδικασία.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά πάρα πολλά δομικά στοιχεία, από επενδύσεις στην ταράτσα, σε επενδύσεις εξωτερικούς και εσωτερικούς, τείχους, κουφώματα κλπ. Μην το παρουσιάζετε σαν τόσο απλό. Συνιστά μείζωνα καθυστέρηση ή εξέλιξη. Πρακτικά δεν μπορείς να χτίσεις χωρίς αυτήν. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτό το θέμα τώρα στον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει και τα θέματα που έχει και να το περιμένει αυτό. Το ΣΕΦ δεν θα τον γκρεμίσουν και θα το ξαναχτίζουν.
1: Μα γι' αυτό και με την ΑΕΚ η συμφωνία είναι η χρήση να είναι με το παιχνίδι, γιατί δεν ήξερα πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν.
0: Καλά, εντάξει, δεν ήξερα και από το πρόγραμμα.
1: Δεν έχουμε τεχνικές γνώσεις, η αλήθεια είναι, για να πούμε ακριβώς ποια είναι η διαδικασία και αν προλαβαίνει και δεν προλαβαίνει. Σαφώς είναι μείζον ζήτημα.
0: Απλό δεν το παίρνουμε. Στην Ελλάδα είμαστε. Άμα παίρνουμε απλά τέτοια θέματα που είναι και γραφειοκρατικά.
1: Αλλά στην Ελλάδα είναι αυτό που λένε: αν δεν παντρέψεις και αν δεν χτίσεις, δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Νομίζω θα πάμε σε δελτίο, έτσι. Α, δεν έχει δελτίο.
1: Δεν έχει, ωραία. Οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι να πάρουμε μια ανάσα,
0: ναι,
1: μουσική.
0: Να πούμε ότι τελειώνει η τρίτη περίοδο σε λίγο. Η εθνική μας προηγείται με 60-64.
1: Μειώθηκε
0: της Ισπανίας. Είχε μειωθεί ακόμη, είχε πάει και στον πόντο. Αλλά έβαλε ένα τρίποντο ο Μπάρλος. Θέλει μερικά δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει. 20 πόντους έχει ο Ανδρέας Μπάρλος, 10 ο Θανάσης Πανούλης. 60-64. Ισπανία-Ελλάδα λίγο πριν το φινάλε του αγώνα της πρεμιέρας στο Under, στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, εννοείται. Να ακούσουμε και λίγο μουσική την ώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, τι.
1: Έχουμε μηνύματα εδώ, χαμός.
0: Τι, στέλνουν κουμπάρι μου.
1: Ναι, στέλνουν πάλι.
0: Τι έγινε πάλι. Πες. Πες τώρα, πρέπει να αρχίσουμε να λούμε κάποια θέματα που τρέχουν. Με τα γραφικά πρώτα από τις ελληνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική προηγείται με 64-61 στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου στο παιχνίδι με την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ Under 16. 64-61, Ελλάδα-Ισπανία. 9 λεπτά θέλει περίπου ακόμη το παιχνίδι. Η Εθνική μας είναι μπροστά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης μέχρι τώρα. Αλλά εκεί που το παιχνίδι άρχισε να ξεφεύγει, οι Ισπανοί επέστρεψαν όπως κάνουν πάντα.
0: Λοιπόν, στον κουμπάρο μου, κάτσε να το απαντήσω, επειδή το διάβασα τώρα και θα καταλάβει αυτός. Η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν υπόθηκε κάτι ανακριβές. Καταλαβες. Δεν υπόθηκε κάτι ανακριβές. Είναι άλλο να λες, εάν υπόθηκε κάτι ανακριβές, είμαστε πάντα πρόθυμοι να ζητήσουμε συγγνώμη, και άλλο, εάν δεν υπόθηκε κάτι ανακριβές, το οποίο αποδεικνύεται από τα ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, τα οποία είχαν προκύψει και στην τηλεόραση και στα site και για τα οποία δεν υπήρξε καμία επίσημη διάψευση. Καταλαβαίνει ο φίλος μου ο Μιχάλης τι...
1: Ο Δημήτρης,
0: συγγνώμη, γιατί μου άλλαξες το όνομα τώρα και πήγα, ναι. Πήγε μπάλα του Μιχάλη.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, διάλεξε ένα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλοί μου άνθρωποι. Μην μπερδεύουμε όμως πόσα χρόνια έχει ο Ολυμπιακός το ΣΕΦ με μεγαλύτερη χωρητικότητα όταν ο Παναθηναϊκός βολοδέρνει. Κάτσε μας, μπερδεύεις με τη, λίγο με την ορθογραφία. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο κορέκτορ πολλές φορές αλλάζει τις λέξεις. Ελπίζω να είναι ο κορέκτορ, έτσι. Δεξιά και αριστερά. Και από τον τάφο του Ινδού. Πόσα έσοδα παραπάνω έχει εισπράξει τόσα χρόνια. Μισό λεπτό. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, μιλάμε τώρα, γιατί παλιότερα θα πάμε στο Παπαστράτιο, θα πάμε στο ΙΑΕΚ που έπαιζε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί εκεί εγώ την πρόλαβα την ΑΕΚ, εννοώντας ως δημοσιογράφο. Οπότε εδώ ξεκίνησε μια διαδικασία να μην πάνε χαμένα κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες ρήμαζαν μετά το 2004. Το ΣΕΦ δεν είναι για το 2004, απλά το, ας πούμε, το κάποιες γενικά εγκαταστάσεις συντηρούνται από την παρουσία ομάδων μεγάλων και από το να τις έχει το κράτος στο κεφάλι του, και για να υπάρχουν και να υπάρχουν σε καλή κατάσταση, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όταν αποφασίστηκε από την πολιτεία να μπει. Δεν το αποφάσισα εγώ, ούτε το τη στιγμή λοιπόν που αποφασίστηκε, υπήρχε αυτή η εγκατάσταση για αυτή την ομάδα. Αυτή η εγκατάσταση για αυτή την ομάδα. Αυτή, εκεί πέρα άρχισε να γίνεται η συζήτηση με το να υπάρχει ισονομία. Εντάξει, άσχετα αν τώρα διαμαρτύρεται μία ο ένας, ο Ολυμπιακός διαμαρτυρόταν ότι δεν υπάρχει ισονομία, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τόσα έσοδα παραπάνω, 3 χρόνια ξέρω εγώ, μέχρι να μπει το ΣΕΦ, να υπογραφεί η σύμβαση για το ΣΕΦ. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας το κοιτάει από τη δική του σκοπιά και μπορεί είτε να έχει δίκιο είτε, ξέρεις, δεν μπορεί να το κρίνεις. Αλλά αυτό, το σωστό είναι αυτό. Δηλαδή η Σάνελ Αρένα, αν δεν την έπαιρνε
1: η ΑΕΚ, ναι, δεν θα γινόταν τίποτα, τέλος πάντων.
0: Επιμένει ο κουμπάρος. Είπαμε, κουμπάρε μου, όχι. Μην ακούς, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, αυτή που λες. Είπαμε, είναι άλλο να λες, εάν υπόθηκε κάτι που δεν είναι αλήθεια τότε. Που όμως δεν υπόθηκε κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Εντάξει. Γιατί πράξη, το ξέρεις το θέμα και δεν το ξέρεις το θέμα. Μην το μπλέκεις τώρα. Τι θες το να σου πω. Ασχολείσαι με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία.
1: Ναι, ο Χρήστος καλά τα λέει, ότι λέμε για τα γήπεδα και μακάρι όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα. Εντάξει, τώρα μην βάζετε όμως και το ποδοσφαιρικά γήπεδα στο θέμα. Τώρα να βάλουμε και αυτά να μιλήσουμε. Τώρα, γιατί λέει για τον Ολυμπιακό που έχει γήπεδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι υπόλοιποι τίποτα. Εντάξει. Είναι και ποδοσφαιρική εδώ να απαντήσω.
0: Εντάξει. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε γήπεδο εκεί που το είχε, δηλαδή απέκτησε, έφτιαξε το γήπεδο και προσπαθεί τώρα, δεν ξέρω αν θα περάσει, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα με το συντελεστή δόμησης στο Καρεσκάκης, εκεί που το είχε, που ήταν η φυσική του έδρα. Η ΑΕΚ ξανά φτιάξε γήπεδο εκεί που ήταν η φυσική της έδρα, και η μόνη ομάδα που, ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα η οποία μετικίζει, δηλαδή φεύγει από το, από τη φυσική της, από το φυσικό της χώρο, από το Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και πάει σε μια άλλη περιοχή, η οποία μάλιστα εγώ δεν θα έλεγα ότι βολεύει και πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι και πολύ κοντά με του Ρέντι, δηλαδή κάπως έτσι είναι οι εγκαταστάσεις, πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά εκεί πέρα. Ναι,
0: ναι, και θυμάμαι ότι πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν θέλανε να πάνε εκεί, αλλά καμιά φορά επικρατεί το, όχι το μη χειροβέλτιστο, ότι είναι μονόδρομος κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή λες, ή θα μείνω εγώ σε ένα μικρό γήπεδο, γιατί δεν μπορεί να γίνει εκεί πέρα κάτι μεγαλύτερο, έτσι. Ή θα πάω κάπου αλλού, τουλάχιστον να έχω συνθήκες ευρωπαϊκές, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε, διαφωνώ με την άποψή σας γιατί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, λέει ο Δημήτρης.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Προφανώς λέει για τα γήπεδα, αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τώρα, εννοεί καθαρά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ, ή το λέει με την έννοια ότι όλα αυτά τα γήπεδα που ανήκαν στο κράτος περνάνε τώρα σε ιδιώτες. Εντάξει, όμως
0: θα ρίμαζαν αυτά πρώτον.
1: Ναι.
0: Να σου πω και κάτι. Στην ουσία αυτά τα έφτιαξε το κράτος, έτσι, εξυπηρέτησε κάποιες ανάγκες και μετά παρατήθηκαν. Άρα θα πήγαιναν όλα αυτά τα χρήματα που έχει δώσει ο φορολογούμενος, φίλε μου, εσύ, εγώ, ο Νίκος, θα πήγαιναν στο καλάθι των αχρήστων. Τουλάχιστον τώρα αξιοποιούνται με κάποιο τρόπο. Έτσι. Πολλοί είχαν αντίρρηση με τον τρόπο που έγιναν τα έργα το 2004 και δεν έγιναν, ας πούμε, λιώμενα, όπως είχαν γίνει στην Αυστραλία, ώστε να μπορείς να τα πάρεις και να τα πας κάπου αλλού ή να τα δώσεις αλλού, σε άλλους Ολυμπιακούς αγώνες την επόμενη τετραετία κλπ. Τώρα αυτό έτσι όπως έγινε είναι μονόδρομος. Εδώ το γαλάτσι χρησιμοποιείται από εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το γαλάτσι που το χρησιμοποίησε, σου θυμίζω, η ΑΕΚ. Είχε γίνει τελικός κυπέλου εκεί και το χρησιμοποίησε η ΑΕΚ για έδρα της και στην Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, καλησπέρα, αναβλήθηκε ο διαγωνισμός γιατί δεν έπεσε μίζα από την εταιρεία.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Είναι ελληνική άποψη αυτή.
0: Είναι ελληνική καχυποψία, η οποία όμως ο καχύποπτος έχει πάρει το δικαίωμα.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι τα παλιότερα χρόνια ο πολιτικός διεύθυρε τον πολίτη. Αλλά τη σύγχρονη εποχή ο πολίτης διαφθείρει τον πολιτικό. Τέλος πάντων, είπαμε, είναι ένα λησβερίσι αυτό και δεν πρέπει να τους σουβαλιάζουμε όλους. Απλά λέμε τι ισχύει και τι πιστεύει, ας πούμε, ο μέσος όρος.
1: Ο Μάνος λέει, το γήπεδο στο ελληνικό δεν θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός αντί της ΑΕΚ καλύτερα και πιο κοντά? Ποιο γήπεδο τώρα στο ελληνικό?
0: Γκρεμίστηκε αυτό.
1: Ναι. Δεν υπάρχει πλέον.
0: Γκρεμίστηκε και πάει. Μπαίνει στη διαδικασία τώρα εκεί πέρα.
1: Όχι, ήταν ναι, νομίζω ήταν προκάτ και ήταν να πάει στα Γιάννενα. Και τελικά είδαν ότι δεν του ταιριάζει να το κάνουν στα Γιάννενα. Τέλος πάντων. Τώρα στο ελληνικό αλλάζει όλη η περιοχή
0: αυτό,
1: τώρα.
0: Επειδή το έργο είναι τεράστιο, το να πέσει αυτό το γήπεδο είναι ψίχουλα μπροστά στην επένδυση που γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή δεν το βλέπουν, ας πούμε. Ότι
1: για να δούμε, ο Γιώργος μήπως ξέρει τίποτα παραπάνω, γιατί λέει έψιλον τμήμα λέγεται και όχι έψιλον κλιμάκιο, ασχολείται με τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, τα ΦΕΚ παραχωρήσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο, ο κάθε άσχετος γράφει ότι του κατέβει. Οι παραχωρήσεις είναι οικονομικά συμφέρουσες γιατί το κράτος δεν πληρώνει έξοδα συντήρησης, παίρνει ΦΠΑ 24% που δεν έπαιρνε πριν. Δεν πληρώνει εργαζομένους που παίρνει, παίρνει ασφαλιστικές φορές για τους εργαζομένους. Και φόρο μισθωτών λέει, και επίσης και φόρο εταιρικό. για την λειτουργία πλέον του ΣΕΦ και σε όλα αυτά η ιδιοκτησία παραμένει στο κράτος.
0: Ναι, γιατί παραχωρήθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν παραχωρήθηκε επαόριστον ή για πάντα. Στην Αγγλία, παρεπιπτόντως, ρώταγα, αν θες να αγοράσεις ένα σπίτι, το αγοράζεις για 100 χρόνια η οικογένειά σου, ας πούμε. Δεν μπορεί να το αγοράσεις περισσότερο. Μετά από 100 χρόνια είναι, το σπίτι δεν σου ανήκει. Τέλος πάντων, άσχετο. Εντάξει, ο φίλος είναι σαφώς πιο ενημερωμένος για αυτά τα θέματα. Ο καθένας έχει την ειδικότητά του και μας διαφωτίζει. Αλλά αυτό είπαμε, ότι το κράτος γλιτώνει πάρα πολλά και τα επομίζονται εταιρείες οι οποίες στο κάτω-κάτω τα συντηρούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτές οι ομάδες να τα συντηρήσουν όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαν γίνει στάχτη και μπούρμπελι.
1: Και πόσο υπάρχουν ακόμα που έχουν εγκαταλειφθεί.
0: Λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από εκεί και ας πάμε λίγο σε κανένα αγωνιστικό, γιατί
1: έχουμε πολλά μηνύματα ακόμη, θα επανέλθουμε.
0: Θα επανέλθουμε. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την επιστροφή του Φράνσι Σοκόρο.
1: Ο οποίος έπαιζε στην ομάδα. Βασικά την παραμονή. Ναι, ήταν πέρυσι στην ομάδα. Ουσιαστικά σαν παραμονή είναι. Είναι ο μόνος που συνεχίζει την Καρδίτσα από το περσινό ρόστερ. Απλώς είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά τον Νοέμβριο σε αγώνα του BCL. Και τώρα ουσιαστικά επιστρέφει στη δράση υγιής με την ομάδα της Καρδίτσας και πάλι, που έχει αλλάξει πλήρως για την ερχόμενη σεζόν και κρατάει μόνο τον Κόρο.
0: Η οποία Καρδίτσα,
1: ναι,
0: έχω την εντύπωση ότι ετοιμάζει μια έκπληξη, τουλάχιστον έτσι.
1: Λες για τον Τζόρνταν Μακρέι που έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Ναι, για τον Τζόρνταν Μακρέι.
1: Άλλο το NBA.
0: Ναι. Να δούμε αν θα προχωρήσει. Είναι προφανώς, πρέπει να είναι προχωρημένη υπόθεση. Η Καρδίτσα, η οποία θα διατηρήσει, νομίζω, πέμπτο χρόνο το σπόνσορα, την ονοματοδοσία.
1: Τέταρτο, νομίζω.
0: Ναι, το Ιαπωνική. Η Καρδίτσα, η οποία θα έρθει στην Αθήνα για
1: συνεχίζει, σειρά. Αλλάζει όλο το ρόστερ της, έτσι μόνο ο Κόρο, αλλά συνεχίζει με τον Νίκο Παπα-Νικολόπουλο στον πάγκο.
0: Πολύ πετυχημένη παρουσία.
1: Και νομίζω έχει συμβόλαιο μέχρι το 28.
0: Ανανέωση.
1: Ναι.
0: Το επέκτηνε, μάλλον.
1: Ναι.
0: Το επέκτηνε.
1: Είναι.
0: Καρδίτσα.
1: Είναι
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα είναι ο μακροβιότερος προπονητής σε ελληνική ομάδα, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Και πέρυσι ήταν, δηλαδή. Ο Αταμάν τον πλησιάζει, αλλά έχει έρθει μετά. Ο Παπα-Νικολόπουλος είναι από τον Ιανουάριο του 23. Η μεσούση τη πρώτη σεζόν τη Καρδίτσα στην GBL, ανέλαβε.
0: Σωστά. Λοιπόν, ποιοι παίχτες έχουν αποκτηθεί από την ομάδα της Καρδίτσας και ποιοι έμειναν. Έτσι, για να έχετε μια εικόνα, αφού πιάσαμε την Καρδίτσα, και να μην μεροληπτούμε συνέχεια το χρόνο και τον χρησιμοποιούμε για τους μεγάλους. Ανδρέας Πετρόπουλος, Δημήτρης Μπενέκης, Απόστολος Ρούμογλου, Τζάστιν Τέρνερ, Κωνσταντίνος Μπιλάλης, Νίκος Γκίκας, KJ Jackson, ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, ο Κρις Σμιθ, ο Τζέιβερ Φράνσις και ο Φράνσις Σοκόρο που έμεινε τώρα, και να δούμε αν θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή που λέγαμε νωρίτερα.
1: Λοιπόν, Εθνική Παίδων.
0: Περίμενε. Επίσης, μια νεοφώτιστη, η Δόξα Λευκάδας,
1: που κάνει και εντυπωσιακά βιντεάκια.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει κλείσει, φαίνεται να έχει κλείσει ένα Βρετανό σέντερ.
1: Ναι, τον ανακοίνωσε.
0: Τζο
1: Σάρμα.
0: Ναι, 29 χρονών.
1: 2-13. Στην Ιαπωνία έπαιζε.
0: Περισσότερο έγινε γνωστό στους London Lions και έχει παίξει και στην Bursa Sport, στο FIBA Europe Cup.
1: Ναι. Αλλά έχει παίξει στους London Lions, έχει παίξει στο Euro Cup. Έπαιξε δύο σεζόν.
0: Και παρεμπιπτόντως, τη χρονιά που έπαιξε στους London Lions, είχε συμπαίξει τον Κουφό, αν θυμάσαι, που είχε παίξει εκεί.
1: Ήταν τότε είχε παίξει ο Κουφός.
0: Ναι.
1: 22-23. Α, τότε ήταν, ναι.
0: Ναι. Και μάλιστα, την προηγούμενη αγωνιστική ήταν στην Ιαπωνία με την Καγκοσίμα. Είχε 10,9 πόντους και 8 rebound. Άλλη μεταγραφή έγινε.
1: Μέχρι να δεις άλλη μεταγραφή, θα πω εγώ Εθνική Παίδων. Γιατί το μάτς πλησιάζει προς το τέλος του. Μένουν 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ισπανία-Ελλάδα 75-77. Οι Ισπανοί μόλις μείωσαν πάλι με τρίποντο στους 2 πόντους. Δεν λέμε να ησυχάσουμε από αυτούς τους Ισπανούς.
0: Υπόψη είναι, εγώ το βλέπω το μάτς.
1: Ναι.
0: Έτσι, με την έννοια. Για κάτσε, δεν είναι.
1: Πήγαινε στο live πάντα κάτω.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι πολύ πίσω.
0: Και να το χαμηλώσω κιόλας γιατί ενοχλώ.
1: Ναι, 75-79 τώρα με καλάθι του Θανάση Σπανούλη. 3 και 20 πριν το τέλος. Για πες, τι θέλεις να πεις.
0: Πού το live. Α, ναι, ναι, τώρα το είδα. Συγγνώμη, επειδή ρώταγα το πρωί και μου λένε θα είναι πάλι με πληρωμή όπως ήταν οι αγώνες εθνικής ομάδας.
1: Και στο Under 18.
0: Και το Under 18.
1: Ναι. Για ποιον άλλο λες.
0: Όχι, λέω για τις εθνικές ομάδες στα παράθυρα.
1: Α, των ανδρών λες.
0: Ναι.
1: Όχι, και δεν θυμάμαι αν ήταν τον 18 ή τον 20. Κάποιο από
0: τον 20. Τον 20 ήταν σίγουρα με πληρωμή.
1: Ναι, τέλος πάντων, ήταν και κάποιον νέων τέλος πάντων.
0: Αυτό μπορείτε να το δείτε στο YouTube της FIBA τώρα. Δηλαδή, τώρα το ανοίξαμε εμείς χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Σας διαβεβαιώ. Βλέπουμε το σκορ 75-79, 3 και 15 πριν το τέλος και έχουμε time out. Οπότε το παρακολουθούμε για να σας ενημερώσουμε.
1: Τι άλλο είχαμε σήμερα.
0: Μεταγραφή Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία.
1: Α, είχαμε, να πούμε, από Ελλάδα είχαμε και την ανανέωση του Τζόνι Τούνα με το Περιστέρι για ακόμη έναν χρόνο. Ο 24χρονος Ελληνοαμερικανός γκάρντ, ο οποίος είχε μικρό ρόλο την περσινή σεζόν στο Περιστέρι με τον Βασίλη Ξανθόπουλο, αλλά έδωσε σημαντικές βοήθειες όποτε χρειάστηκε. Παίχτης που θυμίζω είχε αποκτηθεί πέρυσι το καλοκαίρι από το Περιστέρι και ενώ έπαιζε στη Χάνθ, που είχε υποβεβαστεί τότε από την Elite League στην National League 1. Αλλά ανταπεξήλθε σε καλό επίπεδο τουλάχιστον στη GBL ο παίχτης και συνεχίζει στο Περιστέρι που θα παίζει και στο Basketball Champions League την νέα σεζόν.
0: Ναι. Η Περιστέρι, η οποία έχει, εκτός από τον Ιτούνας, έχει ανανεώσει, θυμίζουμε, τον Κάριος, τον Μπέιν, τον Νίκολς, τον Θωμάκο, εννοείται τον Ξανθόπουλο, το επέκτηνε το συμβόλαιο. Από τα καινούργια αποκτήματα είναι ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο οποίος είχε πάει στον Πανιόνιο από το Μαρούσι, αλλά θα συνεχίσει στο Περιστέρι, και ο Τζέιλεν Φίντς, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από 2-3 μέρες. Στην Ευρωλίγκα τώρα έχουμε τη Βαλένθια να προσπαθεί σιγά σιγά να ανασυγκροτηθεί μετά την απώλεια τόσων παικτών μετά τον περσινό θόρυβο. Απέκτησε έναν σέντερ από το Μάλι, έτσι, διεθνής με την ομάδα του Μάλι, και μιλάμε για τον Ομάρ Μπάλο, γεννημένος, είναι 24 χρονών, 2-13, είναι συμβόλαιο τριετίας, τριών χρονών συμβόλαιο, είναι έτσι γενικά θηριώδης, έχει πέρασει από τις ακαδημίες της Γκραν Κανάρια.
1: Αλλά λέγεται όμως ότι μπορεί να τον δώσει δανεικό την επόμενη σεζόν.
0: Ξέρω,
1: το διάβασα και αυτό. Ναι. Δηλαδή.
0: Πέρσι έπαιζε στην Καντού. 12 πόντους, 8,2 ναι. Rebound.
1: Εντάξει, έχει χρόνια ακόμα μπροστά του, αλλά δεν έκανε και. Πώς να το πω τώρα.
0: Δεν έβγαλε μάτια.
1: Δεν είχε τόσο την εξέλιξη που περίμεναν.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ήταν σε ομάδα του Μάλι, η οποία το 2019 στο παγκόσμιο, έτσι το λέω, Under 19. Είχε βγει δεύτερη σε διοργάνωση που είχε γίνει στην Κρήτη.
0: Η έκπληξη, ναι, το θυμόμαστε.
1: Και ήταν τρομερός ο Μπάλο, αλλά έπαιζε και σε κολέγια στην Αμερική αρκετά, δεν έγινε draft. Ναι, τώρα η Βαλένθια του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει σε τόπο επίπεδο.
0: Ενώ η Παρή επέκτηνε τη συνεργασία της με τον Ντάλτον Χόμς. Ο Ντάλτον είναι 30 είναι τώρα πλέον, 2-4. Πόσα χρόνια πέρσι είχε 4,8 πόντους, 2 rebound.
1: Δεν είχε κάνει και πάρα πολλές εμφανίσεις πέρσι.
0: Όχι, 21 μάτσα
1: έπαιξε. Ναι, είχε και έτσι τον είχε, με το ίδιο στάτους να το πω, τον είχε πάρει και η Παρή από την Μπασκόνια, που και εκεί είχε κάνει πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Ναι. Αυτό που δεν είχαμε, η Λίβερπουλ ετοιμάζει ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ένα αυτό, και δεύτερον ετοιμάζεται και ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ σε μια ιστορική περιοχή της του Λονδίνου, λες να ετοιμάζεται για το NBA Europe, γιατί είναι μια αγορά που είναι βασική.
1: Να δούμε.
0: Και θυμίζουμε ότι και η Ευρωλίγκα προσπάθησε να δώσει όθηση στο βρετανικό μπάσκετ με τα δύο Final Four που έστειλε εκεί. Το πρώτο έγινε, το πήρε ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, το back-to-back, το πρώτο του coach Μπατζόκα. Ήταν το δεύτερο, αλλά επειδή το 13 δεν γνώρισε και πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία, δηλαδή ειδικά προς τη δεύτερη μέρα, αν δεν ήταν δηλαδή οπαδοί του Ολυμπιακού, θα ήταν με παταγώδης αποτυχία.
1: Και υπήρχε τρομερή διαφορά, θυμάμαι, στο πώς ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με το πώς ήταν στο τελικό. Ναι. Ήταν τεράστια διαφορά.
0: Υπήρχαν ειστήρια τα οποία μάλιστα διατέθηκαν με διάφορους τρόπους, όπως εμείς βάζουμε σχολεία, ξέρω εγώ, όταν χρειάζεται, ή ακαδημίες. Κάπως έτσι. Γενικά το Λονδίνο είναι αυτό που λέμε τώρα. Εδώ αν φέρεις το baseball, ας πούμε, ή το ποιο να σου πω άλλο, δεν ταιριάζει, δεν θα το αγαπήσουμε τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: ή το rugby.
1: Έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Υπάρχουν ομάδες που συντηρούν
1: και
0: κάποια τμήματα.
1: Στην αρχή του 21ου αιώνα είχαν στην Ευρωλίγκα ομάδα, έτσι, London Towers, νομίζω λεγόταν. Με Nick Nurse προπονητή που πήγε στο NBA, Κωστή Τζομπανάκη στη διοίκηση.
0: Ρε παιδί μου, δεν τους ταιριάζει, δεν είναι στη διοσυγκρασία τους. Δηλαδή, πώς να σου πω, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Και θυμάμαι ότι στο Λονδίνο ο Μπερτομέου είχε προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα του στυλ, δηλαδή είχε βρει και προπονητή και να παίρνει παίκτες και σου λέει, εντάξει, αντί να ζουν στο Παρίσι ο ένας, θα πάνε να ζουν στο Λονδίνο. Δηλαδή, είναι μια πόλη με καλές αποδοχές και με καλή, για να πάει να εγκαταστήσει στην αγορά της μεγάλης, εκείνη την εποχή της Μεγάλης Βρετανίας, στο μπάσκετ, δηλαδή να δημιουργήσει πόλο. Και επειδή νομίζω το Λονδίνο είναι πιο κοντά από όλες τις άλλες πόλεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πιο γρήγορα.
1: Μπορεί, ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο μουσική και να ακούσουμε το δεύτερο δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Πριν πάμε όμως, να πω,
0: να
1: 1.49 θέλει ακόμα.
0: Ναι,
1: Ισπανία-Ελλάδα 77-81 προηγούμαστε των Ισπανών. Επαναλαμβάνω, 1.49 θέλει ακόμα. Έχουμε σταθερά το προβάδισμα, αλλά οι Ισπανοί, αλλά δεν λέμε να ξεκολλήσουμε από τους Ισπανούς. 20 πόντους ο Ανδρέας Μπάρλος, 13 ο Γιάννης Πανός, 12 ο Θανάσης Πανούλης.
0: Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο κότς Μισιακός είναι,
1: ναι,
0: στο της ομάδας.
1: Ο οποίος είναι χρόνια και έγινε πρώτος προπονητής όταν έφυγε ο Γιάννης Καλαμπόκης για να πάει στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό.
0: Η Εθνική έχει την μπάλα.
1: Αστοχή σε τρίποντο Σπανούλης, 1-32 πριν το τέλος. Rebound των Ισπανών. Μπαίνουμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με προβάδισμα 4 πόντων, αλλά η μπάλα είναι στους Ισπανούς.
0: Και ο Θανάσης φοράει.
1: Αλλά θα επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο.
0: Ο Θανάσης παρεπιπτόντως φοράει το 7, τον όρο του μπαμπά.
1: Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν,
1: διακόπτουμε το τραγούδι. Υποδεχόμαστε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, αλλά πρέπει να υποδεχθούμε και την εθνική ομάδα παιδών στο παρκέ, γιατί μπαίνουμε στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Το σκορ είναι ισόπαλο.
0: 83-83, απομένουν 22 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα και είναι όλα για την εθνική μας ομάδα που είχε καλέσει και time out.
1: Είχε σοφαρίσει με δύο βολές ο Πάμπλο Μέρα. Και τώρα η εθνική μας έχει τη δική της την επίθεση την τελευταία.
0: Και προφανώς
1: δηλαδή
0: πάει από τη δική της μπασκέτα να επαναφέρει για να εξαντλήσει όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, να το περιγράψουμε λίγο. Γιατί έτσι
0: βλέπω Σπανούλης πάει στην επαναφορά. Είναι μέσα και ο Σπανός. Είναι και ο Μουναμά Μπάρλος, μέσα.
1: Ο Μπάρλος τον βλέπω στο βάθος.
0: Ναι, για να δούμε ποιος άλλος είναι. Περιμένουμε να αρχίσει και πάλι το παιχνίδι.

0: Τώρα θα γίνει επαναφορά. Έγινε μια αλλαγή η τελευταία στιγμή στην πεντάδα της Εθνικής. Είναι μέσα Μοναμάς, Σπανός, Σπανούλης, Μπάρλος και βγήκε ο Καραβασίλης. Τώρα δεν έχουμε δει ποιος έχει μπει. Έχουν μια συνεννόηση οι διαιτητές.
1: Ναι, δεν μπορώ να το δούμε, ξέρετε, γιατί είναι που εστιάζεται η κάμερα,
0: ναι.
1: Ο φακός. Και οι διαιτητές πάνε
0: κάνουν να συνεχίσουν. Ναι, κάνουν και αλλαγές και οι Ισπανοί τώρα, οι οποίοι νομίζω φυσικά πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, τώρα νομίζω είναι όλα έτοιμα. 22,8 επαναφορά για την Ελλάδα. Ισπανία-Ελλάδα 83-83. Σπανούλη στην επαναφορά. Προσπαθεί εκεί να βγει από τα σκρίν ο Μπάρλος. Μπάλα για τους Ισπανούς. Για τους Ισπανούς δίνουν οι διαιτητές, αλλά κάνει νόημα ο διαιτητής ότι θα το δει στο replay, ναι.
1: Προσπάθησε ο Σπανούλης να δώσει στον Μπάρλο και η πάσα, ούτε η πάσα ήταν καλή και ούτε ήταν ξεκάθαρη αυτή η πάσα. Πετάχτηκε Ισπανός, δεν μπόρεσε να την πιάσει ο Μπάρλος. Τώρα εκεί, αν η μπάλα από το χέρι του Ισπανού βρήκε και το χέρι του Μπάρλου, είναι άλλη υπόθεση. Κρατάνε τα κεφάλια τους οι παίκτες της εθνικής ομάδας στη φάση αυτή, αλλά βέβαια είπαμε ο διαιτητής έκανε νόημα, θα το δει για να αποφασίσει. Ναι. Νομίζω ότι άρχισε ο Θανάσης να τη δώσει στον Μπάρλο. Την έδωσε όταν πια πλησίασε το χέρι του ο Ισπανός.
0: Ναι.
1: Υπήρχε δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα να το δει, θα την έπιανε την μπάλα ο Μπάρλος, γιατί ήταν μακριά ο Ισπανός.
0: Βλέπουν το replay εδώ.
1: Νομίζω ότι...
0: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά από το replay όπως είναι δεν μου φαίνεται κιόλας ότι μπορούν να αλλάξουν και απόφαση.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί σκέφτηκα κιόλας ότι έχουν δώσει την μπάλα στους Ισπανούς, άρα δηλαδή ισχύει και αρχική απόφαση άμα δεν προκύψει κάτι από το replay.
1: Ναι, και εγώ βλέπω εδώ ότι μάλλον... Α, άλλαξε απόφαση. Ναι, δίνει την μπάλα στην Ελλάδα.
0: Μας το είπε ο Άγγελος ο Μπάτζιος.
1: Που έχει πιο γρήγορη ανταπόκριση.
0: Ναι, είμαστε καθυστερούμε λίγο.
1: Εμείς μέσα στο στούντιο λίγο τα βλέπουμε πιο καθυστερούμε.
0: Λοιπόν, 21,9. Πάλι επαναφορά για την εθνική μας ομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου φάνηκε το χέρι του Μπάρλου να κουμπάει τελευταία την μπάλα. Αλλά ίσως να έχουμε άλλη κάμερα από αυτή που είδαν οι διαιτητές, έτσι.
0: Ναι. Τώρα να δούμε αν θα γίνει καλύτερη επαναφορά. Την παίρνει την μπάλα εκεί τώρα ο Σπανός, δίνει στο Μοναμά. 17 δευτερόλεπτα, Σπανούλης, όλος ο χρόνος για την Εθνική, Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια, σταυρωτές τρίπλες του Σπανούλη, πλησιάζει το καλάθι, θα πάρει το σουτ, η προσπάθεια εκεί με φάουλ θα κοπεί ο Θανάσης Σπανούλης, 7,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δύο βολές για το Θανάση Σπανούλη με το σκορ στο 83-83.
1: Είναι όπως το πες τώρα, συνήθως τι γίνεται εδώ, ότι ο Βασίλης Σπανούλης ήθελε να παίρνει τα τελευταία σουτ.
0: Πήγε να μοιάσει τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει την ευκαιρία τώρα εδώ να βάλει μπροστά την εθνική μας ομάδα.
1: Και βέβαια ο χρόνος είναι αρκετός.
0: Ναι,
1: γι' αυτό πρέπει να τις βάλει και τις δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί με μία το λέει απ' του στάνει.
0: Την έχασε. Έξω η πρώτη. 83-83, 7,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Άλλη μία βολή για τον Θανάση Σπανούλη.
1: Εννοείται ότι είναι σημαντικό να τη βάλει, γιατί άλλο άγχος θα έχουν αν σουτάρουν όντες πίσω οι Ισπανοί και άλλο με ισοπαλία. Τα πιο εύκολα σουτ είναι τα τελευταία σουτ, ενώ το σκόρ είναι ισόπαλο.
0: Τη χάνει και...
1: Χάνει και τη δεύτερη, αλλά παίρνουμε την μπάλα, ναι. Στη διεκδίκηση η μπάλα βγήκε από ισπανικά χέρια, οπότε η εθνική γλιτώνει, ας το πούμε έτσι, παρά την αστοχία του Θανάση Σπανούλη, ο οποίος είχε 0 στις 2 στα 7,5 δευτερόλεπτα, στα 4,8 που απομένουν η εθνική ομάδα έχει την ευκαιρία να εκδηλώσει άλλη την επίθεση την τελευταία και να διεκδικήσει την νίκη στο μάτς.
0: Επαναφορά από το πλάι, πάει ο Μοναμά εκεί, Γιώργος Μοναμά, ο οποίος παίζει στην Spanish Basketball Academy, την Ισπανική Ακαδημία Μπάσκετ. Μοναμά είναι επαναφορά από το πλάι, 4,8 ακόμη. Μπάλα στο Σπανούλη από τα 8 μέτρα θα πάρει τρίποντο. Airball, επιθετικό rebound εκεί. Ποιος ήταν ο. Ήταν ο Μπάρλος, νομίζω. Ο Μπάρλος πρέπει να ήταν. Αστόχησε κάτω από το καλάθι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.
1: Διπλή ευκαιρία και μάλιστα τις ευκαιρίες αυτές τις έχασαν οι γόνοι. Δηλαδή ο Θανάσης Πανούλης έχασε δύο βολές στα 7,5 δευτερόλεπτα κάπου εκεί, και στην εκπνοή σε airball του Σπανούλη μπάλα έφτασε στον μπάρλο σαν μπάσα. Το airball έγινε πάσα στην ουσία. Προσπάθησε χωρίς να σταματήσει, να εγκινήσει δηλαδή, να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή χτύπησε ταμπλό λίγο στο στεφάνι και έξω. Οπότε πάμε στην παράταση, άλλα 5 λεπτά, με την εθνική μας ομάδα να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν αγχωνόμαστε και τόσο, έτσι, γιατί περνάνε και οι τέσσερις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και βλέπετε πόσο κοντά είναι οι ομάδες. Τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι είναι ντέρμπι.
0: Αυτοί οι Ισπανοί όμως παντού δεν μας αφήνουν σε ησυχία.
1: Να. Εντάξει.
0: Λοιπόν, λέει ο Στέλιος, το μπάσκετ γίνεται πλέον άθλημα κάτι σαν τον τένις για τους έχοντες. Σε λίγες χώρες όπως στην Ελλάδα ήταν άθλημα λαϊκό. Πλέον λυπάμαι, αλλά τα πράγματα αλλάζουν και στην Ελλάδα.
1: Όταν λέει έχοντες, τι εννοεί? Γιατί είναι αυτό, αν εννοεί ότι είναι ακριβό.
0: Ναι.
1: Με την έννοια να πληρώνεις συνδρομή σε ακαδημίες. Γιατί όταν παίζαμε εμείς, δεν πληρώναμε ούτε ένα ευρώ στις ομάδες. Και μιλάμε για ομάδα Α1 τώρα. Όταν έπαιζα εγώ τη δεκαετία του 70, ξεκίνησα να παίζω. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν εννοεί ότι θέλει ατομικές προπονήσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω αυτό να εννοεί. Να εννοεί, να υπονοεί μάλλον ότι παίζουν περισσότερο. Είναι πιο εύκολο να παίξουν οι παίκτες που έχουν πατεράδες που...
0: Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε τώρα, δεν ξέρουμε τι εννοεί. Ο Χρήστος λέει, έχεις πει τρεις φορές θα ρίμαζαν. Ποια? Τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται εδώ και 30 χρόνια. Ρημάζουν όλα τα υπόλοιπα, όχι αυτά.
1: Εντάξει, το σχόλιο είναι πολιτικό και αφορά τα υπόλοιπα μάλλον. Έχω την αίσθηση και λιγότερο τα γήπεδα. Είπαμε, ο αθλητισμός είναι και ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας, ένα. Και δεύτερον, και λιγότερο τα γήπεδα. Είπαμε, ο αθλητισμός είναι και ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας, ένα. Και δεύτερον,

0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα σας. Στο Καραϊσκάκι είχε μερίδιο και ο Εθνικός Πειραιός που τον έκαναν στην άκρη.
1: Ναι, κάτι πήρε και ο Εθνικός, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω κάτι πήρε και ο Εθνικός σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κάτσε να διαβάσουμε του Νίκου εδώ, γιατί το έχει στείλει καμιά δεκαριά φορές το μήνυμα. Ο Μαρινάκης βάζει μόνος του δικά του 250 εκατομμύρια για να φτιάξει το Καραϊσκάκι. Ο Αλαφούζος και ο Λιόπουλος τι βάζουν. Τα λεφτά για τον Βοτανικό και την ΟΠΑ Παρίνα τα έβαλε το κράτος, λέει. Πόπο, μαν. Είδες, ανοίξαμε τελικά συζήτηση και για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Από τότε που απάντησε εκείνο το μήνυμα.
1: Εντάξει, παιδιά. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε θέματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, επαναλαμβάνω. Όταν λέω δεν γνωρίζουμε, εννοείται ότι έχουμε μια ενημέρωση, αλλά δεν έχουμε ενημέρωση εκ των έσω. Στο μεταξύ, οι Ισπανοί έχουν προηγηθεί 86-83, 4 και 15 πριν το τέλος. Ακυρώθηκε ένα καλάθι που πέτυχαν γιατί έγιναν βήματα, οπότε η εθνική μας ομάδα έχει την μπάλα. Να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η.
0: Ο Γιώργος λέει: παιδιά, στο Καραϊσκάκι έπαιζε και άλλη ομάδα, ο Εθνικός, και την διέλυσε να πάρει το γήπεδο, το οποίο δεν ήταν μόνο δικό του. Εγώ έβλεπα τον Εθνικό στο παλιό Καραϊσκάκι με 40.000 κόσμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ακούμε πάντα Air Sport.
1: Να ακούτε Air Sport, και εγώ έβλεπα τον Εθνικό, δηλαδή υπήρχε μια ηλικία. Ξέρεις, όταν μπορούσα να πηγαίνω μόνος μου, πήγαινα σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, το έχω πει ότι είχα παππού ΑΕΚΤΖΙ. Γιατί ήταν από τη Σμύρνη. Με πήγαινε στην ΑΕΚ. Του λέω: παππού, θα πας στην ΑΕΚ? Ναι, μου λέει, θα πάω. Πήγαινα στην ΑΕΚ. Ο πατέρας μου Παναθηναϊκός, πήγαινε στον Παναθηναϊκό. Ο θείος μου Ολυμπιακός, πήγαινε στον Ολυμπιακό. Μόνος μου, μετά με τους φίλους μου, πήγαινε στη εθνική ομάδα. Οπότε έπαιζε, κάναμε κοπάνα τότε. Για να παίξουμε να δούμε το μάτς με την Ιταλία, αν θυμάσαι τότε. Με το Σιρέα που φάγαμε τον Άιμνηστο. Το 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχω δει παιχνίδια του Εθνικού. Τότε ήταν άλλες οι εποχές και αγαπούσαμε οτιδήποτε είχε αθλητισμό, μπάλα μέσα, τα πάντα βλέπαμε. Μέχρι και στο Καραϊσκάκης πηγαίναμε και βλέπαμε βαλκανικούς αγώνες και τέτοια, ξέρεις. Κούσεις Φλωρόιου κλπ.
0: Γελάω με τον Λεωνίδα, γιατί πριν από. Είχε στείλει μήνυμα και πριν το διαβάσαμε. Ναι. Και ξεκινούσε αγαπητοί κύριοι, και τώρα στείλει μήνυμα και ξεκινάει Ντεντόπουλε. Λοιπόν,
1: αυστηρά δηλαδή.
0: Εντεντόπουλε, το γήπεδο του ΠΑΟ στο Βοτανικό απέχει 2 μόλις χιλιόμετρα σε νοητή ευθεία από την Ακρόπολη, όσο περίπου απέχει και από το προπονητικό κέντρο στο Ρέντι. Οπότε αποτυχημένη προσπάθεια προπαγανδισμού.
1: Τι προπαγανδισμού
0: είναι? Πού είναι ο προπαγανδισμός? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν απέχει. Εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι απέχει από εκεί με την έννοια ότι δεν είναι η περιοχή του Παναθηναϊκού Βοτανικός. Αυτό είπα. Δεν είναι η έδρα του. Είναι σε μια περιοχή. Απέχει από την Ακρόπολη. Πολύ ωραία. Είπα εγώ ότι δεν απέχει από την Ακρόπολη. Δεν είπα κάτι ψέμα. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβετε. Και τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ορισμένες φορές. Δηλαδή, ποιο ήταν το ψέμα. Και τι σημαίνει δηλαδή στο φινάλε να απέχει. Απλά είπαμε ότι οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, κατάφεραν με κάποιο τρόπο, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, να έχουν γήπεδα εκεί που ήταν οι έδρες τους, οι φυσικές που τις γνωρίσαμε εμείς. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπόρεσε, και γιατί ίσως και να μην ήταν δυνατόν κιόλας. Να ήταν μονόδρομος και να πάει στο Βοτανικό. Απλά θα μπορούσε να πάει στο Βοτανικό και να μην πέσει έξω ο πρόεδρος του Μαρουσίου τότε, που η ομάδα πήγαινε στην Ευρωλίγκα και έκανε τόσα ωραία πράγματα. Και να είμαστε όλοι μια χαρά.
0: Μ' αρέσει που τηρείς το εκπομπή λόγο και έχουμε άνοιξη συζήτηση και για το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Εντάξει. Εντάξει, εγώ βάζω και άλλα πράγματα. Επειδή οι φίλοι ξέρουν τώρα τι είναι ο καθένας, ξέρουν, δεν έχω κρίσει ποτέ το Μαρούσι, ότι γιατί εκεί έπαιξα. Τι να κάνω. Δηλαδή, και να μην. Δεν χρειάζεται να το κρύψω ή να μην το.
0: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, αυτό που είπε ο Ντεντόπουλος για τα σπίτια στην Αγγλία που νοικιάζονται για 100 χρόνια δεν ισχύει για όλα, μόνο αυτά που είναι γύρω από μια συγκεκριμένη περιοχή, από πλατείες που ανήκουν στη Βασίλισσα, και γι' αυτό στην 25ετία πληρώνουν φόρο και μάλιστα αρκετά μεγάλο.
1: Σωστός. Σωστός. Περιμένεις να αναλύσουμε τώρα σε εκπομπή μπάσκετ όλο αυτό το θέμα?
0: Καλά, γίνεται εγώ με χειρότερο. Περίμενε.
1: Τι έγινε?
0: Λέει ο Σαμάτης άλλο μήνυμα τώρα. Σχετικά με την Αγγλία, αυτό ισχύει για σπίτια που υπόκεινται στην κατηγορία social housing.

0: μηδενικά ή πολύ μικρά επιτόκια. Σε περίπτωση εξόφλησης το αγοράζεις με την αντικειμενική αξία και, με, και την ημερομηνία που το πήρες. Αυτά. Mm-hmm. Προφανώς αφαιρώντας το ποσό που έχεις ήδη πληρώσει, mm-hmm. τα κριτήρια κυρίως είναι ηλικιακά και όχι οικονομικά.
1: Αυτό ξέρεις που το έχει πει πρώτος ο Φασούλας. Σε μια συζήτηση με την εθνική ομάδα. Κατάλαβες τις συζητήσεις γινόντουσαν με την εθνική ομάδα. Το σκόρο στο μεταξύ είναι 92-85. Έχει χάσει τον έλεγχο η εθνική ομάδα. Οι Ισπανοί έχουν πάρει το πάνω χέρι. 92-85, 1-53 πριν από το τέλος. Νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε ενώ ο Θανάσης Πανούλης παραλίγο χάσει την μπάλα και κόβεται τώρα. Τελικά θα σουτάρει. Κέρδισε τρεις βολές. Εκεί που φαινόταν ότι ήταν νόμιμο το κόψιμο πάνω στο Σπανό, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχει τρεις βολές.
0: Ναι, ο Γιάννης Σπανός είναι.
1: Ο Σπανός θα έχει τρεις βολές. Για να δούμε αν θα έχουμε.
0: Έχουμε όμως. Πρέπει να την έχασε.
1: 1-46 εγώ βλέπω εδώ
0: έχει,
1: πέρα.
0: Έχει χάσει δύο. Δύο στις τρεις έχασε.
1: Έχασε ο Σπανούλης νωρίτερα για να πάρουμε την νίκη. Έχασε και, χάνει και ο Σπανός για να πλησιάσουμε να τη διεκδικήσουμε. Οπότε.
0: Κάπου τελειώνει νομίζω.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι. Τώρα βλέπω εγώ.
0: Τρεις στις τρεις έχασε. Τις έχασε και τις τρεις ο Γιάννης Σπανός. Και δέχεται καλάθι και η εθνική μας ομάδα 94-85. 13-26 βολές. 50%. Είναι αυτό το θέμα συζήτησης και πολλών σχολείων και έχει πάει και 51 η ώρα.
1: Εντάξει, τι πολλών σχολείων.
0: Εννοώ τώρα ότι όλο αυτό που. Ότι θα μας στείλουν πολλά για τις βολές χαμένες. Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα του ελληνικού μπάσκετ.
1: Μοιραίος ήταν σίγουρα ο Θανάσης, ο Θανάσης Πανούλης, ο οποίος έχασε τις δύο βόλες στα 7,5 δευτερόλεπτα, πήρε το τρίποντο, ήταν airball, προσπάθησε ο Μπάρλος να το μετατρέψει σε assist με μια έτσι περίεργη προσπάθεια, δεν βρήκε το στόχο και στην παράταση η εθνική μας έδειξε να έχει λυγίσει πνευματικά, θα έλεγα, από τον τρόπο που χάθηκε το μάτς, γιατί ήταν μπροστά. Νομίζω σε όλη τη διάρκεια, ναι, με εξαίρεση. Ναι. Καμία. Νομίζω ότι ήταν συνέχεια μπροστά. Να πούμε πόντους αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Θα τους πούμε και τους πόντους. Πήρε κάποια προβαδίσματα στην πρώτη περίοδο μόνο.
1: Και
0: μετά στην παράταση.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία. Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν η εθνική μας ομάδα μπροστά στο σκορ. Λοιπόν. Ο Σωτήρης λέει: με βάση την επιχειρηματολογία σας, θα ήταν απόλυτα λογικό να δοθούν σε ιδιώτες και τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας, εφόσον και αυτά ρημάζουν. Επίσης, γιατί να μας αφορά αν γλιτώνει λεφτά το κράτος και όχι ότι κερδίζει ο ιδιώτης, και μάλιστα ιδιώτες που έχουν πελατειακές σχέσεις με το κράτος και έχουν ένα στρατό οπαδών ψηφοφόρων από πίσω.
1: Όπως εξήγησε ο φίλος, το κράτος γλιτώνει και το κράτος γλιτώνει από έξοδα τα οποία επομίζονται. Οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν να το συντηρήσουν. Δηλαδή.
0: Και δεν έχουν περάσει και για πάντα.
1: Ναι, εμπάσχετος, η λύση θα ήταν δηλαδή να μπει μπουλντόζα, ας πούμε, στο Καρεσκάκη, να τον κρεμίσει και να πει του Μαρινάκη: χτίστο από την αρχή. Να μπει μπουλντόζα στη Φιλαδέλφια και να του πει: χτίστο από την αρχή. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Αφού υπάρχει λοιπόν. Γιατί να μην γίνει αυτό που μια βελτίωση και να.
0: Ο Άγγελος λέει: καλησπέρα φιλαράκια και καλή εκπομπή. Είναι αλήθεια ότι πίσω από αυτό κρύβεται ο Γιαννακόπουλος και συγκεκριμένα η δικηγόρος που έχει, έτσι έχω διαβάσει. Προφανώς λέει για το γήπεδο, για όσα γίνονται στο ΣΕΦ.
1: Και ένας άλλος φίλος έχει εκφράσει αυτή την υποψία. Εντάξει, πολλά λέγονται πάνω σε αυτό. Τώρα τι να σας πω.
0: Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα.
1: Το ρώτησε.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Το ρώτησε και ο Στέφανος. Έτσι, Στέφανε, είναι η ίδια ερώτηση που έκανες κι εσύ. Έχει γραφτεί κι αυτό πάντως. Ο Δημήτρης ρωτάει: ωραία, μιλάτε για τα δικήπεδα. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τιμές εισιτηρίων και όλα τα παιχνίδια σε πλατφόρμες, ακόμα και η GB League, στο τέλος δεν θα βλέπουμε τίποτα. Υπόψη εγώ έμαθα ότι η πιθανότερη τιμή της πλατφόρμας του Sky να είναι 9,99, δηλαδή 10.
0: Το μήνα.
1: Ναι.
0: Α, okay.
1: Έτσι. Γιατί η αρχική συμφωνία.
0: Έλεγαμε πως λες. Δεν ξέρω, πως λες ετήσιο.
1: Ναι, η αρχική συμφωνία ήταν, είναι δύο σε ανοιχτό κανάλι, η αρχική. Αλλά αυτή μάλλον θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Mm. Δύο θα τα δείχνει ο Sky ο ελεύθερος. Okay. Και τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια η πλατφόρμα. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλησπέρα. Λέει ο Γιάννης ο φίλος, πολυτακτικός και ακροατής και συμμετέχοντας στη συζήτηση, έχει επιμένει. Καλησπέρα παιδιά, η μετακίνηση του Ιωσήφ Κολοβέρο από τον Κολοσσό στον Πανιόνιο, ομάδα Β' κατηγορίας, δεν είναι υποβάθμιση της καριέρας του? Ποια είναι η γνώμη σας, ποιο το project του Πανιόνιου, ποιοι είναι οι άνθρωποι που τον τρέχουν? Γιάννης, επειδή ρωτά συνέχεια για τον Κολοβέρο, να ξέρεις, τον αγαπάω πάρα πολύ, γιατί με τον πατέρα του έχουμε παίξει έτσι λίγο μαζί, είναι πιο μεγάλος από μένα βέβαια ο πατέρας του, και το νοιάζομαι τον Ιωσήφ, ξέρεις, γιατί τον έχουμε μεγαλώσει ας πούμε. Είναι ένα παιδί που ξέρει μπάσκετ, απλά τα σωματικά του προσόντα είναι αυτά που νομίζω του στερούν τη δυνατότητα να παίξει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο.
0: Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας εθνικής παιδών. Η Ισπανία κέρδισε με 96-86. Πήρε και διψήφια διαφορά στο φινάλε η Ισπανία, που έκανε επιμέρους 13-3 στην παράταση.
1: Η Εθνική έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει.
0: Η Εθνική που είχε φτάσει να προηγείται με 11 πόντους διαφορά στο παιχνίδι.
1: Είχε τον τελευταίο λόγο, είπαμε, δύο βολές, 7,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Σπανούλης τις έχασε και μετά είχε airball ο ίδιος και...
0: Όχι, συγγνώμη, τα έχουν κάνει μπερδεμένα.
1: Κάπου εκεί είναι τα
0: πράγματα. Λοιπόν, όχι, 14 είχε φτάσει να κερδίσει η Εθνική. Είχε το προβάδισμα σε 33 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πρώτο σκόρερ ο Ανδρέας Μπάρλος με 20 πόντους, είχε και 8 rebound, 3 assist. 16 ο Γιάννης Πανός και 13 rebound και 2 assist. Όμως είχε 3 στις 10 βολές, έχασε και 3 στην παράταση όπου θα μπορούσε εκεί να πλησιάσει η εθνική μας ομάδα. Θανάσης Πανούλης 12 πόντους, 4 rebound, 4 assist, 4 κλεψίματα, είχε 7 λάθη και είχε τις χαμένες βολές, θυμίζουμε, 7,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος που θα έβαζαν μπροστά την εθνική μας ομάδα, και είχε και 1 στα 9 τρίποντα. Αυτοί ξεχώρισαν, έτσι, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που ιτήθηκε στην πρεμιέρα από το Ευρωμπάσκετ παιδών στην Ρουμανία από τους Ισπανούς, και ενώ η εθνική μας ομάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Αλλά εντάξει, δεν μετράει τόσο πολύ αυτό το αποτέλεσμα.
1: Όχι, είπαμε, όλοι περνάνε και οι τέσσερις, και αύριο παίζουμε με το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα πέτυχε μια πολύ άνετη νίκη στο δική του πρεμιέρα. Κέρδισε, μισό λεπτό γιατί είχαμε αλλάξει σελίδα, κέρδισε με 97-75 τη Γεωργία. Οπότε να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε την ίδια ώρα, η Λετωνία τελικά κέρδισε την Ιταλία 82-70, αλλά δεν είναι στον όμιλο που μας ενδιαφέρει, γιατί, για να δω, ναι, δεν είναι στον όμιλο που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί θα διασταυρωθούμε με τον Δέλτα όμιλο. Είμαστε στο Γάμα εμείς. Θα διασταυρωθούμε με τον όμιλο της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Σλοβενίας και του Βελγίου. Δυνατός όμιλος. Η Σλοβενία, θυμίζουμε, έχει κάνει τον double μέχρι στιγμής. Έχει πάρει το under 20 και το under 18. Η Γαλλία πάντα σε αυτές τις ηλικίες έχει παιδιά τα οποία βλέπουμε τις όλες των παπουτσιών τους όταν πηδάνε. Και η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει παράδοση στον αθλητισμό και πλέον είναι το νούμερο ένα στον κόσμο, στην Ευρώπη και στον κόσμο κατ' επέκταση, γιατί όχι νούμερο ένα στον κόσμο, κάτσε, οι Αμερικανοί είναι το νούμερο ένα της Ευρώπης αυτή την εποχή. Η Τουρκία είναι κοντά και πάει λέγοντας.
0: Ήρθε η ώρα όμως να φύγουμε.
1: Ήρθε η ώρα, ναι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Σαββατοκύριακο αυτή την εποχή δεν έχουμε εκπομπές, αλλά θα ενημερώνεστε, γιατί περιμένουμε εξελίξεις, περιμένουμε τη δωδεκάδα της Εθνικής, περιμένουμε τι θα γίνει στον Ολυμπιακό με τα ανοιχτά θέματα, και νομίζω αυτά είναι τα βασικότερα, και τα υπόλοιπα είναι οι μεταγραφές που θα συμπληρώσουν το puzzle των ομάδων της GBL και της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια.
0: Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μια εκπομπή με αρκετή μουσικούλα, Παρασκευή απόγευμα σήμερα. Όσοι ετοιμάζεστε για έξοδο, είτε είσαστε στο Κλινονάστι, είτε είσαστε σε κάποιες διακοπές, ετοιμάστε σιγά σιγά για να βγείτε το βραδάκι έξω. Αλλά θα συζητήσουμε και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ένα από αυτά θα ήθελα τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας εκτιμήσεις για το πώς είδατε το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντρελεχτ. Το δικέφαλο στον Παρά ιτήθηκε με ένα 0, με ένα τέρμα που δέχτηκε πάρα πολύ γρήγορα στο 16ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης. Δεν μπόρεσε να ανταποδώσει το τέρμα αυτό στους Βέλγους. Πηγαίνει λοιπόν με το μειονέκτημα και με μεγάλη πίεση στο Βέλγιο για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντρελεχτ και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί η ομάδα του Λύση να τα καταφέρει. Από το χθεσινό παιχνίδι προέκυψαν πολλά ζητήματα. Δεν ήταν μόνο η ήττα, ήταν και ο Μιχαηλίδης που κλήθηκε να εκπροσταχύσει σε πέναλτι, ενώ υπήρχαν και άλλοι παίκτες μέσα στην ομάδα. Τελικά επιλέχθηκε ο Μιχαηλίδης. Κάποια στιγμή και ο Λύση έκανε και αυτός ένα παράτολμο σχέδιο, χρησιμοποιώντας, περνώντας μάλιστα στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, δύο αριστερά μπακ, και τον Μπάμπα αλλά και τον Τέιλορ, πράγμα που δείχνει ότι μάλλον ακόμα δεν ξέρει καλά την ομάδα του και τους παίχτες του. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε σε αυτό το 1-0 με την Άντρελεχτ, δεν μπόρεσε να πάρει κάποιον βαθμό στην βαθμολογία, στο κυνήγι που κάνει η Ελλάδα της Τσεχίας σε αυτή την βαθμολογία, στο ranking της UEFA, για να πλησιάσουμε και να πάρουμε εμείς τη 10η θέση από τους Τσέχους. Γενικά η εβδομάδα δεν πήγε ιδιαίτερα καλά, ισοπαλία ο Ολυμπιακός, ισοπαλία ο Παναθηναϊκός, ήταν ο ΠΑΟΚ. Τα ήθελα λοιπόν και τη δική σας συμμετοχή, τα δικά σας μηνύματα, τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε. Είναι το Viber, ο πιο εύκολος, ο πιο διαδεδομένος τρόπος. Βρίσκεται το σηματάκι, το εικονίδιο της Era Sport στο Viber. Μας στέλνετε το μήνυμά σας ανέξοδα. Υπάρχει βεβαίως πάντα το email της Era Sport, αλλά και ο άλλος κλασικός τρόπος, το SMS. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160, γράφετε το όνομά σας, αφήνετε κενό και γράφετε αυτό που θέλετε. Εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι τώρα και θα συνεχίσουμε μετά.

14 λεπτά μετά τις 6, αεροσπορ, μπάλα παντού. Πρώτο μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος λέει: καλησπέρα. Τα άσχημα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων δείχνουν ότι σηκώσαμε τον πήχη των προσδοκιών ψηλότερα από όσο έπρεπε και περάσαμε από κάτω. Όλο το καλοκαίρι ασχολούμαστε με μεταγραφές και η πραγματικότητα μας προσγείωσε ανώμαλα. Φίλε Νίκο, συμφωνώ εν μέρη μαζί σου. Εν μέρη γιατί κάθε χρονιά, κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ασχολούμαστε με τις μεταγραφές. Για να μην σου πω ότι ασχολούμαστε με τις μεταγραφές με το που θα τελειώσει η αγωνιστική σεζόν, με το που θα τελειώσει καλύτερα το πρωτάθλημα. Κατευθείαν ψάχνουμε όλοι να δούμε τώρα ποιες μεταγραφές θα κάνουν οι ομάδες, ποιους καινούριους παίκτες θα φέρουν, πού πονάνε κλπ. Κλπ. Για να παρουσιαστούν πιο έτοιμες, πιο καλύτερες τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μοιραία να ασχολούμαστε με τις μεταγραφές. Τώρα το θέμα είναι ότι τα άσχημα αποτελέσματα είναι ότι σηκώσαμε τον πήχη των προσδοκιών ψηλότερα. Δεν μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχασε από την Άντερλεχτ, αλλά η ισοπαλία τώρα του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΓΕΝ ή αν θέλεις η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, δεν είναι και οι ομάδες που μπορείς να τις χαρακτηρίσεις μεγαθύρια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Υπάρχει βεβαίως το μεγάλο αλλά, η μεγάλη δικαιολογία, ότι ναι μεν, okay, είμαστε καλοκαίρι παιδιά, οι ομάδες είναι ανέτοιμες, δεν έχουν βρει ακόμα τη χημεία, δεν έχουν βρει καλό ποσοστό αγωνιστικότητας, απέχουμε ακόμα αρκετά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ελληνικές ομάδες, ισχύει για πάρα πολλές ομάδες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να είναι έτοιμες στο 100% μέσα στο καλοκαίρι, και γι' αυτό γίνονται συχνά πυκνά αυτές οι κατραπακές στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ναι, είναι μια σοβαρή δικαιολογία, αλλά από την άλλη τώρα προπονητής να ψάχνει να κάνει αλλαγές και να περνάει μέσα στο γήπεδο δύο αριστερά μπακ, εμένα μου φαίνεται κάπως όλο αυτό που έκανε ο Λύση χθες. Ο Χρήστος λέει ότι η Άντερλεχτ δεν θύμιζε τίποτα με την περσινή, και αυτό γιατί πούλησε τρεις παίχτες στα 20 εκατομμύρια, ένας τραυματίας και νομίζω ακόμη ένας έχει πουληθεί. Ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά και δεν έχουμε δει κάτι καλό από τα αποκτήματα.

παρέμβαση για τον φίλο τον Πάρη που λέει αν μπορούμε να του στείλουμε τον τίτλο του τραγουδιού που είχαμε στην έναρξη της εκπομπής. Είναι από τους Blur το Song 2. Για τον φίλο τον Χρήστο που λέει ότι η Άντρελεχτ δεν θύμιζε τίποτα με την περσινή ομάδα. Φίλε Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου ότι η Άντρελεχτ τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ομάδα που ήταν κάποτε. Δεν είναι η ομάδα φόβητρο. Πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στο Βέλγιο. Πάντοτε είναι μια ομάδα που βγάζει παίχτες από το φυτώριό της, γι' αυτό και κάνει εύκολα και τέτοιες πωλήσεις ακριβές, βάζοντας στα ταμεία της αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ δουλειά και δεν έχουμε δει ακόμα κάτι αξιόλογο από τα αποκτήματα, και χθες στον αγώνα με την Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που τραβούσε την ομάδα στις πλάτες του. Ήταν και ο Κωνσταντέλιας πάλι που έκανε όλο το παιχνίδι, αν θέλεις, στον αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Και πέρα από τον Τέλια υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι που προσπαθούν σε ένα βαθμό να ακολουθήσουν. Θα μου πεις, δεν είναι όλοι στο επίπεδο του Κωνσταντέλια. Okay, ο Κωνσταντέλιας ξεχωρίζει για την ικανότητά του που έχει με την μπάλα, αλλά περιμένεις έστω και κάτι να δεις από τους υπόλοιπους και πόσο μάλλον από τα νέα αποκτήματα των ομάδων, όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και από των υπολείπων ομάδων. Για παράδειγμα, ξεχώρισε ας πούμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγγεν, πολύ καλό παιχνίδι έκανε ο Ζώτα Σίλβα, αν και χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή από τον Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος έτσι έκρινε, έτσι έπραξε.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να καταδικάσουμε από νωρίς τις ομάδες, να ρίξουμε λάσπη, να ρίξουμε να ρίξουμε ευθύνες σε προπονητές κλπ. Γιατί όπως είπα είναι πολύ νωρίς, είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος, ακόμα μεταγραφές γίνονται. Θα έρθουν και νέοι και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι να αποκτήσουν χημεία και με την υπόλοιπη ομάδα θέλουν το χρόνο τους, και πάντοτε σε κάθε ομάδα υπάρχουν και αυτοί οι τραυματισμοί που πηγαίνουν πίσω το πλάνο των προπονητών. Αλλιώς το σκέφτεται ο Νίστρουπ, για παράδειγμα, πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός έχοντας ένα Παντελίδη να αγωνίζεται και ένα Ντέσσερς στην κορυφή, αλλά δεν του κάθεται, γιατί είναι και οι δύο τραυματίες, και μάλιστα ο Παντελίδης θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρασκευή. Σήμερα και όπως συνήθως συμβαίνει κάθε Παρασκευή, έχουμε και αγώνες για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε πλήρη δράση. Ένα μάτσα το βράδυ στις 10:15 για την Λίγκα Πορτουγκάλ, στην Πορτογαλία. Η Εστορίλ θα παίξει με την Φαμαλικάο. Στις 8:30 για το πρωτάθλημα της Αυστρίας στην Bundesliga η Άλταχ θα αντιμετωπίσει την Τιρόλ. Παιχνίδι έχουμε και στο Βέλγιο στις 10:15 για την Jupiler Pro League, ο αγώνας της Μπριζ με την Kortrijk.

Στην Ολλανδία ξεκινάει εκεί η Eredivisie Division. Στις 9 το βράδυ έχουμε το παιχνίδι της Καμπούρ με την Excelsior. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε το Super Cup, όπου η Eindhoven έπαιξε στην έδρα της με την Alkmaar, η πρωταθλήτρια με την Κυπελούχο, και η Κυπελούχος έκανε το μεγάλο μπαμ. 4-0 η Alkmaar την Eindhoven, παίζοντας μάλιστα και με 10 παίχτες. Ένα μάτσα και για την Σκωτία στην Champions League από απόψε στις 9.30 η Partick Thistle θα παίξει με την Livingston.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με αξιοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ακούτε Air Sport.

0: 20 λεπτά πριν από τις 7, αεροσπορ, μπάλα παντού, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο της αεροσπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο φίλος ο Γιώργος έχει στείλει μια ερώτηση, λέει: καλησπέρα, ερώτηση κρίσεως. Ποιος παίχτης από αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε βασικός σε έναν κανονικό Παναθηναϊκό? Απαντάει ο ίδιος: κανένας. Τότε δεν κάνεις ερωτήσεις κρίσεις, φίλε μου. Έχεις την ερώτηση, έχεις την απάντηση. Και γράφει από κάτω: έναν Ουναΐ είχαν και τον αφήσανε να φύγει. Καταρχήν, φίλε Γιώργο, κάθε εποχή έχει τους δικούς της ποδοσφαιριστές. Αν μου μιλάς για τον Παναθηναϊκό της δεκαετίας του 80 που έπαιρνε τα πρωταθλήματα και είχε άλλη κλάση ποδοσφαιριστών και πας να το συγκρίνεις με αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτό συμβαίνει εξάλλου σε όλες τις ομάδες και όχι μόνο σε τύπου ποδοσφαιριστών αλλά και σε τύπου προπονητών, αν θέλεις. Από εκεί και πέρα, για τον Ουναΐ που αναφέρεσαι, βεβαίως τον είχε ο Παναθηναϊκός, τον άφησε να φύγει, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Γιατί έφυγε ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό? Γιατί έπρεπε να τον πληρώσει με πάρα πολλά εκατομμύρια στη Μαρσέη, ήταν πολύ ακριβός ποδοσφαιριστής, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός δεν είχε τα έσοδα που θα έπρεπε να έχει για να μην έχει επιπτώσεις από το cost control της UEFA. Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη τώρα. Θα πάμε στην Κρήτη, αλλά όχι για να ακούσουμε, όσοι συνήθως ακούμε, τον Γιώργο Γιαλιτάκη, τον ρεπόρτερ μας. Θα πάμε να ακούσουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας από το γραφείο τύπου του Όφη, ο Μανώλης Βογιατζάκης, είναι μαζί μας. Μανώλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας. Ο Γιαλιτάκης θα λέει καλύτερα. Γιώργος τα λέει πιο καλά.
0: Ο Γιώργος, ναι, μπορεί να τα λέει πιο καλά, αλλά είναι και αδιούχος και δεν θέλω να τον ενοχλήσω τώρα στην άδεια.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε προτίμησα να έχω εσένα που έχεις παρακολουθήσει τα πάντα, είσαι ο πλέον έγκυρος για να μας ενημερώσεις για τον Όφη που χτίζεται, για τον Όφη της νέας περιόδου, για τον Όφη ο οποίος πολύ σύντομα, σε λίγες ημέρες, θα φορέσει και αυτός το ευρωπαϊκό του κουστούμι για να παίξει στα play-off του Europa League. Αλλά πριν από όλα αυτά, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτές τις ημέρες η Κρήτη μοιάζει με Ακαπούλκο. Ακούγαμε προηγουμένως το Ακαπούλκο Nights.
1: Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι ξέρεις ότι η Κρήτη είναι πάντα πάρα πολύ ψηλά στο θέμα του τουρισμού. Mm-hmm. Γίνεται ένας
0: χαμούλης, έτσι.
1: Εντάξει, είναι και ωραίο, γιατί το τουρισμός είναι πολύ βασικό στοιχείο εδώ για την περιοχή μας. Οπότε καταλαβαίνετε, και όσοι δεν έχετε έρθει και όσοι έχετε έρθει, μπορείτε να καταλάβετε περισσότερο ότι συμβαίνει αυτή την περίοδο στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Δόξα τω Θεώ, είναι όλα καλά όμως. Δόξα τω Θεώ.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ να πω ότι το Ακαπούλκο θέλει να μοιάζει στην Κρήτη.
1: Εντάξει, καλά το λες. Καλά το πας.
0: Καλά το πάω, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Όφη τώρα. Ένας Όφη ο οποίος θα παρουσιαστεί στο νέο πρωτάθλημα με αρκετές αλλαγές, τόσο στο εμψυχοδυναμικό. Παίχτες έφυγαν, παίχτες ήρθαν. Εσύ τα ξέρεις από πρώτο χέρι, τα παρακολουθείς. Οπότε είσαι ο πλέον κατάλληλος για να μας ενημερώσεις για ό,τι έγινε.
1: Κοίτα, αρκετές αλλαγές δεν θα το έλεγα, mm-hmm. γιατί η ομάδα μας διατήρησε το βασικό της κορμό και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι παίκτες που ήθελε ο κύριος Κόντης να μείνουν έχουν παραμείνει στην ομάδα. Οπότε αυτό είναι και το πιο σημαντικό, γιατί έχτισε πάνω σε μια ομάδα που ήταν απόλυτα επιτυχημένη πέρυσι. Κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια, το δεύτερο στην ιστορία της ομάδας μας. Συμμετείχε στο γκρουπ το 5-8. Σε λίγες μέρες διεκδικεί έναν ακόμα τίτλο, τον δεύτερο τίτλο μέσα στο 2026, το Super Cup. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος για την ομάδα μας, και εκτός από αυτό επιστρέφει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 6 χρόνια, και για πρώτη φορά στην ιστορία του Όφη θα συμμετάσχει σε League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σημαντική, όμως και κομβική χρονιά για την ομάδα, που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για όλους μας.
0: Μια χρονιά ορόσημο, Μανώλη, έτσι.
1: Βέβαια, ναι, θα συμφωνήσω, Δημήτρη, απόλυτα.
0: Mm-hmm. Με πήγες, ξέρεις, όλα μαζί μου, τα έπεσε όλα μαζί λίγο.
1: Ήταν ένα γενικότερο πλαίσιο για να δούμε πού είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή, έτσι, και τι περιμένει αυτή την περίοδο.
0: Πολύ, πολύ σωστό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά της προετοιμασίας που βρέθηκες μαζί με την ομάδα στην Ολλανδία, παρακολούθησα πολύ κοντά την προετοιμασία πώς πήγε. Εγώ να πω ότι σε γενικές γραμμές ο τεχνικός της ομάδας, ο κύριος Κόντης, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Νομίζω ότι έμεινε ικανοποιημένο σε γενικές γραμμές από την προετοιμασία, το πώς πήγε, όχι τόσο από τεχνικός της ομάδας ο κύριος Κόντης, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι έμεινε ικανοποιημένο σε γενικές γραμμές από την προετοιμασία, το πώς

0: είτε και τα αποτελέσματα, γιατί δεν πήγαν καλά τα αποτελέσματα στην προετοιμασία, είναι κάτι που πάντα τα κοιτάμε και η ομάδα τα κοιτάει και ο κόσμος τα κοιτάει και είναι πολύ σωστό αυτό που είπες πριν. Αλλά είναι το τελευταίο, γιατί ναι, ναι, μπορεί να δώσουν ψυχολογία σε κάτι, αλλά τα αποτελέσματα σε φιλικά προετοιμασία δεν λένε κάτι. Όφι δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και αυτό δεν το θέλαμε. Εννοείται κανείς δεν θέλει να χάνει, έτσι προς Θεού. Yes. Ακόμα και σε φιλικά, καμία ομάδα δεν θέλει να χάνει. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έβλεπε ο προπονητής από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι ότι η ομάδα βελτίωνε το αγωνιστικό της κομμάτι. Έβλεπε μια αύξηση στη διάρκεια της καλής απόδοσης. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο όλο το παιχνίδι. Οπότε έβλεπε ένα ημίχρονο, έβλεπε κάποια λεπτά σε κάθε ημίχρονο, έκανε τις αλλαγές. Του. Εντάξει, αν και τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα και να μην είχαμε ιδιαίτερα στα τελευταία δύο φιλικά τις εναλλαγές στο σκορ, επειδή μας γύρισαν οι αντίπαλοι το σκορ και στα δύο τελευταία φιλικά, θα ήταν ακόμα πιο θετικό το πρόσημο στην προετοιμασία. Αλλά λέω και πάλι αυτό που λέγαμε και όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, ότι είναι το τελευταίο που μπορεί να μετρήσει για μια ομάδα σε ένα τέτοιο χρονικό σημείο στη χρονιά.
1: Μανώλη, ο κόσμος του Όφη να περιμένει και άλλες μεταγραφές στην ομάδα από την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Το έχει πει και ο προπονητής μας, το έχει πει ο κύριος Κότης, δηλαδή ότι θα γίνουν το λιγότερο δύο μεταγραφές ακόμα. Μάλλον δύο μεταγραφές, αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος. Ένας ποδοσφαιριστής, όπως έχει πει και ο ίδιος, στην άμυνα και ένας στην επίθεση. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, γιατί και ο κύριος Καρυπίδης, που είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου μας, μαζί με τον κύριο Κόντι, μαζί με τη διοίκηση, είναι σε διαδικασία όπου προχωρούν ό,τι κινήσεις έχουν στο στόχαστρο για να έρθουν στην ομάδα μας.
1: Πάμε για το Super Cup. Στις 12 του μηνός στο Παγκρίτιο Στάδιο το Super Cup. Ήδη και ο Όφη αλλά και η ΑΕΚ διαθέτουν τα εισιτήρια που έχουν πάρει στους φίλους της ομάδας. Θέλω να μου πεις κάτι, γιατί εμένα μου έχει διαφύγει ή δεν το έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω τον ακριβό αριθμό εισιτηρίων που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από την ΕΠΟ για αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εμείς έχουμε δώσει μια ανακοίνωση. Τα εισιτήρια του Όφη είναι 8.282. Η ΑΕΚ αρχικά, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, τώρα θα πρέπει να σου το πούν από την ΑΕΚ, ήταν γύρω στις 7.000, κάτι λιγότερο από 7.000 που είχε ζητήσει σε πρώτο, ξέρεις, στην πρώτη σύσκεψη.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε περίπτωση που εξαντληθούν θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κι άλλα. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι γίνει από την πλευρά της ΑΕΚ, όμως λέω και πάλι, γιατί εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι από την πλευρά του Όφη. Ο Όφη έχει ζητήσει, έχει πάρει 8.282 εισιτήρια εκτός από αυτά που θα χρειαστεί η ομάδα για τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών και των χορηγών της κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει πάνω από 6.500.
1: Σχεδόν όλα, δηλαδή λίγα εισιτήρια έχουν απομένει
0: πλέον. Περίπου 1.500-1.700 εισιτήρια κάπου εκεί μένουν ακόμα για το Super Cup της Τετάρτης. Υπήρχε στην αρχή μια προτεραιότητα στους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας μας. Πλέον από χθες το μεσημέρι είναι ανοιχτά για τον κόσμο του Όφη, χωρίς κάρτα φύλου, υπενθυμίζω, από 10 ευρώ. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της ομάδας μας και να πατήσει στο link που μας έχει δώσει η ΕΠΟ, γιατί είναι διοργάνωση της ΕΠΟ συγκεκριμένη, άρα η πλατφόρμα και όλη η διαδικασία γίνεται από την ΕΠΟ, να πατήσει και να παρελάβει το εισιτήριο του στις θύρες των φιλάθλων του Όφη.
1: Θα υπάρχουν βεβαίως έτσι και νέες ζώνες, όπως έγινε και στο περσινό Super Cup μεταξύ Όφη Ολυμπιακού. Και
0: πολύ σωστά. Όφη από τη 12 έως τη 18. Τη μισή 12 έχει Όφη, έως τη 18 είναι οι θύρες που αντιστοιχούν στους φιλάθλους της ομάδας μας.
1: Και τα υπόλοιπα εισιτήρια προσκλήσεις πηγαίνουν στην ΕΠΟ, έτσι. Γι' αυτό, γι' αυτό και βγαίνει ο αριθμός γύρω στα 8 και κάτι εισιτήρια στην κάθε ομάδα περίπου αντιστοιχούν για το τελικό.
0: Ναι, όπως είπα λίγο πριν, τουλάχιστον τα δικά μας είναι εκεί. Αλλά εννοείται ότι τα υπόλοιπα τα έχει η υπόμοσπονδία, όπως συμβαίνει πάντα στους τελικούς. Η διοργανώτρια αρχή να παίρνει τα εισιτήρια στα επίσημα και στις κεντρικές θέσεις από την πλευρά των επισήμων για να τα διαθέσει όπου εκείνη κρίνει.
1: Στην περσινή γιορτή, ξέρεις, μου αρέσει να λέω γιορτή τους τελικούς του Super Cup. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, σαν γιορτή του ποδοσφαίρου, και τον τελικό του Super Cup αλλά και τον τελικό του κυπέλου. Στο περσινό λοιπόν Super Cup είχαμε και κάποιες εκδηλώσεις από πλευράς ΕΠΟ, παραμονή του αγώνα, αλλά και από συλλόγους της Κρήτης λίγο πριν από τη Σέντρα. Δεν ξέρω, έχεις εικόνα, θα έχουμε κάτι ανάλογο στην φετινή διοργάνωση?
0: Ναι, θα ανακοινωθεί από την ΕΠΟ όλο το τελετουργικό, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος σίγουρα θα υπάρχει κάτι.

0: πριν από το μάτς, όχι την προηγούμενη μέρα, αλλά πριν από το μάτς, ως pre-game στο γήπεδο για τους φιλάθλους που θα είναι. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι και ο πρόεδρος της ΕΠ Ηρακλείου και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠ, ο κ. Τζόρδογλου, πάντα επιμελείται όλο το κομμάτι αυτό και φέτος είναι δεδομένο ότι θα κάνει το καλύτερο για να ευχαριστηθούν οι φίλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο. Γιατί ξέρεις, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είναι 12 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
1: Μέσα στο 15 Αυγούστου είναι ακριβώς.
0: Μέσα στο 15 Αυγούστου ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό που ήδη πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει να αγοράσει το εισιτήριό του και φαίνεται ότι θα είναι γεμάτο το Παγκρίτιο Στάδιο στο τελικό. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είπες πριν τη λέξη γιορτή, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θέλω όμως να βάλουμε ένα αστερίσκο, Δημήτρη, σε αυτό, γιατί ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια και στους τελικούς και τέλους, γιατί δεν υπήρχε Super Cup μέχρι πέρυσι. Ναι. Δεν βλέπαμε τελικούς γιορτή, αν θυμάστε.
1: Συμφωνώ.
0: Βλέπαμε τελικούς είτε χωρίς κόσμο, είτε μια καμιά 50% άτομα από κάθε ομάδα. Άρα, μάλλον ο Όφη μέχρι τώρα που συμμετέχει.
1: Και πολύ τελική, Μανώλη, και συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Αμαυρώθηκαν κιόλα, αν θέλει, από επεισόδια. Έτσι. Είχαμε
0: δηλαδή
1: αντί για γιορτή,
0: είχαμε
1: άλλα πράγματα που μόνο ποδόσφαιρο δεν θύμισαν.
0: Ο Όφη συμμετέχει στου 4 τελευταίους τελικούς, 2 κυπέλου, 2 Super Cup και δεν είναι τυχαίο ότι είναι γιορτή με την παρουσία του Όφη. Μάλλον ότι ο Όφη είναι ο της γιορτής σε αυτό το κομμάτι που γίνεται και σε Super Cup και σε Κύπελλο Ελλάδας, γιατί μέχρι την παρουσία του Όφη δεν το βλέπαμε. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου, αν σε έναν επόμενο τελικό που ενδεχομένως να μην είναι η ομάδα μας, δεν το εύχομαι, αλλά λέω αν δεν είναι η ομάδα μας, γιατί έχουμε καλομάθει και μας αρέσει τώρα τα τελευταία χρόνια, εύχομαι να συνεχιστεί να υπάρχει γιορτή ακόμα και χωρίς την παρουσία του Όφη. Αλλά μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει είναι ότι ο Όφη είναι μια ομάδα που εγγυάται τη γιορτή και δεν είναι ομάδα που βλέπουμε φιλάθλους μόνο από τη μία πλευρά, γιατί και στο Ολυμπιακό Στάδιο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό περίπου 20.000 κριτικοί βρέθηκαν στις εξέδρες και στο Βόλο η ομάδα μας εξάντλησε τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της στον τελικό με τον Μπάουτ. Και στο περσινό Super Cup φυσικά είχαμε sold out από την πλευρά του Όφη. Οπότε νομίζω ότι ναι, είμαστε οι εγγυητές της επιτυχίας της γιορτής ενός τελικού. Και αυτό μας κάνει και υπερήφανος, γιατί βλέπουμε τελικούς γιορτή και όχι τελικούς με επεισόδια και με πράγματα που δεν μας αρέσει να βλέπουμε στα γήπεδα.
1: Και αν δεν υπήρχε η αντίρρηση της αστυνομίας, Μανώλη, στο τελικό του Πανθεσσαλικού στο Βόλο, θα βλέπαμε ένα γήπεδο γεμάτο, χωρίς καμία νεκρή ζώνη, έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί και οι δύο ομάδες είχαμε εκφραστεί θετικά στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Δεν είχαμε κάποιο θέμα και θα μας βόλευε κιόλας και εμάς και τον ΠΑΟΚ, γιατί και οι δύο είχαμε φιλάθλους που έμειναν έξω ναι. από το γήπεδο και έτσι δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για να βρεθούν στο Βόλο, το Πανθεσσαλικό Στάδιο, που υπενθυμίζω ότι δεν είναι δίπλα, έτσι όπως ήταν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, και κατά ψέματα ήταν πολύ πιο εύκολο.
1: Για τους φίλους του έφυγαν ολόκληρο ταξίδι τώρα με αεροπλάνα και με πλοία.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, αλλά ακόμα και έτσι ο κόσμος του έφυγε, έδωσε πολύ δυναμικό παρόν στο mm-hmm. Βόλο και το συνδύασε κιόλας με μια τόσο μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας που είχε να το γευτεί αυτή τη χαρά τα 39 χρόνια.
1: Πάμε και στην Ευρώπη τώρα. Όφη ναι. καλείται να μπει πλέον στα play-off του Europa League. Πιθανότατα η αντίπαλός του θα είναι η CSKA Σόφιας, έτσι, με αυτό το 3-0 που πέτυχε εκτός έδρας χθες επί της Maccabi Tel Aviv, και λογικά οι Snakes θα ετοιμάσουν το charter για Σόφια.
0: Ναι, το ετοιμάζουν. Από ό,τι ξέρω, γενικά υπάρχει ξεσηκωμός στους φιλάθλους της ομάδας μας για το εκτός έδρας μάτς, με όποιο και αντινέμει. Όπως είπες πολύ σωστά, το 3-0 εκτός έδρας κιόλας από την ΤΣΣΚΑ δίνει ένα προβάδισμα σίγουρα στους Βούλγαρους. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά περιμένουμε εμείς ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Φέτος έχουμε το προνόμιο να περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Είμαστε δεδομένα σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε ήδη προκληθεί τα play-offs με την κατάκτηση του κυπέλου. Από τη δική μας πλευρά, εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος και δεν υπήρχε από την αρχή κάποια προτίμηση, γιατί μιλάμε για δύο πολύ δυνατές ομάδες. Μιλάμε, Δημήτρη, για δύο ομάδες που μπορεί σε κάποιον που δεν ασχολείται ενεργά με το χώρο του ποδοσφαίρου να λέει «Α, Όφη, ας πούμε, απέφυγε ένα όνομα μεγαθύριο». Αλλά μιλάμε για ομάδες με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη, με ομάδες που έχουν πάνω από 50 εγχώριους τίτλους η κάθε μία στη χώρα της. Οπότε δεν είναι αμελητέα ποσότητα, είναι πολύ, πολύ σοβαρές ομάδες, πολύ σοβαρές ευρωπαϊκές ομάδες με εμπειρία και ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, είτε είναι με την CSKA, είτε είναι με τη Maccabi. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολα μάτς.
1: Πάντως νομίζω ότι ο κύριος Κόντης πλέον εξετάζει περισσότερο την CSKA Σόφιας, έτσι.
0: Είναι λογικό. Νομίζω είναι λογικό, γιατί με το 3-0 είναι λογικό να έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα.
1: Με το 1,5 πόδι στα play-off, ακριβώς.
0: Εντάξει, είναι φυσιολογικό. Τώρα όποιος πει το αντίθετο, νομίζω εντάξει, θα ψεύδεται. Γιατί είναι φυσιολογικό να κοιτάς πλέον περισσότερο την ομάδα που έχει βάλει 3 γκολ εκτός έδρας. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Σωστά. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Λίγο πριν κλείσουμε, Δημήτρη μου, θέλω, επειδή μου πες για την Ευρώπη, να θυμίσω στον κόσμο κάτι. Επειδή συνεχίζεται και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας από μόλις 130 ευρώ που έχουμε τα εισιτήρια διαρκείας φέτος για όλη τη χρονιά και με το πρώτο παιδί δωρεάν μάλιστα για τους φιλάθλους του Όφη, να θυμίσω ότι περιλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά μάτς μέσα. Δεν είναι,
1: χωριστό πακέτο, τα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Συμπεριλαμβάνονται και τα μάτς πρωταθλήματος και του κυπέλου και τα μάτς στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι τα play-offs, εννοείται.
1: Πολύ σημαντικό, Μανώλη, αυτό που λες, γιατί δεν θα χρειαστεί ο φίλαθλος να πληρώσει έξτρα χρήματα για να δει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη.
0: Ακριβώς.
1: Που στο χειρότερο έτσι, θα είναι 6 στη φάση της League Phase ή του Europa ή του Conference.
0: Ναι, ναι, συν τα play-offs εννοείται, οπότε βέβαια. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να ζήσουμε όλοι μαζί στην Κρήτη την ευρωπαϊκή επιστροφή της ομάδας. Δεν είναι λίγο πράγμα, είναι μια γιορτή φέτος στην Κρήτη, οπότε είναι ωραίο να τη ζήσουμε όλοι μαζί.
1: Πολύ σωστό. Μανώλη Βογιαζάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι σου. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 7 ακούτε πάντα την Άρα Σπορ. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8 με την Χαρά Γιαννοπούλου πλέον στην ρυθμίση των ήχων. Πήρε τη σκυτάλη από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάτζιο. Στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα. Λέει καλησπέρα σχετικά με την αναφορά σας στον Ουναΐ. Μιλούσαν προηγουμένως για τον Ουναΐ και λέει ότι οι καλοί παίκτες αξίζουν, οι μέτροι υπάρχουν και οι ασήμαντοι είναι για να βγάζουν κάποια χρήματα. Ο Ηρακλής από την Μυτιλήνη τα λέει αυτά. Οι καλοί παίκτες όχι μόνο αξίζουν αλλά κοστίζουν και πάρα πολύ ακριβά. Θα συμπλήρωνα εγώ Ηρακλή. Τώρα για τους ασήμαντους που είναι για να βγάζουν κάποια χρήματα, μπορεί, ξέρεις, κάποιοι ασήμαντοι να αποδειχτούν τελικά και διαμαντάκια. Έχει συμβεί αρκετές φορές. Να θυμίσω ότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε πλέον και μπαίνει και το κύπελο στην ζωή μας, καθώς για τις 11 Αυγούστου έχει οριστεί ένα παιχνίδι στις 5 το απόγευμα. Είναι το μάτς των Τρικάλων με την ΑΕΛ για την πρώτη φάση του κυπέλου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων την Τρίτη 11 Αυγούστου. Οι υπόλοιποι αγώνες για την δεύτερη φάση πλέον του κυπέλου αργούν λιγάκι. Δευτέρα 17 Αυγούστου θα πάμε με την αναμέτρηση Καλλιθέας Τρίκαλα. Καλλιθέα Τρίκαλα Λάρισα. Βλέπω τρεις ομάδες αυτό. Γιατί έτσι. Στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Επόμενη αναμέτρηση αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Νεάπολη. Ηρακλής Βόλος στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Αυτές οι αναμετρήσεις τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Την Τρίτη 18 Αυγούστου έχουμε τα μάτσα Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΣ Πύργος στο Περιστέρι στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Πανθρακικό. Και ένα τέταρτο αργότερα στις 5 και τέταρτο ο Λεβαδιακός θα παίξει με τον Αστέρα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς. Στις 19 τώρα Αυγούστου, Τετάρτη, θα γίνουν οι άλλες τρεις αναμετρήσεις. Νίκη Βόλου Πανιώνιος στις 5, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης την ίδια ώρα και 5 και 4 θα παίξει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας χωρίς παρουσία θεατών. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου θα γίνει η αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με την Μαρκό στις 5.30 το απόγευμα στο Δημοτικό της Ερμούπολης και εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος Κηφισιά. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει λοιπόν ότι ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης φάσης του κυπέλου, διαδικασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι 13 από τις 14 ομάδες του πρώτου γύρου. Δεν θα συνεχίσει δηλαδή ο ιτημένος στο αγώνα ΑΟ Τρίκαλα Λάρισα και οι 9 της Super League που δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τους αγώνες αυτούς θα προκύψουν οι 11 ομάδες που μαζί με τις 5 ευρωπαίες θα συγκροτήσουν τη League Phase του κυπέλου.

0: 16 λεπτά μετά τις 7 ακούτε ένα σπορ μπαλα παντού με τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Γιαγαναζής στο μικρόφωνο της ένα σπορ. Ο φίλος ο Θάνος μου λέει ότι υπάρχει έντονη φημολογία ως προς το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα των Τρικάλων και της ΑΕΛ, διότι το γήπεδο είναι ακατάλληλο προς χρήση. Αν έχω κάποια ανάλογη ενημέρωση για το πού μπορεί να γίνει αυτό το μάτσα για την πρώτη φάση του κυπέλου στις 11 του μηνός. Πραγματικά φίλε μου δεν γνωρίζω κάτι, είναι και εγώ ότι σου διάβασα τώρα από την ΕΠΟ. Το μάτσα αυτό έχει οριστεί να γίνει στο δημοτικό γήπεδο των Τρικάλων. Τώρα αν είναι το γήπεδο ακατάλληλο, νομίζω ότι η ΕΠΟ γνωρίζει καλύτερα και θα ανακοινώσει τη Δευτέρα παραμονή του αγώνα το που θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Θα μου πεις, θα φτάσουμε παραμονή του αγώνα για να μάθουμε? Στην Ελλάδα είμαστε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Καλός ή κακός. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με Λεβαδιακό, να υποδεχτούμε τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΠΑΕ Λεβαδιακός, Γιώργος Φραδελάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε, εσύ θα μας πεις τι κάνετε και τι κάνει ο Λεβαδιακός, ο οποίος θα παρουσιαστεί στη νέα σεζόν με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, με αλλαγή προπονητή, με πολλές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό. Σε ακούμε.
1: Πολλές αλλαγές, είναι νέα η ομάδα. Οι στόχοι παραμένουν βέβαια ίδιοι, όπως και την περασμένη σεζόν. Η ομάδα έρχεται από την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της. Τέρμαξε στην έκτη θέση, έπεσε στα ημιτελικά του κυπέλου. Πάντα όταν βάζεις ψηλά τον πύχη, ο στόχος είναι να τον διατηρήσεις εκεί, νομίζω. Δεν είναι ποτέ εύκολο, το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι ακόμα πιο αρμόδιοι από μένα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά αυτός παραμένει πάντα ο στόχος. Η ομάδα είναι καινούργια, έχει νέο προπονητή τον Ήλια Χαραλάμπους, υπάρχουν νέα πρόσωπα. Καταλαβαίνουμε ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος αρχικά μέχρι αυτό το σύνολο να φτάσει στο επίπεδο που όλοι έχουν βάλει στόχο και επιθυμούν. Αλλά νομίζω πως στο τέλος της ημέρας θα είναι ξανά καλά ο Λεβαδιακός. Θα είναι όπως και την περσινή σεζόν.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, ο Λεβαδιακός πέρσι έκανε, όπως είπες και εσύ, την καλύτερη πορεία στην ιστορία του στο πρωτάθλημα της Super League. Έφτασε μέχρι το τέλος να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν τα κατάφερε. Αν θέλει, στην ταπεινή μου γνώμη, ήταν εκείνη η ήττα από τον Όφη που τον επηρέασε πάρα πολύ στη ρεβάνς, στο ημιτελικό αγώνα. Ο Όφη πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Λεβαδιακός έμεινε εκτός νυμφώνος από τον τελικό του κυπέλου και στη συνέχεια στα μάτς του πρωταθλήματος εκεί φάνηκε λίγο μια απογοήτευση. Τους πήρε λίγο από κάτω και εκεί χάθηκε, αν θέλεις, το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν ξέρω κατά πόσο ευνηδιάστηκε ο Λεβαδιακός, σαν οργανισμός το λέω τώρα, από την φυγή του προπονητή του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Οπωσδήποτε ήταν μια εξέλιξη σε εκείνο το χρονικό σημείο μη θετική για την ομάδα, γιατί η ομάδα είχε εκδηλώσει την επιθυμία να συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Αρχικά αυτό είχε διαφανεί και από την πλευρά του coach. Εν τέλει δεν έγινε αυτό όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη να κοιτάξει την επόμενη μέρα, και ο Λεβαδιακός νομίζω την κοίταξε και πήγε σε μία από τις καλύτερες δυνατές επιλογές που θα μπορούσε να έχει. Έτσι, έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, ο οποίος να θυμίσω ότι μέχρι πριν ένα χρόνο το όνομά του ακουγόταν και για ομάδες μεγαλύτερου δελινεκούς. Το θυμόμαστε, ο οποίος έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Θεαγωγουκουρεστή του στη Ρουμανία. Έχει δώσει νομίζω τα διαπιστευτήριά του. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και η ομάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη με τον προπονητή, αλλά και ο προπονητής από αυτό που έχει εισπράξει το διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα και από τη συνεργασία του και από τους παίχτες που έχουν έρθει, και δεν είναι και λίγοι. Ναι. Μέχρι τη στιγμή έχουν φύγει αρκετοί, έχουν έρθει αρκετοί ακόμα. Οπότε ναι, είναι μια νέα σελίδα για την ομάδα με τον Ηλία Χαραλάμπους.
0: Στην προκειμένη αυτό το... περίπτωση θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο Λεβαδιακός κινήθηκε αστραπία, έτσι, για να καλύψει το, ναι, το κενό, την απομάκρυνση, αν θέλεις, του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και είναι πραγματικά νομίζω επιτυχία για τον Σύλλογο και το γεγονός ότι κινήθηκε αστραπία, αλλά και η επιλογή που έκανε, γιατί δεν ήταν απλά το ότι βρήκε έναν προπονητή, έτσι βρήκε τον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο στάτους στην ευρωπαϊκή αγορά, έτσι, γιατί έχει κάνει βήματα και εκτός του κυπριακού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και νομίζω πως ναι, αυτό το πιστώνονται σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας και η διοίκηση και συνολικότερα το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Από εκεί πέρα είπες ότι αρκετοί παίκτες αποχώρησαν, αρκετοί παίκτες ήρθαν, έφυγαν σημαντικές μονάδες που ήταν, αν να το πω έτσι, κινητήριοι μοχλοί στην περσινή εκπληκτική σεζόν του Λεβαδιακού. Το συμπέρασμα που έχει απομείνει ποιο είναι, ότι ο Λεβαδιακός αποδυναμώθηκε ή κάλυψε επάξια τα κενά?
1: Δεν νομίζω. Σίγουρα όταν φεύγουν αρκετοί παίχτες από μια ομάδα οι οποίοι μάλιστα έχουν βασικό ρόλο, υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει στην πορεία για να γίνουν σύνολο και να σωματωθούν στο νέο σύνολο είναι οι παίχτες, αλλά αυτοί που έχουν έρθει έχουν σίγουρα και το βιογραφικό και το ειδικό βάρος και την ποιότητα για να παρουσιάσουν μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα τη νέα σεζόν, και εκτιμώ ότι θα δούμε πάλι όμορφα πράγματα από τον Λεβαδιακό.
0: Μάλιστα. Να περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις μες στον Αύγουστο?
1: Ότι σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, μια-δύο κινήσεις ακόμα θα πρέπει να τις περιμένουμε.
0: Mm-hmm. Σε τι θέσεις, Γιώργο?
1: Θα το δούμε αυτό, γιατί η ομάδα έχει μέσα κάποια φιλικά παιχνίδια, ξέρεις, όπως καθώς κυλάει η προετοιμασία, μπορεί να κρίνει ο προπονητής ότι χρειάζονται και κάποιες προσθήκες ακόμα. Οπότε είναι λίγο ανοιχτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Ναι. Έχουμε και το πρώτο επίσημο παιχνίδι μπροστά μας σε λίγες μέρες. Βγήκε και το πρόγραμμα του κυπέλου, ναι, σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ. Το γήπεδό μας στη Λιβάδια.
0: 18 Αυγούστου, ναι. Στις 5 και 4.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θα δώσει η ομάδα ένα φιλικό ακόμα παιχνίδι μέχρι τότε, την Τετάρτη. Το 12 του μήνα με τον Ατρόμητο, ένα ακόμα δυνατό φιλικό τεστ μετά την χθεσινή νίκη
0: επί του Πανετολικού.
1: Επί του Πανετολικού, πολύ σωστά. Μια πρόβα γενεράλε, έτσι θα λέγαμε.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν το μάτς κόντρα στον Ατρόμητο τώρα που θα γίνει την Τετάρτη μπορεί να χαρακτηριστεί πρόβα γενεράλε εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ, έτσι?
1: Θα είναι και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεωσεών της, οπότε εκ των πραγμάτων και έπαιρναν σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει τους ίδιους τους στόχους με τον Λεβαδιακό. Οπότε είναι στο οποίο θα βγουν έτσι χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Γιώργο, δώσ' μου λίγο εικόνα από τον κόσμο, από τους φίλους της Λιβαδιάς, πώς αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει τόσο στο προπονητικό team όσο και στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, τι περιμένουν, τι λένε για τη νέα σεζόν?
1: Εντάξει, νομίζω πως μετά την περσινή χρονιά ο κόσμος περιμένει, είναι ανυπόμονος και θέλει να σταθεί πάλι δίπλα στην ομάδα. Αυτό που είσαι πέρσι ήταν οριακά πρωτόγνωρο και στην ποιότητα του ποδοσφαίρου που παρουσίασε ο Λεβαδιακός και σε όλη την άβρα που απέμπνε. Και νομίζω ότι το έδειξε. Το έδειξε και στο γήπεδο του Λεβαδιακού πέρσι. Δεν είχε σχέση η εικόνα του γήπεδου με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ πιο μαζική η παρουσία του κόσμου. Το ίδιο περιμένουμε να συμβεί ακριβώς και φέτος. Γιατί είπαμε ότι πλέον ο πύχης έχει ανέβει. Ο Λεβαδιακός δεν θα είναι πια η ομάδα η οποία θα μάχεται για την παραμονή της. Θα είναι η ομάδα η οποία θα θέτει συνεχώς ψηλότερους στόχους. Ο στόχος που είχε τεθεί από πέρυσι από την ομάδα παραμένει ο ίδιος. να ανταγωνίζεται, να βρίσκεται σε αυτό το γκρουπ που βρέθηκε και πέρυσι, να είναι και φέτος.
0: Στόχο στο 5-8 και βλέπουμε, έτσι.
1: Ναι. δεν αλλάζει. Αλλάζει που ήταν και πέρυσι. Το λιγότερο αυτό. Mm-hmm. Τίποτα λιγότερο από ότι και πετύχει η ομάδα και την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα. Γιώργο Φραδελάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Έχουμε τα καλύτερα στην ομάδα του Λεβαδιακού και στην φετινή σεζόν. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια, φίλε.
1: Επίσης.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: 22 λεπτά πριν από τις 8, αέρα σπορ, μπάλα παντού με την Χαραγιανοπούλου στην ρυθμίση. Τον ήχο ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αέρα σπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε λιγάκι και με το πρωτάθλημα της Super League 2. Και αυτό θα ξεκινήσει όσον ούπο. Μαζί μας ο Λεωνίδας Καζνετσί, ο οποίος ο πλέον αρμόδιος άνθρωπος για να μας κατατοπίσει για το τι θα δει ο κόσμος, τι περιμένουμε από το νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους ακροτές της Ερασπορ. Η Super League 2 τη νέα χρονιά θα έχει μεγάλες αλλαγές, και λέω μεγάλες γιατί θα ξεχάσουμε πλέον τους δύο ομίλους και θα δούμε ένα πρωτάθλημα ενιαίο 16 ομάδων με 30 αγωνιστικές, χωρίς play-off, χωρίς play-out, με τις δύο πρώτες ομάδες βαθμολογίας να παίρνουν το εισιτήριο για τη Super League,
0: Λεωνίδα,
1: και τις τέσσερις τελευταίες να υποβιβάζονται.
0: Λεωνίδα, ένα κανονικό πρωτάθλημα, έτσι.
1: Αυτό. Ναι, εντάξει, έπρεπε να γίνει. Αυτό ήθελε και η διοίκηση της Super League 2, να αλλάξει από το μοντέλο, και άλλαξε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Super League 2 είναι ο προθάλαμος της κορυφαίας την τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Super League δηλαδή, οπότε θα έπρεπε να την προσέχουμε πιο πολύ αυτή την κατηγορία. Γίνονται βήματα. Το ένα βήμα που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι ότι ξεκινάει στην ώρα το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η κλήρωση για την νέα αγωνιστική περίοδο είναι 26 Αυγούστου και η πρώτη σέντρα θα είναι 6 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι σημαντικό γεγονός και αυτό, γιατί είχαμε μάθει κάποτε να ξεκινάει το πρωτάθλημα 2 μήνες μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με πολλές διακοπές και...
1: Με πολλές ομάδες να φεύγουν από το πρωτάθλημα, με πολλές
0: πολλά προβλήματα, Λεωνίδα, πάρα πολλά.
1: Πολλά προβλήματα, αλλά τώρα έχει μπει τουλάχιστον σε μία σειρά το γεγονός ότι ξεκινάμε νωρίς. Πάμε τώρα και σε έναν νέο όμιλο, οπότε όλα δένουν καλώς.
0: 16 ομάδες.
1: Και το τηλεοπτικό.
0: Ναι, ναι. 16 ομάδες λοιπόν, από τις οποίες ανεβαίνουν δύο στην Super League.
1: Πέφτουν
0: τέσσερις, όπως μας είπε, στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
1: Απευθείας. Έχουμε άλλη μία αλλαγή.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα. Γεννημένος πρέπει να είναι από την 1η-1η-2005 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια νέα καινοτομία, ώστε να τονίσουμε το ελληνικό στοιχείο και να βγάλουμε νέους παίκτες, έτσι, για να στελεχώνουν και τις μεγάλες ομάδες, αλλά και την εθνική μας ομάδα φυσικά.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Να πω εντάχει και τις ομάδες. Να σου πω τώρα εδώ ποιες ξεχωρίζω εγώ μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Καλυθέα, Αστέρας Τρίπολης, Β, Ελλάς, Σύρου, ΠΑΟΚ, Β, Νίκη, Βόλου, Νέσου, Χρυσούπολης, Ολυμπιακός, Β, Αναγέννηση, Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι οι 16 ομάδες που θα δώσουν το παρόν στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Mm-hmm. Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό και Νίκη, Βόλου μέχρι στιγμής πρωταγωνιστούν έτσι σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, θα λέγαμε. Η πιο ηχηρή και τελευταία μεταγραφή είναι της Μαρκό, ανήκει στην ομάδα του Μαρκόπουλου, είναι ο Ιουσέφ Ελαραμπή, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων, 39 ετών πλέον όμως, αλλά δεν έχει καθόλου σημασία. Σημασία έχει ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με μεγάλη εκτελεστική δυνότητα και νομίζω θα κοσμήσει τα γήπεδα της Super League 2. Μια πολύ μεγάλη κίνηση από τον Αντώνη Πίκουλα και τους ανθρώπους της Μαρκό, που πέρσι στην πρώτη συμμετοχή στην Super League 2 κατάφεραν να μπουν στα play-off και να σωθούν δηλαδή και μαθηματικά πάρα πολύ ώρα και να κάνουν μια καλή χρονιά. Φέτος δείχνουν ότι με τον κορμό που έχουν και με κάποιες προσήκες τύπου Λαραμπή, ότι κυνηγάνε το κάτι παραπάνω. Πάρα πολύ καλές προσήκες έχει κάνει η Νίκη Βόλου,
0: ναι,
1: με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο, και αυτή έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι πάει για άνοδο. Ο Πανιόνιος, ο οποίος
0: δεν τα κατάφερε στην περσινή σεζόν, ναι,
1: πρέπει να το συζητάμε καν για Super League 2.
0: Mm-hmm.
1: Και απ' την άλλη ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έπεσε από την Super League και έχει ως μοναδικό στόχο, και με τις κινήσεις που έχει κάνει
0: την επιστροφή.
1: Πάγκο, ακριβώς. Μόνο επιστροφή με Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο και Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, οι άνθρωποι οι οποίοι ανέβασαν την Καλαμάτα πέρσι στη Super League μετά από 20 φεύγα χρόνια.
0: Λεωνίδα, μου είπες για τον Πανσεραϊκό, δεν μου έχεις πει για την ΑΕΛ και με ξενίζει να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, θα σου έλεγα τώρα για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ άλλαξε διοίκηση, έφυγε ο κύριος Νταβέλης, έχει έρθει άλλη ομάδα να τρέξει την ΑΕΛ. Mm-hmm. Προπονητής ο Κότσο Φρυδόπουλος, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις με παίκτες έμπειρους κτλ. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι δύσκολο να την κατατάξουμε την ΑΕΛ στα φαβορί. Βέβαια η ΑΕΛ έχει μία από τις πιο βαριές φανέλες και είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της κατηγορίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Αλλά από τη στιγμή που επικρατεί αυτή η αβεβαιότητα και η αστάθεια, να το πούμε, στο εσωτερικό του
0: συλλόγου. Δεν μπορείς να τη χρήσεις σαν φαβορί ομάδα που μπορεί να χτυπήσει την άνοδο, έτσι.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή, όχι, δυστυχώς, θα πω εγώ. Δυστυχώς για μένα, τουλάχιστον και όσους μπορεί να αγαπάνε το ποδόσφαιρο και να το έχουν και να θυμούνται την ΑΕΛ αλλιώς, όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ στα πρώτα φαβορί.
0: Βαριά φανέλα επίσης, με μεγάλη ιστορία και ομάδα που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην Super League 2 ή στη δεύτερη εθνική, αν θέλεις, είναι ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ακριβώς. Μετά από χρόνια ο Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο coach Στάτσης θα είναι στον πάγκο της. Τρέχουν την ομάδα εκεί ο Ανδρέας Μπονόβας, για όσους θυμούνται, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ναι, του Ηρακλή, του ΠΑΣ Γιάννα, μαζί με τον Βαζάκα, τον Γιώργο Βαζάκα, ο οποίος από προπονητής πλέον θα το δούμε και σε ένα άλλο πόστο, μαζί με τη διοίκηση του συλλόγου και τον Γιάννη Τάτσι, πάνε να χτίσουν ένα σύνολο με πρωταρχικό στόχο φυσικά την εξασφάλιση της σωτηρίας. Είναι ο μοναδικός στόχος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το είδαμε και πέρυσι Super League αυτό με την ΑΕΛ και από δηλώσεις. Δηλαδή, στόχος όταν ανεβαίνεις, ναι, μεν λέγεσαι ΑΕΛ, αλλά στόχος είναι να καθιερωθείς και να μείνεις την πρώτη χρονιά, ώστε να βάλεις τις βάσεις και βήμα-βήμα να πας για το επόμενο μεγαλύτερο σου βήμα. Όπως και τώρα, Super League 2, οι ομάδες που έχουν ανέβει κατηγορία, πρωταρχικός σου στόχος είναι η εξασφάλιση της σωτηρίας και ο πύργος που ανέβηκε η κατηγορία, ο Πανηλιακός, μετά από πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: και ας έχει μια πολύ ισχυρή και καλή διοίκηση, έχει κάνει καλές κινήσεις με κορυφαία μέχρι στιγμής του Εραμού Σπέτου, κεντρικού αμυντικού, που πέρσι πήρε πρωτάθλημα με τον Ηρακλή και τα προηγούμενα χρόνια τον είχαμε απολαύσει στα γήπεδα της Super League με ΠΑΣ Γιάννα και με Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, και περάσει λίγο. Οπότε πρωταρχικός στόχος για αυτές τις ομάδες θεωρώ, και νομίζω και οι διοικήσεις αυτών των ομάδων αυτό έχουν στο μυαλό τους.
0: Είναι η παραμονή.
1: Την εξασφάλιση πραγματικά της παραμονής στην κατηγορία.
0: Να θυμίσουμε χρηστική πληροφορία, ναι, για τον κόσμο, ότι τόσο η ομάδα του ΠΑΟΚ Β όσο και του Αστέρα Άκτορ, ο Αστέρας Τρίπολης Β, δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην μεγάλη κατηγορία.
1: Και
0: ο Ολυμπιακός Β, εκτός και αν πέσουν οι μεγάλοι από εκεί, οι πρώτες ομάδες από εκεί.
1: Ακριβώς. Και πέφτουν κανονικά κατηγορία, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια, υποβιβάζονται κανονικά, δεν έχουν δικαίωμα όμως ανόδου στα μεγάλα σαλόνια.
1: Οπότε 13 ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο.
0: Ναι, εκτός και αν έχουμε μία, να το πω, αναπάντεχη έκπληξη από ομάδα της πρώτης κατηγορίας του Super League.
1: Παραλίγο να το δούμε,
0: παραλίγο να το δούμε, ναι, σωστά, γιατί ο Αστέρας Άκτορ... Καλά, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοια αντιμετώπιση, τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα, ένα άλλο θέμα βεβαίως, Λεωνίδα, που πρέπει να το δουν οι ομάδες της Super League 2 και το αντιμετωπίζουν φέτος και οι νεοφώτιστοι και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, είναι
1: okay,
0: ακριβώς ανεβήκανε στη μεγάλη κατηγορία, αλλά μετά τι γίνεται, πού θα παίξουν, ας πούμε. Για παράδειγμα, αν με το καλό η ομάδα της Μαρκό πάρει το εισιτήριο της ανόδου, εγώ λέω, για τη Super League, πού θα παίζει?
1: Όπως έχουμε δει και άλλες φορές, όπως κάνει και η Κυψιά, π.χ. θα χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, το γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια. Η Καλυθέα έχει χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Λεωφόρου.
0: Ναι.
1: Της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Απόστολος Νικολαίδης.

0: γήπεδό της, αλλά πάντως υπάρχει μια μεγάλη έτσι, αναταραχή, να το πω εγώ, καταρχήν στον κόσμο της ομάδας που δεν θα μπορεί να πάει στη φυσική έδρα της ομάδας. Έτσι.
1: Για μένα το πιο βασικό πρόβλημα για αυτές τις ομάδες και ειδικότερα για τις ομάδες της Αττικής δεν είναι το γήπεδο στο οποίο θα διεξάγεται ο αγώνας. Για μένα είναι τα προπονητικά κέντρα. Στην Αττική ειδικότερα έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα. Οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν αθλητικά κέντρα. Μην κοιτάς τώρα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο, τις μεγάλες αυτές ομάδες που μπορούν να έχουν 5-6 αθλητικά κέντρα που έχουμε. Ναι. Οι υπόλοιπες ομάδες τι θα κάνουν στο γήπεδό τους, ή θα πηγαίνουν σε κάποια πλαστικά, ή θα νοικιάζουν άλλα γήπεδα με χόρτο, ξέρω εγώ, σε πιο χαμηλές κατηγορίες ομάδων. Οπότε από εκεί να καταλάβεις ότι δεν μπορούμε να παράξουμε το ίδιο εύκολα νέους παίκτες, να βγάλουμε νέους ποδοσφαιριστές, να έχουμε μεγάλες ακαδημίες στελεχωμένες από πολλά παιδιά τα οποία θα δουλεύουν σε ένα προπονητικό κέντρο και θα έχουν όλες τις βάσεις για να κάνουν το επόμενο βήμα.
0: Τεράστιο,
1: είναι και αυτό ένα ζήτημα, ειδικά στην Αττική, το ξαναλέω.
0: Τεράστιο ζήτημα.
1: Γιατί στην επαρχία είναι λίγο πιο εύκολο να χτίσεις κάποια γηπεδάκια εκεί, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα είτε από τον Δήμο, την πολιτεία, την περιφέρεια, είτε από, από τον έναν ισχυρό άνθρωπο που θα βρεθεί εκεί. Mm-hmm.
0: Και βέβαια, Λεωνίδα, να σου πω ότι το να φτιάξεις ένα γηπεδάκι για να προπονείται η ομάδα δεν είναι τόσο απλό έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει και ο χλωοτάπητας να έχει κάποιες προδιαγραφές, γιατί αλλιώς μετά λέμε γιατί τραυματίζονται οι παίκτες.
1: Έχει συντήρηση.
0: Δεν είναι το φτιάξαμε και το αφήσαμε στη μοίρα του και μετά ό,τι γίνει στο χορτάρι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Αντίστοιχες περιπτώσεις βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τα γήπεδα είναι ακατάλληλα. Ναι. Να παίζετε ποδόσφαιρο.
0: Δυστυχώς πάσουμε πάρα πολύ από υποδομές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να το δουν πιο σοβαρά, πολύ πιο σοβαρά οι ομάδες, όχι μόνο οι μεγάλες ομάδες, όλες οι ομάδες.
1: Νομίζω πρέπει να το δει και η πολιτεία μαζί με τις ομάδες.
0: Δεν έχεις άδικο. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να λέμε ότι έχουμε ένα καλό επίπεδο ποδοσφαίρου και ότι βγάζουμε ταλέντα, βγάζουμε ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τις υποδομές μας. Δηλαδή, καλά έκανε, ωραία και πουλήθηκε ο Τζόλης και ο Καρέτσα σε μεγάλες ομάδες και πήραν τα χρήματά του στα παιδιά και μπράβο του και μια χαρά κάνανε. Και δίνουν και το παράδειγμα στα υπόλοιπα παιδιά. Αλλά αν δεν έχεις τις υποδομές για να βγάλεις νέα ταλέντα, εκεί κάπου χωλαίνει το πράγμα.
1: Δες για παράδειγμα τον Αστέρα Τρίπολης που έχει οργανωμένες ακαδημίες και γήπεδα. Δες τον Ατρόμητο, το οποίο το παλεύει παρά το γεγονός ότι είναι στην Αττική και δεν έχει και τόσο άπλετο χώρο για να φτιάξει και άλλα γήπεδάκια κτλ. Το παλεύουν και βγάζουν ποδοσφαιριστές. Πόσο πιο πολλούς θα βγάζαμε αν είχαν όλες οι ομάδες προπονητικά κέντρα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ταλέντο υπάρχει, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το ξαναλέμε συνέχεια, ταλέντο έχουμε. Δεν κρύβεται.
0: Το ταλέντο είναι διαρκείας, πώς να σου πω.
1: Είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ.
0: Και μάλιστα με ανωδικές τάσεις, θα έλεγα
1: εγώ. Η Κροατία, δηλαδή, που είναι 4 εκατομμύρια χώρα, ξέρω εγώ, πώς βγάζει συνεχώς ταλέντα.
0: Έλατε. Μάλιστα. Λοιπόν, Λεωνίδα, θύμισέ μου, σε παρακαλώ, 26 Αυγούστου είπες η κλήρωση για το πρωτάθλημα.
1: 28 Αυγούστου η κλήρωση της Super League 2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο και 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα.
0: Μάλιστα. Χωρίς διακοπές, έτσι, πηγαίνουμε σε ρί.
1: Οι διακοπές.
0: Εντάξει, διακοπές τώρα για τις γιορτές. Ναι, οκ. Και για τις εθνικές ομάδες.
1: Ναι. Όπως η Super League.
0: Κατά τα άλλα, πηγαίνουμε σε ρί, δεν θα έχουμε διακοπές. Okay. Και ελπίζω να βοηθήσουν και κλιματολογικές συνθήκες για να μην έχουμε παιχνίδια που αναβάλλονται λόγω κακών καιρικών, δυσμενών καιρικών κλπ. Ωραία. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

λίγο πριν κλείσουμε την απόψινη εκπομπή, να θυμίσω τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν στην Λίγκα Πορτουγκάλ της Πορτογαλίας 14 το βράδυ αναμέτρηση της Εστορίλ με την Φαμαλικάο. Σε περίπου μισή ώρα, 8.30 αρχίζει το μάτς Άλταχ Τιρόλ για την Bundesliga της Αυστρίας. Στο Βέλγιο, Jupiler Pro League, στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν Brugge Kortrijk. Ένα μάτσα για την Super League της Δανίας θα αρχίσει σε περίπου 6 λεπτά από τώρα, Σοντερίς και Βίμπορκ, στις 8 η σέντρα.

Σε μία ώρα και 5 λεπτά, στις 9 ακριβώς, Καμπούρ Εξέλσιορ για την Ρεντιβίζια της Ολλανδίας. Και στις 9.30 για την Championship της Σκωτίας, η Partick Thistle θα αντιμετωπίσει τη Livingston. Κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα Παντού έφτασε στο τέλος της. Στην ρυθμίση των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, αρχικά η Χαραγιανοπούλου στη συνέχεια. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Άγγελο Μπάτζιο και την Βίβη Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Φέρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Έρχεται ο Άκης Δημακός με τη ραδιοεφημερίδα.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι το ραδιο μου, η ραδιοφημερίδα, η οποία θα σε κρατήσει τροφιά έως στις 10. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Βιβλή Νικολοπούλου. Θα μιλήσουμε για πολλά σήμερα, θα μιλήσουμε για τα τελευταία νέα μεταγραφικά της ΑΕΚ, τα τελευταία ενόψη Super Cup, θα μιλήσουμε για τα επίσης μεταγραφικά σενάρια του Ολυμπιακού, για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, για τη συσπήρωση που υπάρχει στο Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την πρόκριση. Έχουμε τα τελευταία νέα του Άρη, φιλικά, μπάσκετ, διεθνή, θα πούμε τα πάντα.

0: όλο αυτό το ταξιδάκι που θα κάνουμε έως στις 10 θέλουμε και τη δική σας παρέα. 54160, σπορτ, ελληνική, λατινική χαρακτήρες, το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας. Ή επίσης το Viber, βρίσκεται πάνω αριστερά το εικονίδιο της Aerasport και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ή aerasport.gr με email. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά τη ΑΕΚ. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Γεια σου Νίκο μου.
1: Καραγιάννη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Τι γίνεται στην ΑΕΚ με τα γραφικά ακόμα, ε?
1: Εντάξει, στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ξεκινάει ουσιαστικά η σεζόν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Η Ένωση από χθες επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το ρεπό το οποίο είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολης από την επιστροφή της ομάδας από το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Και πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον τελικό Super Cup κοντρά στον Office στις 12 Αυγούστου, αλλά και φυσικά για τα προκριματικά του Champions League, τα playoffs του Champions League, είτε με την Λεύσκη Σόφια, είτε με την Καϊράτ Αλμάτι. Φυσικά αύριο έχουμε και το φιλικό κοντρά στην Athens Καλυθέα, ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει και ο κόσμος την ευκαιρία να το δει από κοντά, καθώς για τις θηρίες οι οποίες βρίσκονται επί της οδού Καπαδοκίας υπάρχει ελεύθερη είσοδος, και για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος ποιες είναι αυτές οι θύρες. Είναι οι θύρες οι οποίες βρίσκονται απέναντι από τα δημοσιογραφικά θεωρία του γήπεδου, δηλαδή από εκεί που δείχνει η κάμερα ουσιαστικά το παιχνίδι. Έτσι, είπαμε το παιχνίδι αυτό γίνεται στις 8 η ώρα. Είναι μια ευκαιρία και για τον Μάρκο Νίκολιτς να δει ποδοσφαιριστές οι οποίοι πληρούν ουσιαστικά τα κριτήρια για να συμμετάσχουν στον τελικό του Super Cup, και εννοώ τα ηλικιακά κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει η ΕΠΟ, καθώς πέρα από τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμι, η Ένωση σε αυτή την κατηγορία έχει ποδοσφαιριστές που πήρε και μαζί της και στην Ολλανδία, που είναι ο Ξηρόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός, ο Θραμανίδης, ο Χριστακόπουλος από την άλλη έπαθε την ελαφριά θλάση στις τελευταίες μέρες προετοιμασίας, οπότε είναι αμφίβολος για το παιχνίδι. Φυσικά ο νεαρός επιθετικός Αργύρης Αργύριο, αλλά και ο Ζώης ο Καραργύρης. Τώρα όσο ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και με τις προπονήσεις, θα έχουμε και μια πιο ασφαλή εικόνα για το ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα μεταγραφικά μπαίνουν...
0: Νίκο, πριν μπούμε στα μεταγραφικά, επειδή διαβάζω εδώ και σε site ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια, υπάρχει κόσμος site που θα φύγει από την Αθήνα και θα πάει στην Κρήτη για το Super Cup?
1: Εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν σου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, αν το συνδυάσεις με διακοπές, ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά αν το συνδυάσεις τώρα μόνο με τον αγώνα, εβδομάδα 15 Αυγούστου, ζέστη από μου φαίνεται, ξέρω εγώ. Οκ. Okay. Εγώ δεν θα το έκανα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Οι φίλοι της Ένωσης από και την περσινή χρονιά, αλλά και όλα τα χρόνια γενικότερα, έχουν δείξει ότι δεν υπολογίζουν ούτε τα χιλιόμετρα, ούτε.
0: Μαζί σου, απλά είναι ειδικό συνθήκον, κατάλαβες.
1: Και, ναι, και είναι και ένα παιχνίδι όμως το οποίο κρίνει τίτλο, έτσι. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι, ένα φιλικό το οποίο
0: ισχύει,
1: γίνεται
0: ισχύει
1: στην
0: λες,
1: Κρήτη.
0: Ισχύει.
1: Είναι ένας τελικός Super Cup και όπως και η ομάδα, έτσι και ο κόσμος είναι διψασμένοι για τον τίτλο. Μιας και ανέφερες και τα εισιτήρια, τα 7.500 εισιτήρια τα οποία είχαν πάρει στην Ένωση ουσιαστικά έχουν εξαντληθεί και έχουμε φτάσει συνολικά πολύ κοντά να βρίσκεται το γενικό sold out του Παγκρίτιου Σταδίου, όπως ενημέρωσε και η ΕΠΟ με ανακοίνωση. Και τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ αλλά και τα εισιτήρια που πήρε ο Όφη πήγαν εξαιρετικά στην προπόληση. Έτσι. Mm. Και αναμένεται να έχουμε και δυναμικό παρόν και αύριο στο φιλικό κόντρα στην Athens Καλυθέα.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι στην Αθήνα, είναι πιο εύκολο.
1: Ναι, αλλά τώρα η Αθήνα είναι και άδεια, έτσι. Είναι και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά.
0: Σε διάκοψα όταν πήγες να πεις για τα μεταγραφικά.
1: Ναι, τα μεταγραφικά, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στασιμότητα, απλά δεν υπάρχει διαστήμη ουσιαστικά, καθώς έχουν καλυφθεί οι θέσεις οι οποίες ήταν το ζητούμενο στον αρχικό σχεδιασμό των οποίων έχει γίνει, ωστόσο δεν θα μείνει εκεί η ΑΕΚ. Κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτηθεί ακόμα ένας αριστερός μπακ, Αυτό βέβαια είναι και σε συνάρτηση με τον Πεν Ράις, έτσι, και το ενδιαφέρον το οποίο έχει προκύψει γενικότερα όλη τη διάρκεια, όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από την Βρετανία. Διαστόματος Μάρκο Νίκολιτς, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι θα αποκτηθεί ακόμα ένας παίχτης στο κέντρο. Θέλει γενικότερα τον άξονα να έχει επιλογές, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι πέρυσι δεν είχε. Mm-hmm. Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι έβγαλε όλη τη σεζόν έχοντας σαν βασικές επιλογές τον Πινέδα και τον Μαρίνη. Η μεταγραφή του Γκρούγιτς δεν είχε βγει και αυτός ο οποίος κάλυπτε τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές όταν αυτοί έλειπαν ήταν ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος δεν έχει τα στοιχεία που έχουν ούτε ο Πινέδα ούτε ο Μαρίνη. Έτσι, αυτή τη στιγμή φέτος στην ΑΕΚ με Κάιρνεν, Μαρίν, Μάγερ, τον Βιτάλης και ακόμα ένα παίχτη, έχει αν μη τι άλλο υπεροπλία γενικότερα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκεί που ουσιαστικά δίνει και το βάρος ο Μάρκο Νίκολιτς, δίνει το βάρος κυρίως στο κέντρο. Να πούμε ότι θα υπάρξει και μια συνάντηση που σχετίζεται και επαφού τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στους τρεις ισχυρούς άνδρες της ΑΕΚ, δηλαδή τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς, οι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν την Ένωση και φτιάχνουν το κυτρινόμαυρο οικοδόμημα το οποίο υπάρχει. Σε αυτή τη συζήτηση ουσιαστικά θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ζητήματα, τόσο στα μεταγραφικά όσο και στις αποχωρήσεις, αλλά και γενικότερα στο πώς ξεκινά και πηγαίνει η σεζόν. Είναι μια συνάντηση η οποία γίνεται πάνω σε μια κατάσταση όπου υπάρχει πλέον μια πλήρης εικόνα για όλο το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή η Ένωση, κυρίως για τους ποδοσφαιριστές φυσικά οι οποίοι ήταν και την προηγούμενη σεζόν, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα τρέξουν και οι επόμενες εξελίξεις τόσο στα μεταγραφικά όσο στις αποχωρήσεις αλλά και στον δανεισμό, με τον Χακίμ Σαχαμπό αυτή τη στιγμή να φαίνεται πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα ως δανεικός, έτσι, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ο μέσος από την Ρουάντα που είχε αποκτηθεί τον χειμώνα από την Ένωση. Και εκεί ουσιαστικά προκύπτει και η απόκτηση ενός ακόμη παίχτη ο οποίος θα αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή. Mm.
0: Επίσης, παρακολουθώντας και τα περισσότερα φιλικά της ΑΕΚ, όσα είχαμε τη δυνατότητα τέλος πάντων να δούμε τηλεοπτικά, νομίζω έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στον Νίκολιτς προκαλεί και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος ήταν αβέβαιο το αν θα παραμείνει ή όχι, αλλά με τα φιλικά που έχει κάνει νομίζω ότι δύσκολα τον αποχωρίζεις, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, ο Ελίασον, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι δεν είχε κάνει δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, δεν έκανε μια καλή σεζόν. Στην προετοιμασία στην οποία ήταν φάνηκε να έχει μια καλή εικόνα, ωστόσο φαίνεται ότι είναι πίσω στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Εκεί μεγαλύτερο ουσιαστικά το προβάδισμα το έχουν σε εκείνη τη θέση ο Μάγερ, ο Ζούπκοφ, άλλοι ποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά. Θα ήταν ευτύχημα, άμα με ρωτάς εμένα, αν μπορούσε ο Νίκλας Ελίασον να μπορέσει να αποδεχθεί ένα ρόλο να έρχεται από τον πάγο και να δίνει ποιοτικά λεπτά ξεκούραση τόσο στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στη βασική ενδεκάδα αλλά και στην Ένωση, γιατί έχουμε δει γενικότερα τι μπορεί να κάνει ο Ελίασον.
0: Γιατί στα φιλικά είδαμε έναν πάρα πολύ κεφάτο, πάρα πολύ... πήγε πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, είχε βάλει και το σκόραρ και τον γκολ με την Samsung Store. Ήταν σε μια καλή κατάσταση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ταιριάζει 100% στον τρόπο παιχνιδιού με τον οποίο παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει περισσότερο στη γραμμή πάνω από τον...
0: Ναι, είναι extreme, καθαρό είμαι extreme, ναι.
1: Ναι, η ΑΕΚ και τα extreme ουσιαστικά τα έχει να συγκλίνουν πάρα πολύ, έτσι.
0: Να πατάνε περιοχή, ναι. Ωραία. Νίκο, έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ ΑΕΚ?
1: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, γιατί δεν ρωτάμε, λέει, για τον Μάγκερ. Να ρωτήσουμε για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ο άνθρωπος είναι δύο μέρες στην Ελλάδα. Άστο να λίγο να προσαρμοστεί, να το δούμε και στο φιλικό αύριο. Πού να ξέρει και να μας πει και ο ρεπόρτερ χωρίς να έχει εικόνα.

0: Γεια σου και σε ένα φίλε Θωμά από τη Σουηδία και ευχαριστώ λέει για την παρέα και την καλύτερη ψυχαγωγία. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ακούσαμε νωρίτερα τα της ΑΕΚ, πάμε τώρα στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που το ζητούμενο είναι η ηρεμία, είναι η συσπήρωση, να μην διαβάζουν νομίζω και site και αυτά και αρνητικά πράγματα, γιατί το Παναθηναϊκός έχει ένα τελικό την ερχόμενη εβδομάδα, ένα τελικό τον οποίο πρέπει να τον κερδίσει, να αποκριθεί και να συνεχίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλησπέρα Χρήστο Κοντέ.
1: Γεια σου Άκη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως τα κατάφερε, παίζει ένα τελικό την Τρίτη στο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια. Υπό την έννοια ότι αν δεν πάρει το αποτέλεσμα που θέλει σε αυτό το παιχνίδι και αποκλειστεί, τελειώνει εδώ η Ευρώπη. Είναι η μόνη ομάδα από τις πέντε ελληνικές που μετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα, η οποία δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Δηλαδή, υποχρεωμένη να πάει για το 3-3, το οποίο δεν είναι τόσο δύσκολο με βάση την ποιότητα των αντιπάλων που αντιμετωπίζει, γιατί δεν είναι σημαντικές ομάδες με ισχυρό αποτύπωμα και ρόστερ ακριβό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως καλοκαίρι. Λίγο η έλλειψη μεγάλης προετοιμασίας, λίγο το ανομογενές του συνόλου γιατί έχουν έρθει πάρα πολύ καινούργιοι παίχτες, λίγο η απειρία πολλών παίκτων του Παναθηναϊκού, λίγο το ένα λίγο το άλλο έχουν φτάσει τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει ένα αρνητικό κατά βάση αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι και να είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει νίκη στη Σόφια για να περάσει. Δεν είναι κάτι σπουδαίο να το κάνει αυτό.
0: Εγώ θεωρώ, Χρήστο μου, ότι εξακολουθεί να είναι το φαβορί. Αρκεί βέβαια να είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα είναι αξιοπρεπής όσον αφορά την εμφάνιση, γιατί προχθές δεν ήταν.
1: Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις αποτελέσματα στα πραγματικά και σε δυνατά φιλικά, είναι εντελώς αλάνταβα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπεις μια ομάδα, μια εβδομάδα, μια ομάδα να ρίχνει 4, μια να τρώει 3. Δεν υπάρχει, ξέρεις, μια σταθερή σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν γενικώ ζόρια και κατά καιρούς έχουμε δει πολύ μεγάλες εκπλήξεις προγραμματικά και να μένουν έξω ομάδες που δεν το περιμένουν. Από την περασμένη εβδομάδα είχαμε τυχή, ας πούμε, τελικό Super Cup στην Ολλανδία, η Eindhoven στην έδρα της με πια την Alkmaar 0-4. Ποιος το περιμένει αυτό? Και όπως έγινε 0-4. Δεν είναι η ομάδα σε απόλυτα έτοιμες, είναι αρχή της περίοδου, όλα μπορούν να συμβούν. Παναθηναϊκός είναι μοχρωμένος να περάσει όμως. Γιατί δεν αντέχει το σκαρί του να γνωρίσει ένα μικρό τιτανικό. Έναν αποκλεισμό από την Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα περσινά και του χειμώνα, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις για την απόκτηση παιδιών, στην πλειοψηφία των παιδιών κάτω από 25 χρονών, που έχουν μικρό παρελθόν, αλλά πλούσιο μέλλον, εάν και εφόσον εκπληρωθούν σε αναλογικό βαθμό οι προσδοκίες που έχουν δείξει μέχρι τώρα καριέρα τους. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν αποκλειστεί από μια κατώτερη ποιότητας ομάδα, θα υπάρχει θέμα. Υπάρχει μια έφραση στην Ευρωπία, η οποία είναι απαιτητική, είναι γκρινιάριδες, έχουν και τα δίκια τους γιατί η ομάδα έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Πέρασαν και μεγάλη ήταν πορεία τα χρόνια των μνημονιακά. 6 χρόνια μακριά από την Ευρώπη, μακριά από το στόχο του πρωταθλήματος, δεν τον διεκδικούσαν καν για ένα μεγάλο διάστημα. Και τώρα που κάπως βλέπουν τα πράγματα να βελτιώνονται, είδαμε ότι η εικόνα στις εξέδρες έχει ηρεμήσει πάρα πολύ σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, φέτος 2-4 παιχνίδια και εξ όσων άκουσα, δεν νομίζω να άκουσα λάθος, δεν υπήρξε ούτε ένα σύνθημα από τους οργανωμένους κατά το Αλαφούζο. Έτσι, ενώ πέρυσι ακόμα και σε νίκες ακουγόταν πυκνά συχνά σύνθημα κατά τη διοκτήτη της ΠΑΕ. Δείχνει δηλαδή ότι η φετινή χρονιά ξεκινάει πάνω σε κάποιες διαφορετικές βάσεις και θα είναι ένα πολύ μεγάλο πίσω γύρισμα αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή και να περάσει στην επόμενη φάση. Να πούμε εδώ, μια και το αναφέρει, ότι μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση όλων των δεδομένων του χώρου του ποδοσφαίρου από κάθε πλευρά, στατιστικά, ιστορία, ρόστερ, χρηματική αξία και όλα τα κτλ. Είναι η Football Meets Data.
0: Ναι, έχει το πιο ακριβό αλγόριθμο που υπάρχει.
1: Ναι. Δηλαδή συνήθως πέφτει αρκετά κοντά στις προβλέψεις που κάνει, όσο μπορεί να πέσει κανείς κοντά στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, το απρόβλεπτο. αντί να παίζουμε με τα budget και τα roster, δεν χρειάζεται να κάνουμε τα παιχνίδια. Έτσι, δηλαδή, βάζαμε κάτω του συλλογισμού. Ποιο εξοδεύει τα περισσότερα θα πάρει την νίκη. Δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο γι' αυτό αρέσει, γιατί έχουν γίνει τεράστιες εκπλήξεις, τεράστιες ανατροπές και έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Όταν μικροί ρίχνουν τρικλοποδίες σε μεγάλους και τους ξαπλώνουν κάτω. Η ίδια ανάλυση σχετική, ας πούμε, θεωρεί ότι σε ποσοστό 69% ο Παναθηναϊκός θα περάσει στην επόμενη φάση. Δεν είναι αμεληταίο και το 31% που δίνει στην ΤΣΚΑ Σόφια. Υποθέτω ότι πριν το 1-1 του πρώτου αγώνα στο ΆΚΑ
0: θα ήταν 85%.
1: Θα ήταν 90-10. Ναι. Θεωρητικά. 85-15, κάπου εκεί δεν ξέρω. Σαφέστατα και είναι ένα σημαντικό ποσοστό το 31%, περίπου μια στις τρεις πιθανότητες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με βάση τη λογική, με βάση τα στοιχεία αυτά που μετράνε, τα βάζουν μέσα και βγάζουν τα συμπεράσματα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει το φαβορί του ζευγάριου. Αρκεί να μπορέσει να αποφύγει λάθη σαν και αυτά που έκανε κυρίως στο αμυντικό transition στο παιχνίδι το προηγούμενο. Μην ξεχνάμε ότι στα τελευταία παιχνίδια έφαγε 4 από τη Rapid Vienna, σε φιλικό μένα, αλλά 4. Ότι στα 3 επίσημα έχει δεχτεί συνολικά 4 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 3 μέσα στην έδρα του απέναντι σε πιο χαμηλή δυναμικότητα ομάδα. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο αμυντικό κομμάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουλέψει ο Παναθηναϊκός, να βρει έναν τρόπο να ισορροπήσει αμυντικά. Γιατί αν είναι σε κάθε μάτς να δέχεται ένα γκολ, θα πρέπει επιθετικά να βάλει 2 για να κερδίσει. Και ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα που έχει το εύκολο γκολ. Είναι μια ομάδα που στατιστικά, άμα την δεις, σε μεγάλα κομμάτια κάθε περίοδο τα τελευταία 2-3 χρόνια, μη σου πω και λίγο παραπάνω, σπαταλάει 10 μεγάλες φάσεις για να βάλει ένα γκολ.
0: Και ρωτάω εγώ τώρα τον Χρήστο τον Κοντό, που τόσες δεκαετίες παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό και έχουν τα μάτια του πολλά. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι must win, τι κάνεις? Προσπαθείς να βάλεις στην ενδεκάδα πιο παλιά παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ομοιογένεια ή να συνεχίσεις στην ίδια λογική ότι κάποια στιγμή θα μας βγει αυτό το οποίο έχουμε κάνει σε προετοιμασία?
1: Είδα πια πιο παλιά παιδιά. Η περσινή ομάδα ξεκλειστή δεν υπάρχει.
0: Να.
1: Δηλαδή έχουν φύγει κομβικοί παίχτες από το περσινό ρόστερ. Τα παιδιά που παίζουν φέτος θα δεις ότι από όλο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, μόνο σαν των 30 ετών είναι ο Ντεφράι, 34. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από 30. Κάποιοι κοντά στα 28-29, τσιγριβέι, ας πούμε, ο Λιβάη Γκαρσία που ήρθε, 27, ο Κρις Κάγκουα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά στην πλειοψηφία τους είναι παίχτες από 25 χρόνια και κάτω. Τα παιδιά αυτά έχουν έρθει, δύο από την Κηφισιά, δύο από το Λεβαδιακό, ένας από τον Πανετολικό. Είναι δηλαδή ένας από αντίστοιχες ομάδες της Κροατίας, όπως είναι ο Γιάνγκος, έπαιζε μια ομάδα που ούτε πρωταθλητισμό έκανε, ούτε Ευρώπη έχει παίξει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και με τον Αντίνο στην Αργεντινή, σε ομάδα που υποβιβάστηκε και έπαιξε, ούτε είχε κάποια εμπειρία είτε από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είτε από διεθνείς διοργανώσεις, κοπά, υπερταβόλες και τα σχετικά. Δηλαδή, θα σου πω ότι η πλειοψηφία των παικτών που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός είναι νεαρά παιδιά. Με πολύ σύντομο βιογραφικό, όσον αφορά τα πεπραγμένα τους, τα μέχρι τώρα, πλούσιο μέλλον μεν, αλλά αυτό έχει και ένα ρίσκο. Ναι, μεν κερδίζει σε ταλέντο, σε υποσχέσεις, σε προσδοκίες, σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί πάντα το νέο ενθουσιάζει. Από την άλλη όμως, κανείς από αυτούς, σχεδόν κανείς δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, νομίζω μόνο ο Ντεφρά είναι παίχτης που ήρθε στον Παναθηναϊκό και ξέρει τι πάει να πει διεκδικό πρωτάθλημα. Ξέρει τι πάει να πει παίζω Ευρώπη και προχωράω γύρους. Και μάλιστα και ο ίδιος είπε ότι ακόμα και για μένα που είμαι 34 και έχω παίξει, λέει, σε δύο υψηλό επίπεδο, είναι έκπληξη, λέει. Είναι πρώτη φορά που παίζω προκληματικά καλοκαιριάτικα. Για τις ομάδες προηγούμενες που ήμουν, δηλαδή Ίντερ και Λάτσιο, δεν είχαμε προκληματικά, πήγαμε απευθείας στη φάση των ομίλων. Οπότε πρώτη φορά το ζω και εγώ. Και γι' αυτόν ακόμα, που είναι ο πιο έμπειρος παίκτης, πρωτόγνωρη είναι η διαδικασία των προκληματικών αγώνων καλοκαιριάτικα. Θέλω να πω με αυτό λοιπόν. Αν βάλει την εξίσωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν επίσης νέο προπονητή, μόλις 38 ετών, που πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα του. Όλα αυτά, από τη μια πλευρά, η μία όψη του νομίσματος, δείχνει ότι πάει κάτι καλό να γίνει. Αυτό που θέλει ο κόσμος, δηλαδή μια ανανεωμένη ομάδα, με φρέσκα παιδιά, με φιλοδοξίες, με όρεξη και όχι κουρασμένοι τριαντάριδες που ήδη έχουν κάνει τη διαδρομή τους, που έχουν πάρει τα λεφτά τους και που απλά κοιτάνε πώς θα περάσουμε και λίγο καλύτερα να κάνουμε και κάτι άλλο. Από την άλλη όμως, η έλλειψη εμπειρίας σε πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια ομάδα. ίσως θα έπρεπε να αποκτηθούν, λέω εγώ, κάνα δύο παίχτες παραπάνω στυλ Λιβάη Γκαρσία και Φαντρόγγελεν, που είναι παίχτες οι οποίοι είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχουν κάνει μια καλή θητεία σε ομάδες που είναι ψηλά στα πρωταθλήματά τους και έχουν και ευρωπαϊκή εμπειρία. Δηλαδή τα νέα παιδιά θέλουν και κάποια στηρίγματα τέτοιου είδους παίχτες. Έχει βέβαια ο Παναθηναϊκός τώρα, αν όλα πάνε καλά, θα δει κάποια στιγμή σύντομα στην ενδεκάδα τον Τέσσερς, που είναι ένας πολύ έμπειρος παίχτης και στον πρωταθλητισμό και στην Ευρώπη. Θα δει το Λιβάη Γκαρσία το ίδιο. Θα δει, ήδη έχει μπει ο Ντεφράι, μπαίνει δίπλα του ο Φαντρόγγελεν. Σίγουρα αυτοί οι παίχτες μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή και ο Καλάμπρια, που τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, βάλει τον Τσάπρα. Ο Τσάπρα ήταν 25 χρονών και τα μόνα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει σε αυτά τα 25 του χρόνια, τα τρία τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν παίξει ποτέ Ευρώπη. Ο Τσάπρα ούτε σε κάποια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό. Δεν ξέρεις. Είναι διαφορετικό να ακούς, να φαντάζεις και διαφορετικό να ζεις την πίεση του πρωταθλητισμού. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βάλεις κάτω. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Σίγουρα χάνει τώρα σε βραχυπρόθεσμο τοπίο, γιατί τρεις προκρίσεις θέλουν εμπειρία, θέλουν τσαγανό. Απ' την άλλη όμως μακροπρόθεσμα πιστεύω εγώ, αν δουλευτούν σωστά τα παιδιά και δεν καούν από ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, μεσοπρόθεσμα τα κέρδη θα είναι πολύ περισσότερα από την όποια πιθανή ζημιά προκύψει τώρα στο ξεκίνημα της περίοδου. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή αφού γκράζομαι την ατμόσφαιρα στο γύρω-γύρω της ομάδας και μέσα κτλ., μπορώ να πω ότι υπάρχει μια αίσθηση σιγουριάς ότι ήταν μια κακή βραδιά και ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα κερδίσει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν βλέπω, όχι ότι αυτό σημαίνει αλαζονία, ότι δεν πήρανε μαθήματα, δεν προειδοποιήθηκαν, δεν. Νομίζω όλους τους σόκαρε, δεν το περίμεναν, όχι μόνο το κακό αποτέλεσμα, την κακή εμφάνιση. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο πολύ και από το κακό αποτέλεσμα που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο.
0: Η εικόνα είναι που έχεις δείξει.
1: Ήταν η εικόνα που προβλημάτισε, δηλαδή, και τον προπονητή και τους παίχτες. Δεν ήταν καλή εικόνα, ήταν μια ξεκούρτιση στην κιθάρα ο Παναθηναϊκός. Εντελώς ασυντόνιστος. Σαν μια ορχήστρα που ο καθένας έπαιζε στο ρυθμό του, έτσι. Και δεν έβγαζε κάτι ομαδικό προς τα έξω όμορφο. Αυτό νομίζω τους σόκαρε. Έχω την εντύπωση ότι όλοι ξέρουν τι μπορεί να συμβαίνει, όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να συμβαίνει ένας πιθανός αποκλεισμός τέτοια εποχή από την Ευρώπη. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει στη λήξη του Conference League, η οποία είναι η πιο ταπεινή από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεκάθαρα, πολύ μακριά από τις άλλες δύο, αλλά είναι ευρωπαϊκός προορισμός, ευρωπαϊκό ταξίδι. Θα είναι μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού αν μείνει εκτός. Και ειδικά αν ξεκινήσει με κάποιο στραβά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, γιατί θυμάστε, τρίτη αγωνιστική με ΠΑΟΚ, πέμπτη αγωνιστική με Ολυμπιακό, θέλει και πολύ με μια στραβή αρχή στη χρονιά να πάει στραφή όλη η περίοδος. Θέλει προσοχή, παιχνίδι με παιχνίδι, να σιγουρέψει τη συμμετοχή του στην Ευρώπη, να βρει μια πεπατημένη, να κάνει και ένα καλό ξεκίνημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές και από εκεί πέρα να μπορέσει σιγά σιγά να χτίσει πάνω σε αυτά τα ταλέντα που έχει πάρει, παιδιά τα οποία παιχνίδι με παιχνίδι, το χρόνο με το χρόνο θα είναι καλύτερα, γιατί είναι παιδιά που τώρα προσπαθούν να χτίσουν το μέταλλο στη φανέλα τους, για να μπορέσει να αποκτήσει πλεονεκτήματα.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε, Χρήστο μου, περισσότερα μέρες που περνάνε θα έχουμε να πούμε. Να πεις, ναι.
1: Να πω έτσι μια ειδησούλα, όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά επειδή είμαστε αυτοί που φωνάζουμε ότι πρέπει να δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά, έχει σημασία με κάποιο τρόπο να πούμε στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε επαγγελματικά συμβόλαια σε 6 παιδιά από τις ακαδημίες του. Είναι μια κίνηση που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει η ομάδα στα αυτά παιδιά, ότι ενισχύει το κλαμπ, δηλαδή έκανε μια σοβαρή επένδυση ο Παναθηναϊκός και στελεχειακά και σε επιστημονικό επίπεδο και σε οικονομικό υπόβαθρο. Έχει δώσει πολλά χρήματα, έχει προσλάβει ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι στο χώρο αυτό και έχει σκύψει σε αυτές τις ηλικίες. Και νομίζω ότι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι 6 παιδάκια που είναι παιδιά 16-15 χρονών υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Σπύρος Αθανασάκης, ο Θάνος Δημητρακόπουλος, ο Θάνος Δούκας, ο Γιώργος Κασίμος, ο Δημήτρης Κόκκινος και ο Δημήτρης Ξηριά. Είναι παιδιά που παίζουν στην K17 του Παναθηναϊκού, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στην περασμένη περίοδο στην κατηγορία της. Και ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο τα επιβραβεύει. Τους δείχνει μια εμπιστοσύνη. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι, ανήκουν επειδή πέρασαν μεγάλο το ρόστερ τη μεγάλη ομάδα σε καμία περίπτωση. Είναι όμως ένα οικονομικό εφόδιο.
0: Έτσι, να πάρουν παραστάσεις, να κάνουν και πιο δυνατές προπονήσεις.
1: Να καταλάβουν έτσι. Και ότι η ομάδα τους προσέχει, τους δίνει
0: κίνητρο.
1: Ακριβώς, και τους δίνει ένα κίνητρο να συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, ώστε σε 2-3 χρόνια, όποτε τους κρίνει έτοιμος ο προπονητής, να κάνουν το βήμα στο επόμενο πιο υψηλό επίπεδο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ και.
2: Eraspor 101,8.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Eraspor 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9. Είναι η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Πάμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Πάμε στον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Γεια σου και εσύ, Αγί, και στους ακροατές.
0: Στον Ολυμπιακό, που νομίζω, θα ξέρεις καλύτερα βέβαια, ότι το πρώτο μεταγραφικό σος που υπάρχει είναι η θέση του αριστερού μπακ.
1: Θέση επί της ουσίας, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου και με τη σειρά έτσι αναγκαιότητας, πρώτα για αριστερό μπακ, για κεντρικό χαφ, για εξτρέμ και για επιθετικό. Τους επιθετικούς τους έβαλα τελευταίους γιατί πρέπει να αδειάσουν οι θέσεις. Φαίνεται ότι όλο και κάτι κινείται χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο για την περίπτωση του Ταρέμι και του Γιάρεμτσουκ. Αλλά αναμφίβολα η θέση του αριστερού μπακ είναι αυτή η οποία επήγει αυτή τη στιγμή. Και να δούμε κατά πόσο έχει να κάνει με αυτά τα ονόματα τα οποία ακούγονται. Και του Μόουρα, που είναι μια περίπτωση που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη. Και ιδιαίτερα Αλμυρί, αν κρίνουμε το πόσο που αγγίζει και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα να δούμε και άλλες
0: εναλλακτικές. Από το πάνω ράφι όμως κίνηση.
1: Ναι, προφανώς από το πάνω ράφι. Σκέψω ότι η πρόταση ξεπερνά περίπου τα 8 εκατομμύρια. Η Πόρτο αξιώνει περίπου στα 10 εκατομμύρια για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και βεβαίως υπάρχει και η εναλλακτική του Ματίας Βίνια, μια διαφορετική περίπτωση. Και μάλιστα αυτό βγήκε και από δημοσίευμα χθες και από την Νότια Αφρική, Αμερική, να μην συγχωρείτε. Που εμπλέκει το συγκεκριμένο παίχτη, που θυμίζω ότι ήταν και στη Ρώμα, που ήθελε να τον κάνει η Ρώμα δικό της μετά τον Γενάρη του 24, όταν είχε πληρώσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, θα τις δούμε αυτές τις δύο περιπτώσεις, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, σε συνδυασμό βεβαίως και με τους κεντρικούς χαφ. Και το λέω αυτό γιατί Κάσερες, Βινίσιους, Πουέρτα είναι οι τρεις βασικοί στόχοι των πυριωτών για τον άξονα. Με τον Πουέρτα αυτή τη στιγμή να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες και να είναι λίγο πιο ψηλά στη λίστα. Και βεβαίως χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι εξαιρούμε την περίπτωση Μπραγκάνσα, η οποία όμως δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο την παρουσίασαν τις προηγούμενες ημέρες οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι που παρακολουθούν κυρίως το ρεπορτάζ της Πορτογαλίας Αγώνας.
0: Έχουμε τίποτα άλλο όσον αφορά τις άλλες θέσεις? Έχω ακουστεί κάποιο όνομα για τις περιπτώσεις του Γιάρεμτσουκ και του Ταρέμ που θέλουν να φύγουν, ναι. Διότι έχω τις τελευταίες μέρες έχω παρατηρήσει ότι δεν διαβάζω τόσο συχνά όσο διάβαζα π.χ. το ενδιαφέρον της Λιόν.
1: Κοίταξε, έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι για την περίπτωση του Ταρέμι φαίνεται ότι η Λίλ είναι διατεθειμένη να κάνει κίνηση και να μπει σε επίσημη πρόταση για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ο ίδιος δεν θα έλεγε όχι. Για τον Γιάρεμτσουκ αντίθετα, δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάτι που ιντριγκάρει, αλλά επειδή μέχρι και την τελευταία στιγμή των μεταγραφών τα πάντα θα είναι ανοιχτά και περιμένω να κορυφωθούν όχι μόνο παίκτες που ενδεχομένως θα έρθουν, αλλά και παίκτες που θα φύγουν την ίστατη στιγμή, να κρατήσουμε ότι η τελευταία εβδομάδα θα είναι μια τελευταία εβδομάδα φωτιά μεταγραφικών κινήσεων του Ολυμπιακού σε πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα αρχές έτσι, Αυγούστου, να υπολογίζουμε ότι σε συνδυασμό και με παίκτες που θα φύγουν, έτσι, ο Ολυμπιακός θα κάνει τέσσερις προσθήκες. Θα πάρει τέσσερα νέα πρόσωπα ή, εν πάση τρία πλάς, να το πούμε mm-hmm. λίγο πιο σίγουρα. Και κάπου εκεί είναι και οι θέσεις που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Μία άλλη έτσι, περίπτωση που έχει έτσι, έναν χαρακτήρα επένδυσης, αν το πούμε κατά αυτόν τον τρόπο, είναι ο Giovanni Junior, ο οποίος είναι για τη δεύτερη ομάδα. Ανακοινώθηκε 20χρονος, είναι ο γιος του Giovanni. Και πλέον θα είναι στη δεύτερη ομάδα. Και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη ομάδα. Είναι ο Giuliano Lobo de Oliveira, όπως είναι το πρώτο δήλωσε όνομα. Και με τον μπαμπά του βεβαίως να είναι επίσημος πρεσβευτής, πρέσβης μάλλον, και άνθρωπος που έτσι θα έχει και έναν άτυπο ρόλο σκάουτερ εκεί στην Βραζιλία και γενικότερα στην Κεντρική Αμερική για λογαριασμό του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου 1-1,5 μήνα.
0: Το μισό ταλέντο του πατέρα του Νάχη θα κάνει το παιδί.
1: Σωστό. Όπως το είπε.
0: Έχουμε κάτι άλλο ενώψει να είμαι, Γκέν. Τι κλίμα υπάρχει, τι.
1: Κοίταξε.
0: Λένε.
1: Καλά κάνεις και ρωτάς, γιατί εντάξει, τα μεταγραφικά το ζήτημα είναι πόσο ο Ολυμπιακός προχωρά. Και σίγουρα θα κρίνει πάρα πολλά μέχρι τα τέλη Αυγούστου αν ο Ολυμπιακός είναι στη League Phase. Του Champions League και του Europa.
0: Έτσι, είναι κατά ποσά διαφορετικά που εισπράττεις.
1: Χαόδης η διαφορά, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει έχοντας τα δύο ερωτηματικά επί της ουσίας του εξής ένα, του ΕΣΕ. Ένα ερωτηματικό για το αν θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. Τα έως τώρα στοιχεία που συγκεντρώμε, αν και με τα ιατρικά πάντα πρέπει να είσαι λίγο επιφυλακτικός, είναι ότι θα βρίσκεται στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Νάιμεγκεν. Κάτι το οποίο δεν ίσχυσε στο πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον Ρέτσο, Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος θυμίζω είχε αποχωρήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στον Αστράγαλο. Αυτό διαπιστώθηκε ότι ήταν κυρίως και από θέμα κούρασης, κόπωσης. Ξεπερνιέται αυτό το πρόβλημα και όλα δείχνουν ότι θα είναι έτοιμο πόλεμος, να βρεθεί στο αρχικό σχήμα και ενδεχομένως θα είναι μαζί με τον Πυρόλα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να κάνει και ορισμένες αλλαγές στο βασικό του σχήμα σε σχέση με το πρώτο μάτς, δηλαδή να επιλέξει Πυρόλα αντί για Κάρμο, Ζέλσον αντί Ρόκα και βεβαίως να δούμε κατά πόσο μπορεί να χωρέσει μέσα και τον Ζώτα Σίλβα, όπως είναι αλήθεια ότι όταν πέρασε το παιχνίδι προσπάθησε έτσι λίγο με την άβρα του, την εμπειρία του, την κινητικότητά του να ανακατέψει λίγο την τράπουλα και να κάνει τον Ολυμπιακό λίγο πιο επιθετικό.
0: Ένας φίλος ρωτάει, λέει, παρακαλώ ρωτήστε τον κύριο Ράνιο, θέλω να πάω στην Ολλανδία. Εισιτήριο Ολυμπιακός έχει πάρει, υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί υπάρχουν ατακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις από πλευράς Ολυμπιακού για το τι ακριβώς γίνεται με τα υπόλοιπα εισιτήρια και να πούμε ότι τα εναπομείνατα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης με την Νάιμεγκεν θα είναι διαθέσιμα έως τη Δευτέρα,
0: μια μέρα πριν μήνα, δηλαδή,
1: ναι. Ακριβώς στις 2 το μεσημέρι ή ως εξαντλήσεως, δηλαδή μπορεί να εξαντληθούν και νωρίτερα. Άρα η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και υπάρχει και σχετικό link μέσα στο site του Ολυμπιακού που λέει τον τρόπο που προμηθεύονται ηλεκτρονικά και το τι ακριβώς ισχύει και για ποιους είναι αυτά τα εισιτήρια.
0: Άρα, φίλε Χάρη, σπεύσε κατευθείαν να βρεις λεπτομέρειες που σου είπε ο Γιάννης Ράνιος. Ωραία. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο για να πούμε?
1: Όχι, αυτά για την ώρα. Αν προκύψει κάτι, γιατί αν ανατακτάσουμε κάποια διαστήματα, τα λέμε με τα μεταγραφικά.
0: Εννοείται. Το ρεπορτάζ Ολυμπιακού είναι. Έγινε. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Άκη. Ποια χαρά.
0: Φίλε Νίκο, το έστειλες μετά την που χαιρέτησα τον Γιάννη Τωράνιο. Παρ' όλα αυτά, όμως σου είχε απαντήσει έμεσα, γιατί ρωτάς, καλησπέρα, λέει, ονόματα επιθετικών και δεν ακούγονται, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδεσμευτεί από κάποιο συμβόλαιο, δεν έχει φύγει ούτε Αρέμι ούτε ο Γιάρεμτσουκ, που σημαίνει ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει κάποια μεταγραφή των δύο και μετά να ασχοληθεί με επιθετικό ο Ολυμπιακός. Αυτά τα του Ολυμπιακού. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, που η επόμενη μέρα του από την Άντερλεχτ, δείχνει ότι είχε μία καλή εικόνα, δείχνει ότι έμπλεξε σε εισαγωγικά και δείχνει να υπάρχει έτσι και μία συσπήρωση έτσι ενώπιση του αγώνα στο Βέλγιο. Γιάννη Βοητσίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Σίγουρα η υπόθεση της πρόκρισης έγινε δύσκολη για τον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ήττα από την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το τι δεν πήγε καλά, για το τι πρέπει να διορθωθεί. Αυτό είναι λογικό βέβαια, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν που όλες οι ομάδες ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, ψάχνουν να βρουν τι πρέπει να διορθώσουν για την σεζόν που έχουν μπροστά τους. Ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις τα 16 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, ενδεικτικό του ότι δεν μπήκε όσο συγκεντρωμένος θα έπρεπε στο παιχνίδι, σπατάλησε ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες. Παράλληλα όμως θα έλεγα ότι έδειξε πως είναι σαφώς ανώτερος από την Άντερλεχτ. Έτσι είδαμε και την κατοχή μπάλας, ήταν 70-30% για τον ΠΑΟΚ, οι τελικές ήταν 15-5, το σκορ ανώτερος από την Άντερλεχτ. Έτσι είδαμε και την κατοχή μπάλας, ήταν 70-30% για τον ΠΑΟΚ, οι τελικές ήταν 15-5, το

0: ότι είναι και λογικό η Άντερλεχτ να παρουσιαστεί καλύτερη μπροστά στους φιλάθλους τους, έτσι δεν θα παρουσιαστεί τόσο παθητική όσο ήταν χθες από ένα σημείο του αγώνα και μετά.
1: Μην το λες είναι... Γιάννη, γιατί ο ΠΑΟΚ χθες η εικόνα του ήταν καλή, έχασε ευκαιρίες, έχασε το πέναλτι. Η Άντερλεχτ έχει το αποτέλεσμα, γιατί δεν χρειάζεται και να επιτεθεί τώρα, μπορεί να τον περιμένει τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, απλά...
1: Θέλω να πω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν καλή, δεν ήταν κακή.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Να. Απλά λέω ότι η Άντερλεχτ στο δεύτερο ημίχρονο χθες στην Τούμπα έπαιξε
1: κατενάτσιο.
0: Έπαιξε κατενάτσιο. Δηλαδή δεν περνούσαν το κέντρο. Ήταν 11 παίκτες πίσω.
1: Διπλή ζώνη άμυνας κλπ.
0: Απλά λέω ότι εντάξει, όταν παίζεις το γήπεδό σου με τον κόσμο σου και λοιπά, είσαι η Άντερλεχτ, δεν είναι κάποια ομαδούλα εν πάση περιπτώσει που δεν έχει όνομα στην Ευρώπη και λοιπά. Λογικό είναι λίγο να προσπαθήσεις να επιτεθείς, να κάνεις το παιχνίδι σου, να παρουσιάσεις και μια καλή εικόνα στους φιλάθλους. Αυτό λέω, άρα μπορεί και για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα να είναι καλύτερα από την άποψη ότι θα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει. Σίγουρα δεν θα ρισκάρει Άντερλεχτ, εννοείται, όταν έχει το αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι, απλά είναι και ένα ενδεχόμενο να παίξει και καλύτερα από ό,τι έπαιξε χθες. Γιατί χθες, αν μετά την ευκαιρία που έκανε, αφού πέτυχε τον γκολ, είχε μια ευκαιρία στο 15ο λεπτό, μετά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε στο γήπεδο επιθετικά. Λογικά, στο γήπεδο της θα παρουσιάσει μια κάπως καλύτερη εικόνα. Πάντως να πω ότι σε αυτή τη ρεβάνς δεν θα αγωνιστεί, να το θυμίσω, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος κατάφερε, θα έλεγα, σε τρεις αγώνες με τη νέα του ομάδα να δει τρεις κίτρινες κάρτες. Έτσι είδε και στα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου, είδε και χθες, ειδικά η χθεσινή ήταν και επιπόλαιη κίνηση, όταν ξέρεις ότι είσαι στο όριο των καρτών, να δεις κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν πάει έτσι κάθε παιχνίδι και κάρτα, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει και πάρα πολύ στη διάρκεια της σεζόν. Ο Ελουστόντο θα τον αντικαταστήσει το Χατζηδιάκο, γι' αυτό και μπήκε χθες ως αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, για να πάρει και αυτός κάποιον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον και το πείραμα του Αλέσιο Λύση με τη χρησιμοποίηση του Τέιλορ στα χαφ. Είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ πάντως ότι έχει παίξει παλιότερα ο Τέιλορ σε αυτή τη θέση. Και
1: ισχύει,
0: μάλιστα,
1: Γιάννη, και στα φιλικά τον είχε βάλει, αλλά ναι, μπορεί να κάνω λάθος, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα τα του ΠΑΟΚ. Δεν ήταν για αποχώρηση.
0: Ναι, και είναι ακόμη, θα έλεγα, για αποχώρηση. Αν σκεφτούμε ότι ο Τέιλορ λογίζεται ως αριστερός μπακ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τον Μπάμπα, έχει τον Γιαννούλη, την πιο δυνατή μεταγραφή που έχει κάνει μέχρι τώρα, μπαίνει και ο Γιαννούλης στις προπονήσεις, και βέβαια και ο Τζόναθαν Γκόμες, που δεν τον πολύ υπολογίζαμε, αλλά να που είναι βασικό στα τρία πρώτα παιχνίδια, και θα έλεγα ότι δεν είναι και κακή η παρουσία του. Άρα λοιπόν ο Τέιλορ είναι τέταρτος στην ιεραρχία των αριστερών μπακ. Τώρα, αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος για να πάει, ενδεχομένως γιατί είχε γραφτεί ότι μπορεί να γυρίσει στη Σκωτία, να παίξει στη Σέλτικ κλπ. Αν μείνει τελικά στον ΠΑΟΚ, αν δεν βρεθεί κάποια άλλη ομάδα και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ο ΠΑΟΚ να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του, μπορεί και ο Λύση να πει ότι τον υπολογίζει ως έναν μέσο ακόμη. Βέβαια, να θυμίσω ότι υπάρχει πλέον και ο Λουσέ, ο οποίος ήταν στον πάγκο στο χθεσινό παιχνίδι, εντάξει δεν θα έπαιζε με δύο προπονήσεις μόλις που έκανε, αλλά πέρα από το δίδυμο Ζαφίρη Σανταμαρία είναι και ο Καμάρα, είναι και ο Λουσέ, και ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κάποιον ακόμη αμυντικό μέσο. Καταλαβαίνουμε ότι και για τον Τέιλορ μπορεί να υπάρχει τώρα αυτό το πείραμα του Λύση, αλλά δεν είναι και καθόλου απίθανο σενάριο. Κάποια στιγμή, μέχρι το τέλος των μεταγραφών, να βρεθεί ένας τρόπος και να απεμπλακεί και ο ΠΑΟΚ από το συμβόλαιό του. Πάντως φαίνεται ότι στην παρούσα φάση τον υπολογίζει ως έναν ακόμη χαφ της ομάδας, γιατί και ο Καμαρά, είναι αλήθεια, δεν πείθει όποτε αγωνίζεται. Άρα και το ότι χθες είδαμε να μην παίζει ο Καμαρά ως αλλαγή και να παίζει ένας αριστερός μπακ στα χαφ, νομίζω κάτι λέει ίσως και για τις άλλες επιλογές.

0: για το πώς σκέφτεται τις άλλες επιλογές που έχει ο Λύση.
1: Εκεί νομίζω ότι είναι και ένα ξεκάθαρο μήνυμα όσον αφορά που δεν υπάρχει και ανανέωση συμβολαίου, έτσι, ότι ίσως δεν υπολογίζεται τόσο που δεν μπήκε ο Καμαρά.
0: Εντάξει, ο Καμαρά είναι αλήθεια ότι πέρσι απογοήτευσε ξεκάθαρα. Πρόπερσι στην πρώτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ πραγματικά πήγε καλά, είχε πετύχει πολλά γκολ, είχε βοηθήσει. Πέρσι, αν εξαιρέσουμε ένα παιχνίδι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που είχε βάλει εκείνο το ωραίο γκολ με τη Βόλσμπεργκερ και ο ΠΑΟΚ είχε προκριθεί μέσα στην Αυστρία, από εκεί και πέρα όλη η σεζόν για τον Καμαρά ήταν απογοητευτική. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι δεν πολύ υπολογίζεται. Αν βρεθεί μια πρόταση ή οτιδήποτε, δεν το αποκλείω κιόλας να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Τώρα, για να πάμε στα μεταγραφικά, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη οι μεταγραφικές αναζητήσεις για όλες τις ομάδες.
1: Και γιατί έχω ένα μήνυμα γεμάτο αγανάκτηση όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Επιτέλους πείτε ότι το πρόβλημα είναι στο φόρο που δεν υπάρχει σημείο αναφορά σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι,
1: ο φίλος ο Χαράλαμπος.
0: Μας πρόλαβε ο φίλος ακροατής. Πηγαίνοντας λοιπόν στα μεταγραφικά, ιδιαίτερα εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό ακριβώς, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα center for που να αποτελεί σημείο αναφοράς, δηλαδή να μην είναι απλά ένας ακόμη center for που θα βγάλει τη χρονιά μαζί με το Μύθου και τον Γερεμέγεφ, έτσι. Εδώ να πω βέβαια ότι δεν μπορούμε να απαξιώσουμε το Μύθου που είναι ένα παιδί με πολύ σπουδαίο ταλέντο, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ακόμη και ο Γερεμέγεφ μπορεί να δώσει βοήθεια ως μια εναλλακτική λύση σε κάποια παιχνίδια.
1: Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε και στο Μύθου όλο αυτό το πολύ μεγάλο φορτίο να το υπομειστεί όταν ακόμα δεν είναι το παιδί έτοιμο να το υπομειστεί.
0: Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι, το λέγαμε σε μια εκπομπή, νομίζω το μεσημέρι με τον Βασίλη Τομότη, δεν θυμάμαι, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει έναν σεντερφόρ, αυτό ακριβώς, που να κάνει τη διαφορά. Αυτό που έκανε, θα έλεγα πέρσι, με επιτυχία μέχρι ενό σημείο ο Γιακουμάκης, έτσι, δηλαδή κάποια στιγμή μέχρι την άνοιξη που είχε τους τραυματισμούς του και όλα αυτά.
1: Δεν σε πάω πιο πίσω, ένα Μουσλίμοβιτς.
0: Εγώ, εντάξει, ο Μουσλίμοβιτς είναι αγαπητός στους φίλους του ΠΑΟΚ, γενικά έτσι τον θυμούνται όλοι με πολύ ωραίο τρόπο τον Μουσλίμοβιτς και για εκείνο τον γκολ που είχε βάλει βέβαια στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτε. Εγώ θα έλεγα ότι ο πιο σημαντικός σεντερφόρ που πέρασε τα τελευταία χρόνια από τον ΠΑΟΚ ήταν ο Πρίγιοβιτς.
1: Μαζί σου, ναι, ναι, ένα Πρίγιοβιτς, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος σε δύο χρόνια, ακριβώς δύο χρόνια, είχε βάλει 55 γκολ όταν έφυγε. Αν όχι Πρίγιοβιτς, θα έλεγα ένας παίχτης που να βοηθήσει όπως ο Πρίγιοβιτς, όπως κάποια στιγμή ο Μουσλίμοβιτς, όπως κάποια στιγμή και ο Σφιντεύσκη βοήθησε, και ο Άκπο βοήθησε.
1: Όχι, όχι. Σίγουρα... Μιλάμε για κανονικό center for για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, τώρα σίγουρα όχι μια περίπτωση Τσάλοφ ή μια περίπτωση Σαμάτα ή μια περίπτωση Τσόλακ, γιατί ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είχε και πολλές αποτυχημένες επιλογές στη θέση του Σέντερ Φορ. Εν πάση περιπτώσει, όντως, για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, οι οποίες έφτασαν τον αριθμό 6 με την απόκτηση του Γιαννούλη, έπεται συνέχεια, θα έλεγα, με τουλάχιστον άλλες 4, χρειάζεται ένα Σέντερ Φορ. Χρειάζεται ένας ακόμη δεξιός μπακ πέρα από τον Γκένι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δεξιός μπακ. Είχε βγει ως πληροφόρηση ότι ο Μικέλ Μπρενσί ήταν έτοιμος να έρθει. Τελικά κάπου έχει κολλήσει η περίπτωση του Γάλλου. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει και έναν ακόμη δεξιό μπακ πέρα από τον Γκένι. Θέλει έναν ακόμη στόπερ, γιατί αυτή τη στιγμή που λείπει ο Χατζηδιάκος εν ώψη του αγώνα με την Άντερλεχτ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Μιχαηλίδης Ελουστόντο και ο νεαρός ο Μπαταούλας από πίσω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς, χρειάζεται τουλάχιστον.
1: Αριθμητικά χρειάζεται, ναι.
0: Ναι, ένας ακόμη στόπερ για να βγει η χρονιά και ένας μέσος, είπαμε, αφού ο ΜΕΙΤΕ θα χρειαστεί κάποιους μήνες μέχρι να επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένας ακόμη χαβ. Γι' αυτό λέω τουλάχιστον 4 μεταγραφές. Και βέβαια να πούμε ότι συνεχίζονται στο εξωτερικό τα δημοσιεύματα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο Κίκερ υπάρχει αναφορά για ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. που βέβαια το έχουμε πει ότι στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν το συζητά να φύγει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι λογικό για έναν παίκτη που κάνει αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας να υπάρχουν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων. Έχει γραφτεί και για τη Γιουβέντους πριν από λίγο καιρό. Και στη Γερμανία υπάρχουν δημοσιεύματα για την Ντόρτμουντ, ότι μετά τον Καρέτα θέλει να πάρει και τον Κωνσταντέλια για να έχει έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Κωνσταντέλια, γιατί ψάχνει μια τέτοια περίπτωση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζονται τα δημοσιεύματα. Δεν θα σταθώ σε ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που λέει ότι η Γαλατά Σαράι τον θέλει να τον πάρει δανεικό, λέει με οψηλά.
1: Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ποτέ.
0: Εντάξει, αυτά είναι αστεία τώρα. Αν φύγει ο Κωνσταντέλιας, δεν θα πάει στην Τουρκία και θα πάει σε έναν πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο και βέβαια θα πάρει και ο ΠΑΟΚ κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, δεν θα του δώσει δανεικό με οψιόν αγοράς και όλα τα σχετικά.
1: Σίγουρα.
0: Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι συνεχή τα δημοσιεύματα σε διάφορες χώρες για τον Κωνσταντέλια.
1: Και με τα ποσά που διαβάζουμε, νομίζω...
0: τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι δεδομένο ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου να φύγει από τον ΠΑΟΚ, έτσι, για οικογενειακούς λόγους κλπ. Άρα τα κρατάμε. Αυτά τα αναφέρουμε ως δημοσιεύματα που είναι ενδεικτικά βέβαια.
1: Και Γιάννη, νομίζω ότι με τα ποσά που διαβάζουμε, μια πιθανή πώληση του Κωνσταντέλια σίγουρα θα αποτελούσε και ένα νέο ρεκόρ μεταγραφικής αποζημίωσης. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να φύγει με ένα νούμερο μικρότερο από αυτά που έχουμε διαβάσει για άλλους παίχτες.
0: Ναι, ναι. Απλά το επαναλαμβάνουμε για να μην υπάρχουν έτσι
1: παρεξηγήσεις,
0: ότι στην παρούσα φάση θεωρώ απίθανο το να φύγει. Κάποια στιγμή είναι και λογικό και νομίζω ότι ναι, μεν όλοι θέλουμε να τον βλέπουμε και να τον απολαμβάνουμε, αλλά κάποια στιγμή αν έρθουν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια, μπορεί και ο Κωνσταντέλιας να θέλει να ζήσει και κάτι άλλο στην καριέρα του, έτσι να κάνει να ζήσει μια άλλη εμπειρία. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει έδαφος για αυτούς που ενδιαφέρονται για τον Κωνσταντέλια, αν και εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά, έτσι, γιατί
1: σωστό.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι στις μεταγραφές πάντα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός. Απλά λέμε ότι ο Κωνσταντέλιας για οικογενειακούς λόγους δεν ενδιαφέρεται να φύγει. Από εκεί και πέρα είναι λογικό να ενδιαφέρονται ομάδες για τον Κωνσταντέλια, αλλά για μένα θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη το να έπαιρνε κάποια μεταγραφή, τουλάχιστον σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ή τον Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι, να είμαστε γεροί για να τα συζητάμε.
1: Πάντως, Γιάννη μου, ξέρουμε πολύ καλά όλοι που βλέπουμε ποδόσφαιρο ότι η φυσική εξέλιξη του ταλέντου του Κωνσταντέλια δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό είναι. Απλά ο Κωνσταντέλιας έχει δείξει ότι το ποδόσφαιρο δεν το αντιμετωπίζει έτσι στενά επαγγελματικά. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένα παιδί που θέλει να το χαίρεται το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιδί που πολύ νωρίς μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει την οικογένειά του. Είναι πατέρας, περιμένει το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Είναι μια κάπως διαφορετική κατάσταση αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αν ήθελε να φύγει, θα πήρε και ο ίδιος τον ΠΑΟΚ να πάει σε ένα μεγάλο σύλλογο και να έχει ένα συμβόλαιο διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Ορθό.
0: Απλά λέμε ότι στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι για όσους ενδιαφέρονται υπάρχει κάποιο έδαφος για να τον αποκτήσουν.
1: Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, Γιάννη μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επανέλθαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, είναι η ραδιοεφημερίδα, η καθημερινή ραδιοεφημερίδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε αλλαγή, έχουμε μαζί μας Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Βιβίνη Νικολοπούλου. Έχουμε φτάσει στο ρεπορτάζ του Άρη, στον Άρη που σιγά σιγά ενισχύεται, κάνει μεταγραφές, αλλά αποδίδει και καλό ποδόσφαιρο στα φιλικά, έτσι είναι, Τάσο Παγκλατζή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Άκη. Ναι, αυτό είναι ένα ζητούμενο, το οποίο για τον προπονητή της ομάδας είναι σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει μια καλή εικόνα με βάση αυτό που δούλεψε τις ημέρες που έμεινε η ομάδα του Άρη στην περιοχή της Μπρέσια στην Ιταλία. Και στα τρία φιλικά που έχει δώσει μέχρι τώρα η ομάδα του Άρη, αυτό που ο ίδιος είδε και ικανοποιήθηκε με την εικόνα της ομάδας είναι ότι το τακτικό κομμάτι είναι αυτό που σχεδίασε και αυτό που δούλεψε στην προετοιμασία. Γιατί κακά τα ψέματα, από τα φιλικά παιχνίδια βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, ασφαλώς, αυτό είναι νόμος, αλλά δεν μπορεί κανείς να σταθεί συγγνώμη, στα φιλικά παιχνίδια και μόνο, έτσι. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο Άρης και βασικούς ποδοσφαιριστές δεν είχε σε αυτά τα φιλικά, περιμένει ενίσχυση τις επόμενες ημέρες και το είπε και ο Γρηγορίου μετά το παιχνίδι με τον Πανθρακικό και είναι λογικό να περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πριν από την επίσημη έναρξη των υποχρεώσεων, τα επίσημα παιχνίδια δηλαδή. Σήμερα βγήκε και το πρόγραμμα του κυπέλου, καθώς η ΕΠΟ το ανακοίνωσε. Ο Άρης θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας, Δευτέρα, 17 του μηνός, στις 6, στο γήπεδο της Ευκαρπίας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό αποτελεί είδηση, γιατί θα κάνω μια παρένθεση με το αγωνιστικό. Γιατί Άκη, το παιχνίδι αυτό ήταν προγραμματισμένο με βάση την κλήρωση και την δεύτερη φάση του κυπέλου να γίνει στην Καρδίτσα. Σε μόνο παιχνίδι, υπενθυμίζω, χωρίς παράταση και μετά πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας. Το γήπεδο της Καρδίτσας ήταν ανέτοιμο, είναι ανέτοιμο, γίνονται κάποια έργα. Έτσι δήλωσε αρχικά το γήπεδο του Βόλου, το Πανθεσσαλικό. Ο Άρης περίμενε μια εξέλιξη που την ήθελαν οι αντίπαλοι του, η Καρδίτσα δηλαδή, να μεταφέρει το παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη και για οικονομικούς λόγους.
0: Βέβαια, τα εισιτήρια.
1: Είναι τα εισιτήρια και στο Βόλο θα είχε, εφόσον η αστυνομία έδινε το OK για να γίνει μετακίνηση. Αλλά είναι λογικό στη Θεσσαλονίκη, σε ένα μικρό γήπεδο όπως αυτό του Μακεδονικού στην Πολύχνη, να γεμίσει. Έτσι,
0: πόσο χωράει τόσο?
1: Περίπου 7.000.
0: Θα κόψει 7.000 εισιτήρια η Καρδίτσα, λίγα είναι.
1: Δεν είναι λίγα τα χρήματα αυτά.
0: Ειδικά σε μια περίοδο που τα έχει και ανάγκη η ομάδα της Καρδίτσας τα χρήματα αυτά.
1: Σίγουρα. Ο παράγοντας, το μεγάλο κίνητρο σε αυτή την υπόθεση ήταν το οικονομικό. Φαντάζομαι ότι για την Καρδίτσα το κύπελλο δεν αποτελεί στόχο. Έτσι. Θέλει να παραμείνει δυνατή σε αυτή την κατηγορία που μετέχει τη Super League 2. Πέρυσι έκανε μια καλή πορεία, αυτό πρέπει να το πούμε. Άσχετα αν στο τέλος έχασε έδαφος για την άνοδο, εν πάση περιπτώσει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα έχουν ζυγίσει οι άνθρωποι της Καρδίτσας. Αποφάσισαν τελικά το παιχνίδι να γίνει εδώ. Το γνωρίζαμε, το είχαμε πει. Πόσο μάλιστα μετά την καραμπόλα που πήρε από την διάθεση του Ηρακλή να δηλώσει έδρα την Ευκαρπία απέναντι στο Βόλο. Mm-hmm. Αλλά σύμφωνα με τον ΚΑΠ δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνα μεταξύ ομάδων της Super League 1. Γι' αυτό το παιχνίδι πήγε στο γήπεδο των Σερών. Ο Πανσεραϊκός ήταν από πέρσι στην μεγάλη κατηγορία, οπότε το γήπεδο εκεί έχει τα πάντα αναφορικά με αυτά που προβλέπει ο ΚΑΠ, έτσι, για να γίνει ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων της Super League 1. Άρα πηγαίνει το παιχνίδι του Ηρακλή με έδρα, γιατί ο Καφτατζόγλου δεν είναι έτοιμο στις Σέρες, και το Καρδίτσα Άρης πηγαίνει στην Ευκαρπία. Δηλαδή ουσιαστικά σε ουδέτερη έδρα, αλλά εντός έδρας, γιατί ο Άρης θα είχε τον κόσμο μαζί του, θεωρείται άλλωστε και το φαβορί για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Τώρα, λέγαμε ότι για τον Γρηγορίου ήταν ένα καλό διάστημα αυτό, γιατί είχε την δυνατότητα να δει και παίκτες που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και βασικές επιλογές, τους χρησιμοποίησε στο βασικό σχήμα. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν το κέντρο της άμυνας, εκεί δεν έχει ποδοσφαιριστές, την αριστερή πτέρυγα. Εκεί δεν έχει κανέναν ουσιαστικά. Έχει τον Κέρκες αλλά δεν είναι βασική επιλογή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Άρης θέλει ένα βασικό αριστερό πιστοφύλακα. Θέλει και δύο παίχτες στο κέντρο της άμυνας, γιατί εκεί κατά ανάγκη παίζει ο Γένσεν, ελείψη άλλου. Έφυγε ο Σούντμπερκ, έφυγε ο Ρόους. Γενικότερα ο Άρης έχει πρόβλημα στους κεντρικούς αμυντικούς. Έχει έναν ποδοσφαιριστή πρώτης γραμμής, αυτός είναι ο Φαμπιάνο Λέισμαν, ο φυσικός αρχηγός ομάδας, έκτη χρονιά στον Άρη για τον Βραζιλιάνο. Είναι αρχηγός, είναι ο ηθήνων νους της ομάδας, αλλά με έναν κεντρικό αμυντικό δεν νομίζω ότι η ομάδα με τους στόχους που έχει ο Άρης και την ποιότητα που θέλει να βγάλει μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να βγάλει το πρωτάθλημα. Εντάξει, στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε και τον Βοριατζίδη σε αυτή τη θέση. Αλλά υπάρχει ο Κάμψης, υπάρχει και ο Τιάμ. Ο Τιάμ είναι τραυματίας, νεαρός. Είναι μια μεταγραφή για το μέλλον. Δεν έχει την εμπειρία να αποτελέσει βασικό κεντρικό αμυντικό. Άρα εκεί ο Άρης θα πρέπει άμεσα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων να βάλει στη μηχανή του δύο ποδοσφαιριστές, να ξεκινήσει με τον έναν βασικό και στην πορεία, αν γίνεται αυτό, σύντομα να βρει και έναν δεύτερο. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν στόχοι σε αυτή την θέση. Ένας αριστερός με αριστερό πόδι κεντρικός αμυντικός από την Ισπανία είναι στο στόχαστρο του Άρη. Είναι και ο Σάτκα, ο Σλοβαίνος. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες εξετάζει και αυτή τη στιγμή και για αριστερό μπακ και κεντρικό αμυντικό. Ο Άρης βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων προκειμένου να κλείσουν αυτές οι δύο μεταγραφές. Μετά πάμε λίγο πιο μπροστά. Πάμε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ο Άρης έχει κάνει την μεταγραφή του Μπασίρου, περιμένει και τον Χόγκλα, ο οποίος έχει κάνει καθαρισμό στο χόντρο και δεν πήρε μέρος στην προετοιμασία. Τώρα αρχίζει να μπαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα από θεραπείας. Αυτό σίγουρα ικανοποιεί τον Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά, θέλει έναν ποδοσφαιριστή πιο δημιουργικό. Γι' αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τον Μανού Γκαρθία, για την επιστροφή του, παρά το γεγονός ότι είναι βασικό στην Κάνσας, εκεί όπου πήρε μεταγραφή πριν από 1,5 χρόνο μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ. Είναι μια περίπτωση που μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη. Είναι γνωστή ποιότητα του Ισπανού στα 28 πλέον. Είχε έρθει στα 22 σχεδόν στη Θεσσαλονίκη και έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω λόγω διπλού τραυματισμού. Ρίξη χιαστών και στη συνέχεια έκανε ένα καθαρισμό στο μηνίσκο και ακριβώς ένα χρόνο έκανε να πατήσει μπάλα. Όμως επέστρεψε δημήτερος και έκανε και τη μεταγραφή. Είναι ένας πολύ δελικάτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει κιόλας. Αν γίνει αυτή η μεταγραφή και κλείσει τελικά, γιατί είναι και υψηλό το κασέ του, πριν 2 εκατομμύρια στην Κάνσας, θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για το κέντρο του Άρη. Και δημοσιεύματα από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την Γαλλικία αναφέρουν ότι και ο Πέρεφ, τον οποίο τον είχε δανεικό πέρσι από την Θέλτα ο Άρης, που δεν είναι πλέον στα σχέδια των ανθρώπων της ομάδας της Γαλλικίας, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και να εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη, αν και υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Αυτό τουλάχιστον γράφουν τα μέσα στην Θέλτα, στο Βίγκο, της Θέλτα στο Βίγκο, της ομάδας από την Γαλλικία, εκεί στον Ατλαντικό. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη με τα μεταγραφικά του Άρη. Αύριο έχει φιλικό παιχνίδι ο Άρης απέναντι στον Πανσεραϊκό, 8 η ώρα, είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό εντός των τυχών, γιατί θα υπάρξει και ένα ακόμα το οποίο θα αποτελέσει και την πρόπα Τζενεράλε και εδώ ταιριάζει γάντι, γιατί ο Άρης θα πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Νάπολη, την δευτεραθλήτρια του καμπιονάτου πέρσι και προπέρσινη πρωταθλήτρια, που κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα ασφαλώς. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και ο Άρης θα πάει να την αντιμετωπίσει. Το καλό για τον προπονητή είναι ότι θα έχει στη διάθεσή του αύριο και τον Ράφα Μύρ, ο οποίος πέρασε το τελευταίο απόκτημα του Άρη, ο 29χρονος επιθετικός από τη Σεβίλη, που είχε κάνει προετοιμασία με τη Σεβίλη, πέρασε εργομετρικές εξετάσεις και έδειξαν ότι είναι σε φυσική κατάσταση για να μπει κανονικά σε ρυθμό προπονήσεων. Δεν βρίσκεται πίσω δηλαδή για να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα ώστε να κερδίσει το χαμένο χρόνο. Άρα θεωρητικά και δυνητικά θα χρησιμοποιηθεί αύριο από τον Γρηγορίου, όπως θα χρησιμοποιηθεί και ο Παλάσιος που δεν έπαιξε στο παιχνίδι το τελευταίο και ο Μπασίρου που και αυτός δεν έπαιξε, γιατί και οι δύο πήγαν λίγες ημέρες μετά την άφηξη της αποστολής στην Πρέσια, οπότε θέλαν μια βδομάδα ακόμα για να μπορέσουν να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτό θα δείξει και κάποια πράγματα γενικότερα. Επιστρέφει και ο Μωρόν, ο οποίος ήταν και αυτός εκτός. Το Δυστύχημα για τον προπονητή του Άρη είναι ότι χάνει ένα βασικό του ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον ξεκίνησε ως βασικό στο παιχνίδι με την Μόντσα. Ο Κουάμε, ο οποίος υπέστη σε αυτή τη χρονική περίοδο, είπε ο προπονητής ότι δεν είναι καλό για έναν ποδοσφαιριστή που ανέβασε ένταση στην προετοιμασία να μπαίνει στη διαδικασία αποθεραπείας για φλάση δευτέρου βαθμού. Σημαίνει ένα μήνα έξω τουλάχιστον. Αυτό δεν είναι καλό για τον Αφρικανό επιθετικό του Άρη. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, έτσι πρέπει να συνεχίσει. Θα περιμένουμε να δούμε την εικόνα αύριο της ομάδας με νέα πρόσωπα ασφαλώς και παλιούς, οι οποίοι βλέπαμε ορών, οι οποίοι ήταν εκτός κάδρου λόγω τραυματισμού. Να δούμε αν πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τον Ράφα Μίρ. Να δούμε και τον Μπασίρου για περισσότερο χρόνο, κεντρικός ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χαφ με όλη τη σημασία της λέξεως, εκεί που ο Άρης χρειάζεται, γι' αυτό τον απέκτησε, και σιγά σιγά να δούμε το πώς η ομάδα θα λειτουργήσει. Γιατί είδαμε στα φιλικά έναν Άρη ο οποίος πιέζει τον αντίπαλο πολύ ψηλά στο δικό του τρίτο, κυκλοφορεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δεν κάνει αβίαστα λάθη. Αυτό το δούλεψε πάρα πολύ ο προπονητής στην Ιταλία. Και αν δούμε και τα παιχνίδια, σε τρία παιχνίδια το ενεργητικό της ομάδας στα γκολ δηλαδή ήταν 11. Έβαλε 5 στο Πατρακικό, 3 στην Μόντσα και 3 στην Αταλάντα, κάτω των 23, αλλά παραμένει ένα Αταλάντα. Εντάξει, δεν ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε ένα δυνατό ισχυρό αντίπαλο, αλλά η Μόντσα είναι μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην Σέρι Α και σίγουρα φέτος, με τις μεταγραφές που έχει κάνει, κοιτάει από τη μέση και πάνω, στόχος της είναι η Ευρώπη. Έχει ένα καλό σύνολο. Πριν τον Άρη είχε κερδίσει τη Γαλατά Σεράι σε φιλικό παιχνίδι και από τον Άρη δέχτηκε 3 γκολ και πέτυχε τον γκολ της τιμής στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό κάτι λέει, η εικόνα της ομάδας δηλαδή, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλοί νεαροί παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, έμεινε σταθερή. Αυτά τα νέα για τον Άρη γενικότερα. Είπαμε και για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Υπάρχει και τέλος μια ανακοίνωση από τον ΑΣ Άρης.
0: Το Εραστέχνη.
1: Από τον Εραστέχνη Άρη, η οποία είναι σε σκληρή γλώσσα και δείχνει γενικότερα τη διάθεση ο Εραστέχνης να δημοσιοποιήσει τις σκέψεις των ανθρώπων. Ο Εραστέχνης Άρης έχει πλέον νέο διοικητικό συμβούλιο, όπως νέο ιδιοκτησιακό έχει και η ΚΑΕ, όπως όλοι γνωρίζουμε, και μπήκε στη διαδικασία να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία είναι μακροσκελής και κάνει λόγο για ισονομία έτσι, του συλλόγου. Είναι μια ανακοίνωση που νομίζω ότι έχει ακροατές από κάθε πλευρά, πηγαίνει προς κάθε κατεύθυνση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται ο Άρης σε όλα τα επίπεδα, και αυτό θέλει να διαφυλάξει ο ΑΣ Άρης, την ισονομία απέναντι σε όλους τους θεσμούς, απέναντι στην καθημερινότητα, απέναντι στις άλλες ομάδες, και το πώς όλοι αντιμετωπίζουν τον σύλλογο γενικότερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλο το φάσμα στο οποίο δραστηριοποιείται, έτσι, αθλητικό και κοινωνικό. Αυτά
0: τα νέα από τον Άρη. Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε εδώ στο Μπακλατζή τα νέα του Άρη. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μαυρόπουλο για αυτά του Ηρακλή. Γεια σου Γιώργο μου.
2: Καλησπέρα Άκη.
0: Το γεγονός ότι ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει στο κύπελο ομάδα Super League, το Βόλο, από την Ευκαρπία, έστειλε το κύπελο στις Σέρες, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής ζήτησε Πολύχνη, που είναι, στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, είναι πολύ κοντά στην έδρα του.
0: Απλά δεν πληρεί τις υποδιαγραφές για αγώνα ομάδων Super League.
2: Κοίταξε, αυτό είπαν ότι αν υπήρχε μια ομάδα η οποία να ήταν μικρότερης κατηγορίας δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Κάτι που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, του Καρδίτσα Άρη.
0: Άρης Καρδίτσα, ναι, Καρδίτσα Άρης.
2: Εδώ υπήρχε θέμα ότι ήταν δύο ομάδες Super League, οπότε έπρεπε να υπάρχει ένα γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις επίπεδου Super League 1. Οι Σέρες είναι μια καλή περίπτωση βέβαια. Δύσκολο να μαζευτεί ο πολλής κόσμος που θα μαζευόταν ο αγώνας. Ήταν Σαββατοκύριακο και στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι Δευτέρα 9 το βράδυ στις Σέρες. Αλλά νομίζω η δίψα του κόσμου του Ηρακλή είναι τέτοια που.
0: Ωραία, εκδρομούλα είναι, δίπλα είναι.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά Δευτέρα. Δευτέρα και βράδυ.
0: Τα μαγαζιά 6 δεν κλείνουνε.
2: αυτό είναι σχετικό. Άλλα κλείνουν το μεσημέρι, άλλα πάνε το βράδυ. Εντάξει, δεν είναι και.
0: Όποιο θέλει να πάει να το κλείσει και να κάνει γκρουμούλα.
2: Τα έχει σίγουρα κόσμο, έχει και στι γύρω περιοχέ.
0: Θα πιει και τον καφέ του εκεί στη λίμνη που είναι πολύ ωραία.
2: Λαδόκολα, σουβλάκια στη Λαδόκολα, εκεί τα ξέρουμε. Είναι ωραία και η Σέρες είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη πόλη που αρέσει πάρα πολύ στους Θεσσαλονικείς, ειδικά σε αυτούς που έχουν πάει φοιτητές εκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έχει κόσμο. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής θέλει να προχωρήσει στο κύπελο. Η ομάδα του Βόλου, βέβαια, σαφώς είναι και πιο έτοιμη. Έχει έναν κορμό από πέρυσι. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Ο Ηρακλής, να πούμε, πριν από λίγο επέστρεψε Θεσσαλονίκη από το Πολουσάνο. Ο Βάλτερ Ματσάρη έδωσε ένα διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Από Δευτέρα μπαίνουν στις προπονήσεις στη Μίκρα, Θεσσαλονίκη. Αλλά μια εβδομάδα μόνο προπονήσεις. Προτιμήθηκε να μην κλείσει κάποιο φιλικό. Αυτό, από ό,τι κατάλαβα, είναι επιθυμία του ίδιου του προπονητή, που έτσι κι αλλιώς θέλει να βλέπει τους παίκτες, έστω να κοντράρονται μεταξύ τους, να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που μπορούν και δεν μπορούν. Πάντως το θέμα είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, καθώς σίγουρα ο κάποιος δεν περιμένει και πολλά πράγματα, δεν θέλει να έχει πάρα πολλούς παίκτες, γύρω στους 24-25 είχε πει, εκεί να είναι ετοιμοπόλεμοι. Και σίγουρα λείπουν παίκτες. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής μπορεί να έχει κάνει μέχρι το 17 μεταγραφές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρώσει. Ίσα-ίσα υπάρχουν αρκετές κενές θέσεις, ειδικά μεσοεπιθετικά. Το καλό με την ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Όσοι είδαμε τα φιλικά, καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αν θέλεις μια άποψη, τουλάχιστον από αυτά που είδα, γιατί τα είδαμε και τα τρία από τα κανάλια, τόσο της Μπολόνια, όσο της Παλέρμο, όσο και της Πάρμα, τρία πολύ δυνατά φιλικά. Κακά τα ψέματα, και η Μπολόνια και η Πάρμα, ομάδες Serie A με πολύ μεγάλο μπάτζετ, και η Παλέρμο, η οποία πέρσι για λίγο δεν κατάφερε να βρεθεί τρίτη και να κερδίσει θέση στην Serie A. Έλεγα ότι έχει ένα budget και αυτή περίπου όσο έχει και ο Άρης, που ο Άρης είναι η ομάδα που θα διεκδικήσει σίγουρα τουλάχιστον μια θέση στην Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνεις, προτίμησε να έχει δυνατούς αντιπάλους, βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Η ομάδα τα πήγε καλά, ειδικά αμυντικά, σε τρία παιχνίδια δέχτηκε κάποια γκολ, έχει και 4 γκολ. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, 4 γκολ. Το πρώτο από λάθος της άμυνας στο build-up, λάθος που δεν γίνεται, ειδικά από τον Αθανασιάδη που είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Ένα δεύτερο γκολ που δέχτηκε με την Μπολόνια, με πέναλτι που, αν υπήρχε VAR, θα το ακύρωνε, γιατί ήταν περισσότερο η κλωτσιά στον αμυντικό από τον επιθετικό και όχι το αντίθετο. Αλλά αυτά όλα έχουν μικρή σημασία. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Αν δεν υπήρχαν άλλες 5-6 ευκαιρίες και
0: ήταν καλός μεσοαμυντικά.
2: Ήταν πολύ καλός μεσοαμυντικό. Εμένα μου θύμισε πολύ το στυλ παιχνιδιού του Ότο Ρεχάγκελ με την Εθνική Ελλάδας, με τρεις στόπερ, να είναι σφιχτός πίσω και αμυντικούς χαφ, κυρίως αμυντικούς χαφ, οι οποίοι λειτουργούν πολύ καλά στις αλληλοκαλύψεις.
0: Με έναν κοντά και τα μπακ και παίζει 5-3-2 ή 3-5-2 ανάλογα αν επιτίθεται ή αμήνεται.
2: Ναι, ή τέλος πάντων με τρεις μέσο επιθετικούς, ένα σφόρ και δύο από πίσω, σαν κρυφή κυνηγή. Αλλά βέβαια αυτό το έκανε όταν ήρθε και ο Ιβι Λόπεθ. Αυτό έλεγα ότι δεν είχε πολλούς δεν είχε πολλούς λύσεις μεσοεπιθετικά. Γι' αυτό και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Βλέπουμε ότι έχει τα back half με ανάποδο πόδι, τους χρησιμοποίησε και τον αριστερό back στα αριστερά και το δεξί στα δεξιά, αλλά και το ανάποδο. Πήγε πολύ καλύτερα η ομάδα όταν έπαιξαν οι δύο τους με ανάποδο πόδι. Δεν ξέρω αυτό αν είναι θέμα νοοτροπίας ή θέμα ότι είδε τους παίκτες ότι μπορούν να παίξουν έτσι καλύτερα. Σημασία έχει ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια χημεία. Το πλάνο είναι συγκεκριμένο, εύκολο να το καταλάβει κάποιος. Σίγουρα θα είναι μια ομάδα που δύσκολα θα δέχεται γκολ. Αν καταφέρει και έχει βλέψει τόσο έτσι ώστε να αναπτυχθεί εξίσου και στο επιθετικό της κομμάτι, τότε πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Γιώργο, με τον χρόνο και τον καιρό θα δουλεύει συγχρόνως και αυτό έτσι, θα εξελίσσεται η ομάδα.
2: Θέλει χρόνο σίγουρα, γιατί χρόνο θέλουν ομάδες που πήραν 7, 8 και 10 παίκτες.
0: Σωστό, Γιώργο μου, χρόνο όμως δεν έχουμε εμείς, γιατί έχουμε break σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έτσι,
0: όπως θα λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: καλά,
0: για τη συμμετοχή σου στο μαγκαζίνο.

0: Λοιπόν, μιας και κουβεντιάζαμε νωρίτερα και με τον Τάσο Μπακλατζή για τους δύο αγώνες του Κυπέλλου που θα γίνουν στην Ευκαρπία, αγώνας της Καρδίτσας με τον Άρη και στις Σέρες, αυτός του Ηρακλή με τον Βόλο, να πούμε ότι το Τρίκαλα Λάρισα θα γίνει στο ALFC Arena, το ντέρμπι της Θεσσαλίας. Δεν πήρε άδεια το κήπεδο των Τρικάλων, ήταν κοινό μυστικό, δεν θα πάρει άδεια. Οι άνθρωποι των Τρικάλων, οι διοίκησοι των Τρικάλων δεν ήθελαν να γίνουν χωρίς θεατές ο αγώνας και έτσι με κινήσεις του Ζήση Στυλιανού, του ιδιοκτήτη της Λάρισας, πλήρωσε το ποσό που έπρεπε να δοθεί στο ALFC Arena προκειμένου να βγουν από τα διέξοδο όλα και τελικά το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα των Βυσσινίαρα με γηπεδούχους τους Τρικαλινούς. Ο αγώνας θα γίνει την Τρίτη στις 5 για τον δεύτερο υποκαματικό γύρο του Κυπέλλου.
1: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, το τελευταίο μέρος της ραδιοεφημερίδας, το τελευταίο 35 λεπτό μέχρι ώρα να δείξει 10. Έχουμε πει για όλες τις ομάδες. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Βόλο με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Ο Βόλος, ο οποίος ετοιμάζεται για το φιλανθρωπικό τουρνουά που θα διεξαχθεί στον Πανθεσσαλικό. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα. Έτσι, ναι, ο Βόλος, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τα δύο παιχνίδια που θα δώσει στα πλαίσια του φιλανθρωπικού τουρνουά που ξεκινάει την Δευτέρα 10 Αυγούστου και ολοκληρώνεται 12 του μηνός, θα δώσει δύο παιχνίδια. Ο Βόλος, ως γνωστόν, θα παίξει την Δευτέρα στις 9 η ώρα με την Καλαμάτα. Νωρίτερα θα προηγηθεί το παιχνίδι του Πανιωνίου με την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Οι νικητές θα πάνε στον τελικό την Τετάρτη στις 9 η ώρα και οι τιμένοι θα παίξουν στο μικρό τελικό στις 6.30 το απόγευμα. Μέσα από αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, ο Κώστας Ομπράτσος θα έχει την ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα του εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα που θα δώσει η ομάδα του Βόλου, ως γνωστόν, με τον Ηρακλή. Και όπως γνωρίζεις, ότι αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις Σέρες την Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ υπό το φως των προβολέων. Οπότε τα παιχνίδια αυτά, θα έλεγα, μέσα από το φιλανθρωπικό τουρνουά, πέρα από το χαρακτήρα το φιλανθρωπικό που έχουν, γιατί τα έσοδα όλα θα πάνε στο ορφανοτροφείο του Βόλου όπως και τα προηγούμενα χρόνια. 5 ευρώ είναι η τιμή του εισιτηρίου για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί ο σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και να πάνε στο ορφανοτροφείο του Βόλου. Τώρα να πούμε ότι νωρίτερα, την Κυριακή, θα έχουμε και την εκδήλωση παρουσίασης της ομάδος, εκεί όπου θα γίνει και η παρουσίαση των μεταγραφικών αποκτημάτων, των νέων εμφανίσεων, αλλά και του μεγάλου χορηγού, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στον εξωτικό χώρο του Ξενία, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι και στον κόσμο, αλλά και στους βάθους της ομάδας, να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά και γενικότερα την ομάδα πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Αυτά είναι έτσι τα νέα μέχρι στιγμής από την ομάδα του Βόλου, που συνεχίζει την προετοιμασία της μετά την επιστροφή από την Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ικανοποίηση και για την εικόνα που παρουσίασε στα φιλικά, αλλά και αυτό που δείχνουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Κώστα Μπράτσου.
0: Ωραία. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Βασίλη Κούβαλη να μας πει για το φιλικό που παίζει ο Αστέρας αυτή τη στιγμή με τον Πύργο. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο και για μπάσκετ. Δίπλα μου έχω τον Βασίλη Αγριτάκη. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν.
0: Μας ακούνε. Να μιλήσουμε για διεθνή, γιατί ναι, οι ειδήσεις δεν έχουμε μόνο εντός, έχουμε και εκτός Ελλάδος.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι οι μέρες, ξέρεις, τώρα που δεν έχει τόσο μεγάλη αγωνιστική δράση, που δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις, αλλά υπάρχουν αρκετές που είναι ενδιαφέρουσες. Το πρώτο θέμα όσον αφορά το εξωτερικό, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στα διεθνή, είναι, η αλήθεια είναι, το φλερτ του Ρόδρι με την Μπαρσελόνα, ενός παίκτη ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τη Manchester City, αλλά πλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρησή του. Φέρεται να έχει απορρίψει τη Real Madrid, κατέθεσε την πρώτη της πρόταση η Μπαρσελόνα, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την Manchester City, διότι ήταν χαμηλή, τουλάχιστον έτσι κρίθηκε, στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό κοντά στα 60 με 70, μάλλον θα κάνει τη δουλειά και θα φέρει τον παγκόσμιο πρωταθλητή και κορυφαίο παίκτη του Μουντιάλ βάσει της FIFA στο Camp Nou, στο Spotify Camp Nou, να ηγηθεί της ομάδας του Hansi Flick. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες και ώρες, και νομίζω πως αναμένεται να έχουμε εξελίξεις πιθανώς και μέσα στις επόμενες, στην επόμενη εβδομάδα, για να είμαστε λίγο...
0: Επίσης, θέμα που αφορά και το ελληνικό ενδιαφέρον είναι και το δημοσίευμα του Kicker περί ενδιαφέρον μάλλον και συζήτηση για πρόταση της Dortmund για τον Κωνσταντέλια.
2: Ναι, Dortmund, λέει το Kicker,
0: Γαλατασαράι λένε... Ναι, γιατί θυμίζω ότι και η περίπτωση Καρέτσα, παρότι πήγαν να κατευθούν και άλλες ομάδες διάμεσα, Έτσι ξεκίνησε από το Κίκερ.
2: Ναι,
0: μετά πάγωσε λίγες μέρες και μετά επανήλθε και οριστικοποιήθηκε.
2: Πολύ σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια υπόθεση που τη δούλευε καιρό η Ντόρτμουντ του Καρέτσα και είναι και μια ομάδα που έχουμε δει στο παρελθόν να έχει στραμμένο το βλέμμα της στους Έλληνες παίκτες. Έτσι, είτε αφορά παίκτες που όντως πήγανε, για παράδειγμα είναι ο Παπασταθόπουλος, είτε παίκτες που εν τέλει υπήρξε απλώς ένα ενδιαφέρον και δεν κατέληξαν στο Βεστφάλεν. Τώρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αν είναι ανοιχτός στο να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, βασικό ερωτηματικό αυτό, βασικό αστερίσκο στη συζήτηση, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες στα top 5 πρωταθλήματα και μερικές έξω από αυτά που θα ήθελαν να τον υπογράψουν. Έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες αρκετές. Προφανώς οι εμφανίσεις του δίνουν για ένα παραπάνω έναυσμα για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, λόγο έχει και ο ΠΑΟΚ σε όλο αυτό. Έτσι, γιατί μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ δεν πούλησε τώρα.
2: Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι πως τον προηγούμενο καιρό υπήρχε στον αέρα, να το πω, ότι δεν θέλει ο ίδιος. Άρα τελειώνει η συζήτηση εξ αρχής από εκεί.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ότι έχει διαμηνήσει η διοίκηση ότι δεν θέλει να αποχωρήσει και ότι προφανώς και η διοίκηση δεν είναι. Μπορεί να αναντικήσει όταν έχει τον Κωνσταντέλια στην ομάδα. Βέβαια, αν έρθει μια Ντόρτμουντ, αν έρθει μια ομάδα πολύ μεγάλη και δώσει χρήματα στον ΠΑΟΚ, δώσει και κάτι καλό στον παίκτη, όχι απαραίτητα από το θέμα χρημάτων, αλλά και για το project και για το πώς θα υπολογίζεται, προφανώς όλα μπορούν να αλλάξουν. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σίγουρο όταν μιλάμε για παίκτη 23 ετών και όταν μιλάμε για ομάδα στο top 5 των πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
0: Συγκλονιστική κίνηση από τη Λίβερπουλ που δημιούργησε το πορτρέτο του Ζώτα στο πούλμαν της ομάδας.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει τιμήσει με πάρα πολλούς τρόπους η Λίβερπουλ, τον Ντιόγκο Ζώτα και η προηγούμενη ομάδα του, η Γουλβς, αλλά ειδικότερα η Λίβερπουλ, μια ομάδα που τον είχε μέσα στα αποδυτήριά της για πολλά χρόνια και ήταν όλοι πολύ επηρεασμένοι. Φάνηκε, νομίζω, και την περσινή σεζόν από το ξεκίνημά της. Πολλές αναφορές, έτσι, πολλές στιγμές που τον προσπαθούσαν να τον θυμηθούν, έτσι, για να το αφιερώσουν πράγματα. Παράλληλα, η Λίβερπουλ είναι και σε μια νέα εποχή πλέον με τον Άντωνι Ιραόλα, ενώ ένας πρώην παίκτης της, ένας θρύλος της επί της ουσίας, υπέγραψε, ανακοινώθηκε από την Trabzonspor Sport και βγήκαν λίγο κάποια νούμερα για τον Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Για πες τα.
2: Κάποια νούμερα όσον αφορά το τι θα λάβει όχι μόνο εκείνος, αλλά συγκεκριμένα για το δικό του συμβόλαιο προβλέπονται 30 εκατομμύρια ευρώ, για τον ατζέρι του 14 εκατομμύρια ευρώ, για τον ίδιο τον Σαλάχ επιπρόσθετο πριν υπογραφής 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Κάνεις μια τέτοια μεταγραφή σαν ένα τέτοιο και δεν ξαναδουλεύεις μετά.
2: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που θα πάρουν μέλη της οικογένειας του Σαλάχ, ο πατέρας του, η μητέρα του, η σύζυγός του και αδερφός του, αν δεν κάνω λάθος, BMW, καλή μάρκα δηλαδή, high class. Και υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα έξοδα τόσο για τη γυναίκα του, για τις ανάγκες της, όσο και για τον ίδιο με μάγειρες και ξέρεις τέτοια πράγματα γύρω-γύρω. Συν σε όλα αυτά, δύο βίλες, μία στο Ντουμπάι και μία στην Τουρκία, που θα περάσουν στο όνομά του. Επομένως,
0: Σαλάχ είσαι
2: και πέρασε λίγο κάτω από τα ραντάρ, δηλαδή με την έννοια ότι λέγανε πολύ γιατί να πάει στην Trabzonspor, γιατί να πάει στην Τουρκία ο Σαλάχ. Εν τέλει τα ανταλλάγματα είναι, νομίζω, κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι για αυτούς τους παίχτες δεν είναι μόνο τα ανταλλάγματα, είναι και οι συνθήκες ζωής που θα πάνε. Γιατί εντάξει, και ο Σαλάχ και όλοι έχουν λυμμένο το πρόβλημα της ζωής τους. Το θέμα είναι και οι συνθήκες ζωής που θα πάνε και που θα ζουν.
2: Δεν ήθελε να παίξει σε Σαουδική Αραβία, η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να πάρει απολαβές και τέλος πάντων πράγματα που αντίστοιχης αξίας οικονομικής που θα έβρισκε η Σαουδική Αραβία, αλλά στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Και κάπως έτσι περίπου τα κατάφερε. Τώρα γενικότερα.
0: Το χειρίστηκε καλά η Trabzonspor, νομίζω, την ιστορία.
2: Η Trabzonspor είχε κάνει σπουδαία κίνηση. Νίκησε και την Μπεσίκτας, η οποία επίσης ενδιαφερόταν. Και νομίζω ότι πρόκειται ξεκάθαρα για την κορυφαία μεταγραφή στην ιστορία της Τουρκίας, στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας. Διότι είναι και ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι στα 38 του, είναι στα 32, 33, σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Επικοινωνιακά, γιατί από τα αθλήματα νομίζω είναι μια κορυφαία κίνηση.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε κάτι άλλο.
2: Έχουμε μια άλλη κορυφαία κίνηση που προσπαθεί να κάνει η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Μάουρο Ικάρντι. Mm-hmm. Από το πουθενά, θα λέγε κανείς. Θα πάρει, προβλέπεται να πάρει περίπου 25 εκατομμύρια για την πώληση του Τσαβαρία στην Τζέλση. Πιθανόν να τα ρίξει εκεί. Από εκεί και πέρα, η City, επειδή την αναφέραμε, που μάλλον θα παραχωρήσει το Ρόδρυ, αποκτά τον Μπουαντί από τη Λίλ. Όσοι είδατε το Μουντιάλ, τον θυμάστε, τρομερές εμφανίσεις με το Μαρόκο, για 130 εκατομμύρια, έτσι λέγεται. Πήρε παράλληλα το Ρούλι από τη Μαρσέιγ για backup τερματοφύλακα, διότι αποχώρησε ο Τράφορντ. Και για να ολοκληρώσουμε τα Premier League, ο Έζρι Κόνσα φέρεται να πλησιάζει στην Arsenal, η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά και τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι, μετά και την κατάκτηση τη Premier League. Θέλει μια ακόμα καλύτερη σεζόν.
0: Κατάλαβε, ήρθε εδώ να μου πει διεθνή και δεν μου είχε μία είδηση για την τότε. Δεν πειράζει. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν η ώρα δείξει 10, πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του Ρασπόρ.
0: Από τι ξεκινάμε?
1: Εντάξει, σίγουρα το θέμα του ΣΕΦ είναι αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα. Γιατί έχει προκύψει αυτό το θέμα με την ενεργειακή αναβάθμιση του Φαλιρικού Σταδίου. Ενώ όλα έδειχναν να πηγαίνουν ομαλά σε αυτό το κομμάτι. Ήρθε τελικά η απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο που δεν ενέκρινε τη σύμβαση που επρόκειτο να υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία, γιατί είχε προκύψει και εταιρεία να αναλάβει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, αλλά είχαν εκταμιευτεί και τα 25 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για αυτό το κομμάτι, το οποίο, όπως αναφέρει η σύμβαση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ΚΑΕ Ολυμπιακός που έγινε γνωστή το προηγούμενο καλοκαίρι, αναφέρει ότι το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης θα κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ και θα το αναλάβει η πολιτεία. Έτσι λοιπόν ένα κλιμάκιο, συγκεκριμένα το έψιλον κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, αποφάσισε ότι υπάρχουν δύο παραβάσεις στο θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Αποφάσισε ότι υπάρχουν δύο παραβάσεις

0: Άρα δηλαδή δημιουργείται μια καθυστέρηση στο θέμα αυτό και μένει να δούμε πώς θα επηρεάσει και τα σχέδια του Ολυμπιακού για το γήπεδό του, στο οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η ανακατασκευή του και χωρίς όμως να ξέρουμε ήδη το ποιο χρονοδιάγραμμα έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν είναι γνωστό ακόμη δηλαδή το πότε θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σαν Λαρίνα, σαν Ολιώσια. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε κάποιες λεπτομέρειες πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί κάποιος θα πει ότι και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που αναλαμβάνει η πολιτεία και έρχεται σε αυτό το θέμα μια καθυστέρηση τώρα, αφορά την οροφή του σταδίου ειρήνης και φιλίας και περιμετρικά το κτίριο που βρίσκεται στο Φάληρο. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός θα μπορούσε για παράδειγμα να προχωρήσει κανονικά το έργο αυτό που αφορά την κεντρική σάλα, το οποίο είναι και το βασικότερο κομμάτι νομίζω, και αυτό έχει να κάνει με το να σκαφτεί το έδαφος, να κατέβει μερικά μέτρα πιο κάτω το παρκέ, ώστε οι κερκίδες να έρθουν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και να αυξηθεί παράλληλα και η χωρητικότητα του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Επομένως, επειδή είναι και ένα θέμα το οποίο δεν γίνεται να το γνωρίζουμε και πολύ καλά, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να μάθουμε λεπτομέρειες, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί ενδέχεται να καθυστερήσει η επιστροφή της ομάδας στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί όπως είπαμε και πριν, μπορεί ο Ολυμπιακός παράλληλα να βρίσκει τα δικά του πλάνα και να περιμένει μετά την ενεργειακή αναβάθμιση από το κράτος. Αλλά ενδέχεται όμως να έρθει μια καθυστέρηση, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχουμε κάτι άλλο από τα του μπάσκετ?
0: Κοίταξε, υπάρχει και ένα θέμα ταυτόχρονα με το γηπεδικό που τρέχει στον Ολυμπιακό, αφορά τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Είναι πολύ πιθανό ο παίχτης να επιστρέψει στην ΑΕΚ, εκεί όπου αγωνιζόταν, ήταν μάλλον ο τελευταίος ελληνικός σταθμός πριν τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό βρίσκεται από το 2020. Ο Ολυμπιακός τον είχε αποκτήσει από την Ισπανική Μούρθια. Πιο πριν είχε γεμάτα σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ.
1: Αυτή η είδηση συνδέεται με κάποια εξέλιξη με Ουόκοπ και Ντόρσεϊ, γιατί νομίζω ότι εξασθενείται πολύ το ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού, έτσι?
0: Ναι, με Ουόκοπ και Ντόρσεϊ όχι, δεν νομίζω, γιατί και οι δύο υποθέσεις μου φαίνεται ότι έχουν πάρει το δρόμο τους, δηλαδή να αποχωρήσει ο Ουόκοπ από τον Ολυμπιακό και να παραμείνει κανονικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Ο οποίος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, εντάξει, και ο Ουόκοπ έχει συμβόλαιο, αλλά έχει γυαλίσει το γυαλιάκι και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα με την Ντουμπάι, γιατί φαίνεται ότι θα επιστρέψουν οι Άραβες με μια καλύτερη πρόταση για να κάνουν δικό τους τον παίκτη, ο οποίος θέλει να μετακομίσει εκεί. Δεν συνδέεται δηλαδή, θεωρώ, με αυτές τις δύο περιπτώσεις το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Είναι κάτι που το συζητάει ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα με την ΑΕΚ, παράλληλα με το γηπεδικό, δηλαδή την μετακόμισή του στη Σαν Λαρίνα. Συνδέεται όμως η υπόθεση του Γιαννούλη Λαρετζάκη με υποθέσεις που αφορούν το ελληνικό κορμό του Ολυμπιακού, όπως για παράδειγμα η απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα Πάτρας. Αλλά και ποιο είναι το πλάνο του Ολυμπιακού για τον 22χρονο γκάρντ, το αν δηλαδή θα μετακομίσει άμεσα στον Ολυμπιακό, αν θα παραμείνει στον Προμηθέα δανεικός για μια χρονιά κλπ. Όπως και υπάρχει και πάντα, μην το ξεχνάμε, και η περίπτωση του Τζον Πουλακίδα αργεί, γιατί ο παίκτης περιμένει το NBA, αλλά ας το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι ένα όνομα που απασχολεί πολύ τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
0: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είχε και φιλικό με τον Πύργο. Πάμε στο Βασίλη Κουβάλη.
1: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Έχει φιλικό ακόμα, δεν έχει τελειώσει. Τώρα ολοκληρώνεται, είμαστε στον 20ο λεπτό. Mm-hmm. Καθυστερήσει παίζουμε. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται 2-0 του ΠΑΣ Πύργου. Ομάδα νεοφώτιστη Super League 2 ο Πύργος, αλλά πολύ καλή. Τελικά στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε αξιοπρεπώς, ήταν ανταγωνιστικός, είχε ευκαιρίες. Προηγήθηκε ο Αστέρας στο 8ο λεπτό, παρότι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί ο Πύργος με κεφαλιά του Εραμούσπε στο 5ο λεπτό στη μικρή περιοχή. Μόνο στο 2ο δοκάρι δεν κατάφερε να σημαδέψει αιστεία. Στο 8ο Μπαρτόλο έκανε το 1-0 με διπλή προσπάθεια. Μετά από σέντρα του Μέντες από αριστερά έκανε το πρώτο σούτ. Απέκρουσε ο Γιαννίκογλου, τερματοφύλακας του ΠΑΣ Πύργος. Επέστρεψε μπάλα πάλι στον Μπαρτόλο, την έστειλε εύκολα στα δίχτυα, έκανε το 1-0. Όμως ο Πύργος δεν το παράτησε το παιχνίδι. Είχε δοκάρι στο 22 με τον Μαυριά. Πολύ ωραίο πλασέ η μπάλα στο αριστερό, στη ρίζα της αριστερής δοκού του Παπαδόπουλου. Έμεινε το 1-0 στο ημίχρονο, παρότι θα μπορούσε ο Αστέρας να πετύχει και δεύτερο γκολ σε ένα πλασέ που έκανε ο Μέντες μετά από πάσα του Κετού στο 34 και πάνω από τη γραμμή έβγαλε την μπάλα ο Εραμούσπε, μεγάλη εμπειρία του Αργεντινού κεντρικού αμυντικού. Έμεινε στο 1-0 το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος έγιναν πολλές αλλαγές. Ο Αστέρας εννοείται ότι έχει καλύτερη έτσι, και φυσική κατάσταση και περισσότερες επιλογές. Ο Πύργος δεν απείλησε την αιστεία του Αστέρα Άκτορ. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ όμως ο Αστέρας στο 22ο λεπτό. Είμαστε τώρα στις καθυστερήσεις και προηγείται με 2-0 ο Πέρεθ, είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Ο Αργεντινός μετά από φάση διαρκείας και σέντρα από δεξιά του Καλτσά. Η μπάλα έφτασε στη μικρή περιοχή με προβολή. Ο Πέρεθ έκανε το 2-0. Και μάλλον αυτό θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Ο Αστέρας που είδαμε να κάνει ντεμπούτο σε φιλικό παιχνίδι, αλλά δεν είχε παίξει έτσι κανένα φιλικό, Δημήτρη Κουρμπέλη. Όπως είχαμε και ντεμπούτο για τον Παπακανέλο, τον Αντώνιο Παπακανέλο, τον παίκτη που αποκτήθηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Έκαναν την πρώτη τους παρουσία. Δεν έπαιξαν οι Κιμπιώκα, Μακέντα, Δελιγιανίδης που είναι τραυματίες. Ο Κιμπιώκα ήταν ένα θέμα που δημιουργήθηκε στις προπονήσεις, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Ενώ ο Μακέντα και ο Δελιγιανίδης είναι αρκετό καιρό τραυματίες με θέματα φλάσεων και ο Μακέντα και ο Δελιγιανίδης συμπερώνει, βέβαια έχει άλλο θέμα πιο σοβαρό. Ο Δελιγιανίδης τελείωσε το μάτς γύρω στους 600-700 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είχαν για πρώτη φορά την ομάδα. Θυμίζουμε, ο Αστέρας Άκτορ την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα υποδεχθεί εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το πιο δυνατό φιλικό πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις για θα παίξει κύπελο με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά στις 18 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, και το μάτς στη Λιβαδιά είναι νοκάουτ και θα διεξαχθεί Τρίτη στις 5 και 4, ενώ για το φιλικό που λέγαμε είναι με την ΑΕΚ Λάρνακας 12 Αυγούστου, Τετάρτη, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην πρόβα Τζενεράλε για τις επίσημες υποχρεώσεις. Τελείωσε λοιπόν 2-0 η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, επικράτησε του ΠΑΣ Πύργος, που όταν μαζεύτηκαν έτσι που λένε και κάνουν τον όρκο οι ομάδες, άκουσα από τους παίκτες του ΠΑΣ Πύργος Πανηλιακός. Δεν ξέρω αν δημιουργείται ο παλιός Πανηλιακός.
0: Μάλλον
1: για να λένε Πανηλιακός, κάπου εκεί πάει η κατάσταση. Και μακάρι να ξαναδούμε την ομάδα της Ηλίας στη Super League 1 στην κορυφαία κατηγορία. Κάτι που έχει γίνει και με την Καλαμάτα. Έχουμε και τον Αστέρα, για να δούμε. Πάντως έδειξε πολύ καλά στοιχεία για νεοφώτιστη ομάδα.
0: Μα είναι καλή ομάδα, έχει κάνει καλές κινήσεις και πέρυσι ήταν πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ σοβαρό προπονητή, γίνεται καλή δουλειά.
1: Ο Κουτρομάνος και σήμερα έδειξε η ομάδα του ότι έχει πλάνο, παρότι κουράστηκε γιατί λογικό η προετοιμασία έχει αρχίσει πιο αργά.
0: Και το σημαντικό, Βασίλη μου, είναι ότι αρέσει στην ομάδα αυτή να παίζει ποδόσφαιρο, να βάζει την μπάλα κάτω και να αναπτύσσεται.
1: Αυτό διαπιστώσαμε και εμείς. Mm-hmm. Έπαιξε, πίεσε ψηλά, ήρθε και έπαιξε μέσα σε μια έδρα μια ομάδα Super League 1 και τις έβαλε δύσκολα. Δηλαδή δεν έπαιξε για να παίξει. Έπαιξε ποδόσφαιρο όπως είπε Σάκη, δημιούργησε φάσεις, ευκαιρίες, δοκάρι, στέκονταν καλά και δείχνει ότι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η ομάδα.
0: Και γιατί να μην το κάνει, γιατί από αυτά τα φιλικά με μεγαλύτερες ομάδες, με μεγαλύτερα σωματεία, μόνο να κερδίσεις έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου.
1: 2-0 τελικό αποτέλεσμα.
0: Έτσι. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή ραδιοεφημερίδα. Από τον Άκη Δημακό που ήταν στο μικρόφωνο, από τη Χαράγιαννοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από τη Βίνη Κολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 10 και 5 και είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Αέρα Σπορ 101,8. Αυγούστου 2026, τελευταία σελίδα, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί, δηλαδή για τα επόμενα 114 λεπτά. Η κυρία Βιβί Νικολοπούλου, η οποία γιόρταζε προ-2 εβδομάδων και περιμένουμε το γλυκό, είναι εδώ απέναντί μου στα 12,7 μέτρα. Η γυναίκα κατάφερε, αλλά εγώ απουσίαζα, είχα ρεπό. Ο ομώνυμος απέναντί μου 3,7 μέτρα και φίλος των πέναλτι, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, είναι εδώ για να φτάσει ο ήχος όπως αρμόζει στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τα μεσάνυχτα, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στη εβδομάδα της Παναγίας, εκεί που όλη η Ελλάδα, όποιοι μπορούν ουσιαστικά, θα είναι σε mood διακοπών. Εντάξει, δεν είδα ρε Αλέξανδρε, αυτά τα στενά του ορμούζου άνοιξαν τελικά, γιατί η βενζίνη τη βλέπω πάντα ψηλά θα κατέβει. Διάβασα ένα ωραίο προχθές, ήταν η Ελένη με τον Οδυσσέα και λέει, σου λέει, γιατί λέει 10 χρόνια λέει, άρχισες. Λέει ο Οδυσσέας, συγγνώμη λέει, ήταν κλειστά τα στενά του ορμούς. Λοιπόν, είναι μια μέρα που διάβασα ότι σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ένας σπουδαίος βάρδος, έτσι, ένας σπουδαίος στιχουργός, μουσικός, ο Αντώνης Βαρδής. Το 1948 έφυγε πριν από μερικά χρόνια, τι μερικά έχουν περάσει 10 χρόνια, οπότε θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έλεγε αυτός, ένα τραγούδι του φίλου Μανώλη Μητσιά. Να αρχίσουμε έτσι σήμερα, Παρασκευή, ήρεμα, με ωραίο φεγγάρι, με ωραία ψυχολογία, καθώς έχουμε ξαναπεί τα μότο της εκπομπής, καθώς είναι το πρώτο, όπως η ζωή, φίλες και φίλοι, είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα εψιλογιώτα. Είδατε τι συνέβη στις Σέρες του φίλου μου του Αναστασιάδη, πως έφυγαν η μαμά και ο γιος, οδηγούσε ο γιος τρακάρισμα και έμεινε ο μπαμπάς με την κόρη πίσω. Γι' αυτό σας δω χαμηλά το βλέμμα, ταπεινά, και κάθε μέρα να τη ζείτε σαν να είναι τελευταία. Το δεύτερο αφορά αυτό που μας ταλαιπωρεί σε όλο τον πλανήτη, το ψέμα, καθώς η αλήθεια υπάρχει κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, γιατί όλοι τρέχουν σαν τρελοί, προσπαθούν να τα προλάβουν όλα και να δουλέψουν σκληρά. Η τέχνη μακρά, κόμμα, ο βίος βραχής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Νούμερο ένα τρόπος, γράφετε σπορτ, αφήνετε καινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κρίση σας, την κριτική σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, το ερώτημά σας, και το αποστέλλετε στο 54160 με τον τρόπο των SMS. Μέσω της εφαρμογής Viber βρίσκεται την Eraspor και πράτετε το ίδιο και το αποστέλλετε. Και ο τρίτος τρόπος αφορά τα email, τα οποία δεν προτιμάτε και δεν μου αρέσει αυτό. Eraspor@papaker.gr. Σας περιμένω και εκεί. Τώρα, αν έχετε κάποια πορεία που δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά, 2-10-60-12-9-9-1, αλλά να είστε ευγενικοί, όπως πρέπει να είστε πάντα, προς την κυρία Νικολοπούλου. Λοιπόν, διανύουμε την 7η Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή, μια εβδομάδα δύσκολη, δυσπεπτή για τους φίλους του ποδοσφαίρου, για τους φίλους Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, μια εβδομάδα απογοήτευσης. Το θέμα είναι αν θα δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Το αποτέλεσμα όμως είναι σκληρό για τις τρεις ελληνικές ομάδες, οι οποίες καλούνται την ερχόμενη εβδομάδα να αγωνιστούν οι επιτάσεις, διότι την επόμενη εβδομάδα
υπάρχει η κρίση. Έτσι, και θα κριθούν άπαντες παίκτες και προπονητές απέναντι στους αντιπάλους, σαφώς υποδέστερους όσον αφορά το budget, το όνομα και την χώρα εκπροσώπησης, καθώς οι τρεις ελληνικές ομάδες στα χαρτιά είναι καλύτερες από τις τρεις αντιπάλους, οι οποίες όμως πλέον έχουν αυτές το πάνω χέρι, καθώς έχουν αυτοπεποίθηση και παίζουν στη χώρα τους. Για να βάλουμε το πρώτο quiz της εκπομπής, τι πιστεύετε, θα περάσουν και οι τρεις, θα την πληρώσει κάποιος, θα έχουμε τριπλό σοκ, θα έχουμε τριπλή επιτυχία? Όχι όμως την επιθυμία σας, την κριτική σας σκέψη σύμφωνα με αυτά που είδατε στα πρώτα παιχνίδια, διότι οι διαφορές θα είναι ελάχιστες αφού απομένουν μόλις 5 μέρες και υπάρχουν θαύματα οι ομάδες να μετατραπούν σε άλλες ομάδες σε 5 μέρες. Περιμένω τα μηνύματά σας να δούμε πώς εσείς αφουγκράζεστε την αγωνία των ομάδων. Για τις τρεις ελληνικές ομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οργώσει τα γήπεδα, έχει το μάτι του προπονητή, καθώς καθοδηγούσε πολλές ομάδες, τον έμπειρο Σέρεο Μάκη Κατσαβάκη, τον οποίο θα τον έχουμε μαζί μας σε 20 λεπτάκια. Για το ίδιο θέμα θα πάρουμε τη γνώμη ενός νεαρού αυτή φορά προπονητή από το Σαρωνικό Αναβίσο, τον κύριο Δημήτρη Ρούβαλη, στις 11 και 10, διότι οι προπονητές είναι προπονητές. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο και όλοι βλέπουν τα παιχνίδια. Για να δούμε λοιπόν τι θα πει και ο κύριος Ρούβαλης για τις τρεις αυτές αναμετρήσεις. Κατά τα άλλα, τα μεταγραφικά τρέχουν. Σήμερα έχουμε μια εξέλιξη σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί, πως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής κατέμε Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στα μπλοκάκι και της Γαλατά Σαράι και της Ντόρτμουντ. Αυτό με την Ντόρτμουντ θα ήταν πραγματικά εκπληκτικό, να δούμε τον Κωνσταντέλια δεκάρι και τον Καρέτσα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, παρελάβουν διάφορα ονόματα, θα δούμε πού θα καταλήξει και πότε θα καταλήξει, αφού ο Ορτέγκα είναι στον δρόμο για τη River Plate, την διάσημη ομάδα της Αργεντινής. Ο Παναθηναϊκός των προβλημάτων, θα δούμε τι θα γίνει με τον Ανδρέα Τετία, αν θα προλάβει να επανέλθει από τη σοβαρή λιμώδη μόνο πυρήνωση. Ο Παντελίδης θα χάσει τη χρονιά, ο Ίγκανσον θα χάσει τη χρονιά. Ο Κάκο, δεν θυμάμαι αν έχει δικαίωμα, φαίνεται δεν έχει δικαίωμα να παίξει, άρα και αυτός απουσία. Άρα θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία για το ματ στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη συνδρομή του Γιαννούλη, ο οποίος σίγουρα θα αγωνιστεί, διότι υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί με τον πιτσιρικά τον Γκόμες, ενώ ο Μπάμπα είναι ανέτοιμος αφού συμμετείχε στην αποστολή της Γκάνας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο προσκήνιο είναι διάφοροι σεντερφόρ, ο τελευταίος είναι ένα σεντερφόρ από την ομάδα Σίριους, η οποία πρωταγωνιστεί στη Σουηδία. Πέρυσι υπήρχε το ψαροχώρι της Μιάλμπη, που έκανε την έκπληξη παίρνοντας το σουηδικό πρωτάθλημα. Τώρα είναι μια άλλη ομάδα που άγνωστη για μας, η Sirius, και έχει ένα center forward τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ αλλά και άλλοι. Και ενώ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βράζουν στο ζουμί τους μέσα στον Αύγουστο, η ΑΕΚ παρατηρεί και δίνει θέμα με την ανταλλαγή φανελών Μάγερ και Ηλιόπουλου, ο οποίος και σήμερα έκανε την τοποθέτησή του δίνοντας και μια ατάκα, αφού είχαν δύο φανέλες, ο ένας είχε το 7 και ο άλλος το 14, λέγοντας ο πρόεδρος της ΑΕΚ ότι από σένα Λόβρο περιμένουμε τα διπλάσια. Παράλληλα ο Παναθηναϊκός θέλει και ένα ταλέντο της Παρτιζάν, η οποία ζει κάτω από τη σκιά του Ερυθρού Αστέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει τον μέσο Ούγκρισιτς και έχω την εντύπωση ότι παίζει σήμερα η Παρτιζάν. Θα πήγαινε ο Στέφανος Κοτσόλης στο ωραίο Βελιγράδι,
αλλά οι Σέρβοι έδωσαν την είδηση ότι έχει κάποιο μικρό πρόβλημα ο νεαρός, οπότε τζάπα το ταξίδι για τον Στέφανο. Και ούτε ξέρω αν πήγε τελικά ο Κοτσόλης, άρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και ψάχνει. Τώρα να πούμε πως και ο διαιτητής στον αγώνα ΠΑΟΚ με την Άντρα χθες το βράδυ προβλημάτισε, πολύ μέτριος, τα έκανε μαντάρα, ενώ έδειξε και μια ιδιαίτερη ανοχή στα μαρκαρίσματα της Άντερλεκτ. Έχασε πέναλτι, έχασε αποφάσεις και πάντα παραμένει το ερώτημα γιατί ο βαρίστας του έδειξε τη φάση η οποία σύμφωνα με τον βαρίστα υπήρχε φάουλ του Ζίβκοβιτς, οπότε δεν μέτρησε το δεύτερο πέναλτι του Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο όμως πέναλτι ο διαιτητής ούτε καν το είδε. Κι όμως είναι από μια προηγμένη χώρα, την Ισπανία. Και πάμε σε ένα καθαρά ελληνικό γεγονός. Έχουμε το κύπελλο Ελλάδος, έχουμε τον ορισμό των αγώνων και δείτε πως το 2026 συνεχίζεται αυτό το έργο. Παραδείγματος χάρη, σας είχα αποκαλύψει πριν από 5 μέρες η αναγέννηση Καρδίτσας απέναντι στον Άρη που βγήκε το ζευγάρι. Σας είχα πει ότι θα παίξουν στο γήπεδο της Νεάπολης. Ναι, είναι πραγματικό γεγονός, ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ. Ο αγώνας αναγέννηση Καρδίτσας Άρης δεν θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα, δεν θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα, ούτε στη Λάρισα, ούτε στο Βόλ, ούτε στη Λαμία, αλλά θα διεξαχθεί 10 χιλιόμετρα από το Βικελίδες, στο γήπεδο του Μακεδονικού Νεαπόλεως. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δεύτερο μάτς. Το πρώτο μάτς που ανοίγει το θεσμό του κυπέλου φέτος, Τρίκαλα ΑΕΛ, δεν θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα, θα διεξαχθεί στη Λάρισα. Πάμε τρίτο ωραίο θέμα. Ο αγώνας Ηρακλής Βόλος δεν θα διεξαχθεί στο Καφτατζόγλιο, θα διεξαχθεί στα Σέρας. Τέταρτο γεγονός. Ο αγώνας Καλαμάτα Πανατολικός δεν θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα, θα διεξαχθεί στην Καλυθέα. Γιατί βλέπετε εκεί τα αδέρφια Φιλιππάκου δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια, επενδύουν και ενδεχομένως να έχουν τον καλύτερο χλωτάπιτα μετά το γήπεδο της ΑΕΚ, το γήπεδο του Ολυμπιακού και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως θα είναι εισάξιος. Εκεί λοιπόν θα διεξαχθεί χωρίς θεατές. Επίσης ο αγών Ζάκυνθος Κηφισιά δεν ξέρουμε γήπεδο ακόμη. Ούτε η Ζάκυνθος μπορεί να παίξει στο νησί του Ιουνίου. Η Κηφισιά χρησιμοποιεί το γήπεδο της Λεωφόρου. Φοβερό θέμα κι αυτό. Με την τσιγκάνα Κηφισιά. Και θα δούμε πού θα διεξαχθεί. Αυτό λέγεται κύπελο Ελλάδος. Έτσι. Και είναι ανταγωνιστικό. Και τα πρώτα παιχνίδια θα είναι σε ουδέτερα γήπεδα. Και ρωτάει ο Θέμης ο Μαντάς, χρόνια συνάδελφος και διδάσκαλος, εφόσον οι ομάδες της Super League 2 είναι επαγγελματικές, γιατί χρησιμοποιούν τα δημοτικά γήπεδα και έχουν παράπονα από τους δημάρχους? Δεν πρέπει να κατασκευάσουν δικά τους γήπεδα? Ορίστε το ερώτημα. Γιατί όλοι παραπονούνται για τους δημάρχους. Οι οποίοι δημάρχοι τι να κάνουν? Πόσους πόρους έχουν? Γιατί δεν κατασκευάζουν γήπεδα οι ομάδες της Super League 2 αφού είναι επαγγελματικές? Και περιμένουν τον κάθε δήμαρχο να βρει 5.000, 10, 20, 40, 50. Ή γιατί δεν παίρνουν το παραχωρητήριο. Όπως παραχωρητήριο, π.χ. μου έλεγαν σήμερα οι δύο παράγοντες του Ηρακλή Ροδίτσας. Είναι μια κομμόπολη έξω από τη Λαμία. Πήραν το παραχωρητήριο από το Δήμο. Και κάνουν στο γήπεδο τις επενδύσεις τους. 2026. Να πούμε συγχαρητήρια στην Εύελιν Μητροπούλου, την άλτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, εκεί που πάντα είναι ο Γιώργος Κατσικογιάννης. Μια αθλήτρια που την πήρε στα χέρια του μόλις από τον Οκτώβριο ο σπουδαίος Γιώργη Πομάσκη. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο κάτω των 20, έχω την εντύπωση, στο Όρεγκον της Αμερικής. Και μια και λέω Αμερική, ο Τραμπ έχει παράπονα διότι το δικαστήριο τον σταμάτησε με απόφαση να μην κατασκευάσει την αίθουσα χώρου που ήθελε. Και τι είπε ο πλανητάρχης? Ότι η απόφαση είναι πολιτική. Πάμε τώρα στα τον έξω. Παυλίδη συνεχίζει το τροπάριό του. Ο γίγαντας Βαγγέλης σκορ και χθες. Μεγάλο για την Μπενφίκα, ένα γκολ για το Βαγγέλη με πέναλτι απέναντι στη Χάρτσου Κιζηρίδη. Το πορτογαλικό πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει αύριο. Και ενώ οι φήμες για τον χωρισμό του Φώτη Ιωαννίδη έχουν πάρει φωτιά,
Ο Φώτης έχει καλά νέα. Δεν ξέρω με τα προσωπικά ότι γίνεται, αλλά έχει καλά νέα, γιατί μάλλον αύριο θα ξεκινήσει βασικός. Γιατί θα ξεκινήσει βασικός? Γιατί ο Μπόρτζες είχε ένα επεισόδιο φραστικό με τον Κολοβιανό Σουάρες, τον πολύ καλό αυτό ποδοσφαιριστή, που τον είχαν αγοράσει από την Αλμέρια αντί 30 εκατομμυρίων για διάδοχο του Γιόκερες, τον οποίο πούλησαν 80 εκατομμύρια στην Άρσεναλ. Οπότε, όπως μεταδίδουν οι Πορτογάλοι, ξεκινά βασικός ο Ιωαννίδης αύριο, και μακάρι, γιατί είχε μια δύσκολη χρονιά. Ενώ βασικός και ο Γιώργος Βαγιανίδης με τον Ισπανό Φρενεσνέντα, που πέρυσι του πήρε πολλά παιχνίδια στο δεξιό άκρο, θα παίξει στο αριστερό άκρο. Και μια και λέω Βαγιανίδης, να πούμε καλή επιτυχία και στον αδερφό του Εμίλιο, ο οποίος είναι μέλος του Απόλλωνα, του Σάκη Τσιόλη, του πατριώτιμου προπονητή Απόλλων, ο οποίος θα είναι στη Γάμα Εθνική, στον δύσκολο όμιλο της Αθήνας. Θέλει και αυτός να κάνει το βήμα παραπάνω και να επανέλθει στη Super League 2. Και να ρίξουμε για μια ματιά στην Ευρώπη με τα εκατομμύρια να πέφτουν βροχή. Η Λίβερπουλ θέλει να βγάλει από το ταμείο της 115 εκατομμύρια για τον δαιμόνιο εξτρέμ τον Μπαρκολά της Paris Saint-Germain. Ο Αργεντινός Μάστα Ντουόνο φεύγει από την Μαδρίτη και τη Ρεάλ, δεν χωρούσε. Για να βρεθεί, πήγε σήμερα στο Φιρέντσε, στην περίφημη Φλωρεντία, την πόλη της αναγέννησης, για να γίνει μέλος των Βιόλα. Ενώ ο εγκέφαλος, ο Ρόδρι, είναι έτοιμος για την Μπαρτσελώνα, όμως δεν τα βρίσκουν οι δύο πλευρές, δηλαδή η Μπαρτσελώνα και η Σίτι. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου 2026, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι, και θα το αφιερώσουμε στον άνθρωπο που το τραγουδάει, διότι έφυγε, γεννήθηκε το 1948 ο σπουδαίος Αντώνης Βαρδής, που έφυγε μόλις τα 66 του από τη ζωή και δεν πρόλαβε να αφήσει περισσότερο έργο από ό,τι άφησε, καθώς ήταν και στιχουργός ο σπουδαίος Αντώνης Βαρδής. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι το ακούσαμε, όλοι το αγαπήσαμε και όλοι το τραγουδήσαμε.

Είμαστε και εδώ, είστε φίλες και φίλοι, στη συχνότητα της Erasports, η δημόσια αθλητική ραδιοφωνία, Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματα και λέει ο φίλος, ο Παναγιώτης, ότι τι βλέπετε, θα καταφέρουν να αποκλειστούν όλοι την επόμενη εβδομάδα? Εύχομαι όχι. Δεν θα είναι καλό νέο για τη σεζόν. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα σε όλους. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, αλλά τη ζουν λίγοι με μικρογιώτα. Ωραίο. Οι υπόλοιποι βασανίζονται μέχρι να περάσει. Ας το δούμε θετικά. Ας το δούμε θετικά. Ωραία θα είναι να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Καντέλιας και να έρθει ο Καρέτσας στον ΠΑΟΚ. Λέει το αντίθετο. Δεν νομίζω. Αυτό στα 33. Γιατί είναι ΠΑΟΚ και ο Καρέτσας. Και ουσιαστικά στην Εθνική επέλεξε την Εθνική Ελλάδος για να παίζει με τον Κωνσταντέλια. Άσχετα τον Κωνσταντέλια, είπε δεν θα παίξει. Ευχόμαστε να αλλάξει άποψη. Λέει ο Κώστας Ζαφυρόπουλος ότι με μάνατζερ Ραϊόλα ο Σκοτσέζος ούτε με 7 μίλια δεν έρχεται. Ο Σκοτσέζος, ποιος Σκοτσέζος? Ο Ραϊόλα πέθανε καταργάς. Με Ραφαέλ, ναι, ξεκινάει η σπόρτη. Ο Ιωαννίδης είναι τρίτο φορ. Όχι, δεν νομίζω. Ο Ραφαέλ Νέλ, 19 χρόνων, είναι τρίτο σεντερφόρ. Ο Ιωαννίδης είναι δεύτερο σεντερφόρ. Και επειδή τσακώθηκε με τον πρώτο σεντερφόρ, γι' αυτό είπαμε, λένε οι Πορτογάλοι, θα παίξει αύριο. Θα το δούμε. Κοντά του ψαλμού, αλλού. Εδώ θα είμαστε. Εκπομπή. Θα έχουμε νωρίς, βέβαια, 4 με 7. Λοιπόν, λέει ο Σάκης ο τρελός. Ο άνθρωπος λύση είπε, από αυτούς που έχουν να χτυπάνε τα πέναλτι, μόνο ο Μιχαλίδης στα μέσα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το εκτέλεσε. Οι άλλοι ήταν στον πάγκο. Ο φίλος τι άκουσε και πού μπερδεύτηκε? Πάω, κλαίμε και κλαίμε, λέει. Για πες. Καλή εκπομπή, Παναθηναϊκός μόνο. Λοιπόν, αυτό με το πέναλτι του ΠΑΟΚ τα είπαμε. Αφού ήταν ο Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι, αφού ήταν ο Ζίβκοβιτς στο παιχνίδι, αφού ήταν ο Τάισον στο παιχνίδι, γιατί να το εκτελέσει ο αμυντικός Μιχαηλίδης? Αφού αυτοί οι τρεις οι προαναφερθέντες είναι οι καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα πέναλτι δεν τα εκτελούν οι καλύτεροι παίκτες? Έτσι ξέρω εγώ από μικρός που έπαιζα μπάλα. Ο καλύτερος παίκτης εκτελεί και το πέναλτι. Αφού έχει καλύτερο χτύπημα μπάλας. Εκτός και αν ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει ο Μιχαλίδης να χτυπά τα πέναλτι. Ναι, αλλά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαλίδης ήταν χαλαρό. Αμυντικός γκάρ. Έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, οι ελληνικές ομάδες πρέπει να προσέξουν πολύ στη ρεβάνς. Πιστεύω μία από τις τρεις θα αποκλειστεί. Μπορεί και δύο. Τον αγωνίζει ο Κωνσταντέλιας, Τάισον και Ζίβκοβιτς, Τεχνίτης και Θύσης, και να δίνει την εκτέλεση στο Πενιχαλίδη. Με ξεπερνά. Να ο Αντωνούλης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος παντωμένος, ο προπονητής κάτι ξέρει περισσότερο μας. Ο προπονητής κάτι ξέρει, αλλά έχασε από την Άντρεχτ που ολοκλήρωσε έκτη στο βελγικό πρωτάθλημα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Ερασπόρ 101,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης και στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε red code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση σε αγγελέα και ανακριτή και μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που κατέκαψε τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα. Ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα ενέσκυψε στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Η ξηρασία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια ανέμιος 7, μποφόρ τοπικά. Έως 37 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αρασπόρα 101,8, δεύτερο ημίωρο φίλες και φίλοι, τελευταία σελίδα και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον ποδοσφαιράνθρωπο Μάκη Κατσαβάκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό βράδυ, coach, και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ και εγώ για το κάλεσμα και για τη φιλοξενία σας.
0: Coach, η ερώτηση είναι μία. Έχεις γεννηθεί το 53, αλλά είσαι μέσα στα γήπεδα 60 χρόνια. Αλήθεια, δεν κουράζεσαι?
1: Όχι, καθόλου. Αυτό μου δίνει δύναμη. Αυτό μου δίνει δύναμη. Και τώρα αυτή τη στιγμή που είμαι σε σύνταξη, έχω μια σχολή με παιδιά και ένα γυμναστήριο μαζί με τον ανιψιό μου και είμαι ενεργός.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ερώτηση. Η Πεπονιά τι κάνει, Σερών?
1: Πεπονιά, Σερών. Είναι της μάνας μου το χωριό. Εκεί μεγάλωσα μέχρι 11. Εκεί έκανα τα πρώτα βηματάκια μου.
0: Πού είναι η Πεπονιά, προς τα πάνω,
1: προς
0: τα κάτω?
1: Μεταξύ Νιγρήτας και Σερών. Είναι στο ενδιάμεσο.
0: Είχε Πεπόνια προφανώς.
1: Κοίταξε, προφανώς ο κλητήρας που πήγε να δηλώσει το χωριό τότε δεν μπορούσε να πει το κα, είχε καρπούζα και κόλλησε στο κα και είπε Πεπόνια. Έτσι καμιά φορά το λέω και έτσι να το διακομωδούμε.
0: Λοιπόν,
1: όμως είναι ένα χωριό έφορο το οποίο έχει και αυτό, και αυτό το, ναι. Από τα πολλά που έχει, έχει και αυτό.
0: Μπράβο. Πάντως 13 χρόνια ποδοσφαιριστής, Πανσεραϊκό, Ολυμπιακό, Κόρινθος τότε του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Είχε μια επιρροή.
0: Μια συμμετοχή λοιπόν.
1: Μία,
0: δύο, τρεις, πέντε, εφτά, οχτώ, 23 χρόνια στους πάγκους, πάνω από 20 ομάδες. Για προπονητές θα μιλήσουμε. Έχει γίνει πολύ δύσκολο το επάγγελμα πλέον.
1: Όπως είναι δύσκολος ο χώρος. Πάρα πολύ. Α, τώρα αν ήταν να ξεκινήσω να κάνω καριέρα, δεν θα τολμούσα. Δεν θα τολμούσα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση.
0: Να θυμίσουμε ότι εσείς τότε ήταν ο γενικός αρχηγός τάχα μου εκεί για τα δελτία και εσείς ούτε βοηθούς δεν είχατε, ούτε γυμναστές.
1: Όχι. Εντάξει, στις μεγάλες κατηγορίες υπήρχαν, ναι. Δηλαδή και στη Β' και στην Α' που είχαμε. Το θέμα ότι δεν υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση που βγήκε μετά από τα περίεργα αυτά τα στοιχήματα, μετά το, ναι. 9, 10, 12 που βγήκανε, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή που θα πρέπει η πολιτεία να τα βάλει σε μια τάξη, αν μπορεί και αν, ναι. θέλει.
0: Επειδή θα μιλήσουμε για τα τρία μάτια των ελληνικών ομάδων και τα βέλη που δέχονται οι προπονητές, καταρχάς οι προπονητές αποδέχονται την κριτική, γιατί πολλοί που έχω μιλήσει λέει δεν είναι σωστά, δεν τα λέτε καλά. Λέω, το αποτέλεσμα εμείς κοιτάμε.
1: Τη δεχόμαστε όταν και καλό πρόεδρε να είναι και να μην είναι, πάλι πρέπει να τη δεχόμαστε και πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση των συναισθημάτων την ώρα που γίνεται η συνέντευξη. Σε αυτό μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις σχολές ο Χρήστος Στερακόπουλος, ο οποίος δίδαξε εκείνο το θέμα, και νομίζω αν το είχα πάρει πολύ πιο νωρίς το μάθημα αυτό θα είχα αποφύγει πολλά λάθη τα οποία είχα κάνει κι εγώ, ναι. πάνω στην ένταση.
0: Μου λέει ο Τέλης Μπατάκης, που πάντα αγωνίζεται για τους Έλληνες προπονητές, ότι πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τα μίντια, γιατί η πίεση είναι σε όλο τον χώρο, σε όλη την παγκόσμια κοινότητα του ποδοσφαίρου, και όλοι ζητούν να απαντήσεις. Οπότε θέλω να μου δώσετε τις απαντήσεις. Ένα γενικό σχόλιο, τρία μάτς χωρίς νίκη ελληνικές ομάδες.
1: Κοίταξε, δεν είναι έτοιμες. Το Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα ότι είναι ο ίδιος προπονητής. Θα τα φτιάξει πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Αλλά γενικά ήταν πολύ πιο αδύνατος από ό,τι είδαμε. Φυσικά είναι επιφανειακό το συμπέρασμα. Από ό,τι ήταν όταν κατέκτησε εκείνο το conference. Αλλά πιστεύω έχει ένα πλεονέκτημα των ομάδων ότι είναι ο ίδιος ο προπονητής. Οπότε αυτοί, αν υποτιθεί, μπαίνουμε σε μια φάση έτσι ξαναδημιουργίας ομάδος, θα την περάσει πολύ πιο σύντομα. Ο ΠΑΟΚ, εδώ είναι το ζητούμενο, ότι με την αλλαγή πιστεύανε ορισμένα θα γίνουνε, δεν γινήκανε, βασίζεται πάνω στις εξάρσεις του Κωνσταντέλια, και νομίζω μια ομάδα δεν μπορεί να βασιστεί πάντα σε αυτό το σκεπτικό. Έχουν παιχνίδια, δεν ξέρω αν μπορέσουν να διορθούν και να κάνουν εκείνα τα ωραία παιχνίδια που βλέπαμε τον ΠΑΟΚ, με πολύ και στην Ευρώπη και στον τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, και στα δύο παιχνίδια που τον είδα, σχεδόν πάρα πολύ αρνητικά τα συμπεράσματά μου. Μέτρη παίκτης ήταν, δεν είδαμε κάποιον παίκτη, δεν είδαμε έναν Έλληνα, τον Κυριακόπουλο, και από εκεί μέτριος, πολύ μέτριος παίκτης. Δεν περιμένω ότι μπορεί να κάνουν αυτή η ομάδα να ξαφνικά να γίνει κάτι το εξωγήινο. Μπορεί να έχει σίγουρα μια βελτίωση με την πάρα των χρόνων και των παιχνιδιών, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το υλικό να μπει με πολύ δυνατό έτσι δέκιο για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς θα πούμε ότι ο Ολυμπιακός πέσει για το Champions League. Μετά ακολούθησε ο ΠΑΟΚ στο Europa και καταλήγουμε στο Conference. Όμως εδώ έχουμε ένα κοινό, κύριε Κατσαβάκη, ότι και οι τρεις αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων έδειξαν σαν να είναι πιο φρέσκοι. Παίζει ρόλο ότι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο μπροστά δύο εβδομάδες στην προετοιμασία τους.
1: Ναι, και δύο και τρεις βεβαίως. Αυτοί πάντα αριθμίζουν και βέβαια σαν κλιματολογικές συνθήκες αυτοί ξεκινάνε πάντα πιο νωρίς και αυτό βέβαια τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθοριστικό, αλλά έχει ένα τέτοιο προβάδισμα. Σίγουρα και οι ελληνικές ομάδες ξεκινώντας πιο νωρίς προετοιμασίας και με τα φιλικά προσπαθούν να αυτό το μεταβατικό στάδιο της προετοιμασίας μέχρι το φορμαρίσματος να το στενέψουν, να το περιορίσουν.
0: Αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει βασική δικαιολογία για τη μη κατάκτηση της νίκης και από τους τρεις.
1: Όχι βέβαια. Είναι ένα, έχει ένα ποσοστό και αυτό βαραίνει ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη και από αυτό το κομμάτι. Αλλά και στην ποιότητα και ότι δεν βγάζει φάσεις μια ομάδα, πώς αυτό θα... Έτσι, είσαι βάλωτη πίσω, δεν υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να έχει μια ομάδα.
0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό να αρχίσουμε ένα ταβερνίδι που τον υπηρετήσατε κιόλας. Πολλοί λένε και εγώ το λέω ότι ο Ολυμπιακός με αυτό που μας δίνει δεν έχει σχέση με τον παλιό Ολυμπιακό που σε έπιανε τρόμος μέσα στο γήπεδό του. Γι' αυτό και έχουμε δει και το Καρασκάκη τα τελευταία 2-3 χρόνια πολλές ομάδες να φεύγουν αλόβητες. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο μάτς. Μετά από 40 μέρες προετοιμασίας, αυτό που παρουσίασε ο κ. Μιντιλίμπαρ δεν ήταν αυτό που ξέραμε. Ιδιαίτερα η ενδεκάδα του δημιούργησε πολλές συζητήσεις και δεν το δικαίωσε και το αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν έφτασε σε υψηλό επίπεδο, αλλά είπαμε ότι έχει το πλεονέκτημα ότι ο προπονητής μπορεί να διαχειριστεί πιο καλά το υλικό, θα μπορέσει να ξεπεράσει και τις δικές του επιλογές που ενδεχομένως δεν το βγήκανε, αλλά και με την πάρα των παιχνιδιών να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός στην τροχιά αυτή που βλέπαμε και πραγματικά θαυμάζαμε με το ρυθμό του. Τι να πω, το θυμηθούμε όλα εκείνα τα παιχνίδια, ναι, τα οποία πραγματικά ήταν συναρπαστικά.
0: Ναι, η ερώτηση είναι εξής τώρα. Κατέβασε μία λίστα ο προπονητής και είχαμε ένα αριστερό μπακ, είχαμε τέσσερις τερματοφύλακες στη λίστα και είχαμε ένα σεντερφόρ. Και πολλή συζήτηση γίνεται για τον Ισπανό, τον συμπατριώτη, τον Γκαρθία, που μοιάζει να μην είναι για αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το παιδί μεγάλος ηλικία, είναι στα χαφ και δικαίως δέχεται κριτική ο coach. Πιστεύετε ότι... Γιατί τα κάνει αυτά ο προπονητής, αφού τη ζει την ομάδα, την ξέρει τους παίκτες.
1: Ναι, πιστεύει ότι μέσα σε αυτή την ανανέωση, τώρα όπως και εκείνα μπαίνουν κάποια άτομα, κάποιοι από τους παλιότερους παίκτες και ηλικιακά θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο να ανασυνταχθεί η ομάδα και να αποδώσει το γρηγορότερο. Ορισμένες φορές δικαιώνεται αυτή η σκέψη, ορισμένες φορές όχι.
0: Τώρα αφού είδε το παιχνίδι ο coach, πήγε στο 0-0. Ταυτόχρονα οι αντίπαλοι έλαβαν αυτοπεποίθηση. Σου λέει τώρα αφού τους κάναμε 0-0 εκεί, γιατί να τους κερδίσουμε εδώ. Δεν είναι τώρα διπλός βαθμός δυσκολίας για την ελληνική ομάδα.
1: Δεν θα είναι εύκολο να κερδίσουν, δεν ξέρουμε τώρα, έχει ακόμα μέρες. Ο κάθε Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις ανασυντάσσεται, προσπαθεί και νομίζω όταν είναι διπλά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού μας δίδει κάτι.
0: Υπάρχει κάτι που σ' αρέσει τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις τώρα?
1: Κοίταξε, οι συνεργασίες, οι γρήγορες σκέψεις, οι ατομικές ενέργειες οι οποίες ξεκλειδώνανε τις άμυνες, οι διεμβολήσεις που κάνανε από τα άκρα, η πιο εκτελεστική δυνατότητα, η ικανότητα, λείπουν αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Έτσι και η άμυνα γίνεται λίγο πιο ευάλωτη από ό,τι ήταν. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι, ότι είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσουν αυτά τα προβληματάκια και να τα βελτιώσουν.
0: Βέβαια έχει αρχίσει τώρα και προπονητολογία. Πολλοί λένε ότι αν δεν γίνει δουλειά την εβδομάδα μπορεί να δούμε και μια σκληρή απόφαση να να φύγει ο coach. Αν συμβεί αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι διπλό το λάθος, διότι είναι προετοιμασία, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αν έρθει άλλος, θα αργήσει να ισορροπήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτό, αλλά νομίζω δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο κύριος Μαρινάκης να κάνει μια τέτοια ενέργεια, γιατί αυτός ο προπονητής έχει φέρει τίτλους, έχει φέρει ευρωπαϊκό τίτλο. Λοιπόν, δικαιούται και αυτός να έχει τα λάθη του, δικαιούται και αυτός να έχει τον χρόνο του περισσότερο από τον καθένα. Δεν νομίζω αυτό, ενδεχομένως να πηγάζει από μια πρόχειρη έτσι, πηγή η οποία τα τροφοδοτεί, αν θέλεις.
0: Οι οπαδοί είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Οι οπαδοί δεν θα μπορεί να ταυτιστεί το σωματείο να λειτουργήσει με τους οπαδούς. Για όνομα το Θεό. Δηλαδή οι οπαδοί άρων-άρων, σταύρωσαν αυτόν, ο Σανάη Αδαβίδ. Τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι. Πάντως είναι τρίτος χρόνος του coach. Είναι τρίτος χρόνος του Μιτιλίμπαρ και στα τρία χρόνια πάρα πολλοί προπονητές κρίνονται και πολλοί αλλάζουν.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μπορεί να μείνει άλλα τρία, μπορεί να αλλάξει όπως λέμε και αύριο. Αυτά είναι ναι. Σχετικά.
0: Πάμε τώρα,
1: αφεντικό.
0: Ναι, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή και έφερε έναν άπειρο προπονητή. Και εγώ θέτω ένα ρητορικό ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ θα έδινε ποτέ τα ενία σε ένα 40χρονο Έλληνα προπονητή?
1: Ναι, νομίζω.
0: Όχι.
1: Δύσκολα.
0: Το έκανε αυτό. Είναι ρίσκο.
1: Δεν θα έλεγα για την ηλικία του, ήταν 60. Ναι, νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι, δύσκολα.
0: Το έκανε αυτό. Είναι ρίσκο.
1: Δεν θα λέγα.

0: Και επειδή τώρα υπάρχει μια μικρή ένσταση, δεν μπορεί να παίζει το παιδί τώρα που είναι 40-41 χρονών και να μην έχει βρεθεί ένας παίκτης που να φρεσκάρει από εκεί τα άκρα όπως είναι ο Ζίφκοβιτς. Ένας φορ.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή την πληρώνει ο Μύθος, ο οποίος το παιδί θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα αν λειτουργήσει όλη η ομάδα.
1: Εννοείται, διότι όταν δεν λειτουργεί θα φανούν και τα κενά ενός 19χρονου.
0: Ναι, ακριβώς όταν μπήκε αυτός όταν έκανε ντεμπούτο και ήταν όλη η ομάδα ρολάρη, σαφέστα και το παιδί αυτό ρίχνει. Τώρα και αυτός βλέπει μέσα στη μετριότητα καταποντίζεται. Και είναι η θέση τέτοια που αν δεν πάρει τροφοδοσία.
1: Το ερώτημα τώρα στον ΠΑΟΚ, συζητάμε όλοι, είναι ότι αν ο Κωνσταντέλιας δεν παίξει για χι λόγους ένα, δύο, τρία μάτς, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, γιατί όλα κινούνται γύρω από αυτό το παιδί, έχουμε τρία μάτς τώρα, όλο αυτό θα κάνει.
0: Είναι αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια, κάνει αυτές τις εξάρσεις, μέχρι το 45 που είχε γίνει στο προηγούμενο μάτς, το 2-0 μου φαίνεται προσωπικά τον γκολ, ο ΠΑΟΚ δεν είχε φτάσει στα, δεν είχε κάνει ευκαιρία για γκολ. Το παιδί αυτό είναι πολύ χαρισματικό. Νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που βγάζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα από τη μέρα που ξεκινήσει το ποδόσφαιρο και έχει ακόμα να δώσει πάρα πολλά.
1: Αλλά ο προπονητής δηλαδή, πρέπει να βρει και άλλο πλάνο.
0: Αλλά
1: και ο προπονητής πρέπει να βρει και άλλο πλάνο ανάπτυξης.
0: Θα έλεγα ότι πρώτο μέλημα είναι να ξανασφίξει και να ξαναπαίνει την μπάλα όταν τη χάνουν. Είναι την πρώτη ή μία από τις βασικές αρχές. Από εκεί και
1: σωστό.
0: Πέρα είναι πόσο οι ατομικές εξάρσεις όπως τις κάνει αυτός θα συνοδεύονται και με την ανάλογη συνεργασία για να καρποφορεί. Αλλά πρέπει όμως και εκεί αριστερά αυτός ο καινούριος δεν με γέμισε το μάτι σαν πρώτη εικόνα και στον ασταλτικό και μπροστά.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω είναι γνώριμος ο Εγγλέζος.
1: Ο Κέννη, ναι, όχι. Θα παίζει ο Γιαννούλης. Coach, θα παίζει ο Γιαννούλης. Ήρθε ο Γιαννούλης, οπότε αυτός θα είναι αριστερά.
0: Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Η ερώτηση είναι εξής. Είδαμε την Άντρεχτ, έκτη κατετάγη πέρυσι, μια μέτρη ομάδα στα χέρια ενός Πορτογάλου προπονητή που έπαιξε αμυντικά σφιχτά. Πώς θα ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ την αυτοπεποίθηση των Βέλγων που σου λέει τώρα να προκριθούμε εμείς? Πρέπει να σκοράρει αυτός πρώτος προφανώς.
0: Να σου πω κάτι και να προηγηθεί πάλι η Άντρεχτ. Έχει περιθώριο, εξαρτάται σε ποιο σημείο θα προηγηθεί. Είχε χρονικό σημείο παρόλο που φνηδιάστηκε να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι το 1-0 έχει διασφαλίσει αυτή η ομάδα. Δεν είναι η παλιά Άντερλεχτ που θυμόμασταν παλιά που σε τσάκιζε. Είναι μια ομάδα καλή, βατή, παίζεται.
1: Πάμε τώρα. Ποιος φταίει όταν μια ομάδα δέχεται γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο με αποτέλεσμα να αλλάζουν όλα τα πλάνα του προπονητή και ο ΠΑΟΚ έχασε σχεδόν ένα ημίχρονο? Είναι δυνατόν να δεχτείς γκολ στο 18ο δευτερόλεπτο?
0: Γιατί πρώτη ούτε τελευταία ομάδα θα είναι που θα δεχτεί. Δυστυχώς στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν. Α, σου δίνει όμως, φαντάζεσαι τώρα 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτι, θα το φας.
1: Άλλο
0: και να μην έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Εδώ τώρα έχεις χρόνο να αντιδράσεις. Αντέδρασε ο ΠΑΟΚ, όχι όμως όπως θα περιμένανε όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, όπως τώρα καλή ώρα συζητάμε εμείς, έχει αυτές τις ανησυχίες και πλανούνται αυτά τα ερωτήματα. Ναι.
1: Όλοι ρωτούν όμως, εσύ είσαι προπονητής χρόνια. Τα πέναλτι δεν τα εκτελούν οι καλύτεροι παίκτες συνήθως? Εδώ έχουμε οι τρεις παίκτες οι καλύτεροι, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς και ο Τάισον, να μην πάνε στην άσπρη βουλά και να πάει ο Μιχαλίδης.
0: Δεν ξέρω πώς πάρθηκε και απόφαση. Συνήθως, σαν προπονητές, λέγαμε τρία παιδιά, αυτοί που είναι πιο ικανοί, και λέγαμε παιδιά, το αφήνουμε εγώ προσωπικά, το αφήνω στην κρίση και την ώρα, αποφασίστε εσείς ή. Αν εγώ έχω σκεφτεί κάτι διαφορετικό, θα υποδείξω τον τάδε. Τρία άτομα είναι αυτοί. Ξαφνικά δεν μπορεί να εκεί την ώρα κάποιος να μπει ουρανοκατόβατος βαράω τον πέναλτι.
1: Ναι, ο Μιχαλίδης εκτελεί, αλλά το ερώτημα είναι πώς γίνεται οι τρεις καλύτεροι να μην πάνε στην άσπρη βουλά. Όχι τώρα, γενικά δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω αν δόθηκε εντολή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Ζίβκοβιτς έχει μεγαλύτερα ποσοστά έτσι, κάνοντας την τέκια του.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αν το έχανε κάποιος από τους σπουδαίους θα ήταν λιγότερη κριτική. Τώρα δέχεται μεγαλύτερη κριτική.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: σε
1: είναι.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα περάσει ο ΠΑΟΚ?
0: Έχει μεγάλα ποσοστά. Εγώ δεν απελπίζομαι με το 1-0. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του, αλλά μπορεί να το παλέψει.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός θα περάσει?
0: Ο Ολυμπιακός νομίζω. Θα δυσκολευτεί, αλλά θα καταφέρει κι αυτός. Θα παρουσιάσει άλλη εικόνα. Νομίζω ότι θα δούμε ένα άλλο Ολυμπιακό.
1: Πάμε τώρα στο μεγάλο ερώτημα των Παναθηναϊκών, ο οποίος έχει ξοδέψει ήδη 40 εκατομμύρια. Και αυτός και ο ΠΑΟΚ 3 ευρωπαϊκά

0: παραβιάστηκε η αιστεία του. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με ένα δυσάρεστο, πρέπει να δουλέψουν στην αμυντική λειτουργία. Ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερες ικανότητες και είναι μόλις 9 χρονών ομάδα, αλλά είχε παίκτες, οι ξένοι της ήταν πάρα πολύ καλή τακτικά αλλά και δημιουργικά και έκανε και 19 φάσεις στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Με εξέπληξε εμένα αυτή η ομάδα.
1: Νομίζω ότι όλο τον κόσμο και υποτίθεται και εμείς που είμαστε πάνω στο αντικείμενο θέλει πάρα πολύ προσοχή ο Παναθηναϊκός και με αυτά που μας έδειξε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Θα δυσκολευτεί. Δεν ξέρω αν μπορέσει να παρουσιάσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα κάτι διαφορετικό. Είδα κάποιους παίκτες οι οποίοι σε πολύ μέτριο επίπεδο και στον ανασταλτικό, ειδικά κάποια αμυντική εκεί πέρα στο κέντρο της άμυνας, με τον τρόπο που πηγαίναν να αναχαιτήσουν τις μονομαχίες, με θύμιζε κάτι το ερασιτεχνικό. Μακάρι να ήταν αυτό στιγμιαίο και να φύγει. Ναι. Μακάρι.
0: Έχουμε και εδώ, κύριε Κατσαβάκη, έναν 38χρονο προπονητή. Δόθηκαν οι τύχες ενός ιστορικού σωματείου που 16 χρόνια δεν μπορεί να βρει πρωτάθλημα σε έναν πολύ νεαρό προπονητή και άπειρο και με πολλές μεταγραφικές κινήσεις. Ο κ. Μπενίτεθ που έφυγε, εκδιώχθηκε, είχε πει ότι ήθελε 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξει ομάδα που θέλει. Και ήθελε και 10 παίκτες. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη 10 και θα πάρει κι άλλους. Πώς θα καταφέρει ένας νέος προπονητής να φτιάξει ένα σύνολο, να παίρνει και προκρίσεις και να δίνει και ελπίδα στον κόσμο?
1: Ναι, είχε και τον Χρήστο τον Κόντι.
0: Ναι, είχε και τον Χρήστο.
1: Λοιπόν, γιατί δεν έδωσε τα ενία σε αυτόν τότε που είχε πάρει και το κύπελο και το παιδί πέρασε διαπιστευτήρια και επιβεβαιώθηκε και με τον όφη την αξία του, η αξία του. Γιατί τον Χρήστο τον είχα παίξει τότε στον Πανιόνιο και σαν παιδί και σαν σκέψη και επεκτικά ήταν ένας όριμος ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις να γίνει και πραγματικά έγινε ένας καλός προπονητής και θα γίνει ακόμα καλύτερο. Είναι μυστήριο το πώς λειτουργεί στον Παναθηναϊκό από τον Τούρκο από εκεί που είχαν φέρει. Ήρθε, ξέρω εγώ, Μπενίτεθ. Ήρθε ο Α, ήρθε ο Β.
0: Μήπως ψάχνει, έχει το άγχος του. Έχει το άγχος να φτάσει στην επιτυχία και προσπαθεί συνεχώς και κάνει το ίδιο λάθος με τον νόμο Μέρφη. Δηλαδή κάνει το ίδιο πράγμα αλλά περιμένει άλλο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αυτό όταν κάνεις το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, και στο κάτω-κάτω για να πετύχεις κάτι τέτοιο πρέπει να κρατήσεις ένα προπονητή 3-4 χρόνια, 5. Μπορείς να κατασταλάξεις εκεί για να περιμένεις. Κάθε τώρα, αν αλλάζεις κάθε τόσο δεν νομίζω.
0: Ωραία, πήρε τώρα αυτόν. Τώρα αυτός όμως θέλει τον χρόνο του. Ο Παναθηναϊκός δεν νίκησε. Θα πάει στο Σόφι και όλοι λένε ότι όπως και ο ΠΑΟΚ μπορούν εκεί. Ναι, μπορούν και αυτοί όμως.
1: Σαφέστατα, δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να κάνουν προσπάθεια και να περάσουν και οι δύο μας. Και να δούμε κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά ίσως αυτό το διάστημα να μην δείξανε τουλάχιστον επιθετικά. Εκείνος ο Αργεντίνος μου αρέσει, εκείνος έχει
0: ο
1: κάτι εξάρσεις.
0: Ο Αντίνο.
1: Ναι, μπορεί αυτός και αμυντικά συμπεριφέρεται καλά.
0: Τα χάφ όμως πολλοί λένε ότι είναι αργά.
1: Τι εννοείς?
0: Ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια λένε ότι δεν ταιριάζουν, έχουν αργές κινήσεις, είναι κεφαλικοί, δεν είναι πολύ aggressive και όλα τα προβλήματα δημιουργούνται από τη μεσαία γραμμή. Βέβαια αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό.
1: Εκείνο στο κέντρο ο Μαυρούλης δεν, δηλαδή και στο, στην
0: Καμαρά.
1: Ναι, δεν, προσωπικά εμένα δεν μου έπεσε για κάτι. Βεβαιασμένο βέβαια το συμπέρασμά μου, εμένα δύο παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να παρουσιάσει κάτι πιο ποιοτικό στην πάσα και πολύ πιο ρεαλιστικό στην άμυνα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός την Τρίτη απλώς δεν πρέπει να δεχτεί και αυτός γκολ και να είναι και αυτός να έχει την τύχη με το μέρος του. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά είναι ένα συγκερασμός που να υπάρχει.
0: Άρα κότς, όμως τώρα είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Μπορούμε και 3-3, αλλά μπορούμε να πάθουμε και πανολεθρία.
1: Ακριβώς. Ή όπως το είπες, είναι απάνω στην κόψη του ξηραφιού.
0: Άρα αυτό όμως είναι λάθος των ελληνικών ομάδων που έχουν περισσότερα χρήματα, έχουν μεγαλύτερο όνομα και δεν έπρεπε να δώσουν την ευκαιρία σε αυτούς τους αντιπάλους που είναι σαφώς.
1: Δεν μπορείς να το βρεις έναν τρόπο να το κάνεις. Οι ομάδες τώρα χτίζονται, θέλει προσοχή, τα λιγότερα λάθη από πλευράς, είναι προσαρμογή των παιχτών σε μια άλλη χώρα. Εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι και αυτό παίζει ρόλο. Αλλά κάποιοι την ποιότητά τους τη δείχνουν ευθύς εξ αρχής.
0: Εννοείται.
1: Είναι ορατή.
0: Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από την Καλαμάτα που σ' αγαπούν πολύ, λέει, και ήσουν άριστος και σωστός άνθρωπος. Δεν σε ξεχνούν στην Καλαμάτα. Πότε ήταν
1: τώρα,
0: αυτό?
1: Τώρα είμαι παλιάνθρωπος, παλιός άνθρωπος. Ναι. Κοίταξε, συμπεριφέρθηκα τον κύριο Σταύρο, τον αείμνηστο κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω πλέον όταν γίνηκαν οι μεταγραφές. Στο τρίμηνο το λέω, κύριε Σταύρο, πάρτε τις επιταγές σου. Εγώ δεν μπορώ να καθίσω εδώ, δεν μπορώ να κορδέψω ούτε αυτό μου ούτε εσένα. Και όταν μετά με έκανε πάλι στην Κύπρο, όταν ήμουν πρόταση να ξαναγυρίσω, του λέω αυτή τη στιγμή είμαι σε ομάδα, μου λέει σου βάζω 15 εκατομμύρια πάνω στο βόλιο. Και του λέω δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή είμαι δέσμευος εδώ ηθικά και όχι οικονομικά. Και αυτά περίπου τα εκτιμήσανε και δόξα τω Θεώ είναι καλά.
0: Μπράβο, γιατί άφησες παρακαταθήκη τον χαρακτήρα σαν μη τι άλλο. Κόουτς, ο Πανσεραϊκός θα ανέβει για να κλείσουμε.
1: Νομίζω όπως ετοιμάζονται θα είναι μέσα από τα φαβορί. Έτσι πιστεύω. Και ο Αλέκος είναι έμπειρος ο Βοστινιάδης, ναι. Έμεινε η διοίκηση. Τώρα είναι το οικονομικό. Πώς θα βρεθεί, τι θα βρεθεί. Πετρελοπηγές δεν υπάρχουν, να δούμε πού θα τα βρούνε.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς στην Πεπονιά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
0: Αυτό ήταν ο Μάκης Κατσαβάκης, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. 13 χρόνια στα γήπεδα ως στόπερ και 23 χρόνια όσα θέλει ο Γιαχανατζής, 23 χρόνια να λέει δελτία ειδήσεων γιατί να παίξω και λέει λαυγές γιατί πρέπει να τα πω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, τα μηνύματα θα διαβάσω αμέσως μόλις μου δώσει το δικαίωμα ο Γιαχανατζής να επανελθώ. Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Όλο τα χρόνια sold out πήγαινε τελικό στο Super Cup στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 Αυγούστου μεταξύ της ΑΕΚ και του ΟΦΗ, καθώς έχουν μείνει απόλυτα και από τις δύο πλευρές λιγότερα από 5.000 εισιτήρια. Ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο και ο Αναγιάρ την Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε ο Δημήτρης Ρέτσος, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του γιου του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, που προορίζονται και οι δύο για την δεύτερη ομάδα των Ερυθρόλευκων στη Super League 2. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, η Γαλατά Σαράι κατέθεσε πρόταση στον ΠΑΟΚ για δανεισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια με οψιόν αγοράς. Παράλληλα, το γερμανικό Κίκερ αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ παρακολουθεί στενά το Γιάννη Κωνσταντέλια. Επαγγελματικά συμβόλαια σε 6 παίκτες της Ακαδημίας του έδωσε ο Παναθηναϊκός. Πρόκειται για τον Σπύρο Αθανασάκη, Θάνο Δημητρακόπουλο, Θάνο Δούκα, Γιώργο Κασίμο, Δημήτρη Κόκκινο και τον Δημήτρη Ξηδιά. Με τον κόσμο στο πλευρό του σε όλα τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια αρχής γενομένης από το match στα play-off του Europa League θα αγωνίζεται ο Όφη, που ανακοίνωσε ότι θα βάζει τσάρτερ για τους φίλους της ομάδας. Τον Αποέλ θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 σε φιλικό παιχνίδι Κηφισιά με τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ. Την Νορβηγική Μπραν θα αντιμετωπίσει αύριο το απόγευμα στις 5.30 η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League γυναικών. Μετάδοση του αγώνα από την Ardia Sport. Στο LFC Arena θα γίνει το παιχνίδι των Τρικάλων με την ΑΕΛ για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου στις 11 Αυγούστου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του κυπέλου, στο οποίο θα αγωνιστούν 13 από τις 14 ομάδες του πρώτου γύρου και οι 9 της Super League που δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τα ζευγάρια θα προκύψουν 11 νικητές, που με τις 5 ομάδες Super League που παίζουν στην Ευρώπη θα προκύψει η League Phase της διοργάνωσης. Τα μάτς του δεύτερου προγραμματικού γύρου θα γίνουν στις 17, 18, 19 και 24 Αυγούστου, ενώ δεν έχει οριστεί η αναμέτρηση της ακίνθου με την Κηφισιά. Όλα τα μάτς είναι μονά και μετά το τέλος του 90 λεπτού, αν λήξουν ισόπαλα, θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που γίνεται στο Όρεγκον, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση με επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Η Μαρία Ραφαηλίδου κατέλαβε την έκτη θέση στο τελικό της σφαιροβολίας με επίδοση 16-25. Εντυπωσιακή ήταν η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Κορασίδων στην πρεμιέρα της στο EuroBasket K16 στα Ιωάννινα, όπου συνέτριψε την Ιρλανδία με 78-36. Ιτήθηκε στην παράταση με 96-86 από την Ισπανία η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών στην πρεμιέρα της στο EuroBasket K16 που γίνεται στην Ιρλανδία της Ρουμανίας. Το Ελεκτικό Συνέδριο ακύρωσε τον πρώτο διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ και επαναπροκυρήσει νέο διαγωνισμό που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου. Την Αμερικανίδα Coco Gauff θα αντιμετωπίσει στις 2 τα ξημερώματα η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Τορόντο. Ήταν το δεύτερο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο ersport.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Σε φίλες και φίλοι, 11 και 10 η ώρα. Πάμε λίγο στα μηνύματα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Λέει ο νησιώτης, νησιώτης Αριστοτέλης, καλός ο Κωνσταντέλιας, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα στην Dortmund με δύο καλά μαρκαρίνο θα είναι μια μέσα 5-6, οπότε καλύτερα εδώ να τρώμε και κανένα κουρασανάκι. Δεν νομίζω, δεν είναι σωστή η άποψή σου. Θα πάει και θα αναγκαστεί να δυναμώσει και να είναι πιο σκληρός, και εκεί οι καλοί παίκτες άλλωστε χωράνε παντού. Ο Νίλ είναι 22, το έχει και 19 όπως είπες, και ο δεύτερος αύριο, οπότε θα αυτός θα παίξει. Επιμένεις εσύ. Αύριο λοιπόν στην εκπομπή που θα έχουμε, αλλά θα είμαι νωρίς. Θα δούμε λοιπόν αν θα παίξει ο Νίλ ή ο Ιωαννίδης. Γιάννης από Ανόγια Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Μερσόβα, μια πρόβλεψη για το Super Cup. Θα τη ζητήσω και από τον προπονητή τώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα, με τον ασχολούμαστε. Με ένα απέναντι που δεν δόθηκε προς χτύπηση είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο, όχι το δάσο. Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος ταιριάζει μόνο στο conference. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Δημήτρης Βόλος. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Γι' αυτό έχουμε τον coach. Και πάμε τώρα στον κύριο Δημήτρη Ρούβαλη, προπονητή που είναι στην ωραία ανάβηση στο Σωρονικό Γάμα Εθνική, η οποία είναι μια δύσκολη κατηγορία. Γιατί είναι σε 10 ομίλους, οπότε θα το ρωτήσουμε και για το Super Cup και για τις ευρωπαϊκές, αλλά πρώτα να αρχίσουμε από τη Γάμα για το Σαρονικό Κόσ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Για πες μας τώρα, η Γάμα Εθνική τι πρωτάθλημα είναι?
1: Η Γάμα Εθνική είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ταλέντα τα οποία αγωνίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και ψάχνουν το παραπάνω βήμα. Οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αν και ερασιτεχνικές, καλούνται να δουλέψουν σε επαγγελματικά πλαίσια. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζονται περίπου στις 120 ομάδες και διεκδικούν την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, φέτος οι δύο.
0: Ο Σαρονικός είναι στον Όμιλο με ποιον, με τα νησιά ή προοδευτική
1: έχουμε εθνικό? Από τα νησιά έχουμε την Άξο και την Μύκονο. Τον Παναξιακό που ανέβηκε φέτος από την Έψη Κυκλάδων και τη Μύκονο που είναι η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη της Καμάστικης.
0: Ποιος είναι ο στόχος της ομάδος?
1: Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα. Αποτελούμενος από καθαρά όλους τους καινούργιους ποδοσφαιριστές και είμαστε και ένα καινούργιο τεχνικό επιτελείο. Καινούργια διοίκηση, καινούργιο τεχνικό επιτελείο, καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Άρα εμάς ο πρωταρχικός μας στόχος είναι μέρα με την ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι, στο γήπεδο να βελτιωνόμαστε. Δεν θέλουμε να θέσουμε μακροπρόθεσμο στόχο. Θέλουμε να βελτιωθούμε μέρα με την ημέρα, να βελτιωθεί η ομάδα των δυνατών γρηγορότερα και να βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Τι επίπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να παραχθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, καθώς πλέον έχουμε και μια καινοτομία με την αναγκαστική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα γεννηθέντων του 2007 και 2008. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς είμαστε μια ομάδα που γενικότερα μπορεί να έχουμε και το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν το έχω να συμμετέχει, δεν ξέρω, δεν έχω δει και το μέσο όρο των άλλων ομάδων. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά και οι γεννηθέντες του 2007 και οι γεννηθέντες του 2008 μπορούν να παράξουν υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Δεν στερούνται ταλέντου, ίσως στερούνται εμπειρία στη διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν στερούνται ταλέντου και ίσως η ΓΑΜΑ Εθνική θα πρέπει να αποτελέσει και το πάτημα για αυτά τα παιδιά για να έρθουν σε υψηλότερα επίπεδα. Και να αρχίσουμε κι εμείς να παράγουμε όλο και περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν επιθετικά, να σκοράρουν. Αλλά εδώ παρατηρούμε ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε λειψανδρία γκολ. Δεν έχουμε πολλά γκολ. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
1: Θα σου πω, να μου πείτε, είναι η φύση λίγο του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή.
0: Σωστό.
1: Όταν ένας προπονητής πιέζεται από το αποτέλεσμα κάθε Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι είτε στη μία περίπτωση όταν θα βάλει τον γκολ θα αμυνθεί για να κρατήσει αποτέλεσμα, είτε δηλαδή θα προσέξει, να σώσω να καταλάβετε, την άμυνά του για να προσέξει το αποτέλεσμα για να έχει και δουλειά τη Δευτέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κυριακής. Άρα θεωρώ ότι αυτό αποτελεί παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου περισσότερο, παρά τη κατηγορία.
0: Ναι, γιατί και στη Super League 2 όποιο βάλει ένα γκολ είναι αφεντικό. Δύσκολο να χάσει.
1: Super League... Αν στη Super League 2 είναι ένα γκολ, στη Γάμα Εθνική είναι μισό, πιστεύω.
0: Είναι μισό. Εσείς με το υλικό που έχετε τώρα και αυτούς που θα πάρετε, γιατί τρέχουν τα θέματα, τι θέλετε να παίξετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βάλουμε την φιλοσοφία μας. Θα είμαστε μια ομάδα η οποία θα θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, να παράξει ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεδομένου και του αντιπάλου, είμαστε μια ομάδα που θα αναγκαστούμε να προσαρμοστούμε για να πετύχουμε και τους στόχους μας. Σε διάφορους αντιπάλους πάνω.
0: Ναι.
1: Άρα, ανάλογα με το παιχνίδι, έχουμε το game model μας, το οποίο σίγουρα είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο θέλουμε να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Αλλά πρέπει να δούμε και τον αντίπαλο. Υπάρχουν ομάδες με μεγαλύτερο μπάτι στην κατηγορία από εμάς και θα πρέπει να αναγκαστικά να προσαρμοστούμε, ναι, σε πολλά παιχνίδια πάνω στον αντίπαλο.
0: Κύριε Ρουβαλή, το γεγονός ότι οι αγωνιστικοί χώροι δεν είναι και οι αρτιότεροι, είναι και αυτός ένας εκ των παραγόντων που δυσκολεύει το έργο των ποδοσφαιριστών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, τις τρίπλες τους, την καλή πάσα.
1: Σίγουρα, οι αγωνιστικοί, ναι, χώροι αποτελούν αυτό το...
0: Δισαβαντάζ, ε.
1: Δισαβαντάζ, ακριβώς όπως το είπατε. Εμείς, να σας είμαστε ειλικρινείς, στην Ανάβησο δεν το έχουμε αυτό, γιατί το γήπεδο, ναι, μας τώρα αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται και θα είναι καινούριο σε όλους τους αγωνιστικούς.
0: Αλήθεια, πού παίζετε?
1: Παίζουμε στο γήπεδο του Σαρωνικού Αναβήσου, στο δημοτικό γήπεδο, το οποίο τώρα ο Δήμος Αναβήσου το ανακαινίζει και ο Τάπικας που μπαίνει είναι καινούριος.
0: Το ερώτημα μου τώρα είναι, είναι μια κατηγορία δύσκολη. Είναι ευκαιρία όμως να παράγονται ταλέντα για να ανέβουν κατηγορίες, γιατί όλοι έχουν φιλοδοξίες, εσείς δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εσείς τώρα βέβαια καίγεστε για το αποτέλεσμα, διότι μπορεί να βρεθείτε με τη βαλίτσα και εκτός ομάδος κάθε προπονητής. Μπορεί να έχετε με τη βαλίτσα, είναι νόμος αυτό, έτσι?
1: Όπως λένε οι πιο έμπειροι στον χώρο από εμένα προπονητές, η δουλειά του προπονητή είναι να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Άρα το αποδεχόμαστε αυτό στη δουλειά μας.
0: Πείτε μου κάτι, η επιτυχία θα είναι να βγουν 2-3 παίκτες ή να σωθεί η ομάδα?
1: Θεωρώ ότι ο συνδυασμός των δύο αποτελεί επιτυχία.
0: Έχετε και το θέμα της διαιτησίας που φανταστείτε, εφόσον τα προβλήματα είναι πάνω και με VAR, φανταστείτε τι γίνεται στη Γάμα. Αλλά δεν πρέπει να, οι παίκτες να ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Πρέπει να ασχολούνται με τη δουλειά τους, έτσι δεν είναι?
1: Και οι παίκτες και οι προπονητές θα πρέπει να ασχολούμαστε καθαρά με το κομμάτι της δουλειάς μας. Εμείς είμαστε μέσα στις 4 γραμμές να μπορούμε να φανούμε αυτοί που πρέπει σε κάθε παιχνίδι, να βελτιωνόμαστε και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει.
0: Ωραία, αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία με το Σαρωνικό Αναβήσου, πάμε να πάρω το σχόλιο σας για τις 3 ελληνικές ομάδες που είναι με την πλάτη στον τοίχο. Θα μπορέσουν να αποκριθούν και οι 3?
1: Είμαι αισιόδοξος για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είμαι λιγότερο αισιόδοξος για τον Παναθηναϊκό. Παραμένω αισιόδοξο, αλλά λιγότερο αισιόδοξο.
0: Έχετε εξήγηση για το σχόλιο σας αυτό?
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Έχετε εξήγηση για το σχόλιο σας αυτό, δηλαδή γιατί είστε κάπως περισσότερο αισιόδοξο για τους Ολυμπιακό και ΠΑΟ και όχι για τον Παναθηναϊκό? Σας προβλημάτισε κάτι περισσότερο στους πράσινους?
1: Βλέποντας την εικόνα και των τριών παιχνιδιών, θεωρώ ότι η πιο προβληματική εικόνα την είχε ο Παναθηναϊκός. Δεδομένου ότι πολλές φορές η Τσέσικα παρέγαγε πολλές ευκαιρίες εκτός έδρας στον Παναθηναϊκό, ενώ στα δύο άλλα παιχνίδια, ειδικότερα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε δηλαδή αυτή την άτυχη στιγμή στο 16ο λεπτό, που ένα παγωμένο γκολ. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν πιο ουσιαστικό στη τελική μεταβίβαση και θετικότερο, θα μπορούσε να έχει γυρίσει το παιχνίδι. Είχε και την άτυχη στιγμή πάλι στο πέναλτι. Θεωρώ ότι μπορεί να πάρει σκορ πρόκριση στην Άντερλεχτ.
0: Το γεγονός ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο είναι θετικό για το κλαμπ, για το κάθε στρατόπεδο, ότι θα υπάρξει μια συσπήρωση καθώς θα παίξουν για το survivor, για την επιβίωση, οπότε θα έχουν καλύτερα αντανακλαστικά, θα είναι πιο προσεκτικοί, δεν θα δεχτούν γκολ δηλαδή στο 17ο δευτερόλεπτο?
1: Νομίζω ότι αυτό περισσότερο, αυτή η συσπήρωση μεγαλύτερο θα υπάρξει σε μεγαλύτερο βαθμό θα υπάρξει στην πλευρά του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι ο προπονητής δεν είναι καινούργιος. Είναι χρόνια στην ομάδα και γνωρίζει και το κλαμπ και το πώς να διαχειρίζεται τέτοια τις καταστάσεις. Αντίθεση με τους άλλους δύο προπονητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι στις ομάδες τους, και ειδικότερα για τον Παναθηναϊκό, μιλάμε για μια καινούργια εντελώς σχεδόν ομάδα.
0: Τώρα, εσύ ως Έλληνας προπονητής, ζηλεύετε ότι οι μεγάλες ομάδες δίνουν εύκολα σε προπονητές όπως τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός 38χρονο και 40χρονο αλλά πολύ δύσκολο θα δινόντουσαν αυτές τις ευκαιρίες σε Έλληνες.
1: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στη θέση του σημερινού προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί δεν μπορούσε να ήταν ο Χρήστος Κόντης. Ναι. Ο οποίος πέρσι πριν αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν στο τμήμα της ομάδας.
0: Γιατί ήταν Έλληνας.
1: Ακριβώς. Θα σου πω προπονητικά, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Οι Έλληνες προπονητές είναι το ίδιο ταλαντούχοι με τους. Το ίδιο ταλαντούχοι, το ίδιο μεθοδολογικοί, το ίδιο πειθαρχημένοι με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους, τους ξένους συναδέλφους τους. Αυτό που τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να βρίσκει ο Έλληνας προπονητής είναι ότι πλέον έχουμε αρχίσει και συμπίζουμε το ένα στον άλλον. Δηλαδή όπως αν ακούγατε πριν μερικά χρόνια όταν ερχόταν ένας Πορτογάλος, θα ακούγατε ποτέ να λέει κακό λόγο για έναν Πορτογάλο συνάδελφό του.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον αλλάζει και στην ελληνική σχολή. Η ποιότητα των σχολών της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αναβαθμίζεται. Βγαίνουν νέοι προπονητές μπροστά, όπως είναι ο κ. Χριστοφιλέας τώρα στην Καλαμάτα, όπως είναι ο κ. Κόντης, ο οποίος απέδειξε την ικανότητά του, κατακτώντας το κύπελλο με τον Όφη. Εντάξει, δεν είναι πάντα τα πράγματα εύκολα και το έχω βιώσει και εγώ με την προσπάθειά μου να μπω στις εθνικές κατηγορίες και να αρχίσω σιγά σιγά να αναλύσουμε. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν εμπιστεύω τόσο εύκολα οι διηγήσεις, αλλά θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά πρέπει να αλλάξει.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι μια παθογένεια του ελληνικού ποδοσφαίρου η οποία πρέπει να αλλάξει.
0: Μακάρι, ήθε. Το σχόλιο του ακροατή είναι να μας δώσεις προγνωστικά για τους τρεις μιλήσαμε, για το Όφι ΑΕ, για τους άλλους δύο Ευρωπαίους που θα μπουν στην κούρσα σε λίγες μέρες.
1: Εντάξει, για τον Όφι δεν θα πω ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, είναι μια νέα τα τελευταία χρόνια κατάσταση να βρίσκεις τα προκριματικά. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα καταφέρει να μπει στους ομίλους. Είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή θεωρώ αυτή την πιο έτοιμη ομάδα από όλες την ΑΕΚ. Πηγαίνει με τον ίδιο προπονητή, με μια πετυχημένη σεζόν. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα καταφέρει να κάνει στους ομίλους. Εννοούμε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Και το άγχος των προπονητών το καλοκαίρι στην προετοιμασία, ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος για να ολοκληρώσουμε?
1: Το μεγαλύτερο άγχος των προπονητών στην προετοιμασία είναι να έχουν όλοι τους παίκτες από την αρχή.
0: Που δεν τους έχουν ποτέ. Ναι, που δεν τους έχουν ποτέ.
1: Ναι, σχεδόν ποτέ. Όταν ένας προπονητής στην έναρξη της προετοιμασίας σου δεν μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ποσό του ρόστερ, δεν μπορεί να δουλέψει για να παρουσιαστεί ομάδα εύκολη, έτοιμη, είτε θέλετε σε φυσική κατάσταση, είτε στο δέσιμο της ομάδας. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές αυτά στις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ο Γκαρσία τώρα που ήρθε τώρα. Δεν έχει στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός που είδαμε δεν είναι ο Παναθηναϊκός που θα παρουσιάσει στην έξω πρωτάθλημα.
0: Αλλά από την άλλη θα περιμένει, αφού σου πληρώνει τόσο πολύ, ένας εξ αυτών που πληρώνει και έχουν ποιότητα να κάνει την ατομική ενέργεια και να ξεκλειδώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα. Το πληρώνεται. Δεν είδα πάντως αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε λίγο τον σκόρερ, κάποιον άλλον στον Παναθηναϊκό να κάνει αυτές τις εξάρσεις που έχει ο Κωνσταντέλιας εκεί στον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Και να μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Θα δούμε, ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Ντέζερς, ο οποίος το παιδί ήταν άτυχος. Έχει και αυτό το θέμα, γιατί ο Σκοπιανός στην Τούν έπαιζε μεγάλη βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν ήρθε για βασικός. Οπότε οι προπονητές πρέπει να βγάλουν και αλλαγούς από τα καπέλα. Πρέπει να κάνουν και τρίκ. Πρέπει να δούμε και τι ιδέες έχουν.
1: Αυτή είναι, νομίζω, αυτό που κάνει τη διαφορά στη δουλειά μας. Δεν μπορούμε πάντα να έχουμε αυτούς που θέλουμε στο επίπεδο. Όχι σε αυτό το επίπεδο που είναι ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα μιλήσω και για τα δικά μας τα επίπεδα. Άρα θα πρέπει να έχουμε αυτό που είπατε, να βγάλουμε πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ρούβαλη, καλή επιτυχία στον Σαρωνικό Αναβίσου. Έχετε
1: πολύ
0: ωραία θάλασσα εκεί, έχετε για τα καλύβια με τα ωραία παϊδάκια. Είστε σε πολύ καλή κατάσταση. Μακάρι και να σωθείτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρούμε να σας δούμε και στο γήπεδο δίπλα μας.
0: Μακάρι. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Αυτό ήταν ο προπονητής του Σαρωνικού, ο κύριος Ρούβαλης, ο οποίος είπε την άποψή του. Οπότε οδηγούμαστε προς τις 11.30 ήδη, περνάει ο καιρός. Πάμε λίγο χρόνος, πάμε λίγο στα μηνύματα. Υπέροχο τραγούδι αυτό, να μ' αγαπάς. Νομίζω ποιος το τραγουδάει, ο Βάρδης, κύριε Αποστολό. Ο Μητσιάς, ο λάθος, μπερδεύτηκα. Ο Μανώλης, λοιπόν. Ο Σταύρος, παλιά έλεγαν πάμε να δούμε αγώνα, τώρα λένε πάμε να πάρουμε τον αγώνα. Παίζουν άλλοι για άλλους, πολύ μεγάλο το φαγό. Πω ότι λέει ο Σταύρος, δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριε Σταύρος. Κυριάκος, θα πω ότι είναι δυνατόν να φας γκολ στο πρώτο λεπτό, όπως και να βάλεις. Επίσης είναι δυνατόν να χαθεί πέναλτι. Εμένα προσωπικά άλλο με ενοχλεί. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με σέντρες και γεμίσματα. Εγώ έχω μάθει τον ΠΑΟΚ να βάζει την μπάλα κάτω. Επιβάλλεται να παίζει με την μπάλα κάτω. Αυτός είναι ο χαρακτήρας σου και τον αγάπησε ο κόσμος. Δεν είχε καμιά τύχη με γεμίσματα. Βέβαια, μα είχε δύο ψηλά κορμιά. Αφού είχε το Μύθο και το Γεραμέγεφ, σήκωσε την μπάλα. Προπονητής πρέπει να το δει, πιστεύω. Προπονητής αυτός και τον Παναθηναϊκού είναι ρίσκο του ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκού που έδωσαν τη βαριά φανέλα και τη βαριά ιστορία σε δύο άπειρους. Θα ζήσουν με την αγωνία αμφότερες αυτές οι ομάδες. Πότε οι προπονητές θα μπουν στο κλίμα και θα αποδώσουν υπομονή, αν έχουν υπομονή. Τι λέει ο Σάκης, η ποιότητα των παικτών στη ΓΑΜΑ Αθηνική είναι χαμηλότερη. Δεύτερη κοντρόλ, ναι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές στην μπάσα χάνεται η κατοχή. Εντάξει, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, Σάκη. Δεν είναι η ΓΑΜΑ Αθηνική παλαιότερη. Τώρα όλα τα παιδιά ουσιαστικά, αφού εκπαιδεύονται στις ακαδημίες, έστω και με τα δύσκολα χαρακτηριστικά που έχουν οι ακαδημίες, δεν είναι και οι τέλειοι εκπαιδευτές, αλλά είναι καλύτεροι από το παρελθόν. Για να ελέγξω και τα μηνύματα στα SMS και δεν μου έχετε απαντήσει αν θα προκριθούν και οι τρεις, αν θα περάσουν δύο από τους τρεις. Δεν βλέπω να σχολιάζατε. Νότιος ρωτά, αμάν, οι άλλοι δεν μπορούν να κερδίσουν τις ελληνικές ομάδες. Δεν το πρόλαβα αυτό, φίλε μου, καλή συγγνώμη. Ήταν για το Μάικα Τσαβάκη. Δημήτρη μου, άρεσε που με τη Λίπαρ είπε ότι έχουμε κάνει καλή προετοιμασία και είμαστε έτοιμοι. Μήπως ξέρεις πότε φεύγει, λέει ο Γιάννης. Ας ευχηθούμε ότι ήταν μια κακή βραδιά των ελληνικών ομάδων και οι καλές βραδιές θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και της Παναγίας, έτσι. Καλό βράδυ, Ολυμπιακός Χ και ήττα πάω. Χ νίκη, παράταση 0-1, παράταση, λέει ο κύριος 616. Ολυμπιακός Χ και ήττα. Πάω Χ και νίκη. Παράταση. ΠΑΟΚ 0-1 παράταση. Ήττα. Πρέπει να περιμένουμε όμως την Πέμπτη τώρα, έτσι. Τα μάτς είναι 2 την Τρίτη, 8.30 η ίδια ώρα. Ταυτόχρονα αγωνίζονται Νέα Μέγκεν Ολυμπιακός και Σλάβια, ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Μακάρι είναι όσοι πεινούν και διψούν τον ενάρετο τρόπο ζωής, διότι αυτοί θα χορτάσουν γνωμικό, λέει ο Τζίμις. Ναι. Ο κύριος από τη Φιλιππιάδα μας χαιρετά. Ανταποδίδουμε. Τραγικά χει ο Ολυμπιακός, χει ο ΠΑΟΚ και ήττα ο ΠΑΟΚ. Όλα χάθηκαν στο πέναλτι. Βοήθα Παναγιά. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε και από εκεί και πάμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποιο μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Στα email που δεν προτιμάτε και συνεχίζετε να μην προτιμάτε. Οπότε αυτό με στεναχωρεί εμένα. Αφού με στεναχωρεί εμένα, να πάω να ρίξω μια ματιά στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε έναρξη Ολλανδίας με τη δεύτερη εδρική κλασικά Παρασκευή. Έχουμε Βέλγιο και Ολλανδία βέβαια. Και πάμε να δούμε κάτι. Έχουμε κύπελο Αγγλίας. Μίλτες Μπλωρέξα με 1-0, ωραίο μάτς αυτό. Γουρς Πορτ Βέλ 3-0. Γουίκοπ Στίβεν Έτσι 1-1, λίγο πριν το τέλος. Και έχουμε να το Μπριζ Κορτράικ 3-0, η πρώην ομάδα του Τζολί. Το 3-0. Και τι άλλο έχουμε, φεύγουμε από τη Βραζιλία. Γαλλία. Α, 3, όχι, εντάξει, φτάσουμε τρίτη Γαλλία, δεν χρειάζεται, δεν ενδιαφέρει του δις. Δεν ομιλούμε την Γαλλική, ούτε Ιρλανδία. Φιλικά πάρα πολλά παιχνίδια. Ούτε Μαυροβούνια κτλ. Ούτε Νορβηγία. Να λοιπόν τα Ολλανδικά που σας ανέφερα. Έμεν Ρόντα 1-0. Ντόντρεχτ Γιονγκάγ η νέη του Άγιαξ 2-1. Ως Μπρέντα 1-2. Ως η πρώην ομάδα του αδερφού του Βαγγέλη, του Βασίλη Παυλίδη. Φένλο Χέρακλες. Φένλο η ομάδα που πήρε πρώτο σκόρερο ο Γιακουμάκης, που τώρα είναι στην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς στο Αμπού Ντάμπι, την Αλ Αΐν. Με general manager τον ομογενή εξ Αυστραλίας Κρις Πεχλιβάνη. Φύτεσε Βαλ Βάεκ 1-1. Φύτεσε. Άλλοτε ομάδα του σπουδαίου Νίκου Μαχλά. Και εντάξει, Ουαλία. Ναι. Πολωνία. Βίσλα Κρακοβίας Πλοκ 2-1. Και για να μην έχουμε μπλοκ, πάμε γρήγορα για το δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλάδια στη Σιτία Κρήτης. Πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στον Άλυμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπερκείμενων ορόφων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκταση της φωτιάς. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη ΜΕΚΑ τριμερή αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους θα θεωρείται επίθεση κατά όλων. Νέο ισχυρό κύμα καύσωνα στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια, με τη θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο να καταγράφει ρεκόρ και τη λειψιδρία να στερεύει λίμνες και ποτάμια. Ομάδα Ρώσων hacker που συνδέεται με το Κρεμλίνο ευθύνεται για το πλαστό βίντεο που προανήγγειλε την παραίτηση του καγκελάριου Μέρτς σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας. Γενικά έθρος ο αυριανός καιρός, έως 37 βαθμοί στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Παρασκευή 7η Αυγούστου 2026, φίλες και φίλοι. Τελευταία σελίδα με την Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Μαλισιώβα στο μικρόφωνο της δημόσιας αθλητικής συχνότητας. Παίρνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, καθώς αρχίσαμε 10 και 5 πρώτα λεπτάκια μετά το Μάικ Κατσαβάκη του τον Δημήτρη Ρούβαλη. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να δούμε και την δημοσιογραφική ματιά ενός έμπειρου συναδέρφου για τα τρία μάτς, να πάρουμε και τη γνώμη του Άκη Παναγιωτόπουλου, αλλά πριν από αυτό να δούμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τα είπαμε όλα νωρίτερα, αλλά αφήσαμε ένα μάτς και το επενθύμησε και ο κύριος Αρώνης και εκεί θα πήγαινα. Να είμαι ακόμη μια καλή είδηση. Ένα ακόμη παιδί των περίφημων ακαδημιών του ΠΑΟΚ δίνει γκολ στην Ευρώπη. Πρόκειται για τον Γιώργο Κούτσια με καταγωγή από τον περίφημο Γιδά Ημαθίας. Η φρέσκη ονομασία της σύγχρονη είναι Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν που έφυγε από το Λουγκάνο και πήγε στη Φαμαλικάο, την ομάδα που προπονεί ο Καρβαχάλ, πρώην προπονητής του Αστέρα Τρυπόλεως, προηγείται 1-0 μέσα στην Εστορίλ. Το Εστορίλ είναι το επίνιο της Λισαβόνος, καταγωγή του Φερνάντο Σάντος, ο οποίος ήταν στην Αθήνα το τελευταίο διήμερο. Το Εστορίλ λοιπόν ητάται από την Φαμαλικάο 0-1 με το γκολ του Γιώργου Κούτσια, γκολ το οποίο επετεύχθη στο 32ο λεπτό και κάνει πολύ καλή αρχή ο Γιώργος, γιατί έφυγε από τη Λουγκάνο και πήγε στην Πορτογαλία. Θυμίζουμε ότι το παιδί αυτό έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στο Βόλο με μεταγραφή, έφυγε από το Βόλο, πήγε στο Chicago Fire, εκεί όπου το πρόσταγμα το είχε ο Φρανκ Κλόπας, παλαιός τερματοφύλακας, παλαιός παίκτης της ΑΕΚ. Ο ιδιοκτήτης ο Αμερικανός είχε μετοχές και στη Λουγκάνο, στην ελβετική ομώνυμη λίμνη και ομάδα, και έπαιξε εκεί, έπαιξε στην Ευρώπη, σκόραρε και πήρε την απόφαση να φύγει από το ελβετικό πρωτάθλημα και να πάει στην Πορτογαλία, και σήμερα που αρχίζει το πορτογαλικό ξεκινά με το δεξί και θα προσπαθήσω να τον έχουμε αύριο στον αέρα. Το Γιώργο, ένας δεινός εκτελεστής, ο Γιώργος ο οποίος πριν από 5 χρόνια οδήγησε τη Γερμανία στην πρώτη ήττα της Εθνικής Γερμανίας από αντίστοιχη ελληνική, όταν με τον κορονοϊό στο γήπεδο της Ναυπάκτου, στο Παπαχαρά Λάμπιο, με προπονητή τον Τάσο Θεό, η Εθνική Πέδων, με 2 γκολ του Γιώργου Κούτσια και στόπερ του Κουλιεράκη και τον οδοφύλακα τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ, ο οποίος τώρα είναι στην Καλυθέα, νίκησαν με 2-0 τους Γερμανούς. Η πρώτη ήττα γερμανικής ομάδος σε εθνικό επίπεδο. Αυτός λοιπόν είναι ο Κούτσιας, ο οποίος σκόραρε το μοναδικό μέχρι στιγμής τέρμα Εστορίλ Φαμαλικάο 0-1.

0: Ένας κόκκος δεν φέρνει την άνοιξη, λέει ο κ. Πανάκος. Οι ελληνικές ομάδες καλό είναι να παίξουν εκεί που ίσως κάτι κάνουν και ιδίως ο ΠΑΟΚ. Εννοείς το κονφερέντς. Ναι, και εγώ πιστεύω. Για κονφερέντς είμαστε. Ο Αποστόλης από το ωραίο Αιγαίο, τι μας λέει. Εγώ το καθήκον του έκανα. Τα δρομολόγια της Ιμπέρια τα έστειλα στο Μίντιλιμπαρ. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι άμα δεν, θα έχουμε το μοιραίο. Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Σαν να μένα κάρβουν άπαντες. Λοιπόν, πάμε στα SMS. Ναι, δεν υπάρχει άλλο μήνυμα, οπότε να φύγουμε από εκεί και να είμαστε εδώ. Θυμίζουμε τους Γερμανούς και τους Τούρκους να θέλουν τον Κωνσταντέλια, η Γαλατά Σεράι που φαίνεται να κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με τους Τούρκους, και η Ντόρτμουντ που σκέφτεται να τον έχει μαζί με τον Καρέτσα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θυμίζουμε ότι η σεζόν αρχίζει με το Super Cup Όφι ΑΕΚ. Πέρυσι έγινε επίσης στην Κρήτη Όφι Ολυμπιακός, μου φαίνεται 0-3. Αύριο έχουμε φιλικά παιχνίδια. Ο ΑΠΟΕΛ παίζει με την Κηφισιά. Το έχει ο Κοσμοτέ, δεν ξέρω που παίζουν. Στην Κύπρο προφανώς. Λοιπόν, ενώ αύριο είναι μια κρίσιμη μονομαχία το απόγευμα για την πρωταθλήτρια Νταμπλούχο γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, που παίζει τα ρέστα της απέναντι στην νορβηγική Μπραν. Αν κερδίσει, μπαίνει και αυτή στους παλιούς ομίλους, δηλαδή στην League Phase, League Stage. Ωραία αυτή η μονομαχία, πρωταθλήτρια, θα την παρακολουθήσουμε. Μεγάλη πρόοδος στα κορίτσια. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, να πάμε τώρα και στην Καλυθέα ή στο Βόλο. Θα δούμε πού βρίσκουμε τον συνάδελφο, τον Άκη Παναγιωτόπουλο. Καλό βράδυ, φιλέ.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Βιβίνη Κολοπούλου, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Δημήτρης Μαλιθιώβα.
0: Μα δεν έχουμε φύγει εμείς, εδώ είμαστε.
1: Κάποιος άλλος έχει φύγει όμως. Λοιπόν, Αλμυρό, έλα.
0: Αλμυρός, ο Αλμυρός που παίζει τώρα.
1: Τοπικό.
0: Ερώτηση, ο Ολυμπιακός Βόλου παραμένει στο τοπικό Α?
1: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αλλά μου φαίνεται άλλαξε καθεστώς διοικητικό.
1: Σου επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Αύριο μου θα σε πάρω τηλέφωνο το πρωί να ξέρεις, έτσι.
1: Να προσπαθήσω να μάθω σήμερα το βράδυ.
0: Εκείνη η ψυχή, ο παίκτης του ΠΑΟ, καταγόμενος από την περιοχή σου, τι κάνει ο Βασίλης?
1: Ο Βασιλάκος.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι καλά.
0: Συμπαθώ.
1: Και ο Βασίλης Βασιλάκος και ο Θανάσης ο Κουστούλας και ο Τάσος ο Λαγός. Έχουμε πολλούς από εδώ.
0: Ο Τάσος παίζει ακόμη.
1: Ναι, μέχρι πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο. Φέτος δεν τον έχω δει, δεν έχω μαθεί. Ναι.
0: Λοιπόν, και ο εκείνος ο τροματοφύλακας, ο Παναγιώτης Γλύκος.
1: Ο Γλύκος δεν ήταν από τον Αλμυρό, ήταν του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά ναι, πήγε στο ΠΑΟΚ, πήγε μέχρι την εθνική ομάδα.
0: Έπαιξε και στο Μουντιάλ, σου θυμίζω. Έπαιξε στο Μουντιάλ γιατί είχε μια ψήξη ο Καρνέζης. Και έπαιξε και στο Μουντιάλ ο Παναγιώτης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο για τα τρία υλικά μάτς μέσα στη βδομάδα.
1: Μάλιστα. Με ό,τι είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε τον Ινφαντίνο, νομίζω ότι όλες οι αγωνιστικές δραστηριότητες πήγαν σε δεύτερο πλάνο. Γιατί όταν έχεις μομφή εναντίον του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για ό,τι αφορά το μέλλον του ποδοσφαίρου. Έχουμε δει τόσο πολύ ποδόσφαιρο και το καλοκαίρι με το παγκόσμιο κύπελο, που βλέποντας τις ελληνικές ομάδες και την ποιότητα του ποδοσφαίρου που προσέφεραν οι ελληνικές ομάδες και οι αντίπαλοι της, σε έκαναν να προβληματιστείς γιατί ακριβώς ποδόσφαιρο συζητάμε. Αν εξαιρέσουμε λίγο το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ που είχε στιγμιότυπα που μπορείς να πεις είδαμε κάποιους ποδοσφαιριστές, είδαμε κάποιες φάσεις, κάτι είδαμε τέλος πάντων ποδοσφαιρικά, από τις άλλες δύο αναμετρήσεις θεωρώ ότι δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ότι θα μας μείνει κάτι στην ιστορία. Ήταν μια κακή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι οι αγώνες, οι δεύτεροι, υποτιθέμενοι στους αγώνες ρεβάνς που συνηθίζουμε να λέμε, θα είναι κομβική σημασία για τη συνέχεια των ελληνικών ομάδων και γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έχουμε υψηλές τηλεθεάσεις.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και επειδή βλέπω τον κόσμο ότι έχει κορεστεί, έχει μπουχτίζει από το ποδόσφαιρο που βλέπουμε συνεχώς, μάλλον σιγά σιγά αφήνει τη θέαση και προτιμά να κάνει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και ακόμα καλοκαίρι και είμαστε στην καρδιά των διακοπών, δεν θα είναι εύκολο να παρακολουθήσουν οι τρίτοι. Όχι, δεν μιλάω για τους φίλους και τους οπαδούς των ομάδων. Οι τρίτοι να καθίσουν να παρακολουθήσουν το τι ακριβώς γίνεται.
0: Πάντως
1: θα μάθουν το σκορ και θα πούνε αναλόγως.
0: Ναι. Πάντως η τρίτη είναι ένα εντριγκαδόρικο. Τι θα κάνουν οι καφετέρες, τι θα κάνουν τα beach bar, διότι 8:30 αγωνίζονται ταυτόχρονα να εμέγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός.
1: Επειδή τα ηλεκτρονικά, οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν, είναι από αυτά που θεωρούμε ότι είναι φτηνά πλέον για την Ελλάδα, θα υπάρχουν δύο τηλεοράσεις και θα βλέπουν και από τις δύο πλευρές.
0: Πάμε, πρόβλεψη.
1: Τώρα
0: δύσκολο,
1: αυτό που
0: ζητάς... το νέο εκατομμυρίο δολαρίο η ερώτηση.
1: Κοίταξε, επειδή ίσως και παραπάνω πλέον.
0: Σωστό.
1: Γιατί με τον πληθωρισμό τώρα το εκατομμύριο έχει ξεπέσει από εκατομμύριο.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, επειδή είναι αρχή τη σεζόν και θεωρώ ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες και προετοιμασμένες, αν έδινα προβάδισμα θα έδινα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Αλλά απέναντι στον ΠΑΟΚ εννοώ, γιατί του ΠΑΟΚ δεν τον συμφέρει ούτε το ισοπαλία πλέον.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι δύο αυτές ομάδες μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα. Πιο εύκολα ίσως ο Παναθηναϊκός από ότι ο Ολυμπιακός. Αλλά και πάλι στο 50,5. 50,50 δηλαδή.
0: Ναι.
1: 50 και μισό. Δεν θα έδινα δηλαδή φαβορί τις ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται, γιατί έχουν τώρα αυτοπεποίθηση αυτή και πιστεύουν. Το θέμα μας είναι ότι επειδή εμείς έχουμε καλύτερο υλικό, είναι καλύτερες ομάδες οι δικές μας, το είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι καλό πάντα αυτό, γιατί συσπυρώνονται. Ναι, δεν θα δεχτεί δηλαδή αυτό... γκολ πάλι στο 17ο δευτερόλεπτο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά κοίταξε Δημήτρη, επειδή έχει παίξει ποδόσφαιρο, ξέρεις ότι όταν μπαίνεις και λες ότι παίρνουν την ταυτότητα στο στόμα και τώρα θα πάω να χτυπήσω το παιχνίδι, αν σου έρθει μία στραβή στο πρώτο 10-15 λεπτό. Δεν γυρίζεις εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν σε στήσουν στον τοίχο, δηλαδή με ένα αποτέλεσμα ή με κάποιους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν οι αντίπαλοι σου, γιατί έχουν και την έδρα μαζί τους, είναι δύσκολο από εκεί και μετά να αντιδράσεις. Και δεν ξέρω, γι' αυτό λέω στην αρχή της περίοδου που είμαστε, δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα, είναι και ψυχολογικό, πόσο έτοιμοι είναι ψυχολογικά και ψυχικά οι παίκτες για να αντέξουν και να πιέσουν και να κάνουν το 2, δηλαδή να το γυρίσουν.
0: Άρα απόλεσαν τη μεγάλη ευκαιρία να πάρουν που λέμε σκορ πρόκρισης, να είναι αυτή καβάλα, και τώρα τα πάντα είναι ανοιχτά.
1: Τα πάντα είναι ανοιχτά, αλλά δεν θεωρώ ότι έπαιξαν τέτοιο ποδόσφαιρο ώστε να τους αδικεί το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, των πρώτων αγώνων. Δεν ήταν κάτι το οποίο το δικαιούταν ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Παρότι επαναλαμβάνω, τον ΠΑΟΚ τον είδα πιο γεμάτο, πιο έτοιμο. Και κυρίως έχει αυτόν τον Κωνσταντέλια που ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Παρότι επαναλαμβάνω, τον ΠΑΟΚ τον είδα πιο γεμάτο, πιο έτοιμο. Και κυρίως έχει αυτόν τον

0: τα κατατόπια του συλλόγου, δηλαδή τα εσωτερικά του συλλόγου, τους ποδοσφαιριστές, που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και σε ποιες άλλες θέσεις. Δεν ξέρω τι τους λείπει και τι θα ήθελαν να πάρουν στη μεταγραφική περίοδο. Δεν μπορώ να τους,
1: είναι νωρίς, ναι,
0: να τους κρίνω τώρα. Ναι. Πάντως είναι νέοι προπονητές. Φύγαμε από τα σίγουρα, κυρίως για τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έμεινε στα σίγουρα. Ακούω γκρίνια γιατί ανανεώθηκε του Βάσκου του Μεντιλίπαρη το συμβόλαιο. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Να πω ότι σοφάρισε η γενέτρια του Σάντος στο Εστορίλ, που είναι γνωστή μας για την πίστα Φόρμουλα 1 κάποτε, γιατί τώρα καινούργια είναι στο Αλγκάβρε, στο Νότο, με τον
0: το Εστορίλ έχει καζίνο,
1: ναι,
0: και στο καζίνο αυτό γυρίστηκε και μια ταινία του James Bond.
1: Έλα τώρα.
0: Το καζίνο. Καζίνο.
1: Το Ρόγιαλ,
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Μπεγκραουή είναι ο σκόρερ. Θυμίζουμε το 0-1 το έκανε ο Κούτσιας, που έπαιξε στο Βόλο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η Λίβερπουλ θα δώσει 115 εκατομμύρια για τον Μπαρκολά. Εσύ θα παίξει τη θέση του Σαλάχ, υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά αυτός παίζει αριστερά και μονίμως αριστερά. Κοίταξε, διαφωνώ. Άκου να δεις τι γίνεται στη Λίβερπουλ. Αυτή τη στιγμή ο τεχνικός διευθυντής και ο γενικός διευθυντής της Λίβερπουλ είναι έτοιμοι να φύγουν. Ξέρουμε ότι μετά τη μεταγραφική περίοδο θα φύγουν. Ο ένας θα πάει σίγουρα στην Αραβία.
1: Αχα.
0: Ο άλλος δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αχ. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο Χάλαντ αγοράστηκε με 80 εκατομμύρια, με όλα, με τα μπόνους, με τα πάντα, από την Dortmund για τη Manchester City. 140 εκατομμύρια αγοράστηκε ο Ίσακ από τη Λίβερπουλ πέρσι.
1: 100, όχι 140.
0: 140.
1: Ναι.
0: Και 120 ο Βίρτς. Και θέλω να μου πεις, είναι κατά 60 εκατομμύρια καλύτερος ο Ίσακ του Χάλαντ?
1: Όχι βέβαια.
0: Το αντίθετο
1: μπορεί. Η αγορά το διαμόρφωσε αυτό.
0: Δεν τα διαμόρφωσε η αγορά, το διαμόρφωσε οι κουταμάρες και και τα λεφτά τα οποία πετάχτηκαν έτσι. Παραδείγματος χάρη ο Βίρτς τώρα 120 εκατομμύρια. Όχι, δηλαδή.
1: Με τίποτα. Πάντως ο Μπαρκολά τώρα είναι παίκτης που μπορείς να στηριχθείς πάνω στο επιθετικό κομμάτι.
0: Υπάρχουν διαφωνίες από την άποψη τη δικιά μου. Πρώτον, δεν τον έχεις δει σε αγγλικό ποδόσφαιρο, γιατί άλλο είναι να παίζεις με τη Λίλη και με την Παστιά και να φεύγεις, να κάνεις την τρίπλα και να φεύγεις μπροστά και να μην σε προλαβαίνει ο δεξιός αμυντικός, και άλλο να παίζεις με αντίπαλο στην Premier League, που για να περάσεις από εκεί πρέπει να τον περάσεις τρεις φορές για να τον αφήσεις πίσω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, για 115 εκατομμύρια για ποδοσφαιριστή που δεν τον θέλει η ομάδα του, αυτομάτως για μένα υψώνεται απαγορευτικό. Δηλαδή δεν τον θέλει η ομάδα και τον θες εσύ με 115.
1: Ναι. Απορώ μήπως επειδή θέλουν να φέρουν Ισπανός τον Φεράν Τόρες, το ένα άκρο έχει τον Ντουέ και στο άλλο έχει το Κφαραξέλια, και θα φέρει και τον Τόρες, οπότε να φύγει αυτός. Κάπως έτσι σκέφτονται αυτοί. Νομίζω.
0: Ωραία, εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, και έπαιξα και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και είναι και 23 χρονών, είναι πιτσερικάς, έχει το μέλλον μπροστά του, αλλά θα τον βάλει στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις το αγγλικό ποδόσφαιρο πώς μπορεί να σου βγει ένας ποδοσφαιριστής. Μπορεί ένας παίκτης που έρχεται από μια μικρότερη ομάδα, τη Λειψία, τη Ζάλτσμπουργκ, ξέρω εγώ, ή από τη Ρώμα, όπως είχε έρθει ο Σαλάχ, και να σου αποδώσει και να πάρεις μεγάλο ποδοσφαιριστή για να μην παίξεις ποτέ ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σωστό.
0: Παραδείγματος χάρη, πήρες πέρυσι τον Εκιτικέ.
1: Από την Άιντραχτ.
0: Στο λόγο, επειδή μάλλον. Δεν ήθελες να περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή να πάρεις τον Ίσακ, και σου βγήκε ο Εκιτικέ και δεν σου έχει βγει ο Ίσακ.
1: Ναι, όντως ο Ίσακ δεν.
0: Θεωρώ ότι στην Αγγλία δεν πρέπει να κάνεις ακριβές μεταγραφές. Και εδώ τίθεται το ερώτημα με τον Ιραόλα. Έκανε ο Ιραόλα και το τεχνικό team του Ιραόλα τις μεταγραφές στην Bournemouth, ή τις έκανε
1: το τμήμα.
0: Το τμήμα, το αντίστοιχο των σκάουτερ της Bournemouth. Και λέω, αν το έκανε το τμήμα του Ιραόλα, έχει καλός. Θα βρεθεί κάποια στιγμή η χρυσή τομή και θα παίρνουμε καλούς ποδοσφαιριστές στη Λίβερπουλ. Αν όμως γινόταν από το τεχνικό team, δηλαδή των σκάουτερς, για την ομάδα της Bournemouth, αυτομάτως πηγαίνεις και τους παίρνεις όλους όπως είναι, γιατί με 10

0: εκατομμύρια οι άνθρωποι πουλούσαν 50. Όταν θα τους δώσεις 50, θα σου φέρουν ποδοσφαιριστή που θα κάνει 150 και 200.
1: Λοιπόν, έχω κρίσιμο ερώτημα.
0: Όλα τα ερωτήματα που θέτεις είναι κρίσιμα.
1: Το θέμα είναι στο Βόλο. Αν έρθουμε, λέει, αύριο, τι ψάρι να φάμε? Δεν ξέρω, παγασιτικός τη βγάζει, κύριε.
0: Ο παγασιτικός αυτή την περίοδο που δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα μικρό ψάρι.
1: Μικρό,
0: γάβρο,
1: μικρό,
0: καρδέλα,
1: ναι,
0: αλλά
1: μικρό, ναι.
0: Είναι δυνατόν να έρθετε στο Βόλο και να μην περάσετε από τη Μινέρβα για μια φούρνη ή μια σούπερ μόκα?
1: Μετά τις 11, μετά τις 11.
0: Παρακαλώ, ρε παιδιά,
1: μετά τις 11 το βράδυ.
0: Ναι, αφού περάσετε από το Τσιμπουράδικα, έτσι.
1: Εννοείται. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Επίσης και στους τρεις σας, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλές διακοπές να έχετε όλοι σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άκη. Η ώρα είναι παρά 5. Τι τραγούδι έχουμε επιλέξει για το τέλος, κυρία? Πού είναι ο Μαργαρίτης? Ο Μαργαρίτης πού είναι? Άμα. Α, τα σημείωνα έξω, ναι. Λοιπόν. Τελειώνουμε. 1-1 είπαμε, σοφάρισε το Εστορίλ. Το χωριό, το Επίνιο της Λισαβόνος, γενέτερα του Φερνάντου Σάντους. Πώς είναι, προφέρονται τα πορτογαλικά. Λέω ο φίλος μου ο Παναγιώτης ότι το Μέγα και ο Sky δείχνουν τους αγώνες και το Open, άρα οι καφετέρες ήταν άδειες, λέει. Ο Ηλίας λέει ότι εάν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, ο Σιλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε, λες. Στην παράταση, λέει, πήγε πέρυσι το Super Cup. Δεν το αναφέρατε, ναι, γιατί το ξέχασα, όντως. Στην παράταση πέρυσι και το πήρε ο Ολυμπιακός εύκολα. Το μάτς αυτό είναι σήμερα 7 σε 5 μέρες, 12 του μηνός. Να ελέγξω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Όχι, και να χαιρετήσω σιγά σιγά. Εμείς θα τα πούμε αύριο νωρίς. Υπάρχουν τώρα αυτά τα θέματα, διακοπές, άδειες πολλές. 4-7. Να συντονιστείτε, διότι θα έχουμε έναν πολύ όμορφο καλεσμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θετικός, με το χαμόγελο, ένας γνώστης, ένας πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής, ο Χριστόφορος Κόλλα, που αγωνίστηκε στον Απόλλωνα, στον Παναργιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και είναι άμεσο συνεργάτης του καλού προπονητή Μαρίνου Ουζουνίδη. Αύριο λοιπόν 4-7. Τώρα ευχαριστώ την Βίβη Νικολοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν τα μάλα ώστε να δημιουργήσουμε και σήμερα μια καλή τελευταία σελίδα για σας. Καλό ξημέρωμα, έρχεται η μουσική επιλογή και θα τα πούμε. Και ο Δημήτρης Καϊμάς, γεια σας! Μέχρι και τις 2 και εμείς θα τα πούμε αύριο, νωρίς αύριο, στις 4.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα. Έτσι, ξημερώνει 8 Αυγούστου, 12 και 12 και κάτι, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα. Ακούτε τους βραδινούς μπαλαδόρους από την Era Sport. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου και ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στα μικρόφωνα.

Πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο καθαρά καλοκαιρινό και πλευράς καιρού, αλλά αθλητικά έτσι λίγα πράγματα, κάποια έτσι λίγα φιλικά με τους τρεις Ευρωπαίους να προετοιμάζονται για την μεγάλη εβδομάδα που έρχεται ποδοσφαιρικά, καθώς μετά τις μέτριες εμφανίσεις που είχαμε και κακά αποτελέσματα, τώρα θα πρέπει να είναι αρκετά σοβαροί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ώστε να πάρουν την πρόκριση, μόνο με νίκη και οι τρεις, για να συνεχίσουν να παίζουν ο Ολυμπιακός στα Champions League, ο ΠΑΟΚ στο Europa και ο Παναθηναϊκός να συνεχίζει να παίζει στην Ευρώπη, έστω και στο Conference.

Είμαστε έτσι και στα, μάλλον οι κακές εμφανίσεις άνοιξαν και ένα διάλογο είτε για τους προπονητές είτε για τους παίχτες. Τα ίδια που έλεγα και χθες περίπου και σήμερα, είτε για προπονητές είτε για παίχτες, ειδικότερα για του προπονητή ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα πρώτα τους παιχνίδια 7-8 Αυγούστου, να λέμε ότι τρίζει η καρέκλα τους είναι τουλάχιστον αστείο, αλλά ακόμη και για τους παίχτες, τι είναι αυτός, δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά με αυτήν την άμυνα, με αυτήν την επίθεση, με αυτό το κέντρο, πάλι και είναι αστείο να κρίνουμε ένα παίχτη από ένα-ενάμιση παιχνίδι, και αυτό μες στο καλοκαίρι.

Βέβαια θα μου πείτε, αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, τι θα λες? Τα ίδια πάλι θα λέω, αλλά θα είναι δύσκολα, καθώς θα υπάρχει γκρίνια και ίσως και δίκαια γκρίνια. Είναι άλλο να μην παίζεις καλά και άλλο να μην κερδίζεις. Άκουσα ένα μήνυμα που έστειλε κάποιος ακροατής νωρίτερα. Παλιότερα έλεγε ότι παίζανε για να παίζουν καλή μπάλα. Όχι, πάντα παίζουν για την νίκη. Εδώ και δεκαετίες το βασικότερο, μάλλον πάντα, το ποδόσφαιρο είναι να κερδίζεις. Το να παίζεις, να προσφέρεις θέαμα και να μην κερδίζεις, δεν βρίσκω κάτι θετικό. Έτσι, αυτό είναι για το στίβο, το να προσφέρουμε θέμα, που ακόμα και εκεί πάντα όχι είμαστε με τους νικητές, και ένας άλτης στόχο είναι να είναι στους τρεις πρώτους, αν δεν μπορείς στην επόμενη, αλλά πάντα θέλει να κατεβαίνει να κερδίζει. Και στο ποδόσφαιρο, ειδικότερα πλέον επαγγελματικά, και στο μπάσκετ γενικότερα, στον επαγγελματικό αθλητισμό, το βασικότερο είναι η νίκη. Νομίζω απόψε κανένας θα έλεγε κουβέντα αν κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0, ο ΠΑΟΚ 1-0 και ο Παναθηναϊκός 1-0. Δηλαδή και οι τρεις από ένα πενιχρό 1-0. Κανένας δεν θα έλεγε τίποτα. Θα λέγαμε κάνε ένα βήμα για την πρόκριση και πάνε το υπερασπιστούν αυτό στη ρεβάνς. Και όχι αυτή η γκρίνια που είναι τώρα και παλιότερα και πριν από 88 χρόνια παίζαμε έτσι. Προχωράμε πάντα μπροστά ή προσπαθούμε να έχουμε μία βελτίωση σε όλα μας, αλλά και στον αθλητισμό είναι η νίκη. Επαγγελματικά τι λέμε, κερδίζουμε και προχωράμε. Αν καταφέρουν οι ομάδες να προκριθούν, και ειδικότερα να το θέλετε να ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί, γιατί αν δεν περάσει μένει εκτός, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει Europa, μια χαρά είναι το Europa, και ο ΠΑΟΚ αν δεν προκριθεί θα παίξει προκριματικά conference, και εκεί είναι ας πούμε μια χαρά. Και αν το θέλετε, εκεί μπορούν καλύτερα, πιο ευκολότερα να κάνουν πορείες. Και ο ΠΑΟΚ μια πορεία με αξιοπρέπεια στο Europa παρά στο πολύ δύσκολο Champions League. Και τα λεφτά τα κόβερεσέ. Ναι μεν, επαγγελματικό ποδόσφαιρο θέλει χρήματα, αλλά και στα υπόλοιπα δίνουνε. Και στο κάτω-κάτω τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα, τα παίρνουν οι ομάδες. Εδώ έχουμε επικοινωνία πρώτα με το Viber, νομίζω το ευκολότερο από όλα πλέον στην εποχή μας. Application της Eurosport, και γράφει το μήνυμά σας από μία απλή καλησπέρα, από ένα απλό μπινελικάκι, απλό όμως, έτσι. Μετά τοποθέτηση για αυτά που λέω εγώ. Και αυτές τις μέρες, για να θέλω να παίξω ακόμη παραπάνω, να μου πείτε πού περνάτε τις διακόπες σας.

Να πούμε ένα μπράβο και στο γίγαντα Τάσο Χατζηγιοβάνη. Αγωνίζει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια στην Ομόνια. Είναι ένας πιτσιρικάς ο Δημήτρης. Χρειάζεται χρήματα έτσι για την θεραπεία του. Κάνει και αυτό στο μεγάλο του αγώνα. Και δόρισε το 10.500 ευρώ στην Παιδική Χαρά, έτσι λέγεται η οργάνωση, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθούν τα χρήματα, μάλλον να συμπληρωθούν τα χρήματα για να ολοκληρωθεί η εκστρατεία οικονομικής στήριξης του πιτσιρικά για τη θεραπεία του. Έτσι, είναι πολλά μπράβο στο Χατζηγιοβάνη. Μπορεί να πούμε πολύ ότι σιγά τόσα χρήματα έχει και άλλοι έχουν, αλλά δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ.

Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Ιωάννη. Θέτω όμως την ερώτηση αν συμφωνείς ότι πρέπει ο Κωνσταντέλιας να φύγει για Ντόρτμουντ ως καλύτερη προοπτική. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, λέει ο Γιάννης Βέρια, φιλόλογος. Κοίταξε, δεν παίρνει και λίγα στον ΠΑΟΚ, αρκετά χρήματα, αλλά όταν πας σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε μεγάλες ομάδες, ανοίγουν οι ορίζοντες του. Δεν ξέρω ο καθένας πώς το σκέφτεται, πώς το βλέπει ο Κωνσταντέλιας. Έχει και αυτούς τους δικούς του ρυθμούς, τις δικές του ιδέες. Αλλά αν πρέπει να πω την άποψή μου, έτσι αυτή ρωτάς, θα λέγα όχι μόνο στο Ντόρτμουντ, αρκετές ομάδες από την Ευρώπη σε μεγάλα πρωταθλήματα θα ήταν μια χαρά οι νέοι προορισμοί για παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας.

Ο Γιώργος λέει ότι το αποτέλεσμα αυτού μετράει. Θέλουμε να βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά θα κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, για το λέω για δική μου πάντα όψη, και να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Δεν μεγάλε καθόλου αν θα έπαιρνε το Conference League με ένα 0, μόνο 0, με τίποτα άλλο. Με 0-0 και με ένα 0, δηλαδή με 0-0 κάποια αποτελέσματα και τα υπόλοιπα είτε στα νοκάουτ, το 1-0 θα του δίνει την πρόκριση. Το να καμαρούν ότι έβαλα 5, 6 και 7 γκολ και είμαι έξω από τους 8. Το σημαντικότερο είναι η νίκη, αυτή σου δίνει βαθμούς, αλλά για το καλοκαίρι όμως, αυτή την περίοδο, το θέμα είναι δεύτερο και τρίτο. Η νίκη είναι, σου δίνει το χρόνο στον προπονητή να δουλέψει ώστε να σου κάνει ένα καλύτερο σύνολο.

Ο Σοφοκλής λέει δεν έχει όμως κύριο συμμετοχή στο Champions League για τωρινή ΑΕΚ, νέο γήπεδο, υγεία, ομάδα και οργάνωση. Ναι. Και αν το θέλεις, να πρέπει να έχετε και εσύ υπομονή ως φίλε της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ πιθανό να έρθουν κατραπακές, ενώ ίσως και μεγάλα σκορ, και να αποκλειστείς να μην μπεις, το πιθανότερο να μείνεις στους 16. Πρέπει να μάθεις να παίζεις και εκεί, γιατί έχει ξεμάθει η ΑΕΚ να παίζει στο Champions League. Αλλά από την άλλη όμως, ο Ολυμπιακός ας πούμε έχει το δικαίωμα να μπορεί να πει ότι θα έχω 2 και 3 κακές χρονιές στο Champions League, γιατί έχει πάρει το conference. Το να είχε πάρει και η ΑΕΚ το conference, θα λέγανε ρε παιδάκι μου, τώρα αφού σηκώσαμε την κούπα ως ΑΕΚ, πάμε τώρα Champions League και δεν βαριέσαι, να το παλέψουμε, να μάθουμε και εκεί. Και θα είναι παιδιά, αν πάει η ΑΕΚ στο Champions League, θεωρώ θα είναι πιο δύσκολο για το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο το Champions League και αγωνιστικά, αλλά και το μυαλό είναι εκεί. Επίσης δεν ξέρω πως μπορεί να διαχειριστείς μία πεντάρα, μία εξάρα. Αυτό το έλεγα για οποιονδήποτε. Γιατί θα έρθουν όταν παίζεις με Ρεάλ, με Μπαρτσελώνα, με Παρίς Σεζερμέν, θα έρθουν οι τέτοιες βραδιές. Μετά η διαχείριση πως θα είναι την επόμενη μέρα που θα παίξει στην Ελλάδα.

Και λέει ο Θανάσης, έχει ένα φίλο, λέει ο Ντέλιας, άμα θα πάει Ντόρτμουντ, κάνεις φιλίες. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν πας στον Άρη, θα είσαι μόνος σου και στη Σελήνη, ούτε πας σε ένα ξενοκράτος που δεν μιλάει κανένας αγγλικά. Αυτές οι ηλικίες και αγγλικά ξέρουν, αλλά θα κάνεις. Είναι συνομήλικοι, όλοι συνομήλικοι. Πάνω κάτω, παιδιά της γενιάς σου είναι, θα κάνει και τις παρέες του. Στο κάτω-κάτω έχει την οικογένειά του που θα πάει όλοι μαζί με τον πιτσιρικά και τη σύζυγο. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το λιγότερο. Δεν πας, δεν είναι όπως πριν από 60 χρόνια πήγαινε στο εργοστάσιο στη Γερμανία με ροδούλι με ρουφάι. Πας κάπου και θα είσαι άρχοντας.

το πρώτο φάουλ για την εκπομπή έρχεται από τον Αναστάσιο, από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, με μια τρομερή φωτογραφία που κανονικά πρέπει να σου βγάλω κίτρινη κάρτα, αλλά εγώ ζήτησα όμως να μου στείλετε φωτό από τα μέρη που περνάτε διακοπές.

Και νομίζω τώρα που μπαίνουμε, που έχουμε μπει στον Αύγουστο, οπότε για όλη την Ευρώπη μπαίνουμε στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, αυτό που λέμε πάμε για τερματισμό, θα δούμε και μεγάλες μεταγραφές. Καταρχήν ο Παυλίδης τι θα κάνει, αν θα αποχωρήσει την Μπενφίκα ή όχι, αλλά μία από τις τελευταίες ειδήσεις, σχετικά τελευταίες, είναι με την Μπαρσελόνα κατέθεση πρόταση για τον Ρόδρι, ο οποίος απέρριψε τη Ρεάλ. Δεν ξέρω αν θα φύγει, αλλά τέτοιες παρόμοιες περιπτώσεις με γίγαντες, με πανάκριβες μεταγραφές, νομίζω θα τις δούμε τελευταίο της 20ήμερο. Είναι 12:25, πάμε για ελληνικό άσμα αυτή φορά και επανερχόμαστε.

Ήταν ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, Μανώλης Φαμέλος, αλλά τώρα ήταν μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη στην εκτέλεση. Ο Ιωάννης λέει διπλή ερώτηση, όσες θέλεις κάνες. Λέει, αν είναι με υπέρ να παρευρίσκονται και οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Μπορεί είμαι, αλλά μπορούμε. Αυτό είναι το βασικό. Νωρίτερα έλεγε ο Δημήτρης για τα παιχνίδια που θα έχουμε την Τρίτη, που θα είναι ίδιες ώρες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και εγώ απαντώ με τρίπλα. Μπορούμε σε ένα καφέ στις διακοπές να είμαστε στη μία τηλεόραση Παναθηναϊκή και στην άλλη Ολυμπιακή για να δούμε το παιχνίδι. Χώρες υπάρχουν στραβές. Σε γενικές γραμμές ναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο. Όχι, είναι πολύ εύκολο ακόμη και να δούμε ντέρμπι, να το πω από την άλλη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟ Κάρης, όλα αυτά ντέρμπι τα μεταξύ μας, να είναι σε καφέ και να είναι φίλαθλοι παύλα οπαδοί και των δύο ομάδων. Extreme σπόρο. Και σε καφέ ακόμη, έτσι. Οπότε το να είμαστε μαζί στο γήπεδο, ενώ είναι ωραίο, μας έχει λείψει, το θεωρώ κομματάκι δύσκολο να μπορεί να γίνει. Γιατί εμείς οι ίδιοι αναντέχουμε τον αντίπαλο. Και αν διαιτεύουν Έλληνες. Εδώ αυτό θεωρώ πιο εύκολο να γίνει μια προσπάθεια. Καταρχήν οι ίδιοι θα πρέπει να βελτιωθούν και από την άλλη και εμείς, φίλαθλοι, οπαδοί, παράγοντες, ποδοσφαιρίστες, να δώσουμε ευκαιρία στους Έλληνες να τους ανεχτούμε, να τους δοκιμάσουμε εκ νέου, ενώ στα μεγάλα ντέρμπι, για να μπορούμε και αυτοί να βελτιωθούν, να έχουμε επιτέλους, λες ότι σφυρίζει στο εξωτερικό, στο Μουντιάλ, σε ένα Euro και ένας Έλληνας. Έχουν περάσει 20 χρόνια από το να δούμε σε μεγάλο τουρνουά Έλληνα διαιτητή.

Εντάξει, όταν δεν προκρίθηκε, εννοώ στη 16άδα, όχι στη φάση αυτή που έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να πεις. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να πάρει μια ελληνική ομάδα του Champions League, ούτε να μπει στην οκτάδα. Αλλά στο Europa οι πιθανότητες να έχεις μια καλύτερη πορεία είναι αρκετά περισσότερες.

Τάσο, ένα αποκλειστικό Παναθηναϊκός θα είναι για πολλούς λόγους. Άσχημο, δεν είναι μόνο στην πορεία. Έχεις δίκιο ότι είναι και διαχείριση του ρόστερ. Γιατί όταν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ, είναι άλλο να παίζεις Πέμπτη και Σουκού. Και άλλο μόνο το Σουκού. Άντε ρε παιδάκι, μου λες μετά από ένα μήνα θα ξεπεράσω τον αποκλεισμό. Θες 40 μέρες, 40 μέρες. Ενώ ψυχολογικά μετά θα παίξει Ελλάδα, παίζει στους αγώνες σιγά σιγά. Άντε ρε, το ξεπερνάω. Όμως το μεγάλο ρόστερ φέρνει και γκρίνια, γιατί κάποιοι θα μένουν συνεχώς εκτός. Όμως Ευρώπη και Ελλάδα πρέπει αναγκαστικά να κάνεις στο ρόστερ, κάνεις τις αλλαγές στην δεκάδα, στην αποστολή και. Οπότε θα παίξουν σχεδόν όλοι. Κάποιοι θα μείνουν εκτός και θα υπάρχει έτσι παράπονο, αλλά είναι διαφορετικό να είναι να μην υπάρχει η Ευρώπη. Και δεν αναφέρομαι στο χρήμα, έτσι, το αφήνω δευτερεύον. Αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά τις διοικήσεις. Αλλά αγωνιστικά, όταν έχεις μεγάλο ρόστερ και μένεις εκτός από τον Αύγουστο, είναι μεγάλο πλήγμα.

Κώστα, αν αποκλειστεί κάποιος, θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αν δεν προκάν. Ωραία, θα αποκλειστούν μεν, αλλά θα έχουν συνέχεια στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει απευθείας, είναι εξασφαλισμένη η Ευρώπη. 100% παίζει στο Europa League, στο League Phase. Ο ΠΑΟΚ, αν δεν περάσει την Anderlecht, τότε θα έχει playoff conference. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν δεν. Μένουμε Ελλάδα, όπως έλεγε και η κομπή της ΕΡΤ.

Ναι, έτσι όπως το θέτεις για ότι θα έχουμε τρία διπλά και εγώ μαζί σου είμαι. Είναι δύσκολο να έχουμε τρία διπλά. Και θεωρώ ότι θα αποκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα συνεχίσει να παίζει η Ευρώπη, ο Ολυμπιακός τελικά θα είναι η Europa League και η χωρισμοτικό που θα είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι, αν θα είναι η Europa ή η Conference. Και τον Ολυμπιακό επιμένω ότι και αγωνιστικά για Ευρώπη αλλά και για Ελλάδα είναι ταμάμ το Europa League και για το πρωτάθλημα, λιγότερο κόπωση με ό,τι συνεπάγεται, έτσι, και με το μυαλό και αγωνιστικά ταιριάζει καλύτερα το Europa League.

Στέφανος λέει στο Μουντιάλ είδαμε μεγάλους παίκτες να χάουν πέναλτι, ας μην κατηγορούμε τον Μιχαηλίδη. Δεν κατηγορούμε. Και η γκρίνια που είναι χτες είναι για τον Μιχαηλίδη συγκεκριμένα, για τον προπονητή που επέλεξε τον Μιχαηλίδη. Και ο Γιδοβοσκός λέει είσαι άσχετος.

Κοίταξε, Βασίλη, που λες για τις αποδόσεις στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, 2,92 ο άσος της Άντερλεχτ και 2,65 το διπλό του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ειδικός του στοιχήματος, αλλά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή παρουσία στην Ευρώπη, καλή παρουσία σε γενικές γραμμές, και η αποδόση του δεν ήταν tragic. Από τους τρεις ήταν καλύτερος στις γενικές ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη απόδοση, αλλά και οι στοιχηματικές εταιρείες δεν είναι κοροϊδά. Έχουν τον τρόπο τους να μας δίνουν σε εμάς τα ποσοστά για να παίζουμε ανάλογα. Ούτε δωράκια δίνουνε, λεφτά θα να βγάλουν. Οπότε αυτό πιστεύουν, αυτό δίνουνε.

Ο Νίκος Παοκάρα Πιλέα και λέει: οι Βέλγοι μπήκανε με στόχο τον γκολ από το πρώτο δευτερόλεπτο και εμείς ούτε καν για να αποτρέψουμε κάποιο γκολ από το πρώτο δευτερόλεπτο. Τουρίστες εντελώς. Ό,τι σπαίνει στερίζεις. Υπερβολή 100%. Εφηνδιάσανε, ναι. Είχες ευκαιρίες να ισοφαρίσεις. Είτε με το πέναλτι, είτε από άλλες στιγμές. Όμως έχεις ένα παιχνίδι ακόμη. Νομίζω αν την Πέμπτη βράδυ προκριθείς, θα λες διαφορετικά για το ΠΑΟΚ και για τους τουρίστες.

Δεν βγάζω άχνα γιατί είναι τραγουδάρα, έτσι, από τους φοβερούς Pulp. Και μετά, αυτά πω μια ειδησούλα, θα πάμε μετά στο καπάκι σε ελληνικό που συνδέονται άμεσα με τους Pulp και θα καταλάβετε από τον πρώτο στίχο. Πάμε τώρα όμως στην Genk, που μετά τον μεγάλο Καρέτσα, που τον έκανε μεγάλο ποδοσφαιριστή, δοκιμάζεται αυτές τις μέρες ένας πιτσιρικάς Ελληνοαμερικανός εξτρέμο, Κρίστοφερ Φιτανίδης, 15 ετών. Έχει ήδη προσελκύσει από διάφορες ομάδες από το MLS. Κλήθηκε στην εθνική ομάδα της ΗΠΑ K15 και δοκιμάζεται αυτές τις μέρες στο Βέλγιο και στην Genk. Προσπαθεί και αναζητεί η Genk φόρμουλα για να τον εντάξει στο δυναμικό του, καθώς δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 16 έτη, για να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταγραφή από στο σύλλογο από την Αμερική, έτσι. Από την άλλη, τα ραντάρ της ΕΠΟ τον έχουν ανοιχνεύσει, οπότε περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αν θα πάει εκεί ή γιατί όχι, και εδώ οι δικοί μας δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν εμπρός ενώ οι ελληνικές ομάδες και να φέρουν το παιδί στην Ελλάδα, ή δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, έτσι, αν και πλέον όλες τους οι ομάδες ελληνικές, οι μεγάλες μάλλον, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, λέω κατά σειρά, όλες τους οι ομάδες ελληνικές, οι μεγάλες μάλλον, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ,

Ήταν ένας από την δίσκο από Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Είναι πλέον τετραετίας το τραγούδι και νομίζω από τα πολύ πολύ σχετικά πρόσφατα τραγούδια από την ελληνική σκηνή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα αλλάξει ομάδα ή θα αλλάξει όνομα. Θα το δούμε όταν και εφόσον. Να είσαι καλά Μανώλη, θα δούμε στην πορεία. Ο Γιώργος λέει penalty, foul, corner, όλα λέει ο Κωνσταντέλιας. Εφόσον πάω και έχει ένα τέτοιο παίχτη που θέλει να τον πουλήσει, όλα πρέπει να τα κάνει αυτός και να το χάσει ο Ντέλιας, δεν θα πει κανείς τίποτα γιατί είναι ο Ντέλιας. Όψη μου, λες ότι θα πρέπει να εκτελεί ο Ντέλιας το πέναλτι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε τι λέει ο ίδιος ο παίχτης, έτσι. Γιατί πολλά λέμε εμείς απ' έξω, ειδικότερα για τα πέναλτι, αλλά μπορεί κάποιοι να μην θέλουν

να εκτελούν πέναλτι κάτι για λόγους ψυχολογίας. Δεν το έχουν. Δεν είπα δεν το έχει ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, καμία σχέση. Αλλά κάποιοι μπορεί να μην το έχουν. Δεν θέλουν να εκτελούν. Είναι αθεωρεί ότι ο προπονητής ότι άλλοι πρέπει να το εκτελέσουν. Πάντα και καταρχήν όλοι θα χάσουν το πέναλτι. Έχουμε δει και στην Ελλάδα, όχι που έλεγε ένας φίλος στο Μουντιάλ, και στην Ελλάδα αυτό που λέμε υπεραλτάκηδες, που να έχουν καλό ποσοστό, να χάνουν πέναλτι, αλλά να δούμε και τον τερματοφύλακα, που πλέον οι τερματοφύλακες είναι καλύτερη σχέση με το παρελθόν για να βγάζουν πέναλτι. Πλέον δεν είναι στην τύχη πώς θα πέσουν. Είδατε στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή ποιο ήτανε που βρήκαν το μπουκάλι του τερματοφύλακα που έλεγε για τον κάθε ένα παίχτη που πέφτει και πώς εκτελεί, όχι που πέφτει, πώς εκτελεί πέναλτι. Είτε αν έχει κάποιο χούι, δηλαδή αν είναι πάντα δεξιά, είτε αριστερά, αν είναι ψηλά, χαμηλά, αν σταματάει. Είχε ένα μπουκάλι που ήταν απάνω γεμάτο σκονάκι. Πλέον τα πέναλτι για τους τερματοφύλακες δεν είναι τον βλέπω θα πέσω αριστερά ή δεξιά. Αν δεν το ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Αλλά σε μεγάλα τουρνουά, είτε στα πρωταθλήματα, είτε στην Ευρώπη, με κάποιον που γνωρίζει, με ομάδες που γνωρίζονται μεταξύ τους, σε πολλές περιπτώσεις ξέρει ο άλλος και πού να πέσει και πώς θα αντιδράσει. Οπότε είναι πιο εύκολο, σε εισαγωγικά, να πιάσει ένα πέναλτι.

Εσύ συνεχίζετε τις ερωτήματα ή τοποθετήσεις στο Viber ή το SMS είτε στο mail. Πρέπει να πούμε ότι εδώ και λίγα λεπτά, μάλλον εδώ και μία ώρα, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια τη μεύρη επέτειο της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη από τους χούλιγκαν δολοφόνους της Δυναμό Ζάγκρεπ, με την οικογένεια της ΑΕΚ μέσω του Instagram, του Facebook, συγγνώμη, με ανάρτηση να στείλει το δικό της μήνυμα. Ο Μιχάλης θα είναι πάντα εδώ, δίπλα μας. Ενώ εκεί καέ, Μιχάλης Κατσούρης 3 χρόνια, πάντα παντού παρών. Και η Original 21, να το δούμε και αυτό και την ανακοίνωσή της. Εντάξει, είναι μεγάλη, τη διαβάζουμε. Δύσκολες αυτές οι μέρες. 3 χρόνια πριν χάσαμε τον αδελφό μας, τον Μιχάλη, παλικάρι από τα λίγα, πρώτη γραμμή πάντα, ελάχιστα παιδιά σαν αυτόν. Απόλυτα από αυτές που δεν αναπληρώνονται με τίποτα, πρέπει να κάνουμε κουράγιο, αλλά να δώσουμε κουράγιο και στους δικούς του. Η μνήμη του πρέπει να μείνει ζωντανή, δυνατή και παντοτινός οδηγός ο χαρακτήρας του. Ελάχιστη υποχρέωσή μας. Το παρόν στο ετήσιο μνημόσυνο εκεί στο σπίτι μας, δίπλα στο σπίτι του Μιχάλη, αύριο Σάββατο 8:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νέας Φιλαδέλφειας, να είμαστε όλοι παρόντες για τον αδελφό μας τον Μιχάλη, ο Original 21. Θυμάστε όλοι πριν από 3 χρόνια ο θάνατος του Μιχάλη Κατσούρη ήταν πρώτη είδηση για πολλές ημέρες σε όλα τα μεγάλα μικρά, έκανε τηλεόραση, site, όχι μόνο αθλητικά και μη αθλητικά, ήταν πρώτη είδηση. Και αυτό που είχαμε αναρωτηθεί όλοι, πώς είναι δυνατόν 500 χιλιόμετρα και να αλωνίζουν την Ελλάδα χουλιγκάνια με σκοπό να έρθουν να χτυπήσουν.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Αυτή ήταν και η Φέη Θεοχάρη, Αντισυμβατική σχέση, ένα τραγούδι του Φίβου. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν το τραγούδι για τις ανακοινώσεις της ΑΕΚ, ΚΑΕ ΑΕΚ και της ΟΝΕΤΖΑΛ 21 για το Μιχάλη Κατσούρη, και εσείς έτσι αμέσως στείλατε μηνύματα με το Μανώλα, λέει: ο Θεός να συγχωρεί στην ψυχή του Μιχάλη, όμως σαν φιλαθλός και σαν Έλληνας θλίβομαι ότι το γεγονός ότι η Πέττη είναι ελεύθερη και ότι το παλικάρι στο χώμα μας κρατώ, ούτε η πολιτεία έχει κάνει κάτι, ούτε η ΑΕΚ. Λέει, πραγματικά θλίβομαι. Η ΑΕΚ δεν νομίζω κάνει, μπορεί να κάνει και πολλά, κάθε ΑΕΚ, γιατί δεν δικάζει έτσι, ούτε η πολιτεία, οι κυβερνήσεις, αλλά ότι θα πρέπει να βρεθεί άκρη και να μάθουμε τον επέτειο και να πληρώσει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι στο χέρι της ΑΕΚ. Έτσι, η ΑΕΚ είναι απλά ένας, μία ομάδα, ένας σύλλογος, ένας οργανισμός που δεν δικάζει. Ο Γιάννης λέει: το δολοφόνησαν οι οπαδοί της Δυναμό, το είπαμε νωρίτερα.

ο Ιφαντίνα από το Μουντιάλ, από τις μέρες του Μουντιάλ και μετά και πριν, έτσι λίγο με το ντραμπ, με το βραβείο φιλίες που είχε δώσει, που αυτό ας πούμε ότι πήγε να ξεχαστεί, αλλά μετά και με το Μουντιάλ την εικόνα που είχε, αλλά με την κάρτα στον κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Αμερικής που ξετιμωρήθηκε από το πουθενά μέσα από την παρέμβαση του Τραμπ, και ήρθε πριν από λίγες μέρες και η άποψή του θα πρέπει να δοθούν σε μεγάλη εταιρεία τα δικαιώματα του Μουντιάλ, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών παρά το γεγονός ότι πήρε τα πάντα πίσω στη φορά το Μουντιάλ. Τα χτυπήματα είναι συνεχόμενα. Καταρχήν η UEFA επιμένει ότι κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι ήδη ψάχνουν να βρουν διάδοχο, ποιος θα είναι ή θα παλέψει μαζί τους για τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι τέλους και ο Ιφαντίνο, για να δούμε έτσι και τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με τον Τραμπ. Φημολογείται πάντα μέσα από δημοσίευματα από την Αμερική που προερχόνται ότι ο Τραμπ θέλει να τον οδηγήσει στον ΟΗΕ. Αν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει FIFA. Αν δεν ισχύει το πρώτο, και ο ίδιος δεν νομίζω να εγκαταλείψει τόσο εύκολα. Πάντως σήμερα η Telegraph παρουσίασε ρεπορτάζ που κάνει λόγο για ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον έναν Ιταλοελβετό, τον Ιταλοελβετό παράγοντα που βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, πάντα η Telegraph λέει το εξής, ότι πρώην ερωμένη του Τζιάννη Φαντίνο φέρεται να αποζημιώθηκε από την UEFA με εξαψήφιο ποσό την περίοδο που διατήρησε σχέση με τον πρόεδρο της FIFA και ήταν κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ πάντα των Άγγλων, η συγκεκριμένη γυναίκα την περίοδο της σχέσης με τον Ιφαντίνο ανέβηκε στα κλιμάκια της UEFA αναλαμβάνοντας διευθυντική θέση, ενώ μετά την αποχώρησή της η Ομοσπονδία πλήρωσε τις δαπάνες προκειμένου να κάνει μεταπτυχιακό σε σχολή δημόσιας διοίκησης ύψους 45.000 λιρών ετησίως, δηλαδή μεταπτυχιακάρα που προφανώς σου δίνει μέλλον. Και μάλιστα η UEFA με ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, παραδέχτηκε ότι είχε γίνει μια σχετική πληρωμή και ότι γνώρισε τους ισχυρισμούς ότι αυτή η γυναίκα είχε σχέση με τον Ιφαντίνο, τονίζοντας ότι έκτοτε είχε αυστηροποιήσει τους κανόνες της. Η Telegraph στο δημοσίευμα αναφέρει ότι εν λόγω γυναίκα προσελήφθη στην UEFA το 2000 και έμεινε στο 2016 όταν και ο Ιφαντίνο αποχώρησε για να αναλάβει την προεδρία της FIFA, διασφαλίζοντας ωστόσο ως γενικός γραμματέας της UEFA ότι η ερωμένη του θα έχει μια παχυλή αποζημίωση. Από την πλευρά της FIFA προχώρησε σε διάψευση των κατηγοριών με εκπρόσωπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να αναφέρει. Με εκπρόσωπο μάλλον, συγγνώμη, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάννη Ιφαντίνο αρνείται κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς είναι αναλυθής οποιοσδήποτε επενιγμός για κατάλληλη συμπεριφορά ή παραβίαση νόμων ή κανονισμών είναι δυσφήμιση. Αυτή είναι η άποψη η επίσημη της της FIFA. Δεν ξέρω τι είναι έτσι αυτό το πράγμα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον άρχισε ο πόλεμος, ότι προσπαθούν να βρουν συνεχώς προβληματάκια ή μεγάλα προβλήματα ώστε να τον τελειώσουν, και νομίζω ότι ο ίδιος από την πλευρά του προσπαθεί και αυτός να βρει συμμάχους. Πριν από ώρες ή εχθές ή ώρες υπήρχε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, της ποδοσφαιρικής, που στηρίζει τον Ιφαντίνο, και εδώ έρχεται να βάλω και λίγο σάλτσα πικάντικη σε όσα λέμε ή όσα λέω. Τις ημέρες του Μουντιάλ λέγαμε διάφορα, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως,
ότι η Αργεντινή έχει μία όθηση, έτσι να το πω πολύ σεμνά, από την από τη FIFA για να συνεχίσει το Μουντιάλ, είτε με κάρτες σε αντίπαλες ομάδες, είτε. Εγώ δεν λέω ότι ισχύει, ότι παίζει, λέω τι είχε γραφτεί και τι είχε υποθεί. Ήρθε και ανακοίνωση της Αργεντινής και νομίζω όσοι το υποστήριζαν μάλλον ανοίγουν οι σαμπάνιες.

Και όλα αυτά βέβαια με FIFA, UEFA, με συμμαχίες, παρασυμμαχίες, βλέπουμε ότι και το ποδόσφαιρο είναι πολιτική και πώς συνδέεται με προέδρους χωρών και με κυβερνήσεις χωρών. Είναι όλα έτσι αλληλένδετα, υπάρχει συγκεκριμένα δοχεία και προσπαθείς να βρεις ποιος έχει καλή σχέση με αν είναι κάτι μυστικό ή είναι κάτι που κάνει μπαμ, όπως κάνει εδώ Τραμπ και Ινφαντίνο.

Και μάλιστα ο Τραμπ, που δεν νομίζω πριν από 6 μήνες να ήξερε ποδόσφαιρο, ότι είναι, ούτε καν μπορεί καν να μην το έχει ακούσει. Και δεν το λέω επειδή είναι Αμερικάνος, όχι επειδή είναι ο Τραμπ ή οποιοδήποτε πρόεδρο της Αμερικής να γνωρίζει το, αυτό που λέμε το, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν και έχει άλλο στην Αμερική. Αλλά είδε όμως ο Τραμπ πόσο πέραση έχει στον υπόλοιπο κόσμο και είδε και πόσα χρήματα μπορεί να φέρει στα ταμεία της Αμερικής. Γι' αυτό είπε με τα ξένα ότι θέλει να αναλάβει η Αμερική το Μουντιάλ του 2038.

και όπως λέει ο Τάσος, μια παροιμία χρησιμοποιεί ότι πληρώνει και το χωριό. Αφορά, κάνει ένα λογοπαίγνιο με τον Ιφαντίνο. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά ισχύουν και αν απλά βγαίνουν για να χτυπήσουν ακόμη περισσότερο τον Ιφαντίνο. Μπορεί να παίζει και αυτό, δηλαδή από τα 10 πράγματα να ισχύουν τα 6, τα 5, τα 7. Αλλά πλέον όταν έχει κάνει 1, 2, 3 μετά και τα υπόλοιπα πιστεύεις ότι έχουν γίνει. I've set my mind on you. The more I see you're not real.

Ο ΜΕΙΤΕ προχώρησε σε μια επέμβαση στον ισχύο για να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Και μέσω του Instagram ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το αναφέρει τα εξής: ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, μείνε δυνατός, καλή αποκατάσταση και περιμένουμε να σε δούμε σύντομα ξανά στο γήπεδο. Είμαστε όλοι μαζί σου περαστικά. Και από εμάς τον ΜΕΙΤΕ, έτσι, μεγάλη παιχτάρα, και να ξεπεράσει γρήγορα το πρόβλημα του.

Μια είδηση από την Ισπανία που εμπλέκει ελληνικές ομάδες χωρίς να κατανομάζει και αφορά τον Θαμπάγιος, στο οποίο λέει πρώτα πόρτα Θαμπάγιος σε σούπερ πρόταση ελληνικής ομάδας. Ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στην Real Betis. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε πρόταση σημαντική από μεγάλη ελληνική ομάδα και μάλιστα τα άλλα ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν την υπόθεση με ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, χωρίς τόσο όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από εδώ από την Ελλάδα ότι εμπλεκόμενος είναι ο Ολυμπιακός. Πάντως το όνομα του Ισπανού μέσου είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την ομάδα του Πειραιά πριν από μερικές εβδομάδες, όμως τότε από το σύλλογο υπογράμμιζαν ότι μια τέτοια μεταγραφή στην Ελλάδα θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Λοιπόν, ερώτηση. Λέει, ο Ντέσσερς είναι έτοιμος, μπορεί να παίξει ακόμα και την ερχόμενη Τρίτη, μετέχει κανονικά στις προπονήσεις και όποτε θεωρείς ο προπονητής του θα παίξει, θα παίξει. Ο Καλάμπρια νομίζω θέλει ακόμη κανένα κοσαήμερο, ο Τετέι, και εδώ υπάρχει ερωτηματικό, δεν νομίζω να μετά που θέλει κανένα εικοσαήμερο, δεν είμαι γιατρός, έτσι, αλλά σύμφωνα με αυτό που έχει περάσει το παιδί, ένα μήνα το χρειάζεται, γι' αυτό λέω άλλες 20 μέρες, μπορεί και λιγότερο, το θεωρώ χλωμό, αλλά μακάρι το παιδί να το ξεπεράσει και να επιστρέψει αύριο που λέει ο λόγος στις υποχρεώσεις. Τώρα, μετά τα ερωτήματά σας, πάμε τώρα στη Λίβερπουλ και στην Αμερική, που αυτές τις μέρες κάνει μια περιοδία η Λίβερπουλ στην Αμερική, φιλικούς αγώνες στο Νάσβιλ, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο. Έχει 62 εκατομμύρια, μάλλον 62 επίσημους συνδέσμους σε 32 πολιτείες και 12 διεθνείς ποδοσφαιρικές ακαδημίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά λιανικής της Λίβερπουλ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιπροσωπεύοντας το 26% των πωλήσεων. Οπότε βλέπουμε, μάλλον είναι η απάντηση για ποιο λόγο γίνεται αυτή το ταξίδι της Λίβερπουλ στην Αμερική. Ο σύλλογος λέει προφανώς λαμβάνουμε χρήματα για να ταξιδέψουμε στη ΣΥΠΑ, αλλά αυτό είναι πολύ μικρότερο από τη συνολική αξία του ταξιδιού, λέει εκπρόσωπος της ομάδας. Το σημαντικό είναι η φυσική μας παρουσία εκεί. Οι συνεργάτες θεωρούν τη ΣΥΠΑ μια πολύ σημαντική αγορά και θέλουμε να έχουμε ακόμα πιο έντονη δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια η Λίβερπουλ έχει συνάψει μια σειρά από συμφωνίες εκατομμυρίων με αμερικανικές εταιρείες όπως η Google Pixel που είναι στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η UPS στον χώρο των μεταφορών, η Orion που δραστηριοποιείται στις ψηφιακές στρατηγικές και άλλες έτσι, πολύ μεγάλες εταιρείες. Η Λίβερπουλ διαθέτει 227 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περισσότερους από οποιοδήποτε αμερικανική αθλητική ομάδα, οπότε ασφαλώς είναι σημαντικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση εμπορικών συμφωνιών και μάλιστα και στο Twitter, υπάρχει λογαριασμός Liverpool Football Club USA, έτσι, επίσημος. Δεν είναι κάτι που δημιουργήσαν 10 ονοματέοι στην Αμερική, είναι το επίσημο αυτό που αναφέρω. 11 από τους 28 εμπορικούς συνεργάτες της Λίβερπουλ, 39% έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε έτσι πώς έχουν ρίξει το βάρος εκεί. Και μάλιστα η περιοδία προετοιμασίας της ομάδας της πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών περιέλαμβανε πολλές συναντήσεις με πιθανούς εμπορικούς συνεργάτες. Πιστεύει ότι η Λίβερπουλ, έτσι, πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον δημιουργήθηκε από το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο να ανοίξει ακόμα περισσότερες πόρτες για τη Λίβερπουλ στην Βόρεια Αμερική. Ο τηλεοπτικός πάροχος του NBC έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην πρόθεση της Premier League στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομάδα έχει 26 καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πουλάει φανέλες κτλ. 8 από αυτές έχουν ανοίξει τελευταίο χρόνο, ενώ έχουν ακόμη Σιγκαπούρη, Hong Kong, Dubai εκεί καταστήματα. Βλέπουμε πλέον έχουν πάει σε άλλο επίπεδο όλα αυτά. Και εδώ αναρωτιέμαι για τις ελληνικές ομάδες, τις μεγάλες, που μπορούν να ανοίξουν τους αντίστοιχους ορίζοντες εκεί που νομίζω που έχουμε έτσι και πολύ έτσι ελληνική παρουσία στην Αυστραλία, νομίζω και κάποια φιλικά, όπως πολύ καλή η σκέψη που είχε κάνει πέρυσι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός που έπαιξε εκεί το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, κάτι αντίστοιχα να το κάνουν και οι ποδοσφαιρικές ομάδες.
Γιατί όχι, ακόμη και ένας τελικός κυπέλλου να μπορέσει να γίνει. Και ακόμη το Super Cup. Άντε, λέω, το τελικός είναι. Δεν θέλουμε να το χάσουμε τίποτα. Το Super Cup θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ένα Super Cup μεταξύ μεγάλων ομάδων θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αυστραλία και η ΕΠΟ θα βγάζει χρήματα, αλλά και οι ίδιες οι ομάδες, και γιατί όχι κάποια φιλικά να μπορούν να τα δίνουν και στην Αυστραλία είτε στη Νέα Υόρκη, και εκεί υπάρχει πολύς ελληνικός κόσμος που δύσκολα έρχεται στη χώρα μας για να δει παιχνίδια μόνο από την τηλεόραση. Οπότε το να δουν και κάποια παιχνίδια ελληνικών ομάδων εκεί, δηλαδή ένας τελικός ή κάποιο τουρνουά και για φανταστείτε ένα κύπελο Πάσχα, ένα κύπελο Χριστουγέννων να γίνει στην Αυστραλία ή στη Νέα Υόρκη, λέω εγώ τώρα έτσι, πολλά χρήματα να μπορέσουν να αναγκάσουν σαγωγικά τις ομάδες να γίνει ένα τουρνουά μεταξύ των μεγάλων ομάδων στην Αυστραλία ή στη Νέα Υόρκη.

0: Alexander.
1: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας. Α, και κάτι τελευταίο. Η εντός έδρας εμφάνιση της Liverpool ξεπέρασε κατά 700% τις πωλήσεις της αντίστοιχης της προηγούμενης χρονιάς. Ενώ πλέον υπάρχουν παραγγελίες σε περισσότερα από 150 χώρες. Εδώ δεν πάρα συγκριθούμε, πρέπει να γίνει σε εντέλει του κόσμου για να γίνει σύγκριση. Αλλά είπα Αυστραλία και Νέα Υόρκη και ενδεχομένως και Καναδά. Δεν βάζω την Ευρώπη. Πλέον οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες Ευρωπαίοι έρχονται πολύ εύκολα στη χώρα μας, είτε με τα φτηνότερα σχετικά αεροπορικά εισιτήρια. Είναι μια, δύο, τρεις ωρίτσες maximum. Έρχονται εύκολα. Είναι και τα παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε τα μπασχετικά είτε ποδοσφαιρικά, αρκετά πιο συχνά. Οπότε εύκολα βλέπεις την ομάδα σου. Αλλά για τους Έλληνες της Αμερικής, Αυστραλίας και του Καναδά, είναι όνειρο για να δουν από κοντά την ομάδα τους ή γενικότερα μια ελληνική ομάδα. Οπότε, αν πρέπει κάποιος έτσι να το δει και να δημιουργήσει ένα τουρνουά, νομίζω θα βγάλει και ο ίδιος αλλά και η ομάδα σε αρκετό χρήμα.

0: If you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the streets alone, well, I'll disappear for you.
1: Να δούμε και λίγο τι γίνεται και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, δηλαδή κάτω των 20. Είναι μια αποστολή της εθνικής ομάδας που είναι εξαιρετικά καλή. Στο Γιουτζίν διεξάγεται και θα έχουμε παρουσίες και σε τελικούς. Ήδη έχουμε ένα ασμένιο μετάλλιο. Πριν από λίγο είχαμε την πρόκριση τελικό του ύψους της Ολυμπίας Τζούβελη. Προκρίθηκε με επιτυχία στον τελικό, πέρασε 1.72, 1.76, 1.79 και την Κυριακή θα μετέχει στον τελικό. Ήταν 14 οι αθλήτριες, μάλλον 14 πέρασαν το όριο και η Ελληνίδα αθλήτρια θα διεκδικήσει πλέον μια καλύτερη παρουσία στον τελικό. Έχει ατομικό ρεκόρ 1.85. Είναι δύσκολο να ανέβει στο βάθρο, γιατί υπάρχουν άλτριες που έχουν επιδόσεις που ξεπερνούν το 1,90, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ήταν ο δάσκαλός μου και εγώ από τους Χατζηφραγκέτα. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αύριο θα έχουμε καθαρό τσουκμπόξ, έτσι, οπότε να στείλετε τι θέλουμε να παίξουμε. Προσοχή, τι θα δουν τα αυτάκια μου, μάλλον τι θα δουν τα ματάκια μου και τι θα ακούσουν τα αυτάκια μου, έτσι. Ας το λέω από τώρα, μη με προκαλέσετε. Ναι, με το δεν είναι κάτι. Είναι από 20 μέρες πλάς τουλάχιστον. Δεν έχω βγάλει ιατρική. Διάβασα και έψαξα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπα μακάρι το παιδί να είναι ήπια, έτσι, η ασθένειά του και να επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι λέω εγώ τώρα, για ένα μήνα, ίσως και περισσότερο.

Βασιλάκη, κόψτε τόσο γραφικότητα. Δεν πάει έτσι. Όσα χρόνια και να περάσουν, στο ίδιο.

Λέει ένας φίλος ότι διάβαζε ότι στην Κίνα προημερών προχωρούν σε 20ετή σχεδιασμό σε όλες τις περιφέρειες, εγκαταστάσεις, τεχνολογία, ακαδημίες κτλ. Κτλ. Αν χωθούν και αυτοί στην αγορά, αλλάζουν πάρα πολλά. Ενώ το ίδιο γίνεται και στην Ινδία. Έχουν παίξει και ο Δερμιτζάκης και ο Γιώργος Αγγελίδης, προπονητής και όχι, έχουν παίξει προπονητής έτσι, και βοηθός. Ειδικότερα για την Κινά, νομίζω αργά ή γρήγορα θα την δούμε να έχει κάνει και αυτή ένα μουντιάλ. Χρήματα έχει, πολύ λαό έχει, τεράστια αγορά. Δεν είναι μακριά αυτή από το ποδόσφαιρο, ενώ οι πολίτες βλέπουν ποδόσφαιρο, απλά δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ως τώρα δεν καταφέρνουν, αλλά νομίζω και αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουν και αυτή καλή ομάδα και επειδή είναι λαός τεράστιος, νομίζω θα αποκτήσει και ομάδα που θα μπορεί να διεκδικεί πράγματα. Τώρα σε ένα, σε δύο, σε πέντε, σε 15 χρόνια δεν ξέρω, αλλά νομίζω αργά ή γρήγορα θα μπει δυναμικά και η Κίνα στο ποδόσφαιρο.

και στο παγκόσμιο του K20 και η Αλεξάνδρα Τσερνόβα, η 18χρονη αθλήτρια, είχε βολή στα 62-41, πέμπτη θέση, οπότε και αυτή θα είναι στο τελικό της Κυριακής. Η Τσερνόβα είχε άκυρη την πρώτη προσπάθεια, όμως στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και έδειξε ότι μπορεί να μπει στη μάχη των μεταλλίων. Πάντα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Όρεγκον, η Δανάη Μπακογιάννη σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν τέταρτη στα 100 μέτρα με εμπόδια, πέτυχε 13.61 και κατέριψε για 10η φορά μέσα στο 26 το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας.

Όπως είπαμε νωρίτερα για το ποδόσφαιρο, για τον Κρίστοφερ Φιτανίδη, Ελληνοαμερικανός. Έτσι είναι πλέον οι κοινωνίες, είναι διαφορετικές σχέσεις με το παρελθόν. Οπότε θα βλέπουμε και εδώ, αλλά σε όλα το Μοντιάλ. Έτσι, εδώ στο Μοντιάλ, κάθε μία εθνική δεν είχε μόνο ο γηγενής, δεν είχε μόνο ο. Μάλλον η κάθε μία χώρα είχε και παιδιά μεταναστών που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς και πλέον έχουν πάρει την υπηκότητα της χώρας που αγωνίζονται. Ναι, η Δανάη Μπακογιάννη είναι η κόρη του Μπακογιάννη, του πρώην δημάρχου.

Νωρίτερα είχαμε στον Άλυμο μία φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος. Εκενώθηκε προληπτικά η πολυκατοικία. Αλλά πριν από μισή ώρα περίπου και λίγο παραπάνω τέθηκε υπό έλεγχο. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ήταν κατάστημα ναυτιλιακών ειδών στον Άλυμο εδώ στην Αττική.

Λοιπόν, ένα ωραίο θεματάκι αφορά την Ευρωλίγκα, η ίδια Ευρωλίγκα. Επιχειρεί ως τώρα να χαρακτηρίσει τις καλύτερες μεταγραφές των ομάδων. Για τον Ολυμπιακό θεωρεί ότι ο Γιάν Μοντέρο είναι η καλύτερη μεταγραφή για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Πήραν το καλύτερο παίχτη ομάδας του Final Four. Για τον Παναθηναϊκό είπαν ότι ήταν μεγάλα ονόματα, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον Πολυνίκη, προπονητή στην ιστορία της διοργάνωσης, ο οποίος γύρισε στο σύλλογο τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους, οι πιθανότητες πολλαπλασιάστηκαν. Και τώρα πάμε στις υπόλοιπες. Ουσιαστικά είπε ο Μπράντοβιτς είναι η καλύτερη μεταγραφή. Ανατολού Εφές, Μάικ Τζέιμς, Αρμάν Μιλάνο, Άλεκ Πίτερς, στην Μπεσίκτας ο Ντέβιτ, Ερυθρός Αστέρας ο Γκριτ Τζόουνς, Ντουμπάι ο Τσάβι Πασκουάλ, Μπαρτσελώνα ο Τζος Νίμπο, Μπάγερ Μονάχου Όστιν Γουάιλι, Φενέρ Σέιν Λάρκιν, Χάπελ Τελαβίβ Τζέι Ποκοτόπιν, η Μπασκόνια ο Τζέι Λόσον, Βιλερμπάν Τόνι Πάρκερ, Μπακάμπι Τελαβίβ Ντάνιελ Τάις, για την Παρί ο Γουόρεν, Παρτίζαν Λούκα Βιλτόζα, Ρεάλ Πέδρο Μαρτίνεθ, Βαλένθια Τιτζέι Σόρτς, Βίρτους Μπολόνια Μάρκους Κάρ και Ζάλγκυρης ο Βαλατσιούνας. Έτσι αυτό αναφέρει η ίδια η Ευρωλίγκα ποιες είναι οι καλύτερες μεταγραφές. Λοιπόν, και πριν σκαλνυχτήσω λέει Γιάννη, λες ότι αναρωτήθηκες αν ο προπονητής καλύτερη μεταγραφή. Μπορεί να το θεωρήσει ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή. Άλλωστε, μεταγραφή είναι ένας νέος προπονητής και αυτό θεωρεί ότι η Ευρωλίγκα η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο προπονητής του. Αν ρωτήσεις και 10 Παναθηναϊκούς και οι 9 μπορεί να σου πούνε ότι όντως η καλύτερη μεταγραφή είναι ο προπονητής. Νομίζω είναι και Παναθηναϊκός, έτσι όπως λες ο Μπακογιάννης. Λοιπόν, αυτά και για απόψε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 με το τσούκμποκ του Σαββάτου. Ολυμπία Γιαννακοπούλου στα κουμπάκια του ήχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή της και εγώ εσάς για την παρέα σας. Αύριο μετά τις 12, κατά τα άλλα, να περνάτε καλά. Προσοχή στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή της και εγώ εσάς για την παρέα σας. Αύριο μετά τις 12, κατά τα άλλα, να περνάτε καλά.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.